might be pulled sometimes. I wonder.

unavailable.

0: you.
1: This is a obscure walk.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Λευτεράκι, τα είδες!
9: Τι να δω, ρε Ζωζό!
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
9: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τι σκληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
10: Digital Markt.
9: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα.
13: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο εσύ.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λόγιο έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
5: Μεϊμάρης.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, μ' αρέσει ο Μάικ Όλτφιλντ, ουκ ευκαταφρόνει τη μονάδα στη παγκόσμια μουσική σκηνή και ίσως ο πρώτος που εισήγαγε την ηλεκτρονική διάστασή της. Αυτό είναι το πιο εμπορικό του τραγούδι, τα αφήνουμε. Tubular Bells όμως είναι αλμπουμάρα όπως λέγαμε τότε.

σήμερα παραδόξως το πρώτο χαμόγελο παύλα γέλιο, έστω και μόνος καθώς είμαι εδώ στο στούντιο, πολλές φορές γελάω ή χαμογελάω μόνος με αυτά που διαβάζω, μου το χάρισε ο Πέτρος από τον Ντάρμστατ και τον ευχαριστώ. Αλλά ο εφόπλου Λόγχη είναι ο Μάικ. Γι' αυτό Πέτρο θα κερδίζει ο Μητσοτάκης, γιατί ο Μάικ Μιχάλης είναι εφόπλου Λόγχη. Είναι καταρχάς ο μόνος και ο πρώτος ο οποίος έστειλε μήνυμα πριν να ακούσει τη γνωστή σειρά, δηλαδή σήμα του σταθμού, διαφημίσεις, σήμα της εκπομπής. Άρα ήταν πιστός στο ραντεβού και όχι μόνο αυτό, έστειλε και έναν ωραίο αρκά σήμερα, ο οποίος προφανώς αναφέρεται στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο εντωμεταξύ όσο έλειπα και δεν πήρα πολύ χαμπάρι τι γινόταν εδώ, γιατί όταν είμαι έξω αποφεύγω να επικοινωνώ με το διαδίκτυο και με τον τόπο, θέλω να τα αφήνω όλα πίσω. Οπότε έστειλε ένα μπολάκι με ρωσική σαλάτα μέσα, προφανώς αναφορά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αφού το μπολάκι είναι σαν αυτά των μνημοσύνων με σταυρούς επάνω.

Τώρα τι έγραψε ο Πέτρος, του οποίου το μήνυμα μοιάζει με απάντηση σε αυτό το οποίο σχολίασα προηγουμένως για την εφόπλου λόγχη του Μητσοτάκη. Πάντως σχολιάζοντας κάποιος φίλος γνωστός πολιτικός στην Αθήνα που τον συνάντησα χτες στο πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται με τις ιδρύσεις κομμάτων, με το ένα, με το άλλο, μου λέει: φίλε, με βομβίτσες της σειράς προσπαθούν να αντιπαρατεθούν. Α, η καταγωγή του πολιτικού είναι μόνο το μητσοτακικό χώρο, δεν είναι κάθε άλλο. Και μου λέει: φίλε, ο Μητσοτάκης παίζει με πυρηνικά και οι άλλοι με νεροπίστολα, για να σε δικαιώσουν, Μάικ Μιχάλη. Ο Πέτρος όμως από τον Ντάρμσταντ, με αφορμή προφανώς το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, που προσπάθησα λίγο να καταλάβω στο βίντεο τι γίνεται, πιο καλά μου το περιέγραψε ο φίλος Τέλιος, παρά το αντιλήφθηκα σε αυτό που είδα, δεν ξεχώριζα και πρόσωπα, ήταν κάτι σαν κριτική μαύρο, πώς τους λένε, μαύρο που καμισάδες, που σκίζαν τα πουκάμισά τους, κάτι κάνανε εκεί πέρα, δεν μπόρεσα να καταλάβω ακριβώς ποιος είναι ποιος, ποιος είναι πολιτικό πρόσωπο, ποιος είναι πρόσωπο της επιχειρηματικής και αθλητικής ζωής, ποιοι είναι οι μπράβοι τους, ποιος είναι ο γιος τους. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτήν την ρωσική σαλάτα, να το δανειστούμε από το σκίτσο του Αρκά, δεν μπόρεσα καλά-καλά να διακρίνω τι έγινε. Αλλά ο Πέτρος μάλλον με διαφωτίζει με το μήνυμά του και γράφει: σε δαπεί, καλημέρα καταρχάς, μισό να το ξαναβρω, μπράβο. Σε δαπεί τη μιλίχιο, με σκυμμένο κεφάλι, δεν πας να κάνεις τσαμπουκά, θα σου αστράψει μπουκέτο χωρίς να το πάρεις χαμπάρι. Εγώ το έμαθα, λέει, στις φοιτητικές καταλήψεις το 2006, άρα μικρός είσαι Πέτρο μου. Οι δικές μας φοιτητικές καταλήψεις ήταν το 1986, για το, για το άρθρο 16, καλά. Και γι' αυτό έχουμε τρέξει στο παρελθόν. Τώρα το έμαθε και ο Δον Βαγγέλης. Ήταν έτσι από ό,τι κατάλαβα τώρα, ένα παλικάρι μόνο του εκεί πέρα να σ' αρχίζει στο, στα ίσα, με τόσους μπράβους γύρω, τόσους φουσκωτούς. Υψηλού επίπεδου το επεισόδιο, υψηλού επίπεδου. Σύμφωνο με το επίπεδο του ελληνικού αθλητισμού. Και το λέω αυτό, είχαμε πάλι αγώνα χτες, είχαμε πάλι ένα σύμπτωμα, ας το πούμε έτσι, ένα μικρό σύμπτωμα, ένα συναχάκι διαιτησίας, γι' αυτό δεν ασχολούμαι περισσότερο. Έδωσε τον αγώνα του Άρης, έκλεισε τον κύκλο των φετινών του αγώνων με αυτόν τον αγώνα. Ήταν ένας αγώνας. Έπαιξε, πάλεψε, πάντα κερδίζει ένας από τους δύο, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ότι καμιά φορά μετά τις ήττες η αντίδρασή μας είναι ενός επίπεδου, ωραία, πώς δεν κερδίσαμε αυτό το μάτς. Όταν τρεις αγώνες πήγα στον πόντο, υπήρξε μία εξέλιξη και κάποια στιγμή χάσαμε. Με όλα τα λάθη που έγιναν, είναι πολύ εύκολο να βρεις λάθη, είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Αλλά αυτό είναι ο αθλητισμός. Είναι μια υπόθεση λαθών. Τώρα λέω περισσότερο για το τελευταίο και καθοριστικό λάθος του Μήτρου Λόγκ. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Κάποιος θα κάνει ένα λάθος, κάποιος θα είναι πιο όριμος, κάποιος θα είναι πιο έτοιμος, όπως ο Μάικ Μιχάλης, και θα κερδίζει ο Μητσοτάκης. Ακόμη και ο συνεπής Θανάσης τεχημεταφορέας άργησε λίγο σήμερα και με μια απλή καλημέρα. Τι, σήμερα δεν έχουμε παγκόσμιες μέρες, δεν έχουμε τίποτα, τι. Ο πρόδρομος, ο φίλος ο Καπαδόκης, ευχαριστώ πρόδρομε φίλε, αλλά δεν το περίμενα αυτό από σένα. Τρίτος, τέταρτος στη σειρά και γράφεις και Χριστός Ανέστη. Ρε εσύ Ανέστη, τώρα που μνημονεύσαμε το όνομά σου και καλημέρα. Κανονικά μετά την Πεντηκοστή σταματάμε το Χριστός Ανέστη, έτσι δεν είναι? Ξαναρχίζουμε τις καλημέρες. Αλλά ενημέρωσέ με, εσύ είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος. So...
Καλημέρα Τεό. Στο Τεό μου αρέσει αυτό το Αριανάρα. Το γράφει χορταστικά όπως φωνάζουμε εμείς Αριανά. Και πάντα Beyond Logic. Και κάθε φορά που διαβάζω το Τεό Beyond Logic, πέρα από τη λογική, δεν μπορώ να μνημονεύω, να μην μνημονεύω και τον Κυριάκο Βούπερταλ και τον την Αριανή Βλάβη. Ε βέβαια, τέλος το Χριστός Ανέστη. Λέω μην κάνω κανένα λάθος, μην γίνω είναι. Ακούω καμιά φορά στη δημοσιογραφία και υποτίθεται από γνωστούς και θεωρητικά αυτό που λέμε επώνυμους δημοσιογράφους, κάτι μπούρδες, κάτι βλακίες, κάτι άσχετα πράγματα και λες τουλάχιστον ρε παιδί μου αυτό δεν το ξέρεις, δεν. Γι' αυτό με τα φόβου Θεού, αφού μιλάμε για τέλος το Χριστός Ανέστη, με τα φόβου Θεού ανέφερα ότι από ό,τι ξέρω την πεντηκοστή σταματάει. Άρα Προδρομάκο, και εδώ είσαι λίγο σαν τις μωρές Παρθένες, εκτός νυμφώνος. Ναι, ναι, έως και πολύ καλά Λάζαρε, καλημέρα στο Λάζαρο Νεάπολη και στην Αλιακμονάρα. Αντιγόνη, τι ξαφνιάζει, είχα πει την Τρίτη θα γυρίσω, το είχα πει από την Τετάρτη που έφυγα, την Τρίτη θα είναι η επόμενη εκπομπή, καλημερούδια, με χαρά, σε καλωσορίζουμε και σένα. Σε ευχαριστώ πολύ Στεφανάτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ κολακευτικό αυτό που γράφεις. Good morning! Να, ο Μανώλης. Ο Μανώλης είναι, έχουμε μοιράσει αρμοδιότητα. Αν ήμασταν κυβέρνηση θα σκίζαμε. Έχουμε για κάθε θέμα τον κατάλληλο άνθρωπο. Και έχει, είναι υπέροχο αυτό που στέλνει ο Μανώλης. Είναι κρίμα που δεν μπορεί να αναπαραχθεί και να σταλεί. Δηλαδή κάποια στιγμή ίσως θα ήθελα να κάνουν πραγματικά μια παρέα και να ανταλλάσσουμε αυτά τα μηνύματα που είναι και οπτικά ως επιτοπλίστων και δύσκολο όσο και να τα περιγράψω να τα μεταφέρω. Έχει φωτογραφικό στιγμιότυπο από την μεγάλη μάχη Δημητριάδη-Μαρινάκη,

Α, την Τετάρτη πριν την ανάληψη. Του λέω, κοίτα το Στέλιο, Στελάκος ρε εσύ. Στελάκος είσαι. Είσαι σίγουρα ή σε έχουν καταλάβει εξωγήινοι. Στελάκος. Στέλιο, ξαναγράψε μου σε παρακαλώ, είσαι αυτός που ξέρω, ο Πιλιορίτης. Και ο οποίος δεν περνούσε το απ' έξω από εκκλησία και λέει μετά την ανάληψη έχει την Πεντηκοστή και ο Ανέστης συμπληρώνει την Τετάρτη της Αναλήψεως, είναι η τελευταία μέρα που το λέμε. Άρα λοιπόν εντάσσομαι και εγώ στη χωρία αυτών των ανόητων δημοσιογράφων οι οποίοι λένε κάτι, δεν το γνωρίζουν καλά και εκτίθενται. Α, ο Θανάσης έχει μεταφορέας, δεν είναι κακός, τον μαλώσαμε. Δεν είναι από απουσία ενδιαφέροντος ή ετοιμότητας και όμως λέει δεν υπάρχει καμία παγκόσμια μέρα σήμερα. Είναι δυνατόν, υπάρχει μέρα χωρίς να είναι παγκόσμια μέρα. Εδώ στις άλλες τριμώγονται, γιατί δεν παίρνουν κάτι από τις άλλες μέρες, δεν το φέρουν σήμερα, τελειώνουν.

Ναι, ο Μαρινάκης λέει, ο Στέλιος είχε έναν μπράβο, ο Ανιψιός 7. Η Καριστιανού τους τρομάζει, έχουν χεστεί και μου λέει ο Στέλιος, έλα ρε φίλε, στα συγκεφτικά ήμουν καλός. Σωστός, γι' αυτό και μπορούσες να κρίνεις. Διότι είπαμε, για να γνωρίζεις, πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά τον αντίπαλό σου για να τον κρίνεις. Καλημέρα Κορίνα με τις καφεδούμπες σου.

θα το διαβάσω γιατί πρωί είναι ακόμη, είναι λίγο μεγάλο, θα δω τι μπορώ να κάνω από το Δημήτρη Καλαμαριά, αλλά είναι και ενδιαφέρον και γράφει λοιπόν μαζί με την καλημέρα του ότι τελικώς προέβη στο απονενοημένο διάβημα, μάλλον αναφέρεται στην Καριστιανού. Η Αυταρέσκη ανοίξει την αυτοσυγκράτηση, το φούσκωμα του μυαλού, τις πιθανές φιλικές νουθεσίες, συμβουλές και συστάσεις. Τώρα θα υποστεί τις συνέπειες. Από τώρα δεν θα αντιμετωπίζεται συναισθηματικά, συμπαθητικά, ως χαροκαμένη μάνα, αλλά ως αντίπαλος διεκδικητής κομματιού της πίτας με χτυπήματα πανταχώθεν. Μετετράπησε όχημα προκειμένου να επιβαστούν σε αυτό κάποιοι επιτίδιοι για ίδιον όφελος. Το θέμα είναι όμως αλλού. Με την κάθοδό της στην πολιτική, με δικό της κόμμα, πετυχαίνει το αντίθετο από αυτό που επιδιώκει. Ρίχνει νερό στον μήλο του συστήματος. Μετατρέπεται σε βούτυρο στο ψωμί του κούλι και του καθεστώτος του. Επειδή όταν ξεσκεπάζεται, αποκαλύπτεται και αναδεικνύεται η ανεπάρκεια του νέου, νομοτελειακά ωφελείται το παλιό. Είναι πάρα πολύ καλή, αν και λίγο μακροσκελής, αυτή η τοποθέτηση και ανάλυση. Δηλαδή, είναι μια επιχειρηματολογημένη άποψη. Ωστόσο, κάποια στιγμή θα πρέπει να εμφανίζεται και το νέο. Έτσι ή αλλιώς. Ισχύουν όλα αυτά που λες, βέβαια, πολύ σωστά λες. Όταν ξεσκεπάζεται και αποκαλείται η ανεπάρκεια του νέου, τότε ωφελείται το παλιό. Γιατί υπάρχουν και φάσεις τις οποίες το νέο όταν εμφανίζεται έχει τέτοια δυναμική που νομοτελειακά καταπίνει το παλιό. Αυτό είναι δεδομένο, νομοτελειακά. Αλλά όχι οποιοδήποτε νέο. Είναι ένα νέο το οποίο διακρίνεται για μια στέρεη βάση. Εδώ προφανώς και πολύ πιθανόν μάλλον να μην υπάρχει, οπότε να ισχύει αυτό που λέει ο Δημήτρης Καλαμαριά, δηλαδή νομοτελειακά να ωφεληθεί το παλιό, αφού το νέο θα εκτεθεί και θα αποδειχθεί ανεπαρκές. Είδαμε. Στελάκο, άσε τώρα στα θρησκευτικά, ήμουν καλός. Θα σου στείλω φωτογραφίες, 5 φωτογραφίες, να μου πεις ποιες είναι οι 4 διαβάσεις, να δω ότι δεν είσαι ρομπότ. Κάπως έτσι δεν είναι κάτι, γράψτε μας πού έχει ποδήλατο η φωτογραφία, απαντήστε, πού έχει διάβαση η φωτογραφία. Τη Στελάκο, καλώς δεν λέω, αλλά με εντυπωσίασες. Δεν ολοκλήρωσα όμως με το μήνυμα του Μανώλη. Ο Μανώλης λοιπόν, γιατί πήρε αφορμή από αυτό με την φωτογραφία από τον Καυγά. Ωραίο, ωραίο πράγμα. Πραγματικά το χάρηκε όλη η Ελλάδα αυτή την εικόνα. Τη χάρηκε γιατί απλώς ξεσκεπάζει, όπως λέγαμε πριν, ξεσκεπάζει αυτό που έλεγε μάλλον ο Δημήτρης Καλαμαριά, την πραγματική υπόσταση αυτών των ατόμων. Και από κάτω έχει έναν πίνακα που, αν γινόταν εσύ Μανώλη, ο οποίος είναι και ωραίος πίνακας δηλαδή, είναι ολόιδιος σαν αντιγραφή, είναι από αυτούς τους αναγεννησιακούς με το χιαροσκούρο, δηλαδή έτσι φως και σκοτάδι ανάμεικτα. Ωραίος πίνακας, αλλά γράψε μου σε παρακαλώ, γιατί δεν τον γνωρίζω, ποιος και ποιου είναι. Ίδιος μιλάμε τώρα, ότι λες και πήραν τη φωτογραφία και την κάναν πίνακα, εκτός αν τον έκανε ο AI τον πίνακα, και τότε θα υποκληθώ και στον AI.

εγώ δεν θέλω να είμαι τόσο αφοριστικός με τους πολιτικούς, Μάικ Μιχάλη, ο οποίος με AI, λέω κι εγώ την αναγεννησιακή ζωγραφική τη γνωρίζω καλά, δεν είναι, κάτι θα έπιανα. Η διαφορά, λέει, ανάμεσα σε έναν τυρανόσαυρο, Μάικ Μιχάλης, και μέσω αρκά, έναν τυρανόσαυρο και έναν ειλικρινή πολιτικό, είναι ότι ο τυρανόσαυρος έστω υπήρξε κάποτε.

Ο Ανέστης μπορεί να μην χαρίζει σήμερα όπως το συνηθίζει το πρώτο χαμόγελο της ημέρας, αλλά σίγουρα χαρίζει το πιο γλυκό χαμόγελο, καθώς μια ωραία φωτογραφία στη Γερμανία, ο ίδιος στα κυτρινόμαυρα, το εγγονάκι του στα κυτρινόμαυρα, λίγο γκρινιάρικο βέβαια, δηλαδή Ανέστη ο εγγονός, τον βλέπω από τώρα, θύρα ένα επάνω γωνία με τους παππούδες εκεί που είχαμε συναντηθεί. Δηλαδή πλέον οι Αργιανοί θα γεννιούνται και θα κουβαλούν την... ένα πολύ ωραίο παιδάκι, ο Ανέστης μέσα στο... τη χαρά και το χαμό, γιατί το παιδάκι γκρινιάρικο με τη φανέλα του Άρη. Εντάξει, τι δεν κατάλαβα.

Δεν έχω ανοίξει τις γραμμές ακόμη, γι' αυτό Ανέστη δεν άκουσε ούτε και χαλιά, ούτε ένα τελευταίο. Λίγο είπα να φλιαρίσω τώρα το πρωί, να ακούσουμε λίγο παραπάνω μουσική, γιατί τέτοια είναι η διάθεσή μου. Έλειπα αυτό το τετραήμερο και κάπου έβοσκα, σχεδόν κυριολεκτικά έβοσκα, γιατί με τόσους αγρούς και τόση πρασινάδα όλοι βόσκουν στην Ιρλανδία. Όπου λοιπόν διαπίστωσα αυτό που εν πάση περιπτώσει γνωρίζω, αλλά κάθε φορά που το διαπιστώνω, ας πούμε, με ξαφνιάζει. Εμείς νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος στρέφεται και περιστρέφεται γύρω από εμάς, τον Άρη, Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα, και όλοι ασχολούνται με αυτό το οποίο απασχολεί και το δικό μας φτωχό μυαλό. Το φτωχό δεν το λέω υποτιμητικά, έτσι κι αλλιώς το μυαλό του ανθρώπου είναι φτωχό για να συλλάβει πάρα πολλά πράγματα. Και έλεγα κάποτε, ας πούμε, ότι το παράδειγμα ενός Αμερικανού ψυχιάτρου, τον οποίον επισκέφθηκε Καναδού για την ακρίβεια, ο Γκάλης του Χόκκι Επιπάγου, δηλαδή Χόκκι Επιπάγου στον Καναδά, θρησκεία έτσι. Όταν σταμάτησε το Χόκκι Επιπάγου, πάει, του λέει, κατάθλιψη, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Και του λέει, φίλε, αυτή τη στιγμή 1,5 δισεκατομμύριο Κινέζοι αδιαφορούν παντελώς που εσύ σταμάτησες το Χόκκι Επιπάγου. Αυτό γιατί αντιλαμβανόμενοι την μικρότητά μας, την ασημαντότητά μας, την ίδια στιγμή αντιλαμβανόμαστε και ποια είναι η ουσία των πραγμάτων. Και το λέω αυτό διότι σε όλο το Δουβλίνο, κυριολεκτό, σε όλο το Δουβλίνο, σε 10 σπορ μπαρ, δεν υπήρχε ούτε μία τηλεόραση που να παίζει Ολυμπιακός Βαλένθια. Ψάξαμε απελπισμένα. Ώρα 4 το απόγευμα βλέπαν baseball, βλέπαν cricket, βλέπαν, ήταν μια παρέα, έβλεπε cricket σε μια οθόνη, μια άλλη έβλεπε baseball σε μια άλλη οθόνη. 20 οθόνες, το καμάρο είναι το μαγαζί απ' έξω. Στο μαγαζί μας όλα τα σπορ, 20 οθόνες. Όχι μόνο σε αυτό, σε κανένα άλλο μαγαζί από όσα γυρίσαμε και το ζητούσαμε. Λέγαμε μήπως γίνεται. Α, δεν το βλέπουμε αυτό, δεν το έχουμε αυτό, το μάτς δεν το έχουμε. Το Ολυμπιακός Βαλένθια, έτσι, συγγνώμη, ναι, Ολυμπιακός Βαλένθια, ό,τι να είναι λέω πριν. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Παρασκευή, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, κάτι τη Βαλένθια δεν το συζητάμε μετά. Ούτε μία τηλεόραση σε όλο το κέντρο του Δουβλίνου, και δεν φαντάζομαι να υπήρχε στην περιφέρεια κάποια να παίζει, εκτός αν ήταν Έλληνες που είχε συνδεδεμένη δορυφορική κάπου έμενε στο Δουβλίνο ή στην Ιρλανδία. Πάντως ήταν αξιοθαύμαστη η αδιαφορία για αυτό που εμείς θεωρούμε ότι συγκλώνιζε τον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Απόλυτη αδιαφορία για κάτι το οποίο εμείς εκείνη τη στιγμή, ως Έλληνες δηλαδή, και αφού αγωνιζόταν και ο Ολυμπιακός, θεωρούσαμε ότι συγκλονίζει τον πλανήτη.

Ο Ανέστης λέει θα φέρει τον εγγονό του στη θύρα ένα και θα του μάθει να φωνάζει «Γεγαλιά!» και αρχίσει να «Γεγαλιά, οι άλλοι είδες τι κάναν!» Έτσι, κλασικός. «Γεγαλιά, είδες οι απέναντι τι κάναν, εμείς τι κάνουμε!» Καλημέρα και στον Άντζελο Αυγούστα.

καταστροφή σε... Πάμε ξανά. Καταστροφή τριγύρω σε μάχη απέλπιδα δανείζεται από τον ποιητή ο Δημήτρης Καλαμαριά για να περιγράψει το πολιτικό σκηνικό. Δυστυχώς, Μανώλη, από το χθεσινό στο χιλιοστό, εννοώ τη σειρά αυτή που επιμελούνται οι Βαρβιτσιώτη και οι Δενδρινού, είδα το μισό, αλλά κατάλαβα το ολόκληρο. Άλλωστε, δεν, επειδή έχω διαβάσει το βιβλίο, δεν συναντάω συνεντεύξεις ή τοποθετήσεις οι οποίες με εκπλήσουν. Λίγο πολύ ξέρω το πνεύμα των δύο αυτών κοριτσιών, το πνεύμα με το οποίο κατασκευάστηκε, ας το πω έτσι, αυτή η σειρά. Το 2009, τέο πότε ήσουν στο Δουβλίνο, γιατί ήμουν και εγώ, θυμάμαι. Βρέθηκα, λέει, στο Δουβλίνο και ρωτάω να πω να δω γαελικό ντέρμπι, ράγμπι, γαελικό ράγμπι, ναι, τα γαελικά, έτσι, τα κέλτικα δηλαδή, για να καταλάβετε, σε αυτό αναφέρεται ο Τεό. Και τελικά, λέει, με έστειλα σε μάτς ποδοσφαίρου. Η αλήθεια είναι πως τσίμπησα και ένα ματσάκι ποδοσφαίρου, θυμήθηκε, γιατί το έλεγα ότι θα πάω κάποια στιγμή, θυμόμουν τους Shamrock Rovers που παίρνουν μόνιμα το πρωτάθλημα, δεν πάω σε γήπεδο, όπου έχω πάει σε όλο τον κόσμο, συνήθως δεν κερδίζει το φαβορί. Παίζανε με τους προτελευταίους, καλά, εκεί έχουν 10 ομάδες και παίζουν 4 γύρους, αυτό που το συζητάνε ακόμη για την Ελλάδα, δηλαδή 4-9, 36 αγώνες, και παίζαν με την Σλάιγκο. Η Shamrock είναι λίγο σαν τη Celtic, για να το πούμε έτσι, καθολική, άσπρο-πράσινο, ρίγες οριζόντιες και ένα γηπεδάκι νοικοκυρεμένο των 10.000 θέσεων, αλλά Τσίλικο, αστράφτη, αυτά τα γήπεδα των μικρών ομάδων εκεί, οικογένειες, παιδιά, καλά, ούτε το μισό δεν ήταν γεμάτο και παίρναν πρωτάθλημα, έτσι. Αυτό το οποίο καταχάρηκαν ήταν που ξεπροβοδούσαν τον αρχηγό τους, τον Πίκο, ο οποίος είναι και αρχηγός της Εθνικής Πράσινου Ακροτηρίου, που έφευγε για το παγκόσμιο κύπελο, γι' αυτό τον έβαλαν και να παίξει, ας πούμε, για να μην τραυματιστεί, μην πάθει κάτι. Και σκέφτηκα ότι πάει το πράσινο ακροτήρι, που άμα ρωτήσεις, δηλαδή εκεί που ήμασταν τρεις φίλοι, οι δύο δεν ήξεραν πού είναι το πράσινο ακροτήρι. Και σκέφτηκα ότι το πράσινο ακροτήρι πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Πάει και το ποτό αυτό, το κουρακάο, ειλικρινά. Και μπορώ, τολμώ να πω ότι είμαι πολύ καλό στη γεωγραφία. Δεν ήξερα ότι υπάρχει κράτος κουρασάο. Ποτό, εντάξει, το ξέραμε ως ειδήποτε των νεανικών χρόνων, αλλά πάει και το πράσινο ακροτήρι, ξεπροβοδίσαν εκεί και τον Πίκο, τον αρχηγό τους, και φυσικά χάσαν με ανατροπή, δεν ήταν στοίχημα αυτό, όχι, αυτό ήταν κανονικό, έτσι, χάσαν με ανατροπή, με γκολ που δέχτηκαν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 1-2 η Σλάιγκο, και τώρα μπορεί να σωθεί από τον υποβιβασμό, για τέτοιο μάτς μιλάμε. Καλά, δεν συζητάμε για το πάθος, κάτι αλυταρά, πέντε που φωνάζανε. Πώς φωνάζαν, Shamrock Rovers, μάθα και τι είναι. Το Shamrock είναι αυτό το τριφύλι που φορούσαν οι επαναστατικές ομάδες το 16 που διεκδικούσε την ανεξαρτησία της η Ιρλανδία. Φορούσαν στο μπράτσο, ένα στις χακί στολές τους, ας πούμε, ένα πράσινο τριφύλι το οποίο το λέγαν Shamrock. Εξού και οι Shamrock Rovers. Γιατί όλο και σε κάποια ομάδα στον δρόμο θα βρεθεί. Ναι, μπορεί εσύ, Λάζαρα και Μονάρα, να βγει και ο Ντρογκμπά, κάτι, και ο άλλος, ο παικταράς του μπάσκετ, ο Ταβάρης, δεν είναι, μας έλειψε ο Ταβάρης. Αχα, το καταστροφή τριγύρω σε μάχη απέλπιδα, και ωραία, είναι στίχος από το Lady in Black που βάλαμε προηγουμένως. Κώστα σαν ο Τούμπα, άμα ρωτούσες για τον Άρη θα έβρισκες οθόνη. Μια οθόνη, ρε παιδιά, κάπου να δούμε. 20 έχετε, βάλτε μας.

Ναι, παρόμοιο είναι, όντως είναι εξαιρετικό, Μάικ Μιχάλη, παρόμοιο, σας πρόλαβε όλους σήμερα ο Μανώλης, ήταν παρόμοιο πνεύμα και πολύ ωραία η απόδοση

Θα διαβάσω, Πέτρο, το πρώτο μέρος του μηνύματός σου για ευνόητους λόγους. Ένα μετάλλιο, λέει, εντός εισαγωγικών δηλαδή, ένα παράσημο του Λεάν είναι ότι στις φοιτητικές κινητοποιήσεις το 2006, ξαναλέω για τον νόμο 16 και την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, τότε στον Σπορ FM έπαιρναν τηλέφωνο ακροατές και διαμαρτύρονταν ότι το έχει κάνει αριστερά στα FM. Είπαμε, ο Μιχάλης που είναι παλιός καλός φίλος, έχει σαφή πολιτική γνώση και συνείδηση και έχει κατεβεί και υποψήφιος στις εκλογές με το ΚΚΕ. Βέβαια έκανα σκάουτινγκ. Κοίταξε, αυτοί όλοι φτηνοί μου φαίνονται. Έχω δει έναν μαύρο κοτσιδάκια που ανεβοκατέβαινε εκεί στη δεξιά πλευρά που πάσχουμε κιόλας, Δημήτρη. Είναι στο στυλ των παικτών που αγοράζουμε, δηλαδή έγχρωμος, μαλλί λίγο σπαστό, λίγο ράστα, λίγο κοτσίδα. Ό,τι πρέπει, θα τον μπερδέψουμε με τους άλλους 4-5 που μοιάζουν με αυτή την κοψιά, το ρίξουμε δεξί μπακ που δεν έχουμε. Ναι, ναι, το σκέφτηκα, την περίμενα την ερώτηση και λέω δεξί μπακ. Ίδιος γενικώς, φυσικά οι ομάδες εκεί έχουν κανένα δυο ξένους η κάθε μια, έτσι μην φανταστείτε τώρα, ούτε λεφτά ρίχνουν πολλά ούτε, αλλά ήταν αυτό το δεξί μπακ το στάμπαρα.

Άργησε ο Ανέστης, αλλά χτύπησε. Εσύ λέει, φαντάζεσαι να έρθει κανένας Ιρλανδός στον Τύρναβο να μπει στο καφενείο, να παραγγείλει δυο σκέτς και να πει βάλε τον αγώνα ράγμπι Shamrock Rangers και βάλε και δυο μαγκίνες για σβήσιμο. Καλά ρε Ζιάννης, εντάξει ρε Τσίνες, δεν ζητήσαμε, γκίνες θα πήραμε και γκίνες είναι προπονητής, γκίνες και το είναι η μπύρα. Γκίνες θα πήραμε, δεν τους αφήναμε έτσι, δεν πήγαμε να τρακαδόρι να δούμε τζάμα το μάτς, εδώ πήγαμε σε ένα μπαρ. Τελικά με τα πολλά βρήκαμε που λέει θα το παλέψουμε εδώ, θα το βάλουμε με κάποιον τρόπο. Παραγγέλνουμε λοιπόν και τις κλασικές γκίνες, μας έπεισαν. Τελικά απλά ήπιαμε τις γκίνες, πληρώσαμε τις γκίνες, αλλά μάτς δεν είναι, δε γίνεται λέει, δε. Ωραία, χαίρομαι, ανεβαίνει η ομάδα, διότι περιγράφοντας αυτό το δεξί μπακ τον έγχρωμο με το κοτσιδάκι έτσι και το καντεβέρε, ένα τέτοιο στυλάκι, φανταστείτε το σε δεξί μπακ. Σας λέω, άμα το ρίξουμε στο σημερινό Άρη, δεν θα τον ξεχωρίζουμε. Ίδιος μάλλον πέντε θα είναι. Εμφανισιακά. Σε απόδοση μπορεί να είναι και λίγο καλύτερος. Και γράφει ο Δημήτρης Καλαμαριά. Προέρχεται όμως από τραυματισμό.

Και ο Μανώλης γράφει, τρολάροντας για το παιχνίδι Ολυμπιακός Βαλένθια δεν έγινε, γι' αυτό δεν το είδες τρεις. Ναι μωρέ, εντάξει, ωραίο ήταν αυτό που λες. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Ντρογκμπά, ακτή αλεφαντοστού, άιντε ο τετρακτής, δεν είναι ακτή αλεφαντοστού, ναι ρε εσύ. Νόνι Λίμα, και αν ποιος ο Νόνι Λίμα, τον θυμάστε αυτό το μπεκταρά του Πανιωνίου, είναι όμως και τετρακτής εκεί, εφόπλου λόχι. Νόνι Λίμα και Ανιψιός Μπατίστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι, Ανιψιός Μπατίστα έπαιξε μπάλα? Τον Μπατίστα κανονικά το ξέρουμε, εντάξει. Ο Ανιψιός, ο Ντρογκμπά είναι ακτή ελεφαντοστού.

Πανιόνι Λίμα, Πανιόνιος, σε εκείνη τη μεγάλη ομάδα. Τους έδωσε και ένα κυπελάκι γιατί έπαιξε φοβερά σε εκείνο τον τελικό Νόνι Λίμα. Με ΑΕΚ 3-1.

αυτό το περιστατικό πάντως, για να δείτε πώς είναι και η δισεογραφία, όποιος ήθελε, εννοώ το περιστατικό Μαρινάκη Δημητριάδη, το οποίο ήταν ωραίο έτσι, αναδείχνυε το μεγαλείο των ανδρών. Ανιψιός του Λίμα είναι ο Μπατίστα. Κοίτα ρε εσύ. Α, έτσι ήρθε στην Ελλάδα ο Ράστα. Ανιψιός του Λίμα είναι ο Μπατίστα. Κοίτα ρε τι μαθαίνουμε στα γεράματα. Πάντως αυτό το λέω γενικώς και αυτήν την ασυμπτωσία, ας πούμε, ενδιαφερόντων στην έκταση του πλανήτη. Γιατί καθόμαστε πολλές φορές και εδώ, μην το λέμε τώρα, και σε εμάς τους ίδιους συμβαίνει. Καθόμαστε και διηλίζουμε και ψηρίζουμε και εκείνος έκανε αυτό το λάθος και ο άλλος έπαιξε 3 λεπτά καλά και ο τρίτος έδειξε κάποια και να δούμε και καραβιές παικτών. Άμα σκεφτείτε πόσοι παίκτες πέρασαν την τελευταία δεκαετία από τον Άρη και κάνουμε ένα τεστ μνήμης, δηλαδή νομίζω ότι είναι το καλύτερο τεστ για να αποδειχθεί ποια μνήμη είναι ισχυρή, να του βάλεις να γράψει πόσους παίκτες των τελευταίων 10 ετών του Άρη θυμάται. Λέμε τώρα, εντάξει, τους, κάποιοι ξεχώρισαν, κάποιοι μήναν στην

Καλημέρα και στη Μαρία Έλαβον. Σήμερα θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά τις ειδήσεις της. Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτόν τον αγώνα Λίμωνο. Εκεί ήταν ο Λίμας. Στον τελικό έπαιξε μετά με την ΑΕΚ, κέρδισε 3-1. Μας είχε αποκλείσει στα προημιτελικά με 5-1, ενώ είχαμε κερδίσει στο Χαριλάου με 5-2. Ακόμα είναι θολό το τοπίο εκείνου του αγώνα, εκείνου του 5-1.

ακούστηκαν διάφορα, αλλά πότε έχασε ο Άρης και δεν ακούστηκαν διάφορα και πολλές φορές αδιάφορα.

Πρόδρομε, δεν έχεις παράπονο, έτσι? Το έχουμε γυρίσει τώρα σε μουσικές. Σχεδόν τσοντάδικο το κάναμε. Σαφτ και τέτοια. Συνοδεία σε ταινίες της δεκαετίας του 70, σε κινηματογράφους, Όσκαρ, Άρια. Εδώ, της Ανατολικής Θεσσαλονίκης τουλάχιστον. Στη Δυτική θα μας ενημερώσουν άλλοι.

Καλημέρα, Πούλιος The Great. Έχει, λέει, ένα ίδιο μπλουζάκι με αυτό του μαρινάκι, αλλά είναι σε κίτρινο. Καταρχάς εκεί φορούσαν όλοι μαύρες, σαν να βγήκαν στην Κρήτη για μπαλωθιές, έτσι. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, ενδυματολογικά τους διέκρινες. Τον Δημητριάδη τον ξεχωρίζω, γιατί είναι με ένα κόκκινο μπλουζάκι και μόνο στην κερκίδα, έτσι άλλοι πάνε συνοδεία πάντα. Μαγιά με συνοδεία πάντως, γενικότερα δεν είναι και πολύ μαγιά. Έλα ρε κακεντρεχή, αυτά που γράφεις στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και μαγαλάσουρε τετρακτή, το Ανθή, το Κοτούλα και ο Γαλαξίας ήταν κανονική κινηματογράφη και παίζαν μια χαρά ταινίες, έτσι. Ο Γαλαξίας καταρχάς, ναι, ήταν στη Λεωφόρο Στράτου. Το Κοτούλα εκεί στην Κωνσταντινούπολεως. Το Ανθή είχε και πάρα πολύ καλές ταινίες και έναν ευγενέστατο ιδιοκτήτη. Ποτέ δεν έπαιξε τσόντα, Δευτέρας προβολής και πάντα ταινιάρες. Επάνω στη Λαχανά ήταν κάπου εκεί. Στη Δόξα που έχουμε και το φίλο μας. Στην περιοχή της Δόξας.

181 που παίρναμε για να μάθουμε τι παίζουν είναι εφεύρημα μεταγενέστερων εποχών. Τότε παίρναμε εφημερίδα και ήταν μια σελίδα η κινηματογράφη, μια μισή χορταστική σελίδα. Κινηματογράφη και παίζαν. Ναι, λοιπόν, ωραίος. Και ωραίο αυτή η ιστορία με τους παλιούς κινηματογράφους. Ο Πούλιος Δεγκρέατο, ο οποίος προφανώς είναι κάτοικος της περιοχής εκεί πάρκο της Κρήτης, κάπου εκεί τον κόβω, γιατί αναφέρεται στο Δήμητρα, το Δήμητρα ήταν στην Μπότσαρη και έπαιζε καλές ταινίες, και Μπέργκμαν εκεί δηλαδή. Τώρα εσύ πήγες στο κέντρο, το ΣΥΝΕΠ είναι κλασικούρα, δεν είναι πια, το ΣΥΝΕΠ είναι μνημείο, κανονικά θα έπρεπε να μουσιωθεί, δηλαδή ήταν το απόλυτο τσοντάδικο. Καταρχάς, σαν μπαίνει σε λεωφορείο κτέλ με μπάγκους

αριστερά δεξιά, στενότατο, επίμηκες, στενό με μια οθόνη στη, μόνο ο οδηγός έλειπε κάτω από την οθόνη να σε πηγαίνει. Εκεί ήταν μόνο τσόντες και ήταν ένα μακρόστενο μαγαζί στη Πρίγκιπος Νικολάου Σβόλου για τους καινούριους, ένα μακρόστενο μαγαζί με μπάγκους σχεδόν, άθλιες θέσεις αμπάγους και κάθονταν, σας λέω, σαν ντοκτέλ, δύο θέσεις αριστερά, δύο δεξιά. Έλα, όπως βλέπετε στα σινεμά περνάω, είμαι καλός. Το Θεανόνε, ποιος το έγραψε, μπράβο, αυτός περνάει. Α, ο τετρακτής, εντάξει. Το Θεανόνε, το Θεανό, το οποίο λειτουργούσε ως τα τελευταία, ως πρόσφατα, και ξέρα καλά και τον ιδιοκτήτη, όχι επειδή είχε και κανονικούς κινηματογράφους, όχι επειδή μου συνέχεια στο Θεανό. Ναι, και οι τύποι μετά από... αυτοί οι τύποι μετά με το ποδήλατο που τρέχανε για να δώσουν τις κόπιες, λεγόταν οι σύγχρονοι, για να προλαβαίνουν δηλαδή να συγχρονίζουν τις προβολές. Γιατί για να μην τυπώνουν κόπιες που ήταν ακριβές τότε, τρέχανε με τα μηχανάκια από το ένα σινεμά στο άλλο. Δηλαδή την ίδια ταινία μπορεί να την... Καλά, το Θεανό ήταν μοναδική περίπτωση, δεν μπορούσε να παίζει την ίδια ταινία με άλλον, διότι έπαιζε μια τσόντα δικιά του. Αλλά κινηματογράφοι όπως το Μαξίμ, που ήταν εκεί στο πάρκο της Κρήτης που αναφέρθηκε ο Πούλιος The Great, μπορεί να έπαιζε την ίδια ταινία με το Γαλαξία και την έπαιρνε. Καμιά φορά γι' αυτό αργούσε να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος μιας ταινίας, γιατί καθυστερούσε ο σύγχρονος, έτσι λέγονταν αυτά τα παιδιά, πως λέμε τα ούζα, τα ball boys σήμερα, αυτοί λέγονταν οι σύγχρονοι. Τρέχανε με το μηχανάκι και κουβαλούσαν την κόπια, ξεκινούσαν δηλαδή οι κινηματογράφοι κάπου με 3/4 καθυστέρηση, όχι για να στήσουν το μάτς, αλλά για να τρέξουν τις κόπιες από το ένα μαγαζί στο άλλο.

Ναι. Γιάννη, γείτονα, είσαι πραγματικά γείτονας, γιατί βλέπω. Ναι. Τώρα θυμήθηκα ποιο ήταν στην Πότσαρη. Το Δήμητρα ήταν παραδίπλα. Ιταλίας που λέγαμε. Τώρα 28 Οκτωβρίου. Το Εράζ ήταν στην Πότσαρη. Εράζ, έτσι τη θυμήθηκα. Εδώ σας έβαλα γκολ τώρα. Το Εράζ ήταν στην Πότσαρη.

Καλά, ο άλλος το σκλήρινε ο Μανώλης. Αελό, τώρα μπήκαμε στα βαθιά. Αελό, Βίλμα, εκεί δεν έχει πατήσει. Πώς λέμε, στη Μάνη δεν πάτησε Τούρκου πόδι. Στο Αελό και στη Βίλμα δεν πάτησε πόδι κανονικού κινηματογραφόφιλου. Μόνο Τσοντόβι. Αελό, Βίλμα και Ήλιον παραδίπλα. Αλλά αυτά είναι από την άλλη πλευρά. Εκεί Τούρκου πόδι δεν πάτησε. Δηλαδή δεν πάτησε κανονικός κινηματογραφόφιλος. Τσοντόβι, τσοντόβι, τσοντόβι.

τώρα για λίγο μουσικούλα, διότι έχει ξεπεταχτεί ένα πινακάκι στη μέση της οθόνης μου, το οποίο υποψιάζομαι ότι ξεπετάχτηκε με παρέμβαση του κομισάριου, αλλά εγώ το σέβομαι, το έχω εδώ μπροστά, δεν μπορώ να διαβάσω, δεν βλέπω τίποτα ούτε καν. Α, να, θα βάλω τις ειδήσεις, εδώ είναι. Οι ειδήσεις θα παίξουν, είναι σε άλλη πάντα.

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Επίσημη πρώτη για τον Αλέξη Τσίπρα, απόψε στις 8 παρουσιάζει το νέο κόμμα. Οι συνεργάτες του μιλούν για μια λαϊκή εκδήλωση χωρίς καρέκλες, πρώτες θέσεις και επισήμους. Όλοι όρθιοι θα παρακολουθήσουν αρχικά ένα βίντεο έκπληξη στο οποίο θα παρουσιάζεται το όνομα του νέου πολιτικού φορέα στα χρώματα της Μπαρτσελώνα, μπλε και κόκκινο και σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει ευρύ κάλεσμα υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Στο Γαλάζιο στρατόπεδο, νέες αναταράξεις αναμένονται μετά την πρόσφατη παρέμβαση Σαμαρά από το Βήμα της Βουλής. Ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα απευθύνει ομιλία σε παρουσίαση βιβλίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής. Το παρόν αναμένεται να δώσει και ο Αντώνης Σαμαράς. Ενδιαφέρον έχει εάν ο Καραμανλής θα κλείσει το μάτι στους ψηφοφόρους για τη στήριξη του κόμματος Σαμαρά, όπως φημολογείται. Σήμερα στις 11 το πρωί συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Προχώρησαν σε 10 παραβιάσεις. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Σημειώθηκε μια εμπλοκή ανάμεσα στα οπλισμένα F-16 και τα ελληνικά αεροσκάφη. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η χώρα μας δεν δέχεται κανένα τετελεσμένο, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με φόντο το κυοφορούμενο νομοθέτημα με τις θαλάσσιες ζώνες. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, είναι ανυπόστατο κείμενο χωρίς ένομη ενέργεια, τόνισε. Ερωτήματα σχετικά με τις έρευνες υδρογών ανθράκων στα μπλοκ της Κρήτης απευθύνει το ΠΑΣΟΚ. Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του. Η κοινοπραξία ολοκλήρωσε τις δυσδιάστατες σεισμικές έρευνες και αποφάσισε να μην προχωρήσει στην επόμενη φάση, απαντούν κυβερνητικές πηγές. Στο κόκκινο και πάλι η Μέση Ανατολή, νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στοχεύοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για συμφωνία. Η Τεχεράνη αναγνωρίζει πρόοδο στις συνομιλίες, απορρίπτει όμως την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 4 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα σε Χάρκοβο και Ντονέτσκ. Γενικά έθριος ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και ενδεχομένως θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, οι λίγες νεφώσεις προβλέπονται για την εξέλιξη της ημέρας, οι οποίες το μεσημέρι αναμένεται να πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Good morning, Αριανά, για το Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά από τις 7 μέρος Β. Τώρα άκουσα κιόλας, έτσι, έρχεται και το άλλο κόμμα. Και σε λίγο θα έρθει και το μήνυμα του Μάικ Μιχάλη που θα λέει καλά όλοι αυτοί με τα καινούρια κόμματα τσόντα με τσομιτσοτάκι θα βλέπουν. Καλό έτσι, Μάικ Μιχάλη, σε πρόλαβα, δεν θα ανοίξουμε γραμμές σήμερα, οπότε τα λέω εγώ. Να τελειώσουμε λοιπόν με τα τσοντάδικα, τα όχι, μπορώ για να τα αφήσουμε, γιατί η ανασκάλευση της μνήμης είναι ένα κομμάτι της ζωής μας και... Λόγω ώρας, προφανώς αυτοί που θα έχουν ξυπνήσει τέτοια ώρα θα είναι ως επιτοπλίστων κάποιας ηλικίας και είναι πιο εξοικειωμένοι με αυτά τα θέματα. Και γράφει όμως ο Μάικ Μιχάλης, τώρα με τον αδίκο, δεν γράφει μόνο για το Μητσοτάκη ο άνθρωπος, ότι στο Retrovision έχει θέμα με λίστες κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης από τα έτης. Αλφα, εκτιμώ, επειδή εγώ είμαι των βιβλίων και όχι του διαδικτύου, τα βιβλία του Τομανά, διότι δεν κάνει απλώς, δεν καταγράφουν απλώς, αλλά αναφέρονται και στο πώς και το πού και το γιατί και τους ιδιοκτήτες και τον ιδιαίτερο ρόλο που είχε κάθε ένας από αυτούς τους κινηματογράφους, και πολύ πριν από τη δεκαετία του 80, γιατί το 80 άρχισε ουσιαστικά η παρακμή των κινηματογραφικών αιθουσών με τις βιντεοκασέτες, και άρα σιγά σιγά άρχισαν να κλείνουν αυτοί οι κινηματογράφοι. Πάντως σίγουρα δεν άνοιγε κάποιος. Το άμπεσε λοιπόν που το μνημονεύεις και λες ότι με συγκινεί αυτό, γιατί το 1972, άρα είμαστε απολύτως συνομήλικοι, Μιχάλη. Δηλαδή εμείς πηγαίναμε να δούμε σινεμά και εσύ μας... Καλά, όχι ότι δεν μας έδινα χαρζιλίκη δική μας να αγοράσουμε κάτι. Θα πας σινεμά, θα πάρεις το τάλιρο καπτό σου, πρέπει να ήταν ίδιο, αλλά ως εκεί δεν θα αγοράσεις τίποτα από το κηλικείο, δεν περίσσευε. Για να δούμε και πώς ήταν οι εποχές τότε, έτσι. Τα ξέρεις, Μάικ Μιχάλη. Συ δούλευες κιόλας, το ξέρεις καλύτερα.

τραγουδάρα Λίναρ Σκίναρντ. Άντε, γιατί παραπήξαμε με τις τσοντομουσικές ασλαμολογίες, λέει ο Δημήτρης Καλαβαριά. Περιμένει ο Πέλλας με το κλαδευτήρι στο χέρι. Σε λίγο θα ακουστεί μια φωνή, θα μπουκάρει ως εδώ έφτασα και χαλιά. Με το κλαδευτήρι στο χέρι. Ο σιζοφρενής δολοφόνος με το κλαδευτήρι. Γιάννης γείτονας, ο οποίος ήταν και γείτονας στη Θεσσαλονίκη από ό,τι καταλαβαίνω, όχι μόνο στις κερκίδες του Παλέ, λες την Μπότσαρτ ήταν το Ρεξ. Καλά, τώρα αυτά είναι mainstream κινηματογράφος, δεν μιλάμε τώρα. Το Ρεξ ήταν μεγάλος κινηματογράφος, κανονικά πρώτης προβολής, εδώ μιλάμε δευτέρας προβολής, ξεπεσμένη κατάσταση. Να, πώς το λέει ο Πούλιος Δεγκρέατ, που λέει, εμείς νομίζαμε ότι θα δείξει Μπρους Λί. Για το Δήμητρα μιλάει, που έπαιζε πάντα συγγνώμη, ένα καράτε χωρίς ήχο και μια ταινία συνήθως περιπέτεια. Είναι ακριβώς όπως το λες, ναι. Ακριβώς όπως το λες, και επειδή δεν γούσταρα πολύ εγώ τα καράτε, έβλεπα μόνο την ταινία, την εξ ανάγκης παρακολουθούσα, και λέει και με μικρά γράμματα έγραφε Bruce Lee, Bruce Lee. Συνήθως μάλιστα Πούλιο Δεγκρέατ έγραφε ο διάδοχος του Bruce Lee. Τεράστια γράμματα, ξέρω από κάτω μικρά, Πού Λί. Καλά, ο τετρακτής το έχει ξεφύγει, έτσι. Το Ναργκής στη Μοναστηρίου. Να, με πιάσες. Αν υπάρχει τέτοιος κινηματογράφος, εγώ δεν τον ξέρω, δεν τον θυμάμαι ούτε ως όνομα, γιατί διάβαζα τις στήλες των κινηματογράφων που θα πάμε. Και ξεκινούσα με τα πόδια, έτσι. Αν τυχόν έπαιζε μια καλή ταινία, ξέρω εγώ, μιλάω πάντα για δευτέρα πρόβλημα, το Αγγέλικα που ήταν Κασάνδρου επάνω, θα πηγαίναμε με τα πόδια. Όπως με τα πόδια παίζαμε, πηγαίναμε με τον φίλο Άκη τον ιστορικό να δούμε Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς. Πραγματικά τώρα τρομάζω. Παίρνουν το αυτοκίνητο για τα 500 μέτρα, ας πούμε. Καλαμαριά, σιγά το εισιτηριάκι κόστιζε τότε. Έτσι, να πάρει το λεωφορείο. Με τα πόδια, πάνε με τα πόδια, έλα. Το άμπεσε στη Μαρτίου, μάλιστα, που μας υπενθυμίζει ο Ναθαναήλ με τον Αλέκο. Αλέκος ήταν φοβερός τύπος, ο ιδιοκτήτης. Ένα φεγγάρι είχε και το Θεανό, υποκατάστατο, εκείνο ήταν κλασικό τσοντάδικο. Το άμπεσε ανήκε στη γνωστή συλλογή κινηματογράφων που έγραφε πριν και ο Πούλιος Δεγκρέατ, ένα καράτε, μια περιπέτεια, ας πούμε, εκεί κειμενόταν. Said, hey, αλλά όχι τσοντάδι. Take a walk on the wild side and the colored girls go do-do-do-do-do-do. Και ο Ανέστης λέει για το σχιζοφρενή δολοφόνο με το κλαδευτήρι. Θα έρθει στο σταθμό να σας αραιώσει.

Να, γι' αυτό, άμα μιλάμε και για άλλα θέματα, μπαίνει και καμιά γυναίκα στην παρέα. Αστέρια στην Παλατεών, τουρκικά. Στα τουρκικά ξέπεσαν. Αυτό το είχε... Φοβερός, παλιός Χαριλιώτης, Αριανάκη, άρρωστο, κύρ Χρήστος, ο Λιόλιος. Take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Ξέπεσε στα Ινδικά και στα Τουρκικά. Εκεί, ναι ρε τετρακτή, έπαιζαν αργείς. Εκεί είναι και η μόνη γη ποτισμένη με υδρότα. Πόσο καιρό το παίζαν. Αργείς τότε σάρωνε, έτσι. Ινδί πρωταγωνίστρια. Μετά ήρθαν τα τουρκικά, η Χούλια Κότσιγκ. Βίλμα, το είπαμε, Φώτη, το είπαμε. Δεν άκουσες, στα τσοντάδικα, στα αγνά, αμυγή τσοντάδικα. Εκεί της Βίλμα, Αελό ήταν η Ασονίδου, Βίλμα παρακεί και Ήλιον. Δηλαδή σε έναν άξονα ήταν αυτά. Ξεκινούσαν από την Ιασονίδου και έφταναν στη Μοναστηρίου. Εκεί στον Αργείς πρέπει να πήγε μόνο ο τετρακτής, έτσι. Δηλαδή, εγώ σινεμά να αργεί, θα βλέπει. Το Βίλμα το αναφέραμε, Φώτη, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ωραία, πάντως κάναμε ουσιαστικά μια σελίδα Θεσσαλονίκης τη εφημερίδας. Τα β' προβολής τα καλύψαμε όλα. Α, είπαμε, δεν πηγαίναμε. Ακριβά και μια ταινία. Τι να χορτάσει. Σαν ξεκινήσει, τέλειωνε. Έτσι, πραγματικά δηλαδή. Θέλω να δουν σινεμά τώρα. Καράτε, καράτε. Γεια σου, Βασίλη Γάτε, του σεξ και του καράτε.

καλά ο Ελίσποντος τώρα έπιασε στα mainstream. Ο Ελίσποντος, τι δεν έχει γίνει ρε εσύ. Έχει, στην απελπισία του επάνω ξεκίνησε κανονικό σινεμά. Ήταν σαν το καραβάκι των Ελίσποντων που περνούσε απέναντι, γιατί έχουν και τα καραβάκια, είναι και αυτό καλό, καλό θέμα παλιά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το χειρότερο καραβάκι, μικρό, μίζερο, το Ελίσποντος και η Ιουλία. Μικρά, μίζερα, ταλέπορα καραβάκια. Έτσι ήταν και ο Ελίσποντος, σινεμά τεράστιο μέσα. Αυτά γνώρισε κάποια στιγμή δόξες. Μετά άρχισε να παίζει, ακολούθησε το δρόμο του Άρια, είχαν βίους παράλληλους. Ξεκίνησε κανονικό σινεμά, το γύρισε στην κουλτούρα ξαφνικά, δηλαδή λέει, θα υπάρχουν και 10 που θα θέλουν να δουν κάτι πολύ ιδιαίτερες ταινίες, κουλτουριάρικες. Και κατέληξε Τσοντάδικο. Ακριβώς η ίδια ήταν η πορεία του Άρια, ήταν και οι δυο μεγάλοι. Και καταλήξαν μετά μουσικές σκηνές. Και το Άρια έγινε δίσκο και ο Ελίσποντος κάτι, και θυμάμαι. Ένα φεγγάρι πήγαιναν εκεί που πετούσαν χαρτοπετσέτες και τέτοια, ήταν μεσημεριανάδικο Κυριακής. Καλά, ο άλλος το προχώρησε. Είσαι πραγματικά γκρέα, τρεπούλιο. Είχε και στο αεροδρόμιο ένα ανοιχτό σινεμά. Δεν είχε μόνο ένα, με αυτοκίνητο που έδειχνε Τσόντα από το φανάρι του καζίνο. Λέει, έβλεπες κανονικά. Είχε κανένα δύο-τρία πρέπει να είχαν ανοίξει τότε. Τα drive-in ήταν τις μόδες. Είχαν κλείσει οι κανονικοί κινηματογράφοι. Είχαν Πασόκ. Είμαστε όλοι Πασόκ. Είχαν αυξηθεί τα αυτοκίνητα λοιπόν. Οπότε θέλαμε να γνωρίσουμε και την καινούρια κουλτούρα του drive-in, γιατί τσόντες στο Βίλμα και στο Θεανό, τώρα drive-in. Το ένα ήταν λοιπόν το drive-in, το άλλο, εκεί σας θέλω τώρα, ήταν το Εμμανουέλα. Μήπως ξέρει κανείς ποιος το είχε? Εδώ είναι αστεράκι, παίρνει αστέρι Μισλέν, όποιος το θυμάται. Ναι ρε, φυσικά αριστερά, εντάξει εσύ είσαι πιστικά, διότι από το πρωί έχω αμφιβολίες, λέω με παρακολουθεί κάποιος και υπογράφει ως Τέλειος Πιλιορίτης. Δεν μπορεί, δηλαδή αυτό που έδωσε τη σωστή απάντηση σε θρησκευτικό ζήτημα ο Στελάκος, που τη λέξη Παναγία τη συνόδευε μόνο με συγκεκριμένο ρήμα, τι να πω. Είναι λοιπόν αυτός, γιατί λέει στον Ελίσποντο είδαμε το Σιδηρόπουλο πράγματι και είμαστε και μαζί, αν το θυμάσαι, λίγο πριν το τέλος, ναι, είχαμε πάει πριν γίνει χαρτοπετσετάδικο, τότε που σας λέω ήταν της μόδας, αν θυμάστε τα γλέντια την Κυριακή, ξέφρενα γλέντια, Πασόκ, όλη Κυριακή μεσημέρι και πετούσαν χαρτοπετσέτες. Ο Ελίσποντος ήταν ένα από το πρωτοπόρα μαγαζιά αυτής της εποχής. Ένας απάντησε στην ερώτηση και πραγματικά δεν με εκπλήσει. Είναι ο πραγματικός γνώστης, χαρτογράφος των Τσοντάδικων της Θεσσαλονίκης. Είτε με είτε χωρίς αυτοκίνητο. Τόση ώρα σιωπά, αλλά το γνώστη τον πιάνεις ακριβώς από τη σιωπή του. Μιλάω για τον πρόδρομο Καπαδόκη που γράφει με τεράστια γράμματα. Θεία του Χατζηπαναγή. Και όποιος δεν ξέρει την περίπτωση, την ιστορία της θείας του Χατζηπαναγή, του γνωστού Χατζηπαναγή, του τεράστιου Χατζηπανάγου, του ανθρώπου που θέλησε να γίνει γκάλης αλλά έπαιζε σε μικρή ομάδα, η θεία του Χατζηπαναγή είναι μια ιστορία της Θεσσαλονίκης που φυσικά ο Μάκης πρόδρομος Καπαδόκης σε αυτά. Δεν έπιασε ακριβώς Γιώργο και καλημέρα, γιατί είσαι και νεότερος από ό,τι βλέπω. Υπήρχε ο Σύριος στη Μελενίκου, ο Σύριος καθερινό σινεμά. Όμως καρφαλώνεσαι λίγο και βλέπω ο άλλος θυμάται το Γάνου. Καλά, ήταν το Γάνου και το Δουκάκης. Το Δουκάκης είναι εκεί που έχει τις λάστρες ο φίλος μας, ο Λευτέρης που είναι εκεί δίπλα. Είναι και φίλος και είναι και Αριανάκη ο Δουκάκης. Άρρωστο Αριανάκη ο Δουκάκης, έτσι, που έχει τώρα τις γλάστρες. Ένα φεγγάρι τότε που τα σινεμά απλώς έβαζε μια οθόνη, 10 πάνινες καρέκλες, το έκανε. Το Όσκαρ είχε ταράτσα, το Δουκάκι είχε και αυτό κάπου στην ταράτσα, έπαιζε κάτι. Το Γάνου, αυτά είναι ονόματα ιδιοκτητών, έτσι, ο Δουκάκης, ο Γάνος, λέει γιατί όχι, να μην εμφανίζομαι κι εγώ ως μεγάλο ιδιοκτήτης κινηματογράφου. Ακόμη υπάρχει εκεί ρημαγμένο το Γάνου, πίσω από το Super 3 ακριβώς.
πίσω από τα γραφεία μας είναι σινεμά. Το σινεμά αυτό λέγονταν γάν. Να, τέτοια θέλω. Νίκος, άρε Βασίλη, συνέ Δήμητρα, κάθε Παρασκευή 5 η ώρα όλη τσακαραπαρέα βλέπαμε ένα θρίλερ και ένα καράτε. Γυάλινη κοκακόλα από το Κιλικείο και άπειρο χαβαλέ. Αχ, Νίκο, σε ζηλεύω. Σας έρθει η Βανούλα σας λεφτά να πάρετε και κοκακόλα, ε. Ρε, εσύ τώρα με μπερδεύεις, τετρακτή. Το πρώτο drive-in έγινε στον Άγιο Αθανάσιο το 1979, το Εμμανουέλα. Δεν παίρνω όρκο, κάτσε εδώ, έκανα λάθος την 50η, μην συνεχίσω να λέω βλακίες και στον κινηματογραφικό χώρο, αλλά το Εμμανουέλα εγώ νομίζω είναι από την άλλη πλευρά, είναι της θείας του Χατζηπαναγή πάντως και είναι από την άλλη πλευρά, θυμάμαι, τη βλέπαμε, τη θεία. Δεν γνωρίζω, της Παναγής αυτό το παλικάρι λοιπόν, ήταν ερωτευμένος με μία κυρία 23 χρόνια μεγαλύτερη του, την οποία την τίμησε ως το θάνατό της, γιατί έχει φύγει από τη ζωή. Εγώ εκτίμησα πάρα πολύ τον Χατζηπαναγή για τη στάση του και τη σχέση του με τη συγκεκριμένη κυρία. Ήταν εκεί πιστό σκυλί. Ποιος? Ο Χατζηπαναγής. Έρωτας και λατρεία. Και ο Χατζηπαναγής λοιπόν άνοιξε τον κινηματογράφο αυτό στο ταμείο του οποίου δούλευε η λεγόμενη και περίφημη θεία. Αυτά τα σινεμά πάντως που λες έπαιζε ο πατέρας σου Γιώργο, ναι, το Αλέκα, το Λαϊκόν στο Βαρδάρι βέβαια. Αλλά πώς εννοείς έπαιζε ταινίες? Έλα μωρέ. Το σινεμά, πώς θα πείτε, πέρασε η νεανική, η εφηβική μας ηλικία. Δεν έβγαινε η εφηβεία, δεν θα έβγαινε χωρίς τα σινεμά και τον Άρη. Και τα χρόνια αυτό ήταν η διέξοδος. Δεν είναι σινεμά και Άρης. Άρης Ρετσίνα σινεμά που λέγαν και οι Άρης Ρετσίνα και Εδά λέγαν οι παλιοί. Ναι, αυτό είναι το Βίλμα, το Βίλμα είναι Πούλιος δεν κρέατε.

Ωραίο Μάικ σήμερα, είσαι σε φόρμα. Μάικ Μιχάλης θυμίζει το Τσίτσο Φράγκο στο Αστήρ. Ο κινηματογράφος Αστήρ στην Τριανδρία, παραπάνω και από το αστυνομικό τμήμα σήμερα. Εκεί κι αν έχουμε δει ταινίες, γιατί ήταν και βολικό με τα πόδια από Χαριλάου. Εντάξει, μια ανηφόρα ήτανε. Καλά, τώρα θα παίρναμε αυτοκίνητο για να πάμε από τον Αστέρα στο αστυνομικό τμήμα δίπλα, έτσι, δεν έχει σημασία. Αλλά τότε ήταν και λίγο βόλτα και λίγο

Ναι, ναι, το κατάλαβα, το ξέρω, Γιώργο. Απλώς ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή ήταν αυτό που λέμε μηχανικός προβολής. Σινεμά, ο παράδεισος ο πατέρας σου, έτσι. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Λογικά, από ό,τι καταλαβαίνω από το μήνυμα, ήταν σινεμά ο παράδεισος ο πατέρας σου. Δηλαδή μηχανικός προβολής ή προβολατζής που λέγαμε τότε. Συγκινητική ιστορία.

Χρήστος, καλημέρα. Χριστάκο, καλημέρα. Την εποχή εκείνη που τη Δυτική Θεσσαλονίκη την έβλεπα σαν τα κατεχόμενα, λειτουργούσαν τρεις κινηματογράφοι μέχρι το 1973 περίπου. Το Ιόνιον με ιδιοκτήτες τον πατέρα μου, τον θείο μου. Διόροφο, χειμερινό κάτω, θερινό επάνω, όπως το Όσκαρ. Το οποίο εκεί ήταν και η Έγλη δίπλα, το παλιό χαμάμ που έγινε και μετά και κέντρο έτσι, πολιτισμού. Το οποίο κανονικού πολιτισμού, όχι αυτά που εννοεί ο Γιαννόπουλος. Το οποίο διέπρεπε τα καλοκαίρια όταν έπαιζαν πάνω κάτω με τα τουρκικά και ηθοποιού στην Χούλια Κότσα ή αυτό που λένε και τον Εντίζ Χουν. 1000 εισιτήρια. Κάποτε ο πατέρας λέει θέλει να φέρει ποιότητα και φέρει τη δίκη της Νιρεμβέργης. 75 εισιτήρια. 1000 εισιτήρια. Δεν ήξερα εσύ Χριστάκο ότι μας συνδέει αυτή η ιστορία η κινηματογραφική. Και η άλλη ήταν Ερμής και Ροζαλίνα. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να πω ότι τα κατέχω αυτά. Δηλαδή τον Ερμή και τη Ροζαλή δεν τα γνωρίζω. Δεν τα έχω επισκεφθεί. Όχι, όχι, δεν λειτουργεί. Το έχω ψάξει δίπλα. Σου λέω, Πασχάλη, υμνολόγια μου, είναι δίπλα το παιδιών, ο σύνδεσμος είναι κατά βάση. Η οθόνη υπάρχει, ναι, αλλά είναι χορταριασμένος, είναι μια αξιοθρύνητη εικόνα. Άρε, ξεπετάγονται οι ειδικοί. Άιντε μου λες τώρα, το Εμμανουέλα καλά θυμόμαστε και εγώ και ο πρόδρομος τετρακτή. Ψάξτε το λίγο δηλαδή, σε παρακαλώ, από σένα δεν περίμενα τέτοια αστοχία. Είναι σαν αυτό που έκανα εγώ το πρωί με την Πεντηκοστή, που είπα ότι την Πεντηκοστή σταματάει το Χριστός Ανέστη. Ο Χάρης μας λέει, Βίργο λεγόταν στον Άγιο Αθανάσιο το drive-in. Μπορεί πράγματι να είναι το πρώτο, δεν γνωρίζω. Εντάξει, δεν είχαμε διαμάξει. Ένας άνθρωπος, ένας είχε αμάξει την παρέα και μας κουβαλούσε όλους. Και κάναμε και βάρδιες. Δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε. Ήμασταν 7-8. Έπρεπε να πηγαίνουμε ανά 2 στο Τσοντάδικο. Ευτυχώς ο κουμπάρος ήταν τακτικός επισκέπτης. Ήταν ο μόνος που είχε αμάξει, αλλά γούσταρε και τα Τσοντάδικα. Οπότε στο Βασιλικό κοντά ποτιζόταν και η γλάστρα. Για την ακρίβεια ο Βασίλης.

ο Απόστολος με το, με το επίθετο το, εν πάση περιπτώσει, όχι πολύ συμπαθητικό, ξέρει αυτός. Καλημέρα, λέει, μου θύμισες εκείνο το ανοιχτό διευθύν πλέιερ στον άλλον. Άσε ρε, έβλεπα μια τσόντα και άνοιξε την πόρτα η γυναίκα μου. Σιγά ρε, φυσιολογικό είναι, όχι ρε, στην τσόντα άνοιξε την πόρτα η γυναίκα.

Ναι, με αυτό θα κλείσουμε, Πολ, γιατί είναι στενάχωρο, λίγο αλλάζει το κλίμα της σημερινής τουλάχιστον εκπομπής, αλλά πραγματικά είναι και στενάχωρο και νομίζω ότι

Λοιπόν, ξαναγυρνάμε τώρα αφού κάναμε τη βόλτα στους κινηματογράφους της δεκαετίας, κυρίως του 70. Ξαναγυρνάμε στα δικά μας. Πολλά τα λάθη στον τελικό, τα περισσότερα ευνόησαν τον Ολυμπιακό. Στέλνει ένα μήνυμα, από όχι μήνυμα δικό του, παραθέτει δημοσίευμα με αναλυτή διαιτησίας που λέει πολλά τα λάθη στον τελικό, τα περισσότερα ευνόησαν τον Ολυμπιακό. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή είδα μόνο τα 5 τελευταία λεπτά του τελικού, ένα φάουλ που σφυρίχτηκε στον Καμπάτσο, ούτε για πλάκα. Και δίνει τίτλο εκείνο το φάουλ, έτσι. Ακόμη και η μεγάλη Ρεάλ, λοιπόν, για να δείτε πως γκρινιάζουμε, ας πούμε, εμείς για τη διαιτησία, αλλά κάποια στιγμή όλοι, για τον καθένα, το λάθος που κάνει η διαιτησία είναι το πλέον καθοριστικό στην ιστορία του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, δεν ξέρω εγώ τι. Η Ρεάλ έχει όλο το δίκιο να παραπονιέται για εκείνο το συγκεκριμένο λάθος. Η πλάκα ποια είναι, είναι αυτό, με αυτό το παράδειγμα πήγα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου για το πως βλέπουν και αναλύουν τα πράγματα οι δημοσιογράφοι, κάτω το δοκούν που λέμε, δηλαδή όπως νομίζουν και όπως κυρίως θέλουν. Άκουσα το βράδυ, ας πούμε, τοποθετήσεις για τη διαιτησία. Λίγο πολύ όλοι, ακόμη και η ΕΡΤ, η οποία κάθισε και ξενύχτησε ως τις 3 για να, η ΕΡΤ εννοώ ραδιοφωνική, η ΕΡΑ Σπορ, για να παρακολουθεί την υποδοχή του τροπέου στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, ήταν του στυλ, καλά, ναι, γίναν λάθη, ναι, ναι, αυτό, ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα λάθος βασικά, εντάξει, δεν είναι αυτό όμως που... Αυτό το διαβάζεις όπως θέλεις, έτσι, γιατί θα θυμάστε, είναι 82-80 και κάνει ένα καθαρότατο κλέψιμο Καμπάτσο, του σφυρίζεται φάουλ και το 82-82 γίνεται 84-80 και εκεί επήλθε το τέλος ουσιαστικά, δηλαδή ήτανε κομβικότατο σφύριγμα. Από την άλλη, ο Sky εστίαζε ως επιτοπλίστων αυτό το λάθος, δηλαδή η διαιτησία. Δυστυχώς όμως, λόγω εμπειρίας, γνωρίζω ότι στο βάθος της ιστορίας κανένα αποτέλεσμα δεν γράφει δίπλα η διαιτησία έτσι ή αλλιώς. Από μένα το πιο κλασικό παράδειγμα ποδοσφαιρικής σφαγής σε κρίσιμο μάτς για μένα είναι πως είναι, ας πούμε, αυτό στο Λίντο του Ηρακλείου, του Άρη. Καμιά ιστορία δεν έγραψε από δίπλα Παναθηναϊκός Άρης, ξέρω εγώ, τόσο, παρένθεση, σφαγή του Άρη. Ή καμιά ιστορία δεν έγραψε Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης στον τελικό του κυπέλου, παρένθεση, σφαγή του Αστέρα Τρίπολης, γιατί εκείνο το χέρι του Μανιάτη ακόμα είναι κόκκινο από την μπάλα.

Γεια σου Σέρ Αλέξανδρε, όντως έχασα. Ναι, εννοείται. Τώρα είμαστε στα μικρά ακόμη, είπαμε. Ποδουβλίνο γυρίσαμε. Τώρα κάνουμε έτσι τα περιφερειακά εδώ, των 3-4 ημερών. Το καλοκαίρι, μεγάλο, Σακίδιο και στο για όλη τη μάνα. Ναι, αυτό με το λάθος. Ο Ολυμπιακός έγραψε τίτλο λοιπόν. Αυτό είναι που μετράει. Και τώρα, μια που μιλούσαμε για τρολαρίσματα, ομολογώ ότι βρήκα εξαιρετικό. Το τρολάρισμα, τρολάρισμα είναι η λέξη της μόδας, η καζούρα να το πούμε όπως θα το λέγαμε σε παλιότερα χρόνια, τότε που λειτουργούσαν και οι κινηματογράφοι. Το τρολάρισμα, η καζούρα, όταν είναι καλή και έξυπνη και εύστοχη και ευφυής, καλή, εννοώ ευφυής και έξυπνη και εύστοχη, αυτά. Ακόμη και αν σε πονάει, δεν μπορείς. Γελάς, αναγνωρίζεις την ποιότητά του τρολαρίσματος, την ποιότητα της καζούρας. Αυτό λοιπόν που έκαναν οι Ολυμπιακοί, που έβαλαν το τραγούδι της Ζευγαρά, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε, το βρήκα εκπληκτικό. Εκπληκτικό, δηλαδή εκείνη την ώρα το πληροφορήθηκα, έτσι τι είπαμε, δεν είχε οθόνες στο Δουβλίνο, δεν βλέπαν μπάσκετ για να το ζήσω, αλλά το είδα κατόπιν, ή μάλλον το άκουσα στο ραδιόφωνο, και πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι Παναθηναϊκός εκείνο το λεπτό. Γενικώς δεν θα ήθελα να είμαι Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια με τίποτα, έτσι, γιατί ταλαιπωρούμαστε κι εμείς, αλλά έχουν κι αυτοί μια ταλαιπώρια. Μπράβο. Τώρα θα σου πω. Επειδή μιλάς για το Δουβλινάρα, ναι, James Joyce και Samuel Beckett, καλά, τώρα αντιλαμβάνομαι ότι είσαι πολύ προχώρος, Σερ Αλέξανδρε, και εκεί ο James Joyce είναι ίσως από τους μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών και έχει γράψει ένα βιβλίο βασισμένο λίγο πολύ, πατάει πάνω στην Οδύσσια, τώρα που είμαι και Οδύσσια, πώς θα την καταντήσουν και αυτοί να... Τον βλέπω τον Οδυσσέα να γίνεται και λίγο, να είναι και λίγο γκέι, έτσι, δηλαδή στην Οδύσσια, στην επόμενη Οδύσσια δεν θα είναι μόνο μαύρη η Ελένη, θα είναι και λίγο γκέι η Οδυσσέα. Η πλάκα είναι ότι κάναμε άσπρο λευκό τον Θεό, δηλαδή παντού εμφανίζεται ως λευκός, παρότι κατάγεται από σημείο του πλανήτη που σίγουρα θα ήταν σκουρόχρωμος, έτσι, έχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό, για το σκούρο δέρμα, αλλά να, λίγο Τζεφιρέλη, λίγο οι αγιογραφίες μας τον έκαναν τον Θεό, έτσι, έναν ξανθοπό άντρα, να το πω έτσι, διότι την ιστορία δεν τη γράφουν οι νικητές, τη γράφουν αυτοί που ξέρουν να γράφουν. Και με πήρε χρόνια να το καταλάβω αυτό, που κυκλοφορεί ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Είναι λάθος, διότι πάρτε παράδειγμα και στην Ελλάδα, παρότι η αριστερά ήταν χαμένη, έχει μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην καταγραφή της ιστορίας. Τι ξέρει να γράφει. Αυτό ο πολιτισμός είναι πάντα χρήσιμος και διαμορφώνει απόψεις. Γιατί όταν έχεις την εξουσία δεν σε ενδιαφέρει και να γράψεις, όταν δεν την έχεις όμως και την κυνηγάς, σε ενδιαφέρει να γράψεις και να καταγράψεις τα άδικα, τα φαλσοσφυρίγματα. Good morning, Τάσο! Ιδιαίτερη συμπάθειά μου, Τάσος Ταμπακούλης, αυτό είναι και ο μόνος που τον λέω με το επίθετο, γιατί είναι γνωστός έτσι, ο περίφημος Τάσος Ταμπακούλης. Έλεγα λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε ο Σερ Αλέξανδρος στον James Joyce και στον Samuel Beckett βέβαια, που πήρε και το Όσκαρ, το Όσκαρ, δεν είμαστε σινεμά, το Νόμπελ λογοτεχνίας, 4 Νόμπελ έχουν οι Ιρλανδοί, έτσι, πληθυσμός όσο η Ελλάδα, έκταση μικρότερη από την Ελλάδα, εντάξει, έχουμε και εμείς τα, αλλά 4 Νόμπελ και δικαιότατα, όχι τα δικά μας, ναι, αλλά έχει κάτι Νόμπελ, πολιτικό σκοπιμοτήτων, πώς θα χτυπήσουμε τη Ρωσία, ας πούμε. Θα τιμήσουμε με Νόμπελ τους αντιπολιτευόμενους. Μπόρις Πάστερνακ, Δόκτωρ Ζιβάγκο, Σολζενίτσιν,
στρατόπεδο Γκούλαγκ, στρατόπεδα αρχιπέλαγος Γκούλαγκ και τέτοια. Τζόι Μπέκετ, γενικότερα τα τέσσερα Όσκαρ της, άντε πάλι, έλα συγκεντρώσουν, τα τέσσερα Νόμπελ της Ιρλανδίας, δικαιότατα, λογοτεχνάρες, μουσικάρες, λαός τώρα των 10 εκατομμύριων, και οι πέντε φύγαν μετανάστες, δεν είχαν να φάνε μετά το... στα τέλη του προηγούμενου, του προπροηγούμενου αιώνα και στις αρχές του προηγούμενου. Γι' αυτό η μισή Αμερική είναι Ιρλανδοί. Ξέρετε πόσοι Ιρλανδοί, πόσοι είχαν Ιρλανδικό αίμα στις φλέβες τους, πρόεδροι, ξέρουμε τον Κένεντι, αλλά ακόμη και ο Ομπάμα ήταν κατιόν κλάδος από μια πλευρά Ιρλανδικής οικογένειας. Ιρλανδοί είναι δύναμη στην Αμερική, έτσι, δεν είναι πλάκα. Είναι τεράστιο λόμπι. Τεράστια, όχι απλά παρεμβατικότητα. Εμείς βγάζαμε, λέγαμε πριν, Δουκάκης, έναν αντιπρόεδρο. Είχαμε τον Δουκάκη, είχαμε εκείνο τον άθλιο, τον Σπύρου Άγνιο, τον Χουντικό. Αυτά είναι. Δύο αντιπροέδρους έχουμε στην ιστορία της αμερικανικής πολιτικής κίνησης. Έχουν προέδρους, προέδρους κανονικούς, Ιρλανδούς.

Έχετε κάνει στρατό οι περισσότεροι από σας, φαντάζομαι, και σίγουρα έχετε ζήσει το περιστατικό, όχι τώρα που είναι ζεστούλα και ωραία εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο ραδιομέγαρο του Yellow Radio, που είναι όλα καλά και τακτοποιημένα, αλλά το να αργούν να σε σκατζάρουν στη Σκοπιά, πω, κρύο χειμώνας, και να περιμένεις κάπου στην ερημιά να φυλάς, υποτίθεται, κάτι πυρομαχικά, κάτι βλακίες, να περιμένεις και να σε έχει στήσει ο αντικαταστάτης. Κάθε λεπτό μετράει. Ωραίος ο Σερ Αλέξανδρος. Α, έλεγα λοιπόν πριν, αφού ξαναπέρασα από τον Σερ Αλέξανδρο, ότι έλεγε, εκεί το έμαθα αυτό, ο Τζέιμς Τζόις είχε τέτοια άποψη για τον εαυτό του, και καλά έκανε, δηλαδή ο συγγραφέα, μιλάμε για τέρατο, και η κυκλοφορία δεν έγινε, πάρα πολύ ξεκίνησαν να διαβάζουν τον Οδυσσέα, ένα τεράστιο γκώδες βιβλίο, και κανείς δεν τον τελείωσε, γιατί είναι τεράστιο και μάλλον ιδιαίτερων απαιτήσεων βιβλίο. Να, ήρθε η σκάτζα. Εντάξει. Και έλεγε ο Τζόις, ακόμη και να γκρεμιστεί όλο το Δουβλίνο, εάν κάποιος διαβάσει το βιβλίο μου, τον Οδυσσέα, είναι η περιπέτεια ενός 24 ώρου, όπως έχει 24 ραψοδίες. Η Οδύσσεια αυτός είναι 24 ώρες στο Δουβλίνο εκείνης της εποχής, θα μπορέσουν να το ξανακτήσουν πέτρα-πέτρα όπως ήταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί βιβλίο πρόκειται. Πέτρα-πέτρα κτίζεις το Δουβλίνο. Εν πάση περιπτώσει, πράγματι εγώ δεν ξέρω κανένα, εκτός από τον κουμπάρα μου, μου λέει μια φορά με περηφάνεια, ξέρεις, εγώ το έχω διαβάσει 2 φορές ολόκληρο. Πω. Γι' αυτό τον έκανα κουμπάρο. Εσύ, Περού, Βολιβία, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό ταξίδι. Και Σερ Αλέξανδρε, αν θέλεις, επειδή το έχω κάνει λίγο αυτό, όχι βέβαια με μηχανή, δεν είμαι ο Τσέγκεβάρα, όπως και εσύ δεν είσαι ο Τσέγκεβάρα. Άλλωστε η Τσέγκεβάρα πλέον έχει περισσότερους υποστηρικτές στην ελληνική πολιτική σκηνή. Βάλε λίγο Θανασάκη, βάλε λίγο Τσίπρα και την παρέα του. Να του πανέρχεται ο Τσέγκεβάρα. Έρε να ξέρω Τσέγκεβάρα. Έρε να ξέρω Τσέγκεβάρα. Πώς λέει ο Στιανόπουλος, καημένε Μακρυγιάννη, να ξέρεις για ποιους του τζάκισες το χέρι σου.

Α, το Δουκάκι, να είσαι καλά, Λευτέρη. Ναι, εντάξει, το κάτω Τούμπα. Εγώ, ναι, κάτω Τούμπα, ναι, είπα, στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας. Εκεί ήταν ο Αστήρ, πράγματι. Απλώς νόμιζα ότι είναι στις ρίζες της Τρίανδης. Εντάξει, δεν τα χαλάσουμε σε αυτό. Ξέρω πολύ καλά που ήταν, εν πάση περιπτώσει, πάνω από το αστυνομικό τμήμα εκεί. Αλλά αυτό που με ξαφνιάζει είναι ότι ο Δουκάκης, λοιπόν, που είχε το σινεμά και έχει τώρα τα φυτά, είτε πριν ήταν αθλητής του Άρη, νόμιζα ήταν Αριανάρας. Αλλά δεν ήταν Άρης. Δεν ήταν Άρης. Σωστό, μπράβο στη μνήμη του Ζαχαρία, διότι τώρα γκρινιάζουν τα παιδιά της επταετίας, τα παιδιά που λέει και το σύνθημα, αλλά ξεχνούν ότι στο Παρίσι το 96 το καλάθι ήταν κανονικότατο. Εκεί μούγκα, έτσι, τώρα ο Σκάι λέει η διαιτησία, τότε το 96, σωστό Ζαχαρία.

ένα μήνυμα του Πολ, το αφήνω τελευταίο. Είπα τώρα λοιπόν, επειδή ήρθε ο Χάτζη, κλείνουμε και θα το διαβάσω, αλλά προηγουμένως ο Ανέστης το ρίξε και πάλι απόψε το φαρμάκι του. Έλεγε η γυναίκα, τι είπατε σήμερα στο Κεχαγιά? Ένα, μιλήσαμε για την Πεντηκοστή, την Ανάληψη, το Χριστός Ανέστη, τα τσοντάδικα σινεμά και τον Κουσγούνι. Όλα καλά και σχετικά. Αλλά διαβάζω το σοβαρό μήνυμα της ημέρας και πραγματικά εκτός από τον Πολ εκφράζει και εμένα και ελπίζω και πολλούς από εσάς. Μιλάει για την Οδύνη, ο Πολ, την Οδύνη του για τον πρόωρο χαμό του αδερφικού φίλου, δεν το ήξερε, και παλιού συμπαίκτη. Άρα Πολ, έχεις παίξει μπάλα και καλή μπάλα. Τον τεράστιο Παρασκευά μας. Συγγνώμη αν σας στεναχωρώ, καλημέρα με εκτίμηση. Όχι, το κρατούσα επίτηδες με το τέλος αυτής της χαβαλέ εκπομπής, αυτού του χαβαλέ μια μισάωρου. Και Ανέστη, να πεις λοιπόν ότι μιλήσαμε και καταθέσαμε το σεβασμό μας και την εκτίμησή μας για πολλούς λόγους, για πολλούς λόγους στον Παρασκευά Άντζα, για τον οποίο και εγώ από αυτούς που τον γνωρίζουν έχω ακούσει τα καλύτερα και το πόσο ταλαιπωρημένη ψυχή ήταν. Good morning, Αριανά! Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα.

0: Καλημέρα. Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Αντανασίου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10.
1: Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ.
0: Να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για την αριανή επικαιρότητα και εντάξει, εννοείται ότι θα μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα. Με την ομάδα να ρίχνει την αυλαία της χρονιάς εχθές, κάνοντας την προσπάθειά της, θυμώντας την φανέλα που φοράει. Με μια πάρα πολύ βασική αποσία, τον Κώστα Αντετοκούμπο να μην μπορεί να βοηθήσει. Πήγε το παιχνίδι στα όρια του, το πήγε στο σουτ. Ένα τελευταίο rebound που δεν πάρθηκε για να δοθεί ευκαιρία στην ομάδα να πάρει αυτή το παιχνίδι με στην τελευταία επίθεση.
1: Και
0: η ομάδα τελείωσε τη χρονιά σε αυτή την μεταβατική τη σεζόν. Τελείωσε με έναν τρόπο που σε όλο το 40 λεπτό έδειχνε έδειχνε το βάρος της φανέλας αυτής, που υπό οποιοσδήποτε συνθήκες, είτε λέγεται διατησία είτε λέγεται απουσίες, πάλευε με τα προβλήματα τα δικά της, με τα προβλήματα που της βάζανε. Να φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα από την Αθήνα. Λεπτομέρεια και ολεκτικά δεν το κατάφερε, στέλνοντας όμως και ένα μήνυμα για την επόμενη μέρα, ότι ο Άρης της επόμενης σεζόν
1: για να βγάλει,
0: το περιμένετε όλοι διαφορετικό.
1: Τον επιούσιο.
0: Να πούμε καλημέρα και στις Τέντε Σταρ και στον Εσπρέσο Τζελίνη.
1: Τον Μάρτο τον επί...
0: Τέντε Σταρ Κύπρου 35, πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Το τηλεφωνικό κέντρο για να καλέσετε ό,τι εσείς θέλετε τον ήλιο συνεργάτες του για τέντες που έργορες αναμοθάφτες. Αν διαβάζω στην Bundesliga άσχετο, άνεδος για πάντα

2-10-5-87-3-77 είναι στη διάθεσή μας για να μας ικανοποιήσουν οποιαδήποτε ανάγκη έτσι έχουμε στο 24ωρο μας. Απόλυτη τεχνική υποστήριξη και φυσικά στα μαρτύρια. Δίπλα στον συνεργάτη τους, δίπλα στα παιδιά που παράγουν.

2-3-10-3-28-8-28 μαρτυρία σου. Να καλέσετε για να μιλήσουμε για μπάσκετ της μετά της πρώτης αυτής χρονιάς, για μπάσκετ της επόμενης χρονιάς, για μπάσκετ των επόμενων.

0: σίγουρα κάποια συμπεράσματα βγήκαν από τη χρονιά αυτή που τελείωσε χθες. Η ομάδα να μένει τελικά στην πέμπτη θέση. Κάποια συμπεράσματα για το ρόστερ και κάποια συμπεράσματα για τις ανάγκες που σίγουρα υπάρχουν και είναι πάρα πολλές για την επόμενη χρονιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Τι κάνεις?
1: Άρα, σε πιάσαμε επιτέλους μια φορά.
0: Ναι, μωρή, ησυχία, σημαίνει ηρεμία προς το παρόν.
1: Ε?
0: Προς το παρόν ηρεμία, λέω.
1: Άρεσε εσύ, τι θα είχε.
0: Πώς το είδες χθες το τελευταίο 40 λεπτό της χρονιάς?
1: Πώς να δω, ρε φίλε, εντάξει, εμείς τώρα είμαστε μαθημένοι. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τα πάντα κάθε χρόνο λέμε του χρόνου.
0: Ναι, αυτό λέω. Απλά τώρα δεν το λέω για 4η, 5η, 6η, 7η συνεχόμενη χρονιά, 10η, 15η. Είναι η πρώτη χρονιά η μεταβατική μιας προσπάθειας που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει τον Αύγουστο, έτσι. Δεν κάνουμε επαναλαμβανόμενες φορές, λέμε, του χρόνου με αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, έχει μια διαφορά, ξέρεις.
1: 16 χρονών είμαι, φίλε. 16 χρόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα καταλαβαίνεις που λέω. Μην το. Ξέρω, εγώ καταλαβαίνω τι λες εσύ, αλλά και εσύ πρέπει να καταλάβεις τι λέω εγώ. Ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε τον προηγούμενο Αύγουστο μετράει ένα χρόνο διαδρομής και δεν έχει κουράσει με του χρόνου αυτή η προσπάθεια.
1: Δεν θα καταλάβω πάλι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί, πρέπει να είσαι άδικος άμα δεν το καταλαβαίνεις.
1: Και του χρόνου τα ίδια λόγια θα λέμε.
0: Βρε, μπορεί και σε 5 χρόνια να λέμε τα ίδια. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά θέλω να είμαστε και δίκαιοι με τους πάντες. Αυτή η προσπάθεια δεν έχει. Δεν μας έχει πλαντάξει στην υπομονή.
1: Πήρα να πω μια καλημέρα. Υπομονή δεν έχω πλέον.
0: Καλά είναι, καλό είναι και αυτό που κάνει. Εντάξει, okay, μαζί σου είμαι περισσότερο έτσι.
1: Δεν πιστεύω πουθενά.
0: Εντάξει, το είναι λόγω των διαχρονικών όλων αυτών των ετών που έχει περάσει με τον Άρη γενικότερα. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι πολύ, πολύ λογικό. Ο Μέσος Αργιανός αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά να μην αδικούμε και την προσπάθεια που γίνεται στο μπάσκετ από καινούριου ανθρώπου που μετράει μόλις ένα χρόνο. Δεν έχουμε εξαντλήσει και την υπομονή μας απέναντι σε αυτού.
1: Εγώ αν ο χέρι δεν
0: είμαι
1: σε κανέναν.
0: Αυτό είναι άλλο κεφάλι. Τώρα μιλάς γενικότερα για το σύλλογο. Εντάξει. Okay. Εντάξει, πολύ καλά.
1: Καλά
0: είμαι, υγεία να έχουμε.
1: Θανάσης έρχεται από εκεί.
0: Ορίστε. Ο Θανάσης έχει έρθει, ήρθε πριν καμιά εβδομάδα τον είδα.
1: Α, ναι.
0: Εξαιρετικός.
1: Θανάσης δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Άλλη πάστα.
0: Άλλη πάστα. Όντως. Ωραία, να πάρουμε γραμμούλες. Ευχαριστώ. Καλημέρα σου, αγόρι μου.
1: Μπορεί να σε δώσει ευκαιρία να... και για του χρόνου. Εγώ όχι.
0: Ναι, ισχύει. Καλημέρα. Θέλω να είμαστε λίγο δίκαιοι. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά τον ψυχισμό του φίλου μου. Το αντιλαμβάνομαι και του Μέσου Αργιανού. Φυσικά, αντί κόντρα στην αιώνια υπομονή την ποδοσφαιρική μερικών εμφανιζόμαστε να γυρνάνε τα μυαλά μας μετά από περίπου ούτε καν χρόνο που δεν έκλεισε ουσιαστικά ημερολογιακά για την έκλεισε μια σεζόν, αλλά ημερολογιακά δεν έκλεισε καν χρόνο της προσπάθειας αυτής με συγκεκριμένα δεδομένα, με συγκεκριμένη οικονομική δυνατότητα, με συγκεκριμένο όραμα και με συγκεκριμένο πλάνο και φυσικά ήδη μετρώντας πρώτο βήμα επαληθευμένο. Έτσι, δηλαδή μην συγκεντρώσουμε όλη την τρέλα τόσων ετών, δεκαετιών, ποδοσφαιρικών ή μπασκετικών απέναντι σε μία προσπάθεια.

0: προσπάθεια που αυτή τη στιγμή, αν μη τι άλλο, έχει ένα χρόνο ουσιαστικής επαλήθευσης των πραγμάτων που μας είπαν ότι θα, σε ποιον δρόμο θα περπατήσουν. Έτσι. Και όταν ακόμα και όλη η δισογραφία αυξάνει, αυξάνει την αδρεναλίνη, αυξάνει τις προσδοκίες, αυξάνει την αισιοδοξία, γιατί όλη η δισογραφία κινείται στους ρυθμούς που θέλαμε να βλέπουμε. Ακόμα και σε επίπεδο, θα μου πεις, η δισογραφία είναι φιλολογικό επίπεδο, γιατί δεν έχει γίνει πράξη ακόμα μερικά πράγματα. Δεν έχουμε δει το ρόστερ, ας πούμε, για να πούμε ότι έγινε πράξη. Αλλά η δισογραφία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί να έχουν συνεννοηθεί όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη Γη να μας λένε όλοι ψέματα. Έτσι, συναντήσεις με τη Eurolink και γενικότερα παραδοχή των πάντων της νέας δυναμικής του Άρη. Δηλαδή, κάναμε 11 χρόνια, κάνουμε και μπορεί να κάνουμε και 111 χρόνια μέχρι να δούμε μια επιτυχία από συγκεκριμένο, από το ποδόσφαιρο. Και μπορεί στα κάποια στιγμή, όταν κάποιος είναι αιώνιος πρόεδρος, να φέρει και μια επιτυχία μετά από 11 αποκλείεται, 12 πιθανόν, 12, 13 πιθανόν, 15, 25, 55, δεν ξέρω πόσα χρόνια, για να ικανοποιηθεί το εγώ μας και να πούμε ότι «Α, είδατε, έγινε». Και την ίδια ώρα να εκφράζουμε την τρέλα μας για το μπάσκετ, το οποίο μπάσκετ έκανε ένα φάουλ, και το οποίο καλό ήταν να τα λέμε όλα για να δίνουμε και το στίγμα μας. Έκανε ένα φάουλ και για μένα αυτή όλη η συμπεριφορά της ΚΑΕ σε επίσημο τόνο απέναντι σε κάθε άλλη ομάδα μέσα από το με τα σποτάκια και τις αναρτήσεις που κάνει απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο με το ύφος που χρησιμοποιεί και τον τρόπο που το κάνει, είναι πολύ καλά αυτά για να τα κάνουμε εμείς, να τα κάνει ο σύνδεσμος, να τα κάνω εγώ, να τα κάνουμε στο Facebook, στο Instagram, οι οπαδοί, και είναι πάρα πολύ ωραία και θα γελούσα και θα έκανα πολύ, θα σπάγα πολύ πλάκα. Αλλά από την ΚΑΕ Άρης, νομίζω σε επίσημο τόνο, από τη στιγμή που δεν έχει προκληθεί σε κάτι, με κάποιο συγκεκριμένο ανάλογο τρόπο, δεν το θεωρώ και πολύ εύστοχο, και καλό θα ήταν να μπει σε άλλα καλούπια αυτή η συμπεριφορά και να, όπως αρμόζει στον Άρη που τι λέει, σεβόμαστε τους πάντες σε επίσημο τόνο τουλάχιστον και σε επίσημο επίπεδο. Τώρα άμα εγώ κάνω χλεβάσω ήρωνευτό τον αντίπαλο, κάποιον αντίπαλο, είμαι οπαδός και έχω συγκεκριμένο έτσι, πρωτόκολλο συμπεριφοράς, μπορώ εν πάση περιπτώσει δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί μου για το αν θα πω και καμιά κουβέντα παραπάνω απέναντι σε μια αντίπαλη ομάδα. Αλλά σε επίσημο τόνο είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σοβαροί και είμαστε υποχρεωμένοι να μην δίνουμε δικαιώματα για σχόλια και για κουβέντες και να είχαμε να λέγαμε από που βρίσκουν όλοι θα βρουν την ευκαιρία να κάνουν το κομμάτι τους και να κερδίσουν εντυπώσεις τους αφού τους έδωσες εσύ το πάτημα. Οπότε νομίζω ότι στο μέλλον καλό είναι να αποφεύγουμε τέτοια πράγματα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Τι λέει, ρε.
1: Έχεις απόλυτο, φίλε, δίκιο, Μίμη. Εντάξει, αυτό που έκανε η Καϊάρης είναι μια ιδέα αρκετά.
0: Εντάξει, το βάζουμε στην άκρη. Το στυλιτεύουμε, το βάζουμε στην άκρη, ελπίζοντας ότι ήταν θέμα απειρίας, θέμα παρόμησης, θέμα κακής εκτίμησης πραγμάτων και ελπίζω ότι στη συνέχεια ότι δεν θα μας απασχολήσουν.
1: Εντάξει, γιατί το θέμα είναι αυτό που είπες και εσύ, ρε, είναι ότι ήταν, επειδή μου, επίσημη σελίδα της Καϊάρης και δεν το βγάζανε. Εν τω μεταξύ υπήρχαν συνεννοήσεις στον βγάλτε το και έβγαλε ανακοίνωση η ΚΑΕΑΕΚ και μετά το βγάλανε. Πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν εκεί πέρα, που είναι υπεύθυνος και αυτό, να είναι σπίτι του ήδη.
0: Ας πούμε. Θα δείξει συνέχεια. Πες μου τώρα, γιατί πήρες.
1: Τι να πω ρε φίλε, τι τώρα για τον μπάσκετ, τι να πούμε για τον μπάσκετ. Μετά εγώ βλέπω μια ΑΕΚ κλινικά ασχετικά νεκρή. Μετά από
0: καλά,
1: αυτό
0: γιατί το λες
1: που...
0: αυτό τώρα, δηλαδή τι, αδικείς τώρα την αδικείς την ομάδα, γιατί...
1: Με αυτό που η ομάδα δεν έχει πάθος, δεν έχει ένταση, δεν έχει ρυθμό, δεν έχει χαρά, δεν είναι χαρούμενο, δεν έχει πλάνο.
0: Εντάξει, έφτασες μέχρι, έκανες μια χρονιά που έφτασες μέχρι τον τελικό του Champions League και...
1: Μα να σου πω κάτι, είδες πως έχασα όμως, δηλαδή πιο καλά να έκανα από τη Μάλαγα 20 πόντους.
0: Εντάξει, νομίζω είσαι άδικος λίγο με τη χρονιά που έκανε η ομάδα.
1: Δεν είμαι καθόλου άδικος, γιατί ο στόχος του βασικός ήταν να πάει να πάρει το BCL.
0: Εντάξει, δεν το πήρε, αλλά δεν το άγγιξε. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
1: Το διεκδίκησε. Το γασιάς, δηλαδή.
0: Εντάξει, είναι σκληρό, όντως.
1: Πρέπει, φίλε, να γραφτεί σε βιβλίο, έτσι. Δηλαδή, ακόμα να καταλάβει.
0: Πάντως, η ΑΕΚ είναι ένα ερωτηματικό για το αν θα. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, είναι οικονομικά ξεκάθαρα ένα level πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Και δύο μπορεί. Σε επίπεδο οικονομικού budget. Δηλαδή, πάντα είχε περίπου διπλάσιο, υπερδιπλάσιο budget από τη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. Τώρα εμφανίζεται η Θεσσαλονίκη με την Μιστακίδης BC και τον Άρη να έχουν την πρόθεση να εκτοξεύσουν τα budget. Ο Άρης, ο Μιστακίδης BC πιο πολύ σε επίπεδο ανακοινώσιμο. Ο Άρης ανακοίνωσε πιο μέτρια πράγματα σε σχέση με το Μιστακίδης BC, αλλά μάλλον έχει την πρόθεση να πάει σε πολύ ψηλότερα ακόμα μονοπάτια από και από αυτά που αρχικά ανακοίνωσε. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν ήδη ένα βήμα μπροστά από τη Θεσσαλονίκη, είναι ένα ερωτηματικό για το αν βρεθεί κάτω από τη Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα και από τους δύο οικονομικά, ή αν ακολουθήσει και αυτή σε ψηλότερα πτήσεις οικονομικές, και έχουμε μια πεντάδα τελικά που θα αλλάξει άρδιν το χρώμα του ελληνικού πρωταθλήματος και γενικότερα την παρουσία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, που το περιμένει ο μπασκετικός κόσμος αυτό πολύ, δηλαδή με μια πεντάδα πάρα πολύ δυνατή.
1: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται, γι' αυτό που λες, για τα λεφτά. Έχουν βγει, και έχω πει ο Ιωάννο παράδειγμα, που είναι γνωστός μπασκετικός, έχω βγει κάποια ρεπορτάζ, ας πούμε, ότι και καλά για κάποια χρόνια, τουλάχιστον για 5+ χρόνια, έχει βγει προς τα έξω ότι το NBA Europe, ότι κάθε ομάδα που θα συμμετέχει στο πρωτάθλημά της, τέλος πάντων, θα έχει εγγυημένα 10 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε μπορώ να πάνε αυτά τα 8 με 10 εκατομμύρια για την ακρίβεια. Οπότε πάει καθαρά για το αγωνιστικό. Οπότε π.χ. ο Μάκης Αγγελόπουλος που βάζει 2-3 εκατομμύρια, γιατί τόσο είναι της ΑΕΚ, 2,8 με 3 είναι φέτος, πιστεύω με 10-11 εκατομμύρια budget θα κάνει καλή ομάδα.
0: Συγγνώμη, 10-11 να πάρει από ποιον, δηλαδή?
1: Θα δώσουν στην αρχή για αρκετά χρόνια το NBA Europe.
0: Συγγνώμη, η ΑΕΚ θεωρείται δεδομένα, θα είναι στο NBA Europe, έχω χάσει επεισόδια. Η ΑΕΚ θα είναι στο NBA Europe δεδομένα?
1: Επειδή θέλουν μια ομάδα από Ελλάδα,
0: ναι.
1: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός δεν, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι στο EuroCup, οπότε είναι μόνο η ΑΕΚ. Και έχει ακουστεί για κάποια
0: εκκλησία. Πάει δηλαδή η ΑΕΚ για NBA Europe και πάει να κάνει το κόλπο γκρόσο η Ελλάδα με καρέ στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τον ΑΕΚ και τον Μιστακίδη BC.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Να συζητάνε ρε σημείνει οι ομάδες και τα λοιπά, ξέρω εγώ, για να παίξει στο EuroCup, τι να το κάνω. Δηλαδή εντάξει, ή όπως να έχω ένα δισεκατομμυρίο από παράδειγμα το ΙΑΟ και να μου λες τώρα αυτά που τα πράγματα μου λες με τέτοιο budget, ας πούμε. Βέβαια, η Μπαταλόν έχει 12 εκατομμύρια budget. Κέρδισε, την κέρδισε η ΑΕΚ, έτσι.
0: Καλά, συμβαίνει
1: αυτό. Η Μάλαγα έχει 10 εκατομμύρια budget.
0: Και η Μπεσίκτας είχε υπερδιπλάσιο από την Μπουλ, καλά έχασε. Okay.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Όπως και η Τέρα, ο Σοντελίκο Ελίτας, ποια είναι αυτή. Έχει 4,5 εκατομμύρια budget. Δεν είναι δηλαδή, άσχετα με ήσουν 20 πόντους μπροστά και το έχασες όπως το έχασες. Θέλω να πω ότι εξασφαλισμένα έσοδα 8 με 10 εκατομμύρια για 5+ χρόνια θα έχει το NBA Europe όσοι ομάδες είναι, ας πούμε, υπό τις
0: σκέπτες. Πολύ, πολύ ωραία πρωταθλήματα Α1 έρχονται.
1: Πιστεύω, ναι, αν θα δυναμώσω...
0: Πολύ ωραία πρωταθλήματα έρχονται. Πάρα πολύ ωραία πρωταθλήματα.
1: Πάντως η ΑΕΚ είναι ένα μαύρο χάλι, δηλαδή την είδα και χθες. Δεν πήγα στο γήπεδο, την είδα στην τηλεόραση. Ένα μαύρο χάλι είναι, δηλαδή... Δεν βλέπεις παίκτες να γελάνε, να χαίρονται τον μπάσκετ. Έχει σοκαριστεί η ομάδα, φίλε, είναι και στο λέω μέσα. Μα αυτό το πράγμα που έγινε τελείωσε η χρονιά. Σου είπα, χίλιες φορές να χάναμε τους πρώτους με τη Μάλαγα.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω αυτό το πράγμα που έγινε. Έτσι.
0: Άντε, σε αφήνω να μιλήσει και ένα Αριανάκι.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Bye. Για βάση πήγα ένα μήνυμα, τάκι, πάμε καμιά γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Τι γίνεται?
2: Μαζί μιλάμε.
0: Βεβαίως.
2: Και χρόνια και χώρια καταλαβαίνόμαστε.
0: Πολύ Αθήνα σήμερα, ρε φίλε.
2: Πάντοτε έχεις Αθήνα, ρε
0: φίλε. Πολύ Αθήνα, καλά είναι.
2: Είναι άλλη ιστορία αυτή τώρα. Και εσύ.
0: Ωραία πρωταθλήματα έρχονται, Λάζαρε.
2: Και εσύ και το Γιάννη και το Μητσοτομοσαλή, τον ακούει πολύ Αθήνα. Εγώ από συζητήσεις που κάνω από φίλους μου. Λοιπόν, δεν ξέρω ο φίλος που τα διαβάζει αυτά με το NBA Europe, αλλά...
0: Εντάξει, μπορεί να έχει... ασχολείται και με την ομάδα του τώρα.
2: Το NBA Europe έχει παγώσει.
0: Ναι, και εγώ έτσι ξέρω ότι έχει παγώσει σαν διοργάνωση, όχι για την ΑΕΚ. Σαν διοργάνωση γενικότερα έχει παγώσει.
2: Οι φίλους του NBA Europe πέρα από το πλήν που πρέπει να σου δώσει η διοργανώτρια αρχή, πρέπει να σου δώσει και το OK να σου δώσουν δύο τράπεζες.
0: Ναι.
2: Ναι. Που δεν κοιτάνε τα 10 εκατομμύρια, κοιτάνε την βιωσιμότητά σου μέσα στα χρόνια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άλλο αυτό. Αυτό που θέλω να πω, μωρέ, λίγο είναι έτσι. Εγώ την ομάδα μας την είδα μια χαρά εχθές. Δεν μπόρεσε. Έφτασε μέχρι εκεί. Δεν μπόρεσε εχθές. Και πολύ καλά πήγε με έναν σχεδόν ψηλό, με τον Φόρεστερ και με αλχημίες του Μίλισιτς, μία να περνάει τον Νουά από κάτω, μία να περνάει τον Χάρελ, μέχρι και τον Ποχωρίδη πέρασε. Εχθές η ομάδα έπαιξε καλά. Έπαιξε με πλάνο, μία φάση και έκρινε όλο το παιχνίδι η τελευταία. Αν ήταν υπέρ μας θα κερδίζαμε, ήταν κατά μας και χάσαμε. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
2: Εγώ έτσι το βλέπω, δεν ξέρω αν το βλέπεις εσύ διαφορετικά.
0: Ναι, κοντά είμαστε.
2: Κάπως έτσι έγινε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πολλή προσπάθεια για να το δεις διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Και όσο το να μην πιστεύουμε τίποτα, τουλάχιστον το μπάσκετ, αυτό μπορεί να το πει στο ποδόσφαιρο. Μην πιστεύεις τίποτα, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει. Ο πρόεδρος του ποδόσφαιρου είναι, έχει μια χαρακτήρα περίεργη. Το μπάσκετ έχει δώσει τέτοια αφορμή τον μπάσκετ να μην πιστεύεις τίποτα. Από αυτά που λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είμαστε τόσο πολύ απεσιόδοξοι σε πράγματα που δεν πρέπει. Δεν μας δείχνει τίποτα ότι πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Θέλω να πω κάτι για αυτόν τον συμπαθητικό ηλικιωμένο κύριο που και τους δύο αγώνες της κανονικής περίοδου.
0: Λέει εδώ ο Γιώργος, κάτσε λίγο, Λάζαρε. Λέει ο Γιώργος, πολύ σημαντικό αυτό. Δεν το είχαμε δώσει τότε, δεν το είχα μάθει εγώ. Καλημέρα, λέει, να σου θυμίσω ότι στον πρώτο γύρο τα χανόμια βγάλανε τα δύο αστέρια από το σήμα μας. Αν έγινε αυτό.
2: Όχι, όχι, όχι, σε μίλα πιο αργά,
0: δεν ακούω. Μα ακού. Λέει εδώ κάτι, ένα πολύ σημαντικό μηνυματάκι. Ένα λεπτάκι, λίγο.
2: Έλα, πες το. Ποιος Γιώργος είναι, γιατί έχει και πολλούς Γιώργηδες.
0: Έλα, μ' ακούς, Λάζαρε.
2: Έλα, έχεις και πολλούς Γιώργηδες. Ποιος Γιώργος
0: είναι. Ακροατήσε, παιδί μου, εντάξει, δεν έχει σημασία. Λέει ένα έτσι σημαντικό μηνυματάκι. Καλημέρα, λέει, να σου θυμίσω ότι στον πρώτο γύρο τα χανουμιά βγάλανε τα δύο αστέρια από το σήμα μας.
2: Ναι.
0: Οπότε υπήρχε πρόκληση για αυτό
2: κάνουμε.
0: Που κάναμε εμείς και είναι πολύ σημαντικό, δεν το ήξερα.
2: Φυσικά
0: πάντως, σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, επειδή θέλω να είμαστε. Να κοιτάμε το σπίτι.
2: Μην το σχολιάσουμε αυτό, σχολίασε το μόνο σου. Γιατί
0: το είπα ότι δεν
2: είναι, είμαι κάπου στη μέση και δεν θέλω να ανοίξω μια κουβέντα γι' αυτό. Θέλω να ανοίξω κουβέντα. Θέλω να πω κάτι για το Σάκοτα.
0: Άντε, πες για το Σάκοτα.
2: Ο Σάκοτα και στα δύο παιχνίδια στην κανονική του περίοδου και στα τρία. Και στα τρία των playoffs είπε, έκανε ακριβώς τις ίδιες δηλώσεις.
0: Mm-hmm.
2: Οι διαιτητές που αδικούν την ΑΕΚ. Να γελάει ο κόσμος δηλαδή.
0: Εγώ γελάω με κάτι τέτοιο.
2: Ξέρουμε τα αισθήματα του κυρίου Σάκοτα. Αλλά αυτό που θέλω να το ρωτήσω είναι πόσο σίγουρος είναι και έχει σχέση και με αυτό που λέγατε προηγουμένως και έλεγες εσύ για τη μεγάλη δύναμη την ΑΕΚ. Τρέχεις κατσαρές. Η ΑΕΚ κάθε χρόνο έχει τρία μπανκ. Τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο έχει τρία μπανκ.
0: Ναι, βέβαια παράλληλα έχει υπερδιπλάσιο μπάτζετ από εμάς.
2: Αυτό που σου λέω το ξέρεις.
0: Το ξέρω πολύ καλά. Το ξέρω πολύ καλά, δεν αντικατοπτρίζεται όμως σε κάτι.
2: Κύριε Δημήτρη μου, μπορεί να έχω υποχρεώσει σε παίκτες 2,5 εκατομμύρια και να τα πληρώνω. Mm-hmm. Και ο κύριος Αγγελόπουλος να έχει 7 και να μην πληρώνει τα 3.
0: Ναι, το κάνει συνεχόμενα το μπάτζετ το μεγάλο. Δεν το κάνει μια χρονιά, το έκανε 3 χρονιές.
2: Τουλάχιστον.
0: Okay.
2: Ο κύριος Σάκοτα που μιλάει για τον Άρη. Και πόσο τον βοηθάει ουσιαστικά η διαιτησία, γιατί αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος, να το βγάλει από μέσα του. Ξέρει τις παίκτες θα έχει του χρόνου και πόσα μπανκ θα έχει η ομάδα του. Γιατί και πέρυσι είχε μπανκ η ΑΕΚ και πρόπερση.
0: Είχε και πέρυσι και πρόπερση, αλλά και τις επόμενες χρονιές από τις χρονιές που είχε μπανκ πάλι είχε μεγάλο μπάτζετ. Όπως το λες.
2: Τι γίνεται. Τζογάρουν στον αέρα. Αυτό κάνουνε. Και αυτό το λέω για τον φίλο που είναι απογοητευμένος και λέει αν δεν πέσουν λεφτά δεν πιστεύω τίποτα. Μα τα λεφτά που πέφτουν στον Άρη είναι πραγματικά όμως πέφτες. Και του χρόνου και του παραχρόνου. Είναι λεφτά που δεν τα δουν οι παίκτες. Δεν είναι λεφτά στον αέρα. Αυτό γίνεται με την ΑΕΚ. Επί χρόνια. Μπανγκ, μπανγκ, μπανγκ, μπανγκ. Συνέχεια. Μην τα ξυσώνουμε όλα. Και προτού τα δούμε, μην τα ξυσώνουμε.
0: Δεν λέμε κάτι χωρίς να δούμε. Λέμε ότι έχει κάνει η υπερδιπλάσια από τη Θεσσαλονίκη μπάτζετ εδώ και 4-5 χρόνια. Είναι δεδομένο, δεν προβλέπουμε κάτι.
2: Αλλά δεν
0: και τα μπαν είναι δεδομένα που έχουν γίνει, αλλά δεν τους επηρεάζει τη λειτουργία τους. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν επηρεάζει.
0: Συγγνώμη λίγο, αν ήσουν εξής και έπαιρνε στην Ευρωλίγκα με 3 μπαν, θα συνδιέφερε.
2: Δεν θα ήμουν εξής.
0: Λέω άμεση τώρα.
2: Δεν θέλω το παράδειγμα αυτό.
0: Εντάξει. Και ούτε λοιπόν, και εγώ θα ήθελα να είμαι τσάκα.
2: Πιστεύω ότι η διοίκηση. Μην γελάς μόνο. Και με κοροϊδεύεις. Πιστεύω ότι η διοίκηση αυτή που έχουμε δεν έχει δώσει κανένα, καμία αφορμή για το οτιδήποτε. Ούτε να μην πιστεύουμε, ούτε
0: καμία,
2: να μην.
0: Καμία, όχι. Ίσα ίσα. Όλα μέχρι στιγμής πάνε κατά έχει, το πρωτόκολλο.
2: Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πάρει ένα προπονητή. Και αυτός ο προπονητής να γεννήσει την ομάδα.
0: Έτσι.
2: Να στήσει την ομάδα και
0: έτσι.
2: Η ομάδα να παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
0: Έτσι.
2: Θα το πω και θα το ξαναπώ. Τον Μήτρου Λόγκ τον λατρεύω, τον αγαπώ. Αλήθεια όμως τον αγαπώ και ας μην τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά δεν μπορώ να ζω και να πεθαίνω με τον Μήτρου Λόγκ.
0: Ο Μήτρου Λόγκ του χρόνου θα κάνει καταπληκτική χρονιά, φίλε.
2: Μακάρι και το πιστεύω τον Μήτρου Λόγκ. Αλήθεια σου μιλάω. Αλλά από την άλλη όμως με πεθαίνει.
0: Είναι αυτό το στυλ παίχτη, αυτό είναι. Αυτή η κατηγορία παίχτη είναι. Να είσαι καλά, Λάζαρε.
2: Λοιπόν,
0: φιλιά. Bye. Μηνυματάκια. Το μήνυμα διαγράφει και αυτό το τελευταίο. Ο Ηλίας, ό,τι να είναι λέει, για τον ΑΕΚΣΗ, λέει, θα σε δώσει 10 εκατομμύρια το NBA και παντελόνι 12 εκατομμύρια μπάτζι θα μας τρελάνει, λέει ο Ηλίας για τον ΑΕΚΣΑΚΙ. Η κοπελιά, όταν η άλλη είναι κάφρη, γιατί να γίνεις κι εσύ ένα με αυτούς, λέει, δεν καταλαβαίνω. Καλό και ο Σλίκ ήταν αυτό με τον αποκεφαλισμό και τροφή για καζούρα. Προφανώς και συμφωνώ ότι ήταν άστοχο αυτό εδώ. Δεν ξέρω. Προφανώς και υπήρχε πρόκληση, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα ο Γιώργος, αλλά στην πρόκληση, σε αυτό το φαινόμενο με τα αστέρια, τους αδειάζεις, βγάζεις μια ανακοίνωση και τους δείχνεις σε όλη τη χώρα. Δεν απαντάς απλά με το ίδιο τρόπο και τους κάνεις μετά μάγκες να σε αδειάσουν αυτοί. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή βλέπουμε πράγματα, θεωρώ ότι η Καϊάρης σε αυτό το πράγμα αδίκησε τον εαυτό της. Τους εκτιμώ πάρα πολύ, τους πάντες εκεί στην ΚΑΕ, και πραγματικά το λέω αυτό σαν να το έλεγα στον αδερφό μου. Πραγματικά. Δεν χρειάζεται να δίνουν δικαιώματα σε οποιοδήποτε επίπεδο, τέτοιο είδους επίπεδο, για σχόλια και κουβέντες. Αφήστε αυτά να τα κάνουμε εμείς. Αφήστε να τα κάνει ο Σύνδεσμος, να τα κάνω εγώ, να τα κάνει ο Γιώργος, να τα κάνει ο Κώστας, να τα κάνει ο Λάζαρος. Αφήστε να τα κάνουμε εμείς αυτά. Αυτά είναι για μας, δεν είναι για εσάς. Το μπάνιο. Λέει ο Νίκος, τι λες. Τα πληρώνουν τα μπαν, λέει ο Νίκος. Εντάξει, το φαντάζομαι ότι για να λειτουργούν έχουν βγάλει την άκρη τους τα μπαν. Ένα λεπτό, πάμε στο Viper λίγο. Τα μπαν, τώρα είναι λίγο ένα λεπτό. Τα μπαν υπήρχαν και υφίστανται και η ΑΕΚ τα έχει βιώσει. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι κάνει επαναλαμβανόμενες χρονιές, συνέχεια, budget υπερδιπλάσια από εμάς, πάει να πει ότι βρίσκει τον δρόμο, τον νόμιμο να το κάνει και ουσιαστικά μάλλον θα τηρεί και κάποιες προϋποθέσεις, κάποια δεδομένα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μίτσο.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνεις?
0: Μετράω κάθε μέρα που περνάει κάθε μέρα που περνάει νομίζω είναι υπέρ του Άρη, υπέρ του μπασκετικού Άρη. Κάθε λεπτό που περνάει είναι υπέρ μας και είμαστε όλο και πιο κοντά σε πολύ σοβαρά πράγματα.
3: Έτσι πιστεύω και εγώ, δεν διαφωνώ. Όλος
0: και
3: ο
0: νομίζω το πιστεύουν και οι αντίπαλοι μας αυτό. Δεν είναι κάτι που πιστεύουμε αυτό. Μόνο εμείς. Νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί και οι αντίπαλοι μας.
3: Το πιστεύω και εγώ αυτό. Όλος ο χρόνος είναι δικός μας από εδώ και πέρα. Δεν είναι ατελείωτος. Δεν είναι ατελείωτος.
0: Όχι, βέβαια.
3: Δεν θα διαφωνήσω με τον πρώτο αδερφό ως ένα σημείο με το ότι okay, πρέπει να έρθει η ώρα που κάτι θα κάνουμε.
0: Βέβαια.
3: Πρέπει να έρθει αυτή η ώρα που κάτι θα κάνουμε επιτέλους. Σε κάτι στο μπάσκετ για το οποίο μιλάμε.
0: Ναι.
3: Αλλά πιστεύω ότι ήρθε η ώρα και κάτι θα κάνουμε. Και όπου κάτι θα κάνουμε, θα κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Όλοι είμαι βέβαιος γι' αυτό, το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει. Σε πήρα και κάτι άλλο όμως κυρίως, γιατί για... δεν είναι κακό να ακουστεί και άλλη άποψη.
0: Όχι.
3: Ξέρεις τις απόψεις μου και ξέρεις ότι δεν διαφωνώ σε αυτό που περιγράφεις για το κεφάλι. Ναι. Επί της ουσίας δεν διαφωνώ στην ουσία. Ναι. Okay. Δεν θα ήταν κακό να ήμασταν πιο προσεκτικοί.
0: Αυτό.
3: Είμαστε οι μόνοι όμως, ακούω από χθες, και μπράβο μας.
0: Μπράβο. Όλοι ναι. Είμαστε οι μόνοι που, που κάνουμε αυτό το πράγμα.
3: Ναι, ναι. Φτάνει λοιπόν,
0: ναι,
3: όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τιμή
3: και δόξα στο παλικάρο, τιμή και δόξα και το άλλο έπρεπε να κόψει. Και το άλλο, έχουμε προσβληθεί, έχουμε λιδωρηθεί, έχουμε ακούσει τα πάντα από όλους. Από όλους. Χωρίς ένα συγγνώμη, επίσημους, ανεπίσημους, οπαδούς, προέδρους, μαχαίρια, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, καρέκλες, αμαξίδια, ό,τι θέλεις έχει γίνει. Τα έχουμε ακούσει όλα. Και βρέθηκε ένας να κάνει ένα λάθος. Λάθος, θα συμφωνήσω ότι είναι λάθος. Δεν θα είναι και στη θέση του, είπε ο άλλος ο τύπος από την Αθήνα. Σόπα ρε φίλε. Σόπα ρε φίλε που δεν θα είναι και στη θέση του. Σ' άφησε και ένα κεφάλι, μια χαρά είσαι. Και ένα κεφάλι σ' άφησε. Από του χρόνου δεν θα έχει κανένα. Από του χρόνου δεν θα έχει κανένα. Να ξέρεις, αυτά που έχουμε ακούσει, που προσβληθήκατε από το κεφάλι. Ένα για να κάνεις τη δουλειά σε έμεινε. Κάτι στράβωσε, πήραμε όλα τα επιθετικά rebound και τελικά χάσαμε το επιθετικό rebound.
0: Ναι, ρε φίλε. Απίστευτο. Ναι, ρε φίλε.
3: Αυτό
0: πάνω. Έλεγα χτες.
3: Ναι. Ενώ τα πήραμε όλα.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Okay, συμβαίνει αυτό στο παιχνίδι. Από του χρόνου δεν θα έχει κανένα κεφάλι. Αυτή είναι η ιδέα. Και φυσικά ξέρω και καταλαβαίνω πώς είναι τα σύμβολα και πώς είναι και η επίσημη και κάθε. Αλλά κάπου όπα το πάμε όλοι. Εντάξει, το πάμε, sorry και τελειώνει εκεί.
0: Αυτό.
3: Θα το διώξουμε κιόλας και τι θα κάνουμε. Και περιμένουμε και το επόμενο.
0: Κάθε.
3: Πάλι θα τον συγχωρήσουμε. Έτσι κάνουν κι αυτοί. Βαρεθήκαμε να τους... Αυτοί δεν ζητάνε και συγγνώμη. Παρεθήκαμε να τους κοιτάμε, να κοιτάμε
0: το μεταξύ,
3: και να χαμηλώνουμε το κεφάλι.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα με στέλνει.
3: Το κεφάλι φτάνει.
0: Με έστειλε μήνυμα πριν λίγο, το διάβασα. Και, ο
3: φίλος. Δίκιο είχε, το ήξερα κι εγώ.
0: Ναι.
3: Αυτοί οι τύποι βάλαν τρία. Οι γελοί έχουν τρία στο οποίο ο καθένας βάζει ό,τι θέλει, βέβαια. Ό,τι θέλει, όπου θέλει βάζει. Έχουν τρία. Τα δικά μας τα βγάλανε προχθές. Πιστεύοντας ότι έτσι θα μας χαμηλώσουν. Όπως αφού γίνεται και η γενική αναφορά στο μπάσκετ, τη δυνάμει, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Α, πάω, βάζουν τα ονόματα όπως θέλουν. Η σειρά είναι μία, είναι συγκεκριμένη και σταματάει σε εμάς. Δεν έχει άλλη σειρά παρακάτω.
0: Δεν έχει, όχι.
3: Δεν έχει άλλη σειρά παρακάτω.
0: Αυτό το ξέρουν όλοι.
3: Και στα ονόματα των ομάδων και στο τι μπορεί να κάνει. Φτάνει λοιπόν. Τιμή και δόξα στον τύπο, εκεί να είναι. Λάθος έκανε, το συγχωρούμε και περιμένουμε το επόμενο λάθος. Όπως εκείνο με το κλουβί και το πούπουλο. Το οποίο εκεί τερμάτισε τη δημιουργικότητά του, είναι αλήθεια. Και από του χρόνου θα έχει πίσα και πούπουλα για όλους. Καλημέρα
0: σας. Να είσαι καλά, καλημέρα. Από οπαδούς να λέγονται αυτά. Από οπαδούς να λέγονται αυτά. Από εκεί και πέρα βάζουμε τελεία στο θέμα και συνεχίζεται η ζωή μας. Είπαμε τη γνώμη μας μέχρι εκεί. Δημήτρη, αυτός που πήρε ήταν αεξής και ζήτησε να απολυθεί ο άνθρωπος που έκοψε κεφάλι, λέει ο Μανώλης. Ηλίας Χάτζη, μια χαρά είναι ο admin. Σιγά μην βγάλουμε και ανακοίνωση. Έτσι λειτουργούν τα ευρωπαϊκά κλαμπ. Ήρθε λοιπόν η ώρα να γίνεις δημοσιογράφος, να κάνεις ρεπορτάζ. Κάθε πρωί όταν παστούρι θα περνάς στο παλέ να στείνεις αυτή να μας λες αν δουλεύουν τα συνεργεία. Λέει ο Ηλίας. Καλημέρα, Ηλία. Επειδή ο συνήθως αυτομαστριγωνόμαστε, λέω στα λαβίστα, για να ρωτήσω κάτι. Μας πείραξε για το πανέμορφη καλλιτεχνική ανάρτηση και δεν σχολιάζεται τίποτα ούτε ανακοίνωση σε δύο αγώνες στο σήμα μας. Το ταμπλό το είχαν στο μισό μέγεθος και μην μου πείτε για να χωρέσει ο χορηγός. Πονηρό ήταν και απάδεκτο. Στα λαβίστα είπαμε, στα καφριλίκια απαντάς ως μεγάλος. Στα καφριλίκια και τους αδειάζεις σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Αλλά από εκεί πέρα δεν χρειάζεται να το ξεχυλώνουμε και να το πάμε σε άλλο άκρο, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα όχι, καλημέρα όχι. Γραμμούλες σε λίγο. Ξανά γραμμούλα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά.
4: Καλά, ωραία. Εγώ πήρα, σ' άκουσα κάποια στιγμή που αναφέρθηκες για αυτό που έγινε με, το, με την ΚΑΕ. Εμένα, φίλε, η άποψή μου πολύ διαφορετική. Καλά εξηγήθηκε αυτός που το έκανε. Δεν έκανε κάτι κακό. Και τι εννοώ, πήρε το επίσημο σήμα της ΑΕΚ και το βεβήλωσε. Έκανε κάποια αναφορά η οποία είναι χάλια. Εγώ, πρόσεξε, εγώ μέχρι που το άκουσα εχθές δεν ήξερα τι είναι. Και ένας αεξής κάνει ένα TikTok όπου ανεβάζει αυτό που ανέβασε η ΚΑΕ και από πίσω παίζει ένα σύνθημα της ΑΕΚ το οποίο λέει τα πάντα. Okay. Μάνε, σπίτια και καλά ξηγούνται, δεν με απασχολούν εμένα αυτά. Εγώ είδα ένα μαρμάρινο άγαλμα και νομίζω ότι είναι αυτό, έτσι. Ένα μαρμάρινο άγαλμα με έναν δικέφαλο αετό, δεν γράφει κάτι άλλο, δεν λέει τίποτε άλλο και κομμένο ένα κεφάλι. Σπασμένο ένα κεφάλι. Εσύ εχθές, σαν οπαδός, αυτό δεν ήθελες να πας, να κάνεις, να τους κόψεις τα κεφάλια.
0: Και τα δύο.
4: Σε αθλητικό επίπεδο.
0: Και τα δύο.
4: Αυτό ήθελε και η ΚΑΕ. Σε αθλητικό επίπεδο. Δεν πήρε κανένα σήμα να βεβηλώσει, ούτε, γιατί τον μόνο που πρόλαβα να ακούσω όταν προσπαθούσα να δω, μιλάει, δεν μιλάει κάποιος, γιατί έπαιρνα τη γραμμή, δεν ξέρω τι έχετε πει από εκεί και μετά, από την αναφορά σου. Άκουσα ένα μήνυμα που διάβασες κάποια στιγμή και σου είπε κάποιο παλικάρι ότι κάτι μας είχαν πάρει το σήμα μας και μας βγάλαν τα δυο αστέρια. Το σήμα μας.
0: Αφαιρέσαν τα αστέρια.
4: Ολόκληρο. Αυτό είναι βεβήλωση, αδελφέ. Αν έπαιρνα το δικέφαλο αετό της ΑΕΚ, που από κάτω γράφει ΑΕΚ, που έχει που κρατάει στα πόδια του αετός τα δύο σκύπτρα εκείνα του Βυζαντίου και είναι εκεί, μπορεί να φιέλεγα ότι βεβήλωσαν και τη Βυζαντινή σημαία. Και για μένα εκεί θα ήταν λάθος. Αυτό δεν είναι κάτι που βεβηλώνει. Δεν βεβήλωσα ούτε τη σημαία της ΑΕΚ, ούτε το πραγματικό σήμα της ΑΕΚ, ούτε τίποτα. Πήρα έναν μαμημένο δικέφαλο αετό που μπορεί να τον βρεις οπουδήποτε, ένα μαρμάρινο, μπορώ και εγώ να πάω να τον αγοράσω και να τον βάλω σπίτι μου και του κόψα σε ένα κεφάλι. Σε καθαρά αθλητικό επίπεδο. Σας ενόχλησε, κύριε της ΑΕΚ. Το δικό μου το σήμα ρε κουφάλες, έχει από πάνω δυο αστέρια. Και εσείς τα αφαιρέσατε. Από εδώ και μπρος σας κόβω και τα δύο τα κεφάλια. Και μη με αναγκάσετε να πάρω και το σήμα σας και να το βεβηλώσω. Αν το έκανε αυτό, σου λέω, όχι φάουλ θα ήτανε, θα ήταν για να τον απολύσεις επί τόπου. Αλλά δεν έκανε κάτι τέτοιο. Μη τρελαθούμε, μη τρελαινόμαστε, μη προσπαθούμε να τα δούμε όλα λάθος στη δική μας την ομάδα. Έχουν κάνει χειρότερα και οι οπαδοί τους και οι πάντες. Θα σου θυμίσω μόνο που επί 20 ετία και πλέον προσπαθούν να σου ρίξουν εσένα, τον Αριανό, την ομάδα σου, το φταίξιμο για τον Ξηροκώστα, μέχρι που βγήκε ο συγχωρεμένος, ο αρχηγός original και είπε την πραγματικότητα, και αυτήν κάπως μισή, γιατί δεν είπε το πώς μπήκαν εκείνη την ημέρα και το τι κάνανε εκείνη την ημέρα για να τους μαζέψουν εκεί πάνω. Όποιος ξέρει και όποιος ήταν στο γήπεδο θυμάται. Όπως επίσης προσπαθήσαν να σου ρίξουν λάσπη τεράστια το συγκεκριμένο σωματείο για το άρθρο 99, όπως προσπάθησε να σου ρίξει επάνω του τον υποβασμό του στη Γάμα Εθνική. Τα ξεχνάς. Και θα
0: ξεχνάς
4: αυτή τη στιγμή που, ας το πούμε, στην τέχνη, να το βάλω έτσι όπως θέλουν οι κουλτουριάριδες, έφαγε το κεφάλαιο από έναν δικέφαλο αυτό. Αυτό σας ενόχλησε όλους.
0: Βάζουμε τελεία, Γιώργο. Να πάρουμε κι
4: άλλους. Όχι, περίμενε. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Αν είναι αυτό το πρόβλημά μας, ρε φίλε, okay, μας αξίζουν όλα αυτά που παθαίνουμε. Έχουμε πολύ πιο σημαντικά θέματα να ασχοληθούμε από αυτό. Δεν βεβήλωσε κανένα σήμα της ΑΕΚ κανείς. ας ασχοληθούμε με το βασικό πρόβλημα που έχουμε και είναι το πώς θα αλλάξει το ιδιοκτησιακό στο ποδόσφαιρο για να, να πάρει όλος ο σύλλογος μια ανάσα, γιατί το ποδόσφαιρο θα δώσει τη μεγάλη ανάσα και στον ΑΣ. Και ας ασχοληθούμε να περιμένουμε τα καλύτερα στο μπάσκετ, τα οποία είναι μπροστά. Και ο πρώτος φίλος που μπήκε, γιατί ήταν και μεγαλύτερος σε ηλικία από μένα, δεν κατάλαβε αυτό που του είπες. Επανέλαβε το, ξαναπέστο, για να μπορέσει να το καταλάβει. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά αυτού του συλλόγου με 55, δεν είχα δισεκατομμυριούχο ποτέ. Κάνατε 55, 57, 60 χρόνια, κάνετε περίπου υπομονή στο ποδόσφαιρο. 20 κάτι χρόνια από τον τελευταίο τίτλο μας, 23-24, στο μπάσκετ, και τώρα που έχω το δισεκατομμυριούχο και που οι ειδήσεις, όπως είπες και εσύ, είναι, δείχνουν ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο και με το σωστό τρόπο, δεν έχουμε την υπομονή και την επιμονή να κυνηγήσουμε το στόχο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εγώ την... τη δική μου αγάπη την είπα αρχικά. Και ότι έχω πολύ διάθεση να βγάλουμε μια ολόκληρη εκπομπή με αυτό. Γι' αυτό και δεν κάνω αντίλογο σε όλους τους ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη πάνω σε αυτό. Την ανέφερα ένα λεπτό εγώ. Άκουσα και τους φίλους, και τον Νίκο και τον Γιώργο, και γενικότερα και εδώ στα μηνύματα. Υπάρχουν απόψεις διαμέτρου αντίθετες. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω ότι ναι, okay, να πούμε την άποψή μας. Δεν χρειάζεται να το ξεχυλώνουμε, δεν χρειάζεται να το κάνουμε και πρώτο θέμα, δεν χρειάζεται να το τραβάμε σε άκρα, να το βάζουμε στη βιτρίνα. Έκανα μία αναφορά, τόσο όσο, είπα τη δική μου γνώμη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι στο παρκέ θα είναι το βλέμμα μας για την ομάδα και αυτό που μας νοιάζει για την συνέχεια, για την μπασκετική μας συνέχεια, είναι να κάνουμε το δεύτερο και πολύ ουσιαστικό βήμα της προσπάθειας που ξεκίνησε το προηγούμενο καλοκαίρι. Να δούμε πράγματα πλέον συγκεκριμένα, να δούμε ένα προπονητή στον πάγκο της ομάδος που θα ηγηθεί της προσπάθειας και θα είναι σημείο αναφορά στο σύλλογο. Παρεμπιπτόντας, η γνώμη μου για τον Ιγκόρ Μίλησης δεν είναι κακή, δεν είναι μυρωδιάς, δεν είναι κανένας τυχάρπαστος, δεν είναι άνθρωπος που πρόσβαλε τον πάγκο του Άρη, είναι ένας πάρα πολύ δουλευταράς προπονητής, παλεύει πάρα πολύ να φτάσει στην επιτυχία με την ομάδα του, την οποία κουτσάρει, δίνει όλο του το είναι, έχει τα κολλήματά του, έχει και τα καλά του. Έχει κάποια πράγματα τα οποία λίγο με ενόχλησαν, όχι τόσο στο κοουτσάρισμα όσο στον τρόπο αντιμετώπισης πραγμάτων όσον αφορά εξωαγωνιστικές ουσιαστικά τοποθετήσεις, αλλά δεν νομίζω να είναι ο προπονητής ο οποίος θα ακουμπούσε η ομάδα πάνω του για την πορεία που θέλει να χαράξει. Νομίζω ότι δικαιούται μια αγκαλιά πριν φύγει, δικαιούται ένα χτύπημα στην πλάτη, δικαιούται ένα πραγματικά μια φιλοφρόνηση, αλλά και να του ευχηθούμε και καλή τύχη σε οποιοδήποτε ομάδα πάει και κοουτσάρει. Νομίζω ότι θα είναι πάντα ένας φίλος ο Ιγκόρ Μίλησης, αν τελικά φύγει, έτσι, γιατί 99% θα αποχωρήσει. Νομίζω ότι είναι δεδομένο αυτό. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένο. Εγώ θα τον Ιγκόρ Μίλησης θα τον έχω στην σκέψη μου με θετικό πρόσημο. Ένας άνθρωπος που ήρθε αφού ξεκίνησε η χρονιά και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να κλείσει τη χρονιά με αξιοπρέπεια η ομάδα, και οι επιλογές των παιχτών που μας έφερε ήταν καλές, που για μένα το πρώτο πράγμα που κρίνεται ο προπονητής, ο κάθε προπονητής, ειδικά στο μπάσκετ, είναι από την ευστοχία του στις επιλογές των παιχτών που θα πάρει. Είναι το πρώτο και το κυριότερο πράγμα, θεωρώ. Γιατί αυτοί είναι και αυτοί που θα τον βγάλουν από τη δύσκολη θέση τον ίδιο, αν ακόμα και αυτός είναι σε κακή μέρα κοουτσαρίσματος. Όταν το ταλέντο θα είναι αυτό το οποίο θα μπει μπροστά. Οπότε βάζουμε την τελεία με το κεφάλαιο Μίλισιτς και του ευχόμαστε καλή τύχη όπου και να πάει. Για τον Άντζος, όχι, για τον Άντζος δεν είναι πέτυχε. Λάθος, ναι. Στην χρονιά του, ποιος έφερε, έφερε Άντζουσιτς, έφερε, πες το, Νοά, και έφερε και ποια άλλη ήρθαν. Εντάξει, στην περίοδο του ήρθε και ο Κώστα Αντετοκούμπο, έτσι. Αυτό το του είπανε πάρει και δεν ήθελε άσο, okay, είναι δικαίωμά του να το ήθελε, να το έκανε. Είχε τη δική του λογική και να σε πω την αλήθεια, ρε Χάρη, δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλά περιθώρια με βάση το ότι το καλοκαίρι γίνανε όλα λάθος. Νομίζω ότι τα περιθώρια από κάποιο σημείο και μετά μέσα στη χρονιά για να γυρίσει χρονιά Τούμπα εντελώς δεν ήταν πάρα πολλά. Τώρα για την όπως εσύ τώρα του κάνεις και λίγο κριτική παραπάνω για τις επιλογές του, τουλάχιστον η υπόθεση Forbes νομίζω ότι την πήρε πάνω του, έτσι, την πήρε πάνω του και έδωσε πολύ σημαντική λύση και ανάσα και ανέπνευσε το group. Για τον Ίνοχ και έπαιζε με Φόρεστερ, ο Ίνοχ νομίζω ότι δεν δικαίωνε τη θέση του. Δεν νομίζω ότι ήταν άστοχη η επιλογή της φύγης του Ίνοχ. Έπαιζε με τον Φόρεστερ, ήρθε ο Κώστας Αντετοκούμπο όμως μετά. Δεν έπαιζε με τον Φόρεστερ όλη τη χρονιά, ήρθε ο Κώστας Αντετοκούμπο. Ήρθε ο Νουά και ήρθε και ο Άντζης. Ο Άντζης, ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος που μπορεί να έχει θέση στο ρόστερ του Άρη της επόμενης χρονιάς. Γενικότερη αποτίμηση της παρουσίας του δεν ήταν υπέρ του τα πράγματα, αλλά είχε τις εκλάψεις του. Εντάξει, μονοδιάστατο, σουτέρ, παλιά σκοπής της δεκαετίας του 90, έμεινε πίσω, θεωρώ, ο συγκεκριμένος παίκτης όσον αφορά το σύγχρονο μπάσκετ. Εντάξει, ένας χεράς ο οποίος μπορεί στη μέρα του να κάνει και 5-6 τρίποντα και να πάρει το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι έχει θέση στο σύγχρονο μπάσκετ ούτε στην πορεία που μπορεί να χαράξει η ομάδα από εδώ και πέρα. Κακός παίκτης, κακός δεν ήταν. Κακός. Είχες να περιμένεις και την καλή του μέρα. Βέβαια, αυτή η καλή του μέρα δεν ήταν και πολύ συχνή. Καλημέρα, ο Νουά. Και ο Κώστας δεν ήταν στη Μίλισιτς. Τον Νουά τον έφερε ο τεράστιος Νίκος Ζήσης, αυτόν που βγάζουν κάποιοι, μόνο ο Άντζος ήταν στη Γησή. Αλλά κοίταξε, Γιάννη, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα. Όπως και ο Μίλισιτς και ο κάθε προπονητής και ο Νίκος Ζήσης παίρνουν μαζί πάνω τους την κριτική του ρόστερ. Δεν κάθομαι, εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιον έφερε ο Ζήσης, ποιον έφερε ο προπονητής, ποιον έφερε. Την ευθύνη για το ρόστερ, είτε γιατί συμφωνούν, είτε γιατί δείχνουν αυτή την επιλογή, την έχει ο Νίκος ο Ζήσης, που προφανώς χρεώνεται και αυτό στον ΟΑΠ, όπως το χρεώνεται και ο Μίλημα. Δηλαδή, πακέτο για μένα γίνεται η κουβέντα. Όπου γίνεται αναφορά για τους παίχτες, την χρεώνονται και ο general manager και ο προπονητής. Δεν ξεχωρίζω. Α, αυτόν τον έφερε ο Μίλισιτς ή αυτόν τον έφερε ο Ζήσης, άρα αυτός είναι καλός ή αυτός είναι κακός. Όντως μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορεί να γίνεται αναφορά από μένα έτσι και έτσι στυλ. Από τη στιγμή που είσαι general manager της ομάδας ή προπονητής της ομάδας, θα χρεωθείς τις επιλογές όλες. Είτε είναι κυριολεκτικά δικές σου, είτε είναι του άλλου. Από τη στιγμή που συμφώνησες και ήρθανε. Αυτή είναι η δική μου οπτική πάντα στα πράγματα. Όπως και στο ποδόσφαιρο. Κρίνονται για όλους. Όλοι όσοι έχουν τις θέσεις που πρέπει να κρίνονται, για όλους. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω τώρα ποιον παίχτη από τους 12 έφερε ο ένας, ποιον παίχτη έφερε ο άλλος. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Κατά τα άλλα, άρχισαν να βγαίνουν πολλά και διαφορετικά ρεπορτάζ στην Αθήνα που καταλήγουν σε ένα πράγμα. Ας κάνουν υπομονή, ανησυχούντες και γκρινιάρδες, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Δημήτρη Γιάννης. Λέει ο άνθρωπος, ξέρει ότι. Ναι, okay, εκεί πέρα έκανε λάθος. Σωστά, σωστή επισήμανση του Γιάννη. Που είχε έξω τον Φόρεστερ στην τελευταία βολή που θα έχανε η ΑΕΚ. Ναι, ξεκάθαρο λάθος εκεί πέρα, προπονητικό. Θα έπρεπε να έχει μέσα έναν άνθρωπο που θα μεγάλωνε τις πιθανότητες για το rebound. Βέβαια, η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι επικρατήσαμε στα rebound σε όλο το match. Έτσι, δεν είχαμε πρόβλημα στα rebound. Επίσης, μια δεύτερη αλήθεια σε σχέση με την επισήμανσή σου. Ο Άρης πήρε τα rebound όλο 40 λεπτό κόντρα στην απουσία και τον Αντετοκούμπο. Ο Άρης θύμισε λίγο ο Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκα. Και έδειξε αυτό το μάτσο ότι τελικά το rebound δεν είναι υπόθεση μόνο ύψους. Είναι και υπόθεση δουλειάς. Μπορείς δηλαδή να πας καλά στο θέμα το rebound. Έτσι, κάνει φίλε Δευτέρα. Εντάξει, okay, μαζί σου. Την είπα, την επισήμασή σου τη θεωρώ σωστή. Απλά παράλληλα να το πούμε και αυτό έτσι, ότι σε όλο το μάτς τα rebound τα είχαμε εμείς. Τώρα βέβαια δεν ανένει το άλλο. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα είχαμε όλο το μάτς rebound δεν έπρεπε να κάνουμε το σωστό την τελευταία φάση. Δεν κάναμε το σωστό την τελευταία φάση όσον αφορά την επιλογή της πεντάδας που έπρεπε να είναι για τη διεκδίκηση ενός rebound ακόμα. Και του πιο κρίσιμου τελικά στο μάτς. Ίσως όπως να αποδεικνύονταν το πιο κρίσιμο. Δηλαδή να παίρναμε το rebound και να κάναμε εμείς την επίθεση και να κάναμε εμείς την τελευταία επίθεση και να παίρναμε και το παιχνίδι αν στέλναμε την μπάλα στο διχτάκι. Okay. Δηλαδή όπως τα λες τον Forbes να το χρεώσει τον Milicic ή όχι. Τον Forbes το χρεώνει όχι στον Milicic, στον Karajčić. Δεν ήταν ο Milicic εδώ, ήταν το Forbes. Χρεώνω τη φυγή του Forbes στον Milicic. Δεν χρεώνω στον Milicic τον Forbes, θα χρεώνω τον Milicic, θα φανάσει. Ο Karajčić έφερε το Forbes. Και ξαναλέω, ενώ όντως μπορεί να υπάρχουν επιλογές παιχτών που τη μία την παίρνει ο ένας πάνω του, την άλλη την παίρνει ο άλλος πάνω του, εγώ όμως, σαν κριτής, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το ποιος την πήρε πάνω του. Εγώ θα κρίνω και τους δύο, προπονητή και general manager, για οτιδήποτε με παρουσιάσουν. Για όλους κρίνονται και οι δύο ταυτόχρονα. Είναι ξεκάθαρο για μένα. Τουλάχιστον το δικό μου βλέμμα. Ερώτηση, φεύγει ο Milicic και πάει κάπου και σηκώνει το EuroCup. Πώς θα νιώσει ο Μέσος Αργιανός, λέει ο Βαγγέλης. Αυτά τα πράγματα στον αθλητισμό μπορεί να συμβούν όντως. Τώρα, πώς θα νιώσει ο Μέσος Αργιανός, τώρα από εκεί πέρα. Ο Μέσος Αργιανός που λέει μυρωδιά το Milicic θα ήταν καλύτερα να το πεις. Δεν είναι μυρωδιά ο Milicic. Τιμιότατος είναι, εργατικότατος είναι, με πολύ αφομοιωμένο το σύγχρονο μπάσκετ μέσα του. Ακολουθεί τις επιταγές του σύγχρονου μπάσκετ ο Milicic, ξεκάθαρα. Είναι μέσα στην εποχή, αλλά κάτι του λείπει. Ίσως του έλειπε και το ρόστερ τελικά. Ίσως του έλειπε το ρόστερ. Επίσης κάτι του λείπει σε συμπεριφορές του. Λίγο παραπάνω ταπεινότητα θα ήταν καλύτερη. Για μένα. Απλά με τόσο soft roster και ο Πόποβιτς να έφερνε. Ο Χάρης αυτό είπα εγώ. Σαν Πόποβιτς είναι καλύτερα. Είπε και το έκανε αναφορά για το roster. Ο Γιώργος, καλημέρα. Μετά τη χθεσινή εμφάνιση προτιμάω την παραμονή του Milicic αντί για παραπονητές τύπου Μπιάνκι που ακούγεται. Ο Μπιάνκι είναι σημαντικό όνομα. Έχει χτίσει ένα σημαντικό όνομα. Επιφυλάσσομαι να πω τη γνώμη για τον Μπιάνκι. Θα την πω εάν τον πάρουμε. Θέλω να πω κάτι για τον Μπιάνκι τώρα, γιατί νομίζω ότι η προτεραιότητα για τη θέση του προπονητή του Άρη έχει άλλος, τον οποίο και πραγματικά θέλω να τον δώσω στον πάγκο του Άρη. Σαν κόσμος λέει, μετά από τόσα χρόνια σφαγών έχουμε συνηθίσει και γι' αυτό κανένας δεν τον θίγει, λέει. Η διατησία χθες ήταν τουλάχιστον 1,30 υπέρ της ΑΕΚ, λέει ο Γιώργος. Ναι, η διατησία έπαιξε ΑΕΚ. Έπαιξε ΑΕΚ, αλλά ξαναλέω ότι από μένα σπάνια θα ακούσετε σε οποιοδήποτε αθλητικό ποδόσφαιρο μπάσκετ να έχω στην εικόνα πρώτα τη διατησία. Πρέπει δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, να γίνονται όργια για να ξεκινήσω την αναφορά μου με τη διατησία. Θα την αναφέρω μέσα στην κουβέντα, αλλά να ξεκινήσω την αναφορά μου με τη διατησία πρέπει να γίνονται όργια. Παίρνει μπάλα στα τελευταία 30-40 ευρώ, είμαστε ένα πόντο πίσω και θέλουμε μόνο μια επίθεση για να πάμε το προβάδισμα και μετά μόνο μια καθαρή άμυνα. Και εκεί βλέπουμε όλη τη χρονιά σε μια φάση. Παίρνει την μπάλα ο Jones με Γιούργια και στη ρακέτα, μπέρδεμα με τρουλό και τέλος. Και δεν ασχολούμαι με τη διατησία, δεν με τίποτα. Λέει ο Βαγγέλης, άλλος Βαγγέλης. Παιδιά, αυτό μην το χαρακτηρίζετε. Που λέτε συνέχεια, Γιούργια. Αυτό είναι το μπάσκετ στην 2026. Και όχι 2026, εδώ και αρκετά χρόνια. Επιθέσεις γρήγορες, επιθέσεις που δεν ξεπερνάνε τα 11-12 δευτερόλεπτα. Πολλά τρίποντα. Γυρνάμε. και ταλέντο και την διείσδυση του παίκτη του ικανού μέσα στη ρακέτα. Πολύ ταχύτητα, πολύ γρήγορη εκτέλεση. Ναι, αλλά είσαι στην τελευταία φάση και θες μυαλό. Εδώ είναι αυτό που είπε και ο Δημήτρης ο Πρίφτης, που λέει όλα αυτά που λέμε, απλά λέει εδώ σε μια δισέρωση δασκάλου, απλά θέλει αυτό το λίγο μυαλό σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, και εκεί είναι που παίζει ρόλο και λίγο προπονητής, στο να βάλει λίγο το μυαλό εκεί που τόσο όσο. Και επίσης η επιλογή των παιχτών, ο προπονητής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις επιλογές των παιχτών που θα είναι στην πεντάδα. Αυτό. Κρατάς Μίλησης και Τζόνς εάν δεν έρθει, λέει ο Σπανούλης, λέει ο Κωστής. Και έχει κερδίσει πόντους ο Μίλησης, ναι. Η παρουσία του σε όλη τη χρονιά έχει κερδίσει πόντους. Δεν είναι αυτός που μας γέμισε 100%, δεν είναι και αυτός όμως που θα μπορέσουμε να τον αναθεματίσουμε. Εγώ αν ήμουν manager του θα έλεγα δώστε μου ένα roster που θέλετε να κάνετε, που ακούω θέλετε να κάνετε και κρίνετε με. Θα τα λέω αν ήμουν manager του, βέβαια, έτσι. Αν ήμουν manager του. Ο Μπιάνκι Φλεράκη μου δεν έχει καμιά διαφορά από τον Τρικέρι. Ένας προπονητής που απλά έπαιξε Ευρωλίγκα χωρίς να πάρει κάτι, στην ουσία όνομα χωρίς ουσία, λέει ο Θανάσης. Δεν υπάρχει θέμα Μπιάνκι, το έγραψε ο Βλαχόπουλος, λέει. Okay. Καλημέρα Δημήτρη. Βρήκαμε έναν άνθρωπο να δουλεύει σωστά στα social media. Αυτούς να γκρινιάζουν, λέει ο Μάνος. Άστο να γκρινιάζουν, λέει ο Μάνος. Κανονικά αύξηση πρέπει να του δώσουμε. Το βλέπει διαφορετικά ο Μάνος. Αν είναι έτσι και το Περιστέρι να γκρινιάξει που το κυνηγούσε ο Τίγρης στο post, κάπου έλεος δηλαδή, έχουμε καλύτερα πράγματα να ασχοληθούμε, τα καλύτερα έρχονται, λέει ο Μάνος. Καταρχήν δείχνει ένα. Τι να πεις, λέει, άδικος κόπος. Καταρχήν δείχνει ένα σπασμένο κεφάλι όπως τα γάλματα. Δεν δείχνει καμία κίνηση, λέει ο Σταλαβίστα. Μια χαρά ήταν και κακώς τον κατέβασαν. Πήγαμε σε 5 αγώνες φέτος με ΑΕΚ και μας έβαξαν στους 4. Αυτό είναι άλλο θέμα, Σταλαβίστα. Καλημέρα, τελικά Πέμπτη παντού, μπάλα και μπάσκετ. Ναι, αυτό με το Πέμπτο, να το δούμε λίγο. Δημήτρη, ξεκάθαρα τα χανούμια με την ανακοίνωση ήταν να κάνουν περισσότερο κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Με την λάθο με κιόλα, λέει ο Δημήτρη. Μπορεί να το πετύχανε κιόλα όμως. Για ποια βυζαντινή σημαία μιλάνε, τι σχέση έχουν αυτοί με το έμβλημα. Έχει με το έμβλημα του χανομιού. Καπηλεύονται τα πάντα αυτοί με τα αδέρφια τους. Ο Μανώλης, πρόσεξε, γιατί η προπαγάνδα είναι απίστευτη. Δηλαδή, ακούω με. Μανώλη. Ο Πέτρος, καλημέρα από την Όμαυρο Ντάμφταντ. Πέρσι ο Μάκης Αγγελόπουλος σε σύνδεξη είπε ότι από τη στιγμή που τα μπαν δεν μας απαγορεύουν μεταγραφές και αφορούν προμήθειες, μάνατζερ και προσώπους παιχτών, τα πληρώνω όποτε θέλω. Χαρακτηριστικά είπε ότι έτσι έχω το cash flow. Σωτήρης, καλημέρα Δημήτρη. Να σταματήσουμε την προπαγάνδα των Αθηναίων για περί βανδαλισμού συμβόλου. Η ΚΑΕ Άρης είχε ένα δικέφαλο αετό με το κεφάλι πεσμένο. Η ΑΕΚ είχε ως σύμβολο δικέφαλο αετό με στέμα στο ένα χέρι σπαθί και στο άλλο τον σταυρό. Φτάνει την προπαγάνδα των Αθηναίων. Ξυπνάμε, λέει ο Σωτήρης. Χαμπή το Μίτσο Αγγελόπουλος είναι ο Καρυπίδης του μπάσκετ και ο Καρυπίδης τα πληρώνει. Τα μπαν τώρα που ανεβάζει το level. Ο Άρης και ο Μιστακίδη και ο Μίστατον απέναντι σφίγγουν τα γάλατα για το Χανόμι και συγκεκριμένα για Αγγελόπουλο. Καλημέρα, πολύ κανό παιδί, λέγει πάντα δυνατός. Ο Σάμι, θυγολόγοι για μια ζωή εναντίον της ομάδας μας και εναντίον των άλλων και εναντίον των άλλων Σάμ. Νίκος, αυτό λέω ναι. Εδώ Σάκο τα φώναζε στο παλέ για 20 βολές δικές μου και άκτα έχθησε 39. Εδώ είναι η αμήχανη στιγμή που ξεφτιλίζεται κάποιος όταν, γι' αυτό και δεν το κάνω εγώ. Γιατί δεν θέλω να δώσω αυτή τη θέση που ήρθε ο Σάκουτα. Όταν αυτά τα πιασάρικα, τα βαρέσατε 30 βολές, βαρέσατε 50 βολές, βαρέσατε 200 βολές ή δεν κάναμε μια χρονιά χωρίς να πάρουμε πέναλτι ή αυτά οι εντυπωσιακές αναφορές που δημιουργούν εντυπώσεις σε στατιστικά, σε νούμερα, όταν είναι εις βάρος μας και μετά όταν είναι υπέρ μας απλά σταματάμε να μιλάμε ή ξεκαιγοσφυρίζουμε διάφορα. Αυτό που έζησε ο Σάκουτα, ας πούμε, αυτά δεν θέλω κι εγώ να ζω, γι' αυτό και δεν κάνω τέτοιου είδους αναφορές. Ο Σάκουτα βέβαια γέρασε και μυαλό δεν έβαλε και παιδιαρίζει ουσιαστικά στην ΙΤΑ, 12,5 χρονών, έκανε αναφορές τώρα για διατησία στο παλέ. Θα μου πεις, μπορεί να έκανε συνειδητά αυτό το ρόλο να υιοθέτησε, να μην το χαρακτηρίσω πώς, γιατί ήθελε επικοινωνιακά να πάρει τη διατησία με το μέρος τους εν ώψη του άλλου Παναδιού. Οπότε, okay, τα κατάφερε. Πήγε τη διατησία με το επικοινωνιακά. Γίνεται αυτό. Αλλά νομίζω ότι ρεσάκωτα. Εντάξει, φτάνει. Παιδιά, η ΑΕΚ χθες πλάκα μας έκανε. Λέει, οπότε πλησιάζαμε πέντε φορές. Καλά, όχι, δεν μας έκανε ακριβώς πλάκα, Κώστα. Το μάτς τελείωσε σωσού τώρα. Τι πλάκα μας έκανε. Το έκανε δύο φορές που πήρε 10 πόντους, αλλά δεν μας έκανε και πλάκα. Όταν ένα μάτς κρίνεται σε ένα rebound, είναι άστοχο τώρα να πεις ότι μας έκανε πλάκα. Του χρόνου δύο παίκτες αξίζουν να μειούν. Ναι, στην Τοντανούλη που δεν τον είδαμε. Πολύ μικρή, περισσότεροι οι παίκτες μας. Σίγουρα δεν θα μείνουν δύο. Θα μείνουν παραπάνω από δύο. Αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε τουλάχιστον 6 με 7 προσθήκες παικτών. Ο Σάκοτα είπε στον Τροπονίδη εδώ στο παλέ, στον δασκάλου, το είπε ο Σάκοτα, ότι στάνταρ θα έχουν μικρότερο μπάτζετ από Άρη και Νία Ρίστ. Ποια είναι η Νία Ρίστ? Θα είναι η Νία Ρίστ το χρόνο του Α1. Δεν έχω. Συν 1. Και Νία Ρίστ είναι 1. Το NBA Euro πάντως από το 2028 και αν δεν φαίνεται να προχωράει η φάση, έτσι φαίνεται. Τέλος, να πω και εγώ για τον Μίλησιτς ότι είναι ένας ωραίος τύπος, δουλευταράς και καλός προπονητής, αλλά για ομάδες τύπου Ηρακλή, Πανελληνίου και Νέα Ρίστ. Τον ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνει. Καλημέρες, Μίτσο, λέει ο Περίκλης. Κυριάκος, καλημέρες, δασκάλου. Είπε πως σύμφωνα με τα λεγόμενα του Σάκοντα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει οικονομικά. Okay. Καλημέρα, να σου θυμίσω ότι στον πρώτο γύρο τα χανόμια βγάλανε τα δύο στάκια από το σήμα μας, λέει ο Γιώργος. Ναι, το διάβασα, Γιώργο. Καλημέρα, Δημήτρη. Σήμερα δεν ξέρω γιατί πιστεύω θα έχει γκρίνια για τον μπάσκετ. Ανέτεια γκρίνια. Διαφωνώ, Δημήτρη. Έγινε ένα λάθος το post, κατέβηκε. Οπότε για μένα το θέμα είναι. Λέει, οκ. Okay. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι. Παιδιά, να μην ξεχυλώνουμε πράγματα. Άλλο το να αναφέρουμε, άλλο να κάνουμε μία απλή αναφορά και να πούμε τη δική μας οπτική. Αλλά δεν θα αφιερώσουμε και μια ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό. Εντάξει. Το είπαμε, το αναφέραμε, okay, πάμε παρακάτω. Αυτά γίνονται, λάθη ή σωστά, για άλλους σωστά, άλλους λάθη. Γίνονται τέτοια πράγματα στη ζωή μας, δεν θα κάτσουμε να το ξεχυλώσουμε παραπάνω. Ο καλημέρα Δημήτρη, φτάνει με το προσκύνον τη χάρη σου. Είμαι από το 1997, αυτό ακούμε, μαραζώνουμε και λίγο αισιοδοξία δεν βλάπτει. Λέει, να έβαστο ηθικό μας λίγο ο Παύλος. Καλημέρα Χάτζη, ο Μουρελής είπε κάτι που δεν διαφωνώ, να πάμε στην Αδριατική Λίγκα, έλεος με τους γκρι. Δεν μπορεί να φύγουμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Μάικ. Ωραία. 10 λεπτά και να πάρουμε γραμμούλες. 2-3-10-3-28-8-28. Δημήτρη, καλημέρα. Τα νούμερα του Ολυμπιακού, πώς τα βλέπεις? Σε 30 χρόνια έχει 15 Final Four, από τα οποία τα 5 τελευταία συνεχόμενα, 10 τελικούς και 4 EuroLeague. Εμείς θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο? Πού πρέπει να έχει πύχη ο παδός του αυτοκράτορα για να ευχαριστημένος? Μακάρι να αρχίσουμε να φτάνουμε σε επίπεδο απόλυτου πρωταγωνιστή. Αυτά τα νούμερα που περιγράφεις είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Όπως είπες, σε 30 χρόνια χρειάστηκαν για να γίνουν αυτά. Μπράβο τους, μαγιά τους, συγχαρητήριά τους. Εμείς πρέπει να κοιτάμε την ομάδα μας, να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε ξανά σε τέτοιες διεκδικήσεις. Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
5: Αν δεν κάνω λάθος, είχες πει ότι, ρε παιδί μου, η μόνη εκπομπή που ακούσω ραδιόφωνο είναι δική σου, γιατί δεν έχεις τον ελεύθερο χρόνο, ας πούμε, με τη δουλειά. Έχω μια πορεία βασικά. Επειδή η δουλειά, ας πούμε, είναι απαιτητική, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ακόμα και ένα παιχνίδι δηλαδή δεν μπορεί να το δεις ολόκληρο παρά κάποια στιγμιότυπα, ας πούμε, και τα λοιπά. Γιατί είναι μια δουλειά που πρέπει να έχεις τις κεραίες εκεί ανοιχτές, να προσέχεις από εδώ και από εκεί. Τις πληροφορίες για τον Άρη, πότε τις μαθαίνεις, ρε φίλε, δηλαδή? Γιατί και είναι μας ενημερώνεις, δηλαδή, τη στιγμή που δεν...
0: Μα δεν κάνω ρεπορτάζ, δεν δίνω πληροφορίες. Ναι. Δεν δίνω την πληροφορία. Εγώ δεν έχω αυτό το ρόλο. Δεν πληροφορώ. Ναι. Κριτικάρω αυτά που γίνονται. Ναι, ή εσείς ναι. Το κάνετε αυτό, όχι εγώ.
5: Εντάξει. Τέλος πάντων, θέλω να πω και κάτι, ότι για μένα άλλο είναι η επίσημη διοίκηση μιας ΚΑΕ και άλλο είναι οι σύνδεσμοι. Αν και καμιά φορά, ξέρεις, τώρα τελευταίο καιρό αμφιβάλλω αν υπάρχουν ακόμα σύνδεσμοι στον Άρη, γιατί μιλώντας, ας πούμε, παλαιότερος Αρχιανός, έτσι, μάχημους,
0: μια χαρά υπάρχουν.
5: Μου λένε ότι έχουν αρχίσει να νοσταλγούν το Σαουρίδη. Θεωρούν, ρε παιδί μου, το ορεινός ιδιοκτήτης.
0: Τώρα, συγγνώμη λίγο. Τώρα. Όχι, για ποιο λόγο να γίνεται αυτή η κουβέντα και αυτή η αναφορά?
5: Όχι,
0: τώρα.
5: Μου λέει για τον Καρυπίδη, ρε παιδί μου, ότι αν το είχαμε
0: στα γουρίδι, πολύ...
5: δεν θα τολμούσε να εμφανιστεί ούτε στα παιδιά του, ας πούμε. Ενώ τώρα βλέπεις ότι όταν έγινε μια κριτική λίγο...
0: Θα πεις αυτό λίγο, τώρα λίγο εσύ, θα πάρουν 400 τηλέφωνα από πίσω.
5: Όχι, όχι, να σου πω, έγινε λίγο μια αυστηρή κριτική, αν θυμάσαι λίγο πριν.
0: Έγινε, τελειώσαμε, προχωράμε μπροστά.
5: Μου λέγανε ότι θα έρθει ο δισεκατομμύριακος και να κοιτάξει να σηκώσει το τηλέφωνό σου. Και τότε έκανε κάποιες κινήσεις ο Θόδωρος. Σε λίγα ψυχούς

0: αεξίδες και μάλιστα original που φορούσαν, θυμάμαι, την μπλούζα του Super 3, δηλαδή μπροστά τον Μπουλόκ και πίσω το μαρμάριο άγαλμα του Άρη. Και το θεωρώ ασέβη αυτό που κάναμε, ας πούμε, προσωπική μου εντύπωση. Δηλαδή η σύνδεση καλό θα ήταν να κάνει τέτοια πλάκα. Αλλά επίσημη η Άρης, καλό είναι να κοιτάξει να θωρακίσει τον Άρη, να μην είναι έρμο της ηγεσίας και να αφήσει αυτά τα παθηλίκια, να πούμε. Αυτά τώρα που κάνει.
1: Έτσι, να όπως αντιλαμβάνεται.
0: Γιατί ο Άρης είχε 80-20 εις βάρος του διαιτησίας όλα τα μάτια με την ΑΕΚ, ας πούμε. Δηλαδή υποτίθεται ότι μας έχει ένας δισεκατομμυρίουχος πλέον. Δεν μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιζόμαστε όπως τότε που είχαμε διοίκηση πρωτοδικίου από τη διαιτησία. Οπότε να κοιτάξει.
1: Έχουμε από χτες και μετά, μόλις τελείωσε το μάτς, πλέον μπροστά μας την πιο κρίσιμη περίοδο της μπασκετικής συνέχειας. Τη δημιουργία του ρόστερ της επόμενης χρονιάς.
0: Ναι, γι' αυτό που λες το ρόστερ, έχω μια ενημέρωση, μακάρι είναι αλήθεια, ότι η οικογένεια Αντετοκούμπο, που είναι πάρα πολύ κοντά στον Άρη, μη σου πω κιόλας ότι είναι μαζί με το Σιάο, ρε παιδί μου, στο πλάνο, στην ιδίωση, ότι έχει πείσει το Σπανούλη, και αυτό σημαίνει ότι το ρόστερ της επόμενης χρονιάς, εφόσον πιστεί ο Σπανούλης, γιατί ο Σπανούλης δεν έρχεται με ένα ρόστερ, ας πούμε, 4-5 εκατομμύρια, θα είναι 10 και 11 εκατομμύρια. Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες από κάποιους δημοσιογράφους. Αν αυτό αληθεύει, είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο και,
1: για να το δούμε στην πράξη.
0: Μακάρι να το δούμε, έγινε. Να είσαι καλά.
1: Η όλη αυτή πάντως κατάσταση στο μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να είναι πρωταθλητής Ευρώπης, με τον Παναθηναϊκό να είναι σε αυτό το υψηλό επίπεδο, με την ΑΕΚ να συμμετέχει σε Final Four στο Champions League, με έναν άνθρωπο που κάνει κάποια εκατομμύρια γιάγμα με το Μιστακίδης BC, μια καινούργια ομάδα που μπαίνει στη ζωή μας. Ξαλού είπαμε ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι συνυφασμένο και ταυτός και συνώνυμο με τρεις ομάδες, τον Μεγάλο Άρη και τους δύο της Αθήνας, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε και κάποιους ακόμα επιχειρηματίες, τον Αγγελόπουλο στην ΑΕΚ, ο Βιστακίδης στον συμπολίτη, ο οποίος μπορεί να δώσουν και αυτοί λίγο χρώμα παραπάνω. Όλο αυτό που γίνεται πάντως στο άθλημα τελευταία χρόνια με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τώρα με εμάς, νομίζω ότι τους βοηθάει όλους. Όλοι βοηθούνται με την άνοδο του αθλήματος και όλοι βοηθούνται με τις επιτυχίες των άλλων, γιατί δημιουργούν το κίνητρο στον αντίπαλο να κάνει κάτι καλύτερο. Είναι μια πολύ καλή συγκυρία για το ελληνικό μπάσκετ να ελπίζουν όλοι για όλα. Καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μίτσο. Τι κάνεις? Τι να κάνω, εγώ να σου πω κάτι, δεν ξέρω τη γνώμη σου, μάλλον δεν ξέρω γιατί δεν σε άκουσα από την αρχή, αλλά μάλλον θα το σχολιάσεις. Εμένα, φίλε μου, δεν μου άρεσαν οι δηλώσεις του προπονητή μας, δηλαδή αυτό το πράγμα, τώρα να σου πω κάτι, και στα δύο παιχνίδια, και στο πρώτο και σε αυτό που παίξαμε, έφτανε σε όλο κοντά και έδειχνε η ομάδα ότι δεν έχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπαίναν κάποια σουτ, έπαιζε 2-3 συνεχόμενα τρίποντα, μείωνε. Όποτε ήθελε η ΑΕΚ, μια πολύ μέτρια ομάδα για τα επίπεδα που θέλουμε να φτιάξουμε εμείς, ενώ για το επίπεδο που θέλουμε να πάμε, έτσι. Όχι για αυτό. Φέτος είναι πολύ καλύτερη ομάδα, εννοείται, από εμάς. Αλλά ένα ματς κρίσιμο, ρε φίλε. Δηλαδή ακούω, έκανε σερί. Πού έκανε σερί? Στο παλέ έκανε σερί. Δεν γκρινιάζω για φέτος, αλλά μου έδειξε ο άνθρωπος ότι. Και αυτό που λέγανε να μείνει, να του δώσουμε μια ευκαιρία για του χρόνου με ένα μεγαλύτερο μπάτζετ, εμένα μου έδειξε. Τώρα να κρύβεσαι πίσω από τη διαιτησία σε ένα παιχνίδι το οποίο για μένα ήταν πολύ μέτρια και θα μπορούσε, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Δεν νομίζω. Δηλαδή τώρα εντάξει, ναι, έδωσε κάποια σπόρια στην ΑΕΚ. Αυτό ήταν η αιτία που έχασε δηλαδή το χθεσινό παιχνίδι. Ενώ το πα.
1: Μπορείς να το πάρω το μάτς και με αυτά τα δεδομένα. Δεν, έπαιξε η διατησία. Θεωρώ ότι η διατησία έπαιξε ΑΕΚ, αλλά όχι σε βαθμό που να λέμε ότι η σφαγή του αιώνα. Όχι, εντάξει.
2: Έπαιξε ΑΕΚ, εντάξει. Είχες, δηλαδή να σου πω κάτι, εκεί που κλέβεις την μπάλα και τη χάνεις στο τέλος, δηλαδή και σου την ξανακλέβουνε, ή που. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, ούτε που με ενδιαφέρει, ειλικρινά σου μιλάτε και πέπαιρνε σε αυτό το παιχνίδι, θα πέφτει πάνω στον Ολυμπιακό, όπως και να ήταν Ολυμπιακός. Θα περνούσε, δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπεις καθαρά τι γίνεται. Δεν είναι μόνο ότι είναι ομαδάρα ο Ολυμπιακός. Όταν παίρνει τα σπόρια σε τελικό Ευρωλίγκα, τα σπόρια, έτσι, όχι αυτές τις τοξικότητες που ακούσαμε, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα, μακράν φέτος και δίκαια το πήρε. Γιατί ακούσαμε απίστευτα πράγματα. Ότι το κάνανε αναδοχή, ότι

0: το δώσανε τιμή σε ένα και κάτι απίστευτα πράγματα που ξέρεις από πού βγαίνουν. Αλλά όταν φτάνεις σε ένα επίπεδο πολύ μεγάλο, χρειάζονται όλα. Και ο Ολυμπιακός δούλεψε σε όλα τα επίπεδα. Πώς θα το κάνουμε, ρε φίλε? Έχει την καλύτερη ομάδα, έχει 18-19 μπασκεμπολίστες ρόστερ και δεν τον αδικεί και διατησία. Τον παίζει πάντα 50-50, μη σου πω παίρνει και τα σπόρια. Και από πού τα παίρνει, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό το επίπεδο θέλουμε να φτάσουμε. Θέλουμε πολλά χρόνια, ρε φίλε, για να το φτάσουμε αυτό το επίπεδο.
1: Δεν το φτάνει σε μια
0: πολλά
1: νύχτα.
0: Χρόνια
1: αλλά...
0: αυτό.
1: Δεν το φτάνει σε μια νύχτα, αλλά το στοχεύει, θα το φτάσει.
0: 100%. Εγώ εκείνο που με χαροποιεί, ειλικρινά σου μιλάω, είναι ότι εγώ το πιστεύω ότι ο Βασίλης Πάνολης ήταν ο επόμενος προπονητής του Άρη. Δηλαδή, όλο αυτό λέμε ότι. Γιατί εδώ που το φτάσαμε, νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει άλλη ομάδα, κάτι υπάρχει στο μυαλό του και το πιστεύω ότι αυτό είναι ο Άρης. Δεν ξέρω αν θα έρθει σίγουρα, αλλά πιστεύω έχω ένα feeling ότι θα είναι αυτός ο νέος προπονητής. Και για να είναι αυτός ο νέος προπονητής, καταλαβαίνεις τι budget θα έχεις του χρόνου. Αλλά δεν είναι μόνο το budget, Δημήτρη. Χρειάζεται οργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που δεν έχουμε στο ποδόσφαιρο. Βήμα-βήμα, οργάνωση στην οργάνωση. Πρώτα, να μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα να μπούμε στην Ευρωλίγκα. Δεύτερο, να διεκδικούμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο στην Ελλάδα. Μπορεί να μην σε αφήνουν να το παίρνει στην αρχή. Να παίρνουν, δηλαδή, καταλαβαίνεις, να πηγαίνει πόντο-πόντο, να τρως κανένα δυο σφυρίγματα σαν αυτό χθες που μας έδωσε 95-95 ανύπαρκτο στο Τζόμπς και να το χάνεις. Αλλά να το διεκδικείς. Και φυσικά αυτό που λείπει, και κλείνω με αυτό και το ξέρω, ότι επειδή είμαστε ίδια γενιά, ίδια περίπου ηλικία, μας έχει μείνει αποθυμένο, να σηκώσει το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας, ρε φίλε. Είναι το μοναδικό που λείπει από τον μπασκετικό Άρη. Και πιστεύεις και εσύ ότι αυτός ο άνθρωπος που έχουμε στο τιμόνι αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός φυσικά, οικονομικά που μπορεί να το καταφέρει?
1: Θέλω όσο τίποτα να γίνει αυτό, φυσικά. Το θέλουμε όλοι σαν τρελή, σαν παλαβή, να δούμε τον Άρη πρωταθλητή Ευρώπη στο μπάσκετ. Αλλά όσο θέλω αυτό, άλλο τόσο θέλω η ομάδα όταν θα το πάρει να μην αδειάσει, να μην τελειώσει, αλλά να είναι το πρώτο αυτή η χρονιά όποτε γίνει, η πρώτη
0: 100%.
1: Από μια περίοδο που ο Άρης πλέον θα εγκατασταθεί εκεί και να μετράμε και εμείς μετά από κάποια...
0: Μα μιλάμε για τον μπασκετικό Άρη του Σιάου. Δεν μιλάμε να... Αυτό είναι και η διαφορά μας με το ποδόσφαιρο. Δεν μιλάμε τώρα... να παίρναμε το κύπελλο του 24 και θα ήταν αυτό. Γιατί αυτό που είχες πει, και κλείνω με αυτό, είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Ότι αντί και το έπαιρνες το κύπελλο του 24, σου δεν το παίρνα. Θα ήταν απλό ότι πήρες ένα κύπελλο και άδειασες. Δεν είχες προοπτική έτσι όπως ήσουν. Ακριβώς. Θυμάσαι που το λέγαμε.
1: Ποια θα ήταν η προοπτική εδώ, παιδί σου για τον Ολυμπιακό? Και φτάνει σε ένα σημείο να λες Ολυμπιακός σε 30 χρόνια έχει 15 Final Four, έχει αυτό, αυτό, αυτό. Και μακάρι ο Άρης να φτάσει σε κάποια στιγμή, θα μου πεις, δεν μπορεί να γίνει αυτό αύριο, θα μπορεί εμείς να μην είμαστε και εδώ. Αλλά δεν έχει σημασία, ο Άρης δεν λιώνει με εμάς, δεν είμαστε εμείς ο Άρης. Να βλέπουν τα παιδιά μας τον Άρη να, να μετράει μια 20ετία που να έχει πάλι 7-8 Final Four, να έχει κατακτήσει, να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, να γίνει το πρώτο. Να γίνει το πρώτο,
0: ακριβώς,
1: να το ζήσουμε, να το χαρούμε και να εγκατασταθούμε εκεί όπως μας αρμόζει. Καλημέρα.
0: Ακριβώς και για αυτό, καλημέρα. Να είσαι γερός.
1: Δεν μπορεί να έχει ο Άρης την προσδοκία μιας μεμονωμένης επιτυχίας. Ο Άρης πρέπει να έχει την προσδοκία να πάει και να εγκατασταθεί εκεί. Όπως και στο κύπελο λέγαμε ότι δεν μπορεί ο Άρης να ζει και να αναπνέει για να πάρει ένα κύπελο. Αν και είναι 10 και 2, επειδή τον χρωστάω αυτόν τον λόγο, θα του το δώσω. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Θα είμαι σύντομος, ξέρω, λίγη ο χρόνος. Πρώτα απ' όλα θλίβομαι με όλους τους συναργιανούς μου που δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινή γραμμή σε κάποια πράγματα και να αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να είμαστε μαζί σε όλα για να μπορούμε να πετύχουμε. Τι εννοώ? Βλέπω ότι από το πρωί και από χθες ξεκίνησε μια κουβέντα για το σύμβολο της ΑΕΚ και όλα αυτά εδώ. Ναι. Και λέω, ρε παιδιά, πλάκα κάνετε. Έχουμε υποστεί εμείς ως Αριανοί, και εγώ δεν ξέρω πόσες τέτοιες καταστάσεις. Έχουμε ακούσει να τραγουδάνε τους νεκρούς μας, να τραγουδάνε μέσα στα γήπεδα και να λένε οι άλλοι δεν ακούσαμε τίποτα. Έχουμε ακούσει τόσα. Και εμείς καθόμαστε αυτή τη στιγμή και λιδωρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε αυτό, και μπράβο του, εμένα τα συγχαρητήριά μου, και το επόμενο να είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να έχουμε μία σύμπλευση. Αυτό φέτος τίνει να γίνει με το μπάσκετ. Δηλαδή, το μπάσκετ θα βοηθήσει να ξεχάσουμε λίγο τη σαπίλα του ποδοσφαίρου, που δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Το τονίζω αυτό. Δεν πρέπει να ξεχαστεί σε καμία περίπτωση και να ξαναγίνει αυτό που έγινε πριν κάποια χρόνια, με τα πέτρινα χρόνια του Άρη στο ποδοσφαίρο. Λοιπόν, εγώ popcorn κάθομαι απέναντι και τώρα απολαμβάνουμε, μπορούμε δηλαδή για μας περισσότερη αξία από τη χθεσινή σε περίπτωση νίκης και πρόκρισης να παίξεις με τον Ολυμπιακό για μια θέση που και εγώ δεν ξέρω που μπορεί και τι να γίνει, είναι αυτό που θα ζήσουμε τώρα, το χτίσιμο της ομάδος της επόμενης χρονιάς. Και εδώ είναι που θα περιμένουμε να δούμε, μάθανε οι άνθρωποι αυτοί τι πρέπει να γίνει. Θα έχουν γρήγορες αντιδράσεις. Αυτά μας ενδιαφέρουν τώρα. Περιμένουμε. Ξεκινάμε από τον προπονητή. Περιμένουμε να ακούσουμε το όνομα του προπονητή. Είναι Σπανούλης. Έχει καλώς. Δεν είναι. Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί αυτός που πρέπει για να φτιάξει την ομάδα που θέλουμε εμείς. Να μην σου τρώω το χρόνο, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτά. Φτάνει τόσο. Όχι, Νίκο, είπα. Δεν διάβασα τίποτα σήμερα. Αν και έχει πολύ ψωμί αυτό, αλλά δεν διάβασα. Νικάρης. Και δεν μπορώ να διαβάσω κιόλας. Ας πάνω, κατάλαβες. Να τους ρωτήσουμε, λέει, ποια που μου θέλω. Άντε να τα ανανεώσουμε για αύριο. Να ανανεώσουμε για αύριο, Τετάρτη, αύριο. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον μπαίνουμε σε μια εποχή που... αφού έχουμε τελειώσει τα πάντα με τις δύο ομάδες μας να τελειώνουν και οι δύο με την ίδια βαθμολογική θέση αλλά με τελείως διαφορετικά δεδομένα εν ώψη της συνέχειας των τμήματων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που μας νοιάζει πλέον είναι όσον αφορά το μπάσκετ να αρχίσουμε και τις πρώτες μέρες του Ιούνιου να ακούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πρέπει να λυθεί το θέμα του προπονητή, να επιλεχθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας και θα δώσει το στίγμα του, θα είναι το όνομά του αυτό το οποίο θα σημαίνει και την οριστική αντεπίθεση του Άρη προς το προσκήνιο, προς την ελίτ. Ελπίζουμε να είναι το όνομα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ έντονα, μακάρι να είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας και θα ηγηθεί όλης αυτής της εποχής που έρχεται. Και βέβαια μετά από την προπονητή θα αρχίσουμε να μιλάμε για παίχτες στους οποίους βέβαια σε απόλυτη ταύτιση, πιο απόλυτη δεν γίνεται εφόσον είναι αυτός με τον general manager, νομίζω ότι αυτό το στόχο που έχουν όλοι οι ομάδες να έχεις general manager και προπονητή με κοινή φιλοσοφία, αυτό είναι κάτι που βοηθάει και να μην έχουν συγκρούσεις. Γι' αυτό και πάντα διαλέγει και ο general manager τον προπονητή, έτσι. Αλλά όσο και να αποτελεί επιλογή του, πάλι μπορεί να προκύψουν και συγκρούσεις στην πορεία. Εάν είναι αυτή η επιλογή, νομίζω ότι εκμηδενίζονται και η πιθανότητα της σύγκρουσης, γιατί μιλάμε για ουσιαστικά μια κατάσταση η οποία πιο ένα δεν γίνεται. Μακάρι να είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα ηγηθεί και μακάρι να στη συνέχεια να δούμε και πράγματα τα οποία θέλουμε. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, εκεί εντάξει. Τι λέει εδώ ο Νίκος, ο νέος προπονητής είμαι σίγουρος ότι θα... σίγουρα, εννοείται αυτό. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, εντάξει, εκεί τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Νομίζω ότι το 99% των Αριανών ζει για να ξυπνήσει μία μέρα και να ακούσει μια είδηση που να αφορά αλλαγή διοκτησιακού. Βέβαια, όσο αυτό δεν γίνεται, δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε την ομάδα, δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε Άρης, δεν σημαίνει ότι δεν θα πάμε στο γήπεδο στην πρεμιέρα σε 3 μήνες να φωνάξουμε για την αγαπημένη μας ομάδα. Δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά τα οποία έτσι εκ του πονηρού τα λένε κάποιοι για να δημιουργήσουν κάποιες συνθήκες. Αλλά η αλήθεια είναι μία και δεν μπορεί να έχει και πολύ πολύ ανάλυση. Ο Αριανός ανοίγει τα μάτια του κάθε μέρα, μπαίνει στα site κάθε μέρα με ένα σκοπό, να δει στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ την αλλαγή του ιδιοκτησιακού του. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Βέβαια, λίγο ενδιαφέρει βέβαια μερικούς αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Weekly Edition από το grtimes.gr.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αποκαλυπτήρια σήμερα του κόμματος Τσίπρα. Απόψε στις 8 η παρουσίαση στο Θησείο. Οι συνεργάτες του μιλούν για μια λαϊκή εκδήλωση χωρίς καρέκλες, πρώτες θέσεις και επισήμους. Με ένα βίντεο έκπληξη θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου κόμματος στα χρώματα της Μπαρτσελώνα και σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει ευρύ κάλεσμα υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Δεύτερος ο Τσίπρας σε νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Πολιτικ. Ισχυρή παρουσία του σχηματισμού της Μαρίας Καριστιανού την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται ολοκληρωτική δημοσκοπική κατάρρευση. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρή πρωτιά με ποσοστό 26,1%. Το νέο κόμμα Τσίπρα καταγράφει 12,8% προσπερνώντας οριακά το ΠΑΣΟΚ το οποίο υποχωρεί στο 12,3%. Στην τέταρτη θέση σταθεροποιείται η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8, το ΚΚΕ με 5 και η Φωνή Λογικής με 3,9%. Κάτω από το όριο του 3% Πλεύση Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο Επιτάπητο το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Ξανά στην κόψη του ξηραφιού, η Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που η Ουάσιγκτον δηλώνει πως η διπλωματική έξοδος από τον πόλεμο παραμένει ακόμη ανοιχτή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν σήμερα σε ανωδική τροχιά, με το Brent να κινείται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Νέες τουρκικές προκλήσεις χθες στο Αιγαίο. Συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Σημειώθηκε και μια εμπλοκή ανάμεσα στα οπλισμένα τουρκικά F-16 και τα ελληνικά αεροσκάφη. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η χώρα μας δεν δέχεται κανένα τετελεσμένο, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με φόντο το κυοφορούμενο νομοθέτημα με τις θαλάσσιες ζώνες. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, είναι ανυπόστατο κείμενο χωρίς ένομη συνέπεια, είπε. Τραγωδία το βράδυ στο Χολαργό. Ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του στο πόδι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 53χρονη δέχονταν απειλές από το σύζυγό της. Είναι καλά στην υγεία της. Το ζευγάρι κατήχε νόμιμα όπλα καθώς έκανε σκοποβολή. Γενικά αίθριος καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και ενδεχομένως να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις προβλέπονται για την εξέλιξη της ημέρας, οι οποίες το μεσημέρι αναμένεται να πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
14: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Έκτακτη είδηση.
19: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
18: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
19: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
18: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
19: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
18: www.ergopavlatel.gr.
19: Έργο τέλεια νέα.
20: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
26: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
25: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
26: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
25: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
26: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
0: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
1: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
29: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
30: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
29: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
30: Ποιος εγώ?
29: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
30: Και ejectionservice.gr.
29: Λύσαξες.
31: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 101 και 7. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα με το 10ο καλό. Μέχρι και τις 12 θα τα λέμε παρέα. Τρίτη 26 του Μάη. Αποχαιρετώντας ακόμα ένα τμήμα του Άρη για τη φετινή σεζόν. Και αν έχει ενδιαφέρον πραγματικά. Το τι έρχεται σε αυτό το τμήμα πλέον στην επόμενη μέρα του.

Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή. Ο δεύτερος στην σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, όπου μπορείτε να μπαίνετε και να αφήνετε από κάτω τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Με την υποστήριξη της Digital Mark. Η οποία είναι εκεί για να δίνει λύσεις εκεί που δεν μπορούμε να βρούμε μόνοι μας. Για να μην καταφεύγουμε στην παλιά πατροπαράδοτη μέθοδο, θυμάστε. Εγώ θυμάμαι στο δικό μου το σπίτι γινόταν αυτό το πράγμα και εγώ το έκανα από ένα σημείο και μετά. Όταν κάτι δεν λειτουργούσε ενώ ηλεκτρονική συσκευή, πήγες και τη βαρούσες. Βάρα το ρημάδι, θα πάρει μπρος. Η Digital Market έχει πιο σύγχρονες μεθόδους για να επιδιορθώνει τα κινητά σας αυθημερών με ταχύτητα και ποιότητα, όπως επίσης laptop, tablet, σταθερούς υπολογιστές και παιχνιδοκονσόλες.

μαζί με πάρα πολλές επιλογές για αγορές που ανακαλύπτουν στο www.digitalmarket.gr. Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο μαγευτικό και κυτρινό μαύρο Ελευθέριο Κορδελιό. Μέμεζε εδώ πολύ ο Μόστρα, το οποίο σήμερα δεν είναι ανοιχτό και είναι η μοναδική μέρα της εβδομάδας που δεν θα το βρείτε ανοιχτό. Γιατί όλοι δικαιούνται μία μέρα ξεκούρασης και έτσι η Σέφα Αναστασία Μπέκα, η φίλη μας, αυτή λίγο πρέπει να πάρει τις ανάσες της. Κατά τα άλλα, όλες οι υπόλοιπες μέρες είναι εκεί από τις 9.30 που ανοίγει η κουζίνα και σας περιμένουμε πάρα πολύ ωραία πιάτα, θαλασσινά, κρατικά, πιάτα μέρας. Μιστακίδη 22 απέναντι το πάρκο στη Χαριλάου. Ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, είμαι πολύ καλό καιρό πλέον, τελειώσαν οι βροχές, καλοκαιράκι ήρθε, εντάξει. Για να απολαύσετε το φαγητό σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον.

μπασκετικός Άρης δεν τα κατάφερε χθες. Σε μια ματσάρα που έγινε στη Σάνελ Αρένα. Και η χρονιά τελείωσε με έναν τρόπο που θα πω τουλάχιστον όπως το, πώς το νιώθω εγώ και ίσως το νιώθετε και αρκετοί από εσάς. Προφανώς και όταν υποστηρίζει μια ομάδα, όχι απλά υποστηρίζει, όταν αγαπάς μια ομάδα, θέλει να τη βλέπεις να προχωράει. Να προχωράει, να προχωράει και το ιδανικό θα ήταν ο Άρης να περνούσε χθες στην ΑΕΚ. Το άξιζε σε αυτή τη σειρά να περάσει την ΑΕΚ ο Άρης. Και δεν το λέμε επειδή είμαστε Αλιανοί. Το άξιζε γιατί έπαιξε καλύτερα στο σύνολο. Το άξιζε γιατί η διαιτησία ήταν απαράδεκτη σε αυτή τη σειρά με την ΑΕΚ. Και ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι. Βέβαια και εσύ. Με το long, κάνεις no look pass στο τέλος, δηλαδή σοβάρεψε. Τέλος πάντων, έκανες και εσύ τα δικά σου λάθη, έκανε και η διαιτησία τα δικά της. Προφανώς βέβαια η διαιτησία ήταν ο βασικός λόγος που ο Άρης θα πω ότι έχασε χθες. Και νομίζω ότι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό το, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά το μπάσκετ αυτή τη στιγμή στη φάση που είναι, τουλάχιστον έτσι το νιώθω εγώ και πιστεύω ότι το νιώθουν και αρκετοί. Τη στιγμή που τελειώνει η χρονιά, όχι όπως θα θέλαμε, αφού υπήρχε προοπτική να παίξει και στα ημιτελικά, να πας να έχεις ακόμα ένα μάτσο με τον Ολυμπιακό στο παλέ. Αντιλαμβανόμαστε, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε κατόρθωτο απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπη αυτή τη στιγμή να κάνεις κάτι παραπάνω. Αλλά τη στιγμή που η χρονιά τελειώνει στο μπάσκετ, είναι η στιγμή που δημιουργείται μια πολύ γλυκιά προσμονή για το τι θα ακολουθήσει. Εγώ τουλάχιστον χθες το βράδυ που τελειώνει το παιχνίδι ένιωσα αυτό το πράγμα. Δεν στεναχωρέθηκα τόσο που τελείωσε η χρονιά. Προφανώς και στεναχωρέθηκα. Αλλά μετριάστηκε κάπως η στεναχώρια από την προσδοκία ή από τη γλυκιά αναμονή, πείτε το όπως θέλετε, για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί εδώ και μήνες ζούμε όλοι και προχωράμε όλοι έχοντας στο μυαλό μας όχι κάτι το οποίο είναι αόριστο, κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο και είναι πραγματικότητα. Ότι διανύουμε μια μεταβατική χρονιά στο τμήμα μπάσκετ. Μια χρονιά μέσα από την οποία και οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτήν έμαθαν πολλά, τους δίδαξε πολλά, από τη διοίκηση μέχρι το αγωνιστικό. Από τον Βίρονα τον Αντωνιάδη, τον αγαπητό Διακογιάννη, μέχρι τον Νίκο το Ζήση, στην πρώτη χρονιά ως GM σε ένα σύλλογο. Γιατί άλλο εθνική, άλλο σύλλογος. Όλο το περιβάλλον τους δίδαξε πράγματα αυτή τη χρονιά. Έχουμε και το CIO, αν θέλετε. Μια χρονιά στην οποία ο Άρης τακτοποιήθηκε στο οικονομικό του και άρχισε να βάζει τις βάσεις για να γίνει, όπως λέω πολλές φορές για το ποδόσφαιρο, μπιμπελό σε θέμα οργάνωσης. Που δεν είναι τέλειος, έχει ακόμα πολύ δρόμο ο μπασκετικός Άρης, να ξέρετε. Αλλά ξέρεις ότι έχει τα φόντα, τη διάθεση και τα χρήματα για να το πετύχει. Να γίνει μπιμπελό και μια μεταβατική χρονιά που όλοι θυμόμαστε πώς ξεκίνησε και πώς στήθηκε η ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, δηλαδή πολύ σπιντάτα, γιατί άρχισε και η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών στο Ρίτσαρτ Σιά. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι και ένας αστερίσκος σε κάτι το οποίο, παιδιά, σε ένα μεγάλο βαθμό επηρέασε και τον τρόπο που εξελίχθηκε η χρονιά. Ο τρόπος που στήθηκε η ομάδα το περασμένο καλοκαίρι. Συν λάθη βέβαια τα οποία γίνανε στη διάρκεια της χρονιάς. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα σε μια λέξη που λέγεται, σε δύο λέξεις, μεταβατική χρονιά. Η οποία τελείωσε. Και όλοι γνωρίζαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι από το επόμενο καλοκαίρι, το οποίο πλέον είναι μέσα από δύο μας και μετά, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Θα έχεις διαφορετικό timeline, θα έχεις μεγαλύτερη άνεση χρόνου για να φτιάξεις την ομάδα όπως θες και θα προσπαθήσεις να ανεβείς σε επίπεδο. Δεν ξέρεις αν θα αποτυπωθεί αυτό μου στο παρκέ, αλλά θα προσπαθήσεις να ανεβείς σε επίπεδο στο αγωνιστικό σου. Πέρα από το εξωαγωνιστικό και όσα γίνονται εκεί πέρα και θα γίνουν και όλα αυτά τα έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Να βάλουμε όλα αυτά σε μία άλλη λέξη. Όραμα. Ένα όραμα που απορρέει από τη διάθεση του ιδιοκτήτη, από τα χρήματα προφανώς του ιδιοκτήτη. Ο οποίος και αυτός θέλει την επόμενη χρονιά να παρουσιάσει ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό Άρη. Και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

Ένας μπασκετικός Άρης, ο οποίος ήδη κινείται στους ρυθμούς επόμενης μέρας. Έχει μικρή σημασία το τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι. Είπαμε βέβαια και για την προσπάθεια της ομάδας αγωνιστικά και για το κομμάτι της διαιτησίας, αλλά από τη στιγμή που χρονιά τελείωσε, πλέον έχει σημασία περισσότερο το τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή να είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, όχι μόνο του κλαμπ και του Νίκου Ζήση, αλλά και στην κορυφή της δικής σας ατζέντας, ελπίζοντας όλοι ότι ο Άρης θα πετύχει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της ομάδας. Λέω πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι και παραμένει πάρα πολύ δύσκολο και πάντα έτσι θα πρέπει να το προσεγγίζουμε. Για να το διαχειριστούμε και αναλόγως σε περίπτωση που δεν έρθει ή σε περίπτωση κιόλας που έρθει. Μπορεί να σημαίνει ότι αν τελικά ο Σπανούλης δεν έρθει στον Άρη την επόμενη σεζόν, δεν πάμε πουθενά, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει ελπίδα ή οτιδήποτε άλλο.

0: Ο Άρης είναι στα χέρια ανθρώπων που νιώθουν από μπάσκετ. Και δεν αναφέρω φυσικά μόνο στο Ρίτσαρντ Σιάο. Ο Άρης είναι στα χέρια ενός ανθρώπου ο οποίος ξέρει και αυτός τόνους μπάσκετ. Και αναφέρομαι στον Νίκο Τοζίση, που στα χέρια του είναι το αγωνιστικό τμήμα αυτή τη στιγμή. Πέρυσι βασικά. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα αναλάβουν να τρέξουν και την επόμενη μέρα και είναι άνθρωποι τους οποίους νομίζω ότι αξίζει να εμπιστευτούμε και να περιμένουμε να δούμε πώς θα τρέξουν την επόμενη μέρα, η οποία από σήμερα απασχολεί περισσότερο από το χθεσινό παιχνίδι. Χρήστο Γκάλη, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο μου. Δεν ξέρω αν μας ακούς.
1: Καλημέρα, Νίκο. Σε ακούω καθαρά τώρα.
0: Χαίρομαι, Χρήστο μου, πάρα πολύ για αυτό και σε επιστρατεύω σήμερα. Και νομίζω ότι ίσως να κάνουμε και καιρό να τα πούμε. Θα φανεί ανάλογα με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
1: Κάθε μέρα θα με έχεις. Κάθε μέρα θα με έχεις. Έρχονται μεγάλες στιγμές.
0: Σφίνα, όχι πώς το λένε. Σπόντα εξελίξεων από Χρήστο Γκάλη. Κάθε μέρα εδώ θα με έχεις. Λοιπόν, γιατί Χρήστο μου, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι.
1: Σαν τον Οσαλή θα είσαι. Έλα, μιλήσουμε για μπάσκετ. Τι λέει ο ποδόσφαιρο, δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Όχι, λέει, είναι στενάχωρα, λέει. Μην τα λέω.
0: Εντάξει, δεν θα λέγω ότι είναι στενάχωρα. Απλά είμαστε ακόμα σε μια φάση αναμονής. Νομίζω από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε άλλα, και σε άλλα ζητήματα.
1: Οι επενδυτές ήρθαν, οι επενδυτές.
0: Ακόμα όχι. Λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν, και δεν ξέρω αν σε διακατήχε και εσένα ως συνέστημα χθες το βράδυ, μετά το τέλος του αγώνα, είναι ότι. Ναι, μεν η χρονιά τελειώνει, ναι, είναι στενάχωρο, ναι, θέλουμε την ομάδα μας να τη βλέπουμε να πηγαίνει όσο πιο μακριά γίνεται. Αλλά την ίδια στιγμή, ρε φίλε, ένιωσα μια γλυκιά προσμονή. Αν το ωραίο τελείωσε η χρονιά, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Γιατί όλους αυτούς τους μήνες περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή εδώ. Πριν ένα χρόνο ήμασταν πάλι εδώ και συζητούσαμε για τη διαφαινόμενη μεταβίβαση της ομάδας σε έναν άνθρωπο που τότε νομίζω ακόμα δεν είχε δημοσιοποιηθεί. Είχε ακουστεί, δεν είχε δημοσιοποιηθεί το όνομά του. Είχε δημοσιοποιηθεί του Σιάου τέτοια εποχή.
1: Όχι, δεν είχε δημοσιοποιηθεί του Σιάου. Εντάξει, λίγοι τον ξέραν το Σιάου. Λίγοι ξέραν ότι υπάρχει εμπλοκή τη οικογένεια Αντετοκούμπο.
0: Ένα χρόνο μετά τώρα.
1: Οι περισσότεροι πιστεύανε, γιατί συγχρόνως ήταν και η κίνηση του Άκη το Σουνίδη από την Αθήνα, ο οποίος κακά τα ψέματα είχε βοηθήσει με τεράστια ποσά το μπάσκετ και τον Αχιλιάρου Σιαμάνη. Νομίζω ότι ο Άκης το Σουνίδης μετά τους χορηγούς έχει βάλει τα περισσότερα λεφτά στο μπάσκετ και δεν πήρε τίποτα.
0: Και έχει βάλει και κάμποσα, το κάμποσα τώρα είναι ίσως και λίγο χαλαρό ως λέξη για να το χρησιμοποιήσω. Κάπως λεφτά και στον εραστέχνη φέτος μέχρι στιγμή.
1: Καλά, κοίταξε όμως, ο εραστέχνη είχε θέση.
0: Ναι, στο μπάσκετ,
1: Δεν είχε θέση. Στο μπάσκετ ήταν γνωστός μέσω γνωστού του Ρουσιαμάνη. Δώσε λεφτά να κρατήσουμε τον Τολιόπουλο, δώσε λεφτά να κρατήσουμε τον έναν, τον άλλον. Και έδωσε ένα σημαντικό ποσό.
0: Καλά, και το θέση, περίπου, και το θέση χρήσω στον εραστέχνη, να ξέρεις και τι κόμμα.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Παραπάνω από το 30% των χρημάτων που πήρε ο Ρουσιαμάνης, έδωσε ο Άκης, ο Τοσουνίδης. Τα λέμε αυτά.
0: Και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί γενικά στον Άρη...
1: Ο Ρίτσος τώρα πάλι θα το πει κάποιος, ή μπορεί και να μας ακούει κιόλας στην Αθήνα.
0: Α, να σ' ακούει την καλημέρα μας.
1: Ναι, ναι, που... Τα πάρει για να λέει, μην τα λες αυτά. Δεν, τι μην τα λέω, λεφτά σου δεν είναι.
0: Στον Άρη,
1: δεν έβαλες ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30 χιλιάρικα.
0: Δεν είναι πολλοί τα τελευταία 15-20 χρόνια αυτοί που έχουν βάλει λεφτά. Και τώρα μιλάμε για λεφτά, δεν μιλάμε για 5, 6, 7, 8, 9, 10 χιλιάρικα.
1: Όχι, εξαψήφια νούμερα.
0: Εξαψήφια νούμερα μιλάμε. Τώρα καλό είναι να τους αναφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και το Σουνίδης και ο φίλος του Αλέξης, ο κολλητός του, ο φίλος, βάλανε εξαψήφια νούμερα και στηρίξαν τον Μπασκετικό Άρη. Και γι' αυτό, επειδή βάζαν πολλά λεφτά, κάποιοι συνάδελφοι μπερδευόντουσαν και λέγανε ότι έρχονται και οι τέτοιοι από την Αθήνα. Μόνο που αυτοί δεν ενδιαφέρονταν για τον, λοιπόν, για τον μπάσκετ. Θέλανε να στηρίξουν τον Εραστέχνη, να τον βγάλουν από το τέλμα που βρισκόταν και βρίσκεται ακόμα. Εντάξει, δεν
0: σε καλύτερη κατάσταση. Σε καλύτερη κατάσταση.
1: Σε καλύτερη κατάσταση, εντάξει, ακόμα όμως.
0: Έχει δρόμο.
1: Να λειτουργεί όπως έπρεπε να λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει πολύ δρόμο.
0: Λοιπόν, στο φινάλε τη σεζόν, Συνοπτικά, δηλαδή σε θέλω
1: συνοπτικά.
0: Τώρα, θα πάμε λίγο σπιτάκι. Συνοπτικά, τι σου αφήνει η χρονιά που ολοκληρώθηκε. Αν ήταν, σκέψου τώρα, θα σου πω. Θα σε γυρίσω σε εποχές εφημερίδας. Ναι. Εντάξει. Ναι.
1: Τίτλο.
0: Χρήστο, περίμενε. Χρήστο, θέλω μια σελίδα μπασκετικό Άρη. Ταμείο.
1: Ναι.
0: Χρονιάς που ολοκληρώθηκε. Θέλω τίτλο και, και μεσότιτλους μέσα.
1: Ωραία. Θα βάλω τίτλο.
0: Ναι.
1: Κακή, όπως κακή ήταν και η διαιτησία.
0: Ναι.
1: Έτσι για να το συνδέσω και να ξεκινήσω με το πλαισιάκι που θα έβαζα μέσα στη σελίδα όσον αφορά για τη διαιτησία του χθεσινού αγώνα,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία κατάφερε ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπαμε έτσι με την παρέα, με το φίλο μας τον Τάσο, τον Ηλία εκεί στο Χατζηαθανασίου, να το βλέπουμε χαλαρά και να λέμε εντάξει δεν πειράζει, ας μην πρόκρισουμε στην τετράδα, να τελειώνει η χρονιά, να πάμε για τα επόμενα γιατί οι καλύτερες μέρες έρχονται. Και κατάφερε αυτός ο Πουρσανίδης να μας εκνευρίσει, να μας βγάλει από τα ρούχα μας.
0: Στο που, όταν είπες κατάφερε αυτός ο που, αγχώθηκα, αλλά προχωρήσαμε. Ωραία, εντάξει.
1: Όχι, ο Πουρσανίδης. Δηλαδή, άμα ήμουνα κατραχούρας, που εντάξει και αυτός είναι κακός διαιτητής και αυτός έβγαλε χθες τη λεπίδα του και άρχισε και έσφαζε. Λοιπόν, αλλά άμα ήμουνα κατραχούρας, πραγματικά θα πήγαινα να το τραβούσα μπουνιά στο κέντρο του γηπέδου.
0: Δεν υιοθετούμε τη βία. Σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούμε τη βία.
1: Έχει παίξει ξύλο, ναι, για το ίδιο πράγμα σε αποδυτήρια σε ημίχρονο αγώνα της Α1 μεταξύ των διαιτητών. Και ο ένας εκ των πρωταγωνιστών είναι ο νυν πρόεδρος της ΚΕΔ. Γιατί είναι πραγματικά εκνευριστικό. Πρόσεξε. Είναι οι φάσεις τώρα και τώρα μιλάμε δύο και τρεις φάσεις, δηλαδή να γίνεται επαναλαμβανόμενα, να είναι μπροστά διαιτητής, δηλαδή αυτός ο διαιτητής βάσης το βλέπει μπροστά του στο ένα μέτρο, να είναι από πλάγι ο διαιτητής να είναι στα 3-4 μέτρα και να παίρνει το σφύριγμα ο διαιτητής ο οποίος είναι στο κέντρο του γηπέδου και χωρίς να βλέπει τίποτα, γιατί υπάρχουν και πολλά κορμιά,
0: ναι.
1: Εγώ αυτό τον διαιτητή θα πήγαινα να τον τραβούσα μπουνιά.
0: Έξαλλος ο Γιώργος.
1: Είδα τον έλεγα, σταμάτα. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θες να σφυρίξεις. Έλα από τη βάση δες. Δηλαδή είναι σαν να είμαι, να λες ότι εγώ και ο συνάδελφος, ο τρίτος, είμαστε άχρηστοι και εσύ είσαι ο καλός διαιτητής και παίρνεις τα σφυρίγματα από το κέντρο του γηπέδου. Για να βοηθήσεις την ΑΕΚ. Μεγάλο πράγμα έκανες.
0: Το χθεσινό ήταν πολύ προκλητικό. Δηλαδή ήταν εξόφθαλμο.
1: Είναι σε κακό φεγγαριά και δεν έχει
0: μετά,
1: συνέλθει
0: μετά
1: ακόμα.
0: Μετά από την απώλεια του BCL.
1: Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να συνέλθει ακόμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Οπότε ανέλαβε ο Πουρσανίδης να τη βγάλει από τη δύσκολη θέση, να κάθονται να κλαίγονται. Και έγινε και δεν πήραμε το FIBA Champions League.
0: Δηλαδή ρε, πέρασα, θα πάσαμε τελικά με τον Ολυμπιακό. Θα τελειώσει χρονιά εκεί πέρα. Δηλαδή τώρα τι να πω.
1: Καλά, άμα αποκλειόταν από τον Άρη, δεν θα υπήρχε ΑΕΚ την επόμενη χρονιά, να ξέρεις.
0: Άσε,
1: δεν είχαν κάνει 45 κομμάτια.
0: Τόσο δύσκολα τα πράγματα δηλαδή.
1: Φίλε, χάσανε ένα τέτοιο το οποίο το θεωρούσαν δικό τους.
0: Ναι.
1: Χάσανε ένα κύπελο το οποίο για 35 λεπτά το θεωρούσαν δικό τους. Το είχαν στην τσέπη τους. Το χάσανε αυτό το κύπελο. Και να αποκλεισούν και από τον Άρη.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι μια πρόκληση με τελικά του πρωταθλήματος σώζει την ΑΕΚ από αλλαγές. Να το πω έτσι. Σε δικιά μου λογική, τώρα δεν ξέρω αν είναι.
1: Σώζει όμως τη θέση του Σάκοτα.
0: Τότε θα τον αξιολογήσει λάθος. Να σου το πω έτσι. Που εγώ δεν το μειώνω το Σάκοτα. Έχει κάνει καλή δουλειά φέτος η ΑΕΚ. Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Έχει παίξει πολύ καλά η ΑΕΚ φέτος.
1: Έχεις έναν ιδιοκτήτη ΑΕΚ τώρα για να καταλάβουμε, ο οποίος είναι εργολάβος του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Με το δημόσιο κάνει δουλειές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το ελληνικό και το ιταλικό και το σέρβικο με τα δημόσια κάνει. Είναι ένας ιδιοκτήτης ο οποίος είναι λίγο μυστήριος. Είτε στο βόλεϊ το παράτησε, είτε στο μπάσκετ το παράτησε, το ξαναπήρε, το ξαναπήχε, το πλήρωσε, το άφησε. Είναι λίγο ιδιότητα. Και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που η πορεία της ΑΕΚ δεν είναι άσχημη.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Ναι, έχει και τίτλους πρόσφατους στην πενταετία έχει δύο τίτλους. Λοιπόν, έχει τέτοιο. Δεν συγκινείται κανένας. Δεν πάει ο κόσμος. Έχει καινούριο γήπεδο μεγάλο, τεράστιο. Αυτό άμα το είχε ο Άρης το γήπεδο.
0: Θα το γέμιζε.
1: Δεν είναι θα το γέμιζε, είναι θα το αξιοποιούσε. Είναι ένα τεράστιο πάρκο. Είναι από τα Ολυμπιακά ακίνητα. Θα μου πεις είναι σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Συμφωνώ. Είναι σε μια περιοχή που έχει δύσκολη μετακίνηση. Συμφωνώ. Αλλά έχει τεράστια πάρκινγκ, έχει ασφαλείς χώρους, έχει πάρκο. Είναι φαντάζομαι, δηλαδή είναι πολλά πάρκα μαζί και στο κέντρο είναι το γήπεδο, το οποίο είναι τόσο μεγάλο το γήπεδο, με τόσους πολλούς χώρους, που σου λέω την άλλη φορά κάναμε 3 ώρες να βρούμε τη συνέντευξη τύπου. Όχι στρίβεις από εδώ, όχι στρίβεις από εκεί, δηλαδή έχει πολύ μεγάλο περιθώριο αξιοποίηση αυτού του γήπεδου.
0: Ξεφεύγουμε. Αλλού ήθελα, σε πάω, αλλού με πήγες πάλι.
1: Ωραία.
0: Σε πάω, λοιπόν, πάμε,
1: να
0: επισημάζει
1: τη διαιτησία.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, τώρα,
0: ωραία.
1: Ο Κατραχούρας, όπως μας υπόσχονται, θα σταματήσει το Σεπτέμβριο, που ήδη έχει υπερβεί το 50% της ηλικίας του και παρατύπως σφυρίζει. Μπράβο στον κύριο Λιόλιο, ο οποίος κατάφερε να ανοίξει την Κερκόπορτα για να παρατείνει τη θητεία των κακών διαιτητών. Μέχρι τώρα, μάλλον οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι προηγούμενες διοικήσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας τηρούσαν πιστά τον κανονισμό που λέει 50ο έτος, παίρνεις τη σφυρίχτρα σου και στο καλό, παίρνεις και μια πυλίκη. Και τώρα τα τελευταία χρόνια, για να έχουν καμικάζι διαιτητές, οι οποίοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και να σφυρίζουν αυτά που θέλει η Ομοσπονδία, λοιπόν εφήβραν το 50ο έτος και με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται. Λοιπόν, ο Κατραχούρας είναι στο γκρουπ των διαιτητών που έχουν παραταθεί. Πέρσι παρατάθηκε η θητεία του, έπρεπε να σταματήσει από πέρσι. Τον φάγαμε ακόμα ένα χρόνο στην ΜΑΠΑ. Είπαν ότι αυτή η ξεφτύλα θα σταματήσει. Περιμένουμε να σταματήσει το Σεπτέμβριο, δεν πιστεύουμε την Λιόλιο. Όσον αφορά και τον Μπουσανίδη, ο άνθρωπος είναι πολύ κακός διαιτητής και επικίνδυνος για το άθλημα. Λοιπόν, θα πρέπει να πηγαίνει συχνά να ανάβει το καντιλάκι του Σημεωνίδη, διότι αν δεν ήταν συγχωρεμένος ο Στέλιος ο Σημεωνίδης, δεν θα γινόταν ποτέ διαιτητής. Και το ότι έχει κάνει καριέρα, το οφείλει στο ότι είχε συγγένεια εξαρχιστίας με την οικογένεια Σημεωνίδη, οπότε τα δικά τους παιδιά τα προωθούσαν, όπως βέβαια και τώρα οι διαιτητές προωθούν τα δικά τους παιδιά. Έχουν σφυρίξει τα έντερά τους. Εντάξει, τώρα ένα φάουλ, μια επαφή, μπορείς να πει είναι στην κρίση του διαιτητή, αλλά τέτοια σφυρίγματα όπως αυτά που περιέγραψα νωρίτερα από το κέντρο του γηπέδου είναι μια παράβαση των κανονισμών, γιατί δεν μπορεί ο διαιτητής να παίρνει από το κέντρο του γηπέδου σφύριγμα για το τι γίνεται μέσα στη ραγκέτα. Και κατά δεύτερον και σημαντικότερον είναι το ότι εκθέτεις τους συναδέλφους σου, οι οποίοι, πρόσεξε, και αυτοί διαιτητές είναι. Δεν ήταν δηλαδή εκεί διακοσμητικά στοιχεία και αυτοί διαιτητές είναι.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι μαζί.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ας το πλαισιάκι.
1: Τελείωσε μια χρονιά.
0: Στους μεσότητλους.
1: Περιμέναμε καλύτερα πράγματα. Περιμέναμε περισσότερες νίκες. Περιμέναμε μια καλύτερη πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό που λέει ο Άρης στην ανακοίνωση, το ότι να έχει το αβαντάζ της έδρας σε σύγκριση με την ΑΕΚ και να στα play-off, ναι, θα μπορούσε να το κάνει και θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι μόνο οι αγώνες της διαιτησίας, περισσότερο είναι οι αγώνες που ο Άρης ήταν κακός. Εντάξει, από τους αγώνες που ο Άρης ήταν καλός, αλλά αδικήθηκε από τη διαιτησία, λοιπόν, όπως εχθές. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει περισσότερες νίκες και να έχει καλύτερο πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία της κανονικής περίοδου για να πάει τουλάχιστον στους πρώτους γύρους με αβαντάζ έδρας στα play-off. Δεν το έκανε, αποχαιρετά τη σεζόν. Εξάλλου είπαμε ότι αυτή η σεζόν ήταν μεταβατική, πάμε στην επόμενη όπου έρχονται τα σπουδαία και περιμένουμε τα μεγάλα πράγματα όπως μας έχουν υποσχεθεί. Θα κάνουν και μια συνέντευξη τύπου σύντομα οι άνθρωποι του Άρη.
0: Σύντομα όταν λέμε.
1: Πιστεύω, αν όχι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, στις αρχές της επόμενης.
0: Διοίκηση και ζήσεις δηλαδή, για να κάνουμε έναν απολογισμό του τι έγινε,
1: ναι,
0: τι είδαμε, τι δεν είδαμε. Ναι. Ωραία.
1: Να μας πούνε και για το πώς προχωράει το θέμα του γηπέδου που έχει τρελαθεί ο κόσμος του Άρη. Λοιπόν, το κατανοώ γιατί θα υπάρξουν αυξήσεις στα εισιτήρια του χρόνου διαρκείας, γενναίες αυξήσεις. Και δεύτερον, καταλαβαίνεις και εσύ ότι άμα δεν υπάρχουν επιπλέον εισιτήρια, οι αυξήσεις μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερες. Οπότε σου λέει, άσε να μπουν και 1000 θέσεις μέσα του παλέ να γίνει 6000, για να μην γίνει αύξηση, ξέρω, λέμε τώρα αλφα ποσό, να γίνει βήτα ποσό αύξηση. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, και μπράβο τους που θα κάνουν συνέντευξη τύπου. Πρέπει να βγουν να μιλήσουν και στο ποδόσφαιρο. Εγώ περιμένω κάτι αντίστοιχο κάποια στιγμή. Ελπίζω να γίνει. Γιατί πρέπει πάντα στο τέλος της σεζόν οι διοικήσεις, οι πρόεδροι, οι τεχνικοί διευθυντές.
1: Άμα γίνει το ποδοσφαίρο.
0: Να βγαίνουν και να μιλάνε. Κάναμε αυτά, δεν κάναμε αυτά, προχωράμε. Τελείωσε.
1: Άμα γίνει το ποδοσφαίρο, πραγματικά εκεί είναι, θα πρέπει να είναι ο Ρίγες. Θα έρθω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και δεν θα κάνω εγώ ερώτηση. Θα σου δώσω σε ένα χαρτάκι να με βοηθήσεις να κάνω μια ερώτηση.
0: Χαρτάκια δεν παίρνω, κάνεις εσύ άμα θες.
1: Θα κάνω εγώ. Εντάξει. Θα κάνω εγώ. Λοιπόν. Θα κάνω εγώ στο Ρίγες, θέλω μια ερώτηση να κάνω.
0: Λοιπόν, θέμα προπονητή. Γιατί όλοι αυτή τη στιγμή περιμένουν αυτό, ρωτάνε γι' αυτό. Ναι. Η χρονιά τελείωσε.
1: Τώρα μπορώ να το πω χωρίς να με μαλώσουν κανένας.
0: Γιατί το είχαμε ζητήσει και μαζί στον αέρα και γενικότερα αυτό το οποίο προσπαθούσε να περάσει και ο Άξος Κλίμα είναι, παιδιά, αφήστε λίγο το θέμα του προπονητή, τελείωσε χρονιά και θα δούμε. Η χρονιά τελείωσε. Τώρα τι κάνουμε.
1: Τώρα τι κάνουμε. Τα πάντα από την αρχή. Χτίζουμε ομάδα από την αρχή. Με μεγαλύτερο budget. Και φυσικά πολύ υψηλότερο πύχη των στόχων. Λοιπόν, μην με γράψει κανένας μήνυμα αν θα μείνω μίληση ή όχι. Τα έχω απαντήσει εδώ και 2 μήνες και έχω βάλει όλο τον κόσμο με την Γκάι Άρης, που εντάξει, όντως είναι άκομψο, αλλά εντάξει, ο κόσμος του Άρη δεν καταλαβαίνει, δεν τα πιάνει εύκολα. Πρέπει να τα λέει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια για να απαντηθεί στο πιο εύλογο ερώτημα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να μείνει ο Μίλσιτς. Τελείωσε η σεζόν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε μια δύσκολη περίοδο προσπάθησε να βοηθήσει. Πάλεψε το παιδί. Συγχαρητήρια. Είναι καλός προπονητής. Συγχαρητήρια. Αλλά δεν είναι για το επίπεδο που θέλει ο Άρης στη νέα σεζόν. Ναι. Ο Άρης του χρόνου πάει για να πρωταγωνιστήσει στο Eurocup και ο Μίλσιτς, όσο καλός προπονητής και να είναι, δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Εντάξει. Λοιπόν, ο Άρης θέλει έναν έμπειρο προπονητή που να μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα σε ρόλο πρωταγωνιστή. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα πάλευε το 1% του Βασίλη Σπανούλη. Δεν ξέρουμε, μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε πόσο τελικά είναι το ποσοστό για να έρθει στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη ο κουμπάρος και ο κολλητός φίλος του Ζήση και συνεργάτης του στην Εθνική, ο Βασίλης Σπανούλης, ή θα πάνε σε μια άλλη λύση. Ακούγονται το ονόματα, ακούστηκε το όνομα παλαιότερα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ακούγεται τώρα το όνομα του Μπάνκι. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι σε αυτό το επίπεδο και μέσα από αυτή τη δεξαμενή ο Άρης

0: να αντιθεί με το Σιάο που επέστρεφε από την Σιγκαπούρη και μάλιστα έκανε έκτακτη στάση.
1: Και πήγε και έφαγε παϊδάκια στην Γλυφάδα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, εδώ είμαστε. Και θυμάστε, τι έλεγα, συζητάνε το θέμα του προπονητή. Γιατί σε αυτό το ραντεβού ο Ζήσης του λέει όχι τηλέφωνα, πάμε να τα πούμε από κοντά για να έχουμε την ηρεμία να το συζητήσουμε, να σου εξηγήσω πολλά πράγματα που θέλεις. Και σε αυτή τη συνάντηση ο Ζήσης πήγε και τον είπε ότι έχω αυτά τα πλάνα. Ένα, δύο, δεν ξέρω αν του είπε και τρίτο, δύο του είπε σίγουρα. Ναι. Με αυτόν τον προπονητή, αυτόν τον μπάτζετ, αυτή την ομάδα. Και του είπε και στα δύο, ναι, όποιος σου κάτσει, έχεις ελεγχό την εντολή μου, προχώρα. Σας τα είχα πει από τότε, δεν τα. Τώρα που δένουν τα σημεία, τώρα ο Άρης έχει συγκεκριμένα πλάνα. Άμα πάει με άλλο, με το plan B τώρα να το πούμε, ή αν θέλετε για να μην μαλώνει ο Ζήσης, με το plan A, άμα πάει με το plan A, έχει ένα budget 6-7-8 εκατομμυρίων με έναν προπονητή. Άμα πάει με το Σπανούλη, στο plan B, αυτό του 1%, τα δεδομένα είναι πολύ μεγαλύτερα.
2: Ανεβαίνει δηλαδή το budget πάνω από τα 7-8 εκατομμύρια, εννοείς.
0: Βεβαίως.
2: Βεβαίω.
0: Γιατί πας με το Σπανούλη και μετά γλιτώνεις τον έναν χρόνο τον ενδιάμεσο, ότι τώρα θα σου πούνε την επόμενη χρονιά πάμε για να πρωταγωνιστήσουμε. Εντάξει. Αλλά εάν έχεις το Σπανούλη, την επόμενη χρονιά πας για να κατακτήσεις το κύπελο.
2: Ναι. Εντάξει. Άρα μεγάλο στόχος παραμένει ο Σπανούλης. Δύσκολος βέβαια, το τονίζουμε αυτό.
0: 1%.
2: Α, εσύ το δίνεις εκεί ή οι άνθρωποι του Άρη το δίνουν εκεί?
0: Οι άνθρωποι του Άρη το δίνουν εκεί.
2: Εσύ πόσο το δίνεις?
0: 1%.
2: Το δίνεις και εσύ το 1%?
0: Όχι ρε.
2: Α, πόσο?
0: Έτσι πρέπει να λέμε τώρα. Τι θες τώρα, μαλώνω? Γιατί με φέρεις σε δύσκολη θέση?
2: Εντάξει, okay, okay.
0: Αφού λένε 1%. Δεν λέω ο Γκάλης είπε 1%. Λέω αυτοί λένε 1%.
2: Εντάξει, Χριστάρα μου. Ωραία, φεύγω το θέμα του προπονητή. Περιμένουμε. Θεωρείς ότι ο προπονητής, ο καινούριος, θα έχει κλείσει μέχρι την άλλη εβδομάδα?
0: Θεωρώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα κλείσει το θέμα.
2: Άρα μέχρι την άλλη Παρασκευή, εγώ σου λέω δηλαδή. Ωραία, χοντρικά. Ναι. Να το πούμε έτσι για να το πάμε.
0: Γιατί είναι. Έχουν και άλλοι. Πρόσεξε. Η αλήθεια είναι ότι ο Ζήσης κινήθηκε. Έχει κλείσει έναν. Δεν ξέρω ποιος είναι. Σοβαρά σας μιλάω. Και του είπε εσύ, αλλά έχουμε να δούμε το Σπανούλη. Τώρα αυτός όταν ακούει το Σπανούλη, σου λέει τι, εγώ τι κάθομαι και περιμένω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Ή μπορεί να μην τον είπε και καθόλου για Σπανούλη. Γι' αυτό λέμε 1%. Άσου το 1%. Εντάξει. 1%.
2: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε.
0: Γιατί υπάρχει και προπονητή stand-by, γι' αυτό λέμε.
2: Ναι. Άρα υπάρχει, και άρα υπάρχει μάχη για το Σπανούλη και ένα προπονητή stand-by. Ωραία. Φεύγουμε από το θέμα του προπονητή. Πάμε στο ρόστερ.
0: Ναι. Εκεί θα γίνει. Εκεί υπάρχουν δύο παίχτες τους οποίους.
2: Για να, πάμε, πάλι για να σε βοηθήσω, για να πάμε με την αφαιρετική μέθοδο. Ποιοι είναι σίγουροι για τη νέα σεζόν? Νουά είναι ο ένας. Ωραία, φεύγει αυτός.
0: Έχει συμβόλαιο, ναι. Έχει συμβόλαιο. Και άλλοι βέβαια έχουν συμβόλαιο.
2: Αλλά ναι. Ναι. Ποιοι είναι σίγουροι για τη νέα σεζόν, ο Νουά και.
0: Από το υπάρχον ρόστερ.
2: Ναι.
0: Όλοι οι Έλληνες.
2: Άρα Πουλιανίτης, Μποχωρίδης,
0: Μητρουλόγκ
2: μένουνε.
0: Ναι.
2: Άρα έχουμε Νουά, Πουλιανίτη, Μητρουλόγκ, Μποχωρίδη, τέσσερις.
0: Ναι.
2: Άρα οι υπόλοιποι είμαστε χλωμό. Ναι.
0: Οι υπόλοιποι έχουν, δεν έχουν συμβόλαιο,
2: θα
0: συζητήσουν. Ναι. Κοίταξε, από το υπάρχον ρόστερ.
2: Και Κώστας θα το κούμπα στερίσκος.
0: Ναι, ποιος θα μείνει και τι θα μείνει,
2: ναι.
0: Είναι μια συζήτηση με τον νέο προπονητή.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τη νέα σεζόν συμβόλαιο έχει και ο Ίνοχ.
2: Α, έχουμε και αυτό.
0: Ο οποίος τελειώνει την Τουρκία και έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Έχουμε και αυτό το παλικάρι.
0: Τις μεταβατικές προπονήσεις,
2: ναι,
0: όσο
2: ναι,
0: οφείλει
2: ναι.
0: Το συμβόλαιό του και θα κάνει προπονήσεις με τον Άρη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Έχουμε και αυτό το
0: και θα πρέπει να αποφασίσει ο νέος προπονητής,
2: ναι,
0: με
2: ναι,
0: το Ζήση,
2: ναι,
0: εάν θα τον κρατήσουν ή όχι. Ο Ζήση θα πει να σηκωθεί να φύγει. Ο νέος προπονητής θα πει όχι, μ' αρέσει. Ή εντάξει, ας φύγει, θα πάρουν μάλλον. Καταλάβες. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολα.
2: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε και τον Ιχ

0: Ξεχά τον Νίνο. Είναι όντω μια πραγματικότητα. Και έχει και καλό συμβόλαιο. Εντάξει. Είναι αυτό που λες εσύ, ανάλογα με τον νέο προπονητή. Εμείς μπορεί να λέμε, έλα μωρέ, ποιος είναι ο 8, αλλά μπορεί να έρθει ο επόμενος προπονητής και να πει, παιδιά, εγώ αυτό τον θέλω.
1: Τι να τον πεις, όχι, το διώχνω.
0: Κώστας Αντετοκούμπο έχει.
1: Εγώ ζήσει, δεν μπορεί να το πει.
0: Κώστας Αντετοκούμπο είναι θέμα του Ολυμπιακού.
1: Το είναι θέμα του Ολυμπιακού να αναλάβει ο μάνατζερ του και ο αδερφός του, να σπάσουν το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης θέλει σαν τρελός να μείνει.
0: Νομίζω ότι δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Πιο εύκολα τα πράγματα είναι με τον τον Γιώργο τον Ντανούλη, ο οποίος μάλλον θα πάρει την ελευθερία στον ναι. Ολυμπιακό και δεν μπορεί να ψωνάρει. Με αυτόν πρέπει να υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
0: Άρα περίμενε, έχουμε μια βάση. Νουά, Μητρουλόγκ 2, Μποχορίδης 3, Πουλιανίτης 4, Τανούλης 5. Είμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Αστερίσκο Κώστα.
1: Ναι.
0: Και μετά πόσους παίχτες ψάχνουμε, δηλαδή καμιά 7-8 ακόμα.
1: Ο Άρης θα έχει 8 ξένους παίχτες και 8 ξένους Έλληνες.
0: 8 Έλληνες. Άρα έχουμε περιθώριο ακόμα για κάμπος κίνηση.
1: 16άδα.
0: 16άδα, άρα κάτσε είμαστε.
1: Τη 16άδα.
0: Άρα θέλεις άλλες.
1: Μπορεί να είναι. Στη 16άδα μπορεί να είναι ο. Χατζηλάμπρου.
0: Σωστό. Και πρέπει να είναι για μένα, θες τη γνώμη.
1: Ή αν ο Χατζηλάμπρου πάει και αυτός κολέγιο ή πάει ιδανικό σε κάποια άλλη ομάδα με πρωταγωνιστικό ρόλο, θα προωθηθεί ο γιος του Σιγάλα, ο μικρός.
0: Για τον οποίο έχω ακούσει καλά λόγια.
1: Είναι NBA project.
0: Είναι πολύ καλή η περίπτωση.
1: Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά ο Άρης θα έχει 8 ξένους, 8 Έλληνες. Από τους Έλληνες μπορεί να είναι ο 7ος, ο 8ος πρέπει να, μπορεί να είναι πιτσιρικάς. Δεν είναι σίγουρο όμως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σίγουρο γιατί αλλάζει ο τρόπος διαχείρισης των μικρών στις ακαδημίες από τη στιγμή που τις αναλαμβάνει ο Σιάο και θα φέρει άλλους προπονητές, άλλους τέτοιους και θα έχουν, μπορεί να αλλάξουν γενικότερα το πρόγραμμα. Δεν το ξέρουμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Ο Θοδωρής που ήθελε για τον Ίνο, το απαντήσαμε. Ο Χάρης λέει τι αυξήσει τα διαρκείας, λέει 480 ευρώ δώσαμε για Γκιουζέλ και Φόρεστερ, λέει ο Χάρης. Και από κάτω, άντερη Ολυμπία, κάνε δουλίτσα. Φέρ' τον, λέει, στόχα προς εξυγκοκρίνη. Δεν νομίζω να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι αν έρθει ο Σπανούλης θα πάει. Η Ολυμπία νομίζω ότι είναι από Κορδελιό. Αν θυμάμαι καλά, δεν νομίζω να είναι από Ξυροκρίνη. Δεν νομίζω ότι θα μείνουν στα δυτικά πάντως. Λογικά θα μείνουν κάπου ψηλά. Κάνα πανόραμα, κάνα τέτοιο τώρα. Δηλαδή δεν νομίζω να πάνε να μείνουν εκεί πέρα. Στα ταπεινά και τριγνόμαυρα βέβαια. Δυτικά. Ο φίλος Παρασκευάς λέει: ρώτα πάλι τον Χρήστο, άντε πάλι. Σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα παίξει λίγο συμπολίτη του χρόνου. Δεν μας νοιάζει, ρε Παρασκευά, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Εντάξει, μόνο για να ακούσει τον Basketball Champions League αυτό θέλει. Εκεί θα παίξει. Θε να με βάλει στοίχημα, ρε Παρασκευά. Έλα, ρε Παρασκευά, ξυλό σου. Πόσα θε να βάλουμε. Θέλουμε ένα καφέ, δύο καφέδε.
0: Χάρελ και Τζόουνς, μου λέει ο φίλος εδώ πέρα, κανένα τι γίνεται με αυτού. Εγώ Χάρελ θα κρατούσα.
1: Ο Χάρελ και Τζόουνς είναι δύο παίκτες με τους οποίους μπορείς να μιλήσεις όσον αφορά για την επόμενη χρονιά. Αλλά είπαμε ότι καλύτερα να περιμένεις είναι οι περιπτώσεις. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο Ζήσης, μόλις ανακοινώσει τον προπονητή, θα ανακοινώσει και δύο μεταγραφές. Κατάλαβες. Ναι. Τους οποίους έχει κλείσει αυτός. Αλλά είναι παίκτες τους οποίους οποιοδήποτε προπονητή και αναρωτήσει, θα σου πει, τους θέλω σαν τρελός. Πάμε να τους πάρουμε τώρα και άμα δεν έρθουν.
0: Άρα έχουμε δύο παίκτες κλεισμένους για του χρόνου ήδη.
1: Ναι.
0: Έλληνες ή ξένους.
1: Δεν λέω, προχώρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, άμα τους δει, δηλαδή είναι πολύ καλοί παίκτες, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να πεις, ξέρω εγώ, μήπως δεν ταιριάζουν στον προπονητή, μήπως δεν τους θέλει ο προπονητής. Είναι πολύ καλούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα αυτοί οι παίκτες. Εντάξει, θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τον προπονητή. Τώρα, όσον αφορά για τους παίχτες που είναι να παραμείνουν, ναι, μεν υπάρχει μια προδιάθεση να μείνει ο Χάρελ, παιδί μου, αλλά τον θέλει ο νέος προπονητής, τι ρόλο θα τον θέλει, κατάλαβες. Γιατί ο Χάρελ μπορεί να κάνει πολύ καλά συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ειδικές αποστολές.
1: Ναι.
0: Το στείλει πάνω στον παίχτη τη αντίπαλη, σωστά τη αντίπαλη ομάδα, θα του πει δεν θα σου βάλει πάνω από 10.
1: Ναι, δηλαδή θα πρέπει να διαβάσει το ρόστερο προπονητή,
0: ναι.
1: Να τα βάλει κάτω να ανακοινώσει ότι τον θέλει, να πει το ζήσει, άντε ας τον κρατήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα τον κρατήσουν στην εφτάδα όμως.
0: Οκ, δεν με χαλάει.
1: Ναι.
0: Που φτάσαμε.
1: Για τον Jones δεν μπορώ να πω, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι ο playmaker που έχουν κλείσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν πάρεις έναν καλό playmaker, πολύ καλό playmaker, ο Jones κολλάει δίπλα.
0: Ο Κυριάκος ρωτάει, είναι παίχτες επίπεδο Ευρωλίγκας αυτοί που έχουμε κλείσει?
1: Δεν ξέρω, ρε Κυριάκο, άμα ήξερα θα σου έλεγα τα ονόματα.
0: Ο Αλεχάντρο λέει, ο Άρης προσφέρει το όπλο που λέγεται ζήση και εθνική. Οι ομάδες EuroLeague δεν θέλουν προπονητές με υποχρεώσεις. Άρα έχουμε πιθανότητες, λέω, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Ο Αλεχάντρο, λίγο στο θέμα της σύνταξης έχουμε ένα θέμα. Την καλημέρα και στον Γιάννη που λέει ότι θα πάρουμε, λέει, άλλους τρεις Έλληνες. Θα πάρεις άλλους τρεις Έλληνες. Εννοείται ότι θα πάρεις.
1: 8-8 θα είναι, φίλε Γιάννη.
0: Όχι, 8-8. Έχεις ήδη ρε Έλληνες. Σου λέει πόσο ακόμα θα πάρεις. Εντάξει, άρα πες, έχουμε τρεις. Θα πάρουμε άλλους τρεις, θα πάρουμε λογικά. Ο Σωτήρης, ο Γκάλης προτιμάει Πανόραμα ή Θέρμη, λέει. Και η Θέρμη είναι πολύ αναπτυσσόμενη ως περιοχή. Επειδή την έχω και κοντά μου, ομολογώ, είναι η αλήθεια.
1: Γκάλης, ποιος Γκάλης?
0: Εσύ. Η Θέρμη θεωρώ, τώρα μπορεί αυτό να είναι η ρωσιλία για τους πανοραμίτες, ζουβέρους και όλα.
1: Αν εννοεί αυτό που συζητούσαμε χθες με κάτι φίλους,
0: ναι.
1: Δεν είναι τι θα επιλέξω εγώ, είναι τι θα επιλέξει αυτός που θα παραμείνει εκεί. Και από ό,τι ξέρω ότι επέλεξε Πανόραμα. Λοιπόν, τώρα,
0: εγώ λέω ότι η Θέρμη είναι το νέο Πανόραμα.
1: Η Θέρμη είναι το νέο Πανόραμα. Θα το πω.
0: Εγώ έτσι λέω. Έτσι θεωρώ.
1: Ναι. Τώρα, όσον αφορά αν εννοεί για τη θηγατρική, γιατί τώρα και ένας φίλος μου έστειλε ότι ο Άρης συζητάει με το Πανόραμα.
0: Οπα.
1: Για να την πάρει θηγατρική και να παίζουν οι μικροί όπως είχε τον Ερμή Λαγκαδά.
0: Άρα δεν θα έχει του χρόνου τον Ερμή Λαγκαδά, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει και δύο. Γιατί δόξα τω Θεώ, καλά πάνε οι δουλειές.
0: Εντάξει. Πού φτάσαμε, ρε φίλε, πού φτάσαμε.
1: Εδώ οι φίλοι λένε ότι η Θέρμη έχει 150% υγρασία. Μπορεί τη κυρία του προπονητή να κατσαριάζει το μαλλί από πολύ
0: υγρασία.
1: Θα του πάρετε με τις ώρες με την έξυπνη βούρτσα για να το ισχυώσει.
0: Θα του πάρουμε αφιγραντήρες, ρε, για κάθε όροφο. Τι θέλετε εσείς τώρα, δηλαδή η Θέρμη έχει υγρασία, τοπικιστές. Θα πάρουμε αφιγραντήρες. Τους μεγάλους, ωραίους, τους τούρμπο, ρε παιδί μου. Ή παλιά, εντάξει, βέβαια αυτό δεν είναι για την υγρασία και δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον. Εγώ θυμάμαι στο δικό μας το σπίτι, επειδή εντάξει, ο Χρήστος τον πατέρα μου τον ήξερε κιόλας, ήταν καπνιστής φανατικός. Είχαμε στο σπίτι ιονιστή. Και στα δικά μου παιδικά μάτια, ο ιονιστής ήταν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο.
1: Καλά, εσείς μένατε στην Αγία Τριάδα, στην Περία, ρε.
0: Και στην Τούμπα όταν μέναμε, πριν πάμε στην Περία. Είχαμε ιονιστή, ο ιονιστής ήταν για τον καπνό του τσιγάρου, ρε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ρε, ο ιονιστής ήταν για τον καπνό, τραβούσε τον καπνό του τσιγάρου. Γιατί δικοί μου καπνίζανε σπίτι. Τώρα λένε.
1: Τον κύριο διευθυντή μας. 10 χρόνια μπροστά από όλους ήταν πάντα.
0: Μα να σου πω κάτι, τώρα λένε όλοι, μην καπνίζεις μέσα στο σπίτι γιατί είναι τα παιδιά. Εντάξει, το σέβομαι, εννοείται. Εμάς οι δικοί μας μέσα στο σπίτι, και μην πει κανένας ότι είμαι μόνο εγώ, πιστεύω ότι οι περισσότεροι που είχατε γονείς καπνιστές, τα κάνανε τα σπίτια μέσα τεκέ. Και ήμασταν μέσα και κυκλοφορούσαμε κανονικά. Και τώρα, αχ, καλέ, μην καπνίσεις στο σπίτι, γιατί είναι μέσα το παιδί. Εμείς έχουμε φάει τόσο καπνό όταν ήμασταν μικροί, δεν ξέρω πόσο. Περισσότερο καπνό μπορεί να είχα φάει ως ανήλικος παρά ως καπνιστής εγώ ίδιος. Και τώρα, αχ, καλέ, μη το παιδί, ή έρχεται το παιδί κοντά, μην καπνίζει, γιατί έρχεται το παιδί κοντά. Και εμάς μας κάπνιζαν μέσα στο αμάξι, μας κάπνιζαν μέσα στο σπίτι. Για το Θεό, τέλος πάντων. Αλλά για το θέμα της υγρασίας στη Θέρμη, που επιμένω και λέω ότι είναι το νέο Πανόραμα, υπάρχουν εφηγραντήρες για να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, 10 level πάνω είναι η Περαία.
1: Με αποθεώνουν, έλα, σου έχω κλέψει τις εντυπώσεις στην εκπομπή. Ρίχνεις βόμβες, λέει, και όλα αυτά.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι. Ο Σαλής τώρα θα σε κάνει βουντούρα, ξέρεις. Θα πάθεις ατύχημα μέχρι το μεσημέρι.
0: Σταματήστε, ρε.
1: Ο Σαλής τώρα, οχ.
0: Ο Γιώργος λέει, ας έρθει ο Σπανούλης και του κάνω εγώ χορηγία αφιγραντήρες για τη Θέρμη, λέει. Έχει και δικά του ηλεκτρικά. Ηλεκτρικά του Λούδης, ωραία, μια χαρά. Τέλεια.
1: Καλά, μωρέ, το πρόβλημα Σπανούλη θα είναι ή αυτός ο προπονητής θα είναι. Ο προπονητής θα είναι ή στο γήπεδο ή στο εξωτερικό.
0: Ο Ιωάννης, για να δεις, γιατί γι' αυτό μου αρέσει ο ακροατές, ρε φίλε, γιατί έχουμε δομήσει τόσα χρόνια με ωραία σχέση. Δεν είναι αστείο αυτό με το κάπνισμα. Θα πεθάνεις, λέει. Κόψτε όσο είναι νωρίς, σε θέλουμε μέχρι να γεράσουμε. Γιαννάρα μου, φιλαράκι μου, να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Δεν έχουμε πει με το άνθρωπο από κοντά ούτε καλημέρα το μεταξύ. Τέλος πάντων. Εδώ μου λέει ο Μίλτος για ένα γνωστό αθλητικό site, λέει, το οποίο ακούει γέλου και γκάλι και ανέβασε, λέει, άρθρο για Σπανούλη Άρη. Μάλιστα. Βλέπεις. Εμείς τα λέμε παραδέκα.
1: Ποιο το ανέβασε, να σου πω, ποιο το έγραψε.
0: Θα σου στείλω. Θα σου στείλω. Θα σου στείλω.
1: Όχι, ρε, πες το σιγά τώρα.
0: Θα σου στείλω. Τον Καζέτα.
1: Τον Καζέτα. Ωραία.
0: Τον Καζέτα, δεν ξέρω ποιο υπογράφει εδώ. Αν και κάπου πάει το μυαλό.
1: Έχω Βλαχόπουλος, δεν δουλεύει στον Καζέτα.
0: Φίλος μας. Ωραία. Καταπληκτικά. Λοιπόν, πήγε 10 και 10 Χριστό. Πάλι κάναμε την εκπομπή. Χαλάσαμε τις καλέτες και τις ώρες. Λοιπόν, πρέπει να πάω διάλειμμα. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, καλέ φίλε και συνάδελφε. Που επόμενος 1,5 μήνας σου ανήκει με αυτά τα οποία έρχονται.
1: Όχι, ρε, αφήσουμε κάτι για τον Νοσαλή, γιατί εσύ θα έχεις το πρόβλημα, όχι εγώ.
0: Καλά βγήκες και τα πες όλα στον Νίκο το πρωί και εδώ τι δάχτες να πεις, δηλαδή, δεν κατάλαβα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άλλη ζώνη, αδελφέ, η πρωινή.
1: Θα σε κάνει τώρα, έχει πάρει το κουκλάκι σου με τη φωτογραφία σου και σε τρυπάει ο...
0: Άλλη ζώνη, ο Νοσαλής ήταν καταπληκτικός συνοδηγός, γιατί ήταν η πρώτη φορά που τον είχα συνοδηγό σε τέτοιο ταξίδι. Που πήγαμε την περασμένη Παρασκευή στο Αγρίνιο, όχι την περασμένη, την πιο περασμένη, ήταν καταπληκτικός συνοδηγός, εξαιρετικός, άγρυπνο μάτι, με βοήθησε επειδή οδηγούσα και μου έκανε πιο ξεκούραστη τη διαδρομή, κυρίως της επιστροφής. Οπότε του το δίνω αυτό, πολλούς πόντους στο Δημήτρη Ρωσαλή, πάνω σε αυτό.
1: Καλά, τώρα μην το γλύβεις.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Το έχεις φάει.
0: Αλήθεια.
1: Το βουνού, η πρώτη καρφιτσούλα ήδη περνάει
0: αλήθεια,
1: το κορμάκι σου.
0: Αλήθεια, ρε σου λέω.
1: Ναι, όντως είναι καλός. Έχει καλό μνημονικό, οπότε σε διαδρομές.
0: Έχει ένα φάει. Πράγμα βέβαια που δεν το κατάλαβα, γιατί δεν τον είχα ξανά συνοδηγό ο Σάμα, παιδιά, για να καταλάβετε τι κάνει. Έχει, δηλαδή πηγαίναμε στο Αγρίνιο, 4,5 ώρες σερί, είχε ανοιχτό το GPS και κοιτούσε τη διαδρομή. Ρε ο Σάμα, του λέω, ένας δρόμος είναι. Του λέω, γιατί το έχεις ανοιχτό, κλείστο. Και λέει, όχι, λέει, δεν μπορώ, έχω, λέει, θέμα, λέει, πρέπει να βλέπω το GPS στο αμάξι, λέει, όλη την ώρα. Εντάξει, οκ, λέω, βλέπε το. Του λέω, φτάνουμε Μάλγαρα. Φτάνουμε, γυρνάμε βράδυ, 1,5-2 ώρα το βράδυ. Φτάνουμε Μάλγαρα. Μίτσο, λέω, φτάσαμε, κλείστο. Όχι, λέει. Μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι του, το είχε ανοιχτό.
1: Ανοιχτό ήταν. Μετρούσε τα μέτρα.
0: Και το βλέπει, δεν είναι ότι απλά το έχει ανοιχτό και κοιτάει, ας πούμε, το παράθυρο. Το έχει ανοιχτό και βλέπει τον τζιμπάνε.
1: Τέτοια λέει, και τώρα θα φας και τη δεύτερη καρφίτσουλα.
0: Μα εγώ τον επένεσα νωρίτερα, δεν μπορώ να πει κάτι. Λοιπόν, κύριε Γκάλη, περισσότερα για να μην τα φάμε όλα, περισσότερα το μεσημέρι. Αναμένουμε να σα ακούσουμε, να είστε καλά. Λοιπόν, Χρήστος Γκάλης, κάναμε το ταμείο, βάλαμε μεσότιτλους και πήγαμε στα πρώτα θέματα τη επόμενη μέρα. Του μπασκετικού Άρη. Τώρα θα πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχουμε ξεπεράσει κατά 10 λεπτά τις 11. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από grtimes.gr και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να πάμε λίγο και στα ποδοσφαιρικά.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Αποκαλυπτήρια σήμερα του κόμματος Τσίπρα. Απόψε στις 8 η παρουσίαση στο Θησείο. Οι συνεργάτες του μιλούν για μια λαϊκή εκδήλωση χωρίς καρέκλες, πρώτες θέσεις και επισήμους. Με ένα βίντεο έκπληξη θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου κόμματος στα χρώματα της Μπαρτσελόνα και σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει ευρύ κάλεσμα υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Δεύτερος, ο Τσίπρας σε νέα δημοσκόπηση της ίντερβιου για λογαριασμό της Πολιτικ. Ισχυρή παρουσία του σχηματισμού της Μαρίας Καριστιανού την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται ολοκληρωτική δημοσκοπική κατάρρευση. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρή πρωτιά με ποσοστό 26,1%. Το νέο κόμμα Τσίπρα καταγράφει 12,8% προσπερνώντας οριακά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποχωρεί στο 12,3%. Στην τέταρτη θέση σταθεροποιείται η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7,5%. Ακολουθούν η ελληνική λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5% και η φωνή λογικής με 3,9%. Κάτω από το όριο του 3% πλεύση ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, επιτάπητο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Ξανά στην κόψη του ξηραφιού, η Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που η Ουάσιγκτον δηλώνει πως η διπλωματική έξοδος από τον πόλεμο παραμένει ακόμη ανοιχτή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν σήμερα σε ανωδική πορεία, με τον Brent να κινείται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Νέες τουρκικές προκλήσεις εχθές στο Αιγαίο. Συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νότιοανατολικό Αιγαίο. Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Σημειώθηκε μία εμπλοκή ανάμεσα στα οπλισμένα τουρκικά F-16 και τα ελληνικά αεροσκάφη. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η χώρα μας δεν δέχεται κανένα τετελεσμένο έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης με φόντο το οκειοφορούμενο νομοθέτημα με τις θαλάσσιες ζώνες. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, είναι ανυπόστατο κείμενο χωρίς ένομη συνέπεια, είπε. Τραγωδία το βράδυ στο Χολαργό. Ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του στο πόδι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 53χρονη δέχονταν απειλές από το σύζυγό της. Είναι καλά στην υγεία της. Το ζευγάρι κατήχε νόμιμα όπλα καθώς έκανε σκοποβολή. Γενικά αίθριος καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και ενδεχομένως να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις προβλέπονται για την εξέλιξη της ημέρας, οι οποίες το μεσημέρι αναμένεται να πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
20: Smart Finance.
19: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
20: Smart Finance.
19: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
20: Smart Finance.
19: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
27: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
26: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
27: Ποιος, εγώ?
26: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
27: Και ejectionservice.gr.
26: Λύσαξες.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
29: Digital Markt.
28: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε μετά από την μεγάλη σε διάρκεια και σε περιεχόμενο και σε σημεία αναφοράς και σε ειδήσεις, αν θέλετε, συζήτηση με τον Χρήστο Γκάλι. Ρίξαμε λίγο παραπάνω το βλέμμα στον μπασκετικό Άρη φυσιολογικά, γιατί είναι η προσμονή που δημιουργείται πλέον για το τι θα έρθει και το τι θα γίνει. Εγώ αυτό που θέλω να πω κλείνοντας, για να πάμε και στο ποδοσφαιρικό, στο θέμα του Σπανούλη, επειδή αντιλαμβάνομαι και το έχω και εγώ, να ξέρει, δηλαδή, να σου το πω έτσι απλά, πετάω δημοσιογραφικό μανδύα, επειδή με το αφήνω συνάγκη. Πεθαίνω να δω Σπανούλη στον πάγκο. Πεθαίνω. Πεθαίνω, όπως και εσύ. Πεθαίνω, λιώνω. Γιατί είναι. Είναι ψυχάκιας με ωραίο τρόπο κι αυτός. Δηλαδή το νιώθει, το γουστάρει, το αγαπάει, τρελαίνεται, φωνάζει, είναι, ταιριάζει, ταιριάζει. Και ξέρει και τόνους μπάσκετ και είναι και θρύλος ελληνικό μπάσκετ ο Σπανούλης και έχει και αυτή την οτροπία του πρωταθλητισμού που τη θες. Γιατί ο Σπανούλης στη ζωή του μια ζωή πρωταθλητισμού έκανε. Μια ζωή. Είναι ποτισμένος με αυτό από πάνω μέχρι κάτω. Λες και τον έχουν λούσει με ένα ντεπόζιτο του πρωταθλητισμού. Αλλά αν δεν έρθει, δεν σημαίνει ότι δεν πάμε πουθενά, ότι δεν έχουν όραμα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, ο Άρης ο Σπανούλη, ό,τι αναδώσει, το έδωσε. Σε θέλουμε, εδώ είμαστε, έλα. Ενισχυμένο μπάτζετ για σένα, ενισχυμένο μπάτζετ για σένα. Τα πάντα, τι θες. Λεφτά για σένα, ό,τι θες. Υψηλές βλέψεις του χρόνου, ό,τι θες. Εδώ είμαστε. Ένα project άκρος μπασκετικό δικό σου. Από εκεί και πέρα, παιδιά, εξαρτάται το Σπανούλη τι θα πει. Ο Άρης αυτό που μπορούσε να κάνει με το Σπανούλη το έκανε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το θέμα είναι τώρα θα αποφασίσει ο Σπανούλης τι θέλει για τον ίδιο. Να πάει Ευρωλίγκα ή να έρθει Eurocup. Ένα σκαλί κάτω από αυτό που ήταν μέχρι φέτος, ας πούμε, με τη Μονακό. Την οποία θυμίζω ότι πέρυσι οδήγησε στο Final Four. Και στο τελικό της Ευρωλίγκα. Είναι τι θέλει πλέον ο Σπανούλης. Δύσκολο, δύσκολο. Πολύ, πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο είναι, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά υπαρκτό. Και μόνο που συζητάμε για Σπανούλη, έρθει δεν έρθει, φαίνεται το πόσο έχει ανέβει το επίπεδο στην ομάδα και πόσο πάει να ανέβει πλέον το επίπεδο στην ομάδα. Και ότι μετά από αυτή τη μεταβατική χρονιά έρχονται πολύ καλύτερα πράγματα και στο αγωνιστικό. Με καλές και κακές στιγμές που θα υπάρξουν πάλι και ήττες που θα μας στεναχωρήσουν. Αλλά είναι το όραμα και είναι όλο το πακέτο που σε κάνει να έχεις αυτή την προσμονή, αυτό που σας περιέγραφα πριν. Τελειώνει το μάτς χθες και λες: ωραία, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ναι, χάσαμε, ναι, η διαιτησία μας έκανε, ναι, τα κάτω είπαμε όλα αυτά. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Εκεί είναι το κλειδί. Ο Αργύρης το θέτει με κινηματογραφική μεταφορά και οι Avengers απέναντι στο Θάνος μια πιθανότητα είχαν στα τόσα εκατομμύρια και κερδίσουν τη μάχη, αν θυμάστε. Εμείς με 1% για Σπανούλη καλά είμαστε, λέει. Δεν συμφωνείς, Νίκο μου? 100%. Ο Μιχαήλ λέει, σε επίπεδο υποθέσεων, εγώ λέω κλεισμένη παίξη είναι ο Τολιό και ο Τζόσεφ, λέει, του Ολυμπιακού, με προπονητή του Σπανούλη. Καλό, καλό. Ο Αλέξανδρος σε συνέχεια του μηνύματος που έστειλε ο φίλος ο Γιάννης, κόψε το τσιγάρο, λέει, θέλω να σε ακούμε μέχρι να γεράσουμε. Αν πάθεις, λέει, κάτι, λέει ο Αλέξανδρος, ποιος δεν θα μας λέει τις μεταγραφές. Θα πάμε τώρα και στο ποδοσφαιρικό Άρη. Περίμενε, ρε μπρο. Θα πάμε. Λοιπόν, ο Χρήστος, για να τελειώσουμε τα μπασκετικά μηνύματα. Μπράβο στην ομάδα, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Χθες χάθηκε το μάτς σε λεπτομέρειες. Του χρόνου 12 εισάξιους παίχτες. Η ομάδα θέλει βάθος και κάτι θα γίνει με τους διαιτητές. Και εγώ το ελπίζω. Αν σε ενοχλούν, λέει ο Χρήστος, οι νέοι γονείς, Νικόλα, δώσε τσιγάρο σε μικρό από τώρα. Λες, γιατί θα πάθετε. Δεν κατάλαβες τον τρόπο που το έλεγα. Εμάς οι δικοί μας οι γονείς μας είχαν σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση από αυτήν τώρα. Προφανώς και δεν πρέπει να καπνίζεις μέσα στο σπίτι. Εγώ δεν σου λέω ότι πρέπει να καπνίζεις μέσα στο σπίτι. Αλλά εγώ το πήγα περισσότερο στο κομμάτι της υπερπροστατευτικότητας που υπάρχει με τα παιδιά πλέον. Και εγώ το ζω πλέον ως γονιός. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας cool γονιός, ας πούμε. Η γυναίκα την άλλη δεν είναι. Εντάξει. Το παιδί της λέω. Είναι πλέον οι γονείς πολύ πιο υπερπροστατευτικοί, θα έλεγα, σε σημείο που μπορεί να κάνει ζημιά στο παιδί.
από ένα σημείο και μετά. Μην κάνει μη το ένα, μη το άλλο και θα πέσει και θα χτυπήσει. Εν τω μεταξύ, ήταν εγώ το δικό μου, γιατί έλειπε 2-3 μέρες στο σπίτι που ήμουν εγώ άρρωστος, το στείλαμε λίγο να μην κολλήσει, κόλλησε βέβαια. Είδα τα γόνατα του φαγωμένα. Και τι έγινε. Έφαγε το παιδί τα γόνατα του, τα φάει. Φυσικά και εγώ τα είχα φάει. Τα είχα ξεσκίσει τα γόνατα μου το ποδήλατο. Λάθουμε τώρα. Έχουμε πέσει, έχουμε χτυπήσει χέρια, πόδια, τα πάντα. Τέλος πάντων. Φεύγουμε από αυτά σε αυτήν την κουβέντα, την κάνουμε άλλη ώρα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τα δικά μας. Θα έχουμε και ένα καλεσμένο σε περίπου 10 λεπτάκια για κάτι. Ο Χάρης λέει ότι η θέρμη είναι ξεραίλα σαν την Αριζόνα. Σιγά ρε παιδιά, σιγά, σιγά. Ο Γιάννης Σουμπάρης γι' αυτό αρρωσταίνει πιο συχνά και από ό,τι νήπιο σε παιδικό σταθμό, λέει. Δύο φορές το χρόνο αρρωσταίνω, αδελφέ. Τώρα πώς, 26, πρώτη φορά που δεν έκανα πυρετό, η μύτη μου έτρεξε. Πρώτη φορά. Μέτρα μέχρι το τέλος του 26. Μέχρι το Σεπτέμβριο βασικά, γιατί μετά θα ξεκινήσω άλλο προνήπια, οπότε τον ήπιαμε. Μέτρα πόσες φορές θα αρρωστήσω. Ο Ηρακλής ο Σπανούλης πρέπει να έχει τα φρύδια να κάνει ένα βήμα πίσω για να ξανανεύει εάν έρθει στον Άρη. Απλά πιστεύω ότι είναι από τους λίγους που τα έχει, λέει, τα φρύδια. Τα έχει, αν τα έχει, λέει,

Ο Κώστας προσμονή για τον μπάσκετ, στην μπάλα τι γίνεται τώρα θα πάμε. Ο Βαγγέλης Σπανούλης λέει και Klein Mind, πες μας λέει για τους μεταγραφικούς στόχους που κάποτε κόζησαν πολύ αλλά λόγω τραυματισμού είναι επιστημή τους λέει. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα πάμε σε τέτοιους, να σου πω την αλήθεια, το φετινό καλοκαίρι. Θέλω να ελπίζω. Ο Γιώργος λέει αυτές είναι οι διαφορές μπάλα μπάσκετ. Λέει όλοι μας προσμένουμε για τον μπάσκετ και διαφορούμε για την μπάλα. Γιώργο, δεν υπάρχουν πολλοί που είναι σε αυτή τη φάση που λες. Υπάρχουν όμως εξίσου πολλοί που δεν διαφορούν, να ξέρεις. Εγώ το εισπράττω. Το εισπράττω καθημερινά στα μέσα που δουλεύω. Που λένε να δούμε που είναι άρρωστη, ρε παιδί μου. Μεταγραφές, τι γίνεται με την μπάλα. Μου στείλατε μηνύματα και 2-3 για το Φούντα. Ο Φούντας δεν έχει κλείσει τον Άρη. Ο Φούντας δεν έχει μιλήσει για χρήματα με τον Άρη. Μέχρι και... Ναι, την Κυριακή κυκλοφόρησε αυτό. Μέχρι και την Κυριακή το βράδυ και χθες νομίζω δεν είχαν μιλήσει για χρήματα. Τι γίνεται με το Φούντα? Με το Φούντα είμαστε στη φάση του φλερτ. Ένα φλερτ το οποίο δεν ξεκίνησε τώρα. Το φλερτ με το Φούντα ξεκινήσει το Μάρτιο. Γιατί? Για το συμβόλαιο του λύγει. Ο Φούντας βλέπει θετικά την προοπτική του Άρη, τη βλέπει. Τη βλέπει όντως. Ο Άρης θέλει το Φούντα, τον θέλει. Δεν είναι όμως κλεισμένος. Δεν είναι τελειωμένος. Δεν έχουν μιλήσει οι δύο πλευρές για λεφτά. Άρα, παιδιά, είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο. Δεν είναι καν οι προχωρημένες επαφές. Προχωρημένες επαφές έχουν βάλει λεφτά μέσα. Το να γίνει μια επαφή, με ενδιαφέρει. Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Ωραία. Είναι διερευνητικές οι επαφές που έχει κάνει όλο τον καιρό ο Άρης με τον Φούντα. Το θετικό στην περίπτωση του Φούντα είναι ότι ο παίχτης. Θα δανειστώ ένα ρήμα που είχε χρησιμοποιήσει, θυμάμαι άγουγα το Χρήστανο του Σπράλου που το έλεγε. Ποποτρίβεται. Ποποτρίβεται ο Φούντας. Θα το πω έτσι. Και ο Άρης το ίδιο. Ή όπως το έθεσε ένας πολύ ωραίος φίλος τέστη στο YouTube το απόγευμα στο Build Up, ο φίλος μου Dark Knight. Ο Άρης και ο Φούντας τρεις μήνες τώρα καβλαντίζουν. Σας το πω έτσι. Είναι εκεί η κατάσταση με τον Φούντα. Δεν έχει πάει ο Άρης στην ουσία του πράγματος με το Φούντα ακόμα. Και δεν έχει μπει σε μια διαδικασία διεκδίκησης του Φούντα από τον Όφη. Έχει εκφράσει τη θετική του άποψη. Έχει εκφράσει μια θετική σκέψη να υπάρξει μια συνεργασία. Ο Φούντας το βλέπει θετικά. Αλλά θέλει να δει πρώτα τι θα κάνει και με τον Όφη. Που δεν το βλέπω εύκολο να συνεχίσει, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Οπότε δεν είναι αυτή τη στιγμή ότι ο Άρης και ο Όφη κονταροχτυπιούνται για το Φούντα και αν ο Φούντας τελικά μείνει στον Όφη, χάσαμε το Φούντα. Χάνεις κάτι το οποίο διεκδίκησες. Ο Άρης δεν έχει μιλήσει με χρήματα ακόμα στο Φούντα για να τον διεκδικήσει. Αλλά είναι μια περίπτωση που εξετάζεται σοβαρά και ο Άρης εξετάζει το αν θα κάνει επίσημα κίνηση ή όχι. Χωρίς να έχει πάρει ακόμα την οριστική του απόφαση. Να σας το πω έτσι. Για το Φούντα. Εγώ θα την έκανα την κίνηση για το Φούντα. Τώρα το τι θα κάνει ο Άρης θα φανεί. Και νομίζω ότι κρατήστε και αυτό για να κλείσω το θέμα του Φούντα, ότι θα φανεί και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Ίσως μέχρι την άλλη εβδομάδα. Όπως ίσως μέχρι την άλλη εβδομάδα, άντε να πιάσω και λίγο παραπάνω, αλλά θα πιάσω το πρώτο δεκαήμερο σχεδόν του γενέθλια. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, να το πω έτσι. Πιθανό να ξεκαθαρίσει οριστικά και το θέμα του Αθανασιάδη. Το οποίο δεν έχει κλείσει ακόμα. Δύσκολο, σας είπα και χθες ότι παραμένει ναι. Δεν έχει πολλές πιθανότητες να μείνει ο Αθανασιάδης ναι. Αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω την ανατροπή. Δεν λέω ότι θα γίνει σίγουρα, δεν μπορώ να την αποκλείσω. Γιατί ακόμα είναι σε μια φάση και οι δύο όπου ναι, μεν ο Άρης ψάχνει τερματοφύλακα. Σας το έχω πει εδώ καιρό. Ναι, μεν ο Αθανασιάδης βλέπει και άλλα πράγματα, αλλά κανένας δεν ξεχνάει τον άλλον. Ή ο Αθανασιάδης θα πάει αλλού. Βασικά, το θέμα είναι μην προλάβουν εξελίξεις. Δηλαδή, αν ο Άρης βρει τερματοφύλακα που είναι τώρα, πάμε να φύγουμε, θα τον πάρει και το θέμα του Αθανασιάδη θα τελειώσει. Αλλά όσο δεν βρίσκει ο Άρης τερματοφύλακα
Και όσο ο Αθανασιάδης δεν κλείνει κάπου, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Δύσκολο, αλλά ανοιχτό. Ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Τώρα για τα υπόλοιπα με τα καυκά, γιατί με ρωτάει και ο φίλος ο Δημήτρης. Δημήτρης Τζέι. Αν έχουμε κλείσει κάτι άλλο. Βασικά δεν υπάρχει κάτι να έχει κλείσει, Δημήτρη μου, ή να σου πω ότι αν έχει κλείσει κάτι άλλο. Είπα και χθες, ο Άρης, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει προχωρήσει πολύ με χαφ. Ένα ή και δύο. Όπως λένε κάποιες άλλες πληροφορίες, ότι τρέχει και για δεύτερο χαφ. Όχι μόνο για ένα χαφ. Πάει και για δεύτερο για να έχει κάλυψη περίπτωση που δεν τελειώσει με το ένα. Για να πάρει δύο εν τέλει και να κλείσει την τετράδα Ράτσιτς, Χόγκλα και άλλοι δυο. Σίγουρα το ένα χαφ είναι από το εξωτερικό. Ο ένας είναι από το εξωτερικό στάνταρ.

Το μπόμπο, Νίκο, δεν το βάζω στους χαφ. Για... χαφ είναι το 6 και το 8. Μπόμπο είναι εκεί πέρα 10. Τον έχω βάλει, τον έχω τοποθετήσει. Για τον μπόμπο, σας το έχω πει εδώ καιρό ότι υπάρχει σαν συζήτηση. Ότι τον έχει στο μυαλό του γενικότερα. Ο Νίκος, πάρε τον Τζιντότα, έχει και το Σοκράτη και με καράει μια χαρά τριάδα. Την καλημέρα του στον Αντώνη με τα μπαν, τι γίνεται. Έχω να πω μέρες όσο πονταλήθη για να δω αν κατέβηκαν. Θα το δω όμως τώρα που θα βγω μετά το στούντιο. Είτε είναι και αυτό για την περίοδο της λέει του Φούντα, λένε σαν αποτυχία που γουστάρεις να κόμμενα αλλά δεν της μιλάς. Να την παρέψω πιο τολμηρός. Δεν είναι θέμα τολμηρού. Μετά κορδεύεις τον αυτό σου λέει δεν την ήθελες ποτέ. Λέει losers. Καλά εντάξει Ιωάννη έγινε, να σκαλά. Πολλά πράγματα να εξετάσεις για να καταλήξεις ένα ποδοσφαιριστή. Εγώ σου λέω θα την έκανα την κίνηση για το Φούντα. Ο Άρης θα δούμε αν θα την κάνει. Με αυτή τη λογική πας και την πέφτεις παντού. Πας και την πέφτεις παντού άμα είναι. Και γίνεσαι πως το έχεις αλλιάρες, πως το λένε. Μα μην υπάρχει άλλη λέξη. Το φλερτ με το Φούντα είχε ξεκινήσει ουσιαστικά από πέρυσι. Αλλά το πρόβλημα πέρυσι ήταν ότι ο Φούντας είχε συμβόλαιο. Και ο Μπούσης νομίζω ζητούσε πόσο, 500-600 χιλιάρικα για να το δώσει το Φούντα πέρυσι. Κάτσε λες, οκ. Okay. Μας σιάζουν και λαλάκες. Και καλά έκανε και δεν πήγε να τα δώσει. Δεν κάτσε ρε Μπούζη τώρα δηλαδή. Εμάς βρήκες. Τώρα που λήγει το συμβόλαιο είναι διαφορετικά δεδομένα. Εγώ θα την έκανα, θα δούμε. Θα την... Δεν είναι γήπας. Γήπας, ναι, γήπας, ναι, σωστά, γήπας, όντως, έχεις δίκιο. Και ο Βαγγέλης γήπας. Σαβουρο, ναι. Όπως λέει και ο φίλος ο Νίκος. Λοιπόν, αυτά. Για να απαντήσω και στο φίλο τον Κώστα με το ιδιοκτησιακό, λέει τι γίνεται. Δεν φύγαμε από αυτό, Κώστα. Το ιδιοκτησιακό είναι ένα work in progress, σταθερά. Τρέχει. Αλλά δεν έχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη να αναφέρουμε. Αυτό είναι το ζήτημα με το ιδιοκτησιακό. Λοιπόν, φίλε και από πάνω, καψούρα λέει ο Πάολο Φερνάντες. Το ακούω. Στα στόπερ πρέπει να τρέξουμε. Έχουμε κενό και αριστερό μπακ επιγόντως. Η μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή και αν από κάπου πρέπει να ξεκινήσει ο Άρης μεταγραφές του είναι στο κέντρο της άμυνας. Γιατί θες δύο. Θες δύο ενδεκαδάτους. Όχι απλά δύο. Δύο ενδεκαδάτους θες.

0: Θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο. Με μια συζήτηση που αφορά και την ενίσχυση του ρόστερ της πρώτης ομάδος. Αλλά όχι με μεταγραφές. Με κινήσεις, πιθανές κινήσεις εκ των έσω. Από μια Κάμπα 19, η οποία ολοκλήρωσε τη χρονιά της. Από μια Κάμπα 19, η οποία πριν 10 μέρες τα έδωσε όλα στο Αγρίνιο. Από μια Κάμπα 19 που της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την πορεία που πραγματοποίησε. Και παρότι ο στόχος δεν επετεύχθη, δηλαδή η κατάκτηση του κυπέλου, έδειξε αυτή η ομάδα ότι προφανώς και δεν μιλάμε για 11 παιδιά, τα οποία είναι να τα πάρει στην ανεβάση πρώτη ομάδα, αλλά έδειξε ότι έχει κάποια παιδιά τα οποία είναι για την πρώτη ομάδα και με δουλειά να στελεχώσουν σταδιακά την πρώτη ομάδα. Και αυτό έχει υποστηρίξει και πριν μερικούς μήνες, τον περασμένο Μάρτιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, όταν τον είχαμε εδώ πέρα καλεσμένο, έχοντας πολύ καλύτερη εικόνα από εμάς για το υλικό των μικρών. Πάμε να τον καλησπερίσουμε, να τον καλημερίσουμε βασικά, ξανά. Coach, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
0: Στο έλεγα και στο τηλέφωνο ότι η τελευταία εικόνα που είχα από σένα ήταν αυτή της απογοήτευσης και το να μην θες να πεις κουβέντα μετά τον τελικό στο Αγρίνιο. Και αυτό ίσχυε για μένα, όχι ίσχυε, και αυτό δεν ίσχυε μόνο για σένα, ίσχυε και για όλα τα παιδιά. Και εγώ το γούσταρα αυτό και θα σου πω γιατί. Γιατί δεν περιοριστήκατε στο εντάξει μωρέ, φτάσαμε μέχρι εδώ, δεν ήταν λίγο πράγμα, ήταν σημαντικό, οκ, προχωράμε. Ήσασταν όλοι, και να το πω έτσι, σαν μεγάλες Παρασκευές που χάθηκε ο τίτλος. Ενώ θα μπορούσατε κάλλιστα, και έχετε πατήματα, να πατήσετε σε αυτό και να πείτε εντάξει και εδώ που φτάσαμε μια χαρά ήταν παιδιά, μην το συζητάτε. Γιατί για να το γραφήσω και στον κόσμο, στα αποδυτήρια στο Αγρίνιο, βγαίνει ο coach, πάμε να τον κάνουμε μια δήλωση, δεν ήθελε να πει κουβέντα. Και τώρα δίνω το λόγο σε σένα.
1: Ναι. Έτσι είναι, εμείς από την αρχή σαν ομάδα δεν δεχόμασταν τα συγχαρητήρια που περάσαμε στον τελικό και σχόλια του τύπου είστε νικητές ό,τι και να γίνει κτλ. Στο παιχνίδι ήμασταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι, ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, θέλαμε να τα δώσουμε όλα. Θέλουμε να καταφέρουμε να πάρουμε ένα τίτλο που θα ήταν και μια τεράστια επιβράβευση όλων αυτών των κόπων, όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια που η Ακαδημία έχει αλλάξει σελίδα. Εντάξει, είναι λογικό και οι παίκτες και το επιτελείο, μαζί βάζω και εμένα να μας αφήνει μια πίκρα όλο αυτό, να είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι μια μεγάλη δικαίωση, γιατί εντάξει, ένας τελικός σε φορτίζει συναισθηματικά, στεναχωριέσαι όταν το χάνεις, αλλά κοιτάς κατευθείαν την επόμενη μέρα γιατί μιλάμε για αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Είναι διαδικασία εκπαίδευσης, οι παίκτες μπήκαν σε αγώνες νοκάουτ, δέχτηκαν πίεση, καταφέροντας να φτάσουν στον τελικό, το παιχνίδι καλύπτεται τηλεοπτικά, έχουν να διαχειριστούν άγχος, έχουν να διαχειριστούν την προβολή όλοι αυτοί. Και φυσικά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι ο κόσμος είδε αυτά τα παιδιά. Καλώς ή κακώς δεν μπορεί να έρθει στο γήπεδο που αγωνιζόμαστε εντός και εκτός έδρας λόγω υποχρεώσεων, και το ότι καλύφθηκε το παιχνίδι τηλεοπτικά και όλος ο κόσμος είδε τα παιδιά του Άρη, το ότι υπάρχει ταλέντο, το ότι γίνεται δουλειά και αυτό αποτυπώνεται στις γραμμές, για μένα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Και δίνεται η ευκαιρία φυσικά να κάνουν και το επόμενό τους βήμα, να πάρουν αυτό που τους αξίζει μέσα από αυτό.
0: Και παρότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ενδυμάτων υποδομής που επενδύονται εκατομμύρια κάθε χρόνο, με πολύ μεγαλύτερο staff, άλλες συνθήκες, okay, τα ξέρουμε αυτά, και πολύ καλός και ποδοσφαιρικά ως ομάδα, δεν φάνηκε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Άρης ήταν καλύτερος. Και εκεί νομίζω ότι είναι, θα με συγχωρέσει ο κόσμος να το πω έτσι, το γαμώτο για εσάς. Διότι σε ένα μάτς που άρεσε είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες από τον ΠΑΟΚ, που είχε και αυτός βέβαια μια καλή φάση για να σκοράρει, το έχασε από μια τόσο έτσι φθηνή ευκαιρία, να το πω, που είχε ο ΠΑΟΚ και έκανε τον γκολ εκεί στις καθυστερήσεις. Ήταν πραγματικά έτσι. Κρίμα.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Αν μιλούσαμε για ένα παιχνίδι το οποίο εμείς, ας πούμε, περιμέναμε τον αντίπαλο, δεν δημιουργούσαμε, καταστρέφαμε το παιχνίδι σε εισαγωγικά, δεν είχαμε ευκαιρίες κλασικές, δεν θα ήμασταν ξέρεις τόσο στεναχωρημένοι. Αν ήταν τεράστιες οι διαφορές, όπως είπες που δεν ήταν, δεν θα ήμασταν τόσο στεναχωρημένοι. Καταφέραμε και το πήγαμε στο 50-50, ίσως και να ήμασταν λίγο καλύτεροι σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Οι διαφορές όντως στο budget είναι τεράστιες, αλλά αυτό δεν φάνηκε και έχει να κάνει πραγματικά με τη θέληση των παιδιών. με την εργατικότητα των παιδιών, με την αφοσίωση των παιδιών, με τη συγκέντρωσή τους σε όλο το παιχνίδι, είναι καθαρά αποτέλεσμα δουλειάς. Δηλαδή, πήραμε και ένα μάθημα ότι μέσα από σκληρή δουλειά μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Μπορούμε να κοιτάξουμε οποιαδήποτε αντίπαλο στο μάτι.
0: Και εγώ θα πω ότι είναι ισχύ αυτό που είπε Σκότ και εσύ πριν, ότι όντως τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προσπαθούν να και γυρίζουν σταδιακά σε λέτε τερματοποδομής με τη μετακόμιση σας στο Ρήσιο και με άλλα πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Αλλά είναι και ένα ερέθισμα, θα πω και προς την ομάδα και προς τη διοίκηση, να ασχοληθεί παραπάνω γιατί γίνεται δουλειά. Γίνεται δουλειά και δεν θα σε βάλω σε αυτή την άχαρη διαδικασία να πεις ονόματα ποδοσφαιριστών. Εγώ θα πω και ίσως δεν είμαι μόνος που το λέμε στο σύλλογο ότι υπάρχουν 2, 3, 4 παιδιά. Τα οποία έχουν το potential και θεωρώ, δεν ξέρω αν είσαι και εσύ κάποια ενημέρωση, ότι θα κληθούν και στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας το καλοκαίρι.
1: Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα αποτελέσουν κομμάτι της προετοιμασίας της πρώτης ομάδας.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχε και κάποια επαφή με τον κύριο Γρηγορίου για αυτό το θέμα, για να πάμε βγάλουμε και την είδηση λίγο τώρα.
1: Φυσικά. Ο κύριος Γρηγορίου ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή που ήρθε. Mm-hmm. Και ξέρετε ότι ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την ομάδα μας. Το ότι βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο είναι σημαντικό, έχει εικόνα δηλαδή του τρόπου δουλειάς μας, των προπονήσεων, των παικτών. Πολύ σύντομα από την έλευσή του παρακολούθησε για τον ημιτελικό, ήταν εκεί μαζί μας. Mm-hmm. Μάλιστα θυμάμαι ότι το συζητούσαμε καιρό για να κανονίσει και την προπόνηση, έτσι ώστε να προλάβουν να τελειώσουν την προπόνηση και να έρθουν στον ημιτελικό. Τον τελικό φυσικά τον παρακολουθήσαν όλοι. Ήρθα σε επικοινωνία με όλο το staff, με πήραν τηλέφωνο, μιλήσαμε, δεχτήκαμε συγχαρητήρια. Έχουν εικόνα δηλαδή πλήρη για την κατάσταση που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές. Και ελπίζω όσο το δυνατόν περισσότεροι, ανάλογα και με τις ανάγκες της ομάδας πάντα, να πλαισιώσουν την προετοιμασία.
0: Άρα, επαναλαμβάνω, χωρίς σε βάλω στην δικασία να πεις ονόματα, έχει ζητήσει κάποιους παίκτες ο Μιχάλης Γρηγορίου για την πρώτη ομάδα.
1: Εντάξει, συνεργασία πάντα και με τον τεχνικό διευθυντή, έτσι.
0: Ναι,
1: έχει πλήρη εικόνα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια ονόματα που ναι, έχουν συζητηθεί.
0: Μιας που είπαμε τεχνικός διευθυντής εδώ μεταξύ, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά και κάποιος εκ πρώτης όποιος μπορεί να πει έλα μωρέ επειδή είναι ο γιος είναι Βίσμα, ο Ρέγες, ο Μάριο Ρέγες που τον έχεις εσύ, το γιο του Ρούμπεν Ρέγες, έχει στοιχεία δηλαδή, εγώ σε δύο μάτς που τον είδα, έχει στοιχεία ως τερματοφύλακας, δεν είναι κακός.
1: Ναι, ο Μάριο έχει πολύ καλά στοιχεία και έχω να σου πω ότι ο Μάριο μέχρι και τον Ιανουάριο δεν έπαιζε.

0: Πάλι είχε μια πολύ καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο που κινδυνεύσαμε, ήταν η μοναδική στιγμή που κινδυνεύσαμε με τα από ένα transition του ΠΑΟΚ. Και γενικά είναι ένα παιδί το οποίο μαζί με αρκετούς ακόμα βελτιώθηκαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή φαίνεται ότι έγινε πραγματικά δουλειά και ότι τα παιδιά αφοσιωθήκαν και καταφέραν αυτά που βάλαμε σαν στόχο στην αρχή τη σεζόν.
1: Τώρα εντάξει, φαντάζομαι ότι έχετε ξεκούραση γιατί ολοκληρώσατε και τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το πλάνο για την επόμενη μέρα?
0: Οι παίκτες ολοκληρώσαν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τον Όφη την Παρασκευή. Μίλησαμε με μια ευρεία νίκη που μας χαροποίησε κιόλας όλους. Κάναμε την τελευταία μας προπόνηση την Κυριακή. Μην νομίζω ότι κάθονται πολλοί παίκτες. Μπαίνουν στο off-season που λέμε, δηλαδή στη μεταβατική περίοδο. 10 μέρες να ξεκουραστούν και από εκεί και πέρα ακολουθούν εργομετρικές αξιολογήσεις και με βάση τα δεδομένα που θα συλλέξουμε θα ξεκινήσουν το πρόγραμμα της μεταβατικής, το οποίο έχει να κάνει με ενδυνάμωση κυρίως, με κάποια έξτρα κομμάτια φυσικής κατάστασης και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα που λογικά κοντά στα μέσα Ιουλίου θα ξεκινήσουμε και εμείς την προετοιμασία μας.
1: Αρχικά πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν πολύ όμορφα μηνύματα για σένα και για τη δουλειά που έχεις κάνει φέτος και εσύ ως προπονητής στην ΚΑΠΑ 19 και για την εικόνα που έχουν παρουσιάσει και τα παιδιά στο τομικό επίπεδο αλλά και συλλογικό. Αυτό που ήθελα, γιατί το πήγα στο ρόστερ, αν θυμάμαι καλά σε άλλη συζήτηση που είχαμε, νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν και τρομερές αλλαγές γιατί ηλικιακά οι περισσότεροι μπορεί να αγωνιστούν και του χρόνου. Ή κάνω λάθος?
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Εμείς παίζαμε από πέρυσι το κάναμε αυτό.
1: Ναι.
0: Που ξεκινήσαμε γιατί θέλαμε πραγματικά όχι απλά η ομάδα να πρωταγωνιστεί, να κερδίζει, να ανέβει βαθμολογικά που τα κατάφερε και αυτό, έτσι, και σε αυτό το κομμάτι. Θέλουμε να βγάλουμε παίκτες. Θέλουμε να ετοιμάσουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι να πούμε ότι μπορεί να αγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο, ακόμα και φέτος, αγωνιζόμασταν με την πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών μας μικρότερους ηλικιακά από την κατηγορία. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλά 2008, ενώ η κατηγορία κανονικά απαρτίζεται από 2007. Πέρυσι έγινε το ίδιο. Ήταν 2006 η κατηγορία και είχαμε πάρα πολλούς εφτάριδες. Φέτος είχαμε και εννιάρια μέσα. Είχαμε πάρα πολλά εννιάρια. 2009 οι οποίοι είναι έτοιμοι ποδοσφαιριστές και είναι στην ομάδα μας. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Το κάνουν λίγες ομάδες γιατί ξέρεις ότι θέλουν να έχουν δυνατά γκρουπ ανταγωνιστικά να κερδίζουν και να είναι βαθμολογικά ψηλά. Αλλά εμείς θέλουμε πραγματικά να επενδύσουμε στο ταλέντο, θέλουμε να επενδύσουμε στους παίκτες οι οποίοι είναι μικροί σε ηλικία και θεωρώ ότι πηγαίνει μέχρι στιγμής πολύ καλά αυτό. Αν δούμε και από το επαγγελματικό συμβόλαιο της Αράφη, ας πούμε, ο οποίος είναι ένας 2009 παίκτης.
1: Έχει κάνει εξαιρετικό μάτς στο Αγρίνιο. Εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ονομαστικά ένα ποδοσφαιριστή. Έχει κάνει εξαιρετικό μάτς ο Παπασαραφιανός. Σε αυτό θα αναφερόσουν.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει εξαιρετικό μάτσο στο Αγρίνιο. Πολύ καλός. Και γενικότερα στην ΚΑΠΑ 19 βλέπω μια πληρότητα στο κέντρο. Δηλαδή Χαρούπας, πολύ καλό παιχνίδι. Παπασαραφιανός και ο Νίνκ και ο Μαυρόπουλος κιόλας που μπήκε αλλαγή. Δεν ξέρω αν μπορώ να πούμε δημόσια για τον Μαυρόπουλο αυτό που μου είπε στο τηλέφωνο πριν. Γιατί εγώ τον Μαυρόπουλο τον είχα βάλει στο μάτι από το Μάρτιο, σε εκείνο τον ημιτελικό με τον Ατρόμητο. Και έχει πολύ καλά στοιχεία. Και άλλα παιδιά, βέβαια. Και ο Αντωνιάδης έχει πολύ καλά στοιχεία. Και ο Πεΐτσης έχει καλά στοιχεία. Γενικότερα υπάρχουν παιδιά. Αλλά ο Παπασαραφιανός, επειδή έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, θεωρώ ότι θα αξιοποιηθεί του χρόνου στο πλαίσιο του κυπέλου. Γιατί από του χρόνου θα είναι και δύο οι Έλληνες, αν θυμάμαι καλά, στο κύπελο. Οπότε ο Άρης θα έχει τα περιθώρια να τον αξιοποιήσει, όπως και άλλα παιδιά. Είναι η αλήθεια. Άρα να ευχηθούμε καλή ξεκούραση, για κανένα μήνα δηλαδή περίπου από ό,τι καταλαβαίνω. Να γεμίσετε και εσείς την μπαταρία σας, το έχετε ανάγκη. Παίρνω πολλά μηνύματα, coach, για αλλαγή έδρας. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορεί να αλλάξει κάτι του χρόνου. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να βλέπει την ΚΑΠΑ 19, αλλά τους δυσκολεύει πολύ το θέμα της απόστασης.
0: Κοιτάμε ήδη αυτό, Νίκο. Το κοιτάμε πιο πολύ όχι για την απόσταση, λόγω του ότι το γήπεδο που αγωνιζόμασταν ήταν πλαστικός χλωροτάπητας. Και ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει κανονικές διαστάσεις, είναι λίγο μικρότερο από αυτό που προπονούμαστε, από τις διαστάσεις του Κλάνης Βικελίδης, ας πούμε. Οπότε το ψάχνουμε για δύο λόγους. Και για τον κόσμο μας, γιατί κατανοούμε και εμείς πραγματικά λαμβάνουμε πολλά μηνύματα ότι είναι μακριά το φίλτρο που είναι η έδρα μας, αλλά και για το πιο σημαντικό που είναι για τους ποδοσφαιριστές μας. Δηλαδή πρέπει να αγωνίζονται σε γήπεδο με φυσικό χλωροτάπητα, με κανονικές διαστάσεις. Είναι κάτι το οποίο στατιστικά έχει ενδιαφέρον άμα το δεις. Και πέρυσι και φέτος περισσότερους βαθμούς πήραμε εκτός έδρας στο όλα μας τα παιχνίδια. Δηλαδή
1: αυτό, ναι.
0: Που είναι Πόρτο, παίζοντας ας πούμε στο Ρέντι.

0: στη ΣΑΕΚ το προπονητικό, Λόλα, σε κέντρα δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και στο Πανετολικό που αγωνίζεται σε φυσικό χλωτάπητα και έχει πολύ ωραίο γήπεδο, το προπονητικό κέντρο.
1: Το Εμιλέον.
0: Άμα το δεις και τις δύο χρονιές, οι περισσότεροι βαθμοί που συλλέξαμε στο πρωτάθλημα ήταν σε εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Μακάρι να βρεθεί μια λύση και για αυτό το λόγο που αναφέρεις και εσύ και για τον, και για τον κόσμο, για να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη και η ΚΑΠΑ 19. Coach, καλή ξεκούραση. Καλό καλοκαίρι, θα μιλήσουμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν ο Γρηγόρης ο Παπαδόπουλος, ο προπονητής της ΚΑΠΑ 19 του Άρη. Πολύ καλή δουλειά φέτος και μακάρι να τη συνεχίσει και τη νέα σεζόν.

0: Εμιλία μου, κράτα αυτό που σου έστειλα. Δημήτρης λέει πως θα κάνουμε τα γραφές με δύο μπάνερ. Θα τα πληρώσει τα μπάνερ, ξεκολλήστε. Δίνα μάνα μάν ποσό τώρα. Θα τα πληρώσει και κανονικά θα κάνει και μεταγραφές. Ο Αχιλλέας λέει κάτι που είναι σωστό. Το θέμα είναι να παίξουν κιόλας τα παιδιά, μην κομπάρξει μια ζωή. Αχιλλέα μου, είμαι μαζί σου, αλλά μην έχουμε τη λογική να μπουν να παίξουν κατευθείαν βασική. Πρώτα δουλεύονται, για μένα πηγαίνουν και δανεικά αυτά τα παιδιά για να παίξουν αλλού και μετά έρχονται να παίξουν βασική. Πρέπει να είναι τρομερό ταλέντο για να τον πετάξει μέσα κατευθείαν. Που δεν έχει αυτή τη στιγμή τρομερό ταλέντο μεμονωμένα ένα ποδοσφαιριστή. Παίχτες με potential, ναι. Τρομερό ταλέντο, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε, όχι. Μακάρι να εξελιχθεί κάποιο από αυτά τα παιδιά, έτσι εννοείται έτσι. Λοιπόν, φεύγω. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα, είναι και πολλά. Περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 10 πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το μεζοδοπολείο Μόστρα, το οποίο βρίσκεται πλην της Τρίτης, όλες οι υπόλοιπες μέρες ανοιχτά τις 1.30 και μετά, μέχρι αργά. Με την κουζίνα δουλεύει στο full και πολύ ωραία πιάτα για να απολαύσετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου και ευχαριστούμε φυσικά και την Digital Mark. Ανδρέα Παδρέου, 11 στο Λευτέρο Κορδελιό, την κορυφαία επιλογή σε θέμα τεχνολογία. Το κορυφαίο, ποιοτικό, πιο γρήγορο σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Γιάννη Δασκάλιο, και τεμιδιό δάσκαλο καθίσει μέχρι και τις 2 και έχει πολλά πράγματα να σπεί ο Γιάννη Στάνταρ, να ξέρετε. Επίκεντρο το μπάσκετ και τη χρονιά που τελείωσε και τη χρονιά που ξεκινάει από σήμερα επί της ουσίας. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.
1: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, απειλή με εκ νέου γενίκευση του πολέμου το Ιράν μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σκάφη που φέρεται να τοποθετούσαν νάρκες. Η Τεχεράνη απειλεί με ευρύτερα και πιο βίαια αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, διαμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεή. Αμετακίνητο στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, ο Τραμπ είτε θα καταστραφεί στη ΣΥΠΑ είτε σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, ξεκαθάρισε. Οι τιμές του πετρελαίου στο μεταξύ επέστρεψαν σήμερα σε ανωδική τροχιά. Το Brent βρίσκεται αυτή την ώρα πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι. Νέες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό σήμερα, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρας στις 8 η παρουσίαση στο Θησίο. Ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει ευρύ κάλεσμα υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Στον Αριοπάγο έφτασε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί η Μαρία Καριστιανού προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα κόμματα οργής, σημείωσε η ίδια. Δεύτερος ο Τσίπρας σε νέα δημοσκόπηση της ίντερβιου για λογαριασμό της Πολιτικ. Ισχυρή παρουσία του σχηματισμού της Μαρίας Καριστιανού την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται ολοκληρωτική δημοσκοπική κατάρρευση. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρή πρωτιά με ποσοστό 26,1%. Το νέο κόμμα Τσίπρα καταγράφει 12,8% ξεπερνώντας οριακά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποχωρεί στο 12,3%. Στην τέταρτη θέση σταθεροποιείται η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5% και η Φωνή Λογικής με 3,9%. Κάτω από το όριο του 3% Πλεύση Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο μεταξύ άλλων το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Κόντρα Πασόκ κυβέρνησης με φόντο τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων, ερωτήματα για την αποχώρηση της Exxon Mobil και της Hellenic Energy από τις έρευνες δυτικά της Κρήτης θέτει το Πασόκ. Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του. Το Υπουργείο Ενέργειας κάνει λόγο για πάγια τακτική των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών παγκοσμίως. Αναφέρει ότι η κοινοπραξία ολοκλήρωσε τις δυσδιάστατες σεισμικές έρευνες και αποφάσισε να μην προχωρήσει στην επόμενη φάση. Εφιάλτης για μία 52χρονη στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. 25χρονος Αιγύπτιος μπήκε στο γραφείο που διατηρεί, της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, την ακινητοποίησε και τη χτύπησε με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί στο χέρι. Λίγες ημέρες αργότερα ο ίδιος άντρας ενεπλάκησε ληστεία με θύμα μία 22χρονη, από την οποία άρπαξε την τσάντα φράζοντας τη στο στόμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
11: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
11: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
13: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Έργο τέλεια νέα.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκι, ρωτώμαστε σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 3344 55 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Lease Access.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
24: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Yellow Radio 101,7, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε και σήμερα. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα. Λέγεται Επίδοσης, εδώ και 40 χρόνια είναι κοντά σας και είναι η μοναδική που έχει 3 έδρες σε 3 διαφορετικές χώρες, σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, για να σας παρέχει μια πλήρη κάλυψη φοροτεχνική και λογιστική με συμβουλευτικό και επενδυτικό χαρακτήρα για να μπορείτε να κάνετε τις κινήσεις σας. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος εδώ και 50 χρόνια δίνουν πραγματικά την αγάπη τους και γλυκές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ. 10 καταστήματα κοντά σας, ένα ζαχαροπλαστείο Μίλτος σίγουρα είναι κάπου εκεί κοντά σας και σας περιμένει. Η Αλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση, οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων της Αλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Δημοκρίτου 12 είναι το showroom και να το επισκεφτείτε για να καταλάβετε για πόσες χιλιάδες λόγους πρέπει να επιλέξετε Αλουπλαστ και να εμπιστευτείτε την εγγύηση που προσφέρει το όνομα Δερβίσης και το εξιοτιμένο του δίκτυο συνεργατών. Εννοείται ότι κοντά σας είναι και η Smart Finance, μια ομάδα εξαιρετικών λογιστών με αμεσότητα υπευθυνότητα, γρήγορες και έξυπνες λύσεις. Σας βοηθούν να αποφύγετε κάθε είδους κακοτοπιά. Σόλωνος 88 σας περιμένουν. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου. Πολύ ζεστή ημέρα. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood και βέβαια το θερμόμετρο δεν ανεβαίνει μόνο λόγω της θερμοκρασίας, αλλά από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο με τις εξελίξεις που αναμένονται και αφορούν την επόμενη μέρα της ΚΑΕΑΡΙΣ, για τις οποίες και θα μιλήσουμε σήμερα με μεγάλη ψυχραιμία, με ειλικρίνεια και προσπαθώντας να αποδώσουμε την πραγματικότητα. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, αν είστε έτοιμοι, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση σας εύχομαι.

χθες στην Αθήνα, στη Sunel Arena, μετά από μάτς 2,5 ωρών. Ολοκληρώθηκε η μεταβατική χρονιά, η πρώτη χρονιά της καινούργιας εποχής του μπασκετικού Άρη, της εποχής του Ρίτσαρντ Σιάου. Η μεταβατική χρονιά ανήκει στο παρελθόν και πλέον μιλάμε για την καινούργια χρονιά με πολύ αγάπη και πολύ ανυπομονησία για όλα αυτά τα καινούργια πράγματα που αναμένονται να έρθουν. Ο Άρης έχασε 102-99 από την ΑΕΚ σε ένα μάτς που πραγματικά το πάλεψε πάρα πολύ, το ήθελε πάρα πολύ, το δούλεψε πάρα πολύ και που το έχασε για μια-δυο πολύ πολύ μικρές λεπτομέρειες που δυστυχώς στα τελευταία λεπτά ήταν εις βάρος του. Υπήρξαν και άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην ήττα του Άρη, αλλά πιστέψτε με ότι σήμερα δεν πρόκειται να ασχοληθώ καθόλου με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ούτε θα ασχοληθώ με τους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς χθες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και με πολλές αποφάσεις τους έγιναν την πλάστικα υπέρ μιας πλευράς. Στα ουσιαστικά πράγματα, σε αυτά που μας ενδιαφέρουν, πάμε να ξεκινήσουμε βήμα-βήμα να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Η οποία επόμενη μέρα, παιδιά, δεν ξεκινά σήμερα για τον Άρη, για τον οργανισμό της ΚΑΕ Άρης. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2,5 μήνες με πολύ μεγάλη προεργασία και πλέον κορυφώνεται και θα αρχίσουν τα κομμάτια του puzzle να σκάνε το ένα δίπλα στο άλλο για να δημιουργήσουν την εικόνα του νέου Άρη, της νέας αγωνιστικής περίοδου, που θα είναι πολύ μα πολύ πολύ διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, κεφάλαιο Ιγκόρ Μίλισιτς έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα για τον Άρη. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να υποθεί πλέον με βεβαιότητα. Ο κύριος Μίλισιτς ήρθε στην ομάδα σε μια δύσκολη συγκυρία. Ήταν μια από τις αλλαγές που επέλεξε ο οργανισμός να κάνει για να διορθώσει τα κακοσχήμενα. Ο κύριος Μίλισιτς δούλεψε καλά, δούλεψε πολύ, δούλεψε με επαγγελματικό τρόπο, δούλεψε με την καρδιά του, είναι αλήθεια. Διόρθωσε αρκετά πράγματα στην ομάδα, βοήθησε να δούμε πολύ καλύτερο μπάσκετ, να δούμε την ομάδα να αποκτά μια νοοτροπία που αρέσει. Έγινε πιο σκληρή, πιο μαχητική, πιο συγκεντρωμένη, πιο ποιοτική. Σε αυτό συνετέλεσαν και πολύ ποιοτικές προσθήκες που έγιναν. Ο κύριος Μίλισιτς παρέδωσε τον Άρη στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας σε μια μεταβατική χρονιά. Έκρινε ότι έφερε την αποστολή του εις πέρας. Θα μπορούσε εννοείται τα πράγματα να είναι και καλύτερα, αλλά με βάση τον Άρη που παρέλαβε όπως τον παρέλαβε, ο Άρης ολοκλήρωσε με αξιοπρέπεια μια χρονιά που είναι μεταβατική και πλέον παραδίδει τη σκυτάλη ο κύριος Μίλισιτς, αποχωρώντας από τον Άρη νομίζω με θετικό πρόσημο. Αλλά κρίθηκε και θεωρώ σωστά ότι δεν είναι ο άνθρωπος που θα μπορέσει να οδηγήσει τον Άρη και στο επόμενο επίπεδο και στην επόμενη μέρα. Επομένως, Ιγκόρ Μίλισιτς, τέλος από την ομάδα του Άρη. Την τελευταία τους εμφάνιση στην ομάδα έκαναν και κάποια άλλα παιδιά χθες, όπως ο Τζέικ Φόρεστερ, ο Μιχάλης Τσαϊρέλης, ο Ντανίλο Άντζουσιτς και ο Αρνόντας Κουλμπόκα.
Παιδιά τα οποία ήρθαν από την αρχή, άλλα βοήθησαν, άλλα μπήκαν στην πορεία, άλλοι ικανοποίησαν, άλλοι όχι. Ήταν όλοι τους πολύ καλοί επαγγελματίες. Δεν δημιούργησαν το παραμικρό πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί. Γι' αυτό και τα αποδυτήρια του Άρη ήταν πρότυπα αποδυτήριων. Ο Άρης τους αποχαιρετά. Και φυσικά είμαι σίγουρος ότι φεύγουν σαν φίλοι και απολύτως ικανοποιημένοι από την ποιότητα της συνεργασίας που τους έδωσε ο Άρης. Η επόμενη μέρα του Άρη, τι περιλαμβάνει και ποια είναι τα βήματα. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, μέχρι τις 5 Ιουνίου, ο Άρης θα έχει ανακοινώσει επίσημα τον προπονητή του. Έναν προπονητή που δεν θα είναι προπονητής μίας αγωνιστικής περίοδου. Δεν έρχεται για μεταβατική περίοδο. Έρχεται για να ανεβάσει τον Άρη επίπεδο, να πάει τον Άρη ψηλά, να οδηγήσει τον Άρη ξανά σε επιτυχίες και διεκδίκηση τροπέων. Εδώ και καιρό γνωρίζετε, έχετε κατανοήσει ποιος ήταν και παραμένει ο μεγάλος στόχος του Άρη. Από την αρχή σας είχα πει ότι τον θεωρώ τον πιο ενδεδειγμένο προπονητή για τον Άρη. Θεωρώ ότι πέρα από την ικανότητά του, η προσωπικότητά του και η νοοτροπία του είναι αυτές οι οποίες θα αλλάξουν τα δεδομένα στην ομάδα του Άρη. Παραμένει πρώτος στόχος και μεγάλος στόχος ο Βασίλης Πανούλης. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει το αν θα μπορέσει ο Άρης να συνεργαστεί με τον Βασίλη Σπανούλη. Υπάρχει μια βεβαιότητα ότι το θέμα έχει κλείσει. Δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία και αυτή η βεβαιότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα συναδέλφων που έχουν και μια αξιοπιστία, οι οποίοι το δίνουν τελειωμένο. Σίγουρα δεν είναι τελειωμένο. Σίγουρα δεν έχει ολοκληρωθεί οτιδήποτε αφορά το Βασίλη Σπανούλη. Οπωσδήποτε οι πιθανότητες που υπήρχαν πριν από 15 μέρες, 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα είναι μεγαλύτερες. Και σε αυτό έχουν συντελέσει πάρα πολλοί παράγοντες. Αλλά να είστε σίγουροι ότι το θέμα Σπανούλη δεν έχει κλείσει. Και καλά θα κάνουμε να περιμένουμε μερικές ημέρες ακόμη. Πάντως, ο Σπανούλης έχει κλείσει την πόρτα σε τουλάχιστον 3 ομάδες Ευρωλίγκας που επίσημα του κατέθεσαν πρώτες αυτή τη στιγμή. Σε κανένα 2 ομάδες δεν μπήκε καν στην διαδικασία να συζητήσει. Έχει κάνει τρομερή υπόθεση, τρομερή δουλειά ο Νίκος Ζήσης σε αυτό το κεφάλαιο, γιατί αν δεν υπήρχε Ζήσης δεν θα υπήρχε απλά και Σπανούλης ως πιθανότητα συνεργασίας με τον Άρη. Ο Άρης έχει κάνει όλα αυτά που έπρεπε να κάνει για να δείξει στο Σπανούλη πόσο πολύ τον θέλει. Ο Σπανούλης έχει κολακευτεί πάρα πολύ από αυτό. Αλλά υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να κολλήσουν, πρέπει να βολέψουν για να μπορέσουμε να πούμε κάτι περισσότερο για το θέμα Σπανούλης. Πάντως, έκλεισε, βούηξε, τελείωσε, βρήκε σπίτι στην Αθήνα, στο Πανόραμα, στη Θέρμη, στην Περαιά. Εγώ δεν μπορώ να το αποδεχθώ αυτό το πράγμα, γιατί σύμφωνα με τη δική μου την πηγή του ρεπορτάζ, δεν ισχύει. Το ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για τον Σπανούλη, ναι, υπάρχουν και έχουν πολλαπλασιαστεί από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Το θέμα προπονητή θα είναι το πρώτιστο και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου το θέμα προπονητή θα κλείσει. Κάποιοι βέβαια έχετε τη δική σας πληροφόρηση ότι τα παιδιά του Σπανούλη θα πάνε εκεί, έχει κλείσει σπίτι εκεί,
ότι το budget θα είναι minimum. Απορώ γιατί ακούτε την εκπομπή, ρε παιδιά. Δεν έρχεστε να κάνετε εσείς μια εκπομπή εδώ να μας τα πείτε όλα, να μην έχω κι εγώ αγωνία. Ξέρετε budget, ξέρετε που θα πάνε τα παιδιά του σχολείου, που βρήκε σπίτι, ότι είμαστε πρώτο φαβορί για το Eurocup, τι φαγητό αρέσει στη γυναίκα του, τι από ποια λαϊκή θα ψωνίζει τετάρτες. Χαλαρώστε λίγο, βρε παιδιά. Οπότε λοιπόν είμαστε εν αναμονή του θέματος προπονητή. Ο πρώτος στόχος παραμένει και θα εξαντληθεί κάθε πιθανότητα υπάρχει για το Βασίλη Σπανούλη. Και βέβαια αν δεν ευοδοθεί του Βασίλη Σπανούλη, υπάρχει προπονητής, υπάρχει πλάν B που περιμένει τον Άρη, γνωρίζοντας ακριβώς τι ακριβώς ισχύει και ότι θα είναι ο επόμενος ο οποίος θα μπει στο κάδρο των κυτρινόμαυρων. Όλα αυτά βέβαια, σας επαναλαμβάνω, θα κλείσουν μέχρι 5 Ιουνίου. Το θέμα προπονητή, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Θέματα μεταγραφικά. Ο Άρης έχει κάνει μεγάλη προεργασία για τα θέματα τα μεταγραφικά. Οι κινήσεις που έχει κάνει ο Νίκος Ζήσης εδώ και 2,5 μήνες ήταν μεθοδικές και σήμερα που μιλάμε ο Άρης έχει καταθέσει επίσημες προτάσεις σε συγκεκριμένους παίκτες. Είτε των παικτών αυτών τα συμβόλαια τελειώνουν αυτή τη χρονιά, είτε δεσμεύονται με συμβόλαια με άλλες ομάδες και ο Άρης είναι έτοιμος να πληρώσει buyout και να διαπραγματευτεί για να τους βγάλει από τα συμβόλαια τους. Επαναλαμβάνω, ο Άρης έχει κάνει επίσημες προτάσεις σε τουλάχιστον 3, για να μην πω 4 παίκτες που περιμένουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις με τις ομάδες τους, να ολοκληρωθούν ενδεχομένως κάποιες διαπραγματεύσεις για να σπάσουν τα συμβόλαιά τους και να τους αποκτήσει ο Άρης. Τι παίκτες είναι? Παίκτες από το πολύ πάνω ράφι. Παίκτες ποιότητας. Παίκτες που σίγουρα ανεβάζουν τον Άρη επίπεδο. Είναι αυτό που έλεγε πριν από λίγο καιρό η διοίκηση. Παίκτες επίπεδου νουά. Ειδικά για τους ξένους, έτσι. Γιατί ο Άρης θα κοιτάξει και το ελληνικό στοιχείο να ενισχύσει. Πέραν των υπαρχόντων, υπάρχοντες και έχοντες συμβόλαια για τη νέα χρονιά είναι ο Πουλιανίτης, ο Μποχωρίδης. Έρχεται με ελεύθερη μεταγραφή ο Γιώργος Τανούλης. Έρχεται με ελεύθερη μεταγραφή ο Κώστας Αντετοκούμπο. Ο Ελάιζα Μίτρουλονγκ θα είναι ο πρώτος παίκτης ο οποίος θα απασχολήσει, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες, για την ακρίβεια μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, η ΚΑΕ Άρης θα ανακοινώσει την επέκταση του συμβολαίου του. Ο Ελάιζα Μίτρουλονγκ, που χθες ήταν εκπληκτικός, θα είναι παίκτης του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον. Οι εξελίξεις θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα στον Άρη. Μεταξύ 10 και 15 Ιουνίου, στα μέσα του επόμενου μήνα, η διοίκηση και ο Νίκος Ζήσης θα παραχωρήσουν μια απολογιστική συνέντευξη τύπου της χρονιάς που πέρασε και θα μιλήσουν και για την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Λογικά αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Θα γίνει ξέχωρα από την παρουσίαση του καινούργιου προπονητή του Άρη. Can you feel it home?
γιατί για τους στόχους της νέας χρονιάς εννοείται ότι θα μιλήσει και ο καινούριος προπονητής του Άρη, αλλά φαίνεται ότι στον Άρη, λόγω της εμβέλειας και του ειδικού βάρους του καινούριου προπονητή, που είτε θα είναι ο Σπανούλης είτε το Plan B, θέλουν να είναι μια ξεχωριστή συνέντευξη τύπου. Οι μεταγραφές, έχω την αίσθηση ότι πολύ γρήγορα θα μας απασχολήσουν πολύ λίγο, μικρό διάστημα μες τον Ιούνιο. Τα βασικά μεταγραφικά κομμάτια του νέου αγωνιστικού παζλ θα μπουν μέχρι τα μέσα του Ιούνιου και θα μείνουν μετά κάποιες υποθέσεις παικτών που θα εκκρεμούν για άλλους λόγους. Ο Άρης έχει μια ήδη καλή βάση από φέτος και θα προχωρήσει και στα επόμενα. Το budget της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σας είπα πριν από μερικές ημέρες ότι το καθοριστικό ραντεβού στην Αθήνα έγινε μια μέρα πριν από το ραντεβού με τον κύριο Μπουένο. Ήταν η συνάντηση που έγινε μεταξύ των ανθρώπων της ΚΑΕ, του κυρίου Σιάο και του Θανάση Αντετοκούμπο. Οριστικά εκεί πάρθηκε η απόφαση ότι το μπάτζετ του Άρη θα είναι μεγάλο την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πόσο? Αυτό είναι θέμα ομάδας να το ανακοινώσει. Πάντως το μπάτζετ της επόμενης χρονιάς θα είναι ικανό για να καταστήσει τον Άρη ένα από τα φαβορί, από τις ομάδες που θα κυνηγήσουν να πάνε πολύ βαθιά στο EuroCup και που σίγουρα θα δημιουργήσει ένα ειδικό στάτους πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που σαφώς και είναι με μπάτζετ και υποδομές που ο Άρης ακόμα δεν είναι δυνατόν να φτάσει και να ματσάρει. Επίσης, οι πληροφορίες που έχω εγώ, όλες οι κινήσεις που γίνονται μέχρι τώρα είναι σε γνώση του ανθρώπου. Μάλλον, να το θέσω αλλιώς, πριν ο Άρης καταθέσει επίσημες προτάσεις, έχει ρωτήσει, έχει ζητήσει την άποψη είτε του πρώτου του είτε του δεύτερου στόχου του ως προπονητής, και καμία κίνηση μέχρι στιγμής δεν γίνεται χωρίς να έχουν αυτή γνώση. Γιατί ο Άρης έρχεται με πλάνο κανονικό, έχει έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύεται και τρέχει το αγωνιστικό, και αυτός έχει φροντίσει με τον δικό του τρόπο ως GM να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη και να μπορεί να παίξει το μπάσκετ που θέλει ο νέος προπονητής.

Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα και τα διαρκείας θα είναι διαθέσιμα. Σίγουρα προς τα μέσα Ιουνίου. Ήδη επεξεργάζονται οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης κάποια πράγματα. Βέβαια εκεί θα παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο το τι θα γίνει με τα έργα στο παλέ. Ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό που αφορά καθαρά την διοίκηση και τους κυρίους Διακογιάννη και Αντωνιάδη. Φαίνεται ότι προχωράνε πάρα πολύ καλά οι συζητήσεις με όλους τους κρατικούς και εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς για να υπάρξουν υπογραφές και συμφωνία για την παραχώρηση του παλέ στην ΚΑΕ Άρης. Και φαίνεται ότι ο Άρης θα μπορέσει και θα καταφέρει να ξεκινήσει τα έργα και να τα έχει ολοκληρώσει πριν ξεκινήσει η επόμενη αγωνιστική περίοδος. Τουλάχιστον αυτό, υπάρχει μια πολύ σοβαρή αισιοδοξία από τους ανθρώπους της ΚΑΕ ότι θα συμβεί. Εγώ πάλι θα γίνω λίγο γλυκανάλατος και θα σας πω ότι θα ανέβει ο πήχης ψηλά και δεν πρέπει να φοβόμαστε να ανεβάσουμε ψηλά τον πήχη και δεν πρέπει να φοβούνται ούτε οι άνθρωποι της ΚΑΕ να ανεβάσουν ψηλά τον πήχη, γιατί η ομάδα που θα δημιουργηθεί θα έχει τις περγαμηνές και τις δυνατότητες να χτυπήσει ψηλά. Αυτό που θα χρειαστεί θα είναι ρεαλισμός και θα είναι ο ενθουσιασμός μας, είναι λογικός και πρέπει να υπάρχει, αλλά να είναι συγκρατημένος, γιατί θα έρθουν και πάλι δύσκολες στιγμές. Θα γίνουν και πάλι κάποιες λάθος επιλογές, κάποια πράγματα δεν θα λειτουργήσουν όπως θα περίμενε η ομάδα. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες και γι' αυτό όμως υπάρχει πρόβλεψη και διοικητική και οικονομική να γίνει ό,τι χρειάζεται μέσα στη χρονιά, εφόσον χρειαστεί η ομάδα να αλλάξει πράγματα, να το κάνει. Πέρα από τους ξένους παίκτες που σας αναφέρω ότι ήδη έχουν κατατεθεί προτάσεις, πολύ συγκεκριμένες προτάσεις επίσημες από την ΚΑΕ Άρης, πρέπει να σας πω ότι ο Άρης θα μπει και στη διαδικασία να πληρώσει υπεραξία και να διεκδικήσει να πάρει Έλληνες παίκτες, οι οποίοι υπάρχει περίπτωση να βγουν από τα συμβόλαιά τους και να αλλάξουν ομάδα. Αν αυτό συμβεί, ο Άρης θα φροντίσει να κάνει την κίνησή του και να πληρώσει υπεραξία, αλλά μόνο σε πολύ συγκεκριμένους παίκτες που ο Άρης πιστεύει ότι αξίζει τον κόπο να πληρώσει υπεραξία. It just goes by another name. Εννοείται, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι από εδώ και στο εξής δεν υπάρχει πρόθεση να διαθέτει ο Άρης παίκτες υπό τη μορφή δανεισμών. Όσοι παίκτες θα ανήκουν στον Άρη θα ανήκουν χωρίς περίπτωση δανεισμού. Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι ή όχι αυτά που ακούσατε. Κάποιοι δεν είστε. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια μας, λέει ο Γιάννης. Γνωρίζαν στα ΙΚΑΕ στα διαρκείας, δεν γνωρίζω για τα διαρκείας. Αυτά θα σας τα πει η ΙΚΑΕ φίλε όταν θα βγάλει τα διαρκείας. Ο φίλος ο Κυριάκος συγκινείται τον επαγγελματισμό της ΚΑΕ και λέει γιατί για την ΠΑΕ και λέει Τανούλης, Αντετοκούμπο κλείσανε και τέλος. Αντετοκούμπο και Τανούλης είναι παίκτες του Ολυμπιακού, θα τους παζαρέψει ο Άρης να τους αγοράσει και να τους φέρει στο παλέ. Είναι αποφασισμένος να το κάνει. Ο φίλος ο Γιώργος ενδιαφέρεται για το διαρκείας του και να κλείσει θέση. Ο Ντένις είναι πολύ συγκινημένος για αυτά που ακούει. Ο Βασίλης λέει, άρα τι είπες πάλι, πάλι περιμένουμε να μάθουμε, ρε πείτε κάτι να γουστάρουμε, τι budget θα έχουμε, θα ανέβει η τιμή στα διαρκείας, 400 δώσαμε πέρσι. Φίλος ο Βασίλης,
ζητά από έναν αρμόδιο άνθρωπο να του πει πράγματα που δεν είναι αρμόδιος να του πει και που δεν ξέρει. Φίλε, Βασίλη μου, χίλια συγγνώμη. Δεν έχω να σου δώσω απαντήσεις ούτε για το ακριβές budget του Άρη, ούτε για τα διαρκείας. Τι διαβάζεις? Δεν έχεις διαβάσει και για 10 εκατομμύρια budget? Αυτό δεν διάβασες για διψήφιο αριθμό? Αφού το διάβασες και το γράψανε κάποιοι συνάδελφοι, πάρε αυτό ρε παιδί μου. Γιατί δηλαδή εγώ πρέπει να πω ένα νούμερο χωρίς να είμαι σίγουρος ποιο είναι αυτό το νούμερο? Ξέρω ότι το budget έχει ανέβει πάρα πολύ σημαντικά από ό,τι αρχικά έλεγαν οι προβλέψεις. Πάρα πολύ σημαντικά. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: από πού προκύπτει ότι ο Σπαλούνης είναι ο καλύτερος προπονητής στην αγορά αυτή τη στιγμή? Από το γεγονός ότι τον θέλει μισή Ευρωλίγκα, Γιάννη, και τη μισή Ευρωλίγκα την απέρριψε. Στο Περιστέρι έκατσε 2 σεζόν και με σπρόξιμο έκανε ό,τι έκανε. Πήγε Final Four στο Champions, στο Champions Cup. Στη Μονακό πήγε Νοέμβριο του 24 σε έτοιμη ομάδα με budget 30 εκατομμύρια και έφτασε τελικό. Ναι, η Μονακό είχε συνηθίσει, φίλε Γιάννη, να πηγαίνει σε τελικούς Ευρωλίγκα κάθε χρόνο. Την επόμενη με 37,5 αποχώρησε στα μέσα της χρονιάς. Αποχώρησε, Γιάννη μου, γιατί οι παίκτες ήταν απλήρωτοι και γιατί δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις στις οποίες είχε συμφωνήσει. Με την Εθνική, όταν έπαιζε το κούμπο, το παιχνίδι ήταν πάνω του στημένο. Πήρε μετά από 15 χρόνια χάλκινο μετάλλιο που στερούνταν από την Εθνική. Προπονητικά ακόμα πιστεύω δεν έχει δείξει ακόμα. Δημόσιες σχέσεις μπορεί έχει. Στα απάντησα ένα-ένα, Γιάννη μου. Δεν ξέρω γιατί είσαι τόσο αντισπανούλης, αλλά σε ό,τι είπες σου έδωσα και μία απάντηση και ένα επιχείρημα γιατί είσαι λάθος. Σε όλα όμως, όχι σε ένα και δύο επιλεκτικά, σε όλα. Εσύ μπορεί να στεναχωρηθείς αν έρθει ο Σπανούλης, εντάξει. Άλλο μήνυμα εδώ. Από πού προκύπτει ρε παιδιά, πραγματικά όμως. Μετά καθόμαστε και συζητάμε και λέμε. Τέλος πάντων, ας μην το ανοίξω το θέμα αυτό. Για το μπάσκετ. Πόσο μπασκετικός λαός είμαστε. Μεταξύ μας σκατούλες μπασκετικός λαός είμαστε, έτσι. Πρέπει να τα ξαναβάλουμε λίγο, να ανοίξουμε ξανά τα κοιτάπια και τα βιβλία και να τα ξαναδούμε λίγο όλοι μαζί. Γιατί νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε μπάλα μπάσκετ και την πάμε στο τμήμα. Νομίζουμε ότι μέσα έχει όχι αέρα αλλά σανό. Συνέλθετε λιγάκι, παιδιά. Είναι δυνατόν οι μισές ομάδες Ευρωλίγκα να θέλουμε το Σπανούλι, άσχετα αν έρθει ο στον Αργέ, αλλά είναι καλός προπονητής. Και τι έκανε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Μπορεί να μην το συμπαθήσει ο Σπανούλη, κάτι που είναι δεκτόν. Έχω κολλητή μου φίλη που μου λέει: δεν το γουστάρω το Σπανούλη, ρε φίλε. Καλός να ορίσει, ναι, αλλά δεν το γουστάρω, δεν το συμπαθώ. Μα δεν το παντρέψουμε με την κόρη μας. Απλά θέλω να ξέρετε το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τόσο μεγάλη προσωπικότητα σαν παίκτης που δεν το έχω πει για πολλούς. Έχω πει πως ο Σπανούλης είναι ο μόνος για μένα παίκτης της σύγχρονης εποχής του μπάσκετ που έχει βγάλει μεγάλους παίκτες που θα μπορούσε να παίξει στον αυτοκράτορα Άρη. Ο μόνος. Για θέμα νοοτροπίας, για ικανότητα, για την αρρώστια που έχει με την νίκη, για την νοοτροπία που έχει. Ο Σπανούλης δεν θα έρθει στον Άρη αν έρθει στον Άρη για να βελτιώσει την ομάδα του χρόνου και να την πάει τέταρτη, τρίτη, δεύτερη κλπ. Ο Σπανούλης έρχεται στον Άρη για να τον καταστήσει βασική δύναμη πυρός του ελληνικού μπάσκετ και για να κερδίσει το EuroCup. Γι' αυτό θα έρθει, αν έρθει. Και γι' αυτό το λόγο ο Άρης έχει κάνει μια πρόταση στο Σπανούλη, την οποία εγώ δεν τολμάω να την πω στον αέρα και δεν θα την πω στον αέρα ποτέ, γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι γίνεται μια τεράστια, τεράστια προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα να αλλάξουμε νοοτροπία καταρχήν. Το πρόβλημά μας είναι ότι ο Σπανούλης δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, ήταν χρόνια αντίπαλος, δεν είναι από την οικογένεια του Άρη. Μου έχουν στείλει 100 μηνύματα αριανοί από τη Λάρισα ότι ήταν αριανός. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν αριανός. Και δεν θέλω να μου το πουλήσει αυτό το πράγμα. Θέλω να έρθει, να βάλει την νοοτροπία του, να κοιτάει τον παίκτη και ο παίκτης να κάνει κακά επάνω του όσο μεγάλος και να είναι. Να ξέρει ότι έχει να κάνει μια τεράστια προσωπικότητα, να τρώει το πουστλούκι και τον πινελίκι του
όταν χρειάζεται και να παίρνει τα μπράβο επίσης όταν χρειάζεται. Αυτό τον προπονητή θέλω. Θέλω η ομάδα να είναι η ομάδα του προπονητή της. Και νομίζω ότι ο Σπανούλης έχει όλο αυτό το πακέτο. Και κυρίως είναι ένας άνθρωπος που απέδειξε στην καριέρα του, έφυγε από τον Βολικό Παναθηναϊκό που θα έπαιρνε άλλα 2-3. Γιατί ήταν με Σπανούλη, ήταν με Γιασκεβίτσιους, ήταν με όλη την κορυφαία, την αφρόκρεμα των Γκάρ. Και την έκανε, παιδιά. Και πήγε απέναντι στον Ολυμπιακό που χαροπάλευε. Και ο Ολυμπιακός είδε χαρά στα σκέλια του Ευρωλίγκες. Πήρε πρωτάθλημα με δικό του σουτ στην εκπνοή μέσα στο ΆΚΑ. Και γενικά έδειξε ότι είναι ένας τύπος, παιδιά, που έχει πολύ βαριά πράγματα. Έχει βαριά πανοπλία. Εγώ αυτή την οτροπία θέλω. Και ας μην πετύχει τους στόχους του από την πρώτη χρονιά, εγώ θέλω στον Άρη νοοτροπία. Θέλω οι δηλώσεις του προπονητή πριν και μετά το μάτς να είναι τέτοιες που να με κάνουν να νιώσω και να πιστέψω, εγώ που είμαι ο δημοσιογράφος του Άρη, ότι αυτή η ομάδα αν δεν κερδίσει τίτλους είναι αποτυχημένη. Θέλω έναν προπονητή που θα βάλει τη σφραγίδα του στην ομάδα, θα βάλει στάμπα. Θέλω έναν προπονητή τον οποίο ο παίκτης να σέβεται και για τον οποίο ο προπονητής, ο παίκτης να παίζει. Να παίζει για τον προπονητή του. Να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και να ξέρει ότι πρέπει να παίξει και για τον προπονητή του. Γιατί τον εμπιστεύτηκε και γιατί παίζοντας για αυτόν τον προπονητή θα πας πολύ καλύτερα στο μέλλον σου. Ποιοι προπονητές έχουν αυτά τα στοιχεία? Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν εξαιρετικοί προπονητές εκεί έξω που έχουν αυτά τα στοιχεία. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή το όνομα του Σπανούλη μπαίνει σε συζητήσεις μαζί με άλλα ονόματα όπως του Ομπράντοβιτς, όπως του Πασκουάλ, με πολύ μεγάλα ονόματα, και το ζητούν και το ζήτησαν και φάγαν χιλόπιτα κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και θέλω επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Αν ο Σπανούλης έρθει στον Άρη, όσες πιθανότητες υπάρχουν να συμβεί αυτό, θα υπάρχει και ένας ακόμα πολύ σοβαρός λόγος. Θα σας το πει ενδεχομένως και ο ίδιος κάποια στιγμή αν αναλάβει την ομάδα ή μπορεί να το πει και αν δεν την αναλάβει ακόμη. Ο Σπανούλης λοιπόν έχει, πώς να το πω ευγενικά, θα το πω πολύ ευγενικά, έχει καβλώσει, με συγχωρέσουν τα μικρά παιδιά που ακούν, με όλο αυτό που γίνεται στον Άρη. Με όλη αυτή την τρέλα που υπάρχει και με το ειδικό βάρος που έχει αυτός εδώ τεράστιος μπασκετικός σύλλογος, ο Αυτοκράτορας, ο Τιτάνας, ο οποίος για πάρα πολλούς λόγους τα προηγούμενα χρόνια ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, αλλά πλέον δείχνει ότι έχει πάρει φωτιά, υπάρχει κάτω μια φλόγα η οποία έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Και αυτή τη φλόγα την έχει ανάψει. Την άναψαν αρχικά οι άνθρωποι που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να έρθει ο Σιάο. Την έχει ανάψει ένας οργανισμός ΚΑΕ που λειτουργεί με πάρα πολλή δουλειά. Την έχει ανάψει η οικογένεια Αντετοκούμπο, που πλέον απερίφραστα έχει δείξει με κάθε τρόπο ότι είναι κομμάτι αυτής εδώ της καινούργιας προσπάθειας. Βλέπει έναν κόσμο να διψά, έναν κόσμο τρελαμένο. Βλέπει και ξέρει τι είναι παλέ. Σπανούλης δεν έκανε ποτέ εκπτώσεις όταν ερχόταν στο παλέ. Και όταν κάποια στιγμή τον είχα ρωτήσει εκτός γηπέδου, καλά ρε εσύ, εμάς μας βλέπεις και βγάζεις τα μάτια σου? Με εμάς έρχεσαι και βάζεις 20 πόντους και μετά πηγαίνεις και κάνεις εγώ στην πηλαία δεξιά και αριστερά, κάνεις χαβαλέ? Ξέρετε τι μου απάντησε? Εγώ προετοιμάζομαι να έρθω να παίξω κόντρα στον Άρη, σαν έρχομαι να παίξω τελικό. Γιατί ο Άρης είναι αυτός που μου βγάζει σεβασμό και εκεί θέλω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Λοιπόν, αυτόν τον προπονητή τον θέλω σε αυτή την ομάδα. Και σας το είχα πει πολύ καιρό πριν. Πολύ καιρό πριν. Θυμηθείτε.

χαρακτήρας, ίδιο ειδικό βάρος, ίδια νοοτροπία νικητή. Το θέμα, όλοι έχουν πάρα πολύ καλές γνώσεις. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσεις εσύ να πείσεις αυτό το γκρουπ των παικτών που έχεις, επειδή έχεις υπάρξει τεράστια μπασκετική προσωπικότητα και έχεις τεράστια ψυχολογία, να μπεις μέσα να επιβάλλεις πράγματα με την προσωπικότητά σου και να καταφέρεις αυτό τον παίκτη να τον κάνει να δει την ομάδα αυτήν στην οποία ήρθε ότι είναι πρωταγωνίστρια, ότι δεν είναι ο βολικός συμμετέχοντας σε μια διοργάνωση. Αυτή η νοοτροπία θέλει να χτίσει, θέλει να χτίζει σε ό,τι και να κάνει μπασχετικά ο Σπανούλης. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για έναν άνθρωπο που, επαναλαμβάνω και σας λέω ότι μακάρι να έρθει, το εύχομαι κάθε μέρα, λέω ρε φίλε κάνε να έρθει. Υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες από ό,τι υπήρχαν πριν 2-3 εβδομάδες που είχαμε μιλήσει για το θέμα. Αλλά σας λέω ποιο είναι το πιο σημαντικό. Και αν δεν έρθει ο Σπανούλης, έρθει ένας άλλος καλός προπονητής στην ομάδα. Αλλά δεν αγοράζεται αυτό που κουβαλά μέσα ο καθένας του. Και ο Σπανούλης είναι φτιαγμένος από πολύ σπάνια μπασκετικά υλικά. Θα ακουστώ ιερόσυλος. Η αρρώστια που έχει με τη νίκη, με το μπάσκετ και το ασυμβίβαστο που έχει με την ήττα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά και μόνο σε τέτοιο βαθμό στο Γιάννη Ιωαννίδη. Άρρωστος με τη νίκη. Σε όλα. Σε όλα. Κουτσό με την κόρη του να έπαιζε να κερδίσει ήθελε. Αυτό μας λείπει. Γκάλης. Νίκος Γκάλης. Έπαιζε τάβλη. Και όταν ήταν να χάσει έκλεινε το τάβλη και έφευγε. Του έλεγε το αλλού κλέβεις. Ασυμβίβαστοι άνθρωποι με την ήττα. Αυτό ήταν ο Άρης που τον έκανε αυτοκράτορα. Τέτοιους ανθρώπους θέλει ο Άρης. Ο Σπανούλης είναι μια σπάνια τέτοια περίπτωση. Και μακάρι, μακάρι να γίνει αυτό το θαύμα και να έρθει στην ομάδα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ προσπαθώ να είμαι προσγειωμένος και θέλω να είστε και εσείς προσγειωμένοι. Σίγουρα θα γίνουν πολύ όμορφα πράγματα. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια στο μπάσκετ θα ζήσουμε πράγματα και καταστάσεις που μας έλειψαν. Θα μας συγκινήσουν πράγματα. Θα πηγαίνουμε στο γήπεδο και θα κλαίμε. Θα γουστάρουμε. Θα έρχονται τα πιτσιρίκια και θα γουστάρουνε. Θα σας ρωτάνε εσάς που είστε νέοι γονείς, μπαμπά, πότε θα ξαναπάμε στο γήπεδο. Δεν θα έρθουν από την πρώτη στιγμή οι τίτλοι, μάλλον, εύχομαι να έρθουνε, εύχομαι πραγματικά να έρθουνε, αλλά θα αποκτήσει ξανά η ομάδα αυτό το αίσθημα, πότε θα ξαναπάω στο γήπεδο ρε παιδί μου, πότε θα ξαναπάω στο γήπεδο. Και πρέπει να το χτίσουμε αυτό το πράγμα και εμείς ξανά σαν οπαδοί, σαν παλέ. Παίζαμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν υπερομάδα, κανονική υπερομάδα. Εμείς παίζαμε με τον Γιαννάκη, με υγρό στο γόνατο Γιαννάκης. Δεν μπορούσε πια, δεν ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης που ήταν. Με τον Γκάλη στα 35 του, που δεν ήταν πια ο Γκάλης που ήταν. Με τον Βασίλη Λυπηρίδη και τον Λευτέρη Σούμπος να έχουν καταπονημένα κορμιά. Με τον Μπρατ Σέλερς που έλεγες δεν είναι για ένα παίκτη top, αρχιτόπ. Χάναμε 8 πόντους, 1 και 20 πριν το τέλος και λέγαμε πώς θα κερδίσουμε. Με τρίποντο, με γκολ φάουλ. Το ξέραμε ότι θα κερδίσουμε. Θέλω αυτό το συναίσθημα να το αποκτήσουμε ξανά, όλοι, όλος ο οργανισμός. Αυτό θα μεταδοθεί από το παρκέ στην κερκίδα και η κερκίδα πρέπει να το διαχειριστεί. Θα έρθουν και άσχημες στιγμές, θα έρθουν και αποτυχίες, θα έρθουν κακά αποτελέσματα. Θα φάμε φόλες. Και αυτές πρέπει να τις αποδεχτούμε, θα είναι μέρος της διαδικασίας. Αλλά αυτά που έρχονται, παιδιά, είναι πολύ ωραία. Και είναι πολύ ωραία, όχι γιατί θα βάλουμε τα περισσότερα λεφτά από όλους. Μπορεί σίγουρα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα βάλουν περισσότερα λεφτά από τον Άρη. Ενδεχομένως, ίσως, και ο ΠΑΟΚ να βάλει φέτος περισσότερα λεφτά από τον Άρη. Μπορεί και να προσπαθήσει και η ΑΕΚ. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να παίξει στα budget μας. Το έχω συζητήσει και με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Σάκοτα. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να ακολουθήσει αυτό που ο Άρης θέλει να κάνει. Θα πάμε σε μια άλλη ταχύτητα.

δεν είναι μόνο τα χρήματα. Τα χρήματα είναι πολύ σημαντικό το μέσο. Είναι πολύ σημαντικό μέσο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα η επιτυχία που θα ζήσουμε. Θα παίξει το ρόλο της. Θα μεγαλώσουμε σαν οργανισμός. Θα μεγαλώσουμε όλοι μαζί ξανά. Θα μεγαλώσουμε εμείς ως ρεπόρτερ. Θα γίνουμε πιο σοβαροί με την άποψη ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τους detective. Δεν θα χρειαστεί να σηκώνουμε 37 τηλέφωνα και να ψάχνουμε κάτω από τις πέτρες για το οτιδήποτε. Θα γίνουμε πολύ πιο επαγγελματίες, πολύ πιο σοβαροί, πολύ πιο υπεύθυνοι, πολύ πιο άμεσοι. Το ίδιο θα γίνει και ο κόσμος, το ίδιο θα γίνει και η διοίκηση. Όλοι θα οριμάσουμε σαν οργανισμός. Και πρέπει να οριμάσουμε όλοι μαζί σαν οργανισμός και η διαδικασία είναι μεγάλη, είναι πολυετής. Κάποιοι στην αρχή και πριν από λίγο καιρό κορόιδευαν το περίφημο πενταετές πλάνο του Σιάο και οι δισεκατομμυρίουχοι δεν έχουν πλάνα. Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος ο οποίος στο μπάσκετ να μην πήγε με μπασκετικό πλάνο και να πήγε μόνο με λεφτά. Παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά.

Ανδρέα, εγώ προσωπικά σαν Γιάννης δεν κάνω κολοτούμπες. Δεν λες αυτό το πράγμα. Λες ότι έχεις κάνει στροφή 180 μοιρών την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το Final Four σε εξέλιξη. Το Final Four τελείωσε. Ο Μπαρτζόκας θα είναι και για τα επόμενα 3 χρόνια προπονητής του Ολυμπιακού. Ό,τι και να γίνει τώρα στο πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι πάλι θα έμενε, αλλά τώρα κλείδωσε οριστικά. Παίρνει καινούριο τριετές. Υπάρχουν ομάδες που ζήτησαν τον Σπανούλη τώρα στο Final Four, τώρα στη διάρκεια του Final Four. Μάλιστα ο ατζέντης του έκανε ένα πολύ μεγάλο πάρτι για τα 31 χρόνια της εταιρείας, ο κύριος Ζαζνάτοβιτς. Και πήγανε όλες οι ομάδες, όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων, όλοι οι GM. Ξέρετε πόσοι πήγανε και διαζώσει, είπα στο Σπανούλη, έλα. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι δεν είχε, αν ήθελε να πάει σε μια ομάδα Ευρωλίγκα ο Σπανούλης να πάει. Τον τρώει μέσα του να κερδίσει πράγματα, να καταφέρει πράγματα, να σκάψει, να ανέβει, να κερδίσει. Ψάχνει κορυφές. Θέλει ο Σπανούλης, δεν είναι καιρός κόπος. Θέλει με κάποιον τρόπο να κάνει κάτι που θα αφήσει στίγμα, που θα γράψει ιστορία. Πήγε στο Μαρούσι. Το Μαρούσι έγινε ομάδα Ευρωλίγκα με το Σπανούλη και όλους τους υπόλοιπους παίκτες, τον Μπλάκνεϊ κλπ. Ναι. Έφυγε. Πήγε στον Παναθηναϊκό. Ήταν από τους πρωταγωνιστές στις μεγάλες ομάδες του Ομπράντοβιτς. Ήτανε. Όταν είδε πράγματα άλλα και δεν τον ενέπνεε αυτό το πράγμα, πήγε στον Ολυμπιακό, έκανε τεράστιο βήμα. Έκανε όργια εκεί. Έκανε. Στην Εθνική έκανε όργια. Έκανε. Πήγε στο NBA. Τους απέδειξε ότι μπορεί να παίξει. Έκατσε 10 μήνες εκεί. Θα μπορούσε άνετα με τα νούμερα που είχε να μείνει όσα χρόνια ήθελε. Έφυγε. Δεν τον ενέπνεε αυτό το πράγμα, αυτό το μπάσκετ. Θέλει να κάνει πράγματα. Έφυγε ο προπονητής, πήγε στο Περιστέρι. Έσκαψε, έκανε. Ναι, μπορεί να έχει και τις αβάντες της διαιτησίας. Γιατί ήταν ένα καινούριο project. Οκ. Okay. Πήγε στο Final Four του Basketball Champions League. Το Περιστέρι παίξε μπάσκετ. Πήγε στη Μονακό, έκανε δουλειά, την πήρε και την πήγε στο Final Four.

0: Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει πράγματα, να αφήνει όνομα. Είναι φιλόδοξος μπασκετικά, με την καλή έννοια. Είναι ό,τι χρειάζεται ο Άρης. Μακάρι, επαναλαμβάνω, δεν έχει κλείσει τίποτα, δεν έχει λήξει τίποτα. Μακάρι να δώσει ο Θεός και την ερχόμενη εβδομάδα να μας φωνάξει Καϊ Άρης ή να μας ανακοινώσει Καϊ Άρης ότι ο καινούριος προπονητής του Άρη θα είναι ο Βασίλης Πανούλης. Και το συμβόλαιο που του προσέφερε ο Άρης, επαναλαμβάνω, είναι πρωτοφανές. Προσέξτε λίγο, θα το πω χωρίς μουσική. Το συμβόλαιο που έχει προσφέρει η ΚΑΕ Άρης στο Σπανούλη προσωπικά είναι πρωτοφανές και σε διάρκεια και οικονομικά. Και δεν έχει σχέση φυσικά με το budget της ομάδας, έτσι. Το οποίο... γιατί κάπως πρέπει αυτός ο άνθρωπος για να πετύχει κάποια πράγματα να πιστεί. Πίστηκε λοιπόν ο κύριος Χιάο από αυτούς που έπρεπε να πιστεί ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο να μπει ένας επιταχυντής, ένας πολλαπλασιαστής ενέργειας για να μπορέσει ο Άρης να ανεβάσει τα κόστη του και τα μπάτζετ του και το πλάνο που έχει αναπτύξει. Γι' αυτό σας είπα ότι μας έκανε πάρα πολύ καλό όλη αυτή η εσωτερική συγκυρία και ο πόλεμος που ξεκίνησε από τους δίπλα με αφορμή γήπεδα ΠΑΕΜΑΕ και δεν ξέρω εγώ τι, και ήρθε ο κύριος Μιστακίδης. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον κύριο Μιστακίδη, γιατί αυτό μας έσμπρωξε, μας όθησε, μας βοήθησε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Και να ξέρετε και κάτι, είτε έρθει ο Σπανούλης είτε δεν έρθει ο Σπανούλης, ακόμα και να μην έρθει ο Σπανούλης, επαναλαμβάνω αυτό, κρατήστε το, το budget που θα διαθέσει φέτος ο κύριος Χιάο για την ομάδα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά είχε σχεδιαστεί και προβλεφθεί. Έχω την αίσθηση ότι καταλάβατε πάρα πολλά. Επαναλαμβάνω, το θέμα προπονητή είναι το πρώτιστο. Κάνω μια σύνοψη της πρώτης ώρας. Θέμα προπονητή, μέχρι 5 Ιουνίου Παρασκευή την ερχόμενη ανακοινώνει το καινούριος προπονητής. Ο Σπανούλης παραμένει ο διακαής πόθος, ο μεγάλος στόχος. Υπάρχει πλάν B, θα εξαντληθεί κάθε πιθανότητα, κάθε οτιδήποτε υπάρχει για να μπορέσει ο Άρης να φέρει το Σπανούλη στο παλέ. 1. 2. Ο Άρης έχει καταθέσει επίσημες προτάσεις σε παίκτες των οποίων τα συμβόλαια τελειώνουν και σε παίκτες που τα συμβόλαια δεν τελειώνουν και θέλει να τα σπάσει με buyout. Δεν περιμένουμε λοιπόν να έρθει ο κ. Προπονητής και να ξεκινήσουμε. Έχει γίνει προεργασία και ο Άρης έχει ήδη πυροβολήσει και έχει στοχεύσει ψηλά. Και όταν λέω πάνω ράφι, παιδιά, μιλάω για παίκτες που έχουν πρωταγωνιστήσει στο EuroCup και που έχουν βαρύ βιογραφικό. Πραγματικά είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει. Που είναι παίκτες που κάλλιστα θα μπορούσαν να παίξουν και στην Ευρωλίγκα. Κάλλιστα. Βέβαια, δεν μπορεί να πάει ο Άρης σε περιπτώσεις Μοντέρο, Μπαντιό κλπ. Έτσι για να συνεννοούμαστε, ούτε σε περιπτώσεις Mike Jones κλπ. Mike Jones είπα, να είναι καλά το ελάφι. Δεν μπορεί να πάει ο Άρης σε αυτές τις περιπτώσεις. Ας μην εθεροβατούμε, μην τρελαινόμαστε. Αλλά έχει πάει και έχει κάνει προτάσεις σε παίκτες πολύ καλούς, πολύ φιλόδοξους, που είναι απολύτως ενήμεροι για το τι ακριβώς συμβαίνει στον Άρη σε πολλά επίπεδα. Ονόματα κανένας δεν ξέρει. Κανένας. Και αυτό σας το είχα πει, ότι ο Άρης έχει εξασφαλίσει στους εκπροσώπους τους την απόλυτη χεμήθεια και εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και δείχνει πλέον ότι ο οργανισμός έχει πειθώ και λειτουργεί. Και επειδή δεν θέλω να τα χαλάσουν με τον Άρη πλέον οι ατζέντιδες, γιατί το μαγαζί είναι πολύ πολυγωνιακό και θα γίνει ακόμα πιο γωνιακό τα προηγούμενα χρόνια, όταν ο Άρης τους λέει εχεμήθεια, υπάρχει εχεμήθεια. Οι παίκτες θα ανακοινωθούν απλά. Και αυτό θα είναι ακόμα πιο ωραίο για όλους μας. Ακόμα και για εμάς που είμαστε δημοσιογράφοι και η δουλειά μας είναι να αποκαλύπτουμε μεταγραφές και ονόματα. Yeah. Φίλε Βασίλη, χαίρομαι που σου προκαλώ τέτοια συναισθήματα. Λοιπόν, τα περισσότερα νομίζω τα είπαμε. Έχω να διαβάσω πάρα πολλά δικά σας μηνύματα. Είναι από τις φορές που σκεφτόμουν να ξέρεις αν αξίζει τον κόπο να βγάλεις γραμμές επικοινωνίας, να βγάλεις, αλλά δεν θα το κάνω. Σας υπόσχομαι ότι θα βγάλουμε γραμμές επικοινωνίας την επομένη της παρουσίασης του προπονητή, την επομένη της συνέντευξης τύπου της ΚΑΕΑΡΙΣ. Θα κάνουμε μια εκπομπή με γραμμές επικοινωνίας, αλλά θα είναι γραμμές μόνο μέσω Viber. Αν και πιστεύω θα μου το κολλήσετε. Λοιπόν, έχω καθυστερήσει αρκετά να πάω στο break. Ζητώ συγγνώμη από τους χορηγούς και τους διαφημιστές μας και τους ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύονται τον Γέλου. Ευθύς αμέσως θα πάμε σε break. Φυσικά θα ακούσετε το χορηγό ώρας και θα προσθέσετε και άλλα 10 λεπτά επάνω, 11 μάλλον, γιατί είμαστε στα 11 λεπτά μετά από τη μία, και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα επέλεξα να μην έχουμε και κάποια συνέντευξη οτιδήποτε από τα παιδιά της ομάδας που τελείωσαν την προηγούμενη χρονιά. Να ξέρετε ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο ή στις αρχές της επόμενης έναν ωραίο καλεσμένο που θα γουστάρετε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας, βάλτε 12 λεπτά επάνω, διαφημιστικά, GR Times ειδήσεις από τη Χριστίνα Στεφανίδου και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση θα είναι στα 15 λεπτά από 20 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόνοια της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Νέο ράλι ανόδου στις τιμές πετρελαίου με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι. Με γενίκευση του πολέμου απειλεί το Ιράν μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Έπληξαν σκάφη που φέρεται να τοποθετούσαν νάρκες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, διαμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ. Αμετακίνητο στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, ο Τραμπ είτε θα καταστραφεί στη ΣΥΠΑ είτε σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, καθάρισε. Νέες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ η παρουσίαση στο Θησίο. Ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει ευρύ κάλεσμα υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Στο μεταξύ, στον Άριο Πάγο έφτασε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί η Μαρία Καριστιανού προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα κόμματα οργής, σημείωσε η ίδια. Δεύτερος ο Τσίπρας σε νέα δημοσκόπηση της ίντερβιου για λογαριασμό της Πολιτικ. Ισχυρή παρουσία του σχηματισμού της Μαρίας Καριστιανού την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται ολοκληρωτική δημοσκοπική κατάρρευση. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρή πρωτιά με ποσοστό 26,1%. Το νέο κόμμα Τσίπρα καταγράφει 12,8% προσπερνώντας το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποχωρεί στο 12,3%. Στην τέταρτη θέση σταθεροποιείται η ελπίδα για δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8, το ΚΚΕ με 5 και η Φωνή Λογικής με 3,9%. Κάτω από το όριο του 3% πλεύση Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 16 συλλήψεις σε Κιλκίη, Σέρρες και Θεσσαλονίκη. Εφιάλτης για μία 52χρονη στην ανάληψη Θεσσαλονίκης, 25χρονος Αιγύπτιος μπήκε στο γραφείο που διατηρεί, της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, την ακινητοποίησε και τη χτύπησε με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί στο χέρι. Λίγες ημέρες αργότερα ο ίδιος άντρας ενεπλάκησε ληστεία με θύμα μία 22χρονη, από την οποία άρπαξε την τσάντα φράζοντάς τη στο στόμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
2: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
1: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
2: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
2: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
3: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
4: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
3: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
4: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
3: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της Επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος, εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
17: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μου όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα που λέγεται Επίδοσης. Εδώ και 40 χρόνια. Συνυπογράφει τις επιτυχίες ιδιωτών μικρών μεσαίων επιχειρήσεων. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας με ένα σύμβουλο της Επίδοσης και μάθετε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να συνεργαστείτε μαζί της. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, μια μεγάλη αγκαλιά στην πιο γλυκιά συνήθεια της πόλης εδώ και 50 χρόνια. Και catering για μικρές και μεγάλες στιγμές. Δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε. Τουλάχιστον δίπλα μας είναι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος για την αγάπη τους. Κοντά μας η άλλη πλαστική αδερφή Δερβίση. Δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός στα κουφώματα. Είναι ομάδα που δεν χάνει και ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Γι' αυτό άλλου πλαστική αδερφή Δερβίση στη Δημοκρίτου 12, στην παλιά τη Φένα. Αν πάτε μια βολτούλα εκεί στο showroom που υπάρχει, θα καταλάβετε για ποιο λόγο η Alloplast πρέπει να αποτελεί την μοναδική σας επιλογή για κουφώματα PVC. Και φυσικά Smart Finance, μια ομάδα εξαιρετικών λογιστών που αμεσότητα και υπευθυνότητα στις πιο προσιτές, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς σας βοηθά να αποφεύγετε κακοτοπιές, λογιστικές και φοροτεχνικές. Να πω κάτι πολύ σημαντικό. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, θα το σχολιάσω με αφορμή και κάτι ακόμα που λέτε. Γιατί ναι, λέει, μιλάει για 50 λεπτά για το σπανούλιο δασκάλου τυχαία. Ακούστε λίγο, για να μην μπερδευόμαστε παιδιά. Τελείωσε χθες η χρονιά. Ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είπαμε ότι δεν θέλουμε να λέμε και γενικώς να μιλάμε από σεβασμό στους ανθρώπους που είναι στην ομάδα για κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η χρονιά, σήμερα λέμε ότι ο Άρης τελείωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Μίλησιτς. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για την επόμενη μέρα και για τα πιθανά σενάρια. Μιλάμε για τον Διακαή Πόθο που είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης, με τις πιθανότητες να είναι αυξημένες μεν, αλλά να εξακολουθεί να είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση που μακάρι να γίνει το θαύμα και να επιβεβαιωθεί για τον Άρη. Και δώσαμε και τα φώτα μας λίγο γενικότερα για τα βήματα των επόμενων ημερών και για το πλάνο που θα υπάρχει. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό που πρέπει να το βάλουμε στο κάδρο μας είναι το εξής. Από την καινούργια χρονιά φαίνεται να περνά στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, και ο 7ος ξένος. Δηλαδή στο ρόστερ της κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα και δυνατότητα να έχει 7 ξένους παίκτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μίνιμουμ ο Άρης του χρόνου, μίνιμουμ, θα έχει 8 ξένους παίκτες στο ρόστερ του. Ενώ φαινόταν στην αρχή ότι δεν θα υπάρξει πλειοψηφία για κάτι τέτοιο, οι τιμές των Ελλήνων παικτών έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και για το λόγο αυτό φαίνεται ότι ακόμα και οι μικρές ομάδες, όλες ανεβάζουν τα μπάτζετ τους, αλλά ακόμα και οι μικρές ομάδες υποστηρίζουν το μοντέλο του 7ου ξένου, το οποίο ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός και η Παναθηναϊκός το στήριζαν και το υποστήριζαν. Εννοείται ότι πλέον το στηρίζουν και το υποστηρίζουν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Επομένως φαίνεται ότι θα περάσει κατά πλειοψηφία ο 7ος ξένος παίκτης. Και αυτό είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα, έτσι. Καμία απολύτως πιθανότητα, φίλε Αργύρη, για τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς για πλάν B για προπονητής. Την αγάπη μου στην Επανομή, την αγάπη μου στον Απόστολο. Χαίρομαι που συμφωνείτε για τα στοιχεία του χαρακτήρα του Σπανούλη που ταιριάζουν πάρα πολύ. Που θα ήθελε ο Άρης ένα τέτοιο προπονητή. Εντάξει Θεοδόση, νομίζω ότι αυτό που έγινε χθες με το κομμάτι διαιτησία κλπ
θα μας βοηθήσει να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά και την επόμενη χρονιά. Σαφέστατα και έχουν ανέβει, Γιώργο, πολύ περισσότερο οι πιθανότητες του 0,1% που έδινα για το θέμα του Σπανούλη. Το είπα ξεκάθαρα ότι ειδικά μετά το Final Four που ολοκληρώθηκε και με την παραμονή Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, αλλά και με την απόρριψη συγκεκριμένων προτάσεων, τα πράγματα είναι, δείχνουν λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν τότε. Να ξεκινά αγώνα τη Εθνική, θα ήθελα και τα 3 ή 4 πέμπτα να είναι παίκτες του Άρη, λέει ο Κωστής. Μοιράζεται μαζί μας μια φαντασίωση.

Γράφει ένα μήνυμα ο Φέδωνας και λέει: καλησπέρα. Καλός προπονητής του Σπανούλης, αλλά μέχρι εκεί. Έχεις αφιερώσει μία ώρα να πλέξεις την αγιογραφία του και τον ερωισμό του και τον έβαλες δίπλα στον Κολοκοτρώνη, εθνικό ήρωα τον έχεις κάνει. Ούτε για τον Γκάλι δεν έχεις αφιερώσει και δεν έχεις πει αυτά που έχεις πει για τον Σπανούλη. Τον έβαλες δίπλα σε κάποιους τεράστιους προπονητές, μόνο που ξέχασες επίσης έναν τεράστιο, τον Ιωαννίδη, και μόνο που ξέχασες τον Ιωαννίδη, κρίμα. Φέδωνα, ακούς την εκπομπή, κάνει διακοπές το ραδιόφωνο σου. Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα το οποίο πρέπει να λύσουμε? Γιατί από ό,τι κατάλαβα, καλέ μου φίλε Φέδωνα, ή δεν ακούς την εκπομπή, ή υπάρχει πρόβλημα με το σήμα και δεν φτάνει καλά στα αυτιά σου, ή τα ελληνικά μου δεν είναι πάρα πολύ καλά και δεν καταλαβαίνεις ή δεν ακούς αυτά που λέω, ή τα ειδικά σου τα ελληνικά θέλουν ένα μικρό φρεσκάρισμα, ή η φωνή μου δεν ακούγεται δυνατά, ή τα αυτιά σου έχουν κάποιο πρόβλημα. Πάντως, το μήνυμα που έστειλες, μάλλον το στέλνεις κάπου αλλού και ήρθε σε μένα. Τέλος πάντων, να σε καλά. Πες τίποτα για ποδόσφαιρο, Βρενεόπλουτε. Κώστα, να χαίρεσαι τα δυο όμορφα κορίτσια που έχεις στη φωτογραφία αυτή δίπλα στο όνομά σου. Αυτές τις δυο κούκλες να χαίρεσαι. Γιάννη, Έλληνες, πρέπει να πάρουμε ή να εμπιστευτείς και να δουλέψεις με Έλληνα μικρό. Όχι φίλε Κώστα. Οι Έλληνες θα δουλευτούνε. Αυτοί που έχουμε τώρα οι Έλληνες είναι αρκετοί, αν θέλουν να μείνουν κοντά στην ομάδα, να δουλέψουν μαζί της, να πάνε δανεικοί, να βελτιωθούν και να επιστρέψουν ακόμα ωριμότεροι. Η επόμενη χρονιά, από την επόμενη χρονιά ξεκινούν οι ακαδημίες του Άρη υπό την εποπτεία της ΚΑΕ, που θα δουλεύουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκπορεύεται και θα ελέγχει και θα, αν θέλεις, θα οδηγεί και στο πρόγραμμα της ανδρικής ομάδας. Οι μικροί παίκτες θα προκύψουν τα επόμενα χρόνια από μια πολύ σημαντική δουλειά που θα γίνει μέσα από τις ακαδημίες που πλέον είναι υπό την σκέπη της ΚΑΕ Άρης. Θα έχει προσωπικό ενδιαφέρον για αυτές και την καθοδήγηση θα την έχει ο Νίκος Ζήσης και ο βασικός, ο προπονητής της ανδρικής ομάδας. Θα δώσει το πρόγραμμα για να δουλεύουν και οι μικροί βάση αυτού, γιατί ο Άρης πρέπει να μάθει και οι παίκτες του να μάθουν να παίζουν τον μπάσκετ που θέλει να παίξει ανδρική ομάδα από τα μικρότερα κλιμάκια και επίπεδα και ηλικίες. Άρα θα δουλεύουμε παράλληλα να βγάλουμε ταλεντάκια και ταυτόχρονα ο Άρης θα δημιουργήσει μια ομάδα η οποία θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και θα προσπαθήσει να χτυπήσει τα επόμενα δύο χρόνια το EuroCup και να το κερδίσει και θα αποτελέσει μια κακή αλογόμηγα ενοχλητική πάρα πολύ στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Α, εντάξει, ευχαριστώ Δημήτρη, και εσύ άκουσες ότι τον ανέφερα τον μεγάλο Γιάννη Ιωαννίδη, έτσι, ευχαριστώ. Γι' αυτό λέει δεν πρέπει να ανοίξει γραμμές επικοινωνίας ποτέ. Είδες Τάνο, περνά από το μυαλό μου και μετά έρχεται μια μπάτσα και λέει άντε ρε, κάτσε εκεί στα αυγά σου. Θανάση, εννοείται ότι ο Άρης θα είναι πολύ ελκυστικός και εξαιρετικός να τον παρακολουθείς από την επόμενη χρονιά και χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουν τα πράγματα να πάνε μια φορά όπως θέλουμε να πάνε. Πολύ και αγάπη στο φίλο μου τον Γιάννη από τη Ζάκυνθο που έχει πολύ πολύ μεγάλη αγωνία για τα μπασκετικά και προσπαθούμε να είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ναι, πιστεύω ότι αν έχουμε κάνει σε Έλληνα παίκτη κρούση, ναι, έχει γίνει προεργασία για Έλληνα παίκτη για τον οποίο υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να αποκτηθεί, και την ίδια στιγμή επαναλαμβάνω ότι ο Άρης, σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε
οποιοδήποτε ζήτημα με τον Τολιόπουλο στον Παναθηναϊκό, ο Άρης θα κάνει πάρα πολύ δυνατό, πολύ δυναμικό μπάσιμο για να τον φέρει ξανά στο παλέ. Τον Σπανούλη τον θέλουμε, τον Σπανούλη λέω, συγγνώμη, τον Τολιόπουλο τον θέλουμε πάρα πολύ. Την αγάπη μου στο φίλο τον Στέλιο από την Κιτρινόμαυρη Πτολεμαϊδά. Την αγάπη μου στο Σπύρο. Θαύμα για τον Σπανούλη είναι ο Άρης. Μιλάμε για αυτόν που ψάχνει budget 15-20 εκατομμύρια ή πλάτες από έκοσα και για να κάνει το μάγκα. Αυτόν που πηδάει από τη Μονακό μόλις δύο τηλεογραφισμός του δεν φούσκωσε και παρατάει τους παίκτες που τον κάνουν να φαίνεται κανονικός προπονητής. Ποιο Σπανούλης ρε παιδιά, μέχρι και ο Ταμπελίνη γελάει ο Καστρίτης. Αυτή είναι η πραγματική κατάδια του Άρη. Μυρίστηκε ο Σπανούλης ζωστά δολάρια και αφήνει πότες ανοιχτές. Ούτε έξω από το παλέ τέτοιοι χαρακτήρες, λέει ο φίλος ο Άγγελος. Για να ξέρετε ότι υπάρχουν και τέτοιες απόψεις.

τρελαμένος ο Γιώργος. Σήμερα λέει από το πρωί τα έχουν βάλει με μία με τη δημοσίευση στο Instagram, μία με τον προπονητή. Δεν βαλεύονται από το πρωί.

Δεν παρεξηγώ κανένα φίλο, αλλά η δυναμική που φαίνει ο Σπανούλης στο σύλλογο είναι τέτοιο που μπορεί να αλλάξει την σύγχρονη ιστορία. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι οι φίλοι, αλλά δεν πειράζει. Ας κάνει την ομάδα και όλα αυτά θα αλλάξουν πολύ γρήγορα, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Γεια σου φίλε Γιώργο μου από την Ολλανδία, να είσαι καλά. Θέλουμε και λίγο δουλειά και εμείς για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, σε αυτό που πρέπει. Για το Χατζηλάμπρου τίποτα. Σε ένα μήνα πρέπει να αποφασίσει ο φίλος ο Χατζηλάμπρου αν θα δεχτεί την πρόταση που του έχει καταθέσει η Άρης και αν θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Και από εκεί και πέρα όλα είναι θέμα προσυζήτηση. Ο φίλος ο Γιώργος περιμένει να δει τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά. Λεφτά στην άκρη για το διαρκείας. Μόνο αυτό πρέπει να κάνουμε, λέει η φίλη μου η Αντιγόνη.

0: Το φίλος μου ο Γιώργος λέει, μην ξεχνάς ότι απευθύνεται, λέει, σε κάποιους ανθρώπους μέρους του οποίου πίστευε πριν κανένα μήνα ότι ο Μίτρουλονγκ ήξερε για τον υποτιθέμενο αγοραστή της ΠΑΕ. Α, ναι, για την έκπληξη. Στο... Γιαννάρα, έχουμε ενδιαφερθεί πολύ έντονα για τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν έχω επίσημη ενημέρωση, εννοείται, από την ΚΑΕ για το θέμα αυτό, αλλά έχουμε ενδιαφερθεί αρκετά σοβαρά για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, του οποίου το συμβόλαιο τελειώνει σε λίγο καιρό με την ΑΕΚ και είναι ένας παίκτης ο οποίος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να τον κρατήσει βέβαια, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν project ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος. Την αγάπη μου στο φίλο τον Παύλο. Ένα σκόρερ του χρόνου θέλουμε. Έχουμε καιρό να δούμε να βομβαρδίζει το καλάθι. Κώστα, νομίζω ότι η ομάδα του χρόνου το τελευταίο πράγμα που θα της λείπει θα είναι το σκόρ. Και καμία σύγχρονη ομάδα δεν έχει ένα σκόρερ. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο που θα μπορούμε να είμαστε απειλητικοί από κάθε θέση. Γιάννη, συμφωνώ με το μήνυμά σου. Την αγάπη μου και στον Κάσανδρο, το φίλο μου από τις Σέρες. Ο Νίκος λέει, Σπανούλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Την άλλη Παρασκευή πάλι χωράφι θα είμαι, μάλλον δεν τον γλιτώνω, τον χορό γυμνός, το μάντι λιακό να βάλεις. Στάθη, μάλλον αυτό θα πρέπει να κάνω. Το ξέρω, φίλε Φράγκο, ότι είπα για την οτροπία του Ξανθού και ότι δεν θέλει να χάνει ούτε αυτός ούτε όπως ο Γκάλης. Το ξέρω, αγόρι μου. Εγώ τα είπα, αλλά... Αν την κάνει την κίνηση και υπογράψει Σπανούλη στον Άρη, θα ψάχνουμε Μαριανό να μην μπορεί να πάει στο γήπεδο για να μας κάνει μεταβίβαστα διαρκείας, λέει ο Αντώνης. Και φυσικά το σύνθημα είναι μικρό, το γήπεδο θα ακουστεί πολύ έντονα. Πες στον Άγγελο να βράσει μια μπάλα μπάσκετ πρωί, μεσημέρι και βράδυ και να πίνει το ζωμό, εντολές γιατρού, λέει ο φίλος. Λοιπόν, αυτή η τοποθέτησή σου για την οτροπία του νικητή πρέπει να παίζει όλη μέρα στο ραδιόφωνο. Είναι ακριβώς αυτό που λείπει από το σύλλογο γενικότερα, να το λες κάθε μέρα. Αυτό μας λείπει, όντως. Καλό στον Μπίλι. Φωτογραφία ο Γιώργος με τον Kill Bill. Με την εθνική. Ωραίος ο Γιώργος. Άντε και άλλες ωραίες φωτογραφίες. Και φίλος ο Γιάννης λέει, ας έρθει και ο Βασίλη Εμίσης, λέει, με Βασίλη Τολιόπουλο, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Βασίλη Σπανούλη. Μακάρι ρε Γιάννη να έρθει και ας ξυλωνόμαστε του Αγίου Βασιλείου. Θέλω να ακούσετε λίγο κάτι. Θέλω να ανοίξετε τα αυτιά σας και να ακούσετε κάτι. Αλλάζω τελείως θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί. Όλα είναι σε ένα τέτοιο ύφος και με μεγάλη αισιοδοξία και με μεγάλη ανυπομονησία για την καινούργια χρονιά. Τώρα, θέλω να αλλάξω λίγο θέμα. Είναι σοβαρό. Γιάννη, γιατί σε λέω Βασίλη, τα έχουμε χαμένα. Δεν πειράζει, Γιώργο, και στο Βασίλη απαντάω. Άλλωστε είναι το αγαπημένο μου όνομα, με το σχωρεμένο τον μπαμπάκα μου, το γιο μου, τον κολλητό μου, τον ανιψιό μου, το γιο του αδερφού μου που το βάφτισα κιόλας. Όλοι Βασίληδες είναι, επομένως και στο Βασίλης γυρίζω. Βασίλης δασκάλου είναι κάτι πολύ οικείο για μένα. Ο Γκάλης είπε ότι υπέγραψε ο Χατζηλάμπρου και θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα. Καλημέρα από Κοζάνη. Αν το είπε ο Χρήστος, έτσι είναι, φίλε Λάζαρε. Φίλε, ναι, Λάζαρε. Ακούστε λοιπόν κάτι. Ανανεώνει ως το 2028 ο Μίτρουλονγκ. Ναι ρε παιδιά, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής αυτό. Μα, το είχαμε πει εδώ και καιρό. Αλλά ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Ακούστε. Ακούστε τη δήλωση που έκανε ο κύριος. Μάλλον κάτσε το πάρω από την αρχή. Η δήλωση που έκανε ο αρχηγός του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος, φιλοξενούμενος του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ήταν φιλοξενούμενος του κυρίου Διαμαντόπουλου στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Και έκανε την ακόλουθη δήλωση. Θέλω να τα ακούσετε λίγο αυτό που δήλωσε. Είναι ο κύριος Διαμαντόπουλος δίπλα του. και του κάνει ερωτήσεις. Θέλω λίγο να τα ακούσετε αυτό και να ανοίξετε τα αυτιά σας δυνατά και μετά θα κάνω και το δικό μου σχόλιο.
1: Κάνω μια έκκληση να μην διχαστεί η πόλη τους επόμενους μήνες.
2: Για ποιο λόγο?
1: Λόγω του ΠΑΟΚ.
2: Τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ?
1: Είναι οι δύο πρόεδροι, είναι ο Μιστακίδης που θέλει να τρουπώσει το λιμάνι, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Κάνω έκκληση.
2: Αυτό είναι θεωρία συνωμοσίας για έχει βάση.
1: Μισό λεπτό.
2: Δηλαδή ήρθε ο Μιστακίδης εδώ για να πάρει το ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο?
1: Όχι, το λιμάνι θέλει.
2: Το λιμάνι θέλει.
1: Βέβαια, κοίτα λεφτά. Ποιο, γιατί ο Σαββίδης αγαπάει τον ΠΑΟΚ? Τον αγαπάει, ναι, αλλά αν δεν είχε τις δουλειές του, γιατί επένδυσε λεφτά ο άνθρωπος. Έτσι, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, επένδυσε λεφτά, εκατομμύρια ευρώ και στην Πορτοκαράς και στο λιμάνι. Η παρουσία του Μιστακίδη που έχει απευθείας διάβλο με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι με προβληματίζει εμένα. Συναντήσεις.
2: Γιατί να θέλει να μπλέξει ο Μιστακίδη?
1: Το λιμάνι. Όπου υπάρχει λιμάνι, αγαπητέ μου φίλε, υπάρχει και εμπόριο, ανθίτο λαθρεμπόριο, υπάρχουν και οι σκόνες, τα αλεύρια, υπάρχουν πολλά πράγματα. Τελείς, δεν βλέπετε εσείς?
2: Προς το συμφέρον της περιφέρειας και της πόλης, άστος να βάζουν λεφτά και βλέπουν.
1: Δεν βάζουν λεφτά.
2: Πώς δεν βάζουν?
1: Ο Σαββίδης έβαλε. Ο άλλος θέλει τζάμπα να πάρει τη δουλίτσα. Δημιουργούν προβλήματα στο Σαββίδη για να τα πάρει τζάμπα.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Μην διχαστεί η πόλη όμως γι' αυτό.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζετε, για ποιο λόγο?
1: Νομίζετε. Ήδη η Αθήνα το απεργάζεται και αυτό. Εγώ σε ενημερώνω από τώρα. Μάλιστα. Θα το δούμε μπροστά μας γιατί πότε? Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι, θα το ξαναπώ. Ακούστε λίγο κάτι. Υπάρχει... Τι λέει ο κύριος Βελόπουλος στο ξεκίνημα?
1: Κάνω μια έκκληση να μην διχαστεί η πόλη τους επόμενους μήνες.
2: Για ποιο?
0: Κάνει λοιπόν ο Βελόπουλος, ο αρχηγός της ελληνικής λύσης, ο Βελόπουλος. Αυτός εδώ ο κύριος είναι αρχηγός ενός κόμματος. Είναι αρχηγός της ελληνικής λύσης. Εμένα δεν με αφορά και δεν με πολύ ενδιαφέρει και σας το λέω με ειλικρίνεια τα υπόλοιπα που λέει για το λιμάνι, για τον Μιστακίδη, για τον Σαββίδη κλπ. Όλοι γνωρίζουμε ποιος, τι, πού, γιατί, τα συμφέροντα κομμάτων με επιχειρηματίες, ποιοι έχουν πρημοδοτηθεί και χρηματοδοτηθεί από επιχειρηματίες. Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Υπάρχει λοιπόν ο κύριος Βελόπουλος, εδώ ο Θεσσαλονικιός Βελόπουλος, που είναι αρχηγός κόμματος της Βουλής, της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος εμφανίζεται στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και στον κύριο Διαμαντόπουλο, ένα σοβαρό δημοσιογράφο και ένα ραδιόφωνο με τις πιο υψηλές ακροαματικότητες στην πόλη και χωρίς ίχνος, χωρίς δισταγμό, λέει ότι μη διχαστεί η πόλη λόγω ΠΑΟΚ. Ο κύριος Βελόπουλος δηλαδή θεωρεί ότι η πόλη είναι ΠΑΟΚ και ότι θα διχαστεί η πόλη λόγω Μιστακίδη και Σαββίδη. Άσχετα τι λέει μετά, δεν με ενδιαφέρει καν. Ο κύριος Βελόπουλος λοιπόν βγαίνει και λέει στον αέρα ενός πολύ γνωστού και μεγάλου ραδιοφώνου της πόλης ότι προσέξτε, η πόλη θα διχαστεί λόγω ΠΑΟΚ. Σαν να σου λέω ότι η πόλη είναι ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει τι υπόλοιπη. Το θέτω, σας το παραθέτω για να το έχετε στο μυαλό σας. Γιατί αυτός εδώ ο τυπάκος κάνει λίγο τον δημοσιογράφο, λίγο τον αρχηγό κόμματος, λίγο τον πολιτή. Βέβαια αγαπάει πολύ τη χώρα και όλα τα λεφτά του στο εξωτερικό, αλλά αυτό είναι ένα νούπαπα Ευαγγέλιο. Αυτός λοιπόν ο τύπος, χωρίς ίχνος ντροπής, χωρίς να φοβάται κάτι, απερίφραστα βγαίνει και λέει ότι θα διχαστεί η πόλη. Η πόλη που είναι ΠΑΟΚ θα διχαστεί λοιπόν, έτσι. Αγνώντας για το αν υπάρχουν Αριανοί, Ηρακλειδείς, οτιδήποτε μέσα σε αυτή την πόλη. Αυτούς εδώ, θα ξέρετε, θα χρειαστεί να τους, θα ζητήσουν την ψήφο σας αύριο μεθαύριο. Ενδέχεται και ο κύριος Βελόπουλος να ζητήσει καμιά πρόσκληση να έρθει σε κανένα παλέ. Αν και δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα, δεν χαλάει το κέφι του πατερούλη. Θέλω να σας πω να το έχετε λοιπόν στο μυαλό σας. Η ελληνική λύση και ο πρόεδρός της, ο κύριος Βελόπουλος, θεωρούν ότι η πόλη θα διχαστεί λόγω Μιστακίδη και Ιβάν. Η Θεσσαλονίκη δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, η Θεσσαλονίκη θα διχαστεί. Καταλάβατε? Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας. Παράδειγμα, ο φίλος ο Δημήτρης από αυτό που άκουσε έβγαλε το συμπέρασμα και λέει ψηφίστε κούλι. Οκ. Okay. να κάνετε ό,τι θέλετε. Θέλετε να ψηφίσετε Βελόπουλο, θέλετε να ψηφίσετε Μητσοτάκη, θέλετε να ψηφίσετε Τσίπρα, κάνει κόμμα. Το ανακοίνωσε ο Λεβέντης αυτός, ο τεράστιος αρχηγός. Επέστρεψε το Αρχηγόπουλο. Αλέξη, έλα πάλι με φόρα. Θέλετε να ψηφίσετε Πασόκ, Ανδρουλάκη, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Εγώ οφείλω στην εκπομπή να μεταφέρω τις δηλώσεις ενός πολιτικού αρχηγού Θεσσαλονικιού που λέει θα διχαστεί η πόλη λόγω ΠΑΟ και Μιστακίδη Σαββίδη. Σας γράφει στα φρύδια του εσάς που ακούτε τώρα και είστε ευαισθητούλιδες στα πολιτικά. Αυτό σας λέω. Δηλαδή λέει αλήθεια, υπάρχει οργανός που θα του δώσει ψήφο? Άκουσε φίλε Τάκη τι λέει ένας φίλος τώρα σε μήνυμα. Φίλε αλήθεια, μετά από αυτό δεν θα τον ψηφίσω ενώ το είχα σκοπό. Τώρα κατάλαβες Τάκη? Εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος θα τον ψήφισε. Και δεν με νοιάζει τι λέει πολιτικά, γιατί δεν εξετάζω, δεν μπαίνω στην ουσία πολιτικών θεμάτων. Εδώ ο άνθρωπος βγήκε και είπε θα διχαστεί η πόλη λόγω ΠΑΟΚ. Ποιος Άρης, ποιος Ηρακλής, κανένας δεν υπάρχει. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης και ο Μιστακίδης. Να το έχετε στο νου σας. Δεν γνωρίζω τίποτα φίλε Σάκη για τα εισιτήρια διαρκείας και για τις τιμές της επόμενης χρονιάς. Ναι, ναι, έλεγε και τότε για τον Άρη ότι δεν έχει σημαία στο γήπεδο όταν ήταν στο Λάος. Έχεις δίκιο φίλε Δημήτρη. Γι' αυτό φίλε Δημήτρη, στις επόμενες εκλογές, επειδή λες και ο Πρωθυπουργός αυτή την άποψη έχουν ότι η Θεσσαλονίκη είναι ΠΑΟΚ, να φάνε μια μπατσάρα στις επόμενες εκλογές για να έρθουν στα ίσα τους. Εγώ το αναφέρω και θα αναφέρω όποια υποτιμητική δήλωση υπάρχει για τον Άρη από οποιονδήποτε πολιτικό. Τώρα ο καθένας από εκεί και πέρα ας πορευτεί όπως θέλει. Ψηφίζει, ακούει, ό,τι θέλει κάνει. Έχει το δικαίωμα της επιλογής. Και ο φίλος ο Παναγιώτης λέει καλά κάνεις και τον αναφέρει στο Βελόπουλο. Ναι Ελένη μου, και αγοράζανε και κυραλιφές και περγαμηνές του Ιησού Χριστού. Αγοράζανε. Φίλε Χρήστο, το ηχητικό του κυρίου Βελόπουλου μπορείτε να το βρείτε οπουδήποτε στο διαδίκτυο. Ράδιο Θεσσαλονίκη Βελόπουλος, αν γκουγκλάρετε θα σας βγάλει. Είναι απόσπασμα από συνέντευξη που παραχώρησε τον κύριο Διαμαντόπουλο.

Γλυκέ μου Φέδωνα, δεν χρειάζεται να διαβάσω κάποιο άλλο μήνυμά σου. Αντιλαμβάνομαι ότι καλό θα ήταν να σε προστατεύσω και δεν θα διαβάσω κάποιο άλλο μήνυμά σου. Έτσι, σε παρακαλώ πολύ, γλυκέ μου. Σημαδιακό το Βασίλης. Θα έρθει Kill Bill και στο λέει Βασίλης, λέει ένας άλλος. Έλεος με τους τοξικούς. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Παιδιά, δεν υπάρχουν. Όταν θα βγουν τα διαρκείας, ελπίζω και εύχομαι να είναι ό,τι πρέπει και για τις να γίνουν αυτά που πρέπει και για τις άτοκες δόσεις και για τις ευκολύνσεις της αγοράς από εσάς. Τώρα, πρέπει, καλό θα ήτανε αν ακούν άνθρωποι της Sky Aris και μπορούν να μιλήσουν στους επιτελείς και στους υπεύθυνους, να προσπαθήσουν όσο το δυνατόν να διευκολύνουν τον κόσμο να αγοράσει και τα διαρκείας με κάποιες δόσεις. Και αν γίνεται και εκτός πιστωτικών καρτών. Το μόνο που λυπάμαι, λέει, τον πρώτο αντίπολο που θέλει στο παλέ, την πρώτη αγωνιστική. Και αν παίζουμε εκτός έδρας, φίλε, αν παίζουμε για Ανάκη μου πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας, δεν θα έχει κόσμο στα εκτός έδρας, πιστεύεις, του μπάσκετ? Εγώ πιστεύω θα έχει. Τα συμπεράσματα μπορείτε να τα βγάλει ο καθένας. Είσαι λάθος στα περί Βελόπουλου. Εγώ δεν είπα κάτι. Εγώ για το Βελόπουλο δεν είπα κάτι. Εγώ το Βελόπουλο τον άφησα να ακουστεί. Δεν είπα κάτι. Θα διχαστεί η πόλη, είπε, λόγω ΠΑΟΚ, λόγω Μιστακίδη και Σαββίδη. Αν είμαι λάθος, εγώ προσωπικά το Βελόπουλο δεν θα τον ψήφιζα και με όπλο στο κεφάλι, να ξέρεις, φίλε.

Υπάρχουν λέει Αριανοί που το ψηφίζει. Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι φίλε. Αλλά εγώ έβαλα αυτή την ιστορία για ένα και συγκεκριμένο λόγο. Πρέπει όλοι αυτοί να μάθουν να σέβονται, στο και αν μην εκτιμούν, να μάθουν να σέβονται τον, την πόλη της Θεσσαλονίκης και όλους τους υπόλοιπους. Είτε όποια ομάδα και να ψηφίζουν, όποια ομάδα και να υποστηρίζουν, όποιο κόμμα και να ψηφίζουν.

Είσαι λάθος στα περί Βελόπουλου, Γιάννη. Ποιος αναστάτωσε την πόλη τόσα χρόνια, Αριανή ή Ηρακλήδης? Οι του ΠΑΟΚ το έκαναν και δυστυχώς είναι περισσότεροι. Εντάξει, τώρα δεν θα ψηφίσουν κάποιοι το Βελόπουλο, σωθήκαμε. Αυτό ήθελες να διαβάσεις, Σέργιο, το διάβασα. Τι σημαίνει αυτό, ότι δικαιούται ένας αρχηγός κόμματος? Δηλαδή, ο Βελόπουλος το είπε αυτό επειδή θεωρεί ότι είναι παραβατικοί οι ΠΑΟΚτσίδες? Αλήθεια τώρα. Μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε καθόλου. Θεωρεί ότι είναι η πόλη ασπρόμαυρη, αυτό θεωρεί ο Λεβέντης αυτός. Γι' αυτό και είπε ερωτήσεις στη Βουλή για τον ΠΑΟΚ και γι' αυτό και σκίστηκε να αλλάξει την τροπολογία την Κυριακή για τα περί ιδιοκτησία, για τη συνειδιοκτησία τότε με την Ξάνθη.

0: Αν ο ερασιτέχνης θέλει να απαντήσει, φίλε, θα το κάνει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνει. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να το κάνει. Ας κάνει αυτό που πρέπει με τον τρόπο που πρέπει. Μην την ανοίγετε την κουβέντα πολιτικά. Δεν θέλω να την πάω πολιτικά, έτσι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για την μαζική συμμετοχή στην εκπομπή. Πόλικη αγάπη σε όλους σας. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από το GR Times με τη Χριστίνα Στεφανίδου και φυσικά Yellow News με Δημήτρη Ωνσαλή και Χρήστο Γκάλη. Ως και τις 4 με μπόλικο ρεπορτάζ και μπόλικη επικαιρότητα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, την Επίδοσης, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση που είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Άλουπλας Ελλάδα και Κύπρο, και τη Smart Finance, τους κορυφαίους, πανέξυπνους και πολύ ενημερωμένους λογιστές της Solnos 88. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12, πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Τίτλοι ειδήσεων, χορηγός της ώρας, διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά Yellow News. Ευχαριστώ όλους σας. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι, παιδιά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Σταφανίδου. Τραγωδία στο Βέλγιο, σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Για αρκετούς νεκρούς κάνει λόγο το Reuters. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών ανέφερε ότι σκοτώθηκαν 2 έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός του λεωφορείου. Η εταιρεία διαχείρισης του Βελγικού Σιδηροδρομικού Δικτύου δήλωσε ότι τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργούσαν κανονικά και οι μπάρες στη διάβαση ήταν κατεβασμένες. Βόμβα ο ΠΚΠΚ στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 16 συλλήψεις σε Κιλκή, Σέρες και Θεσσαλονίκη. Την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση θα είναι στα 15 λεπτά από 20 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Νέο ράλι ανόδου στις τιμές πετρελαίου με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι. Με γενίκευση του πολέμου απειλεί το Ιράν μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Έπληξαν σκάφη που φέρεται να τοποθετούσαν...

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, διαμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Αμετακίνητο στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, ο Τραμπ είτε θα καταστραφεί στη ΣΥΠΑ είτε σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, ξεκαθάρισε. Νέες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ η παρουσίαση στο Θησείο. Ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει ευρύ κάλεσμα υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Στον Αριοπάγο έφτασε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί η Μαρία Καριστιανού, όπου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα οργής, σημείωσε η ίδια. Δεύτερος, ο Τσίπρας σε δημοσκόπηση της ίντερβιου για λογαριασμό της Πολιτικ. Ισχυρή παρουσία του σχηματισμού της Μαρίας Καριστιανού την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται ολοκληρωτική δημοσκοπική κατάρρευση. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρή πρωτιά με ποσοστό 26,1%. Το νέο κόμμα Τσίπρα καταγράφει 12,8%, προσπερνώντας το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποχωρεί στο 12,3%. Στην τέταρτη θέση σταθεροποιείται η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7,5%. Ακολουθούν οι ελληνικοί η λύση, το ΚΚΕ και η φωνή λογικής. Κάτω από το όριο του 3% πλεύση ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ. Εφιάλτης για μία 52χρονη στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. 25χρονος Αιγύπτιος μπήκε στο γραφείο που διατηρεί, της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, την ακινητοποίησε και τη χτύπησε με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί στο χέρι. Λίγες ημέρες αργότερα ο ίδιος άντρας ενεπλάκησε ληστεία με θύμα μία 22χρονη, από την οποία άρπαξε την τσάντα φράζοντάς τη στο στόμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Με το στόμα
4: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
13: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
22: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
23: Έκτακτη είδηση.
24: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
23: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
24: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
23: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
24: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
23: www.ergopavlatel.gr.
24: Ergo. Τέλεια νέα.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
27: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
27: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και
25: από τιμή. Μην ανησυχείς, είναι κυτρινόμαυρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος, εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Lease Access.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
28: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
29: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Σουσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κατάμε στροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Ό,τι υπάρχει να σχολιάσουμε και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με το μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε και Χρήστο Γκάλη. Έρχεται ο Σονούπο, ο Χρήστος. Θα ξεκινήσουμε με το μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Λογικό είναι το μπάσκετ να έχει αυτή τη στιγμή τη δεδομένη χρονική στιγμή τη μέρα του Λέοντος. Ολοκλήρωσε τη σεζόν χθες η ομάδα με την ήττα από την ΑΕΚ και όσα έγιναν εκεί και στο κομμάτι το αγωνιστικό και στο κομμάτι το διαιτητικό. Και θα τα σχολιάσουμε φυσικά μαζί και με τον Χρήστο. Αλλά ξεκινάει και η επόμενη σεζόν. Από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει και η επόμενη σεζόν. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και για αυτό το κομμάτι. Άκουγα νωρίτερα και το Γιάννη το Δασκάλου σε όσα ανέφερε και είναι πραγματικά μέσα στο γεγονός, μέσα στο πραγματικό γεγονός, όπως έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Μας ακούτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά στα ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας, να το παρακολουθείτε, να βλέπετε όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Σας στέλνουμε μαζί μας. Έτσι, αν εσείς το θέλετε, αν σας αρέσει, κάνετε ένα like στο βίντεο. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Ποιοτική μετάφραση από το επίσημο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr και επικοινωνείτε για μια ποιοτική μετάφραση. Οι κατάλληλοι συνεργάτες χρειάζονται και αυτοί είναι στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε συναγερμούς, τηλεοράσεις, κάμερες ασφαλείας, συστήματα ελέγχου, πρόσβασης, δίκτυα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Επικοινωνείτε. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Αυτή είναι η χορηγή και της σημερινής εκπομπής μας και τους ευχαριστούμε πραγματικά που είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν και το ραδιόφωνο και εμάς εδώ την εκπομπή μας. Και αυτό έχει την μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε άλλο και τους ευχαριστούμε, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον μπασκετικό Άρη, λοιπόν. Είπαμε, θα πούμε μπασκετικά, θα τα πω εγώ κάποια πράγματα μέχρι να έρθει και ο Χρήστος. Χθεσινό παιχνίδι, ο Άρης ιτήθηκε 102-99. Ξεκινάω από αυτό. Θα πάω μετά στα υπόλοιπα, παιδιά, στα ενδιαφέροντα. Έχουμε να πούμε πράγματα. Το ξέρετε κι εσείς. Εμείς έχουμε πει πράγματα και στο παρελθόν. Έχουμε μεταφέρει γεγονότα. Ξέρω τι είπε ο Χρήστος, παιδιά, το πρωί. Τίποτα δεν είπε σε σχέση με αυτά που πρέπει να πει τώρα. Έτσι, είπε αυτά που έπρεπε να πει σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ξέρετε κάτι. Είναι πάλι οι στιγμές αυτές τις οποίες πρέπει να είμαστε ακριβείς στο ρεπορτάζ μας, ακριβείς σε αυτά τα οποία μεταφέρουμε σε εσάς, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να σας μεταφέρουμε πράγματα τα οποία είναι εξές. Αν δεν γίνει κάτι, αυτό μπορεί να χαλάσει οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι εδώ μεταφέρουμε πράγματα, μεταφέρουμε γεγονότα, πραγματικά γεγονότα, όπως το κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Και το ξέρετε και γι' αυτό μας εμπιστεύεστε, γι' αυτό μας ακούτε, γι' αυτό συνδέεστε με το Yellow Radio με όλους τους τρόπους, προκειμένου να ακούσετε αυτά τα οποία έχουμε να σας μεταφέρουμε εμείς. Πάω λοιπόν στο χθεσινό παιχνίδι, να ξεκινήσω από αυτό. Ο Άρης ιτήθηκε 102-99. Σε ένα παιχνίδι το οποίο πήγε ψηλά. Πήγε ψηλά στο σκορ και για τις δύο ομάδες. Πολλά πράγματα έγιναν στο χθεσινό παιχνίδι. Έχω πολλά να πω και για το αγωνιστικό. Θα ξεκινήσω από το μη αγωνιστικό. Είναι πάλι αυτές οι στιγμές που σε εκνευρίζουν πάρα πολύ. Είναι οι στιγμές που λες, γιατί ρε φίλε πρέπει να συμβαίνει αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι και να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό, όχι γιατί κάθε φορά δεν αντιλαμβανόμαστε ποιος είναι ο ρόλος ανθρώπων, διαιτητών, το ελληνικό μπάσκετ, πώς λειτουργεί το ελληνικό μπάσκετ, πώς άγεται και φέρεται, πώς αυτοί που το ελέγχουν, το ελέγχαν παλιότερα, το ελέγχουν και τώρα, θέλοντας
ο καθένας το συμφέρον της δικής του ομάδας, του δικού του τρόπου. Ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Δεν γίνεται άνθρωποι σαν τον Μπουρσανίδη, σαν τον Καρπάνο και σαν τον Κατραχούρα. Τα λέγαμε και χθες. Τα λέγαμε και χθες για τους διαιτητές, για αυτή την τριάδα των διαιτητών. Κυρίως στους δύο είχα σταθεί εγώ, στον Μπουρσανίδη και τον Κατραχούρα, για διαφορετικούς λόγους. Για μένα, ξεκάθαρα ο Άρης πρέπει να ζητήσει ο συγκεκριμένος διαιτητής να μην τον ξανασφύριξει. Δεν ξέρω αν έχει το δικαίωμα, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει. Ας το ζητήσει και ας μην γίνει. Και μιλάω για τον Μπουρσανίδη, ο οποίος έχει θέμα. Έχει πρόβλημα. Έχει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο τον αναγκάζει μέσα εισαγωγικά να σφυρίζει με αυτόν τον τρόπο όταν σφυρίζει τον Άρη. Είναι πολύ κουραστικό. Είναι πολύ κουραστικό. Και θα τα πω και με τον Χρήστο μετά, μόλις έρθει. Γιατί πολλές φορές έλεγε ο Χρήστος για τον αδερφό του, τον Κώστα Μπουρσανίδη, και έλεγε ρε παιδί μου ότι είναι κακός διαιτητής. Δεν είναι καν διαιτητής, είναι κακός διαιτητής. Δεν πρέπει να σφυρίζει αυτός ο διαιτητής κτλ. Για τον αδερφό του, τον Κώστα. Και έλεγε ότι αυτός είναι ο καλός από τους δύο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την τρέλα που έχει όταν σφυρίζει τον Άρη να σφυρίζει με αυτόν τον τρόπο. Και εμένα η δικαίωση σε αυτά που είδα, γιατί καμιά φορά το αισθάνομαι ότι όταν εμείς τα βλέπουμε, τα λέμε, μήπως υπερβάλλουμε, μήπως επειδή είναι η δική μας ομάδα, η ομάδα η οποία υποστηρίζουμε, μας στεναχωρεί, μας κάνει να τα βλέπουμε τα πράγματα με κίτρινα γυαλιά και να μην είναι πραγματικότητα. Αλλά βλέποντας μετά και την συμπληρωματική δήλωση που έκανε ο τύπος ο συγκεκριμένος, αυτός ο Σάκοτα, δηλαδή πραγματικά 75 χρονών, δεν σέβεται ούτε τον εαυτό του, ούτε την πορεία, την όποια έχει κάνει στο ελληνικό μπάσκετ κτλ. Και βγαίνει και κάνει συμπληρωματική δήλωση για να απαντήσει και μας λέει για 2-0. Δεν τρέπεται λίγο. Δεν τρέπεται λίγο. Ο τύπος ο οποίος μιλάει σε όλο το παιχνίδι δίπλα στους διαιτητές και τους κάνει μάθημα και ξέρεις γι' αυτό το φυσιολογιστικό ύφος. Α, ο μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος, ο οποίος πολλά στο μπάσκετ και ξέρει πολλά. Και αρχίζει και λέει διάφορα στα αυτιά των διαιτητών σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Όταν κερδίζει, είναι ήρεμος, τα λέει. Όταν χάνει ή όταν τον πλησιάζουν, αρχίζει το καρδιοζυλίκι. Και βγαίνει μετά να μας πει ο κ. Σάκοτα ότι αν η διαιτησία ήταν σωστή και 2-0. Πολύ καλά απάντησε ο Άρης με τη διαρροή του. Αν η διαιτησία ήταν σωστή, κύριε Σάκοτα, πρώτον, εμείς θα είχαμε πλεονέκτημα έδρας και όχι εσείς. Εμείς θα είχαμε πλεονέκτημα έδρας, γιατί σας είχαμε κερδίσει και μέσα στο γήπεδο σας, όχι μόνο στο δικό μας γήπεδο. Και εκεί θα είχαμε κερδίσει, αν δεν ήταν η διαιτησία όπως ήταν σε εκείνο το παιχνίδι. Μη θυμηθώ πάλι ποιοι σφύριζαν σε εκείνο το μάτς. Και μη θυμηθώ ότι η ΑΕΚ φέτος, μια αδικημένη και καλά τα τελευταία χρόνια ομάδα από τη διαιτησία, διαμαρτυρήθηκε στη δεύτερη αγωνιστική με το Περιστέρι, το παρουσίασε σαν τρελό γεγονός, σαν απίθανο γεγονός και στη συνέχεια ξέχασε όλα τα υπόλοιπα και μπήκε στην ίδια διαδικασία. Παιδιά, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ρε παιδιά ο Χρήστος που τον βγάλαμε χθες. Ο Χρήστος είναι δημοσιογράφος. Ο Χρήστος μπορεί να λέει ό,τι θέλει για την ομάδα. Εγώ μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο σε μια ομάδα. Το Χρήστο τον βγάλαμε να μας δώσει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, δεν τον βγάλαμε να μας πει τι λέει η ΑΕΚ για τη διαιτησία. Μην τα μπερδεύετε στο μυαλό σας. Γιατί μπει σε αυτή τη διαδικασία πάλι, γιατί βγάζετε αυτόν, γιατί βγάζετε εκείνον, γιατί βγάζετε τον άλλον. Θα βγάλουμε όποιον νομίζουμε για να μας μεταφέρει κάτι που θεωρούμε ότι πρέπει να μας μεταφέρει. Για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ τον βγάλαμε να μας μεταφέρει. Δεν μας μετέφερε κάτι άλλο. Το τι μπορεί να λέει στα άλλα μέσα που είναι και πώς μπορεί να συμπεριφέρεται. Και εγώ μπορεί να συμπεριφέρομαι όπως συμπεριφέρομαι και να με ακούει άλλος και να λέει τι λέει αυτός. Και να θέλει κάποιος να με πάρει να πω για το ρεπορτάζ του Άρη. Θα πω για το ρεπορτάζ του Άρη. Μην τον μπλέκετε στο μυαλό σας όταν ακούτε κάποιον. Μην χάνεις. Εγώ μιλάω τώρα για έναν προπονητή. Δεν μιλάω για έναν δημοσιογράφο. Έτσι, αυτό μην το μπερδεύετε στο μυαλό σας. Αφήστε τι μπορεί να λέει οποιοδήποτε άλλος. Εγώ λέω, έτσι, εμείς λέμε αυτό το οποίο μεταφέρουμε και μιλάμε για έναν προπονητή. Προπονητή. Αυτό. Για μένα είναι σημαντικό. Ξέρω ότι και τα βλέπουν οι άνθρωποι του Άρη. Και πρέπει να ασχοληθούν και σοβαρά πλέον με αυτό το κομμάτι. Γιατί το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει στόχευση συγκεκριμένη. Υπάρχει στόχευση συγκεκριμένη. Υπήρχε στόχευση να περάσει και να είναι η ΑΕΚ στην τετράδα. Να την κρατάμε εκεί ικανοποιημένη, για να μένει ο Αγγελόπουλος και τα λοιπά και να είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Να υπάρχει. Έχασε και τον BCL. Πρέπει κάτι να τις δώσουμε. Κάπως να το σπρώξουμε. Κάπως να τη βοηθήσουμε. Για μένα είναι ξεκάθαρο αυτό το κομμάτι. Παιδιά, ξεκινάω από αυτά. Θα πάμε και στα υπόλοιπα. Δεν τα ξεχνάω. Γι' αυτά θα μιλήσουμε. Για την επόμενη μέρα θα μιλήσουμε κατά βάση. Έτσι, κατά βάση θα μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό η επόμενη μέρα.
Τώρα αγωνιστικά να κρίνουμε πάλι ποιος είναι καλός παίκτης, ποιος δεν είναι καλός παίκτης, ποιος έπαιξε, ποιος δεν έπαιξε, τι προσέφερε ο ένας, τι προσέφερε ο άλλος. Αυτά νομίζω είναι πολύ φανερά στα μάτια μας, στο μυαλό μας. Τα έχουμε δει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Τα έχουν δει και οι άνθρωποι του Άρη, οι οποίοι θα πάρουν τις αποφάσεις τους για το ποιοι πρέπει να μείνουν, ποιοι πρέπει να φύγουν, πώς πρέπει να πορευτεί η ομάδα την επόμενη σεζόν. Ό,τι αμφιβολία κι αν είχαν, νομίζω ότι δεν θα την έχουν για πολύ. Θα πάρουν τις αποφάσεις τους σύντομα. Και θεωρώ ότι μέσα και στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την απόφαση για τον προπονητή. Ποιος είναι ο καινούργιος προπονητής της ομάδας, δεν θα είναι ο Μίλιτσιτς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα τελείωσε η χρονιά. Μπορούμε να το πούμε ακόμη πιο ξεκάθαρα, αν και νομίζω εμείς εδώ στην εκπομπή μας και ο Χρήστος το είχε πει εδώ και καιρό, ότι δεν θα είναι ο Μίλιτσιτς έτσι κι αλλιώς ο επόμενος προπονητής της ομάδας. Αυτό ήταν δεδομένο. Δηλαδή, ό,τι κι αν είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη, ήταν μέχρι ένα σημείο αυτό. Απλά επειδή ήταν και προπονητής της ομάδας και είναι ακόμα προπονητής της ομάδας, έτσι δεν ξέρω τώρα πότε σταματάνε προπονήσεις και τα λοιπά, να σταμάτησαν αυτόματα προπονήσεις, είναι. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή, υπήρχε στο μυαλό μας. Και το θέμα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος. Το πόσο σημαντική θα είναι η επιλογή του επόμενου προπονητή είναι κάτι που επίσης το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Το οποίο δείχνει πρόθεση. Δηλαδή, όταν αποφασίζεις ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής, δείχνεις και την πρόθεσή σου, τι θες να κάνεις, πώς θες να πορευθείς, πώς θες να λειτουργήσεις από εδώ και πέρα. Παίρνοντας, επαναλαμβάνω, την απόφαση για το ποιος θα είναι ο προπονητής της επόμενης σεζόν. Δείχνεις δηλαδή ότι η πρόθεσή μου είναι να κάνω αυτό. Θέλω να πάω εκεί. Θέλω να πετύχω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να δείχνεις, να μπορείς να ξεκαθαρίζεις, να μπορείς να βάζεις στην εικόνα του άλλου τι θες να κάνεις. Έτσι. Για μένα επιλογή πρέπει να είναι ενός προπονητή ο οποίος θα αναλάβει μαζί και με το Ζήση το χτίσιμο της ομάδας της επόμενης σεζόν, το χτίσιμο της ομάδας η οποία θα υπάρχει την επόμενη σεζόν. Ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε από το όνομα, πώς το λένε, θέλετε να ακούσετε από μένα να σας πω το όνομα που περιμένουν όλοι. Όλοι περιμένουν, όλοι θέλουν, όλοι έχουν αναμονή για να ακούσουν το όνομα του Βασίλη Σπανούλη. Ήδη το όνομα κυκλοφορεί, έχει γραφτεί και στο εξωτερικό, έχει γραφτεί και στην Ελλάδα από διαφόρους. Επίσης, πάλι θα ευλογήσω τα γένια μας και τα έχω και μεγάλα εγώ τουλάχιστον. Εδώ και καιρό έχουμε πει ότι είναι μια επιλογή του Άρη ο συγκεκριμένος προπονητής, απλά δεν το λέμε πλέον μόνο εμείς. Έτσι, κυκλοφορεί γενικώς. Ο Άρης εμφανίζεται ως μία από τις υποψήφιες ομάδες για έναν προπονητή που είναι από τους προπονητές που ενδιαφέρουν ομάδες της Ευρωλίγκα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες το έχουν καταθέσει πρόταση, υπάρχουν προτάσεις οι οποίες έχει αρνηθεί, υπάρχουν προτάσεις που δεν τις έχει ακόμη αρνηθεί και τις συζητάει πιθανόν ο ατζέντης του. Και κάπου εκεί υπάρχει και ο Άρης. Κάπου εκεί υπάρχει και ο Άρης. Υπάρχει και η επιλογή του να έρθει στον Άρη ο Σπανούλης. Δεν θα πω στη διαδικασία τώρα εγώ να αναλύσω τα θετικά και τα αρνητικά, το τι θα σημαίνει και για τον ίδιο τον Σπανούλη, όποια επιλογή κάνει για τον προπονητή ο οποίος θα είναι στον μπαγκ, για την ομάδα την οποία θα προπονήσει. Τι θα σημαίνει να πάρει τη συγκεκριμένη επιλογή. Σταματήστε ρε ποιους μιλούσαμε και ποιους. Βάλτε ρε το μυαλό σας να δουλέψει ρε. Άσε τις εξυπνάδες. Εσείς μπορείτε να αφήσετε τις εξυπνάδες. Να ακούσετε και να αφήσετε τις εξυπνάδες. Ο ένας μας πει να πούμε τους παίκτες από τις δύο ομάδες. Ο άλλος μπορείτε να αφήσετε τις εξυπνάδες. Και να ακούτε. Οι πιθανότητες υπήρχαν πολύ πολύ πολύ μικρές. Αν με ρωτάτε πόσο αυξήθηκαν οι πιθανότητες. Μα καπνός υπήρχε πάντα, μην το ξαναπούμε αυτό το πράγμα. Ο Άρης τον είχε σαν στόχο το Σπανούλη, απλά οι πιθανότητες ήταν πολύ πολύ πολύ λίγες. Τώρα πόσο περισσότερες είναι αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα τα οποία μεταβάλλονται κάθε μέρα. Κάθε μέρα μεταβάλλονται τα δεδομένα. Κάθε μέρα μεταβάλλονται οι ομάδες που μπορεί να ήταν ενδιαφερόμενες και να έχουν κλείσει κάποιον άλλον προπονητή.
ή να έχουν κλείσει πόρτες οποίες μπορεί να περίμενε ο Σπανούλης. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Αλλά οι πιθανότητες για μια ομάδα η οποία παίζει στο EuroCup και αναλόγως και τι έχει στο μυαλό της να κάνει αυτή η ομάδα. Τι θέλει να κάνει για την επόμενη σεζόν. Πώς θέλει να κινηθεί. Πώς θέλει να κινηθεί οικονομικά. Πώς θέλει να κινηθεί οικονομικά η κάθε ομάδα. Είναι, ξαναλέω, δείχνει το τι έχεις στο μυαλό σου ή όποια επιλογή κάνεις. Και αν κάνεις συγκεκριμένη επιλογή, σημαίνει ότι έχεις στο μυαλό σου καλά πράγματα. Καλά πράγματα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Απλά πρέπει να απαντήσω λίγο στο τηλέφωνο. Άρα, εν κατακλείδη, έτσι για να το αντιλαμβανόμαστε όλοι, όσο ο Άρης δεν έχει πάρει προπονητή και ο Βασίλης Πανούλης δεν έχει κλείσει κάποια ομάδα, είναι υποψήφιος για τον Άρη. Δεν θα βάλω ποσοστά, έτσι, αν είναι μισό 1%, 1% ή έχει γίνει 10%, έχει γίνει 20% ή και παραπάνω. Λέω ότι όσο δεν είναι δεδομένο ότι ο Άρης ασχολείται, ότι ο Άρης ψάχνεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι ο Άρης θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, απλά είναι και θέμα απόφασης, έτσι, είναι και θέμα απόφασης. Αν με ρωτάτε αν ο Άρης την έχει πάρει την απόφαση για να συζητάει, άρα την έχει πάρει την απόφαση. Για να ασχολείται, άρα την έχει πάρει την απόφαση. Ότι θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι έτσι ή δεν είναι? Δεν θα συζητούσα αλλιώς θα έλεγε, παιδιά, δεν. Έτσι, ο Άρης θα ασχολιόταν με τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Έχει και άλλες περιπτώσεις. Δεν έχει κλείσει τις πόρτες ο Άρης. Ο Άρης έχει και άλλες επιλογές παικτών, συνόμων προπονητών. Αν δεν προχωρήσει η περίπτωση Σπανούλη, που λέγαμε το plan A ή το plan B, ή το μπορεί να έχει, ξέρεις, να κυνηγάς κάτι και από εκεί και πέρα να έχεις ανοιχτές και κάποιες άλλες περιπτώσεις και κάποιες άλλες επιλογές. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Κάπως έτσι. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι μια ομάδα με έναν ιδιοκτήτη που την αλλάζει τη μοίρα της. Έτσι, την αλλάζει τη μοίρα της. Έχει, πώς να το πω, έχει στην διάθεσή της χρήματα, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Έχει πλάνο, έχει όραμα, έχει θέληση για να πετύχει πράγματα. Θέλει να τα πετύχει με το δικό της τρόπο η ομάδα του Άρη. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει όμως και πλάνο το οποίο, πώς να το πω, μεταβάλλεται και από στιγμές σε στιγμές και από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα, αναλόγως και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μπροστά στην ομάδα. Δηλαδή, ξεκινάς, έχεις αυτό το πλάνο, ξαφνικά εμφανίζεται μια προοπτική, δύο προοπτικές, τρεις προοπτικές, δηλαδή εμφανίζονται άλλες προοπτικές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι την δεδομένη χρονική στιγμή ο Άρης κυνηγάει κάτι. Ο Άρης κυνηγάει να φέρει το Σπανούλι εδώ. Ο Σπανούλης ξέρει ότι αν έρθει εδώ θα πρέπει να έχει έναν συγκεκριμένο στόχο. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Να οδηγηθεί, να φτάσει η ομάδα να παίξει στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορεί να έχει άλλο στόχο. Το στόχο που είχε ο Ιτούδης όταν πήγαινε στην Χάμπολ Τελαβίβ για να παίξει το Eurocup. Ποιος ήταν ο στόχος? Πάμε για να βρεθούμε στην Ευρωλίγκα. Βέβαια με πολύ μεγάλα οικονομικά μεγέθη, με. Βάτε στο μυαλό σας. Αυτή την επιλογή θα έχεις. Και φέρνοντάς τον, θα κάνεις και ένα μακροπρόθεσμο πλάνο και με χρήματα που θα πέσουν και με έσοδα τα οποία θα υπάρχουν και ξαναλέω με πλάνο να επιστρέψεις στην Ευρωλίγκα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ο Άρης είχε δύο δρόμους να ακολουθήσει. Ο ένας δρόμος ήταν να πάει με αυτό που έχει στο μυαλό του, ο άλλος δρόμος ήταν να το παλέψει, να το ψάξει για κάτι που πρώτον
επικοινωνιακά θα του δώσει μεγάλο, μεγάλο αέρα. Αλλά δεν είναι μόνο επικοινωνιακό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να επικοινωνήσεις κάτι. Είναι και στην πράξη. Είναι και στην πράξη το τι είναι αυτό που θες να κάνεις. Το που θες να πας. Που θες να φτάσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Έχουμε μαζί μας και Χρήστο Γκάλη. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Αλλά... Λοιπόν,
1: άκουσα. Με τι θα ξεκινήσουμε τώρα, με τα χθεσινά ή με τα αυριανά?
0: Ξεκινήσουμε τα χθεσινά.
1: Ωραία.
0: Καθυστέρηση να αφήσει και αναγκάστε να πάω και στα αυριανά.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα χθεσινά, να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Θέμα πρώτον. Τελείωσε η χρονιά. Θα κάνουμε τον απολογισμό. Θα κάνουν οι ηθήνοντες τον απολογισμό τους. Το ακούσατε μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Θα γίνει συνέντευξη τύπου της ΚΑΕΑΡΙΣ και του Ζήση και του Διακογιάννη. Ο Ζήσης θα μιλήσει για τα αγωνιστικά. Ο Διακογιάννης θα μιλήσει για τα οικονομικά. Θα μας πούνε και του Αντωνιάδη. Μην τον ξεχνάμε και αυτός είναι στα οικονομικά. Θα μας πούνε τι έχουν να μας πούνε όσον αφορά για τον πρώτο χρόνο παρουσίας τους στην ΚΑΕ. Λοιπόν, αγωνιστικά για μένα, ο Άρης απέτυχε. Και λέω απέτυχε γιατί, κακά τα ψέματα, όσο βιαστικό και αν ήταν το ρόστερ, όσο χαμηλού μπάτζετ και αν ήταν το ρόστερ, όσο ό,τι δικαιολογία, τραυματισμούς, αλλαγές προπονητών, θα μπορούσες να έχεις την είσοδό σου στην τετράδα, ή μάλλον είχε την είσοδό σου στην τετράδα, άσχετα αν δεν το έλεγε ανοιχτά. Λοιπόν, ως τον ελάχιστο στόχο. Δεν τον πέτυχε. Όπως και δεν πέτυχε και στην Ευρώπη, να προχωρήσεις, έκανες εκείνες τις ήττες στην αρχή, οι οποίες σε κράτησαν πίσω και στα μεγάλα παιχνίδια, όπως αυτό με την Κλουζ ή νωρίτερα με την Μπακτσέσε Χίρ, όσον αφορά για το Eurocup ή στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσες να κάνεις την υπέρβαση, δηλαδή να κάνεις μια μεγάλη νίκη για να καλύψεις τα στραβοπατήματα. Έκανες μια μεγάλη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, μπράβο σου, θα μπορούσες να κάνεις και περισσότερες τις οποίες δεν τις έκανες. Τα αφήνουμε. Θα ξαναμιλήσουμε για τη φετινή χρονιά, το τι έγινε στις επόμενες μέρες όταν θα μιλήσουν και οι διοικούντες. Ανοίγουμε παρένθεση για τη διαιτησία. Σε σύγκριση με τον αδερφό του, τον Κώστα, είναι καλός διαιτητής. Είναι και διεθνής. Και όχι διεθνής που παίρνουν η ταμπέλα όσοι γίνονται 40-45, που τους δίνουν μια ταμπέλα ότι είσαι διεθνής και δεν έχουν σφυρίξει ούτε φιλικό ξένων ομάδων. Ο Πουρσανίδης είναι καλός διαιτητής. Εχθές όμως αυτό που έκανε είναι διαιτητικές αλητίες. Εγώ άμα ήμουν ή Καρπάνος ή ο τρίτος, πώς το λέγανε, ο Κατραχούρας, σοβαρά σου μιλάω, που έχει γίνει, παιδιά, έχει γίνει σε αγώνα, όταν θα πήγαινε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια θα τον τραβούσα μπουνιά και θα τον έλεγα ή θα βγεις εσύ να παίξεις ή θα βγω εγώ. Αυτό που κάνει, δες τώρα αυτό που βλέπεις, δες, είναι συνέχεια στο κέντρο, εντάξει. Καμιά φορά κάνει λάθος και δεν αλλάζει τις θέσεις του, πως κάνει βάσει ρολογιού οι διαιτητές, γιατί προφανώς δεν θέλει να τρέξει πολύ, μπορεί να έχει και κάποιο πρόβλημα ο συγκεκριμένος διαιτητής. Δεν γίνεται κάθε φορά να είναι στο κέντρο αυτός και από το κέντρο σφυρίζει φάσεις που είναι κάτω από το καλάθι, ενώ υπάρχει διαιτητής μπροστά ακριβώς στο 1 μέτρο και διαιτητής πλάγια στα 3 μέτρα και αυτός που είναι στα 10 μέτρα παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Εσύ άμα είσαι Κατραχούρας ή Καρπάνος, άσχετα άμα είσαι καλός διαιτητής ή όχι, δεν θα πήγαινε στο ημίχρονο να τον πιάσει το λαιμό? Εσύ τώρα άμα κάνουμε εμείς εκπομπή και δεν με αφήνεις να μιλήσω, εντάξει, δεν πρέπει να φύγω εγώ?
0: Δεν θα μου πεις κάποια στιγμή, ρε φίλε, θα μιλήσω, άμα δεν μου μιλήσω, γεια σου. Τι κάνω εγώ?
1: Είναι εξορισμού, είναι ο διαιτητής βάσης, έχει ένα συγκεκριμένο τομέα. Δεν γίνεται να παίρνει ο διαιτητής από το κέντρο όπου υπάρχουν 15 σώματα και του καλύπτουν τη φάση με την μπάλα. Πού είναι η μπάλα? Αυτό είναι διαιτητική αλητεία, κύριε Πουρσανίδη, διεθνή διαιτητή. Αλλά ξέρω γιατί τα κάνετε. Γιατί θέλουν να σας τελειώσουνε. Θέλουν να σας τελειώσουν πρόωρα, όπως τελειώσανε τον αδερφό σας. Και εσείς είσαστε τόσο αφελείς που πέφτετε στην παγίδα. Δεν είστε στις συμπάθειες του Κορομιλά, του ανθρώπου που διαχειρίζει τη διαιτησία. Σας βάζει τέτοια παιχνίδια για να κάνετε λάθος, και δεν σας λέω Και δεν λέω και τι το παρασκήνω τώρα για να μην το κλείσουμε το ραδιόφωνο. Μια και καλή. Λοιπόν, και πάτε εσείς και κάνετε τέτοιες διαιτησίες. Θέλουν να σας τελειώσουν και είστε τόσο αφελείς που το κάνετε, που κάνετε κακό στον εαυτό σας.
0: Για να κάνει τι δηλαδή, εγώ να καταλάβω κάτι.
1: Δεν θέλω να μπω γιατί θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Θα αρχίσω να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Άσε τώρα, θα φάμε και καμιά μήνυση.
0: Ήδη... Δεν χρειάζεται λεπτομέρειες, απλά.
1: Ήδη η ΚΕΔ, και το έχεις δει και πάρα πολύ καλά, μία εκπομπή Yellow Radio που βγαίνω και μιλάω για τη διαιτησία, το ξέρουνε και μου το λένε στο γη, το έχεις δει και με τα μάτια. Τι είναι αυτά που λες και τέτοια πράγματα.
0: Το ερώτημα είναι άλλο. Ο Προυσανίδης είναι, όπως λες και εσύ, ένας έμπειρος διαιτητής. Είναι ένας διαιτητής ο οποίος.
1: Ο Προυσανίδης δεν έχει μέλλον στη διαιτησία. Και θέλουν να τον τελειώνουν.
0: Και τα κάνει αυτά για να έχει μέλλον. Δηλαδή, κάνοντας αυτά, θα τον κρατήσουν.
1: Όχι. Δεν το καταλαβαίνει όμως. Νομίζω ότι θα τον κρατήσουν. Κατάλαβες. Νομίζει ότι θα τον κρατήσουν. Ο Προυσανίδης, καταρχήν, να ευχαριστεί το συγχωρεμένο, το Στέλιο το Σημειονίδη, που τον έκανε διαιτητή. Και τον έφτασε μέχρι εδώ που τον έφτασε. Άμα ήταν οποιοδήποτε άλλος, δεν θα τον έκανε διαιτητή. Ούτε αυτόνα, ούτε τον αδερφό του. Κεράκι στο Στέλιο το Σημειονίδη. Πλησιάζει και ο χρόνος από την τέτοια. 2 χρόνια συμπληρώνονται από τον χάσαμε το Στέλιο. Κεράκι στο γιο του Στέλιο Σημειονίδη. Στέλιο Σημειονίδη που είναι κουμπάρος του. Και τον στήριξε μέχρι τώρα. Κύριε Προυσανίδη, εδώ και αρκετό καιρό με τις διαιτησίες σας, ούτε καν στη FIBA δεν σας καλούνε. Άντε, γιατί ήσασταν διεθνείς, σας πέραν σε κανένα προκριματικό EuroCup, σας πέραν σε καμιά τελική φάση γυναικείου πρωταθλήματος ή τίποτα εφηβικά ή τέτοια. Ήσασταν κάποιο επίπεδο καλός διαιτητής, δεν ήσασταν ο top Ευρωλίγκας, αλλά ήσασταν κάποιο επίπεδο. Με τις διαιτησίες σας στα 2 τελευταία χρόνια δεν σας καλούν ούτε σε διεθνές φιλικό. Και εσείς πέφτετε στην παγίδα τους. Ξέρετε ότι θέλει να σας τελειώσει ο Ηλίας Κορομιλάς και με αυτά που κάνετε, με αυτά που κάνετε, του δίνετε την ευκαιρία να σας τελειώσει πιο γρήγορα. Καλύτερα για μας, συνεχίστε. Όσον αφορά και τον Κατραχούρα, θα πω για ακόμη μια φορά ότι είναι παράτυπο που αγωνίζεται. Έχουμε την υπόσχεση από την Ελληνική Ομοσπονδία ότι αυτοί οι διαιτητές που πήραν παράταση στη θητεία τους και δεν τελείωσαν 50 ετών θα τελειώσουν το Σεπτέμβριο, αλλά επειδή πολλά ακούγαμε από τον κύριο Λιόλιο για τα παιδάκια που κλαίνουν για τη διαιτησία και θα τιμωρήσει τους κακούς διαιτητές, αλλά έχει κάνει το ακριβώς αντίθετο. Όλους τους κακούς διαιτητές τους έχει δώσει παράταση όσον αφορά την θητεία τους. Δεν έχετε να κερδίσετε τίποτα από τον Κατραχούρα. Δεν έχετε να κερδίσετε από τον Προυσανίδη τίποτα, γιατί εντάξει, δεν είναι και 50 ο Προυσανίδης.
0: Από τον Κατραχούρα δεν έχετε να κερδίσετε. Είναι...
1: Δεν έχετε να κερδίσετε. Κακώς τον κρατήσετε ένα χρόνο παραπάνω. Δεν έχετε να κερδίσετε τίποτα από τον Θεό.
0: Την καθαρή τάπα του Νοά Φάουλο, ο Κατραχούρας. Αυτό ήταν διαιτητής βάσης που λες και εσύ. Κάτω καλά, το είδε ο άνθρωπος μπροστά του και είδε Φάουλο αυτή τη φάση.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτό να όμως δεν μπορείς να τον πεις τίποτα, ρε φίλε. Σου λέει, εγώ το είδα. Εσύ δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπω, ρε φίλε. Το βλέπεις στο replay. Όχι, δεν το βλέπουμε. Αλλά αυτό το είδε. Εκεί δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αλλά όταν αυτή τη φάση την παίρνει ο διαιτητής από το κέντρο του γηπέδου, εκεί καταλαβαίνεις ότι γίνεται κάτι πονηρό. Ότι δεν είναι σωστά τα πράγματα.
0: Αυτά τα κάνουν οι έμπειροι διαιτητές και καλά, κάτι που παπέτουν, κάτι για να δείξουν ότι εγώ ελέγχω το παιχνίδι και τα λοιπά και όπου και να είμαι θα πάρω το σύστημα.
1: Φίλε, όσο έμπειρος και να είσαι, δεν εκμηδενίζεις τους συνεργάτες σου. Τριάδα είστε. Εδώ σταματήσαν να λένε ποιος είναι πρώτος διαιτητής, ποιος δεύτερος διαιτητής, γιατί σου λέει είμαστε τριάδα. Απλώς ποιος είναι έμπειρος, λέμε τώρα, ο πιο έμπειρος κάνει τον τζάμπολ. Αυτά που έκανε ο Προυσανίδης είναι εκ του πονηρού, είναι διαιτητικές αλητίες. Τα έκανε γιατί ήθελε να φανεί αυτός. Να φανεί τι? Ότι εξαιτία σου έχασε ο Άρης. Ξέρετε ότι είμαι πολύ επίοικης φέτος και από τότε που ήρθω Ζήσης στον Άρη για τη διαιτησία. Ωραία. Να σας πω κάτι. Από ό,τι φάνηκε, Από ό,τι φάνηκε, όχι από ό,τι φάνηκε, όπως αποδεικνύεται, ο Άρης εχθές, ο οποίος δεν ήταν και καλός, μέτριος ήταν, αλλά ήταν πολύ κακή η ΑΕΚ, θα κέρδιζε ένα παιχνίδι αν οι διαιτητές ήταν 50-50. Ο Άρης θα κέρδιζε χθες. Οι διαιτητές δεν του επέτρεψαν να κέρδισε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα αφήνουμε τα. Καλά έκανε η διοίκηση και έβγαλε ανακοίνωση.
0: Διαρροή. Διαρροή, απάντηση
1: στα όσα είπε ο Σάκοτα. Καλά τα είπες για τον Σάκοτα, ότι θα πρέπει να σέβεται τα χρόνια του στο μπάσκετ και επίσης το ότι τον έχουμε σε κάποια εκτίμηση, γιατί είναι πολύ καλός προπονητής, και να μην ασχολείται ή να μην παίρνει ό,τι του δίνουν από την ΑΕΚ να διαβάσει και να λέει. Λοιπόν, όσον αφορά για τη διαιτησία, κάποια πράγματα τα αφήνουν, σφυρίζεις αδιάφορα και φεύγεις. Και επίσης το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι το ξέρουμε εδώ, μάλλον εγώ σας το λέω εδώ και αρκετό καιρό, ότι δεν υπάρχει θέμα να παραταθεί η συνεργασία με τον Μίλσιτ. Και το ξέρει και ο ίδιος πολύ καλά. Θα τον ευχαριστήσουμε, θα τον πληρώσουμε. Όχι εμείς, Καϊάρης, θα τον πληρώσει για την προσφορά του μέχρι τώρα. Πάλεψε, έκανε κάποια πράγματα, έχει να επιδείξει κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν ήταν και οι καλύτερες συνθήκες, αλλά δεν είναι και ο top προπονητής να μπορέσει να τα αλλάξει όλα, όπως είπε στις δηλώσεις του. Αλλά εχθές στις δηλώσεις του υπέπεσε σε ένα τόπιμα. Ανοίγει τώρα κουβέντα για τον Ολυμπιακό, λέγοντας ότι εμείς και η Ρεάλ αδικηθήκαμε. Θα μπορούσε να βρει δεκάδες άλλα παραδείγματα ή να ασχοληθεί μόνο με τον Άρη.
0: Ήταν το πιο πρόσφατο, έτσι.
1: Ναι. Το θέμα όμως ποιο είναι? Ότι πρώτον, αύριο δεν θα είναι προπονητής του Άρη και το ξέρει. Άρα δεν τον νοιάζει τι θα πει και τι θα κάνει και αν θα τιμωρηθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία με 1-2 αγωνιστικές ή με 1000 ευρώ πρόστιμο. Δόξα τω Θεώ, πήρε και καλά λεφτά. Οπότε μην ανοίγει πληγές όσον αφορά τον Άρη και τις σχέσεις του με τις άλλες ομάδες, τον Ολυμπιακό. Ο Άρης σε λίγες μέρες θα καθίσει να μιλήσει, σε λίγες μέρες, μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, θα καθίσει να μιλήσει με τον Ολυμπιακό για να του πάρει δύο παίχτες. Γιατί να έχει τον πονοκέφαλο των δηλώσεων του Μίλσιτς, ενός προπονητή ο οποίος τελείωσε και έφυγε? Δηλαδή η δήλωση αυτή τη ώρα, πες για τους διαιτητές, πες ό,τι θέλεις, πες ότι ήταν διαιτητικοί αλήτες, πες το, ό,τι λέω κι εγώ. Ότι δεν ξέραν τι σφυρίζανε. Ότι είναι ανίκανοι σαν διαιτητές. Ότι είναι ντροπή για το άθλημα. Πες τα όλα, ό,τι θέλεις πες το. Γιατί με ανοίγεις εμένα φωτιές με τον Ολυμπιακό την ώρα που κάθομαι για να πάρω παίχτες από τον Ολυμπιακό να τους αγοράσω? Και ξέροντας ότι δεν έχω και καλές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό.

0: Λοιπόν, τα αφήνουμε για αυτό το θέμα. Έχουμε τίποτα άλλο για χθες, παιδιά?
1: Εντάξει. Να σχολιάσουμε τώρα για παίκτες, για απόδοση, τα λοιπά, που τα έχουμε βγει όλη την χρονιά. Δεν είδαμε κάτι άλλο από
0: αυτό. Δεν είδαμε κάτι άλλο.
1: Δηλαδή, τα συμπεράσματα έχουν βγει όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν.
0: Έχουν βγει όλη τη
1: χρονιά. Σημαντικά παιχνίδια, μη σημαντικά. Γενικά έχουν βγει τα συμπεράσματα.
0: Και προσέξτε λίγο. Κάποιοι παίκτες έχουν διαιτές συμβόλαιο. Κάποιοι παίκτες έχουν διαιτές κλειστό. Κάποιοι παίκτες έχουν διαιτές και υπάρχει αυτός ο όρος ότι για 10-15 μέρες έχουν το δικαίωμα είτε αυτοί να φέρουν buyout, είτε ο Άρης να τους πληρώσει ένα buyout και να τους λύσει το συμβόλαιο. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά για το υλικό που ήδη υπάρχει, ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει, ποιος, ήδη παιδιά είχε ρωτηθεί ο νέος προπονητής της ομάδας. Και βάσει των εντολών ή αν θέλετε της συνεργασίας με το Ζήση, προχωράνε πάνω σε αυτά που έχει πει ο νέος προπονητής. Ποιος είναι ο νέος προπονητής? Επειδή το πρωί μιλούσα με τον Νίκο, αλλά καταλαβαίνετε ότι περνάνε οι ώρες, πλέον τα ποσοστά μεταβάλλονται.
1: Ωραία, κράτα το αυτό.
0: Το κρατάμε. Θα μιλήσουμε και με ονόματα με την επιστροφή από το διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επαναλαμβάνω, το είπα και στον Νίκο, για να το καταλάβετε. Ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει από το υπάρχον ρόστερ, αποφασίζουν σε συνεργασία ο προπονητής με τον Νίκο Ζήση. Για τους παίκτες που θα έρθουν, κανονικά αν θέλετε, με την ψυχρή λογική, αποφασίζει ο τεχνικός διευθυντής. Εκτός εάν ο προπονητής είναι μεγάλο όνομα, τότε οφείλει ο τεχνικός διευθυντής, γιατί ο προπονητής του δεν είναι ο Χ, ο Γκάλης, είναι ο Τόπ. Κατάλαβες? Λοιπόν, οφείλει να το ρωτήσει ότι ξέρεις τι, προχωράω να αποκτήσω αυτούς τους δύο παίκτες. Και συνήθως 99,99%, επειδή αυτοί οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί, ο προπονητής λέει προχώρα. Αλλά για το θέμα προπονητή, για τις μεταγραφές και όσον αφορά για τη συζήτηση που έχει γίνει για το υπάρχον υλικό, έχετε ακούσει ρεπορτάζ και από τον Γιάννη. Δεν θα προσθέσω και πάρα πολλά σε ό,τι έχει πει ο Γιάννης, ο οποίος είχε καλό ρεπορτάζ. Θα τα πούμε αμέσως μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Ακούμε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε μπασκετικά. Και φυσικά και με τα υπόλοιπα. Έτσι μπορείτε πάντα να στέλνετε και τα μηνύματά σας, είτε κάτω από όσες εκπομπές είδατε το γέλο, είτε στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού, το 6936-51-20-99, είτε και στο chat εκεί, ό,τι προλάβουμε και τσιμπήσουμε για να σχολιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
2: Weekly Edition από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τραγωδία στο Βέλγιο, σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Για αρκετούς νεκρούς κάνει λόγο το Reuters. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών ανέφερε ότι σκοτώθηκαν δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός του λεωφορείου. Η εταιρεία διαχείρισης του Βελγικού Σιδηροδρομικού Δικτύου δήλωσε ότι τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργούσαν κανονικά και οι μπάρες της διαβάσης ήταν κατεβασμένες. Βόμβα ο ΠΚΠ και στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 16 συλλήψεις σε Κιλκή, Σέρες και Θεσσαλονίκη. Την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση θα είναι στα 15 λεπτά από 20 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Νέο ράλι ανόδου στις τιμές πετρελαίου με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι. Με γενίκευση του πολέμου απειλεί το Ιράν μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Έπληξαν σκάφη που φέρεται να τοποθετούσαν νάρκες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, διαμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουτσταμπά Χαμενεΐ. Αμετακίνητο στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, ο Τραμπ είτε θα καταστραφεί στη ΣΥΠΑ είτε σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, ξεκαθάρισε. Νέες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό σήμερα, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη.

0: Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ. Από το θυσίο, ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει ευρύ κάλεσμα υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Στον Αριοπάγο έφτασε στο μεταξύ λίγο μετά τις 10.30 το πρωί η Μαρία Καριστιανού, όπου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα οργής, σημείωσε η ίδια. Δεύτερος, ο Τσίπρας σε δημοσκόπηση της ίντερβιου για λογαριασμό της Politik. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρή πρωτιά με ποσοστό 26,1%. Το νέο κόμμα Τσίπρα καταγράφει 12,8%, προσπερνώντας το Πασόκ, το οποίο υποχωρεί στο 12,3%. Στην τέταρτη θέση σταθεροποιείται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5% και η Φωνή Λογικής με 3,9%. Κάτω από το όριο του 3% πλεύση Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ. Εφιάλτης για μία 52χρονη στην ανάληψη Θεσσαλονίκης, 25χρονος Αιγύπτιος μπήκε στο γραφείο που διατηρεί, της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, την ακινητοποίησε και τη χτύπησε με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί στο χέρι. Λίγες ημέρες αργότερα ο ίδιος άνδρας ενεπλάχει σε ληστεία με θύμα μία 22χρονη, από την οποία άρπαξε την τσάντα φράζοντάς τη στο στόμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
14: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
15: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
13: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
13: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αργύρι, μην τρέχεις!
18: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
24: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε εμείς, η νέα γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
1: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Παρακαλώ.
5: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
4: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
5: Ποιος?
4: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
5: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
4: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
6: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθόματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
11: GPS λογικό έχεις.
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
10: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
11: Μεϊμάρης.
12: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
14: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Χρήστο Γκάλη και Δημήτρη ο Σανλή. Ξεκινήσαμε με μπασκετικό Άρη σήμερα, συνεχίζουμε με μπασκετικό Άρη. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα, τελείωσε η σεζόν και η επόμενη είναι πρώτον πυλών. Πάμε, Χρήστο.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Τελείωσε η σεζόν, είπαμε ότι είναι να πούμε. Θα πούμε και άλλα βέβαια όσον αφορά για την αξιολόγηση της φετινής σεζόν. Εγώ σας είπα, παιδιά, τι πιστεύω, ότι ο βαθμός ήταν μέτριος προς τα κάτω. Δεν ήταν δηλαδή, άντε για να μιλήσουμε μια που είναι και επίκαιρο τώρα, γιατί πλησιάζουν και οι εξετάσεις πανελλαδικές ή έχουν εξετάσεις στα σχολεία, λύκεια και γυμνάσια. Παιδιά, δεν θα περνούσε τη βάση. Και δεν είναι δικαιολογία, όχι ότι η ΑΕΚ έχει 1 εκατομμύριο παραπάνω ή έχει 2 καλούς καλύτερους παίκτες, δεν είναι. Αφού φτάνει στο παιχνίδι εδώ και σφάζει διαιτησία, εντάξει, λοιπόν, θα έπρεπε να φροντίσεις να πάρεις τα παιχνίδια ώστε να μην κρίνεται η τύχη σου σε εκτός έδρας παιχνίδι, είτε με την ΑΕΚ είτε με τον ΠΑΟΚ. Και λέω με τον ΠΑΟΚ γιατί ήταν κομβική σημασία. Κερδίζεις, πατάς ετράδα, παίζεις στη συνέχεια, μπορείς στη συνέχεια να το χάνεις το πλεονέκτημα, το play-off. Δεν ξέρουμε, αλλά το κρίσιμο παιχνίδι για να πατήσεις τετράδα και να μπλέξεις τον ΠΑΟΚ σε ισοβαθμίες και την ΑΕΚ, το χάσεις. Άρα είναι κομβικός. Πάμε στο φετινά. Σας είχα πει για εκείνο το εσπευμένο, το ξαφνικό ραντεβού που θα έκανε ο Ζήσης, που έκανε ο Ζήσης με το Σιάο στην Αθήνα, με το Σιάο να είναι στην Σιγκαπούρη, να παίρνει το ιδιωτικό του τζετ και να έρχεται στην Ελλάδα για μία μέρα, που έτρωγε τα παϊδάκια στην, πώς λένε, το ξενοδοχείο εκεί στη Βουλιαγμένη, στον Αστέρα Βουλιαγμένης, για να συναντηθεί κάποιες ώρες με το Ζήση. Σας είχα πει από τότε, και όσοι δεν θυμάστε βάλτε εκείνη την εκπομπή, ότι εκεί μιλήσανε για δύο πράγματα, για τα δύο πλάνα που έχει ο Ζήσης ετοιμάσει. Και ο Ζήσης προκάλεσε αυτό το ραντεβού θέλοντας να είναι μόνος του με το Σιάο, για να είναι ο Σιάο απερίσπαστος, να καθίσει να δει τα πλάνα που του έχει ετοιμάσει και να μην εμπλακούν και άλλοι συνεργάτες το έναν άλλο, να του εξηγήσει ό,τι θέλει να του εξηγήσει, αλλά να είναι ο Σιάο απέναντί του. Θα μου πεις, μπορούσε να το κάνει αυτό και διαδικτυακά. Ναι, αλλά άλλο να τον έχεις τον άλλο απέναντί σου και να του λες αυτό και αυτό και αυτό και να σε ρωτάει το παραμικρό, το ένα, το άλλο και τι γράφεις εδώ και τι λες εκεί. Λοιπόν, να του παρουσιάσει δύο πλάνα. Τα δύο πλάνα αφορούσαν με προπονητή το Σπανούλη, όπως αποδεικνύεται, με προπονητή τον πλάν B, λέμε τώρα. Του είπε, με προπονητή το Σπανούλη αυτό, με προπονητή το Μπλαν Μπι αυτό. Και πήρε το OK του Σιάο, ο οποίος είναι ο μεγαλομέτοχος, προχώρατα και τα δύο. Και όποιος καθίσει. Προχώρατα και τα δύο. Ήταν η ημέρα. Και μάλιστα θυμάμαι, γιατί το λέω, μιλήσανε καθαρά για το θέμα του προπονητή. Και λέγει ο Δημήτρης που αυτά που βγάζανε τα... Ότι, για, λέω, παιδιά, μιλήσανε, επέμενα σε αυτό, καθαρά για το θέμα του προπονητή. Του παρουσίασε 2-3 εναλλακτικές. 2 για την ακρίβεια, σας το λέω. 2. Σπανούλης και ένας ακόμα. Σας έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό και εγώ σας έλεγα ότι ο Σπανούλης θα είναι μέσα στις επιλογές του Άρη για το καλοκαίρι.
0: Με όποιο ποσοστό, έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλαμε
1: και
0: να βάλουμε.
1: Και στην ΚΑΕ Άρης, προσέξτε, δεν το διαψεύσαν. Δηλαδή σας είπα ότι ο Άρης έχει μιλήσει με τον Πλώτα. Μου είπαν από την ΚΑΕ Άρης, όχι, δεν μίλησε με τον Πλώτα. Το σέβομαι. Λάθος. Μου το είπε ο μάνατζερ και τον πίστεψα. Και το μετέφερα χωρίς να σε ρωτήσω, ναι. Αλλά όταν είπα ότι μέσα σε επιλογές προπονητή θα είναι και ο Σπανούλης, Γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και το λόγο η Καϊάρης δεν μου είπε τίποτα. Μου είπε 1%. Και το είπε μπροστά και στους άλλους συνάδελφους. 1%. Τώρα, για να συζητάμε σήμερα για Σπανούλη ή για τον άλλον, προφανώς καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μετά από εκείνο το ραντεβού που έγινε με το Ζήση και το Σιάο στην Αθήνα και τα παϊδάγια στον Αστέρα Βουλιαγμένης, τα ποσοστά έχουν μεταβληθεί. Ο Άρης μιλάει με Σπανούλη, μιλάει αποκλειστικά ο Ζήσης, τον οποίο τον ξέρει και ο Σπανούλης τον ξέρει, και το ξέρει και ο Ζήσης, και ο Σπανούλης, ο Ζήσης έχει και ακόμα έναν προπονητή. Το μόνο σίγουρο είναι, και αυτό θα έπρεπε να το λέτε εσείς όχι εγώ και να το τονίζετε, είναι ότι τη νέα χρονιά αλλάζει ο Άρης. Γιατί ακόμα κι αν δεν είναι ο Ζήσης, ποιοι προπονητές, Δημήτρη, έχουν ακουστεί μέχρι τώρα? Έχει ακουστεί ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς, top Ευρωλίγκας προπονητής. Έχει ακουστεί ο Μπάνκι, Ευρωλίγκας προπονητής. Έχει ακουστεί ο Ζήσης, προπονητής Ευρωλίγκας. Καταλαβαίνετε και εσείς.
0: Ο Σπανούλης.
1: Ο Σπανούλης, ναι. Από αυτή την δεξαμενή θα πάρει ο Άρης προπονητή. Άρα καταλαβαίνω ότι το πλάνο για τη νέα σεζόν θα είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο μπορούμε να φανταστούμε ή από όσο περιμέναμε. Μην αρχίσετε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όλο το καλοκαίρι να μου λέτε πόσο θα είναι το budget της ομάδας, γιατί είναι, σοβαρά σας μιλάω, η πιο ηλίθια ερώτηση που έχω ακούσει.
0: Μα ρε παιδιά, το πώς θα κινηθείς, πόσες φορές το έχουμε πει ότι το θέμα του προπονητή δείχνει πολλά στο πώς θα κινηθείς. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι όλοι οι προπονητές ίδιοι και δεν είναι θέμα οικονομικό του τι θα πάρει ο προπονητής. Ο κάθε προπονητής. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι τα budget των προπονητών και στην Ευρωλίγα και γενικά δεν είναι και τα πιο τεράστια. Δηλαδή, πολύ πιο πολλά ή μάλλον αρκετά πιο πολλά παίρνουν παίκτες παρά προπονητές. Εγώ ακούω, Χρήστο, νούμερα ακόμα και για top προπονητές στο μπάσκετ που δεν είναι τα νούμερα που παίρνουν οι παίκτες.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή πας σε ένα άλλο επίπεδο, δεν υπάρχουν νούμερα. Εντάξει. Ναι. Ή μάλλον τα νούμερα τα φαντάζεσαι, αλλά δεν μπορείς να τα ξέρεις. Εσύ μπορείς να μου πεις σίγουρα ότι το budget του Παναθηναϊκού φέτος ήταν στα 30 εκατομμύρια?
0: Όχι. Κανενός, για καμία ομάδα.
1: Ναι. Εκτιμήσεις είναι.
0: Όλα εκτιμήσεις.
1: Εκτιμήσεις είναι. Λοιπόν, όταν πας σε αυτό το επίπεδο προπονητές, από αυτή τη δεξαμενή, δεν μπορείς να τους πεις θα σου δώσω budget 5 εκατομμύρια ή 6 εκατομμύρια ή 7 εκατομμύρια. Τους λες το στόχο. Θέλω να πάρω το EuroCup. Θέλω στην ξεφτύλα να φτάσω μέχρι τα ημιτελικά του EuroCup. Και σου λέει ο προπονητής, για να το πετύχουμε αυτό θέλω δύο καλούς playmaker, ή αυτόν ή αυτόν ή αυτόν ή αυτόνα, τρεις καλούς scorer, ή αυτόν ή αυτόν ή αυτόνα, και ένα καλό center. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Δεν γίνονται οι δουλειές να δώσουμε 4 εκατομμύρια και άμα δεν μας βγει ο ένας παίχτης θα δώσουμε και άλλα 100 χιλιάρικα να πάρουμε έναν άλλον, τα 100 χιλιάρικα για αποζημίωση για τον παίχτη που θα φύγει. Όχι. Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Γι' αυτό ο Σιάο συναντήθηκε με το Ζήση. Του είπε ο Ζήσης, φίλε, αυτό είναι. Το budget μπορεί να φτάσει μέχρι αυτό το νούμερο. Τα δίνεις αυτά τα λεφτά? Ναι. Όχι, δεν είναι να τα δώσουμε αυτά τα λεφτά. Πάμε στο πλάνο Β. Λέμε τώρα. Ή στο πλάνο Γ. Ο Ζήσης συναντήθηκε με το Σιάο για να μιλήσουν μπασκετικά. και να πάρει την εντολή του Σιάο ότι φίλε προχώρα. Και ο Σιάο θα δώσει, γιατί ο Σιάο είναι ο μεγαλομέτοχος, είναι αυτός που αποφασίζει, παιδιά. Μην το ξεχνάμε. Και ο Βίλος, και ο Λάκοβιτς ακούστηκε. Και ο Λάκοβιτς, ρε παιδιά, πολύ καλός προπονητής είναι για το EuroCup. Για το επίπεδο του EuroCup είναι στο stop. Τον λες και μεταξύ EuroCup και που το έχει κατακτήσει, βέβαια, μην το ξεχνάμε, και λίγο Ευρωλίγκα. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, ο Άρης αλλάζει επίπεδα. Καταλάβετε το. Τώρα, εάν το budget είναι α, β, γ, δ, ε, ζ, δεν τον ξέρω και δεν πρόκειται να το μάθουμε ποτέ. Αφήστε τα. Όταν πας σε αυτού του επίπεδου προπονητές, δεν κοιτάς την τιμή του παίχτη, κοιτάς τον παίχτη. Μπορεί κάποιον παίχτη να το χρυσοπληρώσεις. Μπορεί κάποιον παίχτη όπως τον Νουά, που τον υπέγραψες νωρίς, εντάξει, το καλοκαίρι άμα πήγες να τον κλείσεις, να του ξέφευγε η τιμή. Τώρα του δώσες και 100 χιλιάρι, κατά 400, τα έκανες 500 το χρόνο και σαν και χαρούμενος ο παίχτης και εσύ. Με τα νούμερα όμως που έχει παρουσιάσει ο Νουά, το καλοκαίρι μπορεί να ερχόταν πρόταση από EuroCup και 7 και 8 κατοστάρικα. Και θα έπρεπε εσύ να δώσεις, να πας στα 9 και στα 10 για να τον κλείσεις. Σε κάποιους παίχτες τους δίνεις αυτά που αξίζει. Κάποιοι μπορεί λόγω του έντονου συναγωνισμού, και τα έχουμε εξηγήσει, λόγω του NBA, λόγω της Ευρωλίγκας, να ξεφεύγουν οι τιμές. Αν είναι καλός ο παίκτης, γιατί τώρα μιλάμε για παίκτες, θα το δώσεις αυτό το κάτι παραπάνω για να τον πάρεις και να έχεις καλή ομάδα. Και να γλιτώσεις από το να πάρεις έναν παίκτη υποδιέστερο και. Σταματήστε να ασχολείστε με το budget. Πόσο θα είναι και τι θα είναι, και εμείς να κάνουμε 1 εκατομμύριο budget παραπάνω από τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ θα κάνει 12 εκατομμύρια και εμείς θα κάνουμε 6.
0: Ναι, λίγο στο θέμα, ναι, του χρυσάς, το budget.
1: Παιδιά,
0: στο θέμα του
1: είναι ο Σπανούλης.
0: Όχι, κάτι, ναι, κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, μεταβάλλονται. Μου στέλνουν τώρα κάποιοι φίλοι ότι πριν από 1,5 μήνα είπε τάδε ο Αντώνης Ογκάζιος σε μια συνέντευξη που έδωσε. Παιδιά, ο Αντώνης Ογκάζιος είναι στέλεχος της ΕΚΑΕ. Με την ομάδα να έχει παιχνίδια.
1: Τι είπε, μωρέ, ο Αντώνης?
0: Ότι δεν υπάρχει Σπανούλης.
1: Ναι. Πού το είχε, στο
0: Άμουφου?
1: Στο Άμουφου.
0: Ναι, βρε. Τι που το είπε, στο Άμουφου.
1: Ναι, εντάξει, το είχα ξεχάσει ότι είχε δώσει.
0: Και το έγραψε και στο Facebook.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να πει ένας τέλεχος μιας ομάδας κατά τη διάρκεια της ομάδας, ενώ υπάρχει και προπονήτης? Δεν μπορεί να πει παραπάνω πράγματα. Πρέπει αυτό να το καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο, Χρήστο, γιατί αύριο μπορεί η ομάδα να ανακοινώσει τον προπονητή και να μην είναι ο Σπανούλης.
1: Ναι.
0: Άσχετα λοιπόν αν είναι ο Σπανούλης, αυτό που λέει ο Χρήστος και θέλω να το καταλάβετε είναι ότι η ομάδα αλλάζει επίπεδο έτσι και αλλιώς. Θέλει να αλλάξει επίπεδο.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό, να σου πω κάτι. Άμα δεν είναι ο Σπανούλης, θα είναι είτε ο Λάκοβιτς είτε ο Μπάνκι. Λέμε τώρα για αυτού του επίπεδου προπονητές.
0: Αυτά που έχουν ακουστεί τώρα, λες,
1: ναι,
0: που έχουν ακουστεί.
1: Τώρα μπορεί να είναι και κάποιος άλλος, αλλά σίγουρα θα είναι από αυτή τη δεξαμενή. Δηλαδή είναι άσχημοι προπονητές αυτοί. Εντάξει, με το Σπανούλη έχεις και κάποια έξω από το γήπεδο.
0: Επικοινωνιακά είναι. Τι
1: επικοινωνιακά τώρα είναι το hot όνομα όσον αφορά την Ελλάδα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και ένα μεγάλο μέρος της Ευρωλίγκας.
0: Ακριβώς, hot όνομα για την Ευρωλίγκα, όχι για τον Άρη. Ξεκάθαρα. Παιδιά που το στέλνετε αρκετή τώρα για το μικρόφωνο, τι έχει το μικρόφωνο? Όταν λέτε δεν ακούγουμε καλά, πού δεν ακούγουμε καλά? Βοηθήστε με λίγο στο YouTube, στο ραδιόφωνο, στο ίντερνετ. Βοηθήστε με λίγο πού δεν ακούγουμε καλά, γιατί το έχω στείλει 4-5 άτομα και προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ τώρα τι γίνεται. Για βοηθήστε με λίγο, παιδιά, σε αυτό. Πού έχουμε θέμα, πού δεν ακούγουμε καλά. Να ξέρω, γιατί μου το έχουν στείλει πολλοί φίλοι, αλλά δεν μου το έχουν στείλει τόσοι πολλοί, μου το έχουν στείλει 4-5. Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν ακούγομαι καλά. Ακούγομαι, λέει, στο βάθος. Στο ραδιόφωνο, λέει εδώ. Ο φίλος είναι.
1: Για λίγο παίξτε το, λίγο το ποτενσιόμετρο, μήπως παίξτε το λίγο, γιατί κολλάκι. Όχι, μόνο το τέτοιο. Τώρα ακούγεσαι καλύτερα?
0: Δεν ξέρω,
1: για μίλα. Μίλα.
0: Πιο κοντά δεν γίνεται, παιδιά. Τι να έρθω πιο κοντά? Είμαι πάνω στο μικρόφωνο είμαι.
1: Ναι.
0: Τι
1: στο YouTube λέει σε καθαρά. Αφού ακούγεις στο YouTube καθαρά.
0: Όχι, στο YouTube λέει, Δημήτρη, λέει ο άλλος, να ακούγεσαι καλά.
1: Ο άλλος λέει ότι στο YouTube είσαι μια χαρά, ο Κώστας. Και ο Στέλιος λέει είσαι καλά. Και ο Τζόρτζ, ο Κριστόφ.
0: Άλλος λέει σαν να μιλάς από μακριά. Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Το... Ακούγεις χαμηλότερα από τον Γκάλι. Λοιπόν, παίξε λίγο το κομποτισιόμετρο, θα διορθωθεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Παιδιά, αυτό που σας λέω είναι ότι άμα δεν είναι του Σπανούλη, θα είναι του ανάλογου επίπεδου. Εντάξει. Λοιπόν, άρα πας για συγκεκριμένους στόχους του χρόνου. Θα μας τα πούνε οι διοικούντες τώρα σε 15 μέρες ποιοι θα είναι οι στόχοι της νέας περίοδου. Πιστεύω ότι μέχρι εκείνο το διάστημα θα υπάρχει συμφωνία με τον προπονητή. Ο Άρης αλλάζει επίπεδο. Απλούστατα, αν θέλετε, ότι με το Σπανούλη θα έχεις κάποια credit τα οποία μπορούμε να τα πούμε στο καφενείο, αλλά όχι στον αέρα τώρα, κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει. Με τον άλλον προπονητή μπορεί να μην τα έχεις αυτά, να έχεις κάποια credit στην Ευρώπη. Τι να σας πω. Ας περιμένουμε την τελική απόφαση. Και εδώ έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να συζητήσουμε γιατί πήραμε με τον Μπάνκι και έπρεπε να πάρουμε τον Λάκοβιτς και ο ένας είναι πιο νέος και ο άλλος είναι πιο φιλόδοξος. Παιδιά, είναι προπονητές μεγάλοι με έργο. Και, γιατί πήραμε αυτό τον playmaker, έπρεπε να πάρουμε τον άλλον και χάσαμε εκείνον και δεν μας έφερε ο Ραζνάτοβιτς τον άλλον. Έχουμε όλο αυτό το καλοκαίρι. Το θέμα είναι ότι έχουμε αλλάξει επίπεδο. Δεν μιλάμε για παίχτες οι οποίοι κοστίζουν.
0: Προπονητές.
1: Για προπονητές και για παίχτες οι οποίοι κοστίζουν λοιπόν, μέχρι 100.000.
0: Είπαμε πολλά για τον προπονητή, νομίζω. Είπαμε και εμείς, είπαμε Γιάννης νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Είπαμε, δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
1: Επειδή και άλλοι μου το στέλνουν τώρα. Για αυτό. Παιδιά, σας το είπε ο Γκάτζιος. Μάλλον σας το είπε ο Δημήτρης για τον Γκάτζιο. Ναι. Λοιπόν, είναι γραφείο τύπου. Ο Άρης είχε προπονητή και έπαιζε αγώνες. Και εγώ που παρασύρθηκα και έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Μίλσιτς, με τραβήξαν το αυτοί και μου είπαν γιατί το λες αυτό, γιατί όντως είναι λάθος, κάνω κακό στην ομάδα. Ο Μίλσιτς παλεύει για το νέο του συμβόλαιο. Άμα ακούει τον Γκάλι κάθε μέρα που το ρωτάνε θα μείνει ο Μίλσιτς, θα μείνει ο Μίλσιτς, θα μείνει ο Μίλσιτς. Σε κάποιους άρεσε αυτή η ερώτηση, μου την κάνατε copy-paste και μου τη στέλνετε κάθε μέρα, το έβλεπα και στο Viber. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει. Μετρήθηκε τον είδαν, τον υποζήσεις ότι δεν είσαι αυτό που θέλουμε του χρόνου. Τελείωσε. Θέλουμε κάτι μεγαλύτερο, κάτι περισσότερο. Αλλά δεν μπορούσε να το πει ιδιαίτερα το γραφείο τύπου.
0: Καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Λοιπόν, ας το αφήσουμε λίγο. Πάμε λίγο στο κομμάτι παίκτες, γιατί ο κόσμος ρωτάει. Τελείωσε τώρα η χρονιάρα. Ναι. Μπορούμε πιο άνετα να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Τώρα, να πούμε πάλι στη διαδικασία όσον αφορά τους Έλληνες παίκτες. Τους ξένους είναι, καταλαβαίνετε, είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Έχουμε πει ότι ο Άρης, πέραν του Νουά που κράτησε, δύο είχε στο μυαλό του. Δεν ξέρω αν ακόμα έχει στο μυαλό του ή σκέφτεται κάτι άλλο. Μόνο το Χάρελ και τον Τζόνς, υπό προϋποθέσεις όμως και τους δύο, περισσότερες πιθανότητες ο Χάρελ. Καλά τα λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Είναι μια αξιόπιστη λύση. Είναι μια αξιόπιστη λύση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει τι μπορεί να σου προσφέρει. Βέβαια, για να είμαστε λίγο και ακριβείς, ότι όταν θα κάνουν πρόταση στο Χάρελ, θα του εξηγήσουν και το ρόλο του στην ομάδα. Ότι φίλε, θα είσαι το 7 ή το 8.
0: Ναι, όχι, θα έχεις ένα συγκεκριμένο.
1: Όπως και επίσης, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι επειδή πολλοί το λένε, του χρόνου πάμε για πρωτάθλημα 7 ξένων παικτών.
0: Παίζει αυτό, λες.
1: Ναι. Πάμε για 7 ξένους παίχτες. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ομοσπονδία το έχει δεχτεί. Ο μόνος που αντιδρά είναι το συνδικαλιστικό όργανο των Ελλήνων αθλητών, γιατί μεταβάλλονται οι ισορροπίες, τώρα είναι 6-6. Πάμε για το νέο πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι 7-5. 7 ξένοι, 5 Έλληνες. Οπότε... Γι' αυτό λέω ότι θα τον πούνε, φίλε, θα είσαι το 7 στον Άρη και θα παίζεις, θα βοηθάς εκεί. Αυτός θα είναι ο προπονητής. Θα του δίνεις και τον προπονητή. Σε θέλει γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Το πιθανότερο είναι να μείνει. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει μια σιγουριά, θέλει μια σταθερότητα, την οποία δεν την έχει βρει. Γιατί στον Άρη έχει και αγωνιστικό ρόλο, δεν είναι όπως ο ρόλος είχε του Καστρίτη, αλλά βέβαια τότε θα μου πεις ήταν 4-5 ξένοι παίκτες όλοι και όλοι και όλοι κάνανε όλα. Εντάξει, τώρα που έχει μεγαλύτερο ρόλο είναι μικρότερος ρόλος, του χρόνου θα είναι ακόμα λίγο μικρότερος ο ρόλος του, αλλά θα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, καλές αποδοχές σε σύγκριση με ό,τι έπαιρνε σε άλλες ομάδες. Και, αν τα
0: και,
1: πήρε,
0: και χρειάζονται και αυτοί οι παίκτες, παιδιά. Στις ομάδες χρειάζονται και αυτοί οι παίκτες. Οι παίκτες που θα έχουν δεύτερο ρόλο θα είναι συνειδητοποιημένοι ότι έχουν δεύτερο ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα και στην εύρυθμη λειτουργία της. Έτσι, γιατί, όπως λέει ο Χρήστος, μάλλον θα γίνει 7 το κομμάτι Έλληνες, το κομμάτι ξένοι, συγγνώμη, στην Ελλάδα, αλλά ακόμη δεν έχει αποφασιστεί. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί 100% ότι θα γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Αν γίνει, τότε διαφοροποιούνται λίγο τα δεδομένα.
1: Πρόσεξε, φίλε Χάρελ. Χάρελ. Ο φίλος μου ο Λαγκαδάς λέει: ποιος Χάρελ, παιδιά, να πάρουμε τον χρόνο παιχταράδε. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Πρόσεξε λίγο. Εμείς έχουμε μια εικόνα όσον αφορά με αυτά που μας έχουν δείξει οι παίκτες μέχρι τώρα τη φετινή χρονιά. Δεν μπορούμε όμως, μας λείπουν όλα τα δεδομένα. Δεν έχουμε την πληροφόρηση για το τι θέλει από το συγκεκριμένο παίκτη ο νέος προπονητής στο νέο πλάνο της ομάδας.
0: Εγώ έχω μια πληροφορία να τη δώσω.
1: Για δώσ' να.
0: Ότι τώρα που είναι ο Ζης στην ομάδα και θα έρθει και ο Σπανούλης προπονητής,
1: ναι,
0: ότι ο Χάρελ θέλει να παίξει στην εθνική. Μπορούν να του βγάλουν κανένα ελληνικό διαβατήριο, λες. Ωραία, η πληροφορία μου, σ' αρέσει.
1: Ναι, αλλά
0: Πλάκα κάνω, αλλά θέλει να παίξει το παιδί στην εθνική πάρα πολύ. Επειδή στην Ελλάδα λιδέθηκε, λέει, τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Όπως κάτι άλλοι στρατιώτες που έγιναν Έλληνες για να μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και να έχουμε πολλούς Έλληνες, και εμείς θέλουμε. Και... Ναι. Ο Χάρελ θέλει να γίνει Έλληνας.
1: Ναι.
0: Συγκινήθηκε εδώ στην Ελλάδα, δάκρυσε και λέει: παιδί μου, θέλω να παίξω για την ελληνική σημαία.
1: Καλά, κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός κάνει
0: Έλληνες. Καλώς δεν είμαι.
1: Ο Ολυμπιακός κάνει Έλληνες. Να μην κάνει
0: κιόλα. Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν κάνει ο καημένος. Προσπαθεί, αλλά δεν έκανε κανένα.
1: Καλά,
0: όταν θα έχει εξουσία μπορεί να κάνει.
1: Έκανε στο παρελθόν, μην ανησυχεί.
0: Αυτό λέω. Όταν θα έχει πάλι εξουσία μπορεί να ξανακάνει.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το Χάρελ. Του δώσουμε ελληνικό διαβατήριο. Αλλά για να το πάρει πιο εύκολο το διαβατήριο, καλύτερα να βρούμε ένα παίκτη ο οποίος στην άμυνα κάνει τα ίδια, αλλά και σκοράρει. Λέω εγώ τώρα. Πάντα, παιδιά, να λάβουμε υπόψη κάτι. Δεν ξέρουμε ή δεν μπορούμε να μπούμε από τώρα στο μυαλό του νέου προπονητή. Πώς σκέφτεται να χρησιμοποιήσει τους παίκτες που έχουν στο ρόστερ. Σας είπα σήμερα το πρωί στον Νίκο ότι πάμε σε ένα ρόστερ 16 παικτών, 8 ξένων και 8 Ελλήνων. Εντάξει. Στους 8 Έλληνες δεν ξέρω αν είναι 8ος ή θα είναι ένατος ένας νεαρός. Το πιθανότερο να είναι 8ος. Και όταν λέω νεαρός, τι εννοώ? Εάν ο Χατζηλάμπρου μείνει στον Άρη ή και αυτός ακολουθήσει το δρόμο του Λέφα και του Καζαμία που θα πάνε κολέγιο. Ο Λέφας έχει υπογράψει, ο Καζαμίας αναζητεί ομάδα κολεγίου και μάλιστα άλλαξε και μάνατζερ για να βρει το καλύτερο συμβόλαιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Χατζηλάμπρου. Εάν θα μείνει το παιδί στον Άρη και θα είναι 8ος Έλληνας παίχτης ή θα δοθεί και αυτός δανεικός κάπου να παίξει για να έρθει από τις ακαδημίες άλλος παίχτης νεαρός, ο οποίος θα είναι είτε 8ος είτε 9ος Έλληνος παίχτης. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι παιδιά, είναι αποφάσεις που θα πάρει ο νέος προπονητής. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πάμε σε ένα ρόστερ 16 παικτών, 8 Ελλήνων, 8 ξένων. Είτε είναι ο Σπανούλης προπονητής, είτε είναι το πλάν Α ή το πλάν Β, είτε είναι άλλος προπονητής. Αυτό θα είναι. Είναι 16 Έλληνες, 16 παίκτες.
2: 16 παίκτες.
1: Δεν μπορείς να πρωταγωνιστήσεις, συγγνώμη λίγο ολοκληρώνω, ναι. Δεν μπορείς να πρωταγωνιστήσεις στο EuroCup και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή σε δύο βάρκες με υψηλές απαιτήσεις αγώνες, έχοντας ένα ρόστερ 10 παικτών.
2: Βέβαια, στο καλό σενάριο που είναι όλοι καλά, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν τέσσερις που δεν παίζουν καθόλου. Τέσσερις που δεν παίζουν καθόλου.
1: Λες εσύ.
2: Στο καλό σενάριο που είναι όλοι καλά, λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα όταν παίζεις με δύο αγώνες την εβδομάδα, ναι, με ταξίδια, δεν θα έχεις τραυματισμούς.
2: Δύο εκεί ή δύο εκεί, λες.
1: Επομένως, okay, εχθές έπαιξες χωρίς τον βασικό σου σέντερ.
2: Και αυτό, και αυτό παίζει όντως σαν πραγματικό γεγονός. Τα αφήνω λίγο, τα αφήνουμε λίγο στην άκρη.
1: Τώρα λίγο,
2: κάποια συγκεκριμένα. Έλα, για χαλαμπό που εδώ στέλνουν. Θέλω να πούμε κάποια συγκεκριμένα.
1: Περίμενε λίγο. Τι στέλνουν μηνύματα τώρα εδώ πέρα.
2: Ναι, μην χανόμαστε.
1: Στο ρεπορτάζ.
2: Δεν συζητάμε αυτού λοιπόν, που στέλνουν μηνύματα τώρα.
1: Σας είπα και το πρωί, και παρακαλώ λίγο το φίλο μου, γιατί αυτό το ξέρει που με στέλνει τώρα μήνυμα, ότι στο σχεδιασμό των ακαδημιών του Άρη, γιατί έχουν αλλάξει χέρια, τώρα τα έχει πάρει ο Σιάο.
2: Ναι.
1: Τυπικά είναι ο Ζήσης υπεύθυνος. Δεν ξέρω όμως άμα θα μείνει ο Ζήσης ή θα προσλάβουν άλλο άτομο να τα διαχειρίζεται. Είναι να προσθέσουν στις θυγατρικές και το πανόραμα. Ισχύει αυτό, φίλε μου, που με στέλνεις? Ισχύει. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα τα διαχειρίζεται. Ισχύει ότι μπαίνει το πανόραμα. Είναι πανόραμα και Ερμής Λαγκαδά. Μόνο πανόραμα. Ωραία. Να τη και την είδηση. Είδες, σου λέω, είναι την είδηση. Είδες live εδώ. Στέλνει μηνύματα. Λοιπόν.
2: Άρα, στη θέση του Ερμή Λαγκαδά θα έχουμε το πανόραμα.
1: Το πανόραμα. Έκλεισε. Έκλεισε. Λοιπόν. Ξέχασα και ο Πουρλίδας θα πάει και αυτός δανεικός.
2: Okay, ναι.
1: Και ο Καζαμίας μου είπε, μου στέλνει τώρα αυτός μήνυμα, αυτός σίγουρα κάποιος ξέρει, ότι έχει προτάσεις και από Ευρώπη.
2: Okay.
1: Λέω ρεπορτάζ όσον αφορά για τους πιτσιρικάς. Παιδιά, καταλάβετε λίγο και πρέπει να το καταλάβουμε. Πλέον ο Άρης όταν αλλάζει επίπεδο, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι όσο καλή διάθεση έχει ο προπονητής, δεν λέμε τώρα σαν τον Μίλισιτς, ο οποίος δεν έχει καμία καλή διάθεση να βάλει πιτσιρικάδες, και καλά έκανε, γιατί σου λέει ο Μίλισιτς, εγώ δεν μπορώ τώρα να ασχολούμαι να βοηθήσω τα μικρά παιδιά όταν παίζεται το κεφάλι μου κάθε αγωνιστική. Πρέπει να κερδίσω. Άρα δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με νέους παίκτες. Κατάλαβες. Ο Καράισιτς ήταν άλλη φιλοσοφία. Σου λέει, θα πάρω εγώ τους νεαρούς παίκτες, θα τους δουλεύω σε κάθε προπόνηση και θα μου καλύπτω τα αγωνιστικά κοινά που έχω στο ρόστερ. Εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη φιλοσοφία του και παίρνει τις αποφάσεις του. Λοιπόν, αυτά συνέβαινε μέχρι τώρα. Το πιο πιθανό είναι, το ξέρει και ο Ζήσης, ότι αυτά τα παιδιά τώρα, όταν θα έχεις το μαχαίρι στο λαιμό να κερδίσεις κάθε αγωνιστική, γιατί πλέον όταν βάζεις στόχο την κορυφή ή τις κορυφαίες θέσεις, δεν μπορείς να χάνεις από την καρδίτσα. Ας με συγχωρέσει η αξιολάτρευτη καρδίτσα, αλλά δεν μπορείς να χάνεις από την καρδίτσα. Δεν μπορείς να χάνεις εντός έδρας από τον Κολοσσό Ρόδου. Είναι ήττες στις οποίες τις πληρώνεις. Λοιπόν, άρα δεν μπορείς να κάνεις πειράματα με το ρόστερ, να δίνεις έστω και ένα, δύο, πέντε λεπτά ή κάποια πράγματα σε μικρούς παίκτες. Έχει αλλάξει. Πρέπει ο παίκτης που θα μπει να κάνει συγκεκριμένο ρόλο για να κερδίσεις. Τελείωσε. Σε αυτή την πίεση της πρώτης ομάδας δεν μπορείς να δώσεις χρόνο σε νεαρούς αθλητές και να κάνεις πειράματα. Γιατί υπάρχει πίεση να κερδίσω. Γι' αυτό και ο Ζήσης αποφασίζει αυτά τα παιδιά να μοιραστούν, με εξαίρεση κάποιο όπως ο Χατζηλάμπρου, το οποίο κρίνουν ότι το παιδί έχει πολύ ταλέντο και μπορεί να μπει και να σταθεί και να παίξει και να κοντραριστεί με πολύ μεγαλύτερους σε ηλικία παίχτες από αυτόν.
2: Ωραία.
1: Προφάρα, πάμε, λέγε.
2: Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά και στα μηνύματα τώρα, έτσι. Για Χαραλαμπόπουλο που στέλνουν κάποιοι φίλοι, αν θα ενδιαφερθούμε, αν υπάρχει κάποιος να ενδιαφερθούμε για Χαραλαμπόπουλο. Έχει συμβόλαιο βασικά με την ΑΕΚ.
1: Από ό,τι διάβασα, κάποιος έγραψε, δεν το ξέρω αυτό, παιδιά, αλλά κάποιος μου έγραψε ότι έχει οψιόν.
2: Οψιόν, τι οψιόν δηλαδή?
1: Να το επεκτείνει το συμβόλαιο.
2: Μάλιστα.
1: Έχει κάποια οψιόν. Παιδιά, είπαμε, είναι 8 και 8. Τώρα, ακόμα δεν έχουμε προσλάβει προπονητή. Περιμένετε λίγο. Σίγουρα αντιλαμβάνεστε κι εσείς, το έχουν γράψει 2-3 γατόνια και μπράβο τους. Δείχνει ότι έχουμε και πολύ σκεπτόμενους και έξυπνους ακροατές. Λοιπόν, αν είναι ο Ζήσης προπονητής του Άρη, ο Σπανούλης προπονητής του Άρη, το δίδυμο Ζήσης Σπανούλης είναι πιο εύκολο να προσεγγίσεις Έλληνες παίχτες. Και αυτό το δίδυμο είναι πιο δελεαστικό από άλλες ομάδες που μπορεί να σε δίνουν περισσότερα λεφτά. Καταλαβαίνετε.
2: Έχει αμοιβαία οψιόν ο Χαραλαμπόπουλος. Και ο ίδιος δηλαδή μπορεί να δώσει κάποια χρήματα και να.
1: Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Αυτό πρέπει να δούμε το νέο προπονητή. Δηλαδή, γιατί πρόσεξε, ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται στο 3-4. Στο 3-4 έχει τον Νουά. Έτσι δεν είναι.
2: Άσως ξέρω
1: στο 4 έχει τον Νουά. 4-5 έχει τον Νουά.
2: Έλληνες. 3-4 λέμε. 3-4 δεν έχει κανένα Έλληνα.
1: Άμα κρατήσει το Χάραλ.
2: Ξένος είναι, Έλληνα λέω, ρε.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί τώρα σε μια θέση να μην έχει Έλληνες. Έλληνα δεν έχει κανένα στο 3-4. Είναι κενό γράμμα.
1: Πρόσεξε. Το Χαραλαμπόπουλος Χάραλ, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
2: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, όσο Τεμπελάκος είναι στην άμυνα.
2: Ο Χαραλαμπόπουλος είναι καλός επιθετικά.
1: Ναι, είναι επιθετικά καλός. Εκεί που δεν είναι καλός ο Χάραλ και αντιθέτως είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Το θέμα είναι πώς θα το δει ο προπονητής, παιδιά. Πώς θα το δει ο προπονητής. Απλούστατα, παιδιά, από τη στιγμή που πάνε να ψηφίσουν 7 ξένους παίχτες, πρώτον να ξέρετε, βοηθούνται οι ομάδες που έχουν λεφτά. Άρα βοηθείται και ο Άρης. Γιατί, εντί να δίνει πολλά λεφτά σε Έλληνες για να συμπληρώσει τον αριθμό 6 παίχτων και να παίρνει παίχτες τους οποίους δεν χρησιμοποιεί, δεν το είδαμε στην ΑΕΚ. Δεν το είδαμε στον Άρη, το είδαμε στην ΑΕΚ. Έδωσε ένα σκασμό λεφτά για να φέρει τον γιο του, πώς λένε,
2: του
1: Πετσάρσκι, τον οποίο δεν τον είχαμε δει σε κανένα παιχνίδι να παίζει. Τον έβαλε σε κάποια παιχνίδια.
2: Ωραία.
1: Το παιδί, θυμάστε πέρσι που μου γράφετε να πάρει το παιδί, λέω παιδιά δεν τον ξέρω τον παίχτη, δεν τον είχα δει, αλλά όντως τον αλλάζεις τόσο μικρός συνέχεια ομάδες σε αυτές τις ηλικίες, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και τελικά αποδεικνύεται ότι ο παίχτης, όντως η συμπεριφορά του δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Έλα, λέγε.
2: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα.
1: Ναι.
2: Είπαμε για Χαραλαμπόπουλο, για Τανούλη, Κώστα τα έχουμε πολλές φορές, παιδιά.
1: Παιδιά, ο Τανούλης είναι κοντά στο να γίνει παίχτης του Άρη. Τα τυπικά που μένουν όταν τελειώσει το πρωτάθλημα, πιστεύω θα κατεβεί ο Ζήσης να πάρει την ελευθερία στο από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αυτό έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στον ατζέντη του Τανούλη και στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά για το θέμα του Αντετοκούμπο, πρέπει ο Άρης μαζί με τον ατζέντη του Αντετοκούμπο να μιλήσουν για τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό Αντετοκούμπο και να υπογράψει στον Άρη. Δεν πρόκειται να πάει στη σεζόν ο Άρης με δανεικό τον Αντετοκούμπο. Του το έχει εξηγήσει και το έχει εξηγήσει και στον ατζέντη και σε αυτόν που υπέγραψε το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και στον ατζέντη που έχει.
2: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ που λέει για τον Καλαϊτζάκη. Ο Καλαϊτζάκης δεν έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω.
1: Τον Καλαϊτζάκη του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
1: Ναι, παιδιά, και Χάραλ και Καλαϊτζάκη πρέπει να πάρουν και κανένα σκόρερ. Δηλαδή ο Χαραλαμπόπουλος ταιριάζει περισσότερο με τον Χάρελ στη θέση 3. Πρέπει να πάρεις και πόντους από αυτή τη θέση. Εκτός άμα ο Καλαϊτζάκης θεωρείται τόσο καλό σκόρερ, δεν ξέρω, δεν τον. Ότι είναι καλός μαχητικός, καλός αμυντικός, ναι. Και από την άλλη γιατί να τον αφήσει ο Παναθηναϊκός να φύγει. Δεν τα πάει καλά. Μια χαρά τα πάει. Τι θέλει δηλαδή παραπάνω από τον Καλαϊτζάκη, να του κερδίζει παιχνίδια? Τη δουλειά που είναι να κάνει ο Καλαϊτζάκη στον Παναθηναϊκό την κάνει και με το παραπάνω. Άρα δεν υπάρχει κάποιο λόγο να τον αφήσει ελεύθερο το πρόβλημα. Άρα δεν νομίζω να ασχολείται και κανένα με το θέμα του Καλαϊτζάκη, αφού δεν μένει από τον Παναθηναϊκό. Τώρα, όσον αφορά για τον άλλο, τον Καλαϊτζάκη του Γαμαρουσίου,
2: Α, και, καλά τώρα, εντάξει.
1: Και αυτό δεν, ξέρω, δεν νομίζω να τον αφήσει ελεύθερο το Μαρούσι.
2: Ναι, και με τον αφήσει ελεύθερο θα τρέξουμε. Άσε με, έχασε τώρα, σιγά τον παίχτη. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: χθες ήταν πιθανότητες μαζί μας. Λέει: πληρώσαμε Ελλάδα και Ευρώπη κακή αρχή. Α, δεν ήταν πιθανότητες μαζί μας, ναι. Τελικά λέει: πέμπτη μπάλα μπάσκετ. Ο Αλέξανδρος, μεγάλη εμφάνιση ομάδας απέναντι σε μια ΑΕΚ με καλύτερο ρόστερ και πολύ έμπειρο προπονητή. Και αν δεν έβαζαν το χέρι τους διαιτητές, θα είχαμε πάρει τον αγώνα. Ο Μίλιτς κατάφερε να κερδίσει προπονητικά το Σάκο. Ελπίζω ο νέος προπονητής να είναι καλύτερος και όχι απλά πιο ακριβοπληρωμένος. Ο Μάκης, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο προπονητής που θα πάρει ο Άρης πρέπει να είναι κάποιος που γύρω από αυτό θα χτιστεί η ομάδα που θα εκπληρώσει τα θέλω της, αλλά και του κόσμου του Άρη. Και φυσικά να μπορεί αυτός ο προπονητής να σηκώσει το βάρος και να μπορεί να μας οδηγήσει εκεί που μας αξίζει. Και κυρίως να ξέρει, να γνωρίζει που έρχεται. Και φυσικά ένα γήπεδο σαν το. Ναι, θα ανέβαζε την ψυχολογία και τη διάθεση προπονητή παικτών και κόσμου. Ο Τάσος, και να σκεφτείς ότι ήταν. Αριανή λέει αυτά τα δύο αδέρφια, λέει απορώ γιατί τόσο κόμπλεξ για τους Ποσανίδες, λέει ο Τάσος. Και εγώ το έχω ακούσει, αλλά παιδιά τώρα αυτά είναι. Ξέρετε καμιά φορά πώς είναι.
1: Καλά, εντάξει. Το ότι...
2: Αριανός ήταν και ο.
1: Και εμένα μου δηλώσαν, έχω τους.
2: Πες τον, πώς τον λέγανε, συχνά. Ρε. Το γνωστό εκείνο που είχε παίξει και μπάσκετ στον Άρη Πιτσιρικάς. Το Βορεάδης.
1: Ναι, και τι έγινε.
2: Με τον Αριανός. Τι έκανε.
1: Ούτε χάλκινο μετάλλιο δεν μπορούσαμε να πάρουμε με το.
2: Μου χρεώναν, λέει, ότι ήμουν Αριανός.
1: Ναι. Και έκανε τα πάντα για να χάνει.
2: Για να χάνει ο Άρης.
1: Για να χάνει ο Άρης και να κερδίζει, για να κερδίζει... ο
2: Παναθηναϊκός. Για να κερδίζει ο Γιανακοπουλιακός, όχι ο. Ναι. Αυτός. Ο Ιωάννης δυστυχώς λέει για ένα-δύο λάθη τα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά κυρίως εξαιτίας των τριών διαιτητών χάσαμε την πρόκριση. Αν δεν γίνουμε δυνατοί εξαγωνιστικά και ακριβώς ώστε να έχουμε του χρόνου, θα έχουμε προβλήματα, λέει ο Ιωάννης. Ο Στέλιος, είναι φανερό πλέον ότι πάμε να πάρουμε το Eurocup και για να μπούμε Ευρωλίγκα. Ο Αποστόλης, άντε με το καλό να έρθουν τα καλύτερα. Α, με χαιρέτησε από το αστικό. Δεν σε είδα, ρε Αποστόλη. Δεν σε είδα, ρε φιλαράκι, με χαιρέτησε. Ο Γιώργος. Ακούμε με τεράστιο ενδιαφέρον, λέει, από εδώ και στο εξής. Θέλουμε να ακούμε και με τα γραφικά. Δώστε μας μια χαρά. Μακάρι να έρθει ο Σπανούλης.
1: Ρε παιδιά, ακόμα δεν πήραμε. Τι
2: αυτό, λέει, ναι, λέει, από εδώ και πέρα, ρε παιδιά, λέει, σταδιακά.
1: Κάτσε να έχουμε προπονητή.
2: Ο Θανάσης πάντως κάπου λέει και ο Σπανούλης. Ας δείξει, λέει, χαρακτήρα. Δεν είναι ωραίο να μείνει το θέμα μετέωρο.
1: Για ποιο λες?
2: Τι είναι αυτό,
1: διαιτησία?
2: Όχι, συζητάει, λέει ο Άρης. Αν δεν ψήνεται, λέει ο ίδιος, ας μην έρθει. Τώρα, Θανάση, εσύ πήγες στο άλλο άκρο. Είπε κάποιος ότι δεν ψήνεται ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πρέπει να σταχυολογήσει. Δηλαδή και αυτός είναι σε μια.
1: Παιδιά, τώρα μην φτάνουμε στην υπερβολή. Ο παίχτης, ο προπονητής μπορεί να έχει υπογράψει και να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα και μπορεί να έχει ήδη απορρίψει την πρόταση. Δεν ξέρουμε τώρα. Εμείς δεν είμαστε στο παρασκήνιο. Εμείς ξέρουμε μόνο ότι ο Άρης συζητάει μαζί του.
2: Ο Πάνος, χθες την ώρα του αγώνα, λέει, δούλευα ειλικρινά. Οπότε άνοιγα να δω τι γίνεται. Έβλεπα την ΑΕΚ να βαράει βολές. Μπράβο, Πουρσανίδη. Παιχνίδι που ξεκίνησε σε 7, τελείωσε σε 9.30. Μακάρι νέα χρονιά να είμαστε πιο δυνατοί. Απέτησε όλων ο Άρης με ισχυρό επενδυτή να αντιμετωπίζεται με τον ανάλογο σεβασμό, λέει.
1: Παιδιά, ο Πάνος. Έτσι όπως έπαιζε η ΑΕΚ, άμα δεν έβαζε το χέρι του ο Πουρσανίδης, δεν μας κέρδιζαν με τίποτα. Και όχι πως ο Άρης ήταν εκπληκτικός και αυτός πουλούσε.
2: Ήταν καλός όμως, είχε κάποιους καλούς παίχτες, είχε κάποιες καλή μέρα.
1: Απλώς η ΑΕΚ προφανώς μετά την ήττα στο Champions League, στο Final Four, έχει αδειάσει. Φαίνεται ξεκάθαρα.
2: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, όλη χρονιά λέει δύο νίκες, μία στην Ιταλία και μία με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, λίγο υπερβολικά τα λες. Ο Κωνσταντίνος, είναι θετικό, λέει, ότι κάθε χρόνο μας δημιουργείται μια αισιόδοξη προσμονή για την επόμενη χρονιά. Ελπίζω να κάνουμε έναν απολογισμό για τα αποτελέσματα της φετινής. Θεωρώ πως δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του κόσμου. Ένα σχόλιο λέει για το ποιοι από τους παίκτες θεωρούσε ότι έπαιξαν για το ίδιο ή παραπάνω από το συμβόλαιό τους. Εντάξει, θα το κάνουμε άλλη μέρα όμως, δεν έχουμε χρόνο. Προσωπικά προτιμώ να μην διαλαλούμε ότι θα έχουμε τεράστιο μπάζετ, γιατί αυξάνει την πίεση στην ομάδα και πίστα από όσα που ζητούν οι ατζέντιδες για παίκτες. Ο Ζαχαρίας. Παιδιά, τώρα μου στέλνει τώρα κάτι που είπε ο Ζαχαρίας. Κάτι που, συγγνώμη, ο Βρούτσης για το σεφ, δηλαδή. Ο Γιώργος. Μια φάση λέει τις πολλές, πώς γίνεται να είδαν στο μόνιτορ την μπάλα την έβγαλε ο δικός μας, ενώ όλη η Ελλάδα είδε το αυτονόητο. Γιώργο, πρώτη φορά το βλέπεις αυτό?
1: Πουρσανίδη είχαμε. Πουρσανίδη.
2: Ο Γρηγόρης λέει: Χρήστο, λέει, ο τύπος είναι απλά κακός διαιτητής. Τι προσπαθεί, λέει, και παγίδες και τα λοιπά. Είναι κάκισος διαιτητής, λέει ο Γρηγόρης. Ο Απόστολος, καλά τα λες για τους διαιτητές, λέει: Καέ, δεν μπορεί να βγάλει, λέει, μια ανακοίνωση, μια αντίδραση, κάτι και του χρόνου έτσι να συνεχίσουμε. Είχε βγάλει
1: αυτό
2: μετά το μάτι του Προμηθέα.
1: Ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα στο θέμα της διαιτησίας είναι υπεραρκετό, η ΚΑΕ. Και έχει κάνει κι άλλα τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα.
2: Ο Αλέξανδρος.
1: Δεν μπορούν να βγουν από τον αέρα του ραδιοφώνου.
2: Ο Αλέξανδρος.
1: Έλα στο γήπεδο να σου πω τι έχει κάνει.
2: Πολύ χάιδεμα η ΑΕΚ στο μπάσκετ. Μην ανησυχείτε, λέει. Θα γελάσουμε κι εμείς. Ο Νίκος. Τι να πει, λέει, ο Σάκοτα. Ζήτησε να κυρωθεί, λέει, καλάθι. Ναι. Ζήτησε να κυρωθεί καλάθι, λέει, που δικό του παίκτη έχει τραβήξει το κεφάλι. Δεν υπάρχει. Έχει κάνει το. Το λέει από νοά, η μπάλα πάνω πίσω καλά, τραβάει
1: αυτό
2: το διχτάκι ο Γκρέι.
1: Είναι των βοηθών του. Δεν το έχει δει ο Σάκοτα, το έχει πει ο βοηθός ότι η παίκτης του Άρη τράβηξε το διχτάκι και πάει ο τίτιος ο Σάκοτα να το διαμαρτύρεται, δείχνει το replay και εκτίθεται.
2: Ο Κώστας έκανε ο Μίλιτς, λέει, παραλυσμό με τη διαιτησία που είχε Ρεάλ Μαδρίτη στο Final Four, στο τελικό κτλ. Γιατί λέει, για να το κάνει like ο Γιαννακόπουλος. Δεργούμε ένταση χωρίς λόγο, λέει, με την ομάδα να θέλει να πάρει δύο παίκτες. Ναι, αυτό που είχε ο Χρήστος πριν. Ο Νίκος, για μένα, λέει, καλά έκανε ο coach.
1: Εντάξει. Έγινε, ρε Νίκο.
2: Ο Άγγελος.
1: Δεν θα μάλωσουμε τώρα γι' αυτό.
2: Ισχύει ότι υπάρχει. Ναι, να το σου, Άγγελος.
1: Τι.
2: Ότι υπάρχει προφορική συμφωνία και ψάχνουμε σπίτι στη Θέρμη. Γιατί κάνετε τόσο διαφημίσει στη Θέρμη ότι με το ζώο πρέπει να πάμε στη Θέρμη.
1: Νίκος το έλεγε το πρωί.
2: Υπάρχει κάποιο λόγο, το έχετε κολλήσει τώρα με τη Θέρμη.
1: Μα εγώ ξέρω ότι η Θέρμη, κάπως μου στείλαν φίλοι, ότι θα έχει πρόβλημα με η γυναίκα του οποιοδήποτε προπονητή με την υγρασία και χρειάζεται να είμαι συνέχεια με μια έξυπνη βούρτσα για να τεσιώνει.
2: Καλά,
1: αφού έχει ίσια και η γυναίκα του Σπανούλη και η γυναίκα του Ζήσε, οι κυρίες έχουν ίσια μαλλιά. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, θα πάρει στη Θέρμη να γίνουν κατσαρά Βαλντεράμα.
2: Καλά, εντάξει. Ο Βασίλης είναι τυχαίο, λέει. Να το σώμα, ο Βασίλης. Αυτός έγραψε τα παιδιά στο Μαντουλίδη. Κάνουμε διαφήμιση και το Μαντουλίδη. Ο Κώστας, αφού δεν έχουμε νέο προπονητή, λέει, αν έχουμε, πείτε το να τελειώνουμε. Μην κάνετε καψόνια.
1: Καλά, άμα το ξέραμε, θα το λέγαμε.
2: Ο Βασίλης, γκάλι μας γκαλίστρωσες. Ανακοίνωσέ το να γουστάρουμε, λέει. Καλησπέρα, λέει. Ο Βασίλης, ο γκάλι θα το ανακοινώσει. Ο Δημήτρης, ο Μπάνκι, λέει, πάει εφές. Καλό του δρόμο.
1: Καλά, δεν είναι εφές.
2: Πιο παλιά, ναι.
1: Και τον διώξαρε.
2: Ο Χρήστος, οι προπονητές που είναι πιθανό να κλείσουν είναι Σπανούλης, Λάκοβιτς και Αλιμπέγκοβιτς, μάλιστα.
1: Παιδιά, ο Αλιμπέγκοβιτς έχει και την Μπεσίχτας, δεν τον αφήνει. Και είναι να παίξει Μπεσίχτας με Αλιμπέγκοβιτς.
2: Και το θέλει και ο Θεός Στέρας, λέει.
1: Ναι. Και είναι και τέτοιος, πώς το λένε, είναι και της Εθνικής Σερβίας.
2: Ο Χρήστος, ο Σπανούλης, λέει, θα είναι ολοκληρωμένος.

0: κάποια budget των ομάδων του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ήταν γύρω στα 5-6 ή 4, πόσο είχε. Αλλά 2 δεν ήταν με τίποτα, παιδιά. Εντάξει,
1: μην... Ο Νίκος λέει: θα έρθει ο Σπανούλης και θα μαλώνουμε γιατί είναι και στην Εθνική. Δεν θα βαριόμαστε ποτέ σε αυτή την ομάδα.
0: Μα γι' αυτό τον θέλουμε.
1: Ο Νίκος.
0: Γιατί είναι στην Εθνική.
1: Ευχαριστώ τους φίλους εδώ που έχω στείλει. Ο Ντένις λέει: μονόδρομος Σπανούλης. Αλλά θες τον Ομπράντοβιτς τώρα, Ντένις, άλλαξες άποψη. Δεν θέλει τον Ομπράντοβιτς ο Ντένις, ενημερώνω Χρήστο. Ικανοποιείται και με τον Σπανούλη. Ευχαριστώ τους φίλους εδώ για τα. Τώρα νομίζω ακούγομαι καλύτερα, έτσι. Δεν έχει στείλει ξανά κανένας. Νομίζω ότι ακούγομαι καλύτερα. Ο Παναγιώτης, οι παίκτες που κοιτάζουν λέει έχουν την έγκριση από τον προπονητή. Ο Δημήτρης. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Ο Αστέρης. Δεν απομακρύνομαι, όλα καλά. Ο Πέτρος λέει το μέλλον προβλέπεται αισιόδοξο. Πρέπει να καταλάβουμε λέει, ότι το μπάτζετ δεν έχει καμία σημασία. Ο ίδιος ο Άρης πριν κανένα δύο σεζόν απέδειξε με τον Καστρίτη ότι με ένα χαμηλό μπάτζετ αλλά με ικανούς παίκτες, με πάθος και αγάπη για την ομάδα όλα είναι δυνατά. Δείτε και ο Παναθηναϊκός λέει με το νούμερο ένα μπάτζετ δεν μπορεί τίποτα. Όσον αφορά τον προπονητή, πρέπει να έρθει το συντομότερο για να σχεδιαστεί μια ομάδα με σοβαρότητα από την αρχή και όχι όπως συνέβη φέτος με μισές δουλειές. Ο Αβραάμ έρθει, δεν έρθει ο Βισπάν. Εγώ άρχισα να μαζεύω χρήματα για τη νέα χρονιά, λέει ο Αβραάμ. Ο Γιάννης, λίγο πριν το διάλειμμα, λέει: είπες κάτι για τα ποσοστά για Σπανούλη που αλλάζουν κάθε στιγμή και ότι έχουν διαφοροποιηθεί από το πρωί που βγήκε στον Νίκο.
0: Ναι.
1: Άρα, ποια είναι λέει, τα ποσοστά τώρα.
0: Στο πρωί, Νίκο, είπα το επίσημο, μάλλον το τι μας έλεγε μέχρι εκείνη τη στιγμή η ΚΑΕ Άρης, 1%. Και τώρα λέω ότι είναι η προσπάθεια του Νίκου Ζήση. Πάλι αυτό είναι επίσημο από την ΚΑΕ Άρης, δεν είναι δικά μου λόγια. Η ΚΑΕ Άρης λέει ότι ο Νίκος Ζήσης παλεύει για τον Σπανούλη. Χωρίς ποσοστά.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι 1%, ε.
1: Έχω και ένα φίλο εδώ ο οποίος μου λέει: δεν είπατε τίποτα για το ποδόσφαιρο σήμερα.
0: Παιδιά, τι να πεις.
1: Πολύ ευχαρίστως να πω πάρα πολλά πράγματα όταν υπάρχει κάτι να πω.
0: Αύριο.
1: Για σένα που ρωτάς. Και με ρωτάς καθημερινά, να σου πω ότι την επόμενη δύσκολα, μάλλον μπορεί και την επόμενη, θα βγουν τα διαρκές στο ποδόσφαιρο. Γιατί είναι ένας φίλος ο οποίος με ρωτάει συνεχώς για τα διαρκές στο ποδόσφαιρο.
0: Ο γνωστός μας.
1: Ο γνωστός μας, ναι. Την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να βγουν τα διαρκές για το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, καλά κάνει.
1: Νομίζω ότι ικανοποίησα.
0: Εντάξει, υπάρχουν. Το αδικήσαμε το ποδόσφαιρο. Αύριο θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο.
1: Ο Χάρελ είναι όπως ο Δελιζήσης, λέει: όποιος και να έρχεται, αυτός θα παίζει. Με σκοτώνεις τώρα. Μη μου συγκρίνεις το Ρόνι. Με το Δελιζήσης.
0: Εντάξει.
1: Με σκοτώνεις.
0: Τι έλεγε ο Δελιζήσης, άσους να παίρνουν
1: παίκτες. Ναι, άσους να παίρνουν παίκτες, θα παίζω.
0: Ο Βλάχος λέει θα παίζει.
1: Ο Νίκος, το παιδί του, ο Χάραλ λέει, το στέλνει σε ελληνικό σχολείο.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδιά, πολύ αθλητές.
1: Ο Ερμής, Άλεκ Πίτερς, ο καλύτερος παίκτης του Final Four, ήταν δεύτερος παίκτης στον Ολυμπιακό. Δεύτερος θέση 4, ναι. Ο Στέλιος, μετά τους παίκτες και τον προπονητή, πείτε μας τι γίνεται με το γήπεδο, λέει. Περνάνε ημέρες.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Όχι, όχι. Θα γίνει συνέντευξη τύπου, δεν χρειάζεται. Συνέντευξη τύπου, παιδιά, ναι, αρχές Ιουνίου.
0: Γιατί τόσο αγωνία, λέμε. Είπαν οι άνθρωποι θα κάνουν. Άμα δεν το κάνουν.
1: Ο Βασίλης, παίκτης δεμένος με την ομάδα, με ψυχή και χρήσιμος. Χάρελ που λένε. Μακάρι να μείνει. Μια ομάδα θέλει κορμό πέρα από παικταράδες. Και στο κάτω-κάτω μια χαρά παίκτης είναι για backup. Πολύ τίμια απόδοση. Ο Θανάσης, ο Παναθηναϊκός Οταμάν, λέει αμάν, ήθελε να κάνει Έλληνα, αλλά δεν τον άφησε. Ο Ερντογάν λέει μη χάσει και προπονητά. Αναγίνει ο Οταμάν Έλληνας. Όχι, ο Αντώνη, ο φίλος σου. Γκάλι, ο κολλητός σου ο Κούσης,
0: ναι.
1: Που είναι και πολύ φιλοαριανός, μαθαίνω.
0: Ναι. Τώρα όλοι οι Αριανοί γίνανε.
1: Ότι έχει σπάσει, λέει, τα τηλέφωνα για το θέμα Σπανούλη. Τι τα έσπασε, δηλαδή.
0: Εγώ τα έσπασα ή ο Κούσης τα έσπασε.
1: Έχει σπάσει, λέει, εκείνος.
0: Α, ο Κούσης.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Θα τον πάρει ο Ηρακλής. Θέλει να τον πάρει στον Ηρακλή. Ο Κούσης. Όμως θέλει να τον πάρει στον Ηρακλή, ο Κούσης, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, τώρα θα πω κάτι που αρέσει στο φίλο μας τον Νίκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το λέω όμως είναι η αλήθεια. Επειδή τη νέα χρονιά εγώ αλλάζω επίπεδο, δεν μπορώ να βλέπω τόσο μακριά, κατάλαβες. Ο Ηρακλής μένει πολύ πίσω. Και τα προβλήματα που έχει ο Ηρακλής σήμερα, εγώ τα είχα πριν από 5 χρόνια. Ναι. Ας φροντίσει ο Ηρακλής να λύσει τα προβλήματά του. Να
1: ναι, θα κάνουμε τώρα μια πλάκα για τον Κούση. Τώρα στον Ηρακλή. Τώρα. Γιατί είμαστε στον Ηρακλή.
0: Όχι, ποιον είναι ο Κούση.
1: Όχι, επειδή κάνουμε μια πλάκα για τον Κούση, άσε τον Ηρακλή τώρα.
0: Όχι, για να ξέρουν οι
1: τέτοιοι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
0: και
1: εδώ...
0: για το φίλο μου τον Κώστα, λέω, ρωτάω, τον κοινό μας το φίλο που λέει και του λέω ότι πλέον δεν μπορώ.
1: Okay,
0: okay. Ένα παιχνίδι μαζί σου στο πρωτάθλημα.
1: Χριστό, okay, να το δούμε και στην πράξη. Okay. Λοιπόν, εδώ ο φίλο λέει για το λάθο το τέλο του Λονγκ. Πείτε λέει για το λάθο το τέλο του Λονγκ. Τι να πούμε για το λάθο. Έκανε λάθο ο Λονγκ. Πήγε να δώσει την

0: μπάσα και ανάμεσα τρεις παίκτες της ΑΕΚ, την κλέψανε. Καλή σαν σκέψη ήταν αν μπορούσε να τη δώσει καλά την μπάσα, γιατί ο Νουά θα βγαίνει μόνος του με το καλάθι και θα περνούσαμε μπροστά γιατί ήμασταν στο πλήν ένα εκείνη την ώρα. Δεν πέρασε μπάλα. Το χαμένο rebound ποιο είναι, στο εκείνο που πάτησε τη γραμμή ο. Ποιος, ο Χάρελ ή το επόμενο, δεν κατάλαβα τώρα σε ποιο αναφέρεσαι. Έγιναν πολλά παιδιά χθες. Πάρα πολλά. Ο Τάσος, Νουάλη, Θανάσης, Χαραλαμπόπουλος και Τανούλης στο 4, μια χαρά. Ναι. Ο Λευτέρης, στην ανακοίνωση απόξω ο Χαραλαμπόπουλος από την ΑΕΚ, μιλούσε για ένα χρόνο συμβόλαιο μόνο. Ο Χαράλαμπος, αν δεν κάνω λάθος, λέει, είχε πει ο Χρήστος ότι έχουμε δύο παίκτες κλειστούς ονόματα τώρα.
1: Το είπα. Δεν ξέρω ονόματα, σας το είπα, παιδιά. Δεν ξέρω ονόματα. Το ότι υπάρχουν δύο ξένοι παίκτες, ένας ξένος, ένας Έλληνας, δεν το ξέρω ακριβώς. Υπάρχουν, είναι κλειστοί, θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τον προπονητή.
0: Ο φίλος εδώ που λέει για Θανάσια, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Παιδιά, τα έχουμε πει ότι να πούμε. Ο Γιώργος παιδιά... ισχύει ότι προσφέρουμε στο Σπανούλη ένα αστρονομικό συμβόλαιο.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Ο Μανώλης, ότι η Μπαρτσελόνα λέει ακούστηκε για Σπανούλη και τώρα ακούγεται ότι στρέφεται στον Ομπράντοβιτς, σημαίνει κάτι θετικό για εμάς. Όσο δεν κλείνει σε κάποια ομάδα ο Σπανούλης και ο Άρης δεν έχει πάρει ακόμα προπονητή, είναι ένα ενδεχόμενο. Ναι. Ο Χάρης. Okay. Ο Κώστας, πρέπει να βρούμε καλούς κοντούς σκόρερ παίκτες. Ο Βασίλης, ο ένοχος που επιστρέφει από τον δανεισμό, έχει διαιτές συμβόλαιο. Και αν ναι, τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Θα λυθεί το συμβόλαιο. Θα λυθεί το συμβόλαιο.
1: Μην τα λες έτσι.
0: Τώρα. Τι να, θα λυθεί το συμβόλαιο.
1: Θα αποφασίσει ο καινούριος προπονητής. Τελείωσε.
0: Δεν έχει να αποφασίσει τίποτα.
1: Δεν τον θέλει ο Ζήσης, είναι σίγουρο.
0: Τόλισα εγώ το συμβόλαιο.
1: Αν θα το θέλει ο νέος προπονητής, δεν το ξέρω.
0: Βρε, τόλισα εγώ το συμβόλαιο τώρα. Ο Δημήτρης, πόσο ανάγκη έχουμε, λέει, τα καλά νέα του μπάσκετ. Τόσο και το χθεσινό μάτς με την ΑΕΚ, αν δεν είχαμε κάνει δύο λάθη στο τέλος, ό,τι και να έχει κάνει η διαιτησία, θα πηγαίναμε στην παράταση και θα κερδίζαμε. Είτε παράταση θα κερδίζαμε. Μα σκότωσε το τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και λάθος πάσα του Μήτρου Λόκ μετά από εξαιρετική άμυνα. Ο Μίλτος αναφορικά με την κουβέντα που είχε το πρωί ο Γκάλης λέει με τον Παπαδόπουλο, επειδή γνωρίζω την περιοχή των Λιωσίων και έχω πάει για κάποιες συνελεύσεις στο γήπεδο της ΑΕΚ για τη δουλειά μου, ό,τι χειρότερο έχουν σκεφτεί να πάνε να φτιάξουν αθλητικές εγκαταστάσεις σε αυτή την περιοχή, λέει.
1: Ναι, ρε παιδιά, είναι αποκομμένη από τον πολιτισμό, αλλά είναι ένα τεράστιο γήπεδο με τα πάρκα του τριγύρω, το οποίο έχει και πάρα πολλούς χώρους, αλλά και τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί. Άμα λύσεις το πρόβλημα πρώτον της ασφάλειας.
0: Πώς θα το λύσεις, εκεί που είναι?
1: Με σεκιουριτάδες. Όπως έχει
0: ο τώρα. Ο Νίκος, μόλις νίκια στο σπίτι μου, λέει για 3 χρόνια ο ατζέντης του Σπανούλη. Ορίστε. Ο ατζέντης τον νίκια τελικά, όχι ο ίδιος ο Σπανούλης. Ναι. Πού είναι το σπίτι του όμως, ξέρεις?
1: Πού είναι?
0: Στα Διαβατά. Δυνατό σε βλέπω. Ο Ιωάννης, αυτοί που λένε για Μαντουλίδη και Σπίτσι Θέρμιν, οι ίδιοι που έλεγαν για Easy Jet, λέει. Ξεκολλάτε, λέει, και να περιμένουμε την Γκάη, ο Ιωάννης.
1: Αυτό έχει ζήκιο.
0: Ο Νίκος από την Κυτρινόμαυρη, Ελβετία. Γκάλι, αυτά στα σχόλια λέει για τα μαλλιά των συζύγων, ζήσει Σπανούλη, όλα τα λεφτά. Έχει την Εσπρέσο μέσα του, Γκάλι, τα έχουμε πει αυτά. Ναι. Ο Ιωάννης, να ξεκινήσουν τα έργα στο παλέ, όλα τα άλλα έρχονται και μετά λέει, Καρυπίδη, τι γίνεται. Ο Μάκης, εντάξει, λέει, Συναριανή, φτάνει, καλός ο Σπανούλης, αλλά δεν είναι και top. Και τα άλλα, λέει, ονόματα που ακούστηκαν πολύ καλά είναι. Δηλαδή, χωρίς Σπανούλη δεν υπάρχει Λεάρης, όχι βέβαια. Στο ποδόσφαιρο αναμένουμε το χρησμό της πυθίας. Ο Ντένις, ανακοινώσατε Σπανούλη και μετά κλείσε την εκπομπή σας, παρακαλώ. Ο Μάικ Τζέιμς περιμένει. Ντένις, εσύ. Ο Δημήτρης, όπα Χάρελ, λέει για άλλα 40 χρόνια στον Άρη. Ένας ο Χάρελ, η άλλη αγάπη ήταν ο Τζούστον. Φέρτε ο Μπράντοβιτς, λέει, να πίνει ρετσίνες στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Ο Βασίλης, πότε θα ξέρουμε, παιδιά, ονόματα. Τελείωσε η σεζόν, αναμένουμε στα Κάρβου να είμαστε. Ονειρεύτηκα Σπανούλη στην Αριανάρα. Ο Αντώνης λέει και ο Ασλαμάς έπαιζε στο εφηβικό του Άρη και τον έδιωξαν βράδυ.
1: Λέει ο Ασλαμάς.
0: Ο Βασίλης, Γκάλι, πες την αλήθεια, όσο δεν κλείνει ο Γιάννης, έρχεται πιο κοντά στην Αριανάρα.
1: Το είπε, ρε παιδιά, έξω από την Πέμπτη. Τον άκουσε στο Γιάννη. Που τον ρώτησα σε ποια ομάδα συνεχίζει το μπάσκετ του χρόνου και λέει στον Άρη. Τον άκουσες?
0: Ναι. Ο Γιώργος, πόσο πιο ανάλαφρη εκπομπή ήταν αυτή που δεν ακούστηκαν οι λέξεις Αλφα, Σίγμα και Καρυπίδης, λέει ο Γιώργος. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θα ακούσετε τώρα ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Σλαμάς, κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8. Ιάσονας Μίσχος, box to box. 8 με 10. Σάκης Αρβανιτάκης, σας πάρει το κίτρινο πειρατικό. 10 με 12. Βούλγαρη Σφαγία, Ελεάνη Ιωαννίδου και Πάνος Στεφανίδης, 12 με 2 χορεύοντας με τους λύκους με τον Αλέξανδρο Πόχο. Να είστε όλοι καλά, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και έρχεται Μάριος ο Σλαμάς. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκυρά. Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η τραγωδία με τους 4 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 παιδιά 12 και 15 ετών και τους 5 τραυματίες ύστερα από την σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο, σήμερα το πρωί προσπαθούν να ρίξουν οι αρχές στο Βέλγιο. Το τρένο κινούνταν με ταχύτητα 120 χιλιόμετρων την ώρα και από την σφοδρότητα της σύγκρουσης το όχημα εκτοξεύθηκε 15 μέτρα μακριά πάνω σε πυλώνα ηλεκτροδότησης. Οι αρχές δηλώνουν ότι οι μπάρες και τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργούσαν κανονικά. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα που θα αλλάξουν τον χάρτη των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία Σιδηροδρόμοι Ελλάδος δημοσίευσε την δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τον δυτικό προαστιακό και την σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού συνολικού προϋπολογισμού 53,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο δυτικός προαστιακός θα είναι έτοιμος σε 1,5 χρόνο και θα περιλαμβάνει 7 σύγχρονες και προσβάσιμες στάσεις για το επιβατικό κοινό, ενώ σε 3 χρόνια θα ολοκληρωθεί η νέα εμπορευματική σύνδεση του λιμανιού με το εθνικό δίκτυο. Μετά την Κρήτη και την Βόρεια Ελλάδα, νέα βόμβα ξέσπασε για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτήν τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Σε μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν γίνει ήδη 16 συλλήψεις σε Κυλκή, Σέρες και Θεσσαλονίκη, με τις έρευνες να βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη. Την επέκταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης και για τον μήνα Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Η επιδότηση θα διαμορφωθεί στα 15 λεπτά το λίτρο από 20 λεπτά που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί κανονικά η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις νέες οικογένειες. Στο κόκκινο βρίσκεται η αγωνία στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας νέο ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να αγγίζει τα 97 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν σκάφη στα στενά του Ορμούς που φέρεται να τοποθετούσαν άρκες, με το Ιράν να απειλεί με γενίκευση του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, διαμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Μεγάλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, καθώς σήμερα γίνονται τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η επίσημη παρουσίαση και η υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης θα πραγματοποιηθούν στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Την ίδια ώρα, τροχιά καθόλου στην πολιτική, προκειμένου να μετουσιωθεί η ανάγκη για αλλαγή σε πράξη, επισημοποίησε η Μαρία Καριστιανού. Εφιάλτης για μια 52χρονη στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. 25χρονος Αιγύπτιος μπήκε στο γραφείο που διατηρεί. Της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, την ακινητοποίησε και τη χτύπησε με αποτέλεσμα ίδια να τραυματιστεί στο χέρι. Λίγες ημέρες αργότερα ο ίδιος άντρας ενεπλάκη σε ληστεία με θύμα μια 22χρονη, από την οποία άρπαξε την τσάντα φράζοντάς τη στο στόμα. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Καλό σας απόγευμα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Έκτακτη είδηση.
18: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
17: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
18: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
17: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
18: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
17: www.ergopavlatel.gr.
18: Ergo. Τέλεια νέα.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Lease Access.
21: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λόγιο έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Τώρα εντάξει, ο Σανλής υποτίθεται μου έδωσε είδηση. Το Αντώνιο το ψηλό λέει κυνηγάει τον Γκάλι και εσένα. Δηλαδή εμένα. Είναι τώρα αυτό δεν είναι και είδηση. Εντάξει. Κάτι μου είπε λέει με το παιδικό του Άρη, με το εφηβικό του Άρη λέει που σε διώξαν, σε κάνανε. Αυτά λέει το Αντώνιο το ψηλό είναι. Ας το να λέει, δεν πειράζει. Ας κυνηγάει τον Γκάλι και εμένα. Εμένα και τον Γκάλι. Τι να κάνουμε. Καλησπέρα είπα, δεν είπα. Καλησπέρα. Ασλαμολογίες για ένα ακόμη απόγευμα στο Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. Ασλαμολογίες με τον φιλόπατρι Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά

Ασλαμολογίες από Δευτέρα και Παρασκευή, 4 με 6 το απόγευμα, μία εκπομπή καθαρά AI, δηλαδή μία εκπομπή ασλαμικής νοημοσύνης. Καλησπερίζω το Μαγέρικο, το οποίο και σήμερα είναι κοντά μου, Μαγέρικο στην Λάμπρου Πορφύρα 5, στο ιστορικό και θρυλικό ντεπό. Τηλεφωνική επικοινωνία με Μαγέρικο για κρατήσεις, παραγγελίες και ντελιβεριά για ολάκερη την Ανατολική Σαλόνικα, καμιά φορά μέχρι και το κέντρο αν η παραγγελία είναι ικανή για κάτι τέτοιο, 2310 κωδικός Σαλόνικα, 428-355, το λέω μία ακόμη φορά, Μαγέρικο 2310-428-355.

Λοιπόν, πάνω που πήγα να πω ότι ουσιαστικά με περιμένει ένα μόνο μήνυμα, γιατί υπάρχει και άλλο ένα, το οποίο όμως δεν μοιάζει να είναι για μένα. Χρονικά έρχεται μέσα σε μένα, είναι από το πουλέν μου, τον Χάρης GMTS, αλλά είναι, αναφέρεται στην προηγούμενη εκπομπή. Οπότε λέω μόνο ένα μήνυμα, η ντροπή της ντροπής και η απογοήτευση της απογοήτευσης. Αλλά να, σκάνε μύτη τρία μηνυματάκια. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Νομίζω ότι έχει επιστρέψει η καθεστική ατάξη. Bruce 83 και σήμερα πρώτος και καλύτερος. Ο Χάρης GMTS, ο οποίος προκάλεσε μία ένταση εψέ προς το τέλος της εκπομπής, όχι μόνο ο Χάρης ο GMTS, γενικότερα εψέ με αφορμή την επιτυχία του Ολυμπιακού στην Καλαθόσφαιρα, μία ακόμη επιτυχία θα πω εγώ, είχαμε μία ένταση η οποία είναι ωραία για Δευτέρα. Δηλαδή λέει τσαγκαρο Δευτέρα ρε παιδί μου, είναι μια χαρά. Και χωρίς πρωταθλήματα, χωρίς κάτι, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Επίσης, κάνοντας ένα σκρολάρισμα στα μηνύματα, σε καμιά δεκαριά, όχι παραπάνω, της προηγούμενης εκπομπής, ειλικρινά δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκομαι. Γιατί είδα 3-4 φορές την ονομασία Σπανούλης, το επίθετο Σπανούλης, και περίπου τόσες την ονομασία ο Μπράντοβιτς. Έλα και μη χειρότερα. Νομίζω ότι ο Χάρης GMTS πληκτρολογεί τώρα κάτι για το... Να το ήρθε. Έλα που λένε μου. Έλα που λένε άρα μου. Μάριε, είσαι η καλύτερη εκπομπή του Yellow με διαφορά. Το με διαφορά το υπερτονίζει με κεφαλαία γράμματα. Τώρα μπορώ να συνεχίσω ακόμη και αν δεν έρθει ούτε μισό μήνυμα. Χάρης GMTS, είσαι πολύ πολύ μεγάλο που λένε, και ας δέχθηκες μία μίνι επίθεση εψέ, γιατί κάπως η αλήθεια είναι ξέφυγες με κάποιο μηνυματάκι σου. Και θα το πω λέει γιατί. Αυτό που υποτίθεται ότι κάνεις, το κάνεις στο έπακρο. Πώς να μην συγκινηθώ. Εξηγεί το γιατί είμαι η καλύτερη εκπομπή του Yellow. Θεωρεί, ας πούμε, παράδειγμα, αυτό που κάνει ο Σαλής δεν το κάνει στο έπακρο ο Χάρης GMTS, ενώ εγώ αυτό που υποτίθεται ότι κάνω το κάνω στο έπακρο. Τώρα να λέμε δεν ξέρω και δεν ξέρω, νέο μήνυμα του Χάρης GMTS. Νομίζω ότι ξεκίνησαμε με σφοδρή επίθεση προς το υπόλοιπο Yellow. Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Γεια σου Ασλαμά Αλάνη, καλή εκπομπή. Κωστής, γεια σου Κωστή παλικάρι μου. Με συμμετοχές κυνηγάει τα γυαλιά ο Κωστής, να σε καλά. Με το που είδα το γεια σου Ασλαμά Αλάνη μου ήρθε Άλαν Αλάνη τούτουτ το λιμάνι. Και ο Άλαν το έκανε. Καταλάβατε ποιος, έτσι. Ένας ήταν ο Άλαν στον Άρη. Μάλλον ένας ήταν ο Άλεν, Θεός χωρέστον, ο Αριανός. Και ένας ήταν και ο Άλαν. Ο Άλαν Αλάνη τούτουτ το λιμάνι. Ζητώ συγγνώμη από τους φίλους του Ολυμπιακού, απλά μετέφερα ένα σύνθημα, γιατί εντάξει, να κάνουμε και λίγο χαβαλέ ποδοσφαιρικό. Δεν σχολιάζω, δεν παρεξηγήστε, το ξέρετε ότι εγώ σας αγαπώ και σας σέβομαι όλους το ίδιο. Και όλους και όλες, αρσενικούς, θηλυκούς, άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλους το ίδιο. Δεν σχολιάζω καν. Δεν έχει διαφορά από το να κάνω εγώ εκπομπή μαζί με ένα άλλο φίλαθλο. Αυτά, το κλείνω εδώ. Αν θεωρείς ότι η εκπομπή μου είναι σαν να κάνεις εσύ μαζί με έναν άλλον, ας πούμε, φίλαθλο. Είναι τόσο γνήσια, καθόλου στημένη, καθόλου φτιαγμένη. Αυτά λέει, το κλείνω εδώ. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Να είσαι καλά αγαπητέ Χάρης GMTS, μου δίνεις πραγματική όθηση, γίνεσαι για μένα ένας προωθητής. Αν εγώ είμαι ο πύραυλος, γίνεσαι εσύ ο προωθητής μου.

Λοιπόν, να μπω έτσι λίγο ομορφούλικα μουσικά στη σημερινή εκπομπή. Λέω τώρα εγώ, θα μπω. Λοιπόν, κάτσε να το φτιάξουμε λιγάκι, να δω τι μηνυματάκια άλλο υπάρχει, θα τα φτάνουν μηνυματάκια. Αντώνιο Ψηλό. Συγγνώμη, πιο πάνω τι λέει, να δω, ακούς που είναι και πολύ βλωριανός, μαθαίνω ότι έχει πάει στα τηλέφωνα για το θέμα. Μάλιστα, κάτι λέει το Αντώνιο Ψηλό, ήθελα να δώσω στην προηγούμενη εκπομπή. Πάω τώρα στη δική μου εκπομπή. Αντώνιο Ψηλό, συγγνώμη, μόνο για σένα και τον Γκάλι είπε ο Σανλής ότι σας κυνηγάω. Για τον πρωινό Λάζαρο Λέσιτς που έκανε τεχνική ανάλυση του χθεσινού αγώνα κουβέντα ότι τον κυνηγάω. Όχι, είπε ο Σανλής, μου είπε το Αντώνιο το Ψηλό κυνηγάει ανελέητα εσένα και τον Γκάλι. Δηλαδή εμένα και τον Γκάλι. Έτσι μου είπε. Για τον πρωινό Λάζαρο Λέσιτς, όχι. Έκανε τεχνική ανάλυση για τον εψεσινό αγώνα. Όποιος θέλει μπορεί να την κάνει και εδώ. Τι έφταξε για το εψεσινό ΑΕΚ 102, Άρης 99. Σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εναντίον της ΑΕΚ στην Αθήνα, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αφήνει όχι απλά εχμές, αλλά και ότι και ο ίδιος και οι παίκτες του γελάνε με κάποιες καταστάσεις, προφανέστατα διαιτητικές. Ενώ ο Ντράγκαν Σάκοτα είπε πολύ καλά λόγια για μία ακόμη φορά για τον Άρη. 102-99, όποιος θέλει σχολιάζει, ό,τι τραβάει η ψυχούλα του, ό,τι εντυπώσεις του άφησε το ψεσινό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη.

0: Η ΑΕΚ παίζει τώρα με τον Ολυμπιακό και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει σε αυτό το ζευγάρι. Λέμε κανένα χαζό, να περνάει και η ώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τις τρίτες, ως συνήθως, ένα από τα κομμάτια με τα οποία ασχολείται η εκπομπή, εδώ οι ασλαμολογίες, είναι ο απόϊχος, το from sound, το λέω και στα αγγλικά, έτσι, απόϊχος, from sound, της αγωνιστικής δραστηριότητας του Σουκού σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οπότε σαφώς και υπάρχουν ακόμη τα απόνερα του τελικού της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Ήρθε εψέ ένα καταπληκτικό μήνυμα από τον Γκρέγ, ο παδός του Άρεος, αλλά ήρθε πότε? Όταν ήδη είχα κάνει αποφώνηση και είχα πατήσει το κουμπάκι και έπαιζαν οι διαφημίσεις για να ξεκινήσει η επόμενη εκπομπή. Οπότε Γκρέγ, εντάξει, δεν σου ζητάω συγγνώμη. Γκρέγ, δώσε μόνο ένα σημείο ζωής ότι ακούς, ότι είσαι μέσα, σε παρακαλώ πολύ. Έστειλες μηνυματάρα, την διαβάζω σήμερα. Είχαν ήδη μπει διαφημίσεις. Και ούτως ή άλλως, δεν, και να προλάβαινα χρονικά να το διάβαζα, θα περνούσε στον ντούκου. Το μήνυμά σου είναι μήνυμα για τρελό feedback. Και με αφορμή το σχόλιο κάποιων ακροατών, ανάμεσά τους και ο κίτρινο μαύρος φάρος, για ποιον λόγο ένας ουδέτερος Έλληνας εψέ να υποστηρίζει τον Ολυμπιακό και ειδικά ένας Αριανός. Ο Γκρέγ λοιπόν έστειλε τεράστιο μήνυμα, το οποίο το διαβάζω. Τώρα, αν χάνω μία λέξη, μία μισή λέξη κάτι, εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Είναι κατά 90% όπως το διαβάζω. Δεν υπάρχει Έλληνας που στο άκουσμα των Γιούλ Ρούντι δεν βλέπει μπροστά του δύο χαμένα ευρωπαϊκά και ένα παγκόσμιο. Νάτος ο Γκρέγ. Τι έκανα πάλι? Γκρέγ, ακούς τι έκανες. Ακούς τι έκανες. Εμένα λέει λες. Τι έκανα πάλι? Το διαβάζω γιατί τώρα εμφανίστηκες, οπότε βλέπω και το μήνυμά σου όπως ακριβώς το έστειλες. Να σε καλά ρε Γκρέγ. Φίλε, πραγματικά δεν μπορεί να υπάρχει Έλληνας που να βλέπει Γιούλ και Ρούντι και να μην περνάνε μπροστά του δύο ευρωμπάσκετ και ένα παγκόσμιο. Μπράβο ρε Γκρέγ. Και δύο τύποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το άθλημα. Δηλαδή τους βλέπεις και ειδικά τον Γιούλ και λες εντάξει δεν είναι μπασκετμπολίστες. Δηλαδή εγώ θαυμάζω τον Χάρη Παπαγεωργίου που βλέπει αυτά τα χρόνια, αν κάθεται να τους δει, αυτά τα κελέκια, γιατί περί κελεκίων πρόκειται, και δεν κάνει χαρακίρι. Δηλαδή, λέει ο Χάρης, ο Παπαγεωργίου, ήμουν μπασκετμπολίστας εγώ και το δείχνω ακόμη και σήμερα όταν περπατάω, ας πούμε, στη Μητροπόλεως και γυρνάνε και με κοιτάνε και 10 κοριτσάκια και 15 αγοράκια και λένε τι είναι αυτός. Ο άνθρωπος που έγινε ο μπασκετικός φάρος της γενιάς μου και όχι μόνο και παραμένει, ντυνόμασταν όπως ο Χάρης, περπατούσαμε όπως ο Χάρης, τρέχαμε όπως ο Χάρης, φορούσαμε το πιο ιερό νούμερο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ όπως και ο Χάρης. Μαλώναμε στη γειτονιά για να φοράμε το νούμερο του χάρη και κανένα άλλο. Το ότι ακόμη το νούμερο του χάρη Παπαγεωργίου δεν κρέμεται από την οροφή του παλέ είναι αλητεία. Όχι αδικία, άλλο αδικία, άλλο αλητεία. Είναι αλητεία. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα βλέπει τον Γιούλ, ο οποίος εμένα προσωπικά μου θυμίζει από ασφαλιστή μέχρι στα πιο αξίριστά του και ακούρευτά του πλανόδιο ζωγράφο σε γέφυρα του Παρισιού, σε κάποια από τις γέφυρες που περνάνε πάνω από το Σικουάνα, όχι να δηλώνει μπαστεμπολίστας, αλλά να μαζεύει και τρόπαια. Φυσικά θα είμαι με τον Ολυμπιακό. Δεν σχολιάζω καν. Επίσης, χρωστάω κάτι από τα ΕΨΕ. Ρεμπαρτζόκα, στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, και το μάτς είναι καλαμπούρι. Φαίνεται. Φαίνεται ότι είναι καλαμπούρι. Τελευταία 5 λεπτά βάλε τη Μη Σένεκεν την ομάδα 75-77, 74-77, 5 λεπτά. Πες, βγείτε και οι 5 και θα παίξουν εκείνοι οι 5, τη Μη Σένεκεν, που φτάσαν τότε στους 6 της Ευρώπης, με έναν μόνο Αμερικάνο, στους 6 του πρωταθλητριών. Μην μπερδεύονται τα νέα παιδιά που με ακούνε, τότε ήτανε 6. Δεν ήτανε Final Four και παπαριές, πήγαινες στους 6. Βάλε μέσα εκείνη την πεντάδα, τη Μη Σένεκεν. Πάμε τώρα και ένα κουιζάκι, το οποίο πολύ πολύ πιθανό να έχει και ένα δωράκι. Τι ωραία το είπα, κουιζάκι, δωράκι. Ο Γκρέγκ λέει, εντάξει, καλά τα λέω, μπράβο μου. Μπράβο σου ρε Γκρέγκ, έχει στείλει τεράστιο μήνυμα. Δηλαδή υπάρχει Έλληνας που να μην του γυρίζουν τα άντερα με τον Γιούλ και τον Ρούντι? Υπάρχει φίλος του μπάσκετ που να λέει, θα ήθελα να με αν ήμουν παίκτης ο Γιούλ ή ο Ρούντι? Σοβαρά? Έχω μισό εκεί έξω πατέρα που το παιδί του παίζει μπάσκετ και λέει, άχω γιος μου να έχει το στυλ και να γίνει ίδιος Γιούλ. Ας εμφανιστεί να του κάνω μία αγωγή. Ας εμφανιστεί να πει, είμαι πατέρας, ο γιος μου παίζει μπάσκετ, δεν με νοιάζει πού, όπου να είναι. Μπορεί να παίζει στην κάτω βρύση Σερών. Μπορεί να παίζει στην Άνω Παναγιά Αρκαδίας. Και να πει, ο γιος μου θέλω να γίνει ίδιος ο Γιούλ. Θα του κάνω μία αγωγή εγώ του πατέρα αυτού. Τόσο απλά. Τώρα επανέρχεται ο Γκρέγκ. Διαφωνώ, Μάριε. Πεχταράδες είναι και οι δύο με κρύο αίμα. Αλλά αν ήμουν υπουργός τουρισμού, αυτούς τους δύο θα τους απαγόρευα την είσοδο στη χώρα. Ποτέ διακοπές στην Ελλάδα αυτοί οι δύο. Ρε φίλε, δεν είναι αν βάζουνε καλάθια. Είναι το στυλ, μηδέν στυλ. Ας μας πάρει όλους ο διάολος, κανένα πρόβλημα. Αλλά ας μας πάρει με στυλ. Αυτό θέλω να πω εγώ. Εγώ θέλω στα πάντα αισθητική και στυλ. Γιατί τα πάντα είναι αισθητική. Σινεμά κάνεις, θέλει αισθητική και στυλ. Handball παίζεις, θέλει στυλ. Modeling κάνεις, θέλει στυλ και αισθητική. Ποδόσφαιρο παίζεις, το ίδιο.
1: Ακόμη έχω εικόνα μπροστά μου ολοζώντανη, τον Όλε Σκόμποε να κατεβάζει την μπάλα. Με τη φανέλα του Άρεος. Εγώ που είμαι Ηρακλής. Πώς θα γίνει? Είναι θέμα στυλ. Πολλά δεκάρια πέρασαν από τον πλανήτη αυτόν. Το στυλ μοντέλου και μανεκέν που είσαι ο Γκλεν Χόντουλ, κανείς. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Σαν τον Γκλεν Χόντουλ κανείς. Φρόντιζε ακόμη και πόσο θα φανεί το παντελονάκι του. Η φανέλα πάντα απ' έξω. Και φρόντιζε να φαίνονται μόνο 2 εκατοστά από το παντελονάκι. Οι κάλτσες να μην πέφτουν ποτέ. Πώς θα γίνει τώρα?

ήμουν έτοιμος να κάνω μήνυση σε ΠΑΟΚΤΣΙ όταν στο προπροηγούμενο ραδιόφωνο στο οποίο ήμουν ο διευθυντής του προέκυψε ένα μεσημέρι, του ήρθε η ιδέα έτσι ξαφνικά. Και λέει, κάντε την πεντάδα ξένων της ομάδας σας, στην ιστορία της όλη, μέχρι σήμερα. Δηλαδή να βγαίνεις, να λες στο τηλέφωνο ή σε μήνυμα τι ομάδα είσαι και να κάνεις, κατά τη γνώμη σου, την καλύτερη πεντάδα ξένων. Και βγαίνει πρώτος ο παδός του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο άνθρωπος. Λέει, μπορώ να πω, λέει, εγώ Γιώργο, βέβαια, λέει, πες, βέβαια. Είμαι, λέει, ΠΑΟΚ, μπράβο, πες, ξεκίνα, μπράβο, λέει. Πρώτος, Σάβιτς. Στέλνω μήνυμα στο διευθυντή του, λέω, κλείστον. Κλείστον. Τον Σάβιτς. Είμαι εγώ, Τσιμισκή με Κομνηνών. Όπως κατεβαίνουμε Τσιμισκή, δεξί χέρι, μπροστά στα παιδικά τα μπονμπον, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη, υπάρχουνε, έχουν γίνει τώρα νομίζω γυναικεία παπούτσια, τι έχει γίνει εκεί, Τσιμισκή με Κομνηνών. Και περνάει την Τσιμισκή απέναντι, πάει προς τα κάτω, προς παραλία μεριά, να κατεβεί την Κομνηνών, βλέπω έναν τύπο, ψηλό έτσι γομάρι αυτό, με ένα τσαντάκι στη μασχάλη, που ήταν εκείνα της μόδας. Λέω, τώρα αυτός τι... Λέω, συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ. Λέω, θα είναι κανένας, φαίνεται, εργάτης, οικοδόμος, κάτι, λιμένεργάτης, εργάτης, αχθοφόρος, κάτι ο άνθρωπος, συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ. Και ήταν ο Σάβιτς. Γύρισε κάτι κάπως, τον είδα μετά, λέω, α, ο Σάβιτς. Ποιος Σάβιτς, ρε φίλε, έχει φέρει ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του, κάτσε καλά Αμερικάνους. Και ξεκινάς με τον Σάβιτς. Έχεις πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν έχεις αισθητική. Δηλαδή είσαι ανέστητος. Αυτό σημαίνει ανέστητος. Μπες και δες το λεξικό του φίλου μου, του καθηγητή, του Γιώργου, του Μπαμπινιώτη. Ανέστητος ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αισθητική. Πηδάω 6-7 μηνύματα και πάω στο μήνυμα του Αλεχάνδρο Ελπόχο. Γαμώ τις προσποιήσεις. Ο Ολέ Άγριο Άτι, ο Γκλεν Χόντλ. Εννοείται, ρε φίλε. Με τα μάτια έκανε προσποίηση. Με το βλέμμα σε έστελνε αλλού. Γκλεν Χόντλ. Αλλά κυρίως, Αλεχάνδρο, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, ότι ο Γκλεν Χόντλ ήταν ένα μοντέλο. Όπως πρέπει να είναι ένα δεκάρι. Να μην τον βλέπεις και να λες, α, να ένας εργάτης. Δεν το λέω προσδικά για τους εργάτες. Έτσι. Αλλά άλλο εργάτης, άλλο δεκάρι. Επίσης, και ο εργάτης στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχει στυλ. Νέο μήνυμα, Αλεχάνδρο Ελπόχο. Γιατί εμείς που πήραμε τον Σόμπιν, ρωτάει, όποιος θέλει σχολιάζει. Γιατί εμείς που πήραμε τον Σόμπιν, νέο μήνυμα από Αλεχάνδρο Ελπόχο. Λοιπόν, πάω τώρα και στο θεματάκι το κουιζάκι. Τι λέει εδώ, του Αντώνιο το διάβασα. Παναγιώτης Πατέρας, μισό μήνυμα. Αυτό τι είναι, Παναγιώτης Πατέρας, έτσι, μισό μήνυμα. Να σε καλά, να σε καλά, παλί καρέ μου. Καλησπέρα και από εμένα, Μάριε, η γλυκιά Ειρήνη. Να σε καλά, Ειρήνη, χαίρομαι που και σήμερα είσαι κοντά μου. Να σε καλά. Σε λίγο θα πάω σε Δημήτρη Οδοντίατρο και σε όλους τους άλλους, παιδιά. Θα διαβαστούν όλα τα μηνύματα. Για να πάω με ένα κουιζάκι που έχει να κάνει με τα απόνερα του τελικού της Κυριακής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και την Βασίλισσα Μαδρίτης. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το έχεις δει. Λίγο
αν είσαι τσακαλάκος και διαβασμένος, θα καταλάβεις τι εννοώ. Δεν χρειάζεται να έχεις δει την εικόνα. Επιτέλους, είδαμε κάποιον σε μεγάλο ευρωπαϊκό αγώνα του Ολυμπιακού με την σύντροφό του. Δηλαδή, ανάμεσα στους πολλούς επώνυμους που είδαμε, είδαμε επιτέλους και κάποιον με την σύντροφό του. Γιατί είχαμε κουραστεί να τον βλέπουμε στα μάτια του Ολυμπιακού με όχι την σύντροφό του. Όχι την σύντροφό του. Στο Viber απαντάς 6936 512 099. Το λέω μία ακόμη φορά. 6936 512 099. Όχι ρε, ο Μπάτζιο δεν είχε στυλ. Άσε μας ρε κόμπλεξη και ασλαμά. Μάριος χωρίς ομάδα. Τα παπάρια μου είχε ο Μπάτζιο. Τα πατάρια μου είχε ο Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ω, υπερτιμημένος. Αν δεν έκανε κοτσιδάκια και βουδιστικές παπαριές, τα πατάρια μου ήταν ο Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ο Ζήσης, ο Τσέκος, ήθελε 10 Μπάτζιο για πρωινό. Μάθετε να βλέπετε μπάλα. Με τον Ασλαμά μιλάς, θα μάθεις να βλέπεις μπάλα, Μάριο χωρίς ομάδα. Αυτά στείλ τα αλλού. Σε κανέναν παρασκηνιούχο Παντελοπαστελοπόλη. Ο Ζήσης ο Τσέκος του Απόλλωνα της Καλαμαριάς ήθελε για πρωινό 10 Μπάτζιο. Το χλεχλέ τον Ιταλό που μας ζαλίζανε. Το γατάκι που τον ακουμπούσανε και ξάπλωνε. Και φώναζε ο μάμα. Σ' αγαπώ λέει, νεύρε ασλαμά, είσαι ο Μάριος Αλιφέρης και μας αγαπάς. Είναι γνωστό αυτό. Είσαι και ο χουντόδουλος, ο μακαριστός που μας πας όλους. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Γιατί όχι. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμής δύο μόνο έχουν βρει τον τύπο. Ένας είναι ο Σταύρος που έστειλε πρώτος και ο άλλος είναι ο Μάριος χωρίς ομάδα. Πάω μουσικά. Να δούμε, ίσως κάνω για αυτό κλήρωση, να δώσω κάποιο δωράκι για το κουιζάκι που έβαλα. Επαναλαμβάνω, επιτέλους είδαμε συγκεκριμένο επώνυμο σε μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού, τον βλέπουμε συχνά πυκνά τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά αυτή τη φορά τον είδαμε με την σύντροφό του. Γιατί όλες τις άλλες φορές τον συνόδευε κάποια άλλη. Απαντάς μόνο στο Viber 6936 512 099. Λοιπόν, πάμε με ένα κομμάτι πανέμορφο. Να το αφιερώσω στην σύντροφό του με την οποία έχω μιλήσει για αρκετή ώρα. Αρκετή ώρα. Καμιά 6, 7, 8 λεπτά. Άντε 10. Ήταν να πάμε για καφέ, αλλά δεν πήγαμε.

Όχι σε αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού, εδώ στη Θεσσαλονίκη την είχα συναντήσει και καθόταν σε κάτι σκαλιά, πέρασα εγώ και μου λέει συγγνώμη πώς σε λένε, λέω Μάριο. Λέει μπράβο, είσαι πολύ ωραίο παιδί. Εντάξει, δεν έγινε ακριβώς έτσι, εγώ της μίλησα. Λέω εσύ είσαι, μου λέει ναι. Not enough. Κομματάρα δεν είναι αυτό, παιδιά. Καρά κομματάρα. Τρελαίνομαι. Δηλαδή αυτό δεν είναι Savage. Αυτό δεν είναι Γιούλ. Αυτό είναι Χάρης Παπαγεωργίου. Είναι Glenn Hoddle.

Αχ, θα διαβαστούν, παιδιά, όλα τα μηνύματάκια. Μην ανησυχάτε. Δεν θέλω να ανησυχάτε. Μείνετε ήσυχοι. Δημήτρης οδοντίατρος, μόνιμος κάτοικος πλέον Λεβαδιάς, Σαλονικιός, ο παδός του Άρεος. Συμφωνώ και επαυξάνω με τον προλαλήσαντα Χάρη. Είσαι η καλύτερη εκπομπή του Yellow, παρένθεση, κοντράρεσε με την εκπομπή του Σάκη, το πειρατικό, κλείνει παρένθεση, τώρα αυτό. Γιατί δεν χλεβάζεις, δεν ηρωνεύεσαι αυτόν που στέλνει το οποιοδήποτε μήνυμα, ηλίθιο ή μη. Ναι, αλλά μόλις τώρα με πρόσβαλες, ρε φίλε. Κοντράρομαι με το Σάκη, με το πειρατικό, δηλαδή. Ποιος είναι ο κοκκινογέννης, ο πειρατής, εγώ ή ο Σάκης? Καλησπέρα, Σούπερ Μάριο, από Δημήτρη Οδοντίατρο. Τρομάζω με την ταύτισή μας. Χωρίς στυλ και σπιρτάδα δεν πας πουθενά και δεν κάνεις τίποτα στην ζωή. Καλά, μην το λες. Κάνεις καριέρα. Κάνεις καριέρα. Έκανε, ας πούμε, ο Τζιόλης, ο Αλέξανδρος. Και τρελή καριέρα κιόλας και έβγαλε τρελά λεφτά. Και ο Σάβιτς έκανε πολύ μεγάλη καριέρα. Και κρατηθείτε τώρα κάποιοι, όπως ο Μάριος χωρίς ομάδα και ο Σταύρος, τον Μπάτζιο, λέει ο Δημήτρης Οδοντίατρος, άμα δεν τον είχες δει στην τηλεόραση, θα έλεγες Ρωμά από Ζεφύρι. Συγγνώμη, αλλά προσβάλλεις τους Ρωμά από Ζεφύρι. Συγγνώμη, Δημήτρης, αλλά προσβάλλεις τους αγαπημένους Ρωμά από το αγαπημένο Ζεφύρι. Είδες τι παπάντζα, Δημήτρη, τρώει ο κόσμος. Βλέπει έναν, παγκόσμιο κύπελο, πήγε μετά. Τι έκανε, ρε, ο Μπάτζιο? Τι μπάλα ήξερε, τι έκανε? Ο Λάκης, ο Παπαϊωάννου, του Πιερικού και του Ηρακλή. Πόσους Μπάτζιους ήθελε? Ποιος Ρομπέρτο Μπάτζιο, ρε γκασμάδες? Φυγέτε από εδώ, ρε, εξαφανιστείτε όλοι. Γκασμάδες, εγκασμάδες. Επειδή είναι κάποιος Ιταλός και δεν είναι Έλληνας. Το εννοώ πραγματικά. Ζήσει Τζέκο έχετε δει στον Απόλλωνα Καλαμαριάς να κουβαδιάζει κόσμο? Παπαϊωάννου Κώστα έχετε δει, ρε, στον Άρη? Σεμερτζίδη Γιώργο έχετε δει στον Άρη και στον Ολυμπιακό? Ποιος Μπάτζιο, ρε? Σας παραμυθιάζουνε οι ιταλικές ιστορίες, τα σμπρωγμένα, τα στημένα από το ιταλικό μάρκετινγκ, με τα κοτσιδάτια και τους βουδισμούς, τις παπαριές αυτές. Το πιο βρώμικο πρωτάθλημα στον κόσμο, το πλέον βρώμικο.

Με 30 όπολης. Με 30 όπολης. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 30 και βάλε. Όπολης. Ή ο άλλος ο βλάκας με τη χέτη και τις φαβορίτες μύτη, που αν δεν το λέγανε Αλέξανδρο και δεν ήταν Ιταλός να κάνει ποζεριές, δεν θα έπαιζε στον Ηρακλή του 80 ούτε δεύτερη αλλαγή. Ούτε δεύτερη αλλαγή στον Ηρακλή του 80. Και σας ρωτάω, προψέ, με πήρε Αριανός, με συγκίνησε μετά την εκπομπή. Λέει, καλά ρε φίλε, τους βάζεις ερώτηση να σου πούνε γνώμη για Ηλία Κάμπα και δεν είχες ούτε μισό μήνυμα. Λέω, τι να κάνω ρε παλικάρι. Εκλείστο, λέει, και φύγε. Τους κάνεις, λέει, και εκπομπή. Του λέω, τι ομάδα είσαι, μου λέει, Αριανός. Σαν τον Ηλία Κάμπα ρε φίλε, 80 τόνους μπάλα. Αλλά επέλεξε τον δρόμο της τεμπελιάς και της ελευθερίας. Λέω, μπράβο ρε παλίκαρε. Μπράβο ρε παλίκαρε, λέω. Μπράβο. Μπράβο. Έχω κατεβεί Ηρακλής Ατρόμητος στο Καφτατζόγλιο, στα επίσημα κάτω κεντρική σκάλα, και όταν τον κάνει αλλαγή, νομίζω ο Παράσχος ήταν, ποιος ήταν εδώ προπονητής στον Ατρόμητο, τον χειροκροτάω. Και έρχεται ένας Ηρακλειδέας, μου λέει, τι το χειροκροτάς αυτόν ρε. Λέω, γιατί τον χειροκροτάω. Γιατί ξέρει όση μπάλα ξέρει όλος ο Ηρακλής επί τρία. Ο Ηρακλής εκείνος, ε. Όχι του 80, όχι του 70. Εκείνος που έπεσε εκείνο το απόγευμα. Ηρακλής Ατρόμητος, λέω, όση μπάλα ξέρει ο Ηρακλής, ξέρει μόνο αυτός επί τρία. Λέει, τι, ποιος είναι αυτός? Ε, λέω, μάθε. Μάθε ποιος είναι αυτός. Ποιος Μπάτζιο ρε γκασμάδες. Ποιος Ρομπέρτο Μπάτζιο ρε γκασμάδες.

is not enough. Yeah, love alone is not enough, not enough. Πάμε τώρα στον Σταλαβίστα. Για το χθεσινό σχολιασμό, Μάριε, άσε όλα τα άλλα. Δεν ενδιαφέρουν κανέναν αυτή τη στιγμή. Εσένα δεν ενδιαφέρουνε. Όλα τα άλλα ενδιαφέρουν και εμένα και άλλους. Και πόσο πιο αντιπαθητικός μπορεί να γίνει αυτός ο... που λέγεται Σάκοτα. Α, τι είναι αυτό που έχεις? Φίλε Σταλαβίστα, να σου κάνω μια ερώτηση. Αν μου το στείλει αυτό αεξής και έχει τη μορφή ενός κλόουν για οποιονδήποτε προπονητή του Άρεος και το διαβάσω, τι θα πεις? Συναγωνίζεται, νομίζω, τον Μπαρτζόκα στην αντιπάθεια. Ο Σάκοτα. Φίλε, δεν μου καίγεται καρφί για τον Σάκοτα. Ό,τι πιο αδιάφορο, παγερά αδιάφορο, αλλά αντιπάθεια, αντιπαθητικός. Βασικά, ούτε και ο Μπαρτζόκας μου είναι αντιπαθητικός. Δεν μόνο αντιπαθείς. Παραδίδω το μήνυμα στην κρίση του κόσμου. Και πόσο, λέει, ο σχολιασμός χθες στο ΑΕΚ Αρής. Να σου πω ότι είδα τα τελευταία 2,5 λεπτά, 2 και 50, κάτι τέτοιο, εκεί είδα. Του είχα ξεχάσει ότι το έχει. Και λέω, μάνα ρε εσύ, ΑΕΚ Αρής. Και το βάζω, γιατί και ήμουν λίγο από Σιτζίτα, γιατί μετά από εδώ πέρα έτρεχα και κάτι δουλίτσες. Και το έβαλα, αυτά, είδα 2 και 40, 2 και 50 τα τελευταία. Οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Στο διάστημα αυτό δεν άκουσα κάτι που να πω, α, τι κακός σχολιασμός. Τώρα, εσύ καλά το θέτεις σαν θέμα, πολύ ωραίο και το χαίρομαι. Το σχολιάζει όποιος θέλει και διαβάζω και το υπόλοιπό σου ξανά. Και πόσο πιο αντιπαθητικός μπορεί να γίνει αυτός που λέγεται Σάκοτα, έχει και ένα, τη φατσούλα ενός κλόουν, συναγωνίζεται νομίζω τον Μπαρτζόκα στην αντιπάθεια. Αν έχει κάποιο λόγο να το πει, τι θες να πεις, ότι είναι normal σε συμπεριφορά? Γιατί τι είναι ρε φίλος, δεν έχω δει κάτι. Δηλαδή όσο τυχαίνει και βλέπω, γιατί αποφεύγω να βλέπω μπάσκετ, ειδικά αγώνες που δεν έχουν κανένα μα κανένα νόημα, δηλαδή όλο το μπάσκετ, το ευρωπαϊκό, αυτό θέλω να πω, δεν... και μου είναι παγερά αδιάφορος. Ποτέ δεν μου είπε κάτι ο Σάκοτα. Μα ποτέ. Δηλαδή σε σημείο παγεροσύνης, ειλικρινά, μπράβο. Εγώ το διάβασα το μήνυμά σου, όποιος θέλει, σχολιάζει, κριτικάρει.

Επανέρχεται στα λαβίστα. Μάλλον δεν παρακολουθείς δηλώσεις, αντιδράσεις κτλ. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω πώς έχει κάτσει. Έχω δει αρκετά ΑΕΚ φέτος μπασκετική και δηλώσεις και τέτοια. Συνεχίζω να λέω παγερά αδιάφορος. Πραγματικά, δηλαδή. Δηλαδή, φέτος, αν έχω δει τις πιο πολλές δηλώσεις από προπονητή μπάσκετ ελληνικού συλλόγου, πρέπει να είναι ο Σάκοτα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Κάπως προφανώς. Δεν ξέρω εγώ. Έχει τύχει, ας πούμε, να βάζω τα παπούτσια μου και να λέω, ας ανοίξω λίγο τηλεόραση και έπαιζε η ΑΕΚ. Δεν μου λέει κάτι, ρε φίλο Σάκοτα, τίποτα. Δεν λέω ότι τον έχω που λένε, αλλά αυτό που σου λέω μου είναι παγερά αδιάφορος. Τώρα μπορείς εσένα κάτι, δεν ξέρω. Σταύρος, Σάκοτα, ο Κώστας Μακεδόνας του μπάσκετ. Τον βλέπεις εδώ και εκεί, καμία αίσθηση. Ρε φίλε, Σταύρο, τελευταίες 20 μέρες, καλά όλο το χρόνο κεντάς, αλλά τελευταίες 20 μέρες, ό,τι πιάνεις είναι σταυροβελονιά. Τα είπες όλα. Ο Κώστας Μακεδόνας του μπάσκετ. Ελπίζω να μην έχω εκεί έξω ούτε μισό άνθρωπο που να ακούει Κώστα Μακεδόνα. Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά, ορθοπεταλιές τα ποδήλατά μας, γαμώ τα κέρατά μας. Δηλαδή, πραγματικά, ναι, τα είπες όλα. Σάκοτα, ο Κώστας Μακεδόνας του μπάσκετ. Δηλαδή, το ότι προκύπτει, εγώ χαίρομαι σήμερα, μέσω σταλαβίστα μου στείνει ο Σάκοτα εκπομπή. Δηλαδή, με ξεπερνάει αυτό πραγματικά, ειλικρινά. Να διαβάσω και τα άλλα του Σταύρος. Ναι. Μιλούσαν, λέει, για αυτούς που στείλανε για Σπανούλη και ο Μπράντοβιτς στην προηγούμενη εκπομπή. Μιλούσαν για την επόμενη μέρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Γι' αυτό τόσα ο Μπράντοβιτς και Σπανούλης. Α, συγγνώμη, sorry. Εγώ επειδή τα είδα από οπαδούς του Άρεος, συγγνώμη, δεν άκουσα την εκπομπή. Συγγνώμη, εγώ είδα απλά τα μηνύματα. Και έτσι όπως έκανα στα γρήγορα ένα σκρολάκι, λέω, μάλλον μιλάνε για επόμενο προπονητή του Άρεος. Sorry, δεν άκουσα. Το λέω. Μη λέω πατάτες. Μη λέω ψέματα. Δεν την άκουσα. Δηλαδή, λέει ο Σταύρος, ο Γιούλ και ο Ρούντι φταίνε όταν κάποιοι καφετζίδες λέγανε έχουμε Γιάννης, ο προπονητής δεν είναι προτεραιότητα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μια χαρά είναι, λέει, και ο Γιούλ και ο Ρούντι και οι αδερφοί Γκασόλ. Έχουν ένα work ethic που οι Έλληνες παίκτες δεν το έχουν δει στον ύπνο τους. Ναι, στυλ δεν έχουνε. Αισθητική δεν έχουνε. Ας τους Γκασόλ. Ας τους Γκασόλιδες. Οι δύο πρώτοι. Ας το work ethic. Δεν είπα κάτι για το work ethic. Στυλ δεν έχουνε. Α, για Πασαρέλα μιλάμε. My bad, αγνόησέ τα. Ναι. Ειδικά όταν μιλάω για μπάσκετ, θέλω αισθητική. Θέλω ομορφιά. Τι στυλ, μωρέ, στο handball. Λες και παίζουν, λέει, με τις γκρίμπι τζάμες όλοι τους. Για πλάκα το είπα, μωρέ. Είπα κάτι ακραίο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Άσε τον Ρομπέρτο Μπάτζιο ήσυχο. Απλά εκτιμήθηκε μεταγενέστερα όταν επί 10 χρόνια είχαν σαν δεκάρια Τότι και Ντελπιέρο. Έλα να σ' αγκαλιάσω. Δηλαδή, ξέρεις τι μου λες τώρα. Μετά που είχανε τους τυφλούς Τότι και Ντελπιέρο, γελάει η κοινωνία όλη. Γελάει η κοινωνία όλη. Νοσταλγούσαν τον μονόφθαλμο Ρομπέρτο Μπάτζο. Ρομπέρτο Μπάτζο. Και το χαμένο πέναλτι με τη Βραζιλία. Και κρύβω το πρόσωπό μου στα χέρια μου μέσα να μην με βλέπουνε.
το πουλημένο Τομάρι από τη Φιωρεντίνα στη Γιουβέντους για 5 φράγκα παραπάνω, από τα πιο μεγάλα ρουφιανιλίκια. Αυτό μου λες τώρα, δηλαδή με καρά δικαιώνεις. Είχανε τότε που η καφετέρια ο τότε πιο πολύ μπάλα ξέρει, η μεγάλη απάτη που τα τελευταία 5 χρόνια έγινε βαρύδιο στον οργανισμό Ρώμα, και τον Αλεσάνδρο με μπλέιζερ Αρμάνι και παντελόνι Τρουσάρντι και φαβορίτες μύτη. Του γράψαν και τραγούδι η Iron Maiden, Alessandro the Great. Αχ, παιδιά, ξαναπάρτε από την αρχή το ποδόσφαιρο, παιδιά. Ξαναπάρτε το ποδόσφαιρο από την αρχή. Βέβαια, λέει ο Σταύρος, τον αγαπάμε που δεν ήξερε γνωστό πρώην διευθυντή της γραφικής σου, πήγε να το χαιρετήσει προς τιμήν παλαιότερη συνεργασία, κλαίω. Ναι. Ο οποίος ξέρει τι είπε, θυμάσαι τι είπε εκείνη τη μέρα, Σταύρο, Τον ρωτάει ο διπλανός του. Πες τον παιχταρά τον Ιταλό, ρε. Κόλλησα τώρα που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Ρίξ' το, ρε Σταύρο, το βράδυ εκείνο στο Καφτατζόγλιο. Θα είναι εκεί και ο... Πες τον τώρα, κόλλησα. Σαν να με ρωτάς πώς με λένε και ξεχάστηκε, το ξέχασα. Πείτε τον Ιταλό τον παιχταρά που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Πολωνία. Πολύ νέος. Πεκταράς, εντάξει, για την Ιταλία τότε. Κλασικός, αμυνόμαστε όλοι μαζί. Φουλ κατενάτσιο. Μιλάμε, λέει, για χώρα με επιθετικούς. Τζιλαρντίνο και Κασάνο και Μπαλοτέλη. Δείξε λίγο ίκτο. Ναι. Κι όμως, ρε φίλε, αυτή η χώρα έχει πάρει τρόπαια. Δηλαδή ο Κασάνο, αν ήταν Άγγλος ή Έλληνας, δεν θα βρίσκε ομάδα για βασικός ελληνική Super League ούτε για αστείο. Και ο Τζιλαρντίνο. Καλά, η άλλη τεράστια απάτη, έτσι. Ο άλλος που αναφέρεις, αν δεν ήταν μαύρος, εννοώ μαύρος Ιταλός, αν ήταν λευκός, Μπαλοτέλη αλλά λευκός, δεν θα τον ήξερε ούτε η μάνα του. Αλλά είχε δύο όπλα. Ιταλός, μαύρος και πιασάρικο όνομα. Μάριο. Όπως Αλεσάνδρο Ντελπιέρο. Αν το λέγανε Μπάμπι Ντελπιέρο, ποιος τον ήξερε, ρε φίλε. Και είχα εδώ βλάκες Έλληνες, πανίβλακες, που λέγανε «Ω, Ντελπιέρο ρε εσύ, η Ιταλία έχει Ντελπιέρο». Τι λες, ρε, σοβαρά. Του λέω, ρε φίλε, Παπαϊωάννουλάκη έχεις δει. Έχει κάνει κίνηση και πλασέ σε Ηρακλή Άρης κύπελο, που όλη η κίνηση και το γκολ είναι ακριβώς 15 χρόνια μπροστά. Μιλήσαμε μετά στη γειτονιά με Αριανούς και λέει, τι έκανε εσύ σήμερα ο Λάκης. Λέω, το ξέρω, μέσα ήμουνα, λέω. Λέει, τι έκανε, ρε φίλε. Λέει, μπερδευτήκαμε κι εμείς που το βλέπαμε. Λέω, κι εγώ δεν μπερδεύτηκα. Υπάρχει, κατεβαίνει αυτό, νομίζω. Νομίζω κατεβαίνει και όλος ο αγώνας. Ποιος Ντελπιέρο, ρε γκασμάδες. Τότε ήταν ένας και έμπαινε στα γήπεδα με κόκορες. Ρε εσείς, πείτε τον Ιταλό, ρε παιδιά. Ιταλό, λέω, Ιταλό. Τέο, όχι Ντράζεν Πέτροβιτς. Για ποδοσφαιριστή μιλάω, ρε. Έλα, άντε.
Πεδότες τώρα, ρε. Μεγάλη μορφή της Γιουβέντους, ρε. 100 χρόνια Γιουβέντους και Εθνική Ιταλίας. Σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Πολωνία. Έλεος. Είναι σαν να με ρωτά. Ρε Ντένις, ποιος πιζάνει, ρε φίλε. Ποιος πιζάνει. Ντένις, από Φιλαδέλφια τον ΕΠΑ. Καλησπέρα Μάριο, καλησπέρα Ντένις που λένε. Στυλ, στον ποδοσφαιρικό Άρη δίδαξε ο Αντώνης Σαπουτζής. Άτυχος που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ναι. Μπράβο ρε παιδιά, ναι. Μπράβο ρε Τέο, έτσι Γκαϊτάνο. Μπράβο Σταύρος, μπράβο Αλέξανδρο, μπράβο. Κόλλησε άντε. Τον έχω δει 300 φορές. Γκαϊτάνο Σειραία. Γκαϊτάνο Σειραία, Θεός χωρέστον. Γκαϊτάνο Σειραία, ναι, να υποκληθώ. Σταύρος, μπράβο ρε Μανώλης. Ναι, Μανώλης από Αγγλία. Γκαϊτάνο Σειραία. Σταύρος, θυμάσαι τι έχει πει, ε. Του λέει ο διπλα... Λέει, θα πάω το βράδυ Καφτατζόγλιο. Να δω από κοντά τους πρώην παικταράδες του Ηρακλή με την μικτή των πρώην παικταράδων των Ιταλών. Του λέει ο άλλος, μπράβο, καλά θα κάνεις. Θα είναι, λέει, και ο Σειραία. Βέβαια, λέει, θέλω να βγω, λέει, με το Σειραία, λέει, όχι, δεν το ρωτάει, λέει, θέλω να βγω και φωτογραφία με το Σειραία. Και του λέει ο άλλος, τι λες, ρε. Και του λέει και ο ηχολήπτης, ο καλός μου φίλος, ο Σωτήρης. Του λέει, τι είπες, ρε. Του λέει, τι είπα. Ο Σειραία, ρε, έχει που σκοτώθηκε, λέει, 25 χρόνια. Όχι, ρε, τι λες, λέει. Θα είναι και ο Σειραία το βράδυ Καφτατζόγλιο. Το να κάνεις λάθος με κάποιον που έφυγε τώρα τελευταία διετία, τριετία, το καταλαβαίνω. Γιατί έχουν περάσει τώρα και τα χρόνια και έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά Γκαϊτάνο Σειραία, πάνε αιώνες που έφυγε, έχει γίνει θέμα, τεράστια μορφή, παικταράς. Ναι. Δηλαδή, Σαπουτζής ή Ηπειρώτης. Σαπουτζής. Σαπουτζής. Εδώ τώρα έχω τόση ώρα, το παράτησα. Είναι πολύ μεγάλη η απογοήτευση. Γιατί μόνο δύο έχουν βρει. Έχω και εγώ βέβαια να το ρωτήσω εδώ και πάρα πολύ ώρα. Είναι η αλήθεια. Το ξαναρωτάω. Το έχουν βρει μόνο δύο. Το θεωρώ ντροπή. Τελικός προψε Ολυμπιακός Ρεάλ. Ανάμεσα στους πάμπολους και τις πάμπολες VIP που είδαμε, επωνύμους και επώνυμες, είναι και ένας που επιτέλους τον είδαμε με την σύντροφό του. Γιατί εδώ και τρία χρόνια τον βλέπουμε σε μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς του Ολυμπιακού στην Καλαθόσφαιρα με άλλη συνοδό. Μία συγκεκριμένη. Σε σημείο που το έχω ρωτήσει και στον αέρα σε εκπομπές στο YouTube, καλά, η σύντροφός του δεν παρεξηγείται, δεν φοβάται, δεν ανησυχεί. Ποιος είναι αυτός? Μόνο στο Viber απαντήσεις 6936 512 099. Επαναλαμβάνω, 6936 512 099. Επιτέλους δύο ακόμη απαντήσεις. Μάλλον θα βάλω τις σωστές σε κλήρωση για να δώσω ένα δωράκι. Καλησπέρα Μάριο, σε ακούμε με τον Παύλο και μου είπε να σου πω για τον Αντωνιόνι. Εγώ δεν τον ξέρω. Γι' αυτό ο Παύλος είναι Παύλος και εσύ είσαι Μάριον. Εσύ ξέρεις μέχρι κόκε. Παραπάνω δεν ξέρεις. Καταρχάς, αν ήξερες τον Τζιανκάρλο Αντωνιόνι, θα παρατούσες τον Παύλο. Ακόμη και σήμερα παραμένει σούπερ γκόμενος. Σούπερ γκόμενος.
Τον είδα από κοντά στο Καφτατζόγλιο και μίλησα μαζί του και του λέω, αν ήμουν γκέι, τώρα, ακόμη και τώρα, θα πήγαινα μαζί σου. Και μου λέει, το εκτιμώ πολύ αυτό, αλλά πρέπει να σε αφήσω γιατί με περιμένουν εκείνες οι δύο κυρίες. Και γυρίζω και βλέπω δύο Ελληνίδες, μου φύγε το κλαπέτο. Αγαπητή μου Μάριον, φιλιά και σε σένα, φιλιά και στον Παύλο, τον οποίο κάποια στιγμή θέλω να γνωρίσω. Τα βασιλικά τα πήρα και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πάρα πάρα πολύ από καρδιάς. Σε ευχαριστούμε. Δεν σε ευχαριστώ, σε ευχαριστούμε. Αγαπημένη Μάριον. Ο Τζιανκάρλο Αντωνιόνι, κάτι Μπάτζιο και κάτι Ντελπιέρο και κάτι Τότιδες και κάτι Μπαλοτέλιδες τους κατουρούσε διαγωνίως και ορθίως και καθιστός.

Δημήτρης Οδοντίατρος. Χαχαχα, ζητώ συγγνώμη από Ρωμά. Ναι ρε φίλε, δηλαδή είπες για τον Ρομπέρτο Μπάτζιο ότι αν δεν τον είχαμε δει στην τηλεόραση, τον βλέπαμε έτσι έξω, θα λέγαμε Ρωμά από Ζεφύρι. Συγγνώμη, αν μου ζητήσουν τα στοιχεία σου Ρωμά από το Ζεφύρι για να κινηθούν νομικά εναντίον σου, συγγνώμη Δημήτρης, θα τα δώσω. Πραγματικά. Τι αποτύπωμα όμως αφήνεις στην ζωή αν δεν έχεις στυλ, ρωτάει ο Δημήτρης. Αυτό λέω κι εγώ. Κάνε ό,τι θες. Κάνε και τα πιο μεγάλα λάθη. Κάντα όμως με στυλ. Μάριος με ομάδα, δίκασε Μάριο χωρίς ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρης Οδοντίατρος. Φιλιά στην Κρία.

0: Παρακαλώ.
1: Να πω κάτι για ένα δευτερόλεπτο μοναχά.
0: Πολύ λίγο, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα και εσύ βγαίνεις κάθε μέρα.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
0: Πάμε πολύ γρήγορα, ναι.
1: Επικαλείσαι και εσύ και ο Δημήτρης την αισθητική.
0: Ναι.
1: Με ρατσιστικό περιεχόμενο. Το να λες, ξέρω εγώ, έτσι είναι η αισθητική, δεν νομίζω.
0: Τι με ρατσιστικό. Ποιο ρατσιστικό.
1: Το να λες, ξέρω εγώ, ότι ο Γύπτος και ο Μπάτζιο και τέτοια.
0: Ο Δημήτρης το έστειλε και του λέω, δεν κατάλαβες, του είπα. Θα σου κάνουν μήνυση, θα σου κάνουν μήνυση οι Ρωμά. Τους προσβάλλεις τους ανθρώπους.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Και λέω λοιπόν, το υποχθόνιο μέσα, επικαλούμαστε την αισθητική για να κάνουμε ρατσιστικό περιεχόμενο σου με σχόλιο.
0: Όχι αγώ, μην πάνε με μπλέξεις, καμία σχέση.
1: Όχι, επειδή εσύ συμφώνησες γι' αυτό, εγώ δεν σε μπλέκω. Εσύ μόνος συμπλέχτηκες.
0: Τι βλέπεις, καμία σχέση. Καμία σχέση, καθόλου ρατσιστής δεν είμαι. Αντιϊταλός είμαι.
1: Το ξέρω.
0: Ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιρικά με τα συχάματα αυτά έχω πρόβλημα, ναι.
1: Βρε και εγώ το ίδιο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ο Μπάτζιο όμως ήταν ένας στους 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είπα ότι γουστάρω τους Ιταλούς.
0: Ναι.
1: Αλλά μην
0: ωραίος. Ότι... Για αλλαγή, για δεύτερη αλλαγή του Χατζηπαναγή στον Ηρακλή ήταν καλός.
1: Καλά, τώρα ναι. Μέχρι τα 37 το πήγε στην Πρέσια τώρα, παράτα με τον Σιμπερούτζι, άντε.
0: Και τι έγινε, και εγώ θα έπαιζα κύριε φίλε.
1: Ναι, έπαιξες, γιατί δεν έπαιξες.
0: Φιλιά, φιλιά.

0: Πάμε λίγο γκαζάτα και τσαχπίνικα. Αν λες αυτά για Ρομπέρτο Μπάτζιο, φαντάζομαι την άποψή σου για Ντίνο Μπάτζιο. Τίποτα. Τίποτα. Ό,τι πιο παγερά, άσχετο και αδιάφορο, αλλά δεν ήταν υπερτιμημένος όμως. Ήταν ένας συνηθισμένος γκασμάς Ιταλός. Αυτό. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλησπέρα, Ευθύμης.
1: Ναι, ναι.
0: Ευθύμης. Που λένε, πάμε. Ευθύμη, έχω χρόνο περίπου, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ευθύμης ο οποίος πήγε και είδε τους Iron Maiden και παρακαλούσε να παίξουν Alexander the Great και δεν το παίξανε.
1: Δεν παρακαλούσα, δεν παρακαλούσα.
0: Α, δεν παρακαλούσες. Εντάξει, ναι.
1: Ναι. Παίξαν πολύ καλά, φίλε. Πολύ καλή συναυλία.
0: Ναι.
1: 2,5 ώρες σχεδόν.
0: Ναι.
1: Για καλά, η άδραση ήταν μπουκωμένο ήχο.
0: Ναι.
1: Δεν ακούω καλά.
0: Ναι.
1: Επιμένει, δείξανε ποιο είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα της ιστορίας του heavy metal.
0: Κορυφαίο συγκρότημα ιστορίας του heavy metal.
1: Ναι.
0: Η Maiden.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν βάζεις τους Σάμπα, θα σούμε, μέσα.
1: Δεν ξέρω ότι δεν τους πάζει η Maiden, αλλά έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Είσαι Σάμπατον.
0: Σάμπαθ, Σάμπαθ.
1: Σάμπαθ, εντάξει, δεν είπα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή μιλώ.
0: Α, αυτή τη στιγμή, ενεργία, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Στιγμή.
0: Ναι.
1: Άρασαν πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: 2,5 ώρες.
0: Σε λατρεύω, ωραία. Σε λατρεύω.
1: Ναι, ναι. Και εγώ το ίδιο, σε πειράζει.
0: Σε λατρεύω, είσαι Θεός.
1: Ναι.
0: Ναι. Φωνάζαν ο κόσμος, Alexander the Great.
1: Εγώ το άκουσα στην Ιταλία πέρσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Πέρα, κάτι δική μου πήγα από Βουλγαρία να το ζουν σήμερα και ήταν και στην Αθήνα και στην Βουλγαρία να το ζουν.
0: Γιατί δεν το παίζουνε, λες εσύ?
1: Δεν ξέρω, δεν είναι πολιτική η λόγη πάντως. Μήπως δεν θέλει αυτός.
0: Ναι. Ναι, γιατί δεν θέλει, ρε φίλε. Τώρα τι μου είπες, ναι.
1: Γιατί δεν θέλει.
0: Ναι.
1: Έπαιξαν από το πρώτο από το κύριο, παίξανε πια από άλλο κομμάτια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εντάξει, το σύντρο ήταν πολύ καλό, εντάξει.
0: Ναι, καλό. Από ότι όσο είδα δηλαδή, εντάξει ήτανε.
1: Ναι, δεν είχα πρόβλημα. Έχω και πολλοί κόσμοι. Αν 50-60 χιλιάδες κόσμοι πρέπει να έχει.
0: Ναι. Σε σχέση με Μετάλλικα, φίλε μου, φάνηκε άδειο.
1: Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω στον άρα.
0: Ναι, ξέρω. Βγάζει μπιμπίκια.
1: Εννοείται.
0: Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ.
1: Λέμε, παλικάρι μου.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Άντε, καλή
0: φιλιά. Φιλιά. Καλώς τον Σάκης, με γεια τα γυαλιά. Καλησπέρα Μάρη, καλή κομπή. Μην συγχύζεσαι. Στέλνω μια καλησπέρα σε όλα τα αδέρφια με τα φανταστικά γυαλιά δώρο από τον φανταστικό τύπο του Opticon. Σάκη, με γεια, καλοφόρετα, να είσαι καλά. Και φυσικά εννοείται, Αντώνης Δημητριάδης, The Master of Forages, Opticon Express, κοντά μου εδώ και 15-17 συναπτά έτη. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συνεργασία. Μην κλάψεις μόνο και πες, πες πως δεν με γνώρισες ποτέ. Ήταν οι καλύτερες στιγμές. Μάκης Φάντομ, καλησπέρα Μάριε. Γιατί απαξιώνεις κάθε ομάδα για τους παίκτες που περάσανε από αυτές? Δεν ήταν παικτάρα για την εποχή του ο Μπάτζιο? Όχι. Τρομακτικά υπερτιμημένος. Ένας καλός παίκτης. Για το επίπεδο εκείνο, ένας καλός παίκτης. Τρομακτικά υπερτιμημένος και διωγγωμένος από το ιταλικό ποδοσφαιρικό μάρκετινγκ, όπως και πολλοί άλλοι. Ο οποίος δεν έπεφτε, λέει. Α, ποιος δεν έπεφτε τότε? Ποιος? Όλοι οι Βρετανοί. Ρωτάς, ποιος δεν έπεφτε τότε? Όλοι οι Βρετανοί. Άντε, οι 99%. Γι' αυτό και παίρναν τα τρόπαια αυτά τα κοπροντόγκς. Γιατί αβέρτα πέφτανε. Κάτι Νάπολες και κάτι Φιωρεντίνες και κάτι Μίλενς και κάτι Ίντερς. Καλά, δεν λέω για Γιουβέντους. Άλλες εποχές ήταν, λέει, και άλλο ποδόσφαιρο. Καλοπροαίρετα στα λέω. Να είσαι καλά, Μάκης Φάντομ, και πολύ πολύ πολύ καλά κάνεις. Και εγώ τα διαβάζω. Ο Γκαϊτάνος Ερέα, απαντάει ο Σοκράτης. Καλώς το Σοκράτη. Πες πως δεν με γνώρισες ποτέ. Ήταν οι καλύτερες στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανές. Νάκιο Βυζαραζού, καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Βυζαραζού. Εγώ που πιστεύω την πρώτη εκδοχή ότι αυτή σου μίλησε πρώτη. Καλό. Είμαι εκτός τόπου και χρόνου. Όχι, είσαι δικός μου. Είσαι δικός μου. Έτσι κι αλλιώς είσαι γοητευτικό αγόρι, όπως και εγώ, γιατί η ομορφιά είναι υποκειμενική, λέει ο Βυζαραζού. Δικό σου για πάντα τεράστιος Μιχάλης Ρακιτζής. Για εκείνο το χαμένο πέναλτι έχει ακουστεί από άτομο που βλέπαμε το μάτς. Μπάτζιο, γίνε χριστιανός. Σε τιμώρησε ο Θεός. Να θυμίσω ότι λίγο πριν το Μουντιάλ είχε ασπαστεί το βουδισμό. Βυζαραζού μου, το είπα. Δύο φορές το είπα. Όταν ξεκίνησα το θέμα. Εννοείται τον τιμώρησε ο καλός Ιησούς. Από πού βουδιστείς ρε Ρομπέρτο Μπάτζιο? Από πού και ως πού βουδιστείς ρε φίλε? Και μου κάνεις κοτσιδάκια για να κάνεις ποζεριές και να μείνεις ντε και καλά στην ιστορία. Σωστά Αλέξανδρος, Σειραία, Μανώλης, Γκαϊτάνο Σειραία, ενώ πρώτα έστειλε ο Σκοτ Μακτόμινεϊ που δεν είναι καν δεκάρι αλλά οκτάρι, τρώει σε στυλ πολλά ιταλικά δεκάρια γατάκια. Πώς σε πάω ρε Μανώλης? Πώς σε πάω? Δηλαδή αν δεν ήσουν και Λίβερπουλ μπορεί και να σε παντρευόμουν. Ο Σκοτ Μακτόμινεϊ που δεν είναι καν δεκάρι αλλά οκτάρι, τρώει σε στυλ πολλά ιταλικά δεκάρια γατάκια. Γιατί ποια δεκάρια έχουν σήμερα αυτοί? Γελάει η κοινωνία όλη. Τον Σειραία λες Μάριε? Χαιρετισμούς από Στουτγκάρδη. Ναι παλικάρι μου Αθανάσιο, ναι ακριβώς. Το έχω λέει, δες το, μεγάλος παίκτης, το έγραψα και το είδες. Το 89 σκοτώθηκε. Καλησπέρα σούπερ σούπερ σούπερ Μάριο. Λες αυτόν, ναι σωστά, και μπαίνεις στην κλήρωση. Γεια σου Μάριε. Και ο Αλέξης βρίσκει αυτόν που ψάχνουμε, τον επώνυμο που επιτέλους εμφανίστηκε σε μάτς του Ολυμπιακού με την επίσημη σύντροφό του και όχι με την άλλη που το βλέπουμε ανηλαιώς τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή έλεος,

Στα λαβίστα, Λαμπριάκος είχε στυλ. Επιθετικός που παίζει στόπερ και βγάζει μάτια. Έτσι για την αλητεία. Σωστός. Σωστός. Ήταν οι καλύτερες στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντά. Σταύρος επανέρχεται. Άρα αν ο Μπακασέτας παίζει ως τα 37 του, επειδή είπε ο άλλος, ο Μάρης χωρίς ομάδα, ως τα 37 του έπαιζε στην Πρέσια. Πραγματικά, ναι, και τι έγινε με αυτό. Άρα αν ο Μπακασέτας, λέει ο Σταύρος, ως τα 37 του παίζει μπάλα, θα είναι το τέμ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην Πρέσια έπαιζε, όχι στη Μάντσεστερ. Επίσης, καιρό έχουμε να ακούσουμε οχετό για Σέρες. Όλα καλά. Σόλες τις ωραίες μας στιγμές, βρίσκε με ακόμα αν το θες. Μην κλάψεις μόνο και... Ευθύμη, αν ακούς, ρωτάει ο Δημήτρης Ολίτς. Ο Ευθύμης πότε πήγε φαντάρος, επειδή μου θυμίζει κάποιον μεταλλά από τον στρατό. Παρακαλείται πάρα πολύ ο Ευθύμης Χαλιαμπάλιας, ο γιος του θρυλικού Ζαχαρία Χαλιαμπάλια του Ηρακλέους, να απαντήσει αν θέλει στην ερώτηση του Δημήτρη του Λίτζ.

0: filter your water.
1: Λοιπόν, για τον φίλο που κάνει το σχόλιο και θα διαβάσω τώρα σε λίγο, είχα έτοιμο κομμάτι, αλλά τώρα το καραέχω έτοιμο με αφορμή το μήνυμά σου, παικταρά μου. Τώρα έτοιμο είναι εδώ πέρα για να φύγει. Παιδιά, όποιος θέλει τώρα μπορεί να καλάει. Έχω λίγο χρονάκο, 23 10 3 28 8 28. Πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα, έτσι. 23 10 3 28 8 28 και το 2 για να βγεις στον αέρα. Ο Τέο που απάντησε και αυτός γρήγορα για Γκαϊτάνο Σερέα, Μάριο, Μέιντεν και Μαρούλια Πράσινα μετά τον Πολ χάσαν το οριτζινάλε τους. Το έχω πει πάνω από 100.000 φορές. Χάσανε το street metal. Χάσαν την αλητεία τους. Και κατάντησαν να είναι κλασική μουσική με μπασοτύμπανα και κιθάρες. Και το Alexander the Great, επειδή χρωστάω την απάντηση από τα ΕΨΕ, δεν το παίζουν, επειδή συνειδητοποίησαν ότι είναι ό,τι χειρότερο έχουν γράψει. Τρισάθλιο κομμάτι, ουδε μία σχέση με rock and roll. Και ό,τι άλλο και να πω είναι λίγο. Το ό,τι χειρότερο έχουν γράψει οι Maiden. Και καμία σχέση με τον χώρο στον οποίο κινούνται. Μία παταριά και μισή. Άντε με το καλό να γράψουν και Μέγας Κωνσταντίνος. Ναι, αυτό είναι Maiden. Το Alexander the Great είναι Dayden.

Παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να σφάξω αυτόν τον ύμνο. Στέλνει μήνυμα ένας ακροατής, ο Στέλιος. Πηδάω καμιά δεκαριά μηνύματα και το διαβάζω ακριβώς όπως το στέλνει ο άνθρωπος. Έχει το επίθετό του. Στέλιος. Ασλαμολόγια της κακιάς ώρας. Πόσα τσάμπιον έχουν οι αγγλικές ομάδες μαζί και πόσα οι ιταλικές και πόσα μουντιάλ και γιούρο η Ιταλία και πόσα η Αγγλία. Στέλιος ο Ιταλός. Στέλιο, επειδή εδώ πέρα δεν βλέπω τι ομάδα υποστηρίζεις, πόσα ευρωπαϊκά έχει ο Γκάλης και πόσα ο Διαμαντίδης. Περιμένω να μου απαντήσεις. Ελπίζω να μείνεις πάνω από 3 ετών. Γιατί, Στέλιο, τα κοπρόσκυλα αυτά που υποστηρίζεις, τα κοπρόσκυλα αυτά πήραν, ας πούμε, το γιούρο στο Γουέμπλεϊ με μία πεντακάθαρη κόκκινη η οποία έγινε κίτρινη. Και αν δινόταν σε βάρος του συλλόγου που υποστηρίζεις εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, θα ούρλιαζες για καμιά 2-3 χρόνια σε τελικό. Δεν με νοιάζει να μου πεις τι ομάδα υποστηρίζεις. Γιατί βλέπω δεν στέλνεις, δεν έχεις άλλο μήνυμα εδώ. Χαίρομαι που βλέπω το μήνυμά σου. Ελπίζω να μείνεις επάνω από 3 ετών. Τέτοια Μουντιάλ και τέτοια Euro ας τα βάλει η Ιταλία σου εκεί που ξέρει. Και επειδή στέλνεις μήνυμα σε μένα και λες ασλαμολόγια της κακιάς ώρας, να σου μάθω λίγη μπάλα, γιατί προφανώς και είσαι γκασμαδιώνε, είσαι γκασμαδιώνε, δεν τίθεται θέμα. Το λέω ιταλικά για να καταλάβεις. Δεν λέω γκασμάς, λέω γκασμαδιώνε. Όταν ο Τζο Τζόρνταν πήγε στη Μίλαν, προφανώς και δεν ξέρεις ποιος είναι ο Τζο Τζόρνταν, γκούγκλαρε, κάτι θα μάθεις, αλλά δεν θα αντιληφθείς ποτέ το μέγεθός του. Γιατί το Google δεν περνάει μεγέθη, δίνει μόνο κάποια στοιχεία. Όταν ο Τζο Τζόρνταν πήγε στη Μίλαν, ανέλαβε να του κάνει ξενάγηση στην αίθουσα των τροπέων ο Τζιάνι Ριβέρα. Προφανώς και δεν έχεις ιδέα ποιος είναι ο Τζιάνι Ριβέρα. Και του λέει, αυτό εδώ είναι το πρωτάθλημά μας του 55. Αυτό είναι το κύπελο του 59. Αυτό είναι το πρωτάθλημα του 62 και αυτό το 64. Αυτό είναι το UEFA μας, ξέρω εγώ, του 68. Παράδειγμα. Φτάνει και στο κυπελούχον του 73. Κοκκινίζει λίγο ο Ριβέρα. Και γιατί πρέπει να του πει τι είναι και αυτό. Το κυπελούχον του 73. Και του λέει ο Τζο Τζόρνταν, γι' αυτό μη μου πεις, ήμουν εκεί και ξέρω πολύ καλά τι έγινε. Για τα άλλα που μου δείξες δεν ξέρω. Στέλιο, για να μιλήσεις με μένα, διάβασε και μετά σου δίνω το δικαίωμα του χαρακτηρισμού ασλαμολόγε της κακιάς ώρας. Η προσέγγιση πόσα Champion League έχουν οι αγγλικές ομάδες μαζί και πόσα οι ιταλικές. Καταρχάς, οι αγγλικές έχουν το 6 in a row, το οποίο οι ιταλικές δεν θα το κάνουν ποτέ. Οι αγγλικές έχουν το 6 in a row, που οι ιταλικές δεν θα το κάνουν όσο γυρίζει αυτή η γη. Τώρα, τα βρώμικα Μουντιάλ και τα βρώμικα Euro και όλα τα άλλα βρώμικα που μπορεί να έχεις, σου λέω, το λέω με σεβασμό και αγάπη, κάντα ό,τι θέλεις.
Γιατί όταν ο Καμπούρης, ο Καμπούρης ο γέρος, τραβάει τον Σάκα μία ώρα που φεύγει μόνος στο κενό Γουέμπλεϊ και ο διαιτητής του δίνει κίτρινη, φάση την οποία δεν την έχω δει εγώ σε Ολυμπιακός Καβάλα, ας πούμε. Έχω δει, ας πούμε, πέναλτι σε Ολυμπιακός Καβάλα, όντως, που είναι για γέλια. Όντως. Σε Καβάλα Ολυμπιακός. Να φεύγει μόνος παίκτης της Καβάλας, ολομόναχος, να τον τραβάει μία ώρα ο παίκτης του Ολυμπιακού και να παίρνει κίτρινη, δεν το έχω δει ακόμη. Εσύ αν το είδες πες μου, πότε έγινε, να ψάξω να το βρω κι εγώ. Το μήνυμά σου σε άλλους που μετράν το ποδόσφαιρο με αριθμούς. Αλλά περιμένω ακόμη απάντηση. Πόσα ευρωπαϊκά έχει ο Διαμαντίδης και πόσα ο Γκάλης. Άρα κατ' εσέ ο Διαμαντίδης είναι 5 κλάσεις πάνω. Συμφωνήσαμε. Ποιος Γκάλης τώρα. Μετά ακολουθεί εκπομπή με παιδιά που είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 22 ετών, 23, κάπου εκεί. Στείλ το εκεί αυτό. Και πάλι θα σε κράξουνε. Και τα παιδιά αυτά θα σε κράξουνε. Αν το στέλνεις τώρα σε μένα. Μη χαζέψουμε. Με αγάπη και σεβασμό πάντα. Στέλιος. Το επιθέτως δεν το διαβάζω για ευνόητους λόγους. Ντένις Πολ, σε ευχαριστώ φίλε. Αυτήν ήταν την αγοράσω. Την ποδοσφαιρική των Iron Maiden. Πάρα πολύ ακριβή. Iron Maiden West Ham 99-2001 Home Shirt. Αλλά είπα ότι, ρε παιδί μου, ενώ μ' άρεσε πολύ και είναι τρελό σαν θέμα West Ham, Iron Maiden, αλλά λέω η West Ham είναι στην καρδιά μου. Η Maiden δεν είναι. Ούτε θα μπουν ποτέ. Γι' αυτό λεφτά τότε είχα για να την πάρω. Ειλικρινά. Τα έδινα άνετα. Έτοιμος ήμουν. Δεν κάνω πλάκα, έτοιμος ήμουν. Σταύρος. Ναι, οι Ιταλοί και ο διαιτητής φταίνε που έβαλε ο Άρος να χτυπήσουν πέναλτι από τον πάγκο. Ήρεμα κι εσύ. Άλλο αυτό. Σταύρος, άλλο αυτό. Μαζί σου. Το είπα εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει το live μου. Το live μου κατεβαίνει και τώρα. Το λέω εκείνη τη στιγμή. Τι κάνει ρε φίλε, βάζει δύο παιδιά 20 ετών από τον πάγκο χωρίς να αγγίξουν την μπάλα να εκτελέσουν πέναλτι. Αυτό δεν το έκανε ούτε ο Πελέ. Σωστό. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο ρε φίλε. Το ένα προηγείται του άλλου. Τον έκραξα το Southgate όσο δεν πάει. Υπάρχει η εικόνα, το live εκείνη τη στιγμή. Ξέρεις πόσα άτομα είχα πάνω μου, Όχι οι άτομα, συσκευές. 23.000, 23.500 συσκευές σε εκείνο το Αγγλία-Ιταλία, στο Wembley. Αλλά τους ήθελα φέτος. Αλλά και φέτος δεν πήγανε. Και βάζουν τώρα από πίσω τον Τραμπ και τον Ιφαντίνο να κάνουν μαγειρέματα, μπας και πάνε. Και να μείνει απ' έξω το Ιράν. Πέφτουνε μαγειρέματα. Ξέρεις τι γίνεται. Το κατάλαβες τι γίνεται. Καλησπέρα Μάριε. Καλησπέρα Δημοσθένης Gentleman. Αυτοί που επικροτούν για την κατάκτηση του Euro 2020 της Ιταλίας και την σφαγή της Αγγλίας, εύχομαι οι ομάδες που υποστηρίζουν
να χάνουν πάντα σε τελικούς με αυτόν ακριβώς τον τρόπο που στέρισε η Ιταλία το ευρωπαϊκό από την Αγγλία. Και να τους λέμε οι υπόλοιποι την επόμενη ημέρα δεν ήταν κόκκινοι. Ακριβώς. Και με μεγάλη μου λύπη, Δημοσθένη, είδα φίλους μου αριανούς να λένε ναι ρε Ιταλία, μαγιά, έτσι. Α, λέω φίλε, μαγιά, ωραία. Αν στο πάρει έτσι το κύπελο ο Παναθηναϊκός, μη με ευρύσεις αν πω μαγιά. Παναθηναϊκός, μαγιά. Λέω είσαι Άρης ρε φίλε. Είσαι Άρης. Άλλο, πες μου ναι, είμαι φόλα Ιταλία. Αλλά το θεωρείς μαγιά. Ε, ωραία. Αν στο πάρει κάπως ο Παναθηναϊκός, μη βγες την άλλη μέρα. Άνοιξε γραμμές. Τον Άρη μας τον κυνηγάνε. Βάζελη. Θα γελάω κι εγώ. Θα λέω μαγιά. Παναθηναϊκός. Μπράβο ρε Δημοσθένη, τεράστιο μήνυμα. Μπράβο σου ρε φίλε. Άρης. Άρης, ο άνθρωπος στέλνει Άρης, τώρα εδώ βλέπω Άρης, όνομα έτσι. Άρης και προφανώς είναι και Άρης από ό,τι βλέπω ο άνθρωπος. Καλησπέρα Μάριε, Άρης από Τούμπα, το όνομά του. Καλησπέρα Άρης, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην Τούμπα και την άνω και την κάτω. Ο Θεός έχει ένα ευρωπαϊκό. Ο Διαμαρτυρίδης θα σε γελάσω. Ναι, Άρης, ναι, παλικάρι μου, δεν κατάλαβες. Κατάλαβες έτσι, εννοώ με τον σύλλογο. Σύμφωνα με τον εδώ τον φίλο τον Στέλιο, ο Γκάλης είναι τίποτα. Ο Διαμαρτυρίδης λέει, θα σε γελάσω. Ναι. Τώρα κάτσε, οι νέες γενιές, Άρης, εδώ γίνονται πράγματα. Τώρα ήδη έχω. Το ξαναείπα, Το ξαναείπα. Ακούω κάτι τρελά. Από παιδιά που παίζουν και σε ομάδες. Ακόμη και από παιδιά που δηλώνουν Άρης. Και λένε, ναι, έχω δει κάτι βιντεάκια με τον Γκάλη. Ο Σπανούλης δεν ήταν πιο γρήγορος, μου φαίνεται. Και ο Διαμαντίδης είχε και σουτ. Και έχει πάρει και Ευρωλίγκες. Και... Το ακούω. Το ακούω. Περίμενε τώρα, βαδίζουμε στον κρεμό. Βέβαια και η γενιά του Γκάλη, δηλαδή αυτή που είναι, ξέρεις, 50-55 και αυτοί δείχνουν ασέβεια στο παρελθόν σε πάρα πολλές φορές. Ναι, ο Παπαγεωργίου, ναι, εντάξει, καλός πρέπει να ήταν, ναι, από ό,τι έχω ακούσει. Ναι, ο Φέδων Ματθαίου, αυτός πολύ παλιός. Μιλάμε τώρα για τον Θεό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι, Φέδωνα Ματθαίου. Γιατί η ασέβεια, τα πάντα στη ζωή, καλέ μου Άρη, είναι σκυτάλι, είναι σκυταλοδρομία. Δηλαδή... Αυτοί που θα είναι 20 ετών το 2035 μπορεί να βλέπουν το Σπανούλι, ας πούμε, εντάξει, καλούτσικο και το Διαμαντίδη. Θα λέει, είναι καλούτσικος, μωρέ. Τώρα έχουμε τον, ξέρω εγώ, Χατζηλάμπρου, ας πούμε. Γιώργος, εδώ μέχρι και στη γειτονιά μας μεγαλούργησαν σε εισαγωγικά οι Ιταλοί. Γράφω για τη σφαγή της Λίτσο Καφτατζόγλου από τη Μίλαν το 73 στον τελικό κυπελούχων. Δόξας. Μόλις αυτό ανέφερα. Καλέ μου Γιώργο, μάλλον δεν με άκουσες ή ήσουν στο όριο. Αυτό ανέφερα. Όταν πήγε ο Τζο Τζόρνταν στη Μίλαν την επόμενη χρονιά και φτάνει ο Ριβέρα να του παρουσιάσει το κυπελούχων του 73, του λέει ο Τζο Τζόρνταν, μη μου πεις γι' αυτό, το ξέρω, μέσα ήμουν. Η Μίλαν σήκωνε το κυπελούχον στο Καφτατζόγλιο και η Λίτζ εκείνη τη στιγμή έκανε το γύρο του θριάμβου. Γιατί οι Έλληνες, οι φίλαθλοι, κατάλαβαν τι έγινε.
με διαιτητή τον σχορεμένο τον Μίχα. Τα φερέφωνα της Χούντας σε συνεργασία με

Και με εθνική πιο πολλά έχει ο Διαμαντίδης, λέει, από Γκάλι. Τι θα πει ιταλικό παρασκήνιο? Παρασκήνιο που δεν ξεκινάει από μη ανάξιο σχολιασμού, δηλαδή παρασκήνιο. Σταύρο και Ντάς. Να βάλω λίγο μουσικούλα, γιατί γίνεται χαμός πραγματικά. Στον Χρήστο τον Γευγελίδη σταμάτησα. Συνεχίζω λοιπόν μουσικά. Γεια σου Μάριο, είμαι ο Μπάτζιο και δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι για εμένα. Δεν είμαι από το Ζεφύρι, από Κορδελιό είμαι. Υπογραφή η κατεστραμμένη. Βρεάσει το διάλα. Βρεάσει τα διάλα. Αντώνιο ψηλό σε λατρεύω. Αν ακούει ο Μίσχος, να μπει τώρα μέσα. Να μπει τώρα μέσα. Μα την Παναγία, τον σκέφτηκα προψέ το λιγότερο 3 φορές. Μετά έχει εκπομπή ο δημοσιογράφος που αυτοπροσδιορίζεται ως μπασκετικός, όχι αυτοπριονίζεται, και μίλησε παλαιότερα για φουρνιά και γουόκαπ ότι είναι υπερεκτιμημένη, ή θα κάνει τον Κινέζο που ψιλοφέρνει κιόλας. Μάριον, φυσικά ρε παλιόγερη, εγώ θα ξέρω από κόκκια και πέρα, ηλικιακά και μόνο. Ο Παύλος με ρίχνει 13 χρόνια. Το τσίμπησε το πιπίνι. Χα, χα, χα, χα. Τα φιλιά μας σε σένα και στο κορίτσι σου. Μάριο, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον Παύλο. Να είστε καλά. Μάκης Φάντομ. Ποιοι Άγγλοι ρε Μάριε, του πιο βρώμικου από όλες τις μεριές ποδοσφαίρου, με το άχρωμο και άοσμο ποδόσφαιρο. Μάκης Φάντομ, κάνε λίγο. Σταμάτης φοιτητής, σε ακούω λύνοντας ασκήσεις. Έβγε. Ο Μάριος χωρίς ομάδα, γιατί σε εκνεύρισε, μάλλον δεν ακούς. Στις 7 θα έχει πάλι μπαρασκηνιούχο. Χθες βράδυ έβλεπα παλιές εκπομπές, λέει, από Europe One, 10 χρόνια πριν, όπου ο γνωστός Μανάβης έλεγε προβληματικούς τους γκέι και την ομοφιλία την αποκαλούσε ως αδυναμία. Καλά, το ότι οι Ιταλοί παίζαν ανέκαθεν αντιποδόσφαιρο και συνεχίζουν να παίζουν αντιποδόσφαιρο ισχύει. Πολύ ωραίο κομμάτι το δικό σου για πάντα. Κομμάταρος. Όχι πολύ ωραίο, κομμάταρος. Τελευταία μηνυματάκια. Μάριος χωρίς ομάδα. Όχι, καντονά μου. Χάρης GMTS. Μάρι, επειδή χθες έφυγα, λέει, και επειδή με τσίτωσαν οι μεσημεριανοί για να με ηρεμήσεις, μπορώ να έχω ένα super note. Δεν προλαβαίνω τώρα με τίποτα. Χάρης GMTS, δεν τα ζητάς. Εντάξει, δηλαδή έλεος. Δημοσθένης το διάβασα. Ο Άρης κάτι πληκτρολογεί. Γιώργος, το διάβασα. Σταύρος, το διάβασα. Τζόρτζι Σαλ. Έλα ρε Μάριο, μην ξηγέσαι έτσι με τη Μιλανάρα. Η ομάδα που μας πρόσφερε τη μαγεία των τριών Ολλανδών. Όσο για την βρώμικη Λίντς, καλά της εξηγήθηκε μόνο και μόνο για το πώς φέρθηκε στον τεράστιο Μπράιαν. Άλλο στον Μπράιαν, τον θεό Μπράιαν, και άλλο να μου λες τη Λίντς βρώμικη. Που πέρασε τελικό η απάτη του Κούπερ εκείνη η Βαλένθια, αντί να πάει εκείνη η Λιτζάρα. Η απάτη εκείνη του Κούπερ. Η απάτη Βαλένθια. Θωμάς, δεν μοιάζει με Κινέζο, αλλά με Κορεάτη. Ντένις Πολ, μήνυμα Παρθενώνας. Διάβασα ότι η Σακύρα έχει περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ τα τελευταία 20 χρόνια από την Ιταλία. Άρης, στείλ το αύριο για αυτό που λες για Maiden. Βασικά δεν έχω άποψη. Rime of the Ancient Mariner, τον Maiden. Δεν έχω, φίλε, άποψη. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, αδέρφια, με το καλό τα λέμε αύριο, 4 η ώρα εδώ και μετά 7 η ώρα στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Ασλαμολογίες με Φιλόπατρη Μάρια Ασλαμή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Αδέρφια, keep on rocking.

0: διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Λευτεράκι, τα είδες!
8: Τι να δω, ρε Ζωζό!
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Πού πήγαιναν, κομβόι!
8: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
7: Μάθεις! Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
7: Τις κληρώσεις!
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε εμείς, νέα γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και ejectionservice.gr.
4: Λύσαξες.
6: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα.
8: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
12: GPS και βυθώματο έχεις.
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
12: GPS λόγιο έχεις.
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
11: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
12: Μεϊμάρης.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα είμαστε Yellow Radio Gotham 101 ακόμη μετά τον FM. Βρισκόμαστε 14 λεπτά μετά τις 6. Άσονας Μίσχος Διονύσης για κομμέλη στο μικρόφωνο. Έχουμε box to box. Έχουμε μαρκάρει, κόβει, πασάρει, στάρει και σκοράρει στον αέρα του Yellow Radio και τους 101,7. Θα τα λέμε παρέα για τις 2 επόμενες ώρες. Μετά τις 6 όχι μετά τις 4. Μετά τις 4 είπα. Ναι. Μετά τις 6 όχι μετά τις 4. Το κατάλαβα όμως, είδες. Θα τα λέμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 8. Έχοντας αρκετά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Φυσικά περιμένουμε τα δικά σας μηνυματάκια στο κουμπάκι του Yellow Radio, στο Facebook και στο Viber στο 6936512099. Έχουμε ζητήματα για τη σεζόν που τέλειωσε, για τη σεζόν που θα ξεκινήσει. Γενικά πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Μαζί μου, όπως είπα πριν, ο Διονύση. Καλησπέρα μου, Διονύση.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, που έχουμε φτάσει στην χρονική περίοδο που τα μεγαλύτερα προβλήματά μας στο μπασκετικό Άρη είναι αν ο Ολυμπιακός θα παρεξηγηθεί λόγω των δηλώσεων του Μίλιτσιτς και θα μας κάνει δύσκολη τη ζωή ή έστω δεν θα μας διευκολύνει για το Κώστα, για το κατά πόσο και κυρίως για το κατά πόσο έπρεπε να κατέβει από τα social media ή να μην ανέβει καθόλου εκείνο το post για το δικέφαλο ετώ που το ένα κεφάλι έλειπε και πάμε τώρα να κόψουμε και το δεύτερο, ας πούμε. Χαίρομαι που αυτά είναι τα προβλήματά μας. Μου έλειψαν αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, βασικά από τη δική μου εμπειρία δεν θα πω μου έλειψαν, γιατί δεν τα έχω ζήσει και ποτέ. Δηλαδή πάντα στη δική μου εμπειρία ήταν χειρότερα τα προβλήματα του Άρη.
0: Ναι, ήταν λίγο επί ημερών μεγάλου Νίκου Λάσκαρη αυτά τα προβλήματά μας. Θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω αυτό. Είναι κάτι που το θέτω και ως παράδειγμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το να συζητάμε και να επιχειρηματολογούμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για το κατά πόσο ήταν σωστό ότι ο Άρης δεν έκανε την τελευταία επίθεση σε ένα μάτς με το Κούριβο ή την Κίνη, ενώ ήμασταν στους 9 πόντους για να πάμε στους 100 και αν προέχει ο σεβασμός προς τον αντίπαλο ή το να χαρούν τα παιδάκια που θα φτάναμε τους 100 πόντους.
1: Από τα δύο τα τωρινά, ποιο πιστεύεις ότι είναι πιο ανούσιο?
0: Από τα δύο τα τωρινά. Θεωρώ ότι αυτό με το πόσο στα social media. Δεν ξέρω, και είναι δύσκολο. Και τα δύο είναι αρκετά ανούσια, είναι η αλήθεια. Και τα δύο πραγματικά δεν αξίζουν το χρόνο μας και θα έπρεπε να ασχοληθούμε με πιο σοβαρά ζητήματα.
1: Κοίταξε, δίνω δίκιο σε όσους επικρίνουν μέρη των Μίλιτσιτς. Δεν συμφωνώ προφανώς τώρα για την όλη κουβέντα, σε ό,τι είχε κάνει τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι η καρφίδα του καίγεται για αυτά που είπε ο Μίλιτσιτς. Ούτως ή άλλως το πιθανότερο είναι ότι θα αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη. Απλώς τη βρίσκω κι εγώ λίγο άστοχη δήλωση.
0: Ναι, εμένα δεν με χαλάει, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει. Θεωρώ δηλαδή ότι αν την έκανε για τον ΠΑΟΚ, θα μας έδινε content για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα μας έδινε περιεχόμενο.
1: Κοίτα, και εγώ σε πρώτο χρόνο όταν το διάβασα, δεν μπορώ να σου πω ότι μη βίασα λίγο, εντάξει.
0: Εγώ, ναι, δηλαδή χαμογέλασα λίγο. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι, επειδή θεωρώ ότι όντως ο Ολυμπιακός την ψιλοέσφαξε τη Ρεάλ. Όχι χωρίς αναισθητικό. Κοίτα, στο έλεγα εκείνη τη στιγμή, θεωρώ ότι είναι χειρότερη διαιτησία τελικού EuroLeague που ναι, θυμάμαι. Ναι. Αλλά δεν είναι η χειρότερη διαιτησία EuroLeague που θυμάμαι σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, νομίζω ότι η ομάδα που έχει δεχτεί τις χειρότερες φαγές στην πρόσφατη ιστορία της EuroLeague είναι μακράν η Zenit του Πασκουάλα απέναντι στην Μπαρτσελώνα.
1: Που είναι και κάπως λογικό, μόνο που. Δηλαδή, χωρίς να έχει δει κάποιο παιχνίδι, μόνο που ακούει τα ονόματα, το ότι έσφαξε η Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ξέρεις, δεν είναι καλό αυτό. Δεν το κάνει θυμητό επειδή είναι λογικό. Αλλά ναι, οπότε λίγο χαμογέλασα και να σου πω κάτι. Θέλω στους ανθρώπους του αθλητισμού να παίρνουν και θέση. Δηλαδή, πήρε τώρα ο φίλος ο Μοκέκη επίσης. Είπε το ίδιο πράγμα. Γιατί εντωμεταξύ ο Μοκέκη βγήκε να στηρίξει τη Ρεάλ. Δεν είχε
1: κάποιο κίνητρο. Ναι. Όχι, όχι.
0: Δεν είχε κάποιο κίνητρο, αλλά ναι. Βγήκε το είπε ο Μοκέκη, βγήκε το είπε ο Μίλιτς. Το λέει πολλοί κόσμος. Για μένα είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να κρύβονται οι παράγοντες του μπάσκετ. Και οι προπονητές και οι παίκτες και του ποδοσφαίρου και να φοβούνται να μιλήσουν. Δεν το προτιμώ αυτό το πράγμα. Εμένα μου άρεσε που το είπε ο Μίλιτσιτς. Καταλαβαίνω γιατί κάποιος να θεωρεί ότι μπορεί να είναι πρόβλημα, αλλά δεν με πείραξε καθόλου.
1: Λες να το είχε κατετοιμάσει τον Ολυμπιακό από το μάτς της πρωταθλήματος.
0: Λες. Δεν αποκλείεται.
1: Βέβαια δεν ήταν και τόσο. Δηλαδή για τα δεδομένα τον Άρης Ολυμπιακός Άρης δεν ήταν τόσο τραγική διαιτησία. Αλλά.
0: Φαίνεται για ανθρώπους που κρατάει μανιάτικα είναι
1: αλήθεια. Ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρώ βέβαια ότι τρεις χειρότερες διαιτησίες μας φέτος και το top 3 έχει δικέφαλο.
1: Ναι. Είναι τα δύο εκτός με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και το εκτός με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Να συμφωνώ.
0: Θεωρώ βέβαια ότι η χθεσινή, το πρώτο εκτός με την ΑΕΚ το Νοέμβριο ήταν μακράν η χειρότερη διαιτησία η οποία έχουμε αντιμετωπίσει φέτος. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
1: Και με τον Παναθηναϊκό στο ΑΕΚ ήταν κακή. Δεν ξέρω κατά πόσο αν επηρέασε τόσο πολύ το αποτέλεσμα, αλλά υπάρχουν και εκεί αρκετές φασούλες.
0: Ναι, δεν. Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ήταν αρκετά κακή όντως. Αλλά θεωρώ, φίλε, δεν υπάρχει φάση σαν το φλόπινγκ του αφού έφαγε αγωνιά. Παίζει γι' αυτό ρόλο. Η ΑΕΚ είχε 12 βολές στην πρώτη περίοδο και είναι το μάτς. Είναι εντυπωσιακό.
1: 19 είχε χθες το ημίχρονο.
0: 19 χθες το ημίχρονο, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Επειδή είπε ο Σάκοντα.
0: Δεν έφτασε 20, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Όχι, δικαιώνεται μέχρι.
0: Δεν έφτασε 20. Καμία άλλη ομάδα.
1: Ξαναδεί, ναι.
0: Καμία άλλη ομάδα. Βέβαια, έγραψα και ένα άρθρο σήμερα, η αλήθεια είναι. Και μια βολή δώρο στο Σάκοντα, κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί θα έφτανε τις 20. Ο οποίος Σάκοντα, βέβαια, δεν έχει δύο ομάδα να έχει 20 βολές στο ημίχρονο, έχει δει να έχει 19. Έχει δύο ομάδα να έχει 12 βολές στην πρώτη περίοδο. Έχει δύο ομάδα να έχει σε μία περίοδο περισσότερες βολές από ότι ο αντίπαλός της σε όλο το μάτς. Και ήταν φυσικά στο ΑΕΚ Άρης του πρώτου γύρου, που η ΑΕΚ είχε 12 βολές στην πρώτη περίοδο, Άρης είχε 11 σε όλο το μάτς. Στο οποίο ο μάτς ο Άρης ήταν 39 δίποντα, η ΑΕΚ ήταν 32 δίποντα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, με ξέρει τα μάτς με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που πάω και εγώ εκεί πάσω, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει παράπονα η ΑΕΚ για καμία διαιτησία σε κανένα παιχνίδι της φέτος.
0: Όσο έβλεπα και εγώ δεν θυμάμαι να δικαι. Μήπως κανένα με Προμηθέα που έχω χάσει. Το Μαρούσι έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται.
1: Εννοείται.
0: Το Μαρούσι έχει δικαίωμα
1: όσο,
0: να διαμαρτύρεται.
1: Όσο αντιπαθείς και αν είναι ναι, ναι. Σαν ομάδα, έχει δικαίωμα, έχει μια λογικό.
0: Για την ΑΕΚ δεν ισχύει το ίδιο πράγμα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, υπέροχο θα έλεγα, να μην έχει ζεστάνει τόσο έντονο ο καιρός αυτή τη στιγμή. Γιατί δυσκολεύομαι, φίλε Διονύση, δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουμε, τέλος πάντων. Θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, ναι, οπότε σίγουρα θεωρώ παράλογο το να γίνεται η συζήτηση για αυτή τη δήλωση του Μίλτσιτς. Θεωρώ παράλογο, ακόμη πιο παράλογο μάλλον, η άλλη συζήτηση για το post στα social media. Επίσης, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αν γινόταν κόντρα στον ΠΑΟΚ, δεν θα υπήρχε όλη αυτή η περιμούρα να το κατεβάσουμε.
1: Σίγουρα. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι με βάση το πώς το χειρίστηκε η ΑΕΚ σαν επικοινωνιακό τρίκ, ενδεχομένως.
0: Το χειρίστηκε καλά.
1: Ναι, το χειρίστηκε καλά και ενδεχομένως να το σκέφτηκαν σωστά και να το κατέβασαν. Όχι διότι αναγνώρισαν κάποιο λάθος που για μένα δεν έχει γίνει. Απλά γιατί πιστεύω ότι. Δηλαδή είδα και τους αξίδες ξαφνικά χθες. Που γενικότερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν φημίζεται και για την αγάπη τους για τον μπάσκετ.
0: Όχι.
1: Πώς προέκυψαν τόσο πορωμένοι με ένα παιχνίδι που στο τέλος της ημέρας αντικειμενικά δεν είναι και το πλέον σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς. Μιλάμε τώρα ποιος θα περάσει να αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό στην επόμενη φάση.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Το χειρίστηκαν καλά, όντως. Δεν ξέρω αν θα τους εισπύρωνε περαιτέρω το να μην κατέβαινε. Πάντως στα site της ΑΕΚ κατέβασαν τους τόνους αφού κατέβηκε το post, είναι η αλήθεια. Δεν προσπάθησαν να ρίξουν Ελλάδα στη φωτιά και να το διαιωνίσουν αυτό το θέμα, το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να πιστωθεί στα υπέρ τους χαρακτηριστικά. Εντάξει, αλλά κατά τα άλλα θεωρώ ότι αν γινόταν με τον ΠΑΟΚ δεν θα πειράζει κανέναν. Δεν μπορώ να δεχτώ το ότι είναι προσβολή προς ένα σύμβολο του Βυζαντίου, να σου πω την αλήθεια, ή δεν μπορώ να δεχτώ τα περισσότερα επιχειρήματα που περιστρέφονται γύρω από αυτό. Δηλαδή, όταν έχουμε τα 1000 μύρια συνθήματα για το δικέφαλο που δεν τον παρουσιάζουμε με ένα κεφάλι, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ αποκαλυπτικοί στον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να τους συμπεριφερθούμε. Αυτό δεν είναι προσβολή για το Βυζάντιο και είναι ξαφνικά ένα post της ΑΕΚ social media. Είναι και τα δύο και πρέπει να αποσύρουμε και συνθήματα ή δεν είναι κανένα. Και μάλιστα τα συνθήματα, σύμφωνα με αυτή τη λογική με την οποία εγώ διαφωνώ, έτσι, δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση πρέπει να τα αποσύρουμε. Τα συνθήματα για την ακρίβεια είναι και κατά τη πιο προσβλητικά. Τώρα ο άλλος χειρισμός ότι όχι, okay, αλλά εμείς μπορούμε να προσβάλλουμε το Βυζάντιο, η Καϊάρης δεν δύναται, ούτε και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό. Θεωρώ ότι δεν τίθεται καν θέμα προσβολής.
1: Και με την ίδια λογική τι ακούγονταν χθες επί 2,5 ώρες για Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Άσε τον Άρη.
0: Αλήθεια είναι αυτό και αυτό, ναι. Όσα ακούγονται τόσες φορές για τη Θεσσαλονίκη, δεν το καταλαβαίνω. Θα έκανα και ένα άλλο σχόλιο, αλλά μπορεί να μην αρέσει και σε αρκετό κόσμο, οπότε θα το αφήσω και στην άκρη και θα σου το πω στο διάλειμμα. Δεν συγκινούμε καθόλου, παιδιά. Όπως μπορούμε να συζητάμε για τη Νέα Σμύρνη και για τον Πανιόνιο και για τον ΠΑΟ και για την ΑΕΚ και για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και να υπάρχουν συνθήματα, αντίστοιχα μπορεί να γίνει και το συγκεκριμένο post. Προφανώς αφορά παλαιότερες γενιές οι οποίες δεν έχουν αντιληφθεί πώς λειτουργούν τα social media και τις γραμμές οι οποίες δεν είναι τόσο λεπτές όσο ενδεχομένως να το έχουν στο μυαλό τους και λειτουργούν με έναν τέτοιο τρόπο και τους πείραξε. Πάρα πολλοί κόσμος είχε εκφράσει αρνητικές σκέψεις και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και τα post με τον Τίγρη. Που κυνηγούσε ένα περιστέρι, ας πούμε, ή με το ενιδρίο, με όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι θέμα γενιάς.
1: Νομίζω ότι είναι το πιο μπούμερο κοινό του Άρη.
0: Ναι.
1: Ενοχλήθηκε. Όχι, γενικά το feedback που έχω πάρει εγώ από όλο το φετινό marketing team, ας πούμε, του Άρη στα social media και από παντού άλλων ομάδων είναι καλό, αρκετά καλό.
0: Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω να σου πω την αλήθεια.
1: Και πάντα υπάρχει και ένα μικρό στοιχείο ηρωνίας προς την εκάστοτε αντίπαλη ομάδα. Δεν είναι πρώτη φορά τώρα.
0: Και εγώ αυτή την αίσθηση. Πάντα υπάρχει ένα στοιχείο. Ναι. Ναι. Και το συγκεκριμένο για μένα δεν είναι και πρόβλημα. Ούτε ξέρω ποιος το έκανε, ούτε κάτι τέτοιο. Αλλά για μένα δεν είναι πρόβλημα το συγκεκριμένο. Okay. Τέλος πάντων, επικοινωνική νίκη της ΑΕΚ. Γενικά, ο Άρης πήρε τη διπλωματική οδό. Προχωράμε. Και είναι από τα θέματα που δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περισσότερο. Έχουμε συζητήσει για τον Θάνο Σπανούλης τη νέα σεζόν στον Άρη, για το ποιοι θα είναι οι παίκτες, για το αν πρέπει να ανακληθεί η ελληνική υπηκότητα στο Μήτρο Λόγκ επειδή έκανε λάθος στο τελευταίο λεπτό. Έχουμε όλα αυτά τα θέματα. Να ξέρεις, σήμερα θα υποστηρίξω λίγο Μήτρο Λόγκ.
1: Και εγώ μαζί σου.
0: Α, ναι.
1: Έχω καταλήξει ότι ενδεχομένως να είναι και ο πιο αδικημένος παίκτης του φετινού Άρη.
0: Έχω καταλήξει. Τώρα θέλω να σχολιάσω για να μην λέει ο φίλος, ένας φίλος του ακροατής του Μάριου που δεν θα σχολιάσω και για Φουρνιέ και Γουόκαμπ, εντάξει δεν έχω δομιστεί το Γουόκαμπ, δεν τον κυνηγάω καν. Απλά εντάξει παιδιά, συγγνώμη, όταν έχει γίνει ψηφοφορία σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο και έχετε πει περισσότερο ότι θα αποτιμούσατε το Γουόκαμπ στην ομάδα σας από το Σλούκα, συγγνώμη τώρα εντάξει, αν εσείς βλέπετε μπάσκετ με τα αυτιά, εγώ δεν φταίω, την αγάπη μου Στράτο έτσι που ακούς κιόλας, αλλά εντάξει. Είχε πει και νομίζω και ο Στάρτος είχε προτιμήσει Walkup αντί για Σλούκα. Θα το φτιάξω αυτό, θα δω. Τα ακουστικά και εσένα σου έκανα θέμα, ναι. Θα δω πώς θα το φτιάξω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα καλύτερα. Ναι, anyway. Τι έλεγα για το Μήτρο Λόγκ. Για μένα έχει ένα πάρα πολύ καλό case για να πει ότι φέτος είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του Άρη.
1: Δεύτερος καλύτερος δεν ξέρω αν είναι. Θεωρώ ότι στο δεύτερο μισό της χρονιάς.
0: Είναι ο τρίτος, είναι στη χειρότερη ο τρίτος καλύτερος επιθετικά.
1: Είναι στην τριάδα. Στο δεύτερο μισό της χρονιάς είναι στην τριάδα τον καλύτερο.
0: Στην τριάδα, εγώ θεωρώ ότι είναι το πατώματο. Είναι στη χειρότερη ο τρίτος καλύτερος επιθετικά.
1: Είναι, ναι. Είναι.
0: Για μένα είναι και ο δεύτερος καλύτερος αμυντικά, να σου πω την αλήθεια. Α, μετά τον Κώστα. Είναι τρίτος, ναι, είναι και ο Κώστας. Ναι, οκ. Είναι πάντως.
1: Στη βασική. Κάτσε. Είναι και τον Άδωνο βάζει πιο πάνω αμυντικά.
0: Ναι, τον Άδωνο βάζω πιο πάνω.
1: Το Χάρελ.
0: Και το Χαρλ, να έχει δίκιο να πιέσει.
1: Εντάξει, οκ. Στο σύνολο, εγώ θα έλεγα ότι έχει κάνει μεγάλο step up μέσα στη χρονιά για μένα.
0: Συμφωνώ απολύτως. Τον έχει βοηθήσει ο Μίλτς πάρα πολύ.
1: Σύμφωνοι. Και προσωπικά, όταν ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι, έχοντας και μια εικόνα γενικά του παιδιού πρόκειται σαν παίκτη, δεν περίμενα να κάνει τη χρονιά.
0: Και εγώ δεν περίμενα να κάνει τη χρονιά. Θεωρώ ότι έκανε μια όρημη χρονιά. Θεωρώ ότι βάζουμε υπερβολικά κοντά το μεγεθυντικό φακό σε ένα λάθος που έκανε, το οποίο γίνεται. Και να σου πω κάτι.
1: Ήταν το μοναδικό του σε όλο το μάτς.
0: Και να σου πω και κάτι. Ήταν από κακή αντίδραση του Μπάρτλεϊ. Το ότι έκανε το κλέψιμο. Γιατί ο Μπάρτλεϊ θα έπρεπε να πάει πάνω στο Λόγκ και αυτή η πάσα να βγει πάρα πολύ εύκολα. Γιατί δεν είναι έκανε την πάσα ανάμεσα σε 7 παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ ήταν ο μοναδικός που θα μπορούσε να την κλέψει. Έπρεπε ο Μπάρτλεϊ να πάει πάνω στο Λόγκ και να βγει αυτή η πάσα στο Νουά. Ο Λόγκ αυτό περίμενε να κάνει και ενστικτοδός πήγε να δώσει την μπάλα στο Νουά. Λάθος που δεν μπόρεσε σε αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου να σκεφτεί ότι δεν έρχεται πάνω μου, μπορώ να τελειώσω απλά τη φάση. Ούτε αυτό είναι δεδομένο, είναι να κάνει το μια προσποίηση τέλος πάντων. Που αν έκανε μια προσποίηση, θεωρώ ότι μετά τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ εύκολα για να περάσει την μπάλα στον άλλο. Και έκανε λάθος σε ένα τρομερό μάτς. Σίγουρα δεν μας έχασε το μάτς ο Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ πήγε να μας πάρει το μάτς.
1: Ακριβώς. Και το να ψάξει κιόλας τον Νουά σε αυτή τη φάση ήταν και το πιο ορθολογικό.
0: Ναι, ήταν το σωστό. Δηλαδή, μπασκετικά ήταν το σωστό να δοθεί αυτή η πάσα. Θα μπορούσε να κάνει μια προσποίηση πρώτα. Θα μπορούσε να έχει αυτό το hesitation το μισό δευτερόλεπτο. Θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα. Αλλά Εντάξει, οκ. Okay. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό μάτσο χθες.
1: Επίσης, έχω την αίσθηση ότι για κάποιο λόγο ξεχνάμε ότι είναι Έλληνας. Δηλαδή, ναι, κρίνεται σαν Αμερικανός.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Γενικά.
1: Δηλαδή, ποιος πιστεύει ότι μπορεί με ελληνικό διαβατήριο να δώσει αυτούς τους 12 πόντους που έδινε φέτος στον Άριο Μήτρου Λόγκου. Πόσοι άλλοι. Άντε, ο Τολιόπουλος ίσως, οκ. Okay.
0: Ο Τολιόπουλος σίγουρα.
1: Μα και σε άλλες θέσεις να πάμε, όχι μόνο στους γκάρντ. Μιλάω πάντα για αυτούς που είναι, μπορούν ρεαλιστικά να έρθουν στον Άριο, όχι τώρα τον Ντόρση και τον. Ναι. Ακόμα και σε άλλες θέσεις δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι τέτοιοι παίκτες με ελληνικό διαβατήριο.
0: Εμένα πάντως φέτος ο Μήτρου Λόγκου μου δείξε ότι ακόμα και αν έρθει ο Τολιόπουλος μπορεί να συνεπάρξει.
1: Ναι, όντως.
0: Ασχέτως το ότι okay. Και, εντάξει, πάντως θεωρώ ότι έχει case για να υποστηρίξει ότι παιδιά ήμουν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της ομάδας. Δεν σου λέω ότι ήταν απαραίτητα. Θεωρώ ότι έχουν και άλλοι δύο case να το υποστηρίξουν. Μάλλον το καλύτερο βάση αριθμών θα μπορούσε να πει ότι είναι του Jones. Που χθες πάλι βέβαια είχε 10 πόντους στην πλατούλα του. Είναι η αλήθεια.
1: Όχι, χθες ήταν μέτριος.
0: Ναι. Εντάξει, στις καλές του μέρες στην πλατούλα του έχει 10 πόντους.
1: Ναι, γενικότερα χθες ήταν μέτρος, γιατί ναι, και άστοχος ήταν.
0: Εντάξει, ήταν πολύ καλός δημιουργικά, εμένα δεν με πειράζει αυτό το πράγμα. Και είναι σκύλος, παλεύει πάρα πολύ. Ναι. Αλλά ο Τζονς, άμα πάτε να δείτε τις φορές που η μπάλα πέρασε στο low post με τον Τζονς εκεί πέρα, ο Άρης δείχθηκε σε κάθε φάση καλάθι. Όχι γιατί έφτιαγε ο Τζονς. Το παιδί είναι, πόσο είναι, 1,80. 1,82.
1: 1,83, ναι.
0: Θεωρώ ότι παίζει 5 πόντους πάνω από το ύψος του. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά όταν βρίσκεται εκεί πέρα, δυστυχώς επειδή είναι και θέμα ύψους και θέμα δύναμης, αναγκάζεται να έρθει βοήθεια και η ΑΕΚ τη διάβασε πάρα πολύ καλά αυτές τις βοήθειες. Πέρα από τα close out στα οποία άργησε. Νόμιζα ότι μιλούσε για τον Αντιντοκούμπο, ρε Κώστα. Ρε Στράτο, ναι. Okay.
1: Επίσης, παρότι γενικά.
0: Για να το κρυώσω αυτό, θεωρώ ότι ο Τζόνς έχει ίσως βάσει αριθμών τα καλύτερα επιχειρήματα. Θεωρώ ότι και ο Τζόνς και ο Λόγκ και ο Χάρελ πάντως έχουν επιχειρήματα για να πούνε ότι παιδιά φέτος ήμουν ο δεύτερος μετά τον ΟΑ.
1: Για τον Χάρελ δεν θα το λέω. Τον έχω λίγο πιο κάτω.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Θεωρώ ότι στο δεύτερο μισό της σεζόν ο Χάρελ ήταν πάρα πολύ μεστός, πάρα πολύ ήρεμος. Έκανε πολύ σωστά. Το μοναδικό πράγμα που δεν φαίνεται καθόλου μέσα στη στατιστική, δεν μπορεί να φανεί με κανέναν τρόπο, δηλαδή το να πάει την μπάλα από την baseline μέχρι το κέντρο χωρίς πρόβλημα, και έλυσε ένα πρόβλημα που είχε ο Άρης σε αυτό το ζήτημα. Οπότε εγώ το πιστώνω και αυτό στον Ρόνι Χάρελ. Εντάξει. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι έχει ένα case. Το πιο αδύναμο από τους τρεις. Ήταν ο καλύτερος rebounder της ομάδας μέχρι την άρθει ο Νουά. Δεν ξέρω αν τον ξεπέρασε ο Νουά.
1: Όχι, δεν τον ξεπέρασε.
0: Δεν τον ξεπέρασε ο Νουά. Ήταν ο καλύτερος rebounder της ομάδας.
1: Και αφού του ήρθε και ο Κώστας, νομίζω παραμένει ο καλύτερος rebounder της ομάδας.
0: Ναι, δεν έχει τρομερά νούμερα στα rebound. Ναι. Ο Κώστας, γιατί δεν παίζει και πάρα πολύ. Έχει και θέματα με τα λεπτά τα οποία βρίσκεται. Φέτος έχει βοηθήσει πολύ δημιουργικά. Είναι πάρα πολύ οικονομικός. Δεν κάνει λάθη. Θεωρώ ότι ο Χάρελ μπορεί να μπει σε αυτή τη συζήτηση, να σου πω την αλήθεια. Ακόμα και αν έχει το πιο αδύναμο case, την πιο αδύναμη υπόθεση σε σχέση με τους τρεις να το υποστηρίξει. Αλλά για μένα και ο Long μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αυτό που πήρα να πω για τον Long είναι ότι παρότι γενικά ήμουν αντίθετος με την προσπάθεια να βαφτιστεί άσος από τον Μίλιτσιτς. Θυμάσαι κάπου εκεί στο διάστημα του
0: Νοεμβρίου.
1: Χθες, στο δεύτερο ημίχρονο, στην ουσία αυτό έκανε. Και το έκανε και πετυχημένα.
0: Σε πολλά μάτς το έχει κάνει αυτό και το έχει κάνει πετυχημένα. Ο Long, κάτι που θεωρώ ότι είναι. Τώρα, για το Long θα κάνω και ένα βίντεο, το αποφάσισα. Αλλά αυτό που θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη αδικία για το Long είναι ότι λέμε ότι θέλει να κρατάει 24 δευτερόλεπτα την μπάλα ο ίδιος και τριπλάρει μέχρι να βγάλει πετρέλαιο κτλ. Αυτό εν μέρη δεν ισχύει. Ο Long είναι ένας παίκτης που τα plays τα ακολουθεί πάρα πολύ καλά. Απλά είναι αδύναμος στο να μπορέσει να δημιουργήσει μόνος του και να βρει τη σωστή επιλογή όταν δεν είμαστε σε σετ παιχνίδι. Δεν είναι ότι ο Long μπορεί να θριαμβεύσει στο streetball και δυσκολεύεται στο σετ παιχνίδι. Για μένα ισχύει το αντίστροφο. Και γι' αυτό επί Σπανούλη, με το καλό να τον ξανά έχει σαν παίκτη του, που το Περιστέρι έπαιζε πάρα πολύ καλά στο σετ παιχνίδι και είχε ένα πολύ ωραίο playbook τότε ο Σπανούλης, έκανε την καλύτερη σεζόν του μέχρι να έρθει φέτος στον Άρη. Θεωρώ ότι είναι τα πράγματα που έχουμε λάθος στο μυαλό μας για το Long. Απλά όταν είσαι στα 6 δευτερόλεπτα και δεν έχεις πλέον τι να κάνεις, ο Long δεν μπορεί να βρει τη λύση με τίποτα. Δεν μπορεί να λύσει το γρίφο αυτό. Ο Τζόνς μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, και για τον Τζόνς έχω μερικές φορές ενστάσεις μου. Δηλαδή το ότι έχει μια αδυναμία στο να στο ICE, ας πούμε, να ψάξει την αποδέσμευση και, ας πούμε, ένα μακρινό σουτ.
0: Εντάξει, δεν το έχει αυτό το σουτ.
1: Ναι, επειδή ακριβώς δεν το έχει, είναι ένα μείον. Αλλά ότι έχει, ας πούμε, την... καταρχάς έχει σίγουρα μεγαλύτερη, θεωρώ και καλύτερη αντίληψη του χώρου και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Για να πάρει ένα σουτ σε υποπίεση.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πιο εκρηκτικός επίσης. Μπορεί να τραβήξει φάουλ, να πάρει σφυρίγματα, καλύτερα σχέση με το long. Και μιλάμε για καταστάσεις όταν είσαι στα 6 δευτερόλεπτα και το play έχει χαλάσει και δεν έχεις μια διαφορετική επιλογή. Δεν έχω αυτά τα νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι συνήθως τέτοιες περιστάσεις παίρνεις 0,5-0,4 πόντους ανακατοχή. Από νούμερα παρόμοια που έχω δει, κάπου εκεί πέρα κλείνω. Νομίζω ότι ο Jones τους παίρνει αυτούς τους 0,5-0,6 πόντους. Θεωρώ ότι ο Long παίρνει 0,3. Και όντως στο φινάλι των αγώνων ο Long σε ένα μεγάλο διάστημα της σεζόν δεν ήταν καλός.
1: Μου δίνει αίσθηση ότι μερικές φορές πανικοβάλλεται και λίγο.
0: Ναι, και εμένα.
1: Το έχει αυτό.
0: Και στην επίθεση και στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένας από τους λόγους που δεν μπορεί να παίξει στο επόμενο επίπεδο. Ελπίζω ότι είμαι δίκαιος, γιατί το λόγο τον οποίο τον έχω περάσει γενές 14 στο πρώτο μισό της σεζόν, έτσι.
1: Εγώ ειδικά στην πρώτη θητεία.
0: Στην πρώτη θητεία δεν θεωρώ ότι έδωσε κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Αλλά okay, δεν θα με χαλούσε να παρέμενε τότε. Δεν θεωρώ ότι ήταν κακό στην πρώτη θητεία.
1: Βέβαια τότε με αμερικανικό διαβατήριο.
0: Περιμέναμε να γίνει η Έλληνα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Την επόμενη χρονιά μέσα το είχε πάρει.
0: Όχι, δεν το πήρα μέσω. Okay. Νομίζω ότι δεν το πήρα μέσω. Okay. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Okay. Τέλος πάντων, και μέσα στο πρώτο διάστημα της σεζόν είχα πολλά θέματα μαζί του. Αλλά με το Μίλιτσιτς έχει πάει καλύτερα. Και νομίζω ότι είναι τα πράγματα που πρέπει να του πιστωθούν του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.
1: Θεωρώ ότι για το second unit του Άρη της επόμενης χρονιάς είναι σημαντικό να υπάρχει.
0: Ναι, και εμένα, αυτή η άποψή μου. Και για το φίλο τον οποίο με έκραζε προηγουμένως στον Ασλαμά, για το αν θα μιλήσω για το Φουρνιέ και το Γουγκάπ, ότι είναι υπερεκτιμημένη, επειδή έλεγα ότι είναι υπερεκτιμημένη. Αρχικά, ναι, είναι. Βάσει ο Φουρνιέ, ειδικά ο Φουρνιέ είναι υπερεκτιμημένος, έτσι.
1: Είναι υπερεκτιμημένος και γενικότερα.
0: Ο Φουρνιέ επίσης δεν είχε κανένα λόγο να πάρει το βραβείο του MVP στο Final Four.
1: Πίτερς 12 στα 13 σουτ, ναι. Συνολικά στα δύο μάτς.
0: Ο Πίτερς ήταν ο MVP του Final Four, δεν ξέρω ο Γάλλος φίλος μας τι έκανε, αλλά ο Πίτερς ήταν ο MVP του Final Four, δεν ήταν κανένας άλλος. Και όποιος έχει αντίθετη άποψη, συγγνώμη παιδιά, σεβαστά όλα, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι οποιοδήποτε και αν έχει αντίθετη άποψη έχει τον τρόπο να την τεκμηριώσει. Αυτό πιστεύω εγώ. Άλεκ Πίτερς έπρεπε να πάρει το βραβείο του MVP του Final Four. Τώρα, κατά τα άλλα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα, πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο Φουρνιέ μου έστειλε και ένας φίλος, τώρα είχε και λίγο το correct το μήνυμα, ότι βέβαια σε πιο φιλικό τόνο, ότι όταν πεθάνω θέλω να με διαβάσει την κηδεία, μπας και με αναστήσεις και εμένα, να με κράξεις, μπας και με αναστήσεις και εμένα όπως το Φουρνιέ. Στο τελικό του Final Four δεν κατάλαβα τι έκανε τόσο εντυπωσιακό ο Φουρνιέ.
1: Όχι, δεν έκανε κάτι το.
0: Ναι, και στον τελικό είχε μια εντυπωσιακή δεύτερη περίοδο. Στην πρώτη, που ήταν όλος ο Ολυμπιακός καλά, okay, και έβαλε και αυτός κάποια σουτ. Στην πρώτη και στην τρίτη, που ήταν κακές περίοδοι του Ολυμπιακού, και εκείνος φυσικά ήταν εξαφανισμένος. Και μετά έβαλε και δύο καλάθια στο τέλος. Έκανε καλό Final Four. Πολύ καλό Final Four έκανε ο Φουρνιέ. Τώρα, παρόλα αυτά, αν θέλει κάποιος να με πείσει ότι υπάρχει ο παραμικρός λόγος σε αυτό το σύμπαν και σε όλα τα παράλληλα σύμπαντα ο Εβάν Φουρνιέ να παίρνει τα λεφτά του Κέντρικ Ναν, συγγνώμη παιδιά, αλλά κάτι βλέπετε πάρα πολύ λάθος. Ή ένας παίκτης που σε γενικές γραμμές την έχει χτίσει και λόγω της σφυρίχτρας του την πορεία του στην Ευρωλίγκα, έχει πάει καλύτερα σχετικά από όσο περίμενα. Γραμμές, αν θέλετε, στη δεύτερη ώρα, έχει πάει καλύτερα σχετικά από ό,τι περίμενα στην Ευρώπη, αλλά είναι πάρα πολύ μέτριος για τα λεφτά τα οποία παίρνει. Αν ερχόταν ο Φουρνιέ με τα λεφτά, τι να σου πω ρε φίλε, πες έναν άλλο παίκτη που παίρνει κανένα 20 λεπτό. Αν ερχόταν, εντάξει, με τα λεφτά του Γκριγκόνης, θα ήταν τρομερή επιλογή. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν έρχεται, δεν παίζει με τα λεφτά του Γκριγκόνης. Τώρα, εσύ αν θα προτιμούσατε το Φουρνιέ από τον Ναν ή από τον Μοντέρο ή από... εγώ ούτε από τον Μίλερ Μακεντάιρ να σου πω την αλήθεια, θα τον προτιμούσα σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, εντάξει, τελείως διαφορετική παίχτες.
0: Ναι, αλλά αν μου πεις ότι πρέπει να έχω έναν στην ομάδα μου.
1: στον Ολυμπιακό ίσως να προτιμούσε τον Φουρνιέ.
0: Επειδή θέλει έναν έξτρα στάρ.
1: Ναι. Ναι, σε σχεδόν οποιαδήποτε άλλη ομάδα πριν Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ίσως και Καναδίου ακόμα, μάλλον θα προτιμούσε τον Μακεντάιρ.
0: Στο Παναθηναϊκό θα προτιμούσα σίγουρα τον Μακεντάιρ.
1: Εννοείς και ενώ υπάρχει ταυτόχρονα και ο Ναν.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω σε ένα Παναθηναϊκό που το, ας πούμε, το χτίζουμε από την αρχή.
0: Α, οκ.
1: Okay, ναι. Ναι, στον τωρινό Παναθηναϊκό ο Φουρνιέ δεν κολλάει πουθενά.
0: Ναι. Και θεωρώ ότι ο Μακεντάιρ θα ήταν βάλσαμο στον τωρινό Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Και λογικά δεν θα ανεχόταν να φάει και το bullying που έφαγε ο Σόρτ.
0: Ναι, σίγουρα δεν θα ανεχόταν να φάει το bullying το οποίο έφαγε ο Σόρτ. Το οποίο ήταν απαράδεκτο πραγματικά. Δηλαδή δεν ήξερε τι παίκτη πήρε, Ρέταμαν, σε παρακαλώ. Οπότε ναι, ο Φουρνιέ έκανε ένα πολύ καλό Final Four. Ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, συγχαρητήρια, πήρε με σφαγή την χειρότερη Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ, της τελευταίας δεκαετίας. Μπράβο τους. Δίκιο για τον Μπαρτζόκα, γιατί το άξιζε να πάρει μια ακόμα. Δεν τον συμπαθώ, αλλά το άξιζε να πάρει μια ακόμα Ευρωλίγκα. Είναι αστείο ότι ο Αταμάν έχει παραπάνω Ευρωλίγκα από τον Μπαρτζόκα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θεωρώ ότι έχει βάλει και ο ίδιος το χεράκι του σε αυτό, βέβαια.
1: Δεν, ακόμα και στον προχθεσινό τελικό δεν θεωρώ ότι έχει κερδίσει τη μάχη των Μπάγκων.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά εντάξει, έχει ένα θέμα Final Four. Του λείπουν εκεί μεγάλοι παίκτες ενδεχομένως. Αλλά θεωρώ ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, να έχει ο Αταμάν. Τρεις δεν έχει ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Να έχει ο Αταμάν τρεις και να έχει ο Μπαρτζόκας δύο.
1: Δεν γίνεται να έχει ο Αταμάν τρεις για αρχή.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι οι υπόλοιποι που έχουν πάρει τις αξίζουν. Να σου πω την αλήθεια.
1: Ο Σκαριόλο πώς έχει.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να γυρίσουμε και πίσω στα 80's
1: ναι.
0: Για να μετρήσουμε τώρα
1: πώς
0: έχει ο Σκαριόλο. Θεωρώ ότι οι υπόλοιποι πάντως τις αξίζουν. Για το WOCAP, ο WOCAP είναι ένας παίκτης που ήθελα πάρα πολύ στην ομάδα μου. Θα ήθελα να παίξει το WOCAP, αλλά προφανώς ο WOCAP είναι ένας παίκτης ο οποίος παίρνει περισσότερα χρήματα από αυτά που αξίζει και σε καμία άλλη ομάδα πλην του Ολυμπιακού δεν θα έπαιρνε τόσα χρήματα. Απλά ο WOCAP είναι Τεξανός, οπότε μετράει ως Έλληνας και είναι λογικό να παίρνει αυτά τα χρήματα στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Αυτό, ελπίζω να σε κάλυψα, φίλε.
1: Λοιπόν, ο Σκαριόλο δεν έχει Ευρωλίγκα.
0: Δεν έχει, ε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Έχει EuroCup.
0: Έχει EuroCup.
1: Μάλιστα.
0: Με ποιον?
1: Το 22 με την Πολώνη.
0: Α, ναι, ρε, σωστά. Αφού τους έστειλε σπίτι τους ο μεγάλος πρίφτης. Ο Αλέξανδρος λέει: γιατί δεν προσβάλλουμε το Βυζάντιο, θα μας επιτεθούν τα στρατεύματά του. Στο μεταξύ, δύο φορές η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πραγματοποίησε σφαγές στη Θεσσαλονίκη. Λέτε να το ξανακάνουν. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μην
0: ανοίξουμε αυτές τις συζητήσεις, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να τις ανοίξω πραγματικά. Κι εγώ πάντως δεν συγκινούμε απίστευτα. Νομίζω η πλειοψηφία δεν είπε κάτι για το Μήτρου Λόγκ, δεν χρειάζεται να γίνεται θέμα, ένας δύο γράψανε κάτι. Ευθύμη, εγώ είδα πολλοί κόσμος να γράφει κάτι, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ νομίζω ότι στραβή είναι από παίκτης ο πρώτος που του γίνεται επίθεση. Άντε ο δεύτερος, τρίτος, μετά τον Γκουλμπόκα και τον Άντουσιτς.
0: Πάντα, όχι χθες.
1: Ναι. Σταθερά.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και εμένα... Που για τους άλλους είναι και πολύ πιο δικαιολογημένο, έτσι.
0: Και εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, και για τον Άντουσιτς δικαιολογημένο, εντάξει, αν και εγώ τον συμπαθούσα, τον στήριξα, τον έκανα, αλλά θεωρώ ότι είναι απόλυτα
1: δικαιολογημένο.
0: Ναι, μεγάλη απογοήτευση ο Άντουσιτς, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα στην παρέα. Θεωρώ ότι είναι ευλογία που έχουμε νοάσει την ομάδα γιατί δείχνει τι παίκτες χρειαζόμαστε. Σταθερούς, ποιοτικούς, φιλόδοξους. Κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για αυτούς που φεύγουν να καταλάβουν γιατί φεύγουν και τι ψάχνουμε. Με ένα μπάζιτ υπερδιπλάσιο του φετινού, δεν είσαι μακρύ να δημιουργήσει πολύ δυνατό σύνολο. Αν και δύσκολο, μακάρι να έρθει ο Σπανούλης. Δεν θεωρώ ότι όλοι που θα φύγουν γι' αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Τζόνς, αν φύγει, θα φύγει. Παρά το ότι ταιριάζει αρκετά στην κουλτούρα της ομάδας και σε αυτό που θα ήθελαν να περάσουν οι άνθρωποι της ομάδας. Αυτή είναι...
1: Θεωρείς ότι η παρουσία του Μήτρου Λόγκ ίσως να μειώνει τις πιθανότητες του?
0: Νομίζω ότι δεν τον βοηθάει, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν τον βοηθάει. Θα μπορούσε να τον βοηθήσει υπό το πρίσμα ότι μιλάμε για έναν παίκτη που... για δύο παίκτες που έχουν πάρα πολύ καλή σχέση και αυτό είναι καλό για τα αποδυτήρια. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω... Δεν τον βοηθάει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Λάνια. Εγώ πιστεύω θα έρθει ο Σπανούλης. Μια χαρά από Μίλτσιτς. Άμα πάει ο Μπρόντοβιτς στον Παναθηναϊκό, όπως ακούγεται, να τον ξεχάσουμε τον Τολιόπουλο. Γιατί? Έχει κάποια αγάπη τον Μπρόντοβιτς στον Τολιόπουλο?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο κοινό, ναι, παρελθόν.
0: Το νομίζω, οκ. Okay.
1: Μήπως υπάρχει κάποια αντιπάθεια με κάποιον από τους υπόλοιπους γκάρντ του Παναθηναϊκού?
0: Α,
1: δεν νομίζω.
0: Όχι, τότε, όχι, λέει άμα πάει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Όχι, να σου να υπονομεύσει κάποιον από τους υπόλοιπους και να πάρει τα λεπτά του το
0: Γιώργος. Α, δεν νομίζω, όχι.
1: Με τον Σλούκα...
0: Λες, όχι, δεν είχαν συνεπάρξει κιόλας ποτέ. Α, στην Φενερό είχαν πολύ καλή σχέση. Είχαν πολύ καλή σχέση, ναι. Δεν είχαν συνεπάρξει στην Ελλάδα. Δεν νομίζω. Το Λεσόρ είχε στην Παρτιζάν, αλλά ξέρεις, είναι άσχετο. Οπότε, όλα, οπότε δεν νομίζω. Πάντως, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σε περίπτωση που φύγει. Σε περίπτωση που φύγει ο Τζόνς και ήρθε το Λιόπουλος, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη αναβάθμιση με δεδομένο ότι είναι και Έλληνας. Το Λιόπουλος θεωρώ ότι ταιριάζει και πολύ περισσότερο.
1: Εντάξει, μόνο με δεδομένο ότι είναι Έλληνας.
0: Θεωρώ ότι ταιριάζει και περισσότερο. Στο Μίτρου Λόγκ δηλαδή, σαν fit.
1: Ίσως, ίσως. Γενικά τους έχω κοντά σαν παίκτες.
0: Ναι. Ναι. Αν σου έλεγαν να παίρνεις έναν παίκτη στη Λιθουανία, ας πούμε.
1: Έχει το σύνολο το Γιώπουλος ότι είναι 2 χρόνια μικρότερος.
0: Εντάξει, για ένα χρόνο.
1: Το Τζόνς.
0: Το Τζόνς, ε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το Γιώπουλος που δεν τον εκτιμούσα με τα χρόνια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, εντάξει, προφανώς, στα μάτια μου και φέτος ακόμη περισσότερο. Μου έχει δείξει για πρώτη φορά στην καριέρα ότι μπόρεσε να παίξει και να αποδώσει σε περιορισμένα λεπτά. Και μου έδειξε περισσότερο τον Τζόνς που θα μπορούσα να τον εμπιστευτώ και για το επόμενο επίπεδο. Είναι η άποψή μου. Απλά θεωρώ ότι ο Τζόνς είναι πιο σκληρός παίκτης.
1: Κοίτα, τον Γιώπουλο μπορείς να τον εμπιστευτείς πιο εύκολα για το επόμενο επίπεδο με τη λογική του να είναι ένας ρολίστας που θα σου δίνει αυτό που θα μπορούσες να δώσεις φέτος στον Παναθηναϊκό αν τον εμπιστευόταν περισσότερο αταμάν σε κάποια παιχνίδια.
0: Αυτό που είδες Τζόνς... στην Ελλάδα στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, που ο Τζόνς, και εγώ δεν μπορώ να τον σκεφτώ εύκολα σε ένα τέτοιο ρόλο. Αλλά αν μου πεις ότι φτιάχνουμε, όπως είπες πριν, στη Λιθουανία μια ομάδα
0: ναι, ναι, ναι,
1: ψάχνω, ο οποίος θα είναι ο βασικός της, ας πούμε, άσος, ίσως θα προτιμούσα τον Τζόνς.
0: Θα προτιμούσα τον Τζόνς, ε.
1: Θεωρώ ότι έχει περισσότερες παραστάσεις ούτως ή άλλως, γενικότερα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Έχει, αλλά το Λιόπλος έχει από το πιο υψηλό επίπεδο. Από πιο υψηλό επίπεδο σχέση με τον Τζόνς.
1: Ναι,
0: και με τον Άρη και με τον Παναθηναϊκό. Τον θεωρώ, να σου πω την αλήθεια, τον θεωρώ καλύτερο δημιουργό τον Λιόπλο από τον Τζόνς.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Θεωρώ ότι και ότι το Γιώπουλος είναι και πολύ πιο επιρρεπής στο λάθος. Τζόνς.
0: Ναι, θεωρώ ότι ο Τζόνς είναι πολύ επιρρεπής στο λάθος στο πρώτο μισό του γηπέδου.
1: Ναι, αν μπορείς να το λύσεις αυτό.
0: Ενώ το Γιώπουλος αυτά τα λάθη δεν τα έκανε. Θεωρώ ότι ο Γιώπουλος είναι πιο καλό στην Grand Time, για παράδειγμα. Ωραίο debate είναι αυτό πάντως. Νομίζω ότι είναι αρκετά κοντά.
1: Και εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά κοντά. Νομίζω ότι έχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα στο αμυντικό κομμάτι το Γιώπουλος. Πολύ μικρό. Ναι, εντάξει, προφανώς και το Γιώπουλος λειτουργούσε ως.
0: Νομίζω ο Τζόνς έχει ένα.
1: Μήνα, αλλά...
0: Αν βάλουμε και τα rebound μέσα, θεωρώ ότι ο Τζόνς έχει ένα μικρό προβάδισμα. Αν και το Γιώπουλος έχει βελτιωθεί με τα χρόνια στην άμυνα.
1: Εντάξει, τα rebound δεν τα βάζω γιατί. Πιο, στην πραγματικότητα το να εξασφαλίσει ο άσος το rebound πιο πολύ επιθετικά διευκολύνει, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Δεν νομίζω ότι στο Τζόνς ισχύει αυτό πάντως. Νομίζω ότι ο Τζόνς παίρνει και πάρα πολλά, και πάρα πολλά rebound έτσι και αλλιώς.
1: Λες ότι θα ήταν κατοχές, ας πούμε...
0: Ναι, ναι, που θα ήταν κατοχές των αντιπάλων. Τα ναι, παίρνει επειδή έχει καλή αντίληψη.
1: Είναι σίγουρα ένας πιο σκληρός παίκτης. Είναι λίγο κοντύτερος από τον Τολιόπουλο. Θεωρώ ότι η αντίληψη του Τολιόπουλου ίσως να είναι λίγο μεγαλύτερη αμυντικά.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ σε αυτό. Είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο παίκτες.
1: Μπορείς νομίζω πιο εύκολα να τον κρύψεις και λίγο στην άμυνα.
0: Πιο εύκολα
1: δηλαδή,
0: σίγουρα.
1: Το Τζόνς ακόμα και όταν προσπάθησε να τον βάλει στη γωνία ο Μίλτς για να τον κρύψει, πάλι δεν πέτυχε.
0: Όχι, ρε, όχι καθόλου. Γιατί πάρα πολύ εύκολα δημιουργείται μισμάτς πάρα πολύ εύκολα. Και κάποιες φορές αργεί και στα close out. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ένα παίκτη ο οποίος γενικά παίζει με πάθος, παίζει με hustle, μάχεται, δεν καταλαβαίνω γιατί αργεί στα close out. Μπορεί να είναι θέμα αντίληψης, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, καλό debate είναι.
0: Ναι. 31 Τζόνις, 28 το Λιόπουλος, λέει ο ναι. Γιώργος. 3 χρόνια άρα της διαφοράς. Νομίζω αυτό προτιμούσα κι εγώ.
1: Μόνο 28 είναι το Λιόπουλος.
0: Ναι.
1: Νομίζω κλείνει τα 29 τώρα.
0: Μερικά μηνυματάκια. Ο Τζιμ λέει: δεν θα ήθελα να δω πάλι αυτό το ντουέτο Μίτρου Λόγκ και το Λιόπουλο. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερο από την προηγούμενη φορά που συνεπήρξαν οι Μίτρου Λόγκ και το Λιόπουλο. Θεωρώ ότι θα είναι ασύγκριτα καλύτερο δίδυμο.
1: Ξεκάθαρα, ναι.
0: Έχουν βελτιωθεί και οι δύο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Α, αμέσως πήρε το διαβατήριο, μου λέει ο Δημήτρης, που εντάξει, τον εμπιστεύομαι σε αυτά. Και λέει μακρά καλύτερο στη δημιουργία σε σύγκριση με τον Ντολιόπουλο και με υψηλό Team Spirit. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλύτερος. Μπορεί και να είναι και να τα έχω εγώ λάθος στο μυαλό μου, αλλά φέτος θεωρώ ότι ο Ντολιόπουλος έχει κάνει ένα ακόμα βήμα μπροστά που δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Όχι λόγω του Ντολιόπουλου, αλλά λόγω του Παναθηναϊκού. Και λέει κιόλας, άφησα χθες την πάτα για να πάω στα Νολιώσια. Θα βάλω για λίγο στην άκρη τον αγώνα και θα ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί δεν ανεβαίνει πια η εκπομπή στο YouTube. Έτσι θα. Χθες δεν σας άκουσα, οπότε θέλω να ρωτήσω αν αναφέρθηκε σε υδατοσφαίριση γυναικών. Η ομάδα που βιβάστηκε από τον ΑΜΝΟΦΑ 2, μάλιστα στον πρώτο από τους τρεις αγώνες δεν κατέβηκε. Δεν έχω δει ακούσει κάποια στοιχεία αναφορά. Δεν ανεβαίνει και έως κλείνουμε και τη σεζόν τώρα, οπότε δεν έχει κάτι παραπάνω. Αυτό. Γεια σου, έως ένα καλή εκπομπή να έχετε πέσει μας ένα γενικό κεντρικό βόλ. Θα πω 2-3 πράγματα για τον Αλφα Σίγμα την δεύτερη ώρα. Τώρα για το Πόλο, τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά τι να πω. Τι να πω. Ένα τμήμα το οποίο είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένο. Και μπράβο στον Αγγέλη τον Παυλίδη, ο οποίος παλεύει μόνος του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα μπορούσε ο ελληνικός χορμός του Άρη με την προσθήκη του Λιόπουλου να αποτελέσει τη βάση για την εθνική. Εντάξει. Θα είχαμε αρκετούς παίκτες στην εθνική.
1: Κοίταξε.
0: Θεωρείς ότι, συγγνώμη τώρα, ο Μίτρογλου χτυπάει η πόρτα 14 στην εθνική με τη φετινή σεζόν?
1: Το πρόβλημα με τον Μίτρογλου στα μεγάλα τουρνουά είναι ότι υπάρχει ο Ντόρσεϊ.
0: Ναι,
1: αν δεν υπήρχε ο Ντόρσεϊ, είναι ο πέμπτος καλύτερος Έλληνας γκάρντ.
0: Το πρόβλημα είναι ότι, ναι, για μένα είναι πιο λογικό από το να πάει ο Κατσίβελης ή ο Μωραϊτς, για παράδειγμα.
1: Αυτό εννοώ, είναι ο πέμπτος καλύτερος, ναι. Μετά τους τέσσερις που είναι η στάνταρ.
0: Τέσσερις είναι Σλούκας, θα κατέβει ξανά.
1: Ναι, βάζω και το Σλούκα, ναι.
0: Ναι. Ο Τολιόπουλος προφανώς θα κατέβει ξανά, οκ. Okay. Ένας Νατουραλιζέ θα κατέβει από τους δύο. Και ποιον χάνω? Κάποιον χάνω τώρα. Ο Παπα-Νικολάου δεν είναι γκάρτ προφανώς.
1: Αν δεν μετράμε και το Καλάθι.
0: Δεν νομίζω να κατέβει ο Καλάθης.
1: Όχι, να σου πω κάτι, τέταρτος ο Ελάιζα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να πάει ο Ελάιζα. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να πάει ο Ελάιζα στην εθνική. Φέτος τι έχουμε?
1: Μετά δεν είναι. Στο ευρωπαϊκό ήταν ο Λαριτζάκης και ο Κατσίβελης. Αυτή ήταν η πέντε.
0: Όχι, λέω φέτος τι διοργάνωση έχουμε.
1: Τι έχει φέτος?
0: Δεν θυμάσαι ούτε εσύ.
1: Όχι. Ναι. Η μεγάλη δεν έχει.
0: Ο Γιώργος ρωτάει για Μωραΐτη. Δεν θα με χαλούσε ο Μωραΐτης, αλλά δεν το θεωρώ και κάποια επιλογή που θα έκανε μεγάλη διαφορά, να σου πω την αλήθεια.
1: Και εγώ δεν νομίζω, δεν το δούμε παραπάνω.
0: Ναι. Και ο Κώστας λέει ότι δεν θα θέλει να δει δίδυμο με το Λιόπουλο και Λόγκ ανάλογα με το ποιον θα είναι στο τιμόνι της ομάδας. Έγινε φίλε. Εντάξει, οκ, εγώ όλα τα σέβομαι, παιδιά, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα ήθελα να το δει, δεν θα ήθελα να το δει. Σεβαστό. Απλά προσωρινά, προσωπικά διαφωνώ. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Ακόμα και για EuroCup να πας του χρόνου δηλαδή, πιστεύω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, φίλε Διονύση.
1: Συμφωνώ και προφανώς δεν πρέπει που δεν είναι να σκεφτεί κανείς ότι επειδή είναι ένα δίδυμο που είδαμε στον Άρη πριν από πόσα, 4 χρόνια, ότι δεν εξελίσσεται αρκετά γρήγορα η ομάδα ή ότι δεν έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα προς τα μπροστά. Καμιά σχέση. Με άλλο ρόλο ήταν τότε, με άλλο ρόλο θα είναι τώρα.
0: Άλλοι παίκτες ήταν τότε, άλλοι παίκτες είναι τώρα.
1: Ακριβώς, δεν έχουν κάνει και ήδη από 3 βήματα προς τα μπροστά στην καριέρα τους, ειδικά ο Τολιόπουλος. Καμιά σχέση.
0: Συμφωνώ. Ο Παναγιώτης λέει το Λιόπλος και το Τζούλιους Άση και Μίτρου Λόγκ και Μίτρου Λόγκ και Τζόνς διάρκεια Πουλιανίτης σαν τρίτος και για τις δύο θέσεις.
1: Ο Τζόνς δεν μπορεί να παίξει δύο.
0: Ο Τζόνς δεν μπορεί να παίξει σε καμία περίπτωση δύο. Φίλε Παναγιώτη, θα εκτεθεί πάρα πολύ. Βέβαια και οι θέσεις πλέον είναι λίγο σχετικές στο σύγχρονο μπάσκετ. Αλλά δεν μπορείς να.
1: Δεν μπορεί να υπολογίζει σαν ένα full time VR.
0: Δεν μπορείς να έχεις 4 τόσους κοντούς γκάρντ γενικά. Ναι. Για μένα ούτε 3 τόσο κοντούς γκάρντ δεν μπορείς να έχεις. Γιατί μιλάμε για 3 γκάρντ οι οποίοι μπορούν να εκτεθούν πάρα πολύ εύκολα στην άμυνα. Γιατί και ο Τζούλιος έχει 1000 καλά, αλλά δυστυχώς στην άμυνα μπορεί να εκτεθεί. Και ο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος είναι καλός, αλλά δεν είναι elite. Είναι σε υψηλό επίπεδο, δεν είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Τσαλμπούρης με 1000, λέει ο Δημήτρης.
1: Όχι, όχι.
0: Θεωρώ ότι είναι, ότι είναι πλέον ο Τσαλμπούρης παίρνει δικαιωματικά τον τίτλο του Γιώργου Μασούρα του μπάσκετ.
1: Δηλαδή?
0: Του παίκτη ο οποίος αξιολογείται υπερβολικά παραπάνω από την αξία του λόγω της πολύ καλής παρουσίας στους αγώνες που κάνει με τον Άρη.
1: Καλά, ακόμα και με τον Άρη δεν έχει κάνει και τα τρομερά ματς.
0: Έχει κάνει, φίλε, έχει κάνει.
1: Στο παρελθόν έχει κάνει.
0: Ναι, έχει βάλει 30. Και φέτος, οκ, okay, απλά ξέρεις, βλέπει ο κόσμος τα νούμερα και συγκινείται με αυτό. Γιατί για μένα και στο Αλεξάνδρο δεν ήταν τόσο καλός.
1: Όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Και υπάρχουν επιλογές στο 4 που είναι αρκετά καλύτερο στο Τσαλμπούρι.
0: Και εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
1: Τα ονόματα λίγο πολύ τα ξέρετε. Δηλαδή, και ονόματα, είτε ονόματα που ακούγονται για τον Άρη είτε και που δεν ακούγονται. Παίκτες που.
0: Θα το φτιάξω, Συνέχισε. Ακουγόμαστε, να ξέρεις.
1: Παίκτες που τους είχαμε αντιπάλους, για παράδειγμα τώρα ο Χαραλαμπόπουλος με την ΑΕΚ, που έκανε θεωρώ καλή σειρά. Δεν, όχι, Τσαμπούρης δεν είμαι τίποτα για το βήμα παραπάνω.
0: Θεωρώ πολύ καλύτερο τον Χαραλαμπόπουλο.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Πολύ καλύτερο. Και ο Παπα-Νικολάου, λέει ο Δημήτρης, ο Παπα-Νικολάου δεν θα με χαλούσε καθόλου να επιστρέψω. Καλησπέρα, διαψηφίζω τον Λιόπουλο γιατί για ξένο θέλω κάτι πολύ καλύτερο. Συμφωνώ σε αυτό. Ο Γιάννης λέει για Χάρελ, τι λέει, αξίζει να μείνει. Για μένα αξίζει να μείνει ο Χάρελ, ναι.
1: Νομίζω είμαστε σταθεροί σε αυτό.
0: Ναι, όλο για το δεσμό της σεζόν.
1: Και με τι ρόλο πρέπει να μείνει.
0: Και νομίζω ότι έχουμε δικαιωθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό για το Χάρελ. Οι εμφανίσεις του μας δικαιώνουν.
1: Δεν είναι και δύσκολο να σε δικαιώσει ο Χάρελ, γιατί δεν είναι καθόλου αλλοπρόθελος παίκτης. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που παίζει πολύ σταθερά αυτό που μπορεί και ξέρει πολύ συγκεκριμένα. Και θεωρώ ότι αυτό το, ρόλο, το λόγο ακριβώς πρέπει να μείνει κιόλας, γιατί μπορεί πολύ εύκολα πιστεύω να προσαρμοστεί στο ρόλο ενός 11ου, 12ου παίκτη.
0: Σίγουρα. Απλώς και φέτος ένα πολύ. Ο Χάρελ κάποια στιγμή κατέληξε να είναι ο δεύτερος playmaker του Άρη μετά το Long, έτσι.
1: Να.
0: Και μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτό το πράγμα. Για μένα πρέπει να του δοθούν τα εύσημα. Και είναι ένας παίκτης που βοηθάει και στην κουλτούρα της ομάδας. Δηλαδή, ο Χάρελ μπορεί να γίνει ο ξένος του Άρη που είναι ένα βήμα, είναι λίγο. Ένα βήμα πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους της ομάδας. Αλλά θα μείνει για χρόνια γιατί προσφέρει και σε περισσότερα πράγματα και στον Άρη θα μπορεί να παίζει παραπάνω από το ταβάνι του. Και θεωρώ ότι οι δύο καλύτερες σεζόν στην καριέρα του Χάρελ έχουν γίνει στον Άρη.
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ να σου πω ότι πριν έρθει στον Άρη δεν τον γνώριζα.
0: Ούτε εγώ τον γνώριζα, αλλά μου είχε αρέσει το σκάουτινγκ που είχα κάνει μου είχε αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, τώρα το τι έκανε στο ενδιάμεσο προφανώς και αυτό έχει συζητηθεί αρκετά. Ότι δεν πέτυχε το πέρασμα από τη Ρωσία ούτε το Μαρούσι, αλλά. Δεν ξέρω, θεωρείς ότι φέτος ίσως να είναι και λίγο πιο όριμος από την πρώτη του χρονιά.
0: Είχα αυτή τη συζήτηση και πάλι τις προάλλες. Θεωρώ, για μένα είναι διαφορετική ανάγνωση. Θεωρώ ότι ο Χάρελ μπορεί να θριαμβεύσει σε μια ομάδα με ξεκάθαρους και διακριτούς ρόλους. Δυσκολεύεται πάρα πολύ σε ένα σύνολο που δεν ξέρει τι του γίνεται, που υπάρχει εκνευρισμός, που υπάρχουν ανισορροπίες, που δεν υπάρχει ξεκάθαρη κατεύθυνση από τον πάγκο. Και γι' αυτό δεν ήταν πάρα πολύ καλό το ξεκίνημά του. Στη σεζόν. Δεν ήταν κακό, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Μίλτζης, ό,τι και αν του καταμαρτυρήσεις, έφτιαξε ρόλους στην ομάδα.
1: Έβαλε μια τάξη.
0: Ναι. Τη βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε, νομίζω ότι αυτό είναι που ισχύει για το Χάρελ. Και αν συνεχίσουμε να έχουμε ομάδα με ρόλους, μακάρι με Βασίλη Σπανούλη, πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Χάρελ. Μόνο παράθυρα έχει τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Ο Μίτρου Λόγκ στην εθνική καταλαμβάνει θέση του Ναturalizeo. Οπότε σημαντικές διοργανώσεις δεν θα είναι στις επιλογές σου. Υπάρχουν Ντόρσεϊ και Γόκα.
1: Ναι, αυτό εννοούσα.
0: Ναι, ναι, σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Αν πάντως πάμε σε κάποιον άλλο Ναturalizeo. Λοιπόν, έχω ιδέα. Κάνουμε τον Νουά Ναturalizeo και βάζουμε τον Μίτρου Λόγκ στην εθνική. Και φτάνουμε πλέον, παίρνουμε και τον Λιόπουλο πίσω και φτάνουμε τους 4 διεθνείς. Πώς ακούγεται. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι ο δικός μας Μήτρο. Για μένα, συγγνώμη, θεωρώ ότι ο Μήτρο Λόγκο, ότι ο Ελάιζα. Αν μου λες ποιον θα πάρεις του χρόνου, τον Ελάιζα ή τον Ναζ, εγώ θα πάρω τον Ελάιζα.
1: Ναι, αν μου λες ποιος θα κάνει. Ποιος, σε ποιον θα πόνταρεις ότι θα κάνει καλύτερη χρονιά την επόμενη σεζόν, και εγώ στον Ελάιζα πάω. Γιατί είναι ένας παίκτης που είναι σε μια σταθερά ανωδική πορεία και ένας παίκτης που είναι σε μια σταθερά καθοδική πορεία.
0: Και ίσως μας έχει επηρεάσει το πόσο κακό ήταν ο Ναζ τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όποτε τον βλέπουμε στον Ολυμπιακό. Οι Ολυμπιακοί λες και υπήρχαν διαστήματα που λες και ξεδίναν πάνω στον Ναζ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν παρακολουθείς γενικά τη.
0: Τα social media, όχι, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω και φίλους Ολυμπιακούς που μιλάμε για μπάσκετ. Αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω κιόλας. Λογικό είναι. Να πω αυτή τη στιγμή ότι ο Μπούμπλικ κάνει 0-1 στο Ρολάν Γκαρός και 4-5 στο δεύτερο από τον. Τι νούμερο είναι ο συγκεκριμένος κύριος, για να το δω. Έτσι. Βλέπεις, οι δηλώσεις που κάνει ο Μπούμπλικ και κράζει το πάντελ. Έρχονται σαν κάρμα και το χτυπάνε. Ναι, ναι.
1: Καλά να πάθει.
0: Νούμερο 10 από το νούμερο 80 τη Παγκόσμια Χάνη. Δηλαδή, αυτή είναι η ήττα επίπεδου Τσιτσιπά. Θα μου πει μπορεί να το γυρίσει, πιθανά να το γυρίσει. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμεί τώρα θα βγάλουμε την κακία μα πάνω στον Μπομπλ.
1: Τσιτσιπά το σεβάστηκα. Δεν την έκανα. Μου έχετε την είδηση ότι πέρασε στον επόμενο γύρο.
0: Ναι.
1: Γιατί κάναμε συζήτηση για το ότι ασχολούνται τα ελληνικά μίντια μόνο όταν ο Τσιτσιπάς αποκλείεται.
0: Γράφτηκε, σίγουρα θα γράφτηκε. Ναι. Αλλά τι γράφτηκε.
1: Ότι και από το γέλο εννοώ γράφτηκε.
0: Και από το γέλο, ναι. Μπράβο. Στα υπόλοιπα μέσα τι γράφτηκε. Γράφτηκε ότι προκρίθηκε ο Τσιτσιπάς ή προκρίθηκε λόγω εγκατάλειψη του αντιπάλου.
1: Λόγω εγκατάλειψη του αντιπάλου.
0: Εντάξει, είναι ντροπή αυτό. τον είχε 6-2 και 3-4-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο σετ. Δεν θα πληρωθούμε κι εμεί δυστυχώ. Πάει παύλα το ματ. Αλλά εντάξει, πλάκα κάνω τη Τσιτσιπάς. Μακάρι, εντάξει, μακάρι να πάει και καλά. Βέβαια, ένα σενάριο που συζητούσα τις προάλλες, δεν θα μου φανεί

0: Grand Slam. Δεν σκέφτομαι ποιος άλλος, γιατί όταν γινόταν η συζήτηση, όταν γινόταν η συζήτηση για το αν δεν πάρει ο Τσιπάς, αν αυτό θα είναι πρόβλημα για, για την ιστεροφημία του, λέγαμε εντάξει, okay, δεν έχουν πάρει κι άλλοι, εδώ δεν έχει πάρει ο Μομφής και ποιος άλλος. Δηλαδή νομίζω ότι ο Μομφής είναι ο μοναδικός, δεν ξέρω πόσο παρακολουθείς.
1: Και με τόσα χρόνια καριέρα.
0: Ναι, και με τόση σταθερότητα που δεν έχει πάρει. Δηλαδή, okay. Ο Σόντερλινγκ έχει πάει σε κάτι τελικούς που εγώ το θεωρούσα πολύ καλό παίκτη.
1: Ποια είναι η ψηλότερη θέση που έχει φτάσει ο Μομφής? Νομίζω έχει φτάσει πέμπτος.
0: Δεν έχει φτάσει πάνω από πέμπτος.
1: Μπορεί να έχει φτάσει και πιο πάνω.
0: Ήταν και σε δύσκολη εποχή είναι η αλήθεια. Αυτή η Ντελπότρο τέτοια, ναι, οκ. Okay. Ο Σόντερλινγκ δεν έχει πάρει. Νομίζω δεν έχει πάρει, που θα μπορούσε να έχει πάρει και κάποιες πολύ καλές περιόδους. Τσέκαρε το άμα θες. Ποια άλλη κορυφαία ήταν που δεν έχουν πάρει? Λοιπόν, πες για μεγάλο Κουαμέ που πέρασε. Πέρασε ο Κουαμέ. Παιδιά, το κύριο καλό που έχει κάνει ο Κρίστιαν Κουαμέ στον Άρη είναι ότι με έχει κάνει να ασχοληθώ με τον με το συνεπώνυμο τον Ντενίστα, ο οποίος είναι ένα παιδάκι το οποίο θα κάνει πάρταγο.
1: Είναι και συμπατριώτης, δεν πιστεύω.
0: Γάλλος είναι.
1: Α, Γάλλος, εντάξει. Γάλλος. Νούμερο 6 είναι η ψηλότερη θέση που έχει φτάσει.
0: Νούμερο 6, ούτε καν top 5.
1: Ναι, το 2016.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Κάσε να δω έτσι, από το ChatGPT ποιοι θεωρούνται οι καλύτεροι ταινίσεις που δεν έχουν πάρει ποτέ Grand Slam. Έχεις κάποιο άλλο, κάποιον άλλο στο μυαλό σου, εκτός από τον Μπαγδατή?
1: Δεν είμαι τόσο βαθιά στον ταινιστικό κόσμο.
0: Ναι, σωστό.
1: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ο Μπαγδατής θα μπορούσε να έχει πάρει, είναι αλήθεια, αλλά οκ. Okay. Όπως θα μπορούσε, έτσι πας άλλο τόσο ο Μπαγδατής, θεωρώ. Λοιπόν, εντάξει, Μαρσέλο Ρίος δεν έχω προλάβει. Ο Φερέρ δεν έχει πάρει. Σόπαρε φίλε, δεν έχει πάρει ο Φερέρ. Ο Ναλμπαντιάν δεν έχει πάρει. Ο Σβέρεφ, εντάξει, οκ. Okay. Έχει ακόμα χρόνια ο Σβέρεφ, αλλά αφού δεν το πήρε τώρα που έχασε την ευκαιρία. Αφού δεν πήγε τελικό τώρα στη Μελβούρνη, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, οκ. Okay. Έκανα λάθος. Υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία δεν έχουν πάρει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πέρασε ο μεγάλος Κουαμέ, συνεχίζουμε. Έχουμε κάποια μηνύματα ακόμα, πάμε να διαβάσουμε και θα πάμε στο break. Θα το φτιάξω τώρα στο break το μικρόφωνο να κάνω. Χάρελ βγάζει και ψυχή και μαγιά που χρειάζεται σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, χωρίς να είναι συνήθως επιπόλαιος να βάζει το κεφάλι κάτω κτλ. Βλέπει γήπεδο. Μόνο σε ευνηδιασμούς δεν ισχύει αυτό.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Σε ευνηδιασμούς δεν ισχύει. Ο Γιώργος λέει: ο Χάρελ είναι ό,τι ακριβώς είναι ο Μακίσικ στον Ολυμπιακό, νομίζω, και βασικά μέχρι φέτος ήταν και κάτι παραπάνω από αυτό. Αυτό σκέφτομαι, ότι θα μπορούσε να είναι ο Μακίσικ του Άρη. Ένας παίκτης που όταν ήρθε ήταν πρωταγωνιστής, προϊόντος του χρόνου, έμεινε σε ένα δευτερεύοντα ρόλο, αλλά νομίζω ότι όλοι αγαπάνε το Μακίσικ. Και να σου πω, θεωρώ ότι και οι ουδέτεροι τον αγαπάνε το Μακίσικ.
1: Ναι, εντάξει, είναι.
0: Εγώ το συμπαθώ, δεν ξέρω τι συμπαθεί.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα παιδί το οποίο.
1: Να κερδίζει πόντους λόγω ότι μας έφερε και την Μπέρλ στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, ας πω ότι δεν θυμάμαι καν πως μοιάζει.
1: Στο διάλειμμα. Αλλά,
0: στο διάλειμμα, ναι. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα κερδίζει πόντους. Έχει ανάμεσα Ολυμπιακούς και στον υπόλοιπο κόσμο την συμπαθείς. Εμένα μου άρεσε και το story του ότι είχε μείνει άστεγος, έμενε στο δρόμο και τα λοιπά και προσπαθούσε ακόμα και πάλι να παίζει μπάσκετ και μέσω του μπάσκετ βρήκε το δρόμο για τη ζωή του. Εμένα με συγκινούν λίγο
1: και
0: όλα αυτά.
1: Ναι, και είναι και αυτός ένας hustle player.
0: Ναι, φαίνεται. Για Χάρελ, εντάξει, έχει ταιριάξει πολύ με Μακνίλ. Ποιος? Είχε ταιριάζει πολύ με Μακνίλ. Δεν ξέρω για αυτό, λες Γιάννη. Τότε το κορέφι μάλλον σε πρόδωσε εδώ πέρα. Παιδιά, με όλη την καλή διάθεση δεν μας ενδιαφέρει το τένις. Εντάξει, ρε Γιώργο.
1: Σεβαστό.
0: Σεβαστό, αλλά τι να κάνουμε. Εδώ συζητάμε άλλα και άλλα πράγματα. Πολλούς δεν σας ενδιαφέρουν πολλά από αυτά που λέμε, αλλά πολλούς σας ενδιαφέρει έστω κάτι από αυτό που λέμε, και επειδή δεν υπάρχει άλλη εκπομπή εδώ πέρα που να πιάνετε με τένις, σκάκι, Eurovision, Paddle. NBA, NFL, Paddle. Θα κάνουμε debate του χρόνου, θα βγω στην εκπομπή που θα έχει ο Διονύσης, θα κάνουμε debate για το αν θα είναι ο Λεμπρόν ή ο Τάπια ο καλύτερος παίκτης στο πάντελ. Αυτό υπάρχει και κόσμος που μας αγαπάει γι' αυτό, επειδή πιάνουμε θέματα ψιλοαδιάφορα για τον πολύ κόσμο, αλλά πολύ εξειδικευμένοι. Υπάρχει και κόσμος που το γουστάρει αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα όμως, την προηγούμενη εκπομπή 35 λεπτά αφιέρωμα στη Eurovision, δεν άνοιξε μύτη.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Για τα 2,5 λεπτά τένις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήρθε μήνυμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Για την Eurovision, όντως δεν άνοιξε μύτη. Ελπίζω, Γιώργο, να μην μας κλείνεις, να ακούς έτσι και ένα πενταλεπτάκι και αυτά τα άσχετα τα οποία λέμε. Λοιπόν, πάμε στο break. Τώρα πάμε στο break. Επίσης μην μας κλείσετε, γιατί θα ακουστούν μηνύματα των ανθρώπων που στηρίζουν την ηχογή του ραδιόφωνου.

0: διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Έργο τέλεια νέα.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Mart.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
21: GPS λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ πέρα μας επιστρέφουμε. Yellow Radio 101 ακόμα μετά τον FM. Είναι η εκπομπή Box Box που μαρκάρει εγώ, Φασάρου Στάρι και σκοράρει στον αέρα του Yellow Radio 101,7. Θεωρώ ότι έχουμε τα περισσότερα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη. Γιατί τώρα με αυτό που μου έλεγες αντιλήφθηκα ότι δεν έχουμε προλάβει να συζητήσουμε ούτε καν για την κίτρινη κάρτα του Δημητριάδη που έχει τη φανέλα του Μαρινάκη.
1: Το πιο σημαντικό γεγονός που συνέβη Κυριακή βράδυ.
0: Έτσι.
1: Στο Telecom Center.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και εκεί πέρα θα χρειαζόταν διαιτησία. Να πάρουμε ένα φίλο τώρα που κάλεσε, νομίζω. Ας πάμε φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια και χαρά, παιδιά. Κώστας από Αμπελόκηπους. Σε έχω πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή. Είμαι ακροατής του Yellow. Ακούσα με προσοχή την πρώτη ώρα της εκπομπής όσον αφορά για την Ευρωλίγκα που μιλήσαμε και για τους παίκτες που σκεφτόμαστε για την ομάδα μας, και θα ήθελα και εγώ να συνεισφέρω λίγο.
0: Κάτι δεν σου άρεσε από αυτά που είπαμε.
2: Ορίστε.
0: Κάτι δεν σου άρεσε, λέω, από αυτά που είπαμε προφανώς, έτσι.
2: Όχι, προς Θεού. Απλά πολλές φορές βάζοντας και ένα κομματάκι στο παζλ, ας πούμε, παραπάνω, γιατί όλοι δεν τα ξέρουμε όλα προφανώς, έτσι. Γινόμαστε σοφότεροι. Τι θέλω να πω. Πριν δω τον ημιτελικό και τον τελικό της Ευρωλίγκα, έκατσα, είδα και λίγο κάποια στατιστικά. Ποια στατιστικά είδα τώρα, έτσι, όσον αφορά καθαρά την ομάδα μας και μόνο. Ξεκάθαρα.
0: Την ομάδα
2: μας. Ποιο λόγο. Την ομάδα μας, τον Άρη.
0: Όχι, έχω ένα περίεργο να δω πώς θα τα συνδέσει με την EuroLeague.
2: Ναι, όχι, θα καταλάβεις γιατί. Καταρχήν, εγώ είμαι πρωινός ακροατής πιο πολύ και κυρίως μιλάω το πρωί με τον Βασίλη τον Κεχαγιά, και μ' αρέσουν πολύ έτσι τα στατιστικά, ας πούμε. Και θα καταλάβεις για ποιο λόγο αναφέρομαι στα στατιστικά, έτσι. Λοιπόν, έχεις από τη μία την μία την αθηναϊκή ομάδα που έχει πάρει μέρος 15 φορές σε Final Four τις τελευταίες δεκαετίες, okay. Όπου από αυτές τις 15 φορές τις 10 έχει πάει στον τελικό και το σήκωσε 4 φορές. Η μία η αθηναϊκή ομάδα. Η άλλη αθηναϊκή ομάδα έχει πάει στο Final Four, αυτά τώρα από ό,τι έψαξα και βρήκα από το ίντερνετ, έτσι. Η άλλη ομάδα έχει πάει 13 φορές και το έχει σηκώσει 7. Τώρα αυτά πώς συνδέονται με την δικιά μας την ομάδα, έτσι. Για να δείξω ότι για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά βήματα. Γιατί πολλοί συναριανοί κάθονται και λένε γιατί να μην πάμε, ξέρω εγώ, στην Ευρωλίγκα και να πάρουμε και εμείς μέρος, ξέρω εγώ.
0: Καλά, χρηματικό είναι το κομμάτι.
2: Από τη μία είναι χρηματικό κομμάτι, από τη μία, επέτρεψέ μου όμως να προσθέσω, για μένα, έτσι.
0: Ναι.
2: Επέτρεψέ μου να προσθέσω ότι θα πρέπει να κάνουμε και κάποια άλλα βήματα πέραν του χρηματικού κομματιού. Γιατί το χρηματικό κομμάτι έχει να κάνει με το πώς θα στηθεί η ομάδα, που για να στήσεις την ομάδα, σε αυτό έχει λόγο εκτός από τον Ζήση και ο προπονητής, έτσι δεν είναι?
0: Σαφέστατα.
2: Που ο Ζήσης, επειδή χθεσινός σίγουρα δεν είναι, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία, παιδιά, να πω για τον Άρη ποιος θα έρθει προπονητής ή ποιος δεν θα έρθει προπονητής. Όποιος και να έρθει, καλός να έρθει. Σίγουρα θα είναι αναβαθμισμένος σε σχέση με τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε και παρέλαβε αυτό που παρέλαβε και έκανε δουλειά, μην τον απαξιώσουμε, έτσι. Θα πρέπει όμως να κάνουμε βήματα κυρίως για το γηπεδικό. Θεωρώ ότι δεν φτάνει για εμάς μόνο το πάλι να πάει στις 6.500 πρώτων. Αυτά που συζήτησαν, εν πάση περιπτώσει, ο Ζήσης και ο Διακογιάννης και ο Σιάο μαζί με τον εκπρόσωπο της Ευρωλίγκα, τον πρόεδρο, τι είναι αυτός. Δηλαδή για το brand legacy της ομάδας μας, για το γηπεδικό, για το αγωνιστικό, τα χρήματα που λέτε, ρε παιδί μου, που θα πρέπει να δαπανηθούν, το budget.
0: Και ολοκλήρωσε με αυτό, αν θέλεις, φίλε.
2: Ορίστε.
0: Και ολοκλήρωσε, αν θέλεις, με αυτό.
2: Ναι, οπότε έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε σε αυτό και εγώ θα προτιμούσα να σηκώσουμε 2-3 EuroCup, να εδραιωθούμε.
0: Όχι, διαφωνώ.
2: Και μετά να πάμε στην Ευρωλίγκα. Πιο έτοιμοι. Γιατί το να πάμε Ευρωλίγκα και να βολοδέρνουμε από εδώ και από εκεί.
0: Το οικονομικό είναι το θέμα. Νομίζω ότι βάζεις περισσότερους παράγοντες στην εξίσωση από όσους χρειάζονται.
2: Γνώμη μου πάντα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, άμα πάρει τον Ερμίζο Νιανών και του δώσει 50 εκατομμύρια μπάτσε στη EuroLeague, μια χαρά έτοιμο θα είναι για να παίξει EuroLeague. Εντάξει, δεν έχει γήπεδο, αλλά κατάλαβε.
2: Γίνεται. Ξέρεις εγώ που διαφωνώ. Σκέφτομαι και την επόμενη μέρα ότι εμείς βλέπεις ότι αυτοί που σηκώσανε το τρόπαιο τους δώσαν 2,5 χαρτιά. Δεν πας πουθενά με τα 2,5 χαρτιά που θα σε δώσουν. Πρέπει να έχεις υγιές βάσεις και υποδομές.
0: Ισχύει αυτό, αλλά γενικά δεν είναι μια κερδοφόρα διοργάνωση Ευρωλίγκα, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, οπότε δεν θα έρθει κανένας κάθε χρόνο να βάζει και να βγαίνει χαμένος από αυτό. Θα πρέπει κάπως να μπορεί να αντισταθμίσει, ας πούμε, αυτή τη χασούρα. Κάπως. Έτσι, και όσον αφορά για τους
0: εισιτήρια, χορηγή, ναι.
1: Εμπορικά.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, όχι, τα εμπορικά ξεκάθαρα. Το μουσείο μας, το μπραντ. Ναι.
0: Και ολοκλήρωσε το λεπέσκι για τους παίκτες, για να ολοκληρώσουμε.
2: Για τους, όσον αφορά για τους παίκτες. Έτσι, εγώ θα θεωρήσω τα δεδομένα. Για μένα, Μποχό και ο Χάρελ πρέπει να μείνουν. Για μένα. Εντάξει, βοηθάνε και πολλές φορές τα στατιστικά δεν λένε την αλήθεια, ειδικά ο Μποχό σε πολλά πράγματα και ο Χάρελ που είναι πάρα πολύ καλός κλέφτης. Από εκεί πέρα για τους παίκτες, έτσι, ο Κώστας θα έρθει, ο Θανάσης αν θα έρθει θα είναι σημαντική προσθήκη, ο Γιώργος που ήταν το παιδί, είχε θέμα υγείας με το πόδι του, αν θα μπει και αυτός προσθήκη μαζί με τον Χαραλαμπόπουλο, νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Μετά θα γίνουν και οι προσθήκες που είναι να γίνουν, όποιες και αν γίνουν, που θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στο Ζήση και πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ πιο καλά σε σχέση με φέτος που ήταν μια μεταβατική χρονιά.
0: Ωραία. Πάντα, έτσι. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν.
1: Εγώ δεν πολύ συμφωνώ για το κομμάτι το να συμμετέχει στο EuroCup ενώ ήδη το έχει κατακτήσει. Γιατί θεωρώ ότι ακριβώς επειδή πρέπει και, και οικονομικά και εμπορικά να μεγαλώνεις χρονιά με τη χρονιά, κάπως σε κρατάει στάσιμο αυτό.
0: Συμφωνώ και εγώ. Θεωρώ ότι υπό άλλες συνθήκες, με διαφορετική διοίκηση και μικρότερο περιθώριο χρηματικής επένδυσης, μπορεί να ήταν και σωστή λύση, γιατί το να πήγαινε στην Ευρωλίγκα μπορεί και να σε κατέστρεφε. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι ομάδες έχουν ως στόχο τη EuroLeague. Δεν είναι ότι το EuroCup είναι μια επικερδής επένδυση, ενώ η EuroLeague ξαφνικά είναι μη κερδοφόρα. Ο στόχος είναι να παίξει στη EuroLeague και να σου πω την αλήθεια. Εγώ, αν η ομάδα έχει μια εικόνα όπως της Ντουμπάι, για παράδειγμα, της φετινής, θα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
1: Εννοείται, ναι.
0: Στη EuroLeague, όχι τη Αδριατική, γιατί πάλι φάμα έφαγε χθες από την Budućnost. Αποκλείστηκε, τι έκανε.
1: Δεν το παρακολούθησα.
0: Ναι. Το έβλεπα λίγο στο τέλος. Έχασε.
1: Η τερμάτισε 10η. Πού βγήκε.
0: Ήταν κάπου στο 10 με 12 σε όλη τη διάρκεια τη.
1: Πορεία, ναι.
0: Αν είχε ο Άρης μια τέτοια πορεία χωρίς να διασυρθεί, έτσι, γιατί η Ντουμπάι δεν διασύρθηκε κιόλας. Έκανε καλές μπασκετικές επιλογές και έπαιζε ένα μπάσκετ θελκτικό. Τώρα, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι έτσι όπως κατέληξε η Μονακό, θα άξιζε και περισσότερο να είναι στην δεκάδα.
1: 19-19. Ρεκόρ.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα άξιζε και περισσότερο από τον Ερυθρό Αστέρα με τον τρόπο που τελείωσε τη σεζόν.
1: Επίσης θεωρώ ότι είναι διαφορετικά δεδομένα όταν μιλάμε για τον Άρη, ο οποίος, ας πούμε, μακροπρόθεσμα ο στόχος του είναι να κλείσει και μια
0: μεγάλη
1: ψαλίδα που υπάρχει με τους δύο μεγάλους του. Μεγάλους, οικονομικά εννοώ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ενώ είναι διαφορετικό όταν μιλάμε για μια ισπανική ομάδα η οποία για τα δεδομένα του ισπανικού μπάσκετ που είναι κατά κάποιο τρόπο η Premier League του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως είναι η Gran Canaria, έχει διαφορετικές στοχεύσεις. Δηλαδή εκεί το καταλαβαίνω το γιατί μπορεί να φοβούνται με το βήμα παραπάνω.
0: Ναι, και δεν έχουν και το ίδιο δυνατό επιχειρηματία όπως έχει ο Άρης, γιατί κακά τα ψέματα ο Ρίτσαρντ Σιάου είναι ένας επιχειρηματής, σαν το Σιάου είναι δισεύρετη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αν και πλέον κάνουν την εμφάνισή τους με μεγαλύτερη συχνότητα, να το υπογραμμίσω και αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Εγώ θα προτιμούσα να πάμε στη EuroLeague, αλλά πρώτα να έχουμε κατακτήσει ένα EuroCup.
1: Εννοείται, ναι. Και είχα και την απορία, γιατί είναι λίγο παρόμοια η περίπτωση. Ποια είναι, ας πούμε, το μακροπρόθεσμο πλάνο της ΑΕΚ που συμμετέχει σταθερά στο Champions League, το έχει κατακτήσει ήδη μια φορά, πάει με μια σχετικά σταθερή συνέπεια στα Final Four.
0: Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο μακρόπνο πλάνο η ΑΕΚ, αλλά θεωρώ ότι για μια ομάδα με την οικονομική δύναμη της ΑΕΚ δεν είναι λάθος επιλογή. Πηγαίνει σε μια διοργάνωση την οποία, αν κάποτε επικρατήσει η FIBA, θα έχει και μια μεγαλύτερη έγκλη ότι έχει κατακτήσει τόσα Champions League. Η ΑΕΚ είναι ένας τίτλος, κοντράρεται με καλές ομάδες και δεν τη δυσκολεύει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Νομίζω το NBA Europe είναι το μοναδικό γερό χάρτη που υπάρχει.
0: Ναι, αλλά τόσα χρόνια δεν έμενε λόγω του NBA Europe.
1: Ναι, και αυτό προέκυψε.
0: Και νομίζω ότι και η ΑΕΚ στο NBA Europe μπορεί να πάει μόνο αν κατακτήσει τον BCL, που αν υπάρχουν θέσεις μέσω του BCL για το NBA Europe.
1: Εμφανιστούν και άλλοι.
0: Δεν θα είναι, ναι. Ναι, δεν θα είναι η ΑΕΚ το φαβορί όπως είναι αυτά τα χρόνια, που ούτε φέτος ήταν. Η Ρίστο Εμπαρόδο απολύθηκε ο προπονητής της Τρίτας.
1: Ναι, το είδα. Μου έκανε εντύπωση να σου πω την αλήθεια.
0: Και εγώ, γιατί έχει πάει πάρα πολύ καλά και σε χώρες διοργανώσεις. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα τα προηγούμενα χρόνια. Και όταν κατακτάσεις πρωταθλήματα απέναντι στη Ζάλγκυρης, θα μου πεις δεν ήταν η φετινή Ζάλγκυρης. Αλλά και πάλι, όταν κατακτάσεις πρωταθλήματα απέναντι στη Ζάλγκυρης, κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα, θεωρώ. Και φέτος πήγε μέχρι τον τελικό του BCL και το κατέκτησε. Οκ, είχε ένα αποκλεισμό από τη Juventus που είναι παραδοσιακά μια μετριότατη ομάδα της Λιθουανίας. Αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο απολύθηκε. Θα ήταν πολύ χαμηλά, πάντως επειδή έγιναν και συζητήσεις για τις επιλογές, για μένα θα ήταν πολύ χαμηλά στις επιλογές μου.
1: Δεν τον έχω δει αρκετά. Θεωρώ ότι είναι και ο πύχης λίγο πιο χαμηλός. Δηλαδή, για να πούμε ότι πέτυχε στη Ρήτα, δεν μου αρκεί για να θέλει να πάει στην Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, πήρε πρωτάθλημα της Αλγύρης, όσο πει άλλος, δύο φορές νομίζω.
1: Οκ, εντάξει. Πρωτάθλημα πήρε το εγχώριο.
0: Εντάξει ρε φίλε, okay, αλλά πόσες ομάδες EuroLeague κάνουν το εγχώριο πρωτάθλημά τους?
1: Ναι, αλλά πόσες από αυτές ο ανταγωνισμός που έχουν είναι αντίστοιχος με αυτό που έχει η Ζάλγκυρης στη Λιθουανία και δεν είναι πολύ πιο δύσκολος?
0: Όχι, εσάς, αυτό σου λέω ότι σπάνια μια ομάδα που δεν παίζει στη EuroLeague θα κερδίσει πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται μια ομάδα που παίζει στη EuroLeague.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα. Απλά επειδή ακριβώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο gap. Είναι στην ουσία, ξέρεις, γνωρίζει ότι θα φτάσει κατά πάσα πιθανότητα μέχρι τέλος.
0: Α, ναι, okay.
1: Έχει μια ομάδα να κάνει το. Να ξεπεράσει,
0: ναι, δεν έχει, ότι
1: έχει κάνει την υπέρβαση. Και αυτή η μια ομάδα απασχολείται και με το να παίζει σε μια άλλη οργάνωση που έχει πολύ, είναι πολύ πιο απαιτητική και πάντα θα αποτελεί προτεραιότητα για εκείνη.
0: Βέβαια, έχει και κάποιες ομάδες με εφάμιλο budget η Λιθουανία. Και μην ξεχνάς ότι υπήρχε και η Γουλς τα προηγούμενα χρόνια, ναι, που είχε μεγαλύτερο budget από τη Ρήτα.
1: Η Γουλς, τι έγινε, έσκασε η Φούσκα.
0: Ναι, ναι, διαλύθηκε η Γουλς. Πάει. Δεν είχαν και μια μπουτίκ να πάρουμε μια φανέλα να πούμε ότι έχουμε φανέλα Γουλς. Δυστυχώς χάσαμε εδώ πέρα, φίλε. Τώρα, κατά τα άλλα, πέρα από το κομμάτι της Γουλς, και ποιες είναι οι Λιθουανικές ομάδες φέτος στη Γιούργα, η Λέτη Καμπέλης. Και η Λέτη Καμπέλης και η Νεπτούνας βάζουν χρήματα. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσει λίγα περισσότερα εύσημα στη Ρήτα, να σου πω την αλήθεια.
1: Οκ, okay, μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι και η Λέτη Καμπέλης με την Νεπτούνας δεν μου έχουν αφήσει και τα καλύτερα δείγματα γραφής από όσο τις έχω δει στο EuroCup, αλλά.
0: Ισχύει, αλλά το budget που βάζουν δεν είναι μικρό. Δεν είναι, σίγουρα δεν είναι μικρό το budget το οποίο βάζουν. Τέλος πάντων, δεν θα συμφωνήσεις πάντως και εσύ θα τον είχες πιο χαμηλά.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν θα τον είχα. Δεν τον
0: α, οκ. Okay. Εγώ θα τον είχα σε ένα. Δηλαδή, να πούμε ότι το STR είναι ο Σπανούλης, έτσι.
1: Πλέον.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν μπαίνει κανείς δίπλα του. Ακόμα και από τις μη ρεαλιστικές επιλογές για τον Άρη.
0: Εντάξει. Θα πει ο Μπράντοφ.
1: Ενώ, ναι, με βάση το τι θέλει ο κόσμος.
0: Για μένα, ακόμη και έτσι, θα ήταν, δεν το θεωρώ το ίδιο καλή επιλογή, αλλά θα ήταν μια επιλογή στο υψηλότερο σκαλί, στο STR και ο Σφαιρόπουλος.
1: Εντάξει, ναι. Στο STR όχι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Για μένα. Στο A-tier.
0: Απλά θεωρώ ότι είναι καλύτερη επιλογή σε σχέση με τον Ιβάνοβιτς, τον Μπάνκι, που θα τους έβαζα στο A-tier, να σου πω την αλήθεια.
1: Με το Μπάνκι, ας πω την αλήθεια, εγώ δεν τρελαίνομαι κιόλας τόσο πολύ.
0: Ναι, και εγώ δεν τρελαίνομαι τόσο πολύ. Δεν τον θεωρώ κακή επιλογή.
1: Έχει, απλά και, έχει και παραστάσεις και από το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, νομίζω δεν ότι είναι και το ασύλληπτο βιογραφικό.
0: Θεωρώ ότι είναι από. Ίσα-ίσα, εγώ θεωρώ ότι είναι και από τις περιπτώσεις που ο μπασκετικός θεός ήταν φιλέσπλαχνος μαζί του.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει κάνει και ένα βιογραφικό μισό κλικ πάνω από τις δυνατότητές του. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αλλά θα τους έβαζα σαν ψηλές επιλογές για τον Μπάνκι και τον Ιβάνοβιτς.
1: Ο Λάκοβιτς.
0: Τον Λάκοβιτς, να σου πω, θα τον έβαζα στο BTR, γιατί με προβληματίζουν οι χρονιές που έχει κάνει με την Γκραν Κανάρια στην ΑΣΕΜΠΕ. Και δεν θέλω ένα προπονητή ο οποίος θα δυσκολεύεται να διαχειριστεί δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Θεωρώ ότι έφτιαξε μια πολύ ωραία ομάδα και έπαιζε πολύ ωραίο μπάσκετ τη χρονιά που συνυπήρξαμε στο EuroCup,
1: ναι,
0: το 23-24. Αλλά η συγκεκριμένη ομάδα απέτυχε παταγωδώς. Το οποίο και έδειξε να μην μπορεί να σφίξει τα λουριά από ένα σημείο και μετά. Το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με τους χαρακτήρες, μπορεί να έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όταν έχεις. Τις επιλογές που είχε τότε όταν έχεις τον Αλμπισί να είναι ο δευτεροτρίτος σου guard. Δεύτερος, οκ. Okay. Όταν έχεις εκείνους που δεν θυμάμαι και ποιους ψηλούς είχε, αλλά θυμάμαι ότι είχε τρομερές επιλογές στους ψηλούς. Όταν έχεις μια τόσο ψηλή, τόσο καλή ομάδα και δείχνεις το τι μπάσκετ μπορείς να παίξεις, συγγνώμη, θέλω να πετύχεις κάτι περισσότερο. Οπότε θα τον έβαζα στο BTR. Έχει τα υπέρ του, έχει και τα κατά του, έτσι. Άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί υπάρχουν. Τον Νταμπελίνη θα τον έβαζα στο ATR και να σου πω ότι θα τον προτιμούσα και από τον Ιβάνοβιτς και από τον Μπάνκι.
1: Εντάξει, αυτό φαντάζομαι ότι επηρεάζει και από το ότι αισθητικά σου αρέσει πολύ το μπάσκετ που παίζει.
0: Ναι. Και το ότι θεωρώ ότι θα μπορέσει να ταιριάξει αυτό το πράγμα στον Άρη. Θεωρώ ότι η Παρή είναι μια ομάδα από την οποία πήρε το 100% όταν Μπελίνη. Θεωρώ ότι η Νίμπουργκ είναι μια ομάδα που πάντα έδινε το 101% των δυνατοτήτων της. Δεν είχε δυσάρεστες εκπλήξεις στην Τσεχία η Νίμπουργκ επί τα Μπελίνη. Θέλω να δω αν έχει τώρα. Είχε δώσει συμβόλαιο στο Λόγκετ, άρα προφανώς ο άνθρωπος ξέρει μπάσκετ. Οπότε όλα αυτά με κάνουν να πιστεύω ότι ο Ταμπελίνη είναι καλύτερη επιλογή από τον Ιβάνοβιτς. Θα προτιμούσε Ιβάνοβιτς. Μπάνκι δεν θα προτιμούσε, φαντάζομαι.
1: Εμένα με ψήνει αρκετά ο Λάκοβιτς.
0: Σε ψήνει αρκετά ο Λάκοβιτς. Ποιος είναι ο αντίλογος στο κεφάλι σου στο ότι η Γκραν Κανάρια είχε αρκετά προβλήματα στη διάρκεια της πορείας της στην ΑΣΕΜΠΕ?
1: Στο ότι η ΑΣΕΜΠΕ είναι πολύ πιο δύσκολη από την GPL.
0: Ναι, ρε φίλε, οκ. Δεν συμφωνείς ότι και το 23-24 ήταν, ναι. Και το 23-24 πρέπει να πάει πολύ καλύτερα η Γκραν Κανάρια. Δεν σε προβλημάτισε ότι κάποια στιγμή έμεινε από βενζίνη?
1: Κοίτα, μου άρεσε το μπάσκετ που έπαιζε και θεωρώ ότι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί και να έχει και να μάθει. Δηλαδή,
0: αυτό το σκέφτομαι και εγώ.
1: Έχει προοπτικές εξέλιξεις. Αυτά είναι κυρίως τα στοιχεία που μου αρέσουν. Σύν ότι γενικότερα το προφίλ του πρώην παίκτη που γενικότερα επειδή τον έχω προλάβει και λίγο σαν παίκτη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, πώς να σου το πω, με εμπνέει να τον δω να κάθεται στην άκρη του πάγκου της ομάδας μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Θα δώσω στο υπέρ του ότι έχει πράγματα να μάθει ακόμα σίγουρα.
1: Ναι.
0: Απλά προσωπικά, δηλαδή, εγώ να σου πω αλήθεια, τον Λιθανό της Ρήτας θα τον έβαζα σε ένα παρόμοιο tier με τον Λάκοβιτς.
1: Ξέρεις ποιον δεν θα ήθελα καθόλου?
0: Ποιον?
1: Τον Μπράντοβιτς. Όχι τον Ζέλικο, τον...
0: Το Σάσα.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ περίεργος. Πολύ ιδιόρυθμος.
0: Είναι πολύ περίεργος.
1: Και δεν πιστεύω ότι θα ταιριάζει με το προφίλ του Άρη.
0: Θεωρώ
1: νομίζω
0: ότι είναι.
1: Ότι ένα έτσι λίγο αυστηρό με την καλή έννοια οργανόγραμμα που έχει ο Άρης θα μπορούσε να το τεινάξει στον αέρα ο Μπράντοβιτς.
0: Θεωρώ ότι είναι ο δεύτερος καλύτερος προπονητής από όλους όσους έχουμε μιλήσει. Θεωρώ ότι.
1: Βάσει βιογραφικού, ναι.
0: Και βάσει του μπάσκετ που έπαιξαν οι ομάδες του. Και όχι βάσει βιογραφικού το που βρέθηκε και το τι έκαναν οι ομάδες του να βρέθηκε εκεί. Δηλαδή και το μπάσκετ που έπαιξαν και τα αποτελέσματα που έφερε. Εμένα πάντα μου αρέσει να βλέπω ομάδες του Μπράντοβιτς. Πάντα μου αρέσει το μπάσκετ του Μπράντοβιτς. Πρέπει να πάρει credit ακόμα και για ομάδες τις οποίες έφυγε και μετά πέτυχαν πράγματα, θεωρώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, από όλους αυτούς, αν με ρωτήσεις ποιος θέλεις να κοουτσάρει ένα ματς. Θα σου έλεγα του Σπανούλη, αλλά μπορεί να σου έλεγα και τον Ομπράντοβιτς.
1: Για ένα match, ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ποιος άλλος έχει την εμπειρία του, δεν νομίζω ότι κανείς άλλος από αυτούς που αναφέραμε έχει την εμπειρία του.
0: Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Απλά πιστεύω ότι το πακέτο του Ομπράντοβιτς έχετε και με κάποια.
0: Αλλά είναι τα πράγματα που λες ότι μπορεί να σου βγουν κιόλας, μπορεί να σου ταιριάξουν.
1: Ναι.
0: Δεν απαραίτητο ότι θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Θεωρώ. Είναι τα πράγματα τα οποία μπορούν να σου ταιριάξουν και μπορεί να καταλήξει να αγαπηθεί κιόλας. Αν μου πεις, είναι αυτό το πιθανότερο. Αν φέρει αποτελέσματα, φίλε, νομίζω ότι θα αγαπηθεί. Και μόνο το όνομα ο Μπράντοβιτς που έχει, δεν θα έπρεπε, αλλά βοηθάει. Θεωρώ και ότι έχει το όνομα ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, άλλοι προπονητές δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
1: Όχι, αυτοί έχουν ακουστεί. Δηλαδή, κάποιοι ανακυκλώνονται και λίγο. Για παράδειγμα, ο Μπάνκι είχε ακουστεί και πέρσι το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι παράλογο. Εντάξει, είναι γι' αυτό που είμαστε τώρα.
1: Το Τρινκέρι. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι και μανατζερικό ενδεχομένω.
0: Το Τρινκέρι θα προτιμούσα τον Ομπράντοβιτς από τον Τρινκέρι.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά νομίζω ότι είναι ο μοναδικός από αυτούς που συζητήσαμε θα προτιμούσα τον Τρινκέρι, να σου πω την αλήθεια. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
1: Απλώς θεωρώ, για να το πλήσω αυτό για τον Ομπράντοβιτς, γιατί ίσως να μην το έκανα αρκετά καλά. Πώς να το πω. Το argument, ίσως να μην το έχτισα αρκετά καλά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι επειδή είναι λίγο αυτή η σχολή που μερικές φορές εκθέτει παίκτες, ότι αυτό θα μπορούσε να μην λειτουργήσει καλά. Αυτό. Δεν έχω να το προσέψω κάτι άλλο. Είναι εξαιρετικό προπονητής.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Επειδή είδα και με το Μίλτς, ας πούμε, που είναι λίγο αυτή τη σχολή, δεν λειτουργήσε πολύ καλά φέτος.
0: Εγώ νομίζω ότι μετά από ένα σημείο λειτουργήσε, αφού έμαθε να σταματήσει να λέει διάφορα ωραία πραγματάκια. Πιστεύω θα έρθει ο Ισπανούλης, θα το μπήσει ο κουμπάρος, το έχουμε χρήμα. Νομίζω ότι όσο περίεργο και αν ακούγεται, αυτή τη στιγμή είναι σε μεγάλο βαθμό και στο χέρι του Άρη. Σε πολύ μεγαλύτερο από όσο περιμέναμε, να το θέσω έτσι.
1: Ναι, και έχουν βοηθήσει και κάποιες συγκυρίες για να συμβεί αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Το ότι πήρε νομίζω ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα είναι σίγουρα μία από αυτές.
0: Το ότι ο Σπανούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να πάει στην Ντουμπάη, είναι η αίσθησή μου. Θέλει να πάει σε μία ομάδα που είναι franchise, που έχει ένα brand name, νομίζω ότι βοηθάει επίσης σε αυτό το κομμάτι. Το ότι είναι στην Ελλάδα και θα χρειαστεί να είναι όλη η οικογένειά του στο εξωτερικό ή να μετακομίσει ο ίδιος, δεν ξέρω πώς λειτουργούν, να σου πω την αλήθεια, οικογενειακός. Θεωρώ επίσης ότι βοηθάει πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι το οικογενειακό του περιβάλλον θέλει πάρα πολύ το να μείνουν στην Ελλάδα.
0: Θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο και αυτό. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Σε ό,τι περιστάσεις έχω παρατηρήσει, αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντρέας. Βασίλη, έλα, επιδάω. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Κατά το Γιαννίκη, μήνε επιδάω.
1: Το επόμενο 15ήμερο θα επικρατήσει αυτό.
0: Σωστό. Ο Βασίλης λέει: πείτε ρε παιδιά, κλείσαμε τελικά Σπανούλη. Αλλιώς, ποιον θα ήθελες, Αλιμπίγεβιτς? Δεν είμαι τόσο ζεστός για τον Αλιμπίγεβιτς όσο άλλος κόσμος.
1: Δεν πιστεύω ότι είναι και πολύ ρεαλιστικό.
0: Δεν είναι ρεαλιστικό, όχι. Αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ ζεστός από αυτά που έχω δει στην Μπεσίκτας. Και γιατί και στα μάτια του τουρκικού πρωταθλήματος που την έχω δει, δεν έχω ενθουσιαστεί. Πρέπει να είναι εθνική. Ναι. Σερβία. Που, ναι.
1: Να, ναι. Να.
0: Δεν έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ με τον Αλιμπίγεβιτς. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Δεν έχω δει Μπεσίκτας. Να πω την αλήθεια. Έχω δει Σερβία.
0: Και εντάξει, δεν είναι και συγκρίσιμα τα μεγέθη, είναι η αλήθεια. Αλλά. Ναι. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά με τη Σερβία, είναι η αλήθεια.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου καλά. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε κλείσει ακόμα σπανούλη σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, φίλε. Αν ήταν ελεύθερο στην Ικέρη, θα μας τέριαζε. Μπορώ όπως ξέφυγε από το ζήσι, νομίζω είναι ιδανικό στο να χτίσει project, νέες ομάδες κτλ. Θεωρώ ότι ήμασταν σε μια χρονική συγκυρία που δεν ήταν πάρα πολύ ρεαλιστικό το να πάμε σε τέτοια οικονομικά μεγέθη. Απλώς μετά, επειδή και το ότι ανεβάζει τον budget ο Μιστακίδης, τώρα μην κρυώνεσαι πίσω από το δάχτυλό μας, και το ότι ανεβάζουν τον budget και άλλες ομάδες στην Ελλάδα, και η συγκυρία με το Σπανούλι, ότι ο Άρης δεν θα έχει την ευκαιρία του χρόνου και του παραχρόνου ξανά να συμφωνήσει με το Σπανούλι, συμπαρασύρουν πράγματα και καταστάσεις. Τώρα δίνει τη δυνατότητα να πάμε σε ένα προπονητή αυτού του Βεληνικούς. Θεωρώ ότι δεν ήταν πάρα πολύ ρεαλιστικό. Αλλά πιστεύω και εγώ ότι θα ταιριάζει με τον Άρη. Θεωρώ ότι ο Τριγκέρι ταιριάζει πολύ περισσότερο στον Άρη από ότι στον ΠΑΟΚ.
1: 100%. Νομίζω ότι αν τον είχε διακαεί πόδο όπως έχει τώρα το Σπανούλι ο Άρης Τριγκέρι, θα είχε κινηθεί διαφορετικά και μπορεί να το.
0: Θεωρώ ότι θα τον είχε κλείσει.
1: Πιο ζεστά, ναι.
0: Θεωρώ ότι τον είχε κλείσει και νωρίτερα.
1: Δεν πιστεύω πλέον ότι είναι κάτι το ακατόρθωτο.
0: Ναι, όχι, δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο.
1: Ίσα-ίσα από αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης και στην ευρωπαϊκή αγορά είναι και πιο hot όνομα.
0: Καλά, δεν υπάρχει συζήτηση.
1: Ούτε σύγκριση.
0: Παιδιά, τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά είναι σαν να πηγαίνει ξαφνικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο να γίνει προπονητή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Επίσης θεωρώ ότι ο Σπανούλης είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη υπόθεση. Δηλαδή είναι πάρα πολύ περίεργο που είσαι με Κριστιάνο αλλά με Διαμαντίδη, με Κριστιάνο αλλά με Μάικλ Τζόρνταν.
1: Εντάξει, με Διαμαντίδη δεν είμαι και πολύ. Δηλαδή απλά με εκφράζει πολύ τον μπάσκετ του Διαμαντίδη αυτό.
0: Α, δηλαδή, ναι, και εμένα.
1: Δεν το θεωρώ απαραίτητα καλύτερο.
0: Και εμένα με εκφράζει περισσότερο τον μπάσκετ του Διαμαντίδη. Θεωρώ το Σπανούλη καλύτερο όμως.
1: Okay, ναι.
0: Να πω την αλήθεια. Θεωρώ το Διαμαντίδη ένα τσίκ δηλαδή υπερτιμένο. Όχι, δεν ήταν απίστευτο παίκτη. Αλλά το ότι έφτασε σημείο να μπαίνει σε συζητήσει ότι αν είναι ο νέος Γκάλης και αν είναι ο ίδιος Γκάλης και εντάξει, οκ, okay, δεν έφτασε ποτέ σε αυτό το ταβάνι ο Διαμαντίδης και είχε πάντα πάρα πολύ καλές ομάδες δίπλα του και ακόμα και με την Εθνική δεν ήταν ο μεγάλος ηγέτης, είχε η Εθνική πάρα πολλούς παιχταράδες.
1: Ούτε και ο Σπανούλης στην Εθνική.
0: Όχι, δεν ήταν ο μεγάλος ηγέτης ούτως πανόλης στην εθνική ισχύ αυτό το πράγμα. Κανείς δεν ήταν ηγέτης στην εθνική.
1: Θεωρώ πως εξίσου σημαντικός για την εθνική με αυτούς τους δύο ήταν και ο Παπαλουκάς και ο Ζήσης.
0: Θεωρώ ότι ο Παπαλουκάς ήταν από τους παίκτες που είναι αδικημένοι ένα κλικ, να σου πω την αλήθεια.
1: Επειδή ίσως δεν ταυτίστηκε τόσο πολύ με μια ελληνική ομάδα όσο για
0: δύο. Ναι, ναι, και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή νομίζω ότι από αυτά τα ιερά τέρατα που εντάξει προφανώς είναι απίστευτοι παίκτες, θεωρώ ότι ένα κλικ, δηλαδή 1-2% είναι υπερτιμημένος ο Διαμαντίδης. Και ένα 5% υποτιμημένος ο Παπαλουκάς. Αυτή είναι η άποψή μου. Καμία σχέση, μην κάνεις αυτά που λέω για Γουόκοβο και Φουρνιέ. Δεν κάνουμε καμία τέτοια συζήτηση. Απλά θεωρώ ότι ένα κλικ, 1-2% είναι ο Διαμαντίδης. Πιο ψηλά από εκεί το αξίζει. Έχει πιστωθεί, για να το πω έτσι, έχει πιστωθεί και καρποθεί στην ιστεροφημία του μεγαλύτερο μέρος των επιτυχιών του Παναθηναϊκού σε σχέση με αυτό που του αναλογούσε. Είναι η άποψή μου.
1: Ίσως, ίσως. Βέβαια είχε και έναν προπονητή στο μπάγκο, ο οποίος και πολύ καλό, το πιστεύω ήταν μεγάλο μέρος, μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας.
0: Νομίζω ότι αυτό ταιριάζει, το αφήγημα που χτίζω.
1: Ναι. Και το ότι ήταν ο αγαπημένος του Ζωζ, λες. Γιατί ήταν.
0: Ήταν, βέβαια ήταν ο αγαπημένος του Ζωζ και ότι δεν πήρε κάποια ομάδα. Πήρε μια ομάδα που αρχικά η πρώτη προσωπικότητα ήταν ο Ζωζ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μπορείς να υποστηρίξεις ότι ο Μπαπτίστ, ο Πέκοβιτς το 8. Στις αρχές
1: ο
0: Σάρας, βέβαια, ο Σπανούλης, στις αρχές ακόμα και ο Αλβέρτης, ότι ήταν επέκταση του ίδιου επίπεδου με τον Διαμαντίδη, ότι προσέφεραν κοντά σε αυτό που προσέφερε ο Διαμαντίδης.
1: Ο Σάρας σίγουρα. Τώρα για τους υπόλοιπους τους έβαζα όλους λίγο, σε ό,τι είχε κάνει καθαρά με το τι προσέφερε στον Παναθηναϊκό, τους έβαζα λίγο πιο κάτω.
0: Το Μπαπτίστ θα τον έβαζα λίγο πιο κάτω, να σου πω την αλήθεια. Και θεωρώ ότι ήταν λάθος εθνικής που δεν έκανε να του ρεαλιζέ τον Μπαπτίστ.
1: Θα ήταν ωραίο αυτό, ναι.
0: Το Μπατίστ, μάλλον, ναι, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι ήταν λάθος αυτό. Anyway, προφανώς απίστευτοι παίκτες, ιερά τέρατα, απλά θεωρώ αυτό ότι θα πρέπει να είναι ελάχιστα πιο πάνω ο Παπαλουκάς και ελάχιστα πιο κάτω ο Διαμαντίδης. Ο Σπανούλης θεωρώ ότι έχει την ιστεροφημία που του αρμόζει.
1: Για μένα δεν τίθεται πάντως θέμα σύγκρισης κανενός με τον Γκάλι. Επειδή ακούω πριν και το μήνυμα ποιος θα έρθει στην εκπομπή του, ναι. Μάριου, πραγματικά χωρίς καμιά δόση έτσι. Υπέρμετρης αδιανοσύνης, είναι η άποψή μου. Δεν θα έπρεπε και δεν μπαίνουν καν στο ίδιο level.
0: Εντάξει, εμένα δεν μπορούν γενικά να μπουν στην ίδια εξίσωση αθλητές διαφορετικών εποχών, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, σωστά γι' αυτό.
0: Γιατί θα σου πει ο Σπανούλης, ρε φίλε, βασικά δεν θα σου το πει, αλλά θα μπορούσε να σου πει ο μάνατζερ του Σπανούλης αυτό, ότι ρε φίλε, αν δεις το μπάσκετ του 80 και το μπάσκετ του 2010, είναι 1,5 επίπεδο πάνω ο δικός μου. Οκ. Μην μου λες ότι δεν μπορεί να μπει στη συζήτηση. Θα σου έλεγε αυτό το πράγμα. Είναι άλλο μπάσκετ. Θεωρώ ότι αυτά που έκανε ο Γκάλης στην εποχή του, ότι ο Γκάλης ήταν τόσο μπροστά από την εποχή του, όσο δεν θα υπάρξει κανένας άλλος Έλληνας παίκτης.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Έτσι το θέτω εγώ. Ότι δεν μπορεί να γίνει σύγκριση, αυτό εννοώ. Όχι ότι ότι άμα υπήρχε ένα μάτς ένας εναντίον ενός.
1: Εντάξει, με τον Γιάννη μπορεί να γίνει.
0: Δεν το βάζω στην διεξίωση, ναι, αλλά θεωρώ πάλι ότι ο Γκάλης ήταν ακόμα πιο μπροστά από την εποχή του, δηλαδή.
1: Ναι,
0: έκανε,
1: ναι,
0: πράγματα που ήταν μπροστά από την εποχή του. Ο Γιάννης κάνει τέλεια τα πράγματα που πρέπει να κάνει τέλεια ένας παίκτης του 21ου αιώνα. Για μένα αυτή είναι η σημαντική διαφορά. Λοιπόν, ο Τρικέρι δεν είναι κανένας μεγάλος προπονητής, τον είχαμε στην Εθνική, τραγικός ήτανε.
1: Στην Εθνική ήταν πολύ κακό το πέρασμα, όντως.
0: Εγώ δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι ο Τρινκέρι είναι ρεφίλας από τους δύο προπονητές μαζί με τους Φανούλη που έχουν πάρει τίτλο μετά το 2010 στην Εθνική Ελλάδος.
1: Εντάξει.
0: Έχει κερδίσει την Ισπανία.
1: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Μετά. Αλλά εντάξει, στην Εθνική όντως δεν πήγε καθόλου καλά ο Τρινκέρι. Αν και έκανε τρομερές δηλώσεις. Ήταν πολύ ωραίες δηλώσεις.
1: Πάντα έκανε τρομερές δηλώσεις. Αυτό, ναι, το αναγνωρίζουμε. Αλλά πιστεύω ότι ακόμα και άλλοι προπονητές, οι οποίοι ίσως να μην εκτιμήθηκαν αρκετά, και πέρασαν από την Εθνική τα επόμενα χρόνια, δεν εκτιμήθηκαν αρκετά επειδή ακριβώς δεν πήραν τίτλο, ήταν το έργο που άφησαν ήταν καλύτερο.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Δηλαδή,
1: ο Πιτίνο, ας πούμε.
0: Σίγουρα. Ο Πιτίνο θεωρώ ότι είναι ο πιο επιτυχημένος της Εθνικής. Δηλαδή, πριν το Σπανούλι, αν με ρωτούσες.
1: Ναι.
0: Ποιον θυμάσαι πιο έντονα, ξέρω εγώ, μετά το μετάλλιο του 9, πιο επιτυχημένο, νομίζω ότι είναι ο Πιτίνο.
1: Και πιστεύω ότι τέριαζε και εξαιρετικά, ενώ δεν τέριαζε καθόλου στον Παναθηναϊκό, σαν ιδιοσυγκρασία.
0: Ναι. Αλλά θεωρώ ότι σε ένα καλύτερο Παναθηναϊκό θα πήγαινε εκείνος πολύ καλύτερα. Θεωρώ ότι εκείνο τον Παναθηναϊκό τον πήγε όσο καλά μπορούσε να τον πάει.
1: Ναι. Το δίδυμο Γιαννακόπουλος-Πιτίνο δεν πιστεύω ότι είναι άκρως προβληματικό.
0: Ναι, από πάρα πολλές.
1: Άμα αρχίσει να μπελοφιλοσοφία σου, επειδή είναι ωραία, μάλλον θα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έχει να βγάζει καπνού. Άμα έχει κανένα σερί 4 ητών, α πούμε, θα.
0: Ο φίλος ο Κώστας λέει: ο λόγος για τον οποίο ανέφερα να πάρει 2-3 τίτλους στο EuroCup είναι για να κάνω Μαριανά και τα παιδιά με τον τίτλο με τον Άρη δεν έχουν δει. Όποιος έχει παιδιά καταλαβαίνει. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι. Βέβαια, κρίμα που μας πήρες τηλέφωνο και δεν είπες το καλύτερο επιχείρημά σου. Θα πω σε.
1: Έχεις δίκιο όντως αυτό.
0: Ναι, θα πω σε αυτό το σημείο. Αλλά θεωρώ ότι έχει δίκιο ο φίλος.
1: Απλά πιστεύω ότι και Αριανά και θα μπορούσε να κάνει και μια συμμετοχή του Άρη και μόνο στο, πώς να σου πω, στα play-in της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι σημαντικό.
0: Ναι, εντάξει, να πάρεις και μερικές νίκες έτσι δύσκολες, ok. Θα μπορούσε, το ακούω, θα το δεχτώ. Απλά νομίζω ότι περισσότερα Αριανά και όντως κάνουν οι τίτλοι.
1: Όντως.
0: Βέβαια, πολλά Αριανά και κάνει και το να παίζει η ομάδα στην Ευρωλίγα και το να κοντράρεται στα ίσα με την Μπαρτσελώνα. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι: θα κοντράρεσαι στα ίσα με την Μπαρτσελώνα? Θα φτάσει σε αυτό το σημείο? Αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Στο οποίο εγώ, φίλε Διονύση, δεν έχω απάντηση. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ.
1: Εντάξει, είναι λίγο μακρινό.
0: Είναι.
1: Έως αρκετά. Θα δούμε.
0: Αρκετά μακρινό. Δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλημέρα τελικά. Πέμπτη παντού μπάλα μπάσκετ. Δεν νιώθω ωραία για αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι αν με το μαχαίρι στο λαιμό πρέπει να πεις, να σε ρωτήσω, αδερφέ, η χρονιά ήταν επιτυχημένη ή αποτυχημένη? Δεν μπορείς να πεις επιτυχημένη.
1: Κοίτα. Στο EuroCup ήταν αποτυχημένη.
0: Ναι.
1: Στο κύπελο ήταν αποτυχημένη.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις ποιος νοιάζει για το κύπελο, αλλά ενώ. Γιατί ήταν αποτυχημένη? Επειδή δεν κέρδισε έναν αγώνα και θα αποκλείσουν αμέσως επόμενο. Mm-hmm. Αλλά οφείλω να το βάλω και αυτό στην εξίωση. Ας πούμε ότι πιάνει 0,5 συντελεστή. Mm-hmm. Τώρα το πρωτάθλημα. Αν κρίνουμε συνολικά τη σεζόν, αν μου έλεγες να αρχίσει χρονιά ότι θα βγούμε πέμπτη, θα το αγόραζα, αλλά δεν θα πετούσα για τη σκούφια μου προφανώς. Ναι. Δηλαδή και από άψη budget να το δούμε, για κάπου εκεί γύρω ήταν ο Άρης να βγει φέτος. Mm-hmm. Τώρα σε ό,τι έχει κάνει με το πέρασμα του Μίλτσιτς, γιατί μερικοί μπερδεύονται και ταυτίζουν τη φετινή χρονιά με το Μίλτσιτς. Το πέρασμα του Μίλτσιτς από τον Άρη, ειδικά σε ό,τι είχε κάνει με τα εγχώρια και με το πρωτάθλημα, ήταν αρκετά πετυχημένο.
0: Συμφωνώ. Συνολικά θα τον έκρινα πάλι ως επιτυχημένο το Μίλτιτς.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Απλώς οριακά επιτυχημένο. Γιατί του χρεώνω αρκετά για το EuroCup. Εσύ πόσο. Δηλαδή, αν πρέπει να το βαθμολογήσεις από το 1 στο 10.
1: Αν ο Άρης δεν σκόπευε του χρόνου να κάνει αυτό το step up, δηλαδή πήγαινε του χρόνου να είναι μια ομάδα η οποία θα θέλει να μπει στην εξάδα, θα καλούσε το Μίλτιτς.
0: Θέλω να σε ενημερώσω και από το ρεπορτάζ ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Ο Άρης. Όντως, αν δεν ήθελε να κάνει το step up, θα κρατούσε όντως το Μίλτιτς. Ναι. Δηλαδή, αν ο Άρης πήγαινε βάσει του αρχικού του πλάνου, γιατί έτσι κι αλλιώς επισπεύστηκε η αύξηση του budget. Αν πηγαίναμε βάσει τη αρχική αύξηση που είχαν στο μυαλό του να πραγματοποιήσουν οι άνθρωποι του Άρη, ο Μίλτιτς θα ήταν προπονητής της ομάδας. Και για μένα, ακόμη και μια σχετική αύξηση θα μπορούσε να παραμείνει. Δηλαδή, αν πας, λέμε τώρα, από τα 2 στα 4. Είναι ένας προπονητής που, επειδή έχει και πολύ καλή συνεργασία με τους ανθρώπους της ομάδας, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, θα μπορούσε να πεις ότι αξίζει μια ευκαιρία. Δηλαδή, στη συζήτηση δεν θα θεωρούσα παράλογο να πεις ότι είχαμε την επιλογή του Λάκοβιτς, αλλά δώσαμε μια ψήφο εμπιστοσύνη στο Μίλτιτς.
1: Δεν έχει δείξει αν και ένας τρομακτικά απαιτητικός προπονητής.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει καλή συνεργασία με τον Ζήση. Έχει ένα μπάσκετ που θέλει να παίξει. Αυτό το σέβομαι πάρα πολύ. Να σου πω κάτι που έχει κάνει ο Μίλτιτς και δεν έχουν κάνει και έχουν κάνει ελάχιστοι προπονητές. Έχει αλλάξει μία ομάδα μέσα στην σεζόν και την έκανε να παίζει αυτό που θέλει. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον τελευταίο προπονητή που το έκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Καστρίτης προσπάθησε να το κάνει πέρυσι, δεν το έκανε. Ο Βετούλας ήρθε, προσπάθησε να το κάνει, δεν το έκανε. Και με αλλαγές προσώπων οι περισσότεροι.
1: Απλά με αστερίσκω ότι είχε και την οικονομική δυνατότητα να υποστηριχθούν και κάποιες αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας. Γιατί άλλη ομάδα είχαμε όταν ήρθε. Και αλλιώς.
0: Και ο Καστρίτης άλλαξε παίκτες.
1: Ναι, απλά ο Καστρίτης άλλαζε παίκτες ψάχνοντας λίγο και το. Ξέρεις, ψήλο στα άχυρα. Δεν έβγαινε να βγάλουμε το ίδιο πορτοφόλι, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν ήταν και οι ίδιες οι απαιτήσεις ναι. του πόσο καλύτερη να κάνει την ομάδα. Και δες τώρα, εσύ και πανευρωπαϊκά. Λίγοι είναι προπονητές που μπορούν μεσούς περίοδου όχι να πάρουν μια ομάδα και να ανορθώσουν το ψυχολογικό ανάστημα, να πάρουν μια ομάδα και να παίξουν το μπάσκετ που θέλουν. Έναν τον αναφέραμε πριν, είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι αν με ρωτούσε από όλους αυτούς τους προπονητές, σου είπα ότι θα ήθελα Σπανούλη ή ο Μπράντοβιτς. Αν με ρωτούσε όμως. Είναι σήμερα Φλεβάρης και θέλω να πάρω EuroCup τον Απρίλιο. Ποιον, είναι Ιανουάριος, είναι Νοέμβριος. Ποιον θέλεις να πάρεις μέσα στις περίοδο, θα ήταν άλλη απάντησή μου.
1: Ποια θα ήταν, από αυτούς που είπαμε.
0: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι κάτι που το έχει κάνει πολλές φορές με μεγάλη επιτυχία. Τον έχω ακούσει κιόλας σε ένα σεμινάριο να εξηγεί το πώς ακριβώς λειτουργεί σε τέτοιες καταστάσεις και τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους και νομίζω ότι έχει δουλέψει και πάρα πολύ προς αυτό το κομμάτι. Και για μένα θα ήταν ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αυτός.
1: Α, ξέχασα ότι είναι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος. Ναι, ναι, όντως.
0: Αυτόν θα προτιμούσα για να, για να αλλάξει την ομάδα μέσα στους περίοδους. Ο Μίλτσιτς την έφτιαξε. Ο Μίλτσιτς τη βελτίωσε. Έπαιξε τον μπάσκετ που ήθελε. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Και ακόμα και όταν έχει λεφτά. Δηλαδή, δες τον Πανιόνιο φέτος που είχε πολλά λεφτά. Με το ίδιο πορτοφόλι έβγαινε στην αγορά ο Πανιόνιος. Δες τον Μαρούσι που είχε πολλά λεφτά. Με το ίδιο πορτοφόλι έβγαινε στην αγορά το Μαρούσι για να αλλάξει όλους τους παίκτες. Το ίδιο και πέρυσι το Μαρούσι. Ποιες άλλες ομάδες από το ελληνικό πρωτάθλημα άλλαξαν προπονητές?
1: Ο Κολοσσός.
0: Ναι, ο Λυκογιάννης, εντάξει, την έφτιαξε την ομάδα.
1: Ναι, και οι αλλαγές που αυτό ήταν εύστοχες.
0: Ναι.
1: Ο νομίζω... Προμηθέας δεν ήταν εύστοχης ούτε,
0: σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε οι αλλαγές παικτών.
0: Και νομίζω ότι ο Μίλτς είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα την οποία έχει παραλάβει μια ύλη που εσύ δεν τη γνωρίζεις κιόλας, πέρα από το ότι δεν σου ταιριάζει, να μπορείς να τις μιλεύσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να παίζεις το μπάσκετ που θέλεις. Και είχε δίκιο για μένα ο Μίλτσιτς αυτό που είπε χθες. Γενικά, πολλές αλήθειες από τον Μίλτσιτς. Ότι τελειώνει η σεζόν τώρα που όσο περνάει ο καιρός παίζουμε καλύτερα.
1: Ναι. Επιθετικά το χθεσινό παιχνίδι τώρα ήταν από τα καλύτερα της χρονιάς.
0: Ήταν το καλύτερο παιχνίδι σε ό,τι είχε να κάνει με τις ασίστ ανακατοχή. Ναι. Ο Άρης σε μία ανά τρεις κατοχές έβρισκε ασίστ. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Και ακόμη είναι εντυπωσιακό και το νούμερο ότι ο Άρης σκόραρε 1,37 πόντους ανά 100 κατοχές, ενώ έχει 1,1. Έχει, συγγνώμη, 100-110 μέσο όρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ακόμα δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο κακό παιχνίδι.
0: Όχι, δεν ήταν τόσο κακό παιχνίδι αμυντικά.
1: Είναι ένα συνδυασμό. Εντάξει, το ότι η ΑΕΚ κατέφυγε αρκετά στις επαφές και έπαιρνε μια ευκολία φάουλ. Ήταν ότι είχε ασύλληπτα ποσοστά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έχει ξεκινήσει το μάτς με 12 στα 14 σουτ.
0: Ναι.
1: 6-7 τρίποντα. Εντάξει. Το ότι εκεί δεν χάθηκε η μπάλα και έμεινε ο Άρης κοντά στη διεκδίκηση δείχνει ότι έχει φτιαχτεί ένα μέταλλο ομάδας.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω πάντως ότι από τη σειρά το δεύτερο μάτς που έκανε ο Άρης ήταν από τα καλύτερα του μέσα σεζόν. Το πιο μεστό. Ήταν πάρα πολύ κοντρολαρισμένος, πάρα πολύ ήρεμος. Δεν φοβήθηκε σε κανένα χρονικό σημείο. Και όλα αυτά τα πράγματα για μένα πιστώνονται υπέρ του.
1: Βέβαια, δυστυχώς δικαιώθηκε στο ότι το πρώτο παιχνίδι θα έκρινε σε μεγάλο βαθμό το πίσω περάσει.
0: Ναι,
1: γιατί εκεί ήταν που έκανε το κακό του παιχνίδι.
0: Νομίζω το περιμέναμε αυτό το πράγμα ναι. πάρα πολύ.
1: Εκεί το έκανε το κακό του παιχνίδι.
0: Πάμε σε μερικά μηνυματάκια. Χαλαρά πήραμε το φιάσκο στην Αιγαίο Πόλο, θα το σχολιάσουμε και αυτό. Ο Γιώργος λέει το ξεκίνημα ήταν τραγικό. Ισχύει ότι ήταν τραγικό. Ο Γιώργος, από ό,τι έχει ακουστεί μέχρι τώρα, δεν ισχύει τελικά ότι θα πάμε από τα 2 στα 4 εκατομμύρια. Ρωτάει και με την αύξηση εννοώ, γιατί εγώ θυμάμαι να ακούω ότι θα είναι λίγο παραπάνω από το διπλάσιο. Μην πάμε σε ονοματολογία, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Πραγματικά δεν χρειάζεται να πάμε σε ονοματολογία. Σε υποθέσεις, τέλος πάντων. Είναι προσωπική μου άποψη ότι δεν έχει να κάνει τίποτα. Δεν έχει να κάνει καθόλου καλό το να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει, μιας και μιλάμε για Μίλτσιτς, θα πω όχι άλλο isolation. Έπαιζε τόσο πολύ isolation ο Μίλτσιτς.
1: Ναι, μεγάλο στιασότης ο isolation.
0: Δεν έπαιζε iso με τους guard τόσο πολύ βέβαια. Πήγαινε κυρίως, το playbook του κυρίως...
1: με τους guard.
0: Κυρίως play στο post είχε.
1: Και με τον Τζόνς πήγαινε αρκετά.
0: Απλά ήταν η τελευταία επιλογή, πάντα το τελευταίο ανάγωμα ο Τζόνς. Αυτό. Ότι όταν πήγαιναν τα πράγματα άσχημα. Εντάξει, θα ήθελα και εγώ να δω λίγο περισσότερο pick and roll, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν θεωρώ συνολικά ότι ήταν άσχημο μπάσκετ πάντως.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν άσχημο μπάσκετ. Και όντως πάρα πολλά plays, τώρα προσπαθώ και τα φέρνω στο μυαλό μου, κατέληγαν με τον Νουά να βρίσκεται με καλό ματσάρισμα στο post, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ισχύει αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κακό μπάσκετ. Και αμυντικά θεωρώ ότι είναι πολύ σύγχρονο και πολύ ωραίο αυτό που έπαιξε ο Άρης.
1: Έχω ένα λίγο hot take βέβαια για τη σειρά με την ΑΕΚ.
0: Να.
1: Επειδή παίρνει τα εύσημα ο Νουά και πολύ καλά κάνει. Φυσικά τον καλύτερο παίξε τη σειρά μακράν και από τις δύο ομάδες. Πιστεύω ότι αυτό το μικρό step up που φαίνεται και στα νούμερα σου αυτή τη σειρά δεν οφείλεται τόσο πολύ σε δικό το αγωνιστικό ανέβασμα. Απλά έχει κάνει τραγική δουλειά η έξω μακάρισμά του για μένα.
0: Έχει κάνει πάρα πολύ κακή δουλειά η έξω μακάρισμά του. Ισχύει αυτό. Και γενικά νομίζω ότι ο Μίλτσιτς. Τώρα τον έχουμε αποθεώσει τον άνθρωπο, αλλά δεν πειράζει. Ο κόσμος θα μας βρίζει και αυτός δεν θα μας ακούει να μας πει ευχαριστώ. Αλλά νομίζω ότι τον κέρδισε το Σάκο τα σειρά. Τουλάχιστον στα δύο από τα τρία παιχνίδια.
1: Κοίτα, αυτή η επιλογή που συζητούσαμε και την επόμενη φορά με το διαγώνιο κόψιμο, είτε ήταν του Μπράουν, είτε σε άλλες περιπτώσεις χθες που το έκανε ο Κατσίβελς, δεν θεωρώ ότι του βγήκε τόσο πολύ. Το δίνει αυτό.
0: Πρέπει κάτι να επιλέξει που θα το δώσει κάποια στιγμή. Γιατί του βγήκε το ότι σε γενικές γραμμές κράτησε πάλι εκτός ρυθμού τον Άναλι και τον Μπάρτλι, ασχέτως του ότι ο Άναλι έβαλε μια καλαθάρα στο τέλος. Δεν μπόρεσε να τους κάνει τόσο, αν μπορείς άνοιξε κιόλας.
1: Και ο Μπάρτλι ήταν καθοριστικό χθες. Και ας μην έκανε συνολικά καλό μάτς.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ήταν κακός ο Μπάρτλι. Ήταν ψιλοκαλός δημιουργικά χθες. Θεωρώ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά συνολικά δεν θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι η αλήθεια.

0: Αν ο Τζόνς θα ήταν εύστοχος στα τρίποντα όπως ήταν στο δεύτερο παιχνίδι ή θα ήταν άστοχος όπως ήταν στο πρώτο και στο τρίτο. Δεν, δηλαδή από την ΑΕΚ βγήκανε διαφορετικά πρόσωπα μπροστά αναδιαστήματα. Δεν είναι μόνο όπως λες το αν θα περιοριστεί ο Μπάτλι ή ο Νάναλι ή το αν θα δοθούν οι προσπάθειες του Μπράουν. Ήταν και ο Λεκαβίτσης βγήκε μπροστά και ο Φιλεόνις έκανε καλή σειρά και ο Γκρέι. Θεωρώ ότι δεν είχε, και ο Χαραλαμπόπουλος, θεωρώ ότι δεν είχε τόσες πολλές επιλογές στον πάγκο του Άρης.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω επίσης βέβαια ότι σωστή επιλογή ήταν να δώσει τώρα τα σούτ στο, να δώσει περισσότερο χώρο στο Λεκαβίτσιο και το Φιλιόνι που έκαναν πολύ καλή σειρά και δύο. Αλλά είναι ένα ρίσκο που είμαι πιο διατηρημένος να το πάρω από το να δώσω χώρο στο Μπάρτλε και στον Άναλ.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και για το Φιλιόνι, παρότι εξακολουθεί να μην του βγαίνει το Άρη που του τα δίνει τα σούτ, εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι κάνει καλά.
1: Εντάξει, το λογικό
0: κάποια
1: είναι.
0: Στιγμή θα, ναι, κάποια στιγμή τάξη, θα γυρίσει. Ναι.
1: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, είναι, θυμάμαι, λέει και ο συνάδελφος στη μετάδοση στο Game 5 με τη Βαλένθια ότι ο Σόρτς πρέπει να βάλει τα δύο πρώτα σουτ για να προσαρμοστεί πάνω του η άμυνα της Βαλένθια. Νομίζω ότι και τα πέντε πρώτα σουτ να βάζε, τα πέντε πρώτα τρίποτα να βάζει ο Σόρτς, πάλι θα τον μάρκαραν από το ύψος της προσωπικής.
0: Ναι, προφανώς. Μα και όταν κάνεις και μια προετοιμασία για ένα παιχνίδι, προφανώς μπορεί να τροποποιηθεί στη διάρκεια του, αλλά κατέβει με κάποιες αρχές. Ότι παιδιά, κάνουμε αυτό σήμερα.
1: Βέβαια, ο Γκόρ δεν ήταν πάρα πολύ καλός να τροποποιεί την προετοιμασία στη διάρκεια του.
0: Καθόλου, καθόλου, καθόλου.
1: Είναι μια αλήθεια.
0: Παρεμπιπτόντως, ποιος θεώρησε ότι ήταν ο καλύτερος ΣΑΕΚ χθες?
1: Κανένας.
0: Το άρχισε φωνούμε ότι ήταν ο Ελάιζα, έτσι. Δεν ήταν ο Λόγκ.
1: Ναι, ήταν, ήταν ο Μίρου Λόγκ. Ποιος ήταν ο καλύτερος? Θα μπορούσε να πει το Φιλιόνι, θεωρώ.
0: Και εγώ το Φιλιόνι θα έλεγα.
1: Αλλά ξέρεις, με μικρή διαφορά.
0: Ναι, πολύ μικρή. Εντάξει, είχε 6 διψήφιους και ο Φίζελ έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα που έπαιξε.
1: Αν έπαιζε περισσότερο ο Φίζελ, θα έβαζα το Φίζελ.
0: Ίσως να αδικήθηκε και λίγο στον χρόνο του στη σειρά. Δηλαδή, γενικότερα ήταν πολύ αποτελεσματικό στην Ελλάδα που έπαιζε.
1: Άλλαξε ή τουλάχιστον μετριάστηκε κάπως η άποψή σου ότι ο Μπράουν είναι καλύτερος από το Φίζελ?
0: Όχι, συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος ψηλός ΣΑΕΚ. Απλά, έχει μαζέψει λίγο την ψαλίδα με τον Μπράουν. Τον Γκρέιτ συνεχίζω να τον έχω πρώτο.
1: Εντάξει, το ακούω για τον Γκρέιτ ότι τον έχεις πρώτο. Ναι. Δεν μπορώ να δεχτώ τώρα ότι έχεις τον Μπράουν πάνω από το Φίζελ. Απλά είναι πιο εντυπωσιακός ο Μπράουν αυτό. Κατάλαβα το τι δίνει ο Φίζελ στο παιχνίδι ΣΑΕΚ με το τι δίνει ο Μπράουν. Θεωρώ ότι είναι η μέρα με τη νύχτα, είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά εντάξει, οκ. Και μετά λέτε ότι εγώ δεν έλαβα.
0: Ο χωρίς να έχει θέμα με τα φάουλ έπαιξε 11 λεπτά. Χθες ο Μπράουν έπαιξε 23.
1: Είχε θέμα με τα φάουλ.
0: Χθες δεν είχε, 2 έκανα.
1: Για κάποιο λόγο είχε βγει. Είχε κάνει 2 νωρίς ή μήπως τραυματίστηκε?
0: Μπορεί να έχει κάποιο χτύπημα.
1: Μήπως τραυματίστηκε, γιατί είχε κάνει πάρα πολύ καλό μάτσο ο Φίζελ όσο έπαιξε. Και στο πρώτο και στο τρίτο. Μόνο στο Αλεξάνδρου δεν είναι καλά, αλλά εντάξει, όταν φορήσει με το καλό τη φανέλα του Άρη, αυτά θα αλλάξουν. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στα 3 λεπτά μέτρα τις 8. Ιάσονας Μίσχος, Διονύση Ακουμέλος. Διονύση Ακουμέλος, Ιάσονας Μίσχος πίσω από τα μικρόφωνα. Ήταν για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ακολουθεί κίτρινο πειρατικό με τον Σάκερ Βανιτάκη. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θα τα πούμε και πάλι τώρα μαζί αύριο την Τετάρτη που πολύ πιθανό να είναι και season finale. Οπότε ό,τι κράξιμο έχετε, επιστρατεύστε το, στείλτε το, γιατί δεν ξέρω πού θα βρείτε την ευκαιρία ξανά να με κράξετε. Είναι και δύσκολος ο Ιούνιος για μένα, ειδικά. Αυτά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίνο 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο.

0: ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Λευτεράκι, τα είδες!
2: Τι να δω ρε Ζωζό!
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις!
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Σάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λόγιο έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και τις πειρατίνες.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Εδώ μαζί με τον Νίκο, 2 ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Και πρωτού ξεκινήσω με τα θέματα και όλα αυτά που έχουμε, γιατί έχουμε σήμερα και πάρα πολλά θέματα, αλλά και πολύ σημαντικά θέματα. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό της εκπομπής. Ένα λεπτάκι στο κοσματοπωλείο του Στέλιου του Τζομάκου.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τζομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Πάμε λοιπόν, και με τα βεβαιότητας έχω να σας πω, και βέβαια η κάθε λέξη αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει όλα αυτά που έρχονται. Περιμένετε λοιπόν τα καλύτερα και πάμε έτσι να ακούσετε κάτι σύντομο.
3: Ήτανε κοντά με το κασκόλ δεμένο. Μπροστά στις θέσεις τις καλές καθότανε ο Γκάλης, όρθιος μέσα στο παρκέ, προπονητής Πανούλη. Στη Ρολίγκ παίζαμε και μας φοβούνταν όλοι. Στον ύπνο μου όλα αυτά μου φάνταζαν αλήθεια.

0: Λοιπόν, Νίκο, ξεκινάμε να πω τα θέματα. Μπάσκετ, πολύ μπάσκετ σήμερα. Και με όλα αυτά τα θέματα που έχουμε να αναλύσουμε εδώ πέρα και να σας πω για μεταγραφές, για προπονητή. Γιατί θυμάσαι, Νίκο, όταν είπαμε για Σπανούλη, μερικοί χλεβάζανε. Τέλος πάντων, δεν μας πειράζει. Εντάξει, τώρα μας ενδιαφέρει τώρα η πραγματικότητα.
1: Ούτε εγώ το πίστευα. Τι να λέμε, ψέματα δεν λέω. Ότι δεν το πίστευα με τίποτα.
0: Ναι. Εντάξει. Θα σας πω και το τι πρόταση έχει κάνει ο Άρης στο Σπανούλη. Βέβαια, το θέμα δεν έχει κλείσει οριστικώς. Υπάρχει και το Plan B, έτσι, για να μην...
1: Άμα δεν πει τσίφρα, τίποτα δεν τελειώνει.
0: Ναι. Για να μην προτρέχουμε. Αλλά 90%... Ποιος πάει να πάρει τώρα τηλέφωνα? Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω εγώ, πρωτού πω, χτυπάνε τηλέφωνο. Άμα είναι, ελάτε να κάνετε εκπομπή εσείς, μα, αφού θέλει να μιλήσω άλλος, να πούμε, πρωτού, ακόμα δεν είπαμε τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό σίγουρο Αβράμ είναι, ο Αβράμ.
1: 100%.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και είπαμε να μην προτρέχουμε, κατά 90% να το πω εγώ. Απομένουν κάποια τελευταία θέματα για να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί και μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα έχει ανακοινωθεί ο προπονητής. Μισό λεπτό λίγο να... Και βέβαια μετά θα γίνει και συνέντευξη τύπου με την παρουσία του και θα αναλυθεί όλο το πλάνο της νέας χρονιάς. Θα σας πω και για τις μεταγραφές που έρχονται και για τους παίχτες που έχει κάνει ήδη πρόταση ο Άρης.
1: Γιατί ξέρεις για τις παίχτες εσύ?
0: Όχι τα ονόματα. Ξέρω ειδικά για το πεντάρι, για τον ψηλό.
1: Τι ξέρει δηλαδή?
0: Ότι ο ψηλός, ναι, που έχουν εντοπίσει και του έχει γίνει επίσημη πρόταση, το συμβόλαιο που του έχουν προτείνει είναι εφταψήφιο.
1: Μάλιστα. Λογικά θα είναι Αμερικάνος, καταλάβω, χωρίς να...
0: Από αυτό και μόνο μπορείτε να καταλάβετε και πού θα πάει το budget του Άρη τη νέα χρονιά, αλλά και το τι ομάδα πάει να δημιουργηθεί μετά και τις τελευταίες συναντήσεις του ΣΥΑΟ με τον Ζήση κάτω στην Αθήνα. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά ήταν από πιο μπροστά έτοιμα. Απλώς περιμένα να τελειώσει και η χρονιά επίσημα, εφόσον τελείωσε και η χρονιά πάλι με ένα ρεσιτάλ διαιτησίας, από ό,τι είχαμε να πούμε. Και βέβαια όλα αυτά...
1: Τα πούμε
0: για
1: αυτά.
0: Όλα, ναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι όλα αυτά θα διορθωθούν του χρόνου. Και δηλαδή το μπάτζετ της ομάδος και το αγωνιστικό κομμάτι θα διορθωθεί και το προπονητικό θα διορθωθεί και το παρασκηνιακό με διαιτησίες, ομοσπονδίες κτλ. Κτλ. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά σιγά σιγά. Εγώ έτσι σας έδωσα τα πρώτα, ναι, λίγο σκερτήματα και τις πρώτες ηλεκτροπληξίες λέγοντάς σας για τον ψηλό αλλά και για το θέμα του προπονητή που βέβαια έχετε ακούσει από το πρωί για το Σπανούλη. Τώρα δεν είναι το θέμα ποιος το είπε πιο μπροστά και τέτοια. Το θέμα είναι να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη και υπάρχει λόγος που θέλουμε οι περισσότεροι τουλάχιστον το Σπανούλη στον Άρη. Υπάρχουν και κάποιοι που προτιμούσαν κάποιον άλλο προπονητή. Και αν στο 10% που βάζω εγώ που απομένει δεν έρθει, υπάρχει από πίσω άλλος προπονηταράς που είναι το νούμερο 2, ναι, stand-by για να έρθει και είναι ο Αλιμπέγεβιτς. Λοιπόν, πάλι ένας νεαρός σε ηλικία, έτσι, δεν είναι 70 χρονών ούτε 60, φιλόδοξος και τα λοιπά, αλλά το Σπανούλης, Αντετοκούμπο, Σιάο, Ζήσης και όλα αυτά, καταλαβαίνεις
1: δηλαδή,
0: πώς θα κουμπώσουν.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε πάνω από 60, τι είμαστε?
0: Για προπονητή σε λέω ρε στο
1: μπάτι. Σε παρακαλώ τώρα. Είναι γεμάτο. Εμείς είμαστε τώρα. Πώς μας κάνεις έτσι ρε ψάκι?
0: Τι λέει ο Μάκης ο Φάντομ, τι λέει? Καλησπέρα, δώσατε λέει exit poll.
1: Δεν δώσαμε τίποτα εμείς.
0: Τι έξι πολλά να δώσουμε?
1: Όπως η προηγούμενη κομπή, ναι, μπορεί, τα παιδιά, μπορεί. Ναι, μάλλον. Δεν ξέρω το προπεριεχόμενο. Πάνω σε τι άραγε, δεν ξέρω αν... Πάνω σε τι? Αν θέλουμε το σπανούλι, όχι, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν. Α, ναι, πάνω στο θέμα ότι υπάρχουν και μερικοί. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μερικοί. Ναι,
1: λέω, ο καθένα είναι και τη γνώμη.
0: Αλλά...
1: εγώ τον θέλω διακάω. Εγώ είχα τι αμφιβολίε μου, Σάκη μου.
0: Ναι.
1: Λόγω του ότι υπέθετα ότι το μπάζα, από ό,τι λέγανε, θα είναι κοντά στα 4 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, αυτό εκτοξεύτηκε.
1: Ναι, ναι. Να... δεν ακούγανε ο Σπανούλης με αυτό.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Αυτό, ναι.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό έλεγα δεν πρόκειται
0: και να. Και η πρόταση του Σπανούλη είναι πολύ μεγάλη, αλλά και το μπάσκετ, μα... το μπάσκετ δεν... έχει φύγει πάρα πολύ ψηλά.
1: Κοίτα, δεν θα αρχόταν...
0: και συνετέλεσαν πάρα πολλά γεγονότα για να γίνει αυτό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ο Σπανούλης είναι ο καταλήτης για το μπάσκετ. Γιατί ο Σπανούλης από τη στιγμή που θα συμφωνήσει, ξέρει ότι το μπάσκετ θα είναι συγκεκριμένο. Κοντά στα 10.
0: Οι προπονητές αυτοί που είναι φιλόδοξοι και θέλουν να κατακτήσουν τίτλους κτλ., σου λέει ότι με αυτό το μπάσκετ. Μπορώ, με ένα τέτοιο budget μπορώ να κατακτήσω και να φτάσω εκεί. Με
1: όχι, ρε,
0: μικρά budget όχι, και με μιζέρια και με κακομοιριά και με τσιγκουνιά δεν γίνει.
1: Πρόσφατο παράδειγμα, Χαποέλ Τελ Αβίβ, έτσι.
0: Στο...
1: Εσάκη, ορίστε. Πρόσφατο παράδειγμα, Χαποέλ Τελ Αβίβ πριν δύο χρόνια. Με τον Ιτούδης, δεν ήταν. Με 8 εκατομμύρια budget πήρε, σκούπισε το EuroCup και.
0: Το σκούπισε μετά, στην κυριολεξία κιόλας.
1: Και μετά στη EuroLink διαπρέπει. Πάει καλά, δεν είναι πίσω ότι.
0: Έτσι, λοιπόν, έτσι, ναι. Πάμε λίγο να συγκεντρωθούμε, να τα συνοψίσουμε και να τα αναλύσουμε στη διάρκεια και βεβαίως θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο τη δεύτερη ώρα αλλά και το τι γίνεται στον ΑΣ για όλα τα θέματα όπως ξέρετε σε κάθε εκπομπή και βεβαίως θα πούμε και τα παρασκηνιακά και τα παραπολιτικά. Εδώ πέρα έχει και ο Νίκος κάτι που το έχω δει και εγώ και ναι. Θα το αναφέρει αργότερα. Πάμε λοιπόν τώρα έτσι λίγο να ακούσουμε ένα κομματάκι, ένα ηχητικό τραγουδάκι πολύ καλό και επανερχόμαστε.

είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: εκείνο το παιδί παντέχει.
1: Αυτό το παιδί παντέχει, λοιπόν, είστε τα παιδιά που αντέξανε και τώρα περιμένουμε τα καλύτερα για αυτή την αλήτικη αγάπη που έχουμε για τον Άρη. Και ξεκινάμε, λοιπόν, να μιλήσουμε για τον μπάσκετ και να αναλύσουμε τι θέλεις τώρα, πού θες να ξεκινήσεις.
2: Από το χθεσινό μάτς.
1: Ωραία, ξεκίνα να πούμε έτσι λίγα πραγματάκια για το τελείωμα της χρονιάς και να πούμε μετά τα μελλοντικά.
2: Εντάξει, ναι, η ομάδα εντάξει, έχασε ένα παιχνίδι μέσα από τα χέρια της. Γίνανε κάτι λάθη στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αλλά το κύριο γνώρισμα του μάτς ήταν η διαιτητική σφαγή που φάγαμε για άλλη μια φορά, η οποία ήταν απροκάλυπτη, έτσι, ειδικά αυτός ο Πουρσανίδης εδώ. Δεν ξέρω τι έχει πρόβλημα μαζί μας. Είναι σε πολλά μάτς που η διαιτησία ήταν καθαρά.
1: Να σου πω, είναι απλό αγόρι. Μπορεί να είναι αριανός όπως διαδίδεται και μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, και τα λοιπά οπαδικά. Αλλά τώρα είναι ένας καριερίστας. Και προκειμένου σε κάτι που τέλος πάντων είναι 50-50 ή είναι στο να πάρει μια απόφαση που θα γύρει πλάστικα, είναι αφισβητούμενο, δε παιδί μου, παίρνει την αντίπαλη ομάδα για να μην τον πούνε ότι δίθεν επηρεάζει από τα οπαδικά σου αισθήματα. Τώρα το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί κάποτε ήταν κάποιες ομάδες, όπως και ο Βορειάδες παλαιότερα, τώρα δεν είναι τίποτα, τώρα είναι καριερίστες και κοιτάνε πώς θα εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα για να παραμένουν στις θέσεις τους. Αυτό είναι.
2: Ναι,
1: είναι απλό.
2: Ξέρω, το ξέρω. Δεν είναι...
1: Ναι, όχι, εσύ το ξέρεις για τον κόσμο, το λέω.
2: Ναι,
1: το λέω για σένα.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα. Απλά εντάξει, είναι.
1: Μην περιμένετε ότι θα σφύριξει κάποιος.
2: Και τα προκάλυπτα όμως κάνω. Δηλαδή δεν είναι επίσης μια φάση αφισβητούμενη.
1: Εδώ ο Αγγελάκης που ήμασταν μαζί στην ίδια τάξη στο σχολείο, ο διαιτητής του ποδοσφαίρου, θυμάσαι που κληρώθηκε με στην Τούμπα και δήλωσε κόλλημα. Ποιος εσύ άλλος διαιτητής από άλλες που υποστήριζε άλλες ομάδες θα δήλωνε κόλλημα μέσα στο Χαριλάο? Δήλωσε ποτέ κανένας?
2: Όχι, όχι.
1: Εγώ θα παρακαλούσα να ήμουν διαιτητής και να με βάλουν να κληρωθώ μέσα στην Τούμπα. Να δεις τι έχει να γίνει, να πούμε και τι θα σφύριζε. Καμιά 23 πέναλτι να πούμε.
2: Εμείς είμαστε δυστυχώς υπεράνω σε πολλά.
1: Αλλά η δική μας όταν φτάνει εκείνη η ώρα, ή κόλλημα δηλώνουν και με τον Νίκο βρισκόμαστε και πολλές φορές, ας πούμε, έξω και τα λοιπά. Και το λέω, αυτό που έκανες για μένα ήταν το μεγαλύτερο λάθος. Άλλος περιμένει μια ζωή ολόκληρη για να του τύχει κάτι τέτοιο.
2: Σωστά.
1: Αλλά κοιτάνε την καριέρα τους και σου λέει προκειμένου να δημιουργηθεί θέμα, ας δηλώσω.
2: Δεν είναι αυτό το θέμα που λες, νομίζουν ότι είναι αριανού. Σιγά μην ξέρουν οι άλλοι τι είναι και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό το θέμα, επειδή ξτάχα ξέρουν ότι είναι. Όχι,
1: μα αφού κυκλοφορεί αγώνου στην πιάτσα, ότι είναι αριανό. Ναι, αλλά... έχει και μαγαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά.
2: Τώρα μπορεί να τα λένε οι άλλοι. Το θέμα είναι ότι οι άλλοι.
1: Όχι, δεν είναι ότι τα λένε οι άλλοι. Αυτό είναι γεγονό αγώνου.
2: Είναι γεγονό. Αν είναι αριανό.
1: Και εκεί που έχει το εξοχικό του και τα λοιπά και το μαγαζί του και όλα αυτά.
2: Ναι, κοίτα να δεις όμως, σε κάθε παιχνίδι σε παίζει άσχημα. Δεν είναι δηλαδή αυτό. Είναι
1: μα σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι έχει το κόμπλεξ παίζεις... μην τυχόν που τον πούνε κάτι.
2: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Ναι, αυτό δεν είναι. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για κάνει εξώθαλμα λάθη. Πώς το λένε δηλαδή.
1: Και καλά, δεν ξέρεις ότι όταν είσαι επηρεασμένος εκεί κάνεις τα πιο μεγάλα λάθη.
2: Κοίτα, άλλο το να ξέρει κάποιος ότι είσαι μια ομάδα και να είσαι αντικειμενικό στην κυριολεξία, να παίζει 50-50, όχι να δίνει ασπόρια στην ομάδα που αγαπά και άλλο να. Τσεκουρώνησε μέσα.
1: Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτός. Κατάλαβες. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα τι θα γίνει η ομάδα.
2: Του χρόνου αυτά θέλουν να εξαλειφθούν.
1: Αυτό σου είπα. Η ομάδα θα κοιτάξει τα πάντα του χρόνου. Πάει να γίνει μια μεγάλη ομάδα που δεν θα μπορεί να κάποιος να την πριονίσει.
2: Και στο παρασκήνιο, ναι, δεν μπορεί.
1: Τα πόδια ή τα χέρια από τέτοιες διαιτησίες.
2: Ναι,
1: του χρόνου θα σε σέβονται. Όχι απλώς περισσότερο, πάρα πολύ περισσότερο.
2: Δεν θα παίξει πιστεύω ρόλο και ο Σπανούλης γιατί...
1: βέβαια θα παίξει. Δεν θυμάσαι τότε πάντα, που λέγανε όταν ήταν στο Περιστέρι...
2: Ναι, ναι. Εντάξει, άνθρωπος είναι το στυλ. Δεν μας άρεσε, παιδί μου. Καλά, καλά, καλά.
1: Καλά τώρα, όταν έχεις μια προσωπικότητα στον πάγκο, ρε φίλε, και τέτοια προσωπικότητα μπορούν ο άλλος να σε αδικήσει.
2: Και ο διαιτητής θα το σκεφτεί δύο φορές τώρα, αν το Σπανούλη να το λέει το σπρεχάρι να πούμε, θα πει κάτσε, εντάξει, δεν γίνεται.
1: Μα θα ξέρει ότι μπορεί την άλλη εβδομάδα να μην παίξει. Και ξέρεις πόσα φραγκάκια παίρνουν αυτοί κάθε Σαββατοκύριακο που σφυρίζουν.
2: Πολλά λεφτά, εντάξει. Και αυτοί και στο ποδόσφαιρο και αυτά. Εντάξει.
1: Αυτό είναι, έχει καταντήσει επάγγελμα πια η διαιτησία. Δεν είναι χόμπι. Πάω να κάνω το διαιτητή γιατί θέλω να το παίξω δίκαιο.
2: Γι' αυτό και η εξάρτηση είναι μεγάλη, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν σε βάζει ο άλλος από την ΕΠΟ από εδώ να γίνει διαιτητής και βγάζω εγώ το μήνα 2-3 χιλιάδες στον αέρα,
1: Και ποιο, το μήνα, 2-3 χιλιάδες το ποδόσφαιρο παίρνουν σε κάθε αγώνα, γόρι μου. Ο διαιτητής παίρνει 3 χιλιάρικα. Στο λόγο, 3 χιλιάρικα παίρνει ο διαιτητής.
2: Βάλε και τα άλλα, βοηθό, βάρα.
1: Και πρόσεξε, παίρνει 3 χιλιάρικα να έρθει, πούμε, το Σαββατοκύριακο στο Χαριλάο, να έρθει Θεσσαλονίκη, δηλαδή το Σαββατοκύριακο το ποσοστά.
2: Πληρωμένα όλα, ναι.
1: Ναι, ξενοδοχεία, όλα αυτά και ξέρω εγώ. Μάσες κάψεις, όλα πληρωμένα. Πάνε τα τιμολόγια, ορίστε κύριε, φάγαμε αυτά ή πια με αυτά, πάρε και τα 3 χιλιάρικα το μίστου.
2: Είναι κορόιδο να μην παίξει ανάλογα με
1: τώρα, το τώρα, άμα ήσουν 20 χρονών, θα γινώσω διαιτητής.
2: Όχι, ρε, δε, να σου πω και τώρα και αυτό. Να σου πω και αυτό που λες τώρα.
1: Για μόνο παιδάκια που ψάχνουν για επάγγελμα, ορίστε.
2: Φίλε, έχει γίνει άκου να σου πω. Να σου πω και μια περίπτωση. Επειδή ο γιος μου ήταν διαιτητής στο μπάσκετ.
1: Ναι, πες.
2: Λοιπόν, και είχε πρόεδρο και
1: τους. Και εγώ πήρα το πτυχίο.
2: Είχε πρόεδρο και αυτού.
1: Έκανα και τη σχολή, κανονικά όλα. Ναι.
2: Πρόεδρο συνεργά ήταν στο Σύνδρομο Διαιτητών και αυτό που έπεσε χθε. Και ο αδερφός του.
1: Ναι. Τι, ποιος το έκανε αυτό τώρα. Λέγε εσύ, ρε.
2: Ήταν να πάει, ακούς, για να γίνουν διαιτητής γάμα εθνικής.
1: Ναι.
2: Ο γιος μου δεν μπόρεσε να γίνει τελικά.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, φίλε, με λέει τι μέσον έπεσε για να γίνεις γάμα εθνική, τώρα σου μιλάω. Ναι. Για διαιτητής μπάσκετ γάμα εθνικής. Μιλάμε για βίσματα τρελά.
1: Ναι.
2: Βίσματα τρελά.
1: Καταλαβαίνεις. Έχει και τίποτα στη ζωή χωρίς βίσματα.
2: Ναι, όχι. Θέλω να σου πω, είναι αυτό που λες. Κάνανε αγώνα άλλοι να πάνε.
1: Σπανούλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
1: Βάλ το μέσα βαθιά, αγόρι μου.
2: Ναι, ναι.
1: Άσε τώρα, δεν είπαμε τώρα. Όλα αυτά θα εξαλειφθούν.
2: Ναι.
1: Γίνεις η μεγάλη ομάδα, όπως πάει να γίνει τώρα με ένα μπάτζετ από αυτό που λέγαν στην αρχή, για να ενημερώνεται και ο κόσμος. Φύγαμε πάνω από το διπλάσιο.
2: Ναι. Έτσι θα καταλήξει σίγουρα.
1: Δηλαδή με όλη αυτή την κατάσταση που άλλαξε στη διάρκεια, δηλαδή ότι λέγανε σε αυτό το δεύτερο χρόνο που θα είμαστε στην ομάδα θα κάνουμε το συγκεκριμένο αυτό budget, θα κινηθούμε έτσι και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν αλλάξαν άρδιν.
2: Εγώ πιστεύω θα πάει.
1: Εντάξει, και για να κάνεις αυτή την πρόταση που κάνεις στο Σπανούλη, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόταση που έκανε ο Άρης στο Σπανούλη για να τον πείσει να υπογράψει, συν βέβαια το budget που του υπόσχεται ότι θα έχει η ομάδα και να μπορέσει να διεκδικήσει, ναι, το είναι Euro Cup.
2: Κοίτα, είναι πολλά λεφτά, φίλε. Αν βάλεις τώρα μανατζερικά που θα λύσει συμβόλαια παικτών, που θα πάρει καινούριου παίκτες, μιλάμε για να, μαζί με το μισθό του Σπανούλη και όλο το ταλαβέργο, πιστεύω θα ξεπεράσει σίγουρα τα 10-11 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αυτά τα ποσά ακούγονται. Εμένα βέβαια δεν με ενδιαφέρουν το ακριβώς το ποσό.
2: Ναι,
1: με ενδιαφέρει ότι θα είναι πολύ μεγάλο το budget. Άντε πάλι.
2: Ναι.
1: Το budget και τελείως διαφορετικό από αυτό που είχαν πρωτοπεί στις αρχές. Εντάξει, άλλαξαν λοιπόν οι καταστάσεις, άλλαξαν τα δεδομένα, έγιναν οι συναντήσεις οι πάρα πολύ. Να το πω έτσι, κάτω στην Αθήνα, πάρα πολύ κρίσιμες συναντήσεις με τον Σιάο και τον Ζήση πριν συναντηθούν με τον Μπουένο. Και βεβαίως η προτεραιότητα, να σας πω και αυτό, δόθηκε στον Άρη για την Euroleague, γιατί ο Άρης ήδη έχει και 3 χρόνια στο Eurocup. Ενώ κάποιοι άλλοι θα μπουν στο Eurocup σαν προτάρηδες και θα πρέπει να περιμένουν μια τριετία και αφήστε τώρα τι τους λένε τους άλλους και τι τους υπόσχονται και τι φούμαρα και παπά τους πουλάνε.
2: Α, δηλαδή ο Άρης το τέλος θα περιμένει πολύ καιρό ακόμα. Θα περιμένει ο καημένος ακόμα πολλά χρονάκια.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Όταν το λες αυτό έτσι, το σέρνεις το Άρη, ξέρω εγώ, με τρελαίνει. Και θα πάμε τώρα να πούμε έτσι και μερικά πράγματα για τον Σπανούλη και μετά θα πω και για τους παίχτες, που είναι 3 παίχτες τουλάχιστον που τους έχει γίνει επίσημη πρόταση. Και βέβαια πάμε και για πεντάρι, όπως σας είπαμε, 7ψήφιο νούμερο πρόταση, και βεβαίως για playmaker και γκάρ. Αλλά γκάρ όμως μιλάμε για φωνιά, όχι ένα απλό παίχτη. Τέλος πάντων, θα είναι 3-4 παίχτες που θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος με μεγάλα συμβόλαια, για να ανταποκριθούν και στις προσδοκίες που θα έχουν ο προπονητής, τέλος πάντων, που θα υπογράψει, να το πω έτσι.
2: Εγώ θέλω, φίλε, παίκτες.
1: Πες τώρα λίγο για να βρω κάτι,
2: έτσι,
1: που θέλω.
2: Φίλε, θέλω παίκτες ψημένους, επαγγελματίες. Killer, έτσι, να μην μασάνε στις κρίσιμες στιγμές. Και θέλω και να προσθέσει η ομάδα του χρόνου και δύναμη, γιατί φέτος είχαμε πολύ φλουριά, δυστυχώς. Κορμιά αδύνατα. Εντάξει, θέλω power του χρόνου. Θέλω και όλα, όλα μαζεμένα, ξέρεις τώρα. Να ξεφύγουμε από το φετινό και από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Εννοείται, γι' αυτό λέω, περιμένετε τα καλύτερα. Ναι. Δεν θα σας πω έρχονται τα καλύτερα αυτοί οι συνηθισμένοι. Ναι, ναι. Περιμένετε τα καλύτερα, δηλαδή ότι είναι κοντά πια τα καλύτερα. Πάρτε πάνω σας, όσοι είστε λίγο στενά, αρχίστε να εξοικονομείτε κάποια χρήματα για τα λίγα διαρκείας παραπάνω που θα κυκλοφορήσουν, γιατί τα 3.000 ήδη θα πουληθούν αμέσως στους ήδη κατόχους.
2: Εγώ δεν πιστεύω, πιστεύω το 99% να τα κρατήσει. Οπότε θα μείνουν ελάχιστα.
1: Ναι, και λέω, επειδή θα αυξηθεί ναι. λίγο η χωρητικότητα, μπορεί να βγάλουν λίγα διαρκείας
2: ακόμα.
1: Ναι, ετοιμαστείτε, ποιος θα προλάβει να τα πάρει. Τώρα, να μιλήσουμε και για το γήπεδο.
2: Ναι, ναι, και εκείνο είναι βασικό.
1: Όπως σας είπα, 49 χρόνια θα υπογραφεί για να έρθει στον Άρη. Βέβαια πρέπει να το υπογράψουν 9 φορείς, έτσι, του δημοσίου κτλ. Κτλ. Μέχρι και έγκριση από την Ευρώπη παίρνουν όλα αυτά για να παραγωγηθεί κάτι κρατικό σε μια ομάδα ή σε μια εταιρεία, τέλος πάντων. Από εκεί πέρα θα ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια. Θα αυξηθεί γύρω στις 1.000 θέσεις το Palais des Sports. Θα γίνει μια αλλοιώμενη κερκίδα εκεί στο κενό, που όλοι περιμένουμε επιτέλους αυτό το κενό να καλυφθεί, γύρω στις 800 θέσεις, και κάποιες άλλες θέσεις θα περισσέψουν από την αλλαγή των δημοσιογραφικών, από τα court side και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έτσι λοιπόν από 5200 θα πάει στα 6200. Αυτή θα είναι η... Βέβαια θα δημιουργηθούν και εστιατόρια και άλλα μαγαζιά γύρω στο χώρο, τέλος πάντων, του Palais des Sports, σε κάποια έτσι, ειδικά εκεί στο Κηλικείο θα αλλάξουν πολλά πράγματα, και γενικά γύρω γύρω θα κατασκευαστούν κάποια καταστήματα. Θα δούμε ένα διαφορετικό παλέ, θα δούμε όμως μια πάρα πολύ διαφορετική ομάδα. Πες, τι θες να πεις για να πω λίγο για το Σπανούλ.
2: Εντάξει, τώρα κοίτα να δεις, αυτό οι φορείς τώρα, φίλε Σάκη, δεν είναι.
1: Ξέρεις ρε παιδί μου, τα λέω απλώς ότι θέλει.
2: Ένα τηλέφωνο, μπαμ, πούμε, πούμε, ναι. Αυτά έτσι γίνεται, θέλει μια πίεση. Mm-hmm. Στην Ελλάδα όλα γίνονται, με ένα τηλέφωνο, ξέρεις. Είναι, τώρα αυτά, καθυστερήσεις και τα λοιπά, είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά εντάξει. Mm-hmm. Αν υπάρχει από το Υπουργείο Αθλητισμού πέφτει ένα τηλέφωνο και γίνει, πιστεύω θα τελειώσουμε γρήγορα και εκεί.
1: Μα ήδη γίνονται, εσύ, ναι, ναι, προχωράει, τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Απλώς το λέω ότι...
2: Ναι, τα μαγαζιά δεν κατάλαβα, πού θα γίνουν, ή χώρο. Τα μαγαζιά που λες πώς θα γίνουν.
1: Εκεί που είναι, σου λέω τώρα, το Κηλικείο, είναι να δημιουργηθεί ένα μεγάλο εστιατόριο. Μάλιστα. Τώρα τα άλλα, τους χώρους γύρω-γύρω όπως είναι το γήπεδο, τώρα θυμάσαι, αυτά όλα ήταν χώροι που τα είχαν κάποιες ομάδες που κάνανε γυμναστική, ενόργανη, κλειστό στίβο και τέτοια. Ναι. Όλα αυτά φύγανε, τελειώσαν αυτοί. Αυτοί από όλοι κάτω, μετακομίσανε.
2: Από κάτω. Κάτω από κάτω. Κλειστό, ξέρεις.
1: Το ξέρω, αφού το έχω δει κιόλας. Έχω πάει κάτω.
2: Ναι, έχω πάει και
1: όταν το είδα, είχα πάθει την πλάκα μου.
2: Και ναι, δεν το φαντάζω ότι είναι από κάτω. Ναι. Είναι ολόκληρο. Και από εκεί δεν νομίζω, δεν ενοχλούν αυτοί. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να φύγουν. Τέλος.
1: Τι.
2: Και από κάτω τι θα γίνει.
1: Φύγαν, σου λέω, όλες οι ομάδες. Τίποτα, σου λέω. Φύγαν όλες οι ομάδες. Τελείωσε το θέμα αυτό. Πήγανε στο Καφτατζόγλου και ψάχναν χώρους. Από εδώ και από εκεί. Το γήπεδο θα είναι καθαρά του Άρη. Τελειωμένο.
2: Άρα μπορεί να αξιοποιήσει και τον κάτω χώρο.
1: Τα πάντα μπορείς να αξιοποιήσεις. Το θέμα είναι και... εσύ τι θες να κάνεις.
2: Κάνει άνετα και γήπεδα μπάσκετ. Είναι και ψηλοτάβανο, ξέρεις, έχεις πάει.
1: Ναι.
2: Και στίβου του Άρη να κάνεις.
1: Αφού ο άλλος έκανε κάτω επί κοντό, σου λέω.
2: Ναι, ξέρω. Ναι,
1: για να κάνεις επί κοντό δεν είναι.
2: Ναι, είναι πολύ ψηλό. Μπορεί να κάνει και να δημιουργήσει στίβου του Άρη. Μια χαρά. Πολλά μπορεί να γίνουν. Με τη συνεργασία του ΑΣ, μια χαρά.
1: Θα μας τα αναλύσουν στη συνέντευξη τύπου που θα γίνει περίπου, είπαν, στις 15 Ιουνίου. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ.
2: Ναι ρε, πες τι είπες να πεις.
1: Ωραία, εγώ θέλω να διαβάσω εδώ πέρα κάτι.
2: Ναι, ναι.
1: Που θα... με αντιπροσωπεύει πλήρως για το θέμα του Σπανούλη, έτσι.
2: Ναι,
1: γιατί...
2: ναι, κάτι έχεις πει για το Σπανούλη. 10
1: εκατομμύρια budget και 1 εκατομμύριο ευρώ συμβόλαιο που προσφέρει ο Άρης ο Σπανούλης, σύμφωνα με πληροφορίες που αρχίζουν δειλά-δειλά να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ώστε να πιστεί ο ομοσπονδιακός τεχνικός να γίνει κάτοικος Αλεξανδρίου. Περιμένοντας να επιβεβαιωθούν ή να διαψευθούν οι φήμες, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, αν όντως ισχύουν τα ποσά που ακούγονται, μια δική μου, λέει, προσωπική εκτίμηση είναι πως το όλο θέμα γυρίζει γύρω από τη φιλοδοξία του Σπανούλη να συνδέσει το όνομά του και να γίνει το κεντρικό πρόσωπο μιας νέας εποχής για τον Άρη. Αυτή η νέα εποχή, λοιπόν, ναι, που σας λέω, έρχεται και είναι πολύ κοντά. Το συμβόλαιο του 1 εκατομμυρίου μπορεί να τα βρει και αλλού. Τη δυνατότητα να φτιάξει μια ομάδα εντελώς δική του, ίσως να μην του προσφέρουν πουθενά. Εν αναμονή, λοιπόν, των εξελίξεων και κλείνοντας, θα παραθέσω μια, τέλος πάντων, μια ιστορία. Ο Άρης είναι ένας σύλλογος που κουβαλά τεράστια ιστορία και ένα κόσμο που διψά να δει ξανά την ομάδα να ανεβαίνει εκεί που πραγματικά ανήκει. Και πολλές φορές για να αλλάξει πορεία μιας ομάδος χρειάζεται μια προσωπικότητα που να πιστεύει πραγματικά ότι μπορεί να μετακινήσει βουνά. Λοιπόν, εδώ θέλω να σταθώ. Αυτή την προσωπικότητα που την περιμένουμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στον αλφα-σίγμα και στο βόλεϊ και στο χάντμπολ και στο σκάκι και παντού. Αυτές τις προσωπικότητες είναι που σας λέω που απέκτησε η ΑΕΚ με Μελισανίδη και Ηλιόπουλο και κατάφερε μέσα από αυτή τη... ο Μέν Μελισανίδης να έχει την ΕΠΟ ένα διάστημα, ο Δε Ηλιόπουλος να τα βάλει κόντρα στο σύστημα σε Ολυμπιακού και πάω και να πάρει το πρωτάθλημα ενώ έχουν αυτοί οι δύο την ΕΠΟ. Ενώ σε εμάς τι λένε, έχει τους κακομύριδες και τους μίζερους, και ποιος θα έρθει στον Άρη να τα βάλει με τους άλλους τέσσερις. Ενέβρε μαλάκες, αυτό περιμένουμε. Έναν που να πει να έχει τα τέτοια και να πει ότι ναι ρε, θα έρθω εγώ και θα κάνω τον Άρη πρώτο. Όπως έχουν αυτοί τις φιλοδοξίες να κάνουν στο μπάσκετ τον Άρη ξανά αυτό εδώ που ήταν. Αυτή την προσωπικότητα που θα παρασύρει τους άλλους. Αυτή την προσωπικότητα που είχε κάποτε ο Ιωαννίδης και τα έβαλε με τα θηρία της Αθήνας τότε, με Καστρινάκη, Γιατζόγλου, Διάκουλα, Στεργάκο, Κοροναίο, Κόντο και τα λοιπά. Ο Παναθηναϊκός θυμάσαι πολύ καλά γιατί...
2: Πώς θυμάμαι, βέβαια. Στεργάκο, Βίδα...
1: Ποιος πίστευε τότε ότι ο Άρης το 79 θα πάρει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ? Κανένας. Το όδεσε όμως από παντού, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που συχαινόταν την ήττα και ήθελε συνεχώς να κερδίζει και να παίρνει τίτλους. Το ίδιο είναι και ο Σπανούλης της ίδιας ιδιοσυγκρασίας και προσωπικότητας. Συν όλα αυτά που είπαμε με τον Νίκο πριν, ότι ομοσπονδία, αυτά, διαιτησία και τέτοια δεν μπορούν να σε κάνουν το αυτά που σε κάνουν τώρα. Μόνο όταν έχεις ισχυρές προσωπικότητες δεν μπορούν να σου κάνουν τέτοια τα κοράκια.
2: Κοίτα, κακό σας, η αλήθεια είναι ότι αλλιώς βλέπουν τώρα οι σημερινοί διαιτητές των μίληση.
1: Θα σου ξέρεις τι γράφει εδώ. Νίκο, ζούμε, λέει, με Αριστοτέλη. Πες το, δώσε, όταν σου ήρθε, δώσε το μια.
2: Ναι, ναι.
1: Με Άριστο, πώς το λες.
2: Με τον Αριστοτέλη είναι λίγο δύσκολο να με δείτε, γιατί δεν έχω συναναστροφή με τέτοια, δεν μπορώ εγώ. Έχω αλλεργία με αυτούς εγώ.

0: Άντε, πήρε και το χειροκρότημα, είδες, το έβαλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, γιατί όταν το πετάει αυτό δεν μπορώ να κρατηθώ και με πιάνω τα γέλια. Πάω παρακάτω να διαβάσω, έτσι, γιατί μας δίνει πάσης αυτό το κομματάκι. Ο Σπανούλης, είτε ως παίκτης, είτε τώρα ως προπονητής, έχει αποδείξει ότι λειτουργεί ακριβώς έτσι, με πίστη. Βασικό πράγμα, το να έχεις πίστη ότι μπορείς να πετύχεις. Ένταση και μια νοοτροπία νικητή που δεν συμβιβάζεται. Αν τελικά οι δρόμοι του συναντηθούν με τον Άρη μας, αυτό που μπορεί να γεννηθεί στο Αλεξάνδρο δεν θα είναι μόνο ένα νέο αγωνιστικό πλάνο, θα είναι μια νέα νοοτροπία. Μια ομάδα που θα παίζει με καρδιά αυτό που θέλει ο κόσμος του Άρη και που θα θυμίζει ξανά το όνομα του Άρη και που προκαλεί ρίγη σεβασμού σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και όπως σας έβαλα και προηγουμένως το βιντεάκι αυτό που έπαιξε στην αρχή, είναι η ομάδα που θα ενώσει ξανά όλη την Ελλάδα. Εδώ ακόμα στην Ευρώπη τώρα πας, πας ρε παιδί μου, ναι, σε διάφορες πόλεις. Ναι. Και αν μιλήσεις ότι είσαι από την Ελλάδα και αυτά και ξέρω εγώ και αρχίζουν τα αθλητικά και τι ομάδες είσαι, Άρης, θα σε πει Γκάλης, Άρης και τα λοιπά.
1: Άμα πεις Θεσσαλονίκη, σε λένε Γκάλη. Το έχει δει ο γιος μου, έχει γυρίσει τη μισή Ευρώπη.
0: Τα λέω
1: και στην Ιταλία που πήγε και Ισπανία και πάντα. Μόλις έλεγε αυτό, Άρης. Και στην Ολλανδία που ήταν το ίδιο. Και το ξέρανε, γιατί ο γιος μου έπαιζε και βόλιο και μπάσκελο. Και διαιτητή στην Ολλανδία ένα φεγγάρι. Και μόλις συνομιλούσε που ήταν διαιτητή και σε μια ηλικία από 30 και πάνω, όλοι λέγανε για τον Γκάλη. Δεν υπήρχε περίπτωση. Για τον Άρη. Το ξέρανε όλοι.
0: Συνεχίζω λοιπόν. Ναι. Τελειώνει έτσι κι αλλιώς, δεν είναι και πολύ μεγάλο, αλλά εδώ θέλω να αναλύσω ορισμένες εκφράσεις και προτάσεις που έχει μέσα. Και τότε ίσως, λέει, ο κόσμος να αρχίσει να πιστεύει ξανά ότι οι μεγάλες βραδιές μπορούν να επιστρέψουν, ότι το γήπεδο μπορεί να γεμίσει ξανά με εκείνη τη μοναδική ενέργεια που μόνο οι Αριανοί ξέρουν να δημιουργήσουν στο πιο μπασκετικό γήπεδο της Ελλάδος. Αυτό, φίλε μου, ήδη έχει δημιουργηθεί μέσα στον Αριανό και το περιμένει με ανυπομονησία. Και με τρέλα. Γι' αυτό λέμε Σπανούλη, έλα. Μας έχει πιάσει τρέλα. Έλα να δημιουργήσουμε ξανά τον Άρη αυτόν της δεύτερης γενιάς, να το πω έτσι. Και τελειώνει και ότι η ιστορία μπορεί να ξεκινήσει να γράφεται με έναν άνθρωπο που ποτέ δεν φοβήθηκε να ηγηθεί όταν οι άλλοι δίσταζαν τελίτσες. Θα πω εγώ δίλιαζαν, που γενικώς κλάνανε μαλλί. Και ήτανε κουραδόπαστες. Γελάει ο Νίκος. Λοιπόν, κουραδόπαστες στον Άρη δεν θέλουμε. Θέλουμε τέτοιους ανθρώπους. Γιατί αυτοί μας λείπουν. Αυτοί θα μας κάνουν ξανά τέτοιοι άνθρωποι με προσωπικότητα, όπως ήταν ο Πεταλίδης, όπως ήταν ο Ιωαννίδης. Θα μας κάνουν ξανά μεγάλη ομάδα. Συν βέβαια, έτσι, με την χρηματοδότηση. Όπως και τότε υπήρχε ο Μπουτάρης, ο Μητρούδης, ο Μιχαηλίδης κτλ. Που χρηματοδοτούσαν. Όλα αυτά είναι μια συνύπαρξη. Δεν γίνεται ούτε μόνο με τα λεφτά και με κουραδόπαστες, ούτε το αντίθετο. Άντε, για να μην την ξαναπώ αυτή τη λέξη, να πούμε. Και μας πιάσουν τα γέλια. Γι' αυτό θέλουμε Σπανούλη και εγώ και ο Νίκος και οι περισσότεροι. Και ο Αλιμπέγεβιτς είναι πολύ καλός προπονητής. Και τη σέρβικη σχολή και νέο και φιλόδοξο και αυτό κτλ. Αλλά ο Σπανούλης έχει 5 πραγματάκια παραπάνω. Και βεβαίως και αυτός έχει μπει μέσα, να το πω έτσι, μέσα στη φιλοσοφία και στην νοοτροπία, ότι έρχομαι να δημιουργήσω κάτι μεγάλο, κάτι δυνατό, κάτι που θα ενώσει ξανά την Ελλάδα. Συνάμα με την εθνική που έχει και θα γίνει ένας κύκλος πάλι που θα ανοίξει όπως τότε άνοιξε και έκλεισε βέβαια με το τελείωμα εκείνης αυτοκρατορίας. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το δεύτερο κύκλο με όλα αυτά εδώ που συνεπάγεται και με όλα αυτά που μπορείτε να φανταστείτε και να κάνετε τους συνειρμούς σας. Γι' αυτό έχει γκαυλώσει και αυτός και θέλει να έρθει. Τώρα, το θέμα είναι ότι μέχρι το τέλος, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, να πάνε όλα καλά και βεβαίως και στη συνέχεια να πάνε όλα καλά, να μείνουν ενωμένοι όλοι αυτοί οι παρέα και εμείς σαν σύλλογος να παραμείνουμε ενωμένοι και να πασχίζουμε για το καλό του Άρη μας.

0: μεγάλωσαν.
1: Όλοι κάτι αγαπάμε λοιπόν. Και αυτό που αγαπάμε εμείς το ξέρετε όλοι. Γιατί είναι κοινή αγάπη μας. Και εμείς εδώ που μιλάμε και εσείς όλοι που ακούτε. Και όπως σας είπα να περάσω και στο μετά το προπονητικό, το γηπεδικό που μίλησα εδώ, να περάσω και στους παίχτες. Το Θανάση τον Αντετοκούμπο τον βλέπετε ότι συχνά πυκνά λοιπόν είναι σε αγώνες του Άρη και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, γιατί και αυτός ήταν στη συνάντηση κάτω στην Αθήνα. Λοιπόν, και ετοιμάζει τις εξελίξεις.
2: Εντάξει, ποιες εξελίξεις.
1: Τις μελλοντικές εξελίξεις στον Άρη και αυτός. Τώρα, έχουν γίνει προτάσεις, όπως σας είπα, σε παίχτες, επίσημες προτάσεις και τα λοιπά, και όχι μόνο σε παίχτες που μένουν ελεύθεροι, αλλά και σε παίχτες που έχουν και buy-out. Δηλαδή, ο Άρης είναι αυτό που ξέρετε, δεν έχει συνηθίσει ο Αριανός. Ο Αριανός περίμενε ποιοι θα μείνουν ελεύθεροι, να πάμε να τους τυπήσουμε είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο. Γελάει ο Νίκος. Και εκεί ξέρει ότι μείνει από τα σκουπίδια, ότι μείνει στη λαϊκή αγορά που πάνε κατά τις δύο οι ώρες. Κατά τις δύο ώρα να πέσουν οι τιμές και τέτοια. Κάπως έτσι ψωνίζαμε. Εντάξει, αυτές ήταν οι δυνατότητές μας. Έτσι ψωνίζαμε. Τι να κάνουμε τώρα, τι ώρα πήγε.
2: Παραπέντε, 9, παρατρία λεπτά. Εντάξει.
1: Εντάξει, θα τα αφήσουμε γιατί γέμισε και μηνύματα εδώ πέρα στο Viber και ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνετε μηνύματα και στο Viber και στο post και σε όλες τις εκπομπές. Πάμε δυνατά να σηκώσουμε και την αισιοδοξία και την ψυχολογία όλου του κόσμου, αλλά και το ραδιόφωνο, γιατί αυτό το ραδιόφωνο είναι μόνο που έχουμε. Επικοινωνιακά ο Άρης ξέρετε ότι είναι νηπιαγωγείο, είναι 0,1. Αυτό το επικοινωνιακό πότε θα το φτιάξουμε και ξέρετε για να το φτιάξουμε μην νομίζω ότι είναι με τα λόγια. Θέλει λεφτά κι αυτό. Και βέβαια μετά τους κατάλληλους ανθρώπους. Γι' αυτό και όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν εμάς στο πεταματό. Γιατί δεν υπάρχει επικοινωνιακό. Ούτε επικοινωνείς κάτω στην Αθήνα τίποτα. Ότι... Τώρα λοιπόν ο Άρης αρχίζει να ακούγεται και βεβαίως θα πρέπει να φτιαχτεί. Έγιναν και κάποιες συζητήσεις μέσα στον ΑΣ να αρχίσει να φτιάχνεται ένα τέτοιο τμήμα που να γίνει δυνατό και να αρχίσει ο Άρης να ακούγεται σαν μεγάλη ομάδα. Γιατί όπως σας είπα, μέχρι πριν από και το ΣΥΑΟ, μεγάλη ομάδα ήμασταν μόνο από τον κόσμο. Τίποτα άλλο δεν είχαμε. Πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε βέβαια και με τον μπάσκετ και με ποδόσφαιρο και με ΑΣ, αλλά και με μηνύματα που έχουν έρθει εδώ σοριδών. Θα βάλω ένα μικρό διαλυματάκι και θα πούμε και τα υπόλοιπα παιδιά στη δεύτερη ώρα.
3: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή

0: Την ίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα του τραγουδιού. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές.

0: Προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
2: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
3: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
3: Μεϊμάρης.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
5: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Και εμείς θέλουμε το EuroCup. Λοιπόν, πάω στον Άρτζη που λέει, γιατί θα ξεκινήσω κατευθείαν από τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Συνεχίζει να στέλνετε, να τα διαβάσω όλα. Ο Άρτζη λέει την ώρα που χτύπησε το τηλέφωνο, ρε, μόλις ξεκίνησε, λέει Αβραάμ, λέει άχαστο.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Αβραάμ, άχαστο λέει. Ο Βασίλης λέει, ωραία όλα αυτά για τον μπάσκετ, Σάκη, για το ποδόσφαιρο θα μας πεις, λέει, πού θα πάει το μπάτζετ και τι θα γίνει τη νέα χρονιά. Πού θα πάει το μπάτζετ, το είπε ο Καρυπίδης. Έσοδα, έξοδα. Τώρα βέβαια ο Καρυπίδης σήμερα λέει έτσι, αύριο λέει αλλιώς, το βράδυ λέει αλλιώς, το απόγευμα λέει αλλιώς, άστο τώρα. Αλλά εκεί θα κοιμαθούμε, Βασίλη, τι περιμένεις δηλαδή στο ποδόσφαιρο, δεν κατάλαβα. Μέχρι να βρεθεί κάτι. Θα βαδίζεις μαζί με τον Καρυπίδη. Βρέθηκε κάτι. Άμα βρεθεί κάτι που έχουμε την ελπίδα μας όλη την κρυφή πίσω, έτσι, εκεί που οι πιθανότητες μεγαλώνα ξαφνικά πέσανε, η κυβέρνηση σημασία δεν σε δίνει, οι άλλοι όλοι οι πολιτικοί σημασία δεν σε δίνουνε, προσπαθείς να βρεις τη λύση μόνος σου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, οι πιθανότητες τώρα έχουν πέσει. Σε μικρά ποσοστά ότι θα βρεθεί η επόμενη διάδοχη κατάσταση. Και έτσι λοιπόν πορεύεσαι με τον Καρυπίδη και με την ομάδα που θα φτιάξει.
2: Όσο δε, Σάκη μου, δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση, δεν υπάρχει για μένα προσωπικά. Δεν υπάρχει ούτε μέσο εκατομμύριο.
0: Πάμε στο Γιώργο. Ο Γιώργος λέει, καλησπέρα, στο Sport Time λένε ότι έκλεισε ο Σπανούλης, ο συντάκτης λέει, ο τάδε, να πούμε.
2: Καλά, πολλά site το λένε, δεν είναι.
0: Ναι,
2: ναι, ναι.
0: Εντάξει, και εμείς, και εγώ σας είπα εδώ πέρα ότι 90% ο Σπανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη. Σας έβαλα ηχητικά, σας έβαλα αυτά. Τώρα το λέει αυτός ο Sport Time, δεν μου λέει τίποτα αυτό. Να σου πω, γιατί και εδώ μπορεί να το πει και ο Σαλής και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι του σταθμού. Αλλά θα πούν αυτό ακριβώς και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν κάνει και ρεπορτάζ σαν δημοσιογράφοι και έχουν πάρει τα τηλέφωνά τους και τα τέτοια. Μέχρι να πέσει υπογραφή τότε μόνο και να έρθει γκαυλωμένος ο Σπανούλης, όπως σας είπα, που θέλει να δημιουργήσει όλη αυτή τη νέα εποχή στον Άρη, γι' αυτό το λόγο θα έρθει. Και βεβαίως συνάμα με την αύξηση του μπάτζετ και με τα εχέγγυα που παίρνει ότι θα ικανοποιηθούν όλες του οι απαιτήσεις. Αυτά άλλαξαν και μεγάλωσαν οι πιθανότητες για τους Σπανούλ και φτάσαμε να μιλάμε τώρα για 90% ότι θα είναι ο επόμενος προπονητής του Άρη. Σας διάβασα και το κείμενο αυτό. Τι
2: αν
0: είπες,
2: πήγαινε ο Σπανούλ και τον έλεγε σε θέλουμε μπάτζετ 4-5 εκατομμύρια, θα γελούσε ο άνθρωπος. Δεν το συζητάμε. Δεν έρχονταν.
0: Εννοείται. Έχει φιλοδοξίες και θέλει να έρθει εδώ να συνδυάσει το... Να το πω, ένα κομμάτι της καριέρας του με τη νέα εποχή στον Άρη που θα είναι κανονικότατη και έτσι όπως την ονειρεύεται ο κόσμος του και όπως την ονειρεύεται και όλη η Ελλάδα, μπορώ να σας πω, γιατί η συμπάθεια προς την ομάδα μπάσκετ του Άρη δεν έπαψε να υπάρχει σε όλη την Ελλάδα όταν ο Άρης θα ξανακατακτήσει κάποιο ευρωπαϊκό τίτλο, να δει τι έχει να γίνει, όπως τότε που βγήκαν ακόμα και στην Κύπρο έξω. Πάμε στον Νικόλαο. Και ποδόσφαιρο πιστεύω καλά θα πάμε. Λογικό είναι να φύγουν πολλοί παίκτες αφού είχαμε ρώσει 33 άτομα. Ναι, ποσοτικά ναι, σωστά. Το θέμα είναι ποιοι θα φύγουν, Νίκο μου. Ναι, ποιοι θα φύγουν είναι το θέμα. Γιατί το να διώχνεις πολλούς παίκτες από 33 άτομα και να κρατήσεις 25... Έτσι, δηλαδή να μείνουν γύρω στους 15 και θα πάρουμε γύρω στους 10 με 12 παίχτες, να ξέρετε, αυτό είναι πάλι το έργο. Το θέμα είναι ποιοι θα φύγουν, άμα θα φύγει ο Ράτσιτς, άμα θα φύγει ο ένας και ο άλλος που είναι, να σας πω για τον Καρέ, που λέμε ότι άμα φύγουν αυτοί οι παίχτες, εντάξει ο Καρέ είναι μέχρι τον Δεκέμβριο, έτσι,
2: ναι, ναι.
0: Γενάρη ας πούμε που είναι αυτό, μετά... Τι να μιλάμε δηλαδή για του χρόνου. Δεν πάει να φέρεις να πούμε και ολόκληρη καραβιά. Δεν μου λέει τίποτα εμένα. Εφόσον δεν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε ένα κορμό και να φτιάξουμε μια ομάδα έτσι όπως πρέπει. Μπορεί να λένε για Φούντα, μπορεί να λένε για το Φερνάντες τώρα κτλ. Εντάξει, καλοί παίχτες. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να κρατήσεις τους 5-6 καλούς που είχες φέτος, που δεν μπόρεσαν να δέσουν, που δεν μπόρεσαν λόγω των προπονητών που είχαμε, λόγω πολλών και της λειτουργίας της ομάδος, και σε αυτούς τους 5-6 να φέρεις άλλους 5-6 ποιότητας, να κάνεις μια εντεκάδα καλή και οι υπόλοιποι να πούμε να έχεις ένα γεμάτο ρόστερ. Αυτή είναι η ουσία στο ποδόσφαιρο. Και τι λέει μετά, κρατάμε το και με προσθήκες θα είμαστε πολύ δυνατοί. Ναι, αλλά τι θα κρατήσουμε από τον κορμό, αυτό είναι το θέμα. Άμα είναι να κρατήσω το Ντεχέρο, το Μεντίελ, το Φρίντερ και τέτοια, δεν μου λένε τίποτα αυτοί. Κατάλαβες. Σας είπα ότι ακόμα και τα τρία σεντερφόρ όπως είχε η ΑΕΚ, τρεις σεντερφοράρες, Ζίνι, Βάρκας, Γιώβιτς, έτσι και εσύ θα πρέπει να κρατήσεις, αν θες να κάνεις, Μωρόν, Καντεβέρε, Κουαμέ, πρέπει να τους κρατήσεις. Θα πεις, στα σεντερφόρ είμαι γεμάτος, τους έχω ήδη, κρατάω. Εμπλουτίζω τις άκρες που χρειάζομαι, γιατί ο Πέρεθ δεν έπιασε, και με Γκαρέ και Ράτσιτς και τα λοιπά και τα λοιπά αρχίζω και δέω. Και βεβαίως πίσω στην άμυνα που θέλουμε σέντερ μπακ, γιατί εκείνο το Φαμπιάνο τον καημένο τον έχουμε ξεζουμίσει, έχει βγάλει τη γλώσσα μέχρι τους αστραγάλους. Και το τι θα γίνει βέβαια και στη θέση του τερματοφύλακα, που είναι μια πάρα πολύ βασική θέση. Πάμε παρακάτω στο Χρήστο. Τι λέει ο Χρήστος? Σημερινή φωτογραφία, λέει, του ΣΥΑΟ, κάνε τον αυτοκράτορα, λέει, παγκόσμιο. Το καινούριο γήπεδο της Αριανάρας μας πρέπει να είναι 20.000 θέσεων. Οι λόγοι είναι πολλοί. Τα λεφτά πολλά που θα αποκομίσει από ένα τέτοιο γήπεδο. Ο Χρήστος, χωρίς να σας πω περαιτέρω λεπτομέρειες, ήταν κάτω στο ΟΑΚΑ, στο Telecom, που έγινε το Final Four.
2: Ναι.
0: Έχει πάθει την πλάκα του με το γήπεδο. 22.000 θέσεων νομίζω ότι είναι. Πάρα πολλά λεφτά. Σας είπα ότι φέρνει 25 εκατομμύρια έσοδα στο Γιαννακόπουλο. Μόνο 5 εκατομμύρια παίρνει από την ονοματοδοσία Telecom που λέγεται το γήπεδο. Telecom, και ξέρετε τι είναι η Telecom. Κρατική χορηγία που εδώ την έχουμε ξεχάσει. Για φέρτε λοιπόν μια κρατική χορηγία στο Palette Sport για του χρόνου. Να λέγεται τέλος πάντων κάπως έτσι, ναι. Και βεβαίως να είναι και τον Νίκος Γκάλης και όλα αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Για φέρτε να πέσουν και εδώ πέρα 5 εκατομμύρια να δεις τι γίνεται. Για να σας δω παλιολινάτσες, θα στείλετε τίποτα εδώ πέρα? Εκεί ξέρετε ΔΕΗ, ο ΠΑΠ, 7 ξέρω εγώ, όλα αυτά που είναι, έχει σχέση το κράτος, η ΔΕΗ, ο ΠΑΠ, η Τελεκόμ, ναι, η Κοσμοτέ, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, εδώ δυστυχώς, εντάξει.
0: Τι, η Κοσμοτέ το ταιριάξανε κιόλας και έχει και λίγο πρασινάδα και το πήγανε κατευθείαν και στο Παναθηναϊκό εκεί. Το άλλο λέγεται το γήπεδο στη Φιλαδέλφια, Alwin, πώς λέγεται τώρα που άλλαξε ο ΠΑΠ.
2: Στην Ελλάδα είναι δύο κράτη, δυστυχώς. Το λεκανοπέδιο της Αθηκής και η υπόλοιπη.
0: Τι λέει εδώ ο Γιώργος, κάτσε εδώ ένα μήνυμα το... Περίμενε, πού πήγαμε, και του Μάκη δεν
2: πέρασες,
0: είπα.
2: Πέρασες, ναι, πέρασες.
0: Ο Γιώργος, τελικά λέει πέμπτη στο μπάσκετ και στην μπάλα, για ποδόσφαιρο τα ξέρουμε, πάμε για 5-8 με οικογένεια Κάρη, μπάσκετ περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις για προπονητή και ρόστερ, όπως και το lifting στο παλέ. Καλή τύχη στο νέο Δέλτα Σίγμα του Αλφα Σίγμα Άρης. Θα κάνουν συνέλευση, λέει, με θέμα, όχι γενική συνέλευση, δεν θα είναι μόνο το βόλεϊ, για όλα θα μιλήσουν. Τίποτα άλλο δεν λέει η ανακοίνωση, δεν περιμένω εύκολα αλλαγή άμεσα στην ΠΑΕ, περιμένω εξηγήσεις για φιάσκο, λέει, στο γυναικείο πόλο. Στις 5 Ιανουαρίου που θα, Ιουνίου, Ιανουαρίου λέγω,
2: ναι, ναι.
0: Ιουνίου που θα γίνει γενική συνέλευση του ΑΣ, Δευτέρα θα είμαστε εκεί, θα μας τα πούνε όλα και για τους καινούργιους που μπήκαν και για αυτούς που φύγανε και το τι έχουν σκοπό να κάνουν τη χρονιά που έρχεται και για διάφορα τμήματα με το καθένα αναλυτικά θα μας πούνε πάρα πολλά πράγματα. Ο Μάκης, καλησπέρα φίλε μου Σάκη και Νίκο, καλή εκπομπή, ο πρόδρομος, να είσαι καλά αγόρι μου, προδρομάρα μου, μακάρα μου. Πάμε στον Αντρέα. Να ρε ο Αντρέας, το φιλαράκι σου. Καλησπέρα παιδιά από τον κατακίτρινο Πολύγυρο. Γεια σου ρε Αντρίκο. Οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές στο μπάσκετ από εδώ και στο εξής. Ο κόσμος είναι τρελαμένος και αδειμονεί πότε θα βγουν τα διαρχείας. Σπανούλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Βάλε την υπογραφή σου, αγόρι μου. Αυτό έχω να πω εγώ. Συνεχίζω με το μήνυμα του Ανδρέα. Ο κόσμος είναι τρελαμένος κατά δημονή, όπως είπαμε, που θα βγουν τα διαρκείας. Μακάρι και στο ποδόσφαιρο να είχαμε τις ανάλογες εξελίξεις. Με αλλαγή ιδιοκτησίας, έτσι ώστε όλος ο σύλλογος πλέον να αλλάξει στάτους σε όλα τα αθλήματα. Εκεί θα, στο ποδόσφαιρο θα είμαστε στην αναμονή. Stand-by που λέμε. Απόστολος. Νίκο, ζούμε με Αριστοτέλη να σε δούμε. Για καφέ να σε δούμε. Σάκη Αλάνη, Αριανάρα Κατερίνη. Γεια σου, ρε Απόστολε. Εσύ είσαι το μεγαλύτερο Αλάνη. Λοιπόν, ο Γιάννης από το Βόλο. Καλησπέρα, Σάκη και Νίκο. Έτοιμος ο Σπανούλης για τον Άρη μας. Με προσθήκες δυνατές θα τους τρελάνουμε. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος που σου είπα τι έγραψε. Συγγνώμη, λέει, αλλά με τέτοιο λεξιλόγιο αρνούμε να σας ακούσω. Όταν είπα εκεί τη λέξη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Διότι εμείς είμαστε λίγοι της λογικής. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αυτό πάλι, όταν το είχα ακούσει πιτσιρικάς. Ξέρεις, πήγαμε ρε παιδί μου εμείς τότε πιτσιρίκια, έτσι και στην κερκίδα εκεί να βρίσουμε. Και κάποιος τότε από το ΣΦΑΧ, μεγάλος η ηλικία. Όχι, όχι, μη λέτε τέτοια. Οι άλλοι εντωμεταξύ, όχι μόνο βρίζανε οι απέναντι, ξέρεις, εδώ πέρα να πούμε. Και τέλος πάντων, άντε, μην πω τώρα και πάμε σε άλλη αυτή. Και λέει, ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Και πέσαμε κάτω να πούμε από το γέλιο. Λέμε, τι λέει ο Μπάρμπας τώρα, άντε ρε Μπάρμπας.
2: Και όμως αυτό το μότο ήταν, ναι, για χρόνια.
0: Ναι, αυτό το φλόρικο να πούμε. Και έτσι πήγανε γενιές και γενιές με αυτό το φλόρικο. Και εμείς, όχι, εμείς είμαστε αριστοκράτες. Όχι, εμείς μη αυτό, όχι, εμείς μη εκείνο. Οι άλλοι συνέχεια ζητούσαν, να πούμε. Παίρνανε, εμείς καθίσαμε 50 χρόνια έτσι. Ρωτήστε, λέει, και τους επόπτες στη θύρα 2. Καλά. Το Γιώργο. Γεια σου, ρε Γιώργη. Άμα ρωτήσουμε τους επόπτες στη θύρα 2. Τι λέει εδώ ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Καλησπέρα. Το πρωτάθλημα του μπασχετικού Άρη το 1979 άλλαξε όλη την ιστορία του. Πάρα πολύ σωστά, γι' αυτό και το ανέφερα, Γιάννη μου. Μετέπειτα, λέει, ήρθε η έλευση του Γκάλη και του Γιαννάκη και η αυτοκρατορία. Το 1979 ο μπασχετικός Άρης είχε 49 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Περίπου όσα έχει και ο ποδοσφαιρικός Άρης να πάρει τίτλο γενικά. Ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος έχει σαν καραμέλα την ατάκα, πότε παίρναμε τίτλους, λέει, και τώρα είμαστε, λέει, χειρότερα. Ποιος γκασμάς το έχει αυτό εδώ, αγόρι μου, ποιος, πες μου με το όνομά του, να τον κράξω τώρα εδώ από τον αέρα, που μας έχετε πρίξει με εκείνο, δεν γίναμε αριανοί για τους τίτλους και ξέρω εγώ και μπούρδες. Και τώρα βλέπετε ότι έχει γεμίσει, με λέγανε οι άλλοι που βλέπανε το Final Four, είχε γεμίσει, λέει, στις καφετερίες παιδάκια που πανηγυρίζανε μόλις το πήρε ο Ολυμπιακός. Που στη Θεσσαλονίκη κάποτε δεν υπήρχε, δεν ακουγόταν κιχ. Λοιπόν, και τι λέω με αυτό. Ότι οι τίτλοι πολλαπλασιάζουν τον κόσμο,
2: ναι,
0: στις ομάδες.
2: Εννοείται.
0: Ο τίτλος τρέφει το σύλλογο. Το είχε πει και ο Σιώπης και μου είχε μείνει. Οι μεγάλοι σύλλογοι, λέει, τρέφονται από τους τίτλους. Και έτσι κάνεις και οπαδούς και έτσι δημιούργησες και εσύ οπαδούς σε όλη την Ελλάδα και κάνεις και συνδέσμους σε όλη την Ελλάδα επί την εποχής αυτοκρατορίας. Και στην Κύπρο και στον πύργο Ηλίας και στην Πελοπόννησο και στα νησιά και τέτοια. Γι' αυτό μην με λέτε βλακίες και δεν μπορώ να το ξανακούσω αυτό. Μπορεί κάποιος να γίνει έτσι γιατί είχε μια ωραία κερκίδα και ο γούσταρε που ήρθε στο γήπεδο και έγινε αριανός. Δεν πάει να πει ότι αυτό είναι η πλειοψηφία. Αυτό είναι η μειοψηφία. Το ότι φτιάχνεις αριανούς μέσα από την κερκίδα σου και μέσα από το λαό σου, αυτό είναι ένα ποσοστό συγκεκριμένο. Μην το έχετε για καύχημα αυτό και μην βρίσκετε δικαιολογία και πάτημα πάνω σε αυτό για να πείτε πρέπει ο Άρης να γίνει σύλλογος που θα παίρνει τίτλους. Τελείωσε το παραμύθι. Αυτό το λέγανε οι ανήμποροι παράγοντες που δεν μπορούσαν να κάνουν τον Άρη τέτοιο σύλλογο. Γι' αυτό και λέγανε αυτές τις βλακίες. Πάμε παρακάτω. Για να κάνει, λέει, τους αριανούς να μην έχουν απαιτήσεις στο ποδόσφαιρο και να μας μιλάει για ρεαλισμό. Έτσι ακριβώς, αγόρι μου, αυτό. Για να σου κόψουν τις απαιτήσεις. Να σε έχουν μικρό, καημένο και μίζερο. Είναι απλό. Δεν θα φάμε τον παπά τους. Άμα θέλεις εσύ που το είπες αυτό, ποιος δημοσιογράφος είναι, φάει μια φλωρόπαστα, για να μην πω την άλλη τη λέξη που είπα προηγουμένως, και έλα, άμα θες, πες μου πού θες να συναντηθούμε. Να μιλήσουμε ρε παιδί μου. Να σε πω εγώ βρε φλωρόπαστα αν χρειάζεται να παίρνει ο Άρης τίτλους ή όχι. Λοιπόν, ευτυχώς ο τεράστιος Ξανθός δεν είχε αυτή την άρρωστη νοοτροπία. Το 1979 πήρε το πρωτάθλημα και άλλαξε όλο το έργο. Φαντάζεστε να έλεγε ο Ξανθός το 1979, από το 1930 έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα, τι πρωτάθλημα ονειρεύεστε. Θα ήμασταν σαν τον Νιόνιο και τον Ηρακλή. Έτσι ακριβώς. Ο Ηρακλής, τότε με τον Χατζηπαναγή, να σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα, γέμιζε τα γήπεδα παντού. Λόγω του Χατζηπαναγή, έτσι και το ωραίο ποδοσφαίρο που έπαιζε η ομάδα, γιατί είχε και άλλους παίχτες.
2: Ναι, ναι,
0: πήρε ένα τίτλο, το 76 ένα κύπελλο, αυτό ήταν. Πού είναι τώρα ο Ηρακλής, εξαφανίστηκε. Πόσους φιλάθλους έχει, 300 παρά ένα. Αυτό είναι. Γιατί δεν κράτησε τον κόσμο αυτό? Γιατί δεν ήταν ένας σύλλογος που έπαιρνε τίτλους, δεν συνέχισε να παίρνει τίτλους κτλ. Κτλ. Ο Χατζηπαναγής έπαιξε, μετά τελείωσε, έφυγε. Γεια σας. Τελειώσαμε. Τι έχουν να δείξουν αυτοί στο μουσείο? Άμα πας στο μουσείο του Ηρακλή, τι να σε δείξουν? Το ένα κύπελλο το 1976. Ιστορικές ομάδες είναι όλες. Αυτές όλες που ιδρυθήκαν από παλιά είναι ιστορικές ομάδες. Είναι λέει νέο, είναι λέει μια ιστορική ομάδα. Εντάξει, καλά, όλες ιστορικές είναι. Ποιοι γράφουν ιστορία? Αυτοί που γράφουν ιστορία με τίτλους, αυτοί μένουν, να πούμε. Ποιος θα θυμάται, να πούμε, το Παναρκαδικό και το που κάποτε πέρασε ένα γύρο στο κύπελο και πήγε στα προημιτελικά ή είτε αυτά.
2: Ναι, και η Καστοριά πήρε ένα κύπελο.
0: Εσύ άμα δεν είχες 22 τίτλους στο μπάσκετ θα σε θυμότανε κανένας? Πάμε στον Αποστόλη. Καλησπέρα και καλή εκπομπή στα παιδιά μας στο Κίτρο Περατικό από Κατακίτρινο Χορτιάτη. Άντε δεν κρατιόμαστε για τα καλύτερα που φαίνεται πως θα έρθουν. Όχι φαίνεται, θα έρθουν, Αποστόλη μου. Συγχαθήκαμε τη μιζέρια και τη λουζεριά τόσα χρόνια. Μα και τα παιδιά μας, τα νεαρά, όλα αυτά τα παιδιά που είναι και στους συνδέσμους και που είναι στις κερκίδες και αυτά, όλα και αυτά περιμένουν να ξεσπάσουν παίρνοντας τίτλους και να βγουν και αυτοί να πανηγυρίσουν, να χαρούν, να γουστάρουν. Τι είναι λέει ο Προυσανίδης Αργιανός? Ναι, μπορεί να ήταν κάποτε, υποστήριζε μια ομάδα, το ξέρουν οι φίλοι του, οι παρέες του, αυτά. Πού να μην ήταν και δηλαδή, θα έβαζε και το Σάκοτα μέσα να παίξει μπάσκετ. Ναι. Το Μασέρ, το Νερουλά, το Βοηθό και βάλε τον Αποστόλη. Και έχει μια φωτογραφία μετά. Ο Θόδωρος, καλησπέρα Αλάνια από Ξάνθη, άντε να ακούσουμε και κάποιο ευχάριστο νέο για την ΠΑΕ. Μακάρι ρε φιλαράκι μου από την Ξάνθη, Θόδωρε, μακάρι να ακούσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, παιδιά, μόνο αυτό που σας λέμε εδώ και καιρό, μόνο συζητήσεις και επαφές γίνονται, δεν υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον, οι απαντήσεις είναι αρνητικές, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Καρυπίδης ο ίδιος είπε μακάρι να έρθει κάτι δυνατό και εγώ θα παραχωρήσω την ΠΑΕ, έχει υπογράψει και το χαρτί και περιμένουμε. Τι άλλο να σας πω, αυτό είναι.
2: Έρθουν, δεν υπάρχει. Αφού έχει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι αργανοί και λένε καλά είστε με τον Καρυπίδη, άσε με τώρα.
0: Πες τα.
2: Μην συγχυζόμαστε τώρα, άσε τώρα, είμαι στην πόλη γνωρίζομαστε.
0: Πες τα, τι.
2: Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ.
0: Αφού λένε αυτοί ότι είμαστε εντάξει, άρα είναι αυτό εδώ, ότι στη μιζέρια και εντάξει καλά είσαι στην πέμπτη θέση. Τι θες τώρα, μωρέ, θες και παραπάνω? Ναι ρε, θέλω παραπάνω. Θέλω παραπάνω γιατί έχω και κόσμο, έχω και γήπεδο, έχω και τα πάντα. Αυτά δηλαδή που έχουν όλες οι μεγάλες ομάδες. Και έχω και γήπεδο μεγάλο που μπορώ να το γεμίσω ανά πάση στιγμή. Γι' αυτό είμαι μεγάλη ομάδα. Ο Ατρόμητος μπορεί να γεμίσει το γήπεδο, ένα μεγάλο γήπεδο? Όχι. Ο Πανιώνιος μπορεί? Όχι. Πες μου ομάδες, ποιος μπορεί να τα γεμίσει τα γήπεδα? Μόνο 5 ομάδες μπορούν να γεμίσουν τα γήπεδά τους τα μεγάλα. Και μιλάω γήπεδο μεγάλο πάνω από 20.000. Έτσι, 20-25.000 ας πούμε όταν γεμίζει ένα γήπεδο. Δεν θα πούμε για την εκδρομή που κατεβήκαμε 30.000 στο ΑΚΑ και τέτοια, αφήστε τα αυτά.
2: Σαν και όσο υπάρχει αυτή η νοοτροπία στους παράγοντες του Άρη που είπαμε.
0: Αυτή η νοοτροπία είναι 50 χρόνια, από τον Καμπάνη και μετά. Όταν ο Καμπάνης είχε κάνει σκεπαστό, οι άλλοι δεν είχαν γήπεδο. Ο Καμπάνης έκανε σκεπαστό στο Χαριλάου και οι άλλοι δεν είχαν γήπεδο. Και καταντήσαμε από εκεί που είμαστε πρωτοπόροι
2: Επί του πρακτέου ο Μουσάκη βλέπεις ότι δεν γίνεται τίποτα.
0: Λοιπόν, επί του πρακτέου. Ναι, δεν γίνεται τίποτα. Μα αυτό το λέω στον κόσμο.
2: Δεν ενοχλεί ότι κανένας,
0: δεν ενδιαφέρεται κανένας και όλοι.
2: Και δεν ενοχλεί κανένας από αυτούς που πρέπει.
0: Φίλε, όχι, τους ενοχλεί. Απλώς αυτοί εδώ που ενοχλούνται πετάνε χαρταετό. Αυτό θα πεις. Ότι πετάνε χαρταετό, δεν ενδιαφέρονται.
2: Θέλω ονόματα και διευθύνσεις, είπαμε και άλλη φορά. Ονόματα και διευθύνσεις κάποιοι.
0: Όλοι. Τι ονόματα και διευθύνσεις, όλοι.
2: Όχι, πήγαμε εκεί και.
0: Α, ναι, ο ΑΣ. Μα εμελές. Θέλω ονόματα σαν εμελές εμένα. Τη Δευτέρα στον ΑΣ, δεν θα είσαι. Τη Δευτέρα. 7 η ώρα εκεί, κάτω από τη θύρα 3. Ας μας πούνε να πούμε σε ποιους πήγανε και ποιοι πετάνε χαρταετό. Να τα πούνε αυτά στον κόσμο.
2: Και άμα μας πούνε ότι αυτός ο συγκεκριμένος είπε καλά είσαι με τον Καρεπίδη.
0: Ωραία, άμπραβο. Ας πούνε. Ονομαστικά. Αυτοί θα πούνε. Αυτοί πήγαν και μιλήσαν. Εγώ δεν ξέρω με ποιους μιλήσαν. Δεν γνωρίζω εγώ σε ποιον πήγανε και το τι του είπανε και όλα αυτά. Εγώ ξέρω τι πήγανε. Λέει, κάναμε επαφές και όλοι μας γράφουνε. Εντάξει. Πέστε λοιπόν ότι πήγαμε εκεί, εκεί, εκεί, εκεί και μας γράφουνε.
2: Να πέσει γραμμή γιατί οι εκλογές έρχονται να γράψουμε κι εμείς.
0: Ο Μάκης, ο Φάντομ, εάν πάνε όλα κατευχήν και γίνουν αυτά που αναφέρεται για πολλωστή φορά, ο μπασκετικός Άρης θα σώσει τους απογοητευμένους από το ποδόσφαιρο. Τι λέει, α.
2: Ναι, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, δεν είναι λύση αυτό, Μουσάκη. Αυτό το φίλος που λέει.
0: Ναι, και σίγουρα για πολλωστή φορά θα δημιουργήσει και νέους οπαδούς και φίλους του Άρη. Ναι, εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε. Όλα τα νέα παιδάκια αυτό περιμένουν. Πώς θα γεμίσουν το παλέ να δουν τα ιδάλματά τους. Ο Νικόλας. Καλησπέρα, λέει στην παρέα. Αν και δεν ακούω συχνά πολύ, σας γουστάρω γιατί βγάζετε αυτή την αγνή αγάπη για τον Άρη μας και με χιούμορ πολύ. τον Αβραάμ, λέει και τα μάτια σας. ναι. Εντάξει, λέμε ρε παιδί, αφού και εμείς είμαστε οπαδοί όπως είσαστε όλοι σας. Βγάζουμε μια τρέλα για τον Άρη, πετάμε και τίποτα έτσι να γελάσουμε, πετάει και ο Νίκος εκεί το Άρη στο τέλος και ξέρω εγώ και...
2: Κάνουμε μια...
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο... Κάτσε λίγο να τα τερματίσω. Πάμε στον Παύλο. Γεια σου Σάκη και Νίκο, μόνο που σκέφτομαι ότι θα ζήσουμε έστω και λίγο από τις θρυλικές στιγμές που ζήσαμε μέσα στα... μέσα στο παλέ ανατριχιάζω και συγκινούμε. Έτσι ξαναχτίζεται η επόμενη γενιά για τον Άρη. Αυτό είπα, ο Άρης της επόμενης γενιάς, ο Άρης που θα ξαναενώσει την Ελλάδα, ο Άρης που θα μας κάνει να νιώσουμε ξανά περήφανοι και να κυκλοφορούμε με ψηλά το κεφάλι. Στο ποδόσφαιρο αν δεν υπάρξει διοικητική αλλαγή να κρατήσει τους ποιοτικούς παίχτες και να ενισχύσει την ομάδα με δοκιμασμένους παίκτες. Αυτό ξέρεις πόσες φορές το έχουμε πει, Παύλο. Και κάθε χρόνο λέγεται αυτό. Το θέμα είναι τι γίνεται. Μην τα ξαναρχίσουμε τα ίδια και τα ίδια. Και είπαμε ότι για να ξεφύγεις και εκεί από τη μετριότητα και από την πέμπτη θέση τη σταθερή που είσαι όλα αυτά τα χρόνια, θα πρέπει να έρθει κάτι άλλο, κάτι δυνατό που θα βάλει χοντρό χρήμα για να ανέβει το μπάτζετ. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο Καρυπίδης κάνει αυτό που μπορεί. Και είπε, βρέστε έναν πολύ δυνατό να δώσω την ομάδα. Τη μοίρα μας εμείς θα τη διαμορφώσουμε. Μπορούμε να βρούμε σαν σύλλογος. Αν μπορούμε να βρούμε, άμα δεν μπορούμε να βρούμε.
2: Δυστυχώς ο Άρης, σαν οργανισμός ο Άρης.
0: Δεν μπορείς τώρα να πεις κάτι. Εγώ σου είπε ότι εγώ πουλάω, υπέγραψε το χαρτί. Περιμένω να έρθει μία πρόταση, από εκεί και πέρα θα βαδίσω την ομάδα σύμφωνα να πούμε με τα έσοδα και έξοδα. Αυτά είναι τα καθέκαστα του ποδοσφαίρου. Ξεκάθαρα πράγματα πια. Έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ούτε ο Μίχλη υπάρχει, ορίστε.
2: Όχι, ναι, πες όπως ο Καρυπίδης είναι, τη δουλειά του κάνει. Δεν φταίει για μένα σε τίποτα. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να βρει.
0: Προχωράει την ομάδα, τι να κάνει.
2: Από τη στιγμή που δεν μπορεί να βρει έναν επενδυτή μέσω της κυβέρνησης, όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Εντάξει, ναι,
0: λοιπόν, είναι πάμε παρακάτω στο Δημήτρη. Το ποδόσφαιρο του χρόνου θα πάει πολύ καλύτερα από τις δύο τελευταίες χρονιές. Τώρα άνοιξε το ράδι, δεν ξέρω τι έχετε πει για προπονητή. Στην Αθήνα λένε ότι έχει κλείσει τον Ερυθρό Αστέρα. Καλά, εντάξει. Άστο. Δημήτρη, άστο αγόρι. Ποιος το είπε αυτό από την Αθήνα στον Ερυθρό Αστέρα? Πού το άκουσες αυτό? Πάμε στο Ντένις. Καλησπέρα, Αλάνια. Η πίεση του κόσμου για αύξηση budget και για μεγάλο προπονητή και παιχταράδες τελικά δεν ήταν και τόσο κακή για την ομάδα όπως λέγαν κάποιοι μετριοπαθείς. Σωστά. Πολύ σωστά. Μα στη δική σου μετριοπάθεια, σαν λαό, πατάνε οι άλλοι και λένε εντάξει, ρε, αυτοί τον τρώνε τον παπά, κάτσε εδώ, καλά είμαστε να πούμε.
2: Οι δημοσιογράφοι λέγανε μέχρι 4 εκατομμύρια και ναι, και έκανε τα χρήτα, σαν όπως λες αυτό. Σαν να μην ζητάτε πολλά.
0: Ναι, αυτό προσπαθούν να σε περάσουν.
2: Έδωσε 3 εκατομμύρια, ξεπαραδιάστηκε. Και εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια. Όχι, δεν γίνεται έτσι.
0: Γιατί οι περισσότεροι είναι φασονατζίδες, αγόρι μου. Αφού παίρνουν να πούμε από ΚΑΕ, ΠΑΕ, να πούμε και ΑΣ, παίρνουν να πούμε τα λεγόμενα και μας τα γράφουν. Τι μας γράφεις, ρε Γιαγλή? Εμείς έχουμε σένα για να μας πεις τι λένε. Το ξέρουμε τι λέει ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ. Το θέμα είναι εσύ τι έχεις κάνει ρεπορτάζ και το τι πρέπει να γίνει για τον Άρη. Και εσύ είσαι με τον κόσμο τώρα ή με τις διοικήσεις, να ξέρουμε.
2: Δυστυχώς με τις δικές είναι. Αντί να πει όχι, θέλω παραπάνω, το μπάζι δεν κάνει αυτό, θέλουμε να έχουμε παραπάνω σκαλοπάτι. Τι θα πει τώρα, ναι, και έτσι και γιουβέτσι.
0: Είναι δεδομένο ότι κλείνει ο Βασίλης, να προσδεθούμε και να είμαστε έτοιμοι, γιατί ως όρο έχει και παίχτες που θέλει να αποκτηθούν. Εννοείται. Γιατί ο κάθε προπονητής βασίζεται σε κάποιους παίχτες συγκεκριμένους, ότι με αυτούς μπορώ να κάνω αυτή την ομάδα με νοοτροπία νικητή. Δεν θα πάει να πάρει οποιουσδήποτε και γι' αυτό οι προτάσεις που έχουν γίνει σε παίχτες είναι συγκεκριμένες. Οι προτάσεις αυτές που έχουν γίνει. Επίσημες προτάσεις και περιμένουν να κλείσει ο προπονητής και μετά να ανακοινωθούν και αυτοί οι παίχτες που σας λέω. Οι παίχτες είναι έτοιμοι.
2: Που οι παίχτες ξέρουν ότι θα έρθουν με προπονητή του.
0: Ναι, εννοείται.
2: Παίζει ρόλο, Γιατί ένας παίχτης...
0: Βέβαια, αυτοί οι παίχτες, να ξέρετε, δεν θα χαθούν. Και στην περίπτωση και του Μπλαν Πι, δηλαδή του άλλου προπονητή που σας είπα, του Αλιμπέγεβιτς. Είναι συνεννοημένο ότι τους στέλνουν αυτούς τους παίχτες. Όλοι τους στέλνουν αυτούς τους παίχτες. Είναι παίχτες πάρα πολύ δυνατοί, μεγάλα ονόματα και βέβαια με πολύ μεγάλα συμβόλαια.
2: Εκεί μου να παίζει ρόλο όμως και προπονητής. Ένας παίχτης ο οποίος θα ξέρει αρθεί με τον Σπανούλη. Πιο εύκολο βγάζει την υπογραφή του.
0: Εννοείται, βέβαια. Βέβαια, εννοείται ότι σου λέει ποιος είναι εκεί προπονητής, τι project. Δεν βλέπεις ότι όλοι οι παίκτες που έρχονται λέει, α, ήρθα για το project του συλλόγου και ξέρω εγώ γιατί έχει τον τάδε προπονητή, γιατί θα διεκδικήσει τα κύπελα και αυτά. Τι να έρθει να κάνει όταν δεν έχει να διεκδικήσει τίποτα, απλά να συμμετάσχει. Πάνε σήκω στο τηλέφωνο να μην χτυπάει γιατί μου την έχει βιδώσει τώρα. Που παίρνει κάποιο συνέχεια να πούμε. Και... Λοιπόν. Μέσα χτυπάω, όχι εδώ, τα έχω μπλοκάρει. Κάτσε λίγο. Το αεροδρόμιο, να συνεχίσω με τον Ντένις, το αεροδρόμιο θα ζήσει ανεπανάληπτες στιγμές που δεν χωρεί ο νους. Όταν ο Mike James λέει πατήσει το πόδι στην πόλη του Θεού, Kill Bill, καλώς ήρθες. Γενικά θα έχουμε πολλά παρεδώσει με το αεροδρόμιο. Πάμε στον Γιώργο. Ο Γιώργος, τι λέει εδώ, καλησπέρα στο κέντρο Πειρατικού. Ήδη λέει από σήμερα τα έργα στο παλέ έπρεπε να είχαν ξεκινήσει ώστε να είναι έτοιμα με τη νέα σεζόν. Μπιλάρα λέει, έλα στον Αυτοκράτορα να ποτίσουμε όλη την Ευρώπη. Καταρχάς, αν φέρεις το Σπανούλι, με μισά λεφτά θα παρακαλάνε παίχτες Ευρωλιγκάτη να έρθουν να παίξουν. Πέρυσι, χωρίς παίχτες, μας είχαν πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του EuroCup. Φέτος, αν κλείσουμε Σπανούλι, θα μας έχουν πρώτο φαβορή για κατάκτηση. Στην Euroleague, αλλά έχει, ας μην παίζουμε. Και το άλλο, να σημειωθεί πόσο καταλυτικός ήταν ο ρόλος, θέλει να πει, απλώς δεν το γράφει, για την ύπαρξη φωνίας του Γιάννη Αντετοκούμπο. Ενώ ενδιαφέρον είχε επιδειχτεί και από Ερυθρό Αστέρα, όμως όλα δείχνουν ότι ο Άρης κατάφερε τελικά να κερδίσει τη μάχη. Και ο Ερυθρός Αστέρας τον ήθελε, το Σπανούλι και η Μπαρτσελόνα τον ήθελε και το Ντουμπάι. Τον ήθελε και η Χαποέλ τον ήθελε. Σε είπα, πάνε σε 20 το και θα το σπάσω. Δες ποιος είναι. Δες ποιος είναι. Μήπως είναι κανένας από το σταθμό. Λοιπόν. Και ναι, σας έλεγα για τις ομάδες. Και η Χαποέλ και η Ντουμπάι και ο Ερυθρός Αστέρας και η Μπαρτσελόνα ήταν από αυτές τις ομάδες που ήξερα εγώ τις, που είχαν αναφερθεί, δηλαδή, και ήταν ενδιαφερόμενος για το Σπανούλη, και μπορεί να είναι και κάποιες άλλες που δεν έχουν βγει προς τα έξω. Όλες μέχρι στιγμής, όλες τις προτάσεις, ειδικά του Μπάι και Χαποέλ, βέβαια τις απέρριψε από την αρχή, και λόγω εκεί της εμπόλεμης κατάστασης, και βεβαίως εδώ πέρα υπάρχει ένα project τελείως διαφορετικό που δεν μπορείτε να το βρει σε καμία ομάδα. Εδώ είναι, πάει να γίνει κάτι, να δημιουργήσει μια νέα εποχή, μια νέα γενιά με τον νέο Άρη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να το βρει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Στον Ερυθρό Αστέρα τι να πάει να κάνει, τι να δημιουργήσει?
2: Όχι ρε, εκεί δεν είναι, τι να βγει, να βγει το 10ο στην Ευρωλίγκα.
0: Πάμε στον Αριστείδη. Η Telekom είναι κρατική εταιρεία, αλλά δυστυχώς του γερμανικού δημοσίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, εντάξει, οκ. Ας είναι και το. Γιατί δηλαδή αυτοί τι νομίζετε, συνεργάζονται? Γιατί από πού παίρνει εντολές το ελληνικό κράτος? Δεν παίρνει εντολές από τις Βρυξέλλες, από Γερμανίες και τέτοια, και σε συνδυασμό γίνεται, να πούμε, όλο το αυτό. Το κράτος είναι μέσα παντού. Άλλο που έχουν δοθεί σε κάποιες εταιρείες. Είναι μέσα το κράτος και εδώ και εκεί και τα λοιπά, και πάντα έχει λόγο, να ξέρεις. Και εμείς κάτι τέτοιο θέλουμε. Δεν πειράζει. Ας δώσει και την Telekom, μας πει, διαφημίσου και στη Θεσσαλονίκη λίγο. Ο Γιώργος, δεν είναι κρατική η Deutsche Telekom, ρε παιδιά? Ποιος? 30% έχει το γερμανικό δημόσιο και όλο το άλλο είναι σε ιδιώτες. Κακά τα ψέματα. Μακάρι να μην έχουμε δοσοληψίες με δημόσιο και με κόμματα. Μακριά από αυτή την οτροπία. Κοιτάξτε τώρα, εσείς βλέπετε τη βιτρίνα, δεν ξέρετε από πίσω τι γίνεται και πόσο επηρεάζονται όλα αυτά εδώ, όλες αυτές οι χορηγίες. Μην μιλάτε έτσι, και τώρα κολλήσατε με αυτό ότι δεν είναι κρατικό. Δηλαδή τώρα, άμα θέλει το κράτος, δεν μπορεί να σου δώσει τέτοιες εταιρείες να διαφημιστείς, αυτό μου λέτε?
2: Εδώ από το δημόσιο συνθήκη.
0: Ακόμα και ιδιώτης να είναι, αυτός ο ιδιώτης ταΐζει τους πολιτικούς.
2: Το δημόσιο ρεσάκι ταΐζει, συντίζει επιχειρηματίες τώρα εδώ και χρόνια τώρα.
0: Εντάξει, τα λέω στους ανθρώπους τώρα για να.
2: Τι με λες τώρα? Όλοι οι επιχειρηματίες το παίζουν μάγκας με λεφτά του δημοσίου τώρα. Άσε το παραμύθι τώρα.
0: Ο άλλος έχουν βγάλει κάτι φωτογραφίες, λέει, Βασίλη, έλα, λέει, πηδάω. Μην τρώτε τον παπά. Όλες αυτές οι εταιρείες μπορεί να αγοράστηκαν από άλλους, είτε από ιδιώτες και τέτοια, αλλά όλες καθοδηγούνται. Πάρτε το χαμπάρι, μην είστε τόσο. Νάτι, μην πω. Λοιπόν, τι να βρεθεί, ρε Σάχη, λέει, ψάχνει κανείς να βρεθεί? Ψάχνουν, ρε φίλε, ψάχνουν, αλλά οι δυνατότητές τους είναι μόνο. Είχαμε να πούμε και είχαμε να λέγαμε. Αυτές είναι οι δυνατότητες τους μέχρι εκεί. Ότι ψάχνουν, ψάχνουν. Αλλά το θέμα είναι να μπορέσει να τελειώσει μια δουλειά. Το να έχεις τις δυνατότητες. Εμάς οι παράγοντές μας τόσα χρόνια είχαμε να πούμε και είχαμε να λέγαμε. Καταλάβατε? Γι' αυτό και δεν γινόταν τίποτα. Μόνο μπλα μπλα και αρώματα και τέτοια. Τώρα το τι θα γίνει θα φανεί. Τώρα αυτοί αναλαμβάνουν δράση, υποτίθεται, από φέτος που ξεκινάει και η νέα αγωνιστική χρονιά κτλ. Ξεκινήσαν βέβαια συζητήσεις από τον Ιανουάριο, από τότε που δόθηκε η πρώτη συνέντευξη τύπου, το ΑΣΥΓΜΑ, και είπαμε ότι έχουμε και το δέλεαρα του γηπέδου. Και εδώ θέλω να πω κάτι αυτό, τώρα για τον ΑΣΥΓΜΑ. Ο ΑΣΥΓΜΑ ο δικός μας, θα το πω εδώ στον αέρα τώρα, γιατί δεν ακολουθεί μια πορεία ώστε να ψάξει να βρει, τουλάχιστον όπως ψάξαν να βρουν οι άλλοι, κάποιον να κάνει το γήπεδο στην Τούμπα, ασχέτως αν έχει την ΠΑΕ ή την ΚΑΕ και αυτά. Με το Μιστακίδη, όταν ήρθαν αυτοί σε συμφωνία, ο Μιστακίδης δεν ήταν τίποτα. Απλώς βρέθηκε ένας επενδυτής και σου λέει: εγώ έχω, ρε φίλε, τα κεφάλαια να σηκώσω το γήπεδο. Έτσι. Ναι. Μετά επενέβη ο Ρώσος, okay, είναι η μανούρα κτλ. Εμείς εδώ έχουμε το τεμάχιο αυτό που μας έχουν δώσει και μπορούμε σαν ΑΣΥΓΜΑ, γιατί και το Χαριλάο ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ, να γίνει όπως έγινε στο Βοτανικό. Με έναν επενδυτή ξεχωριστά, ασχέτως αν έχει ΠΑΕ ή ΚΑΕ. Η ανάπλαση που λέμε μπορεί να γίνει και με ένα επενδυτικό σχήμα, ας το πούμε, που θα σκεφτεί μόνο να κάνει αυτή την κατασκευή. Δεν χρειάζεται να. Εμείς σαν ΑΣΥΓΜΑ, ρε παιδί μου, θέλουμε κάποια κεφάλαια και να σηκώσουμε αυτό εδώ. Θα κάνουμε εκεί εμπορικά κέντρα. Τώρα θα μου πεις, Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ έτσι.
2: Μα άμα δεν βάλεις αυτό, πώς θα έρθει επενδυτής? Εγώ το 100 φορές έχουμε πει. Δεν μου λες κάτι, μια ερώτηση. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Ναι,
2: στην Deloitte, στην έκθεση, αυτό που λέτε. Ναι. Είναι μέσα αυτό το γήπεδο?
0: Βέβαια είναι, ρε φίλε, αφού έχει γίνει και μελέτη.
2: Είναι γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Έχει, γι' αυτό λέω εγώ τώρα. Μάξε. Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν γίνεται όλα να γίνουν αμέσως. Τώρα ο ΑΣ αυτό. Καλά, ρε, δεν το σήκω στο τηλέφωνο, με εκνευρίζει τώρα.
2: Κύριε, αφού ήταν τέτοιο.
0: Ποιος ήταν?
2: Τίποτα, κανένας δεν μίλησε. Πώς θύπησε τώρα?

0: πλήρων.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στον ΑΣ τι έγινε, λέει, μπήκαν οι άνθρωποι του Καρυπίδη. Άνθρωποι του Καρυπίδη να μπουν στον ΑΣ. Γράψε ποιους εννοείς ρε εσύ, Βασίλη, μην πετάς έτσι τώρα μόνο σπόντες και αυτά άνθρωποι του Καρυπίδη. Πες ποιοι. Ποιοι μπήκαν στον ΑΣ από αυτούς εδώ που αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΣ, πες μας.
2: Ποιοι είναι. Ότι
1: μην λέτε μόνο πετάτε κάτι στον αέρα.
2: Άλλοι λένε ότι αυτοί που φύγανε ήταν αυτοί του Καρυπίδη.
1: Ναι, ναι, άλλοι λένε ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο. Άντε, τώρα μιλήσουμε. Καλησπέρα σας, Χρήστος από την Κιτρινό Μαυριέδεσα. Ο Άρης μας θα αλλάξει και θα μεγαλώσει όταν μεγαλώσουμε πρώτα εμείς. Σωστό. Οι ίδιοι μέσα μας να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον Άρη. Νοοτροπίες τύπου Άρης δεν γίναμε για τους τίτλους. Το μπάτζετ του χρόνου στον μπάσκετ θα είναι 4 εκατομμύρια maximum. Η φετινή χρονιά είναι μεταβατική κτλ. Μικραίνουν το σύλλογό μας. Μπράβο φίλο μου, μπράβο, έτσι αγόρι μου, έτσι λεβέντη μου, συνεχίστε έτσι με αυτή την νοοτροπία και βγάζοντας αυτές τις εκφράσεις που πολύ σωστά αναφέρει ο Χρήστος από το λεξιλόγιο σας. Εδώ δεν ήρθαμε απλά να κάνουμε εκπομπή για να λέμε ο Άρης πήρε αυτόν, ο Άρης πήρε εκείνο, θα κατέβει 4-4-2, 5-3-2, 4-4-1-1 και ξέρω εγώ και τέτοια. Εδώ πρέπει να γαλουχίσουμε όλο αυτό εδώ το, να το πω, όλη την οικογένεια Άρης με μια νέα νοοτροπία και να φύγουν αυτά εδώ που μας έχουν περάσει τόσα χρόνια, να φύγουν από το λεξιλόγιο, όχι μόνο από τη σκέψη και από το λεξιλόγιο. Γιατί πρώτα το σκέφτεσαι και μετά το, βέβαια μερικοί εξτομίζουν μερικά χωρίς καν να σκεφτούν, τους έχει γίνει συνήθεια. Και πολύ σωστά εδώ τα ταξινομεί ο Χρήστος και τα επαναλαμβάνω. Αυτά εδώ που πρέπει να διαγραφούν παντοτινά από το λεξιλόγιο των Αριανών. Άρης δεν γίναμε για τους τίτλους. Δρόμο. Το μπάτζετ του χρόνου στο μπάσκετ θα είναι 4 εκατομμύρια maximum. Δρόμο κι αυτό. Φτάνει σε διψήφιο. Γελάει ο Νίκος. Ναι, γιατί αυτό το λέγανε όλη τη χρονιά. Προσπαθούσαν να το περάσουν. Και λέγανε οι πιτσιρικάδες. Άσε εμάς τώρα. Οι πιτσιρικάδες. Τι εσάκι με λέγανε, πλάκα κάνουμε, λέει, τι τέσσερα, λέει, τι να κάνουμε με τέσσερα και πού να πάμε με τα τέσσερα. Και εσείς νομίζετε ότι τα λέτε αυτά στον κόσμο και ο κόσμος τα χάφτει. Ρε, καταλαβαίνετε ότι ο νέος κόσμος, τα νέα τα παιδιά δεν μπορούν να διανοηθούν τον Άρη μικρό. Γαλουχήθηκαν με έναν Άρη μεγάλο. Δεν μπορείτε εσείς τώρα να τους μικραίνετε τον Άρη μέσα στα όνειρά τους, στα μυαλά τους. Δεν τα τρώνε αυτά. Θέλετε να ξαναπώ τη λέξη τώρα, να πούμε τι είσαστε. Και η φετινή χρονιά θα είναι μεταβατική. Ναι, κάθε χρόνο η επόμενη χρονιά θα είναι μεταβατική. Η φετινή χρονιά θα είναι μεταβατική. Μας τα έχετε κάνει αερόστατα. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε σε κάποιες λογικές συνθήκες, σε κάποιες λογικές χρονιές. Ναι, να τα ακούσω. Αλλά δεν γίνεται να τα ακούω κάθε χρόνο. Αυτή είναι η διαφορά, ότι εμείς εδώ στον Άρη τα ακούμε κάθε χρόνο. Δεν γίνεται.
2: Και όταν έχεις και άλλο ιδιοκτήτη, αυτή είναι η πλάκα. Ναι. Να τα λες όταν έχεις.
1: Ναι, άμα έχεις τον Ρουσιαμάνι που είχες, εννοείται.
2: Βέβαια.
1: Τι θα πεις, αφού.
2: Μετρημένα κουκιά ήταν.
1: Ο άνθρωπος ήρθε για να σώσει μια κατάσταση και να κάνει. Και δικαιολογημένα. Τώρα δεν μπορείς να πεις όμως αυτά τα πράγματα. Και όταν βλέπεις ότι οι άλλοι, να πούμε, συνεχώς προοδεύουν και συνεχώς επενδύουν και τέτοια. Και δεν είναι μόνο αυτός ο σύλλογος να επενδύσει στα αγωνιστικά, πρέπει να επενδύσει και σε εγκαταστάσεις. Τα μεγάλα γήπεδα θα φτιάξουν με τις μεγάλες ομάδες. Γι' αυτό βλέπετε ότι η Ευρώπη και εδώ βέβαια στην Ελλάδα και στην Αθήνα συνεχώς φτιάχνουν
2: γήπεδα. Δεν μπορείς να μεγαλουργήσεις μελλοντικά με γήπεδο 6.000, άμα δείξεις λιγότερο 15.000. Δεν γίνεται.
1: Πάμε στον Κώστα. Τι λέει ο Κώστας, φέτος έχουμε ζήσει στον πάγκο, λέει, σε σεβάστηκε κανείς? Είχαμε στην μπάλα το Χαριστέα, μας είχε σεβαστεί κανείς? Δεν σε σέβονται επειδή έτσι γουστάρουν και μπορούν να το κάνουν. Όποιος και να έρθει στον πάγκο δεν θα σε σέβονται πάλι, τα ίδια θα έχουμε. Όχι, λάθος κάνεις φιλαράκι. Λάθος κάνεις Κώστα μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες. Αυτούς που αναφέρει στον πάγκο, όταν από πίσω δεν υπάρχει background, και ποιο είναι το background, ο ιδιοκτήτης, δεν πάει να βάλεις, να πούμε, στον πάγκο και το φλούφλι και το λούλι και το μούλι και το όποιο θέλεις. Δεν θα φοβηθούν αυτόν που είναι στον πάγκο. Θα φοβηθούν αν έχεις δυνάμεις να τους τιμωρήσεις και να μην παίζουν στα επόμενα παιχνίδια οι διαιτητές. Αυτό είναι που θα τους τσούξει. Όταν ξέρουν ότι θα μείνουν ατιμόρυτοι, δεν έχουν κανένα θέμα. Όταν την άλλη Κυριακή θα πάνε να ξαναπάρει τα 3.000 να... Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ πάντως λέω ότι αν έρθει, λέει ο Σπανούλης, πρέπει να πάμε κανένα 5.000 στο αεροδρόμιο να πέσουν τα τσιμέντα και αυτός να πάθει σοβαρό σοκ μαζί μας. Σε αυτό συμφωνούμε. Και ξαναστέλνω, λέει, σε ποιους δημοσιογράφους αναφέρεστε, γιατί και στο σταθμό τέτοια ιτοπάθεια υπήρχε και μη βιάζεστε. Τι λέει? Τι να βιαστούμε, για ποιο θέμα, δεν κατάλαβα. Μίλα λίγο πιο συγκεκριμένα για το δεύτερο, Κώστα. Πάμε στον Παναγιώτη. Σάκη λέει, το τι πάταγο θα κάνει πρόσληψη Σπανούλη δεν περιγράφεται. Εννοείται. Πολύ σωστό. Βεβαίως και θα κάνει πάταγο.
2: Αφού μια φορά χτυπάει.
1: Πάνε, πάνε. Πάνε, πείτε δεν στο κάνει. Εδώ λέει στην Πάτρα όλοι σε αναμένα κάρβουνα, λέει, είναι. Και από τις υπόλοιπες ομάδες. Χάσανε, λέει, τη χαρά τους με την προοπτική ότι θα έρθει ο Σπανούλης στον Άρη. Βέβαια, φέρνεις χαρά στον κόσμο σου και βεβαίως φέρνεις απεσιοδοξία στους άλλους. Γιατί σε βλέπουν ότι δυναμώνεις και σε λέει, οχ, αμάν, ξυπνήσανε αυτοί εκεί πέρα. Και άλλος αντίπαλος στην πίτα που θα πάρει κομμάτι. Και τι κομμάτι θα πάρει ο Άρης μεγαλώνοντας και φτιάχνοντας ομαδάρα. Ξέρουν τι εστί Άρης στο μπάσκετ. Αν δηλαδή στο μπάσκετ μπορείς να φτιάξεις γρήγορα ομάδα και να βρεθείς στο προσκήνιο και στα ευρωπαϊκά σαλόνια και στις διεκδικήσεις τίτλων, στο μπάσκετ είναι σε πολύ λίγο διάστημα αν πέσει το κατάλληλο χρήμα και φέρεις τους κατάλληλους ανθρώπους. Στο ποδόσφαιρο θες περισσότερη δουλειά, εννοείται. Γιατί εκεί δεν έχεις και το background, ούτε και το ιστορικό, ούτε και την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο, για να έρθει κάποιος εμάς τώρα εδώ να δώσει συνέντευξη τύπου και να πει, εγώ τον Άρη ήρθα για να τον κάνω πρώτο, δεν ήρθα απλώς εδώ να αλλάξω τη διοικητική κατάσταση. Θα πρέπει να είναι πολύ δυνατό άτομο, σαν και αυτό που σας διάβασα για το Σπανούλη. Κάποιος που δεν θα διστάσει να μετακινήσει βουνά. Τέτοιον άνθρωπο πρέπει να βρούμε. Έναν άνθρωπο που θα παιχτάνεται την ήττα. Και σας έφερα και παράδειγμα πρόσφατο του Ηλιόπουλου. Θέλετε και πιο αυτό, του Μελισανίδη. Τέτοιους χρειάζεται ο Άρης για να τα βάλει, να τα βάλει με όλους και με όλα. Τι λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα του Λεβέντης? Χάσανε τη χαρά τους, λέει, με την προοπτική ότι θα έρθει ο Σπανούλης. Μια τέτοια μετακίνηση θα διαφημίσει και θα προβάλλει τον Άρη μας σε όλη την Ευρώπη. Άλλοι χάνουν τη χαρά τους και εμείς τον ύπνο μας μέχρι να ανακοινωθεί. Έτσι ακριβώς, Παναγιώτη. Εγώ θέλω, λέει, τι λέει ο Γιώργος, εγώ θέλω, λέει, διευθύνσεις και ονόματα, γιατί η ρώσικη λύση, ακούσατε τι είπε, όποιος μας γράφει, λέει, θα έχει γαργάλιμα και στρατιωτικό περίπατο. Ναι, ο άλλος, ξέρεις ποιον αναφέρει, ρε, αυτόν εδώ που με είπες, που μίλησε, ναι, και είπε ότι άμα, λέει, ναι, θα γίνει, λέει, αυτό με το λιμάνι,
2: ναι,
1: ο ένας με τον άλλο θα μαλώνει ποιος θα πάρει το λιμάνι, ο ένας θέλει να το κρατήσει, ο άλλος θέλει να το πάρει,
2: Κυριάκο,
1: θα έχουμε, λέει, διχασμό στην πόλη. Τι λες, ρε, Μπούφο, ναι, Μπούφο, τι λες, η πόλη είναι μόνο αυτή, ε?
2: Ναι, γι' αυτό, ναι, Κυριάκο, να ζητήσεις ψήφους από αυτόν, αγόρι μου. Γιατί βλέπω πέφτεις κατακόρυφα. Είχες υποψία ότι θα γίνεις δεύτερο κόμμα. Πάρε ένα 5%, θα πάρεις ώρα και κάνα διάρρημα αυτά που λες.
1: Πουλί.
2: Κατάλαβες, λέγε τέτοια στη συνέχεια.
1: Μα είπα και το πουλί.
2: Λέγε τέτοια, διχασμό στην πόλη λόγω αυτού και τα λοιπά. Και ο Πάκ, άρα αγόρι μου, είσαι πολύ.
1: Και εγώ τα τάξα.
2: Πολύ ξυπνημένος.
1: Λέει, θα διχαστεί η πόλη. Ποια, ναι, πόλη, ρε, τι μιλάς για την πόλη? Πες ότι θα διχαστεί αυτός ο σύλλογος, ναι. Η πόλη, τι αναφέρει στην πόλη, ποιος είπε, να πούμε, ότι η πόλη, να πούμε, έχει σχέση με αυτό? Αυτό είναι μεταξύ δύο επιχειρηματιών, να μου παλεύουν, ο ένας θέλει να κρατήσει το λιμάνι και ο άλλος θέλει.
2: Ελάχιστα. Ανοίγει τέτοιο άνθρωπο, ανοίγει διάβολο επικοινωνία. Νομίζω θα πάρει ψήφο.
1: Εντάξει, καλά. Okay.
2: Αυτό είναι. Γι' αυτό, αυτό Αριανή, να ξέρετε. Εγώ περιμένω κάτι τέτοιο σου. Περιμένω. Γενικά από κόμματα περιμένω να έρχονται να με προσεγγίσουν. Περιμένω.
1: Εντάξει, λοιπόν.
2: Θα δει τι έχει να γίνει. Ναι.
1: Είπα ότι. Εντάξει. Ένα πουλί πετούμενο.
2: Ναι. Η κατηφόρα θα συνεχιστεί, Κυριάκο, και περίμενε και άλλο ακόμα. Λέγε τέτοια.
1: Πάμε στο Φώτη. Ναι. Πάτα λίγο το θηροτηλέφωνο. Ο Σόκρατες. Καλησπέρα αδέρφια. Ο Τέλης πήγε, λέει, φυτευτός τους άλλους από την κυβέρνηση, λέει, για το λιμάνι. Δεν πήγε για κανένα νέο κοτέτσι, λέει ο Σόκρατης. Ναι, ότι πήγε καθαρά για το λιμάνι, έχοντας σαν πρόσχημα ότι ενδιαφέρουμε, ας πούμε, για το,
2: ναι, το θέμα,
1: σύλλογο.
2: Εντάξει, ναι. Αυτό είναι το θέμα, φίλε Σάκη, είναι ότι η κυβέρνηση.
1: Περίμενε λίγο.
0: Θα

0: ιδιαίτερα όταν.
1: Το θέμα είναι, φίλε Σάκη, ότι η κυβέρνηση στέλνει αβέρτα κουβέρτα φυτευτούς σε ομάδες. Σε εμά δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό.
2: Ναι, εσένα αυτή τη στιγμή δεν σε δίνει την κατάλληλη σημασία.
1: Πότε, να δούμε.
2: Το λέμε. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Να δούμε.
2: Πάμε στον Γιώργο. Και το Άρης είσαι, λέει, αυτά μας έφαγαν μια ζωή μιζέρια με τους διαχειριστές, λέει ο Γιώργος.
1: Καλά, εντάξει, είναι και αυτά. Ναι.
2: Ο Μάνος, καλησπέρα στο κίνητρο πειρατικό. Έρχεται. Βάμος Αριανάρα, Μάνος Ορθοπαιδικός. Για το Σπανούλι, λέει ο Μάνος μας. Ο Τάσος. Σάκη, καλησπέρα. Σήμερα, λέει, γνωστός μαλλιάς παραγωγός είπε το εξής. Ότι ο Σιάο, λέει, είναι, λέει, τι. Α, ο Σιάο και ο Καρυπίδης είναι πέμπτος στο ποδόσφαιρο και πέμπτος στο μπάσκετ. Να αφήσει, λέει, ο Βλάχος τις πονηριές, να εξομοιώνει τον εαυτό του, λέει, με το Σιάο και να βγάζει διαρροές, λέει, μέσω του φαλάκρου. Μάλιστα.
1: Μην το δίνετε σημασία, ρε παιδιά. Ναι, είναι, εντάξει,
2: πάμε παρακάτω.
1: Για γέλια είναι αυτός. Μην δίνετε σημασία.
2: Ναι, δηλαδή θέλει.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Για να μπορέσω να καταλάβω τώρα το νόημα. Κοιτά, ότι
1: θέλει να μειώσει, ναι, ρε.
2: Να εξομοιώσει, δηλαδή, ότι τι έγινε στο μπάσκετ πέμπτο.
1: Να ρίξει φυτίλια τώρα, ναι, και εντάξει, πάει.
2: Ο ένα όμω βγαίνει πέμπτο 11 χρόνια και ο άλλο βγήκε πέμπτο στον πρώτο.
1: Ναι, αυτό δεν τον ενδιαφέρει τον αυτό που δεν θέλει.
2: Αν και ο Σιάο, θέλω να πω εγώ, βγαίνει 11 χρόνια πέμπτο, εντάξει.
1: Ναι, ρε, γνωστό είπε για να σε κολατρήσει, να δημιουργήσει κλίμα γνωστό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Απλά ακόμη
2: η διαφορά όμω ποια είναι. Ότι ο Καρυπίδης σου λέει αυτές είναι οι δυνατότητες μου, φίλε, βρείτε κάποιο καλύτερο και εγώ εδώ είμαι να πουλήσω την ομάδα. Ο άλλος είναι δισεκατομμυριούχος. Δεν μπορεί να συγκριθούν ανώμια πράγματα. Γι' αυτό μη σας μπριζώνει. Πάμε παρακάτω.
1: Ρε, μην τον ακούτε καν τώρα.
2: Ναι, ο Δημήτρης. Καλησπέρα, παιδιά. Και είμαι, λέει, από Πάτρα. Ανυπομονώ να ανανεώσω τη διαρκεία μου.
1: Μπράβο.
2: Να είσαι καλά, ρε παλίκαρε.
1: Συγχαρητήρια.
2: Πάμε στον Τζίο. Τι λέει, γεια σας αδέρφια, Γιώργος από την Κιτρινό Μαυριέδεσα. Το όνειρό μου είναι να κατέβω στον πύργο το Λευκό με τον γιο μου να πανηγυρίσουμε τίτλους στο μπάσκετ. Εμείς το ζήσαμε. Αυτός καιρός να το ζήσουν και τα παιδιά μας. Μόνο Άρης αδέρφια, έτσι ακριβώς αγόρι μου. Έτσι ακριβώς όλη αυτή η νέα γενιά που έχουμε δημιουργήσει εμείς και τα γαλουχίσαμε αυτά τα παιδιά. Όλα αυτά τα παιδιά περιμένουν να ξεσπαθώσουν. Παίρνοντας τίτλους και βγαίνοντας και αυτά να πανηγυρίσουν, να γευτούν και αυτή τη χαρά. Αυτή την ευτυχία, αυτή την περηφάνεια και όλα αυτά. Πώς θα γίνει. Και ο Χάρης τι λέει, η

0: Και το όλα τα εξαντλήσαμε, πιστεύω.
1: Την άλλη εβδομάδα να
0: τα καλύψαμε όλα.
1: Να υπογεγραμμένο και να πούμε και διάφορα παρασκήνια.
0: Να δω λίγο και εδώ τι γίνεται. Α, εντάξει. Όχι, ήθελα να δω τα like στις εκπομπές και βλέπω ότι είσαστε
1: δυνατή.
0: Λεβέντες, ναι, δυνατή. Πάω λοιπόν να διαβάσω και τα like από το post στη σελίδα του Γέλο στο Facebook. Ο Ανδρέας Σάκη, καλή εκπομπή, να είσαι καλά αγόρι μου. Ο Λευτέρης, καλησπέρα, καλή εκπομπή, με το καλό να έρθει ο Σπανούλης. Ο Απόστολος έστειλε και εδώ. Ο Θόδωρος, καλησπέρα παιδες, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Θοδωρέ μου. Και τώρα να πω και κάτι. Θυμήθηκα με τον Θόδωρο που είχε κληρωθεί και είχε τύχει μια μπλούζα από τον Μάνο από την Σουηδία. Και να σας πω ότι τώρα που έρχονται τα ευχάριστα στις εκπομπές αυτές λοιπόν που θα αρχίσει τώρα να γίνεται χαμός, γιατί ήθελα έτσι να κάνω την κλήρωση για τις μπλούζες του Μάνου. Τις έχω κρατημένες και περιμένω ευχάριστα νέα για να τις κληρώσω, έτσι όταν θα είναι χαρούμενος ο κόσμος. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν τώρα από τον άλλο μήνα, γιατί μπαίνουμε και στον άλλο μήνα τώρα από την επόμενη Τρίτη, πιστεύω ότι θα έχει ανακοινωθεί και βεβαίως θα αρχίσουμε να κάνουμε και την κλήρωση για τις μπλούζες. Ο Δημήτρης, Γκάλη Ζήσης, Γιάννης Αντετοκούμπου ήταν στο γήπεδο με τον Βασίλη, περιμένουμε την ανακοίνωση. Ο Αριστοτέλης, ένας Αριστοτέλης με άλλο επίθετο όμως.
1: Ναι, όχι ο Αριστοτέλης.
0: Δείχνει εδώ το Σπανούλη, βλέπεις εδώ, νίντζα και τα λοιπά. Kill Bill, μπράβο, ναι. Αυτά εδώ έχουμε από το... Και όπως σας είπα, πατάτε like σε εκπομπές, όλες τις εκπομπές του Yellow. Εδώ τι γράφει ο Κωνσταντίνος. Κάτι πάει να γράψει, αλλά ακόμα είναι στην πληκτρολόγηση το παιδί. Πάνω μου λέω, Κωνσταντίνε, περιμένω να το γράψει γρήγορα, να το πω, γιατί κλείνω την εκπομπή. Κάνουμε ένα διαλυματάκι ενός λεπτού να βάλω το χορηγό της εκπομπής πρωτού κλείσω. Πάμε.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Το κοσματοπωλείο Τζομάκος με ευρεία γκάμα προϊόντων και με έξτρα εκπτώσεις και βεβαίως με σέρβις εφόρου ζωής σε ό,τι και αν αγοράσετε. Και να διαβάσω λοιπόν και τα τελευταία μηνύματα του Κωνσταντίνου. Καλησπέρα λέει στην υπέροχη παρέα, ήδη λέει από Αθήνα ρωτάνε για τις μεταγραφές μας. Πάμε δυνατά, να την πρώτη σε όλη την Ευρώπη, να την πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε. Ήμουν τότε λέει μέσα στο παλέ ετών 16, τώρα πάλι θα είμαι μέσα στο παλέ ετών 56. Να είσαι καλά παλίκαρε. Και ο Βαγγέλης έστειλε και αυτός. Τι έγινε ρε παιδιά, πάμε προς συμφωνία με Σπανούλη. Ναι Βαγγέλη, πάμε προς συμφωνία με Σπανούλη. Και ο Τάσος ο φιλαράκος μου, Σάκη, φωνάζει, πες μας τελικά λέει, για εκείνο εκεί, ξέρω τι εννοεί, παλιά για ένα μήνυμα, εκεί αυτός έχει κολλήσει, θα μας πεις τίποτα άλλο ρε Τάσο να πούμε. Πότε θα σε βγάλω να μας πεις που πήγαν εκείνα τα λεφτά για το μεγάλο γήπεδο Νίκος Γκάλης, για την επιχωμάτωση και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ξέρεις εσύ εκείνα τα κόλπα, εσύ δηλαδή με είχες πληροφορήσει τότε, γιατί ήσουν μέσα στα κόλπα και αυτές όλες τις, να το πω έτσι, συμφωνίες της τότε εποχής με την εταιρεία που είχα.

0: γίνεται και βεβαίως με τις κρατικές συμφωνίες και επιχορηγήσεις στην Θεσσαλονίκη τότε που θα πηγαίναν τα τάδε λεφτά για το τάδε έργο, για το τάδε έργο κτλ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Σας, με το Σωλήνα.
0: Αλλά πράσι. Περιμένω να δω τον Τάσο πότε θα βγει να τα πει. Να καλωσορίσουμε, λέει, ένα Αριανάκι από Αθήνα που πήγε χθες στο γήπεδο και μας ακούει για πρώτη φορά σήμερα. Γιαννάρα, φιλιά, αδερφέ. Αφού μας ακούει, βεβαίως και έχει τα χαιρετίσματά μας.
1: Να είναι καλά το παλικάρι.
0: Και ο Γιώργος, θα κλείσω με τον Γιώργο, ναι, το φιλαράκι μας εκεί στη θύρα. Ο Σάκη λέει, αφού ρωτάνε και ανησυχούν. Ρωτάνε και ανησυχούν, Σάκη, αφού ρωτάνε και ανησυχούν. Ναι. Πέτα την έξω να τη δουν. Δεν το Γιώργο. Λοιπόν, τα καλύτερα όχι απλώς έρχονται, αλλά είναι πολύ κοντά μας. Ετοιμαστείτε για ανακοινώσεις, και αν δεν είναι αυτή την εβδομάδα θα είναι την επόμενη, και πάμε και στις ανακοινώσεις μετά των παιχτών, μετά την ανακοίνωση του προπονητή, που σας είπα ότι οι παίκτες έχουν πάρει τις επίσημες προτάσεις, είναι έτοιμοι να υπογράψουν, αλλά με τη σειρά, ξέρετε, πρέπει πρώτα να υπογράψει ο προπονητής και μετά θα ακουστούν και οι παίκτες. Και ετοιμαστείτε,
1: θα αρχίσουν οι καμπάνες.
0: Μαζεύτε λεφτά είτε για ταξίδια, είτε για διαρκείας, είτε για οτιδήποτε άλλο. Πάμε δυνατό ξεκίνημα.
1: Πάμε γερά, παλικάρια.
0: Και τα λέμε την επόμενη Τρίτη, λεβέντες μου.
1: Καλό
0: και
1: λεβέντες
0: σας, γεια σας, καλό βράδυ.
2: Διαλέξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε Yellow Radio 101.7. Ακούτε τους οδηγούς κινδυνοτροφικής επιβίωσης. Πίσω το μικρόφωνο Φώτης Αναστασιάδης. Σήμερα μόνος μου. Εδώ πέρα στην εκπομπή που αγαπήσατε ή και όχι προχωράμε. Εκτάκτος, καθώς κάνουμε έτσι μια τράμπα στο πρόγραμμα. Κάνουμε μια εξυπηρέτηση στα παιδιά που έχουν σήμερα την εκπομπή. Θα την κάνουν αύριο με μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Και γι' αυτό κιόλας ήταν ο κύριος λόγος που κάναμε την αλλαγή. Μπόρεσαμε να εξυπηρετήσουμε το πρόγραμμα και γι' αυτό είμαστε εδώ. Μαζί μέχρι και τις 12 πάνω κάτω θα πω, ανάλογα. Μέχρι να παραδώσουμε σκυτάλι και στον Αλέξανδρο Πόχο και το χορεύοντας με τους λυκούς. Και χωρίς να χάσουμε καθόλου έτσι από την ώρα μας, πάμε απευθείας στα μήνυματα προμηνύματα που έχουν έρθει. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα Φώτη, έρχεται ο Άγιος Βασίλης. Εν αναμονή, Γιώργο μου. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής, στο δεύτερο ημίχρονο, όπως ξέρετε, όπως κάνουμε συνήθως, θα βγει ο Κωνσταντίνος Σαμτσουκάκης για να πάμε στο μπασχετικό κομμάτι. Εφόσον έχουν μείνει περίπου 40-40 λεπτά, θα ξεκινήσω λίγο με το unpopular λόγω των συνθηκών ποδόσφαιρο.

Και στην παρέα μας μπαίνει και ο Γιώργος ο Νοβάκης. Καλησπέρα Φωτάρα, γεια σου Γιώργα ρε. Ελπίζω να είστε καλά και οι δύο. Οι Γιώργηδες που κάνατε το ποδαρικό στην εκπομπή. Στο κομμάτι του Viber καθώς στο κομμάτι του Facebook. Εκεί πέρα που μας βρίσκεται στο Yellow Radio FM με 101,7. Έχουμε ανεβάσει το μόνιμο μπάνερ με τον Νίκο Τολαδόπουλο στη φωτογραφία, ο οποίος απουσιάζει σήμερα. Εντάξει, λόγω της μέρας ήταν δύσκολο να αλλάξει αυτός. Απογευματάκι ενημερωθήκαμε, οπότε το συγχωρούμε, του δίνουμε ξεκούραση και ρεπό για αυτή την εβδομάδα. Στο post αναφέρουμε και τον Κωνσταντίνο Τσαμτζουκάκη, ο οποίος θα βγει στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, όπως λέμε εδώ μεταξύ μας. Αλλά κάτω από αυτό έχουν ξεκινήσει ήδη να σχολιάζουν. Εν αρχή, ο Ευθύμης Γαλιαμπάλιας. Γεια σας, κύριε Ευθύμη. Πολλά φιλιά από την κυτρινόμαυρη στα χρώματα του Άρη Αθήνα, όπου βρίσκεστε και στέλνετε την καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας στηρίζετε και μας ακούτε και από εκεί. Και ο αδερφός, ο Γιάννης Λιγερός, καλησπέρα. Δείχνει μια καλή εκπομπή. Γεια σου, Γενάρα μου. Πολλά φιλιά. Περιμένουμε να ακούσουμε την ανακοίνωση, λέει ο Γιώργος. Κοίτα, σαν εκπομπή έχουμε φέρει ωραία πράγματα. Η αλήθεια είναι, έχουμε φέρει ωραίες ανακοινώσεις, κυρίως στο ποδοσφαιρικό Άρη. Θα μου πεις, γίνονται ωραίες ανακοινώσεις και ποδοσφαιρικός Άρης. Εντάξει, okay, κάποιοι παίκτες στο παρελθόν. Τα τελευταία 6 χρόνια που έχουμε αυτή την εκπομπή είχαν ανακοινωθεί στην ώρα μας στο 10-12, δηλαδή αργά το βράδυ. Δηλαδή είχαν υπάρξει συμφωνίες και επίσημες ή ανεπίσημες βασικά για την ακρίβεια δημοσιεύσεις από τους ρεπόρτερ του Άρη. Και εδώ δώσαμε κάποια καλά ονόματα. Στην εκπομπή μας πέρυσι, τη φετινή χρονιά βασικά που μας πέρασε, είχε σκάσει και η πρώτη μεταγραφή του ποδοσφαιρικού Άρη, ο Φατιγκά. Μου πεις πήγε καλά αυτό. Εντάξει, στην περίπτωση του Φαντιγκά μπορείς να πεις ότι πήγε μέτρια, θα πω. Ναι, εννοείται Γιώργο. Μακάρι να γίνουν αυτές που λες. Εδώ μαζί σου 100%. Λες μέχρι τέλος εκπομπής να σκάσει καμιά αλλαγή διοκτησίας στην ΠΑΕ. Εντάξει, όλα ευπρόσδεκτα είναι. Δεν το συζητώ. Α σκάσει η αλλαγή διοκτησίας στην ΠΑΕ, α σκάσει Βασίλης Πανούλης, α σκάσει παίκτης. Στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ας κάνεις και στο ποδόσφαιρο, δεν πειράζει, να κάνουμε. Να δώσουμε μια είδηση.

Μόνο εμείς μη σκάσουμε, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, εμείς σκασμένοι είμαστε, εσύ Γιώργα. Αυτό περιμένουμε να σκάσουμε. Σκασμένοι είμαστε δύο περιπτώσεις σκασμένων ανθρώπων. Στη μία είμαστε σκασμένοι από όλη τη χρονιά και στην άλλη είμαστε σκασμένοι από ευτυχία τελευταίες ώρες, μέρες που... τώρα ποια είναι πια, βάλτε εσείς τη ζυγαριά και βγάλετε, εντάξει. Μεγάλα παιδιά είστε, όλοι και καταλαβαίνετε. Απλά θα μου επιτρέψετε στο ευχάριστο κομμάτι να περάσω στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Εννοείται ότι άμα δίνετε εσείς κάποιο σχόλιο, θα το ακολουθούμε. Απλά επειδή έχουμε και ο Ξενούτσα Μτσουκάκη και έχει να μας πει πραγματάκια όμορφα, καθώς έχει εξέλιξει η ημέρα και η βραδιά, μπορεί και να έχει, θα πάμε σε μια άκρος μπασκετική ώρα. Αλλά μέχρι τότε πάμε λίγο στα πέζα, πάμε λίγο στα άλλα τα οποία μας βρίσκουν στην δεύτερη εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στον ποδοσφαιρικό Άρη, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι μετά την ανακοίνωση του κύριου Γρηγορίου, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής, θα συνεχίσει βασικά να είναι ο προπονητής της ομάδας και για την νέα χρονιά τουλάχιστον. Βασικά για τα επόμενα δύο χρόνια. Αλλά αυτό είναι αλλού από Ευαγγέλιο. Ας ελπίσουμε να τον δούμε για τα επόμενα δύο χρόνια στον Άρη. Γιατί για να δούμε τον Γρηγορίου στα επόμενα δύο χρόνια στον Άρη, για να δούμε για την ακρίβεια του Γρηγορίου να εξαντλεί το συμβόλαιό του, θα πρέπει να γίνουν κοσμοϊστορικά πράγματα στον Άρη, πιστεύω. Θα πρέπει να γίνουν σίγουρα πρωτόγνωρα πράγματα. Δηλαδή ο Άρης να διεκδικεί πρωτάθλημα μέχρι τελευταία αγωνιστική. Δύο χρόνια, όχι ένα. Έτσι, δύο χρόνια. Σε μια περίπτωση να το παίρνει κιόλας, ας πούμε. Να παίρνει κύπελο. Την δεύτερη χρονιά, γιατί τώρα δεν θα παίξει Ευρώπη, να βγει η Ευρώπη, να μπει στους ομίλους, να προχωρήσει κιόλας. Αυτά που σας εξιστορώ τώρα είναι η μοναδική περίπτωση, κατά εμέ, να δούμε τον Μιχάλη Γρηγορίου να εξαντλεί το συμβόλαιό του με τον Άρη. Αν το εύχομαι με όση δύναμη έχω, εύχομαι να είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου μέχρι να αποφασίσει να αποσυρθεί προπονητής του Άρη, γιατί αυτό σημαίνει ότι όχι απλά ο Άρης θα πηγαίνει καλά, ότι ο Άρης θα πρωταγωνιστεί σε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Γιατί εντάξει, ας μην κορδευόμαστε, λίγο πολύ, πολύ λίγο, ξέρουμε όλοι καλά ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι αυτός που θα πληρώσει πρώτος το μάρμαρο μίας, δύο, τριών βαριά αποτυχιών. Κάτσε να το δούμε στα δύο πρώτα μάτς, λέει ο Γιώργος Ονοβάκης. Εντάξει, οκ, ναι, το ακούω. Δεν μπορώ να σε κακίσω για αυτό που λες. Ίσως το δούμε στα δύο πρώτα μάτς, γιατί θα έχει μπροστά του μια ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή, δεν θα κουβαλάει και την αποτυχία της Ευρώπης. Μια φαινόμενη αποτυχία της Ευρώπης, ας πούμε. Οπότε νομίζω θα του δοθούν παραπάνω από δύο μάτς. Ξαναλέω, ελπίζω να του δοθούν πόσες είναι αγωνιστικές, 30, 30 και 30, 60 τουλάχιστον. Και βλέπουμε. The gates are open. Gate 1, darkness, the world of demons. Gate 2, my guards are watching you. Gate 3, only evil lives here. 4, there's no way out. Gate 5, feel the fire. Gate 6, pick up your weapons and fight. Fight! Fight! And

Ο Γιώργος ρωτάει, αυτό ισχύει ότι δεν θα έχουμε play-off και play-out στο ποδόσφαιρο? Είναι ουσιαστικά μια πρόταση που έχει τεθεί στο τραπέζι, η οποία συμπληρώνεται από πίσω για να κουμπώσει αυτό. Έρχεται και κουμπώνει, όπως προείπα, με το να αυξηθούν οι ομάδες και εν ολίγης να μην πέσει μία από τις δύο ομάδες που έχει υποβιβαστεί τουλάχιστον, και πιθανόν να ανέβει και μία από κάτω ή να μην πέσει καμιά από τις δύο, δεν ξέρω πώς το έχουν ακριβώς στο μυαλό τους. Μια πρόταση που συνυπέγραψαν η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ, Λάρισα, Πασεραϊκός, Τρίπολη και μία ακόμα, νομίζω, πώς να είμαι σίγουρος, της πρώτης κατηγορίας. Καταλαβαίνετε τους λόγους, νομίζω. Είναι ευανάγνωστοι 100%. Από όπου για να το πιάσεις, από όποια ομάδα που το ζητάει, καταλαβαίνετε τους λόγους. Η καθεμία έχει τα δικά της ωφέλη, προφανώς, για να το ζητήσει. Και ξαναλέω, έξυπνα παιδιά είστε, δόξα τω Θεώ, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι προσπαθούν και τι πάνε να κάνουν και πώς διαχωρίζουν το παρεάκι τους από τους άλλους.

Έχεις την άποψη κάτι για 16 ομάδες άκουσα. Καλύτερα, ναι. Θα το έλεγα κι εγώ. Για μένα το καλύτερο. Τι γίνεται τώρα. Ουσιαστικά η Ελλάδα στο επίπεδο που βρίσκεται, την χώρα που πρέπει, που κοιτάει, να το πω έτσι, είναι το Βέλγιο. Κάπου εκεί θα το έβαζα σε δυναμική πρωταθλήματος. Γιατί μπορεί ο Άρης, μπορεί η Ελλάδα να, στην Ελλάδα να έρχονται καλύτεροι παίχτες, σχέση με το Βέλγιο ας πούμε, αλλά νομίζω ότι είναι κάπου εκεί σαν πρωταθλήματα. Νομίζω ότι στόχος της Ελλάδας είναι να γίνει σαν το Πορτογαλικό. Δηλαδή να φτάσει προς τα εκεί. Το Πορτογαλικό δεν έχει play-off, το Βέλγικο έχει. Είμαστε κάπου στη μέση, πιστεύω. Δηλαδή ένα κλικ πάνω από τους άλλους, ένα κλικ κάτω από τους άλλους. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Προφανώς για οικονομικούς, τηλεοπτικούς λόγους. Άμα η Νόβα γυρίσει και σου πει ότι, ξέρεις κάτι, άμα έχουμε play-off, δηλαδή 12 ντέρμπι παραπάνω τη χρονιά για μένα, τώρα που είναι των τεσσάρων, και βάλτε συν 4 ντέρμπι ό,τι ήταν και ο Άρης, προφανώς θα πάρετε παραπάνω λεφτά και για να γλυκάνουν και το χάπι στις ομάδες που τερμάτιζαν πιο κάτω και έπαιζαν τα play-out, τους έλεγαν ότι εντάξει, και θα παίρνετε και σε ένα play-out το οποίο κατά κύριο λόγο οι περισσότερες ομάδες ήταν αδιάφορες, αλλά θα πάρετε και εσείς παραπάνω λεφτά. Οπότε ήταν όλοι ευτυχισμένοι, όλοι χαρούμενοι. Τώρα που έγινε αυτό με το 1-4 για να είναι πιο ανταγωνιστικό και έτσι super wow το πρωτάθλημα, βλέπετε τι έγινε τα δύο τελευταία χρόνια. Με το 5-8, εντάξει, γελάει όλη η Ελλάδα. Φέτος στο 5-8 με την κατάκτηση κυπέλου του Όφη από την δεύτερη αγωνιστική και έπειτα, όταν και παίχθηκε ο τελικός κυπέλου και το κατέκτησε Όφη, για 4 αγώνες αυτές οι αγωνιστικές δεν είχαν κανένα απολύτως ενδιαφέρον βαθμολογικό, οπότε και μπορούσε να γίνει πραγματικά ό,τι ήθελε. Να πω εγώ ας πούμε ότι υπήρχε μάτς το οποίο ήταν 0-2 ημίχρονο και έγινε 3-2 τελικό στο 91, στο 97 και στο 101 με 13 corner. Εντάξει, τυχαίνει να είναι ένα από αυτά τα μάτς και 15 κάρτες. Λέω τώρα εγώ ρε παιδί μου, έτυχε, εντάξει, ένα μάτς τέτοιο. Μπορεί να γίνει ούτως, το είδα μέσα στη χρονιά, γίνεται πάρα πολλές φορές, οπότε, ναι, okay. Το 5-8 δεν έχει νόημα. Και εμείς είχαμε βγει τρίτη στην κανονική περίοδο, λέει ο Γιώργος, πολύ σωστά. Και δεύτερη, στη μια χρονιά. Έτσι, που στα play-off καταλήξαμε τρίτη και την άλλη χρονιά βγήκαμε τρίτη και καταλήξαμε και στα play-off τρίτη. Ο Γιώργος επανέρχεται και λέει, το διαδίο στο 5-8 για μας έγινε, βγήκαμε πέμπτη, άρα γκαγκάτζι αλάνι, πραγματικά ναι. Δύο φορές έγινε για μας και δύο φορές, θα μου πεις φέτος έχει κάποιο κάποιο αντίκρισμα ουσιαστικό, όχι. Αλλά παρόλα αυτά, καλό θα ήταν για να μην εκτίθονται, αφού είτε έτσι τα αλλιώς η ομάδα πέμπτη θα βγει. Στα χειρότερα της η ομάδα βγήκε πέμπτη. Ας το βγάλουν αυτό το διαδίκτυο. Δηλαδή, αν θέλουν να κρατήσουν τα play-in, πώς τα λένε τέλος πάντων, τα δεύτερα, το 5-8, ας βγάλουν το διαδίκτυο, να μην εκτίθονται τόσο πολύ, να εκτίθονται λίγο λιγότερο.

Φαντάζω το επίπεδο, λέει ο Γιώργος. Για να βγήκαμε εμείς, πέμπτη με 20 γκολ. Εντάξει. Αυτό το επίπεδο. Εντάξει. Για την ακρίβεια, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Πιστεύω ότι η Ελλάδα και οι ελληνικές ομάδες έχουν πολλές δυνατότητες. Διαχρονικά ένα πρωτάθλημα το οποίο ξένοι το υπολογίζουν, το στηρίζουν, το βλέπουν σαν σκαλοπάτι και το κάτι παραπάνω, το βλέπουν σαν ένα μέρος που θα πάνε όχι για τη σύνταξή τους, αλλά για το τελευταίο τους καλό συμβόλαιο πριν τη σύνταξή τους, να το πω έτσι. Αν και κυρίως αυτό το πρωτάθλημα, για αυτό το πρωτάθλημα είναι εξ περί Τουρκία, το τελευταίο καλό συμβόλαιο πριν τη σύνταξη. Αλλά ναι, οκ, okay, και στην Ελλάδα και έρχονται μεγάλα ονόματα και έρχονται παίκτες με φιλοδοξίες και έρχονται Λατίνοι που κάνουν το βήμα στην Ευρώπη, Αφρικανοί και ούτω καθεξής. Υπάρχει γενικά μια μαγιά, αλλά το θέμα είναι ότι τι κάνεις από εκεί πέρα για αυτό. Η επιτυχία του Ολυμπιακού ήταν αλήθεια ένας καλός φάρος για όλες τις ελληνικές ομάδες, να τους άνοιξε το δρόμο για το πώς γίνεται. Γιατί είδα την επόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός βγήκε, δεύτερο βγήκε, βασικά ναι, οκ. Okay. Την επόμενη χρονιά βασικά το πήρε και τη μεθεπόμενη βγήκε δεύτερος, αλλά με πολύ κακή ομάδα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ομάδα τρία χρόνια πριν πήρε το conference. Έτσι. Δηλαδή, μας δείχνει αυτή η διοργάνωση δυνατότητα που έχει κάποια ελληνική ομάδα, γιατί είναι στα μέτρα μας. Είναι στα μέτρα μας και πιστεύω ότι ούτε η Crystal Palace που είναι στον τελικό, ούτε η Ράγιο Βαγεκάνο που είναι στον τελικό, δεν είναι τα φόβητρα ώστε να πεις ότι δεν θα μπορέσει να το ξαναπάρει ο Ολυμπιακός και ότι ήταν μια φωτοβολίδα. Η Δυτική ΑΕΚ έφτασε πολύ μακριά φέτος και πιστεύω και άλλες ομάδες στα επόμενα χρόνια, αν όχι θα το διεκδικήσουν, σίγουρα θα φτάσουν αρκετά κοντά. Πιθανόν και μη τελικό. Σίγουρα κάποια ομάδα θα παίξει σε τελικό. Τελικό είναι ένα μάτς. Να πω ότι ελπίζω να είναι ο Άρης. Θα το πω γιατί το ελπίζω. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας που λένε.

Εντάξει, με αυτά και με εκείνα έχουμε ξεχάσει λίγο ότι να αναφέρουμε και για Μουντιάλ. Θα κάνουμε τη βόλτα μας στις επόμενες εκπομπές. Έχουμε άλλες 15 ημέρες, νομίζω. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Ναι, 15, μπορεί να και ακριβώς 15. Μπορεί και ακριβώς 15 ημέρες ακόμα. 10 η ώρα το πρώτο μάτς. 15 ημέρες, ναι. Πρώτο μάτς Μεξικό-Νότια Αφρική. Πολύ καλή περίπτωση για πρώτο μάτς στα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και της Αμερικής. Να δούμε ωραίο ποδοσφαιράκι και από εκεί. Αλλά έχουμε μπροστά μας δύο εκπομπές. Στην μεθεπόμενη εκπομπή θα αφιερώσουμε σχεδόν όλη την εκπομπή, αν δεν έχουμε κάτι τρομακτικά έτσι καλό στο μπάσκετ, για να κάνουμε τη βόλτα μας και από το παγκόσμιο κύπελλο, να δώσουμε και κανένα στοιχηματάκι εδώ πέρα όλοι μαζί, τις προβλέψεις μας, πώς το βλέπουμε, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο και για εκεί. Το Μουντιάλ για εμάς τους φύλακες είναι φέτος, λέει ο Γιώργος, λόγω για τις ώρες που έχει. Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι θα σας βοηθήσει πολύ τώρα που το λες, και από ό,τι καταλαβαίνω έχεις και δύσκολες ώρες στην φύλαξη. Έχει μάτς 4 η ώρα, έχει μάτς 5 η ώρα, έχει μάτς 10 η ώρα. Νομίζω ότι οι αγώνες είναι 10 ο πρώτος, 1 ο δεύτερος, 8, 10, 1, 4, εκεί μέσα παίζει. Δηλαδή θα έχει έναν απογευματόβραδο, έναν βράδυ προς ξημερώματα και ένα προς το ξημέρωμα. Για δώστε μου λίγο μισό λεπτό εκεί.

0: Αλλά επειδή έτσι είναι, όταν έχεις καλά φλαράκια δεν σε αφήνουν ποτέ μόνο. Εμπλουτίστηκε η παρέα μου εδώ πέρα στο στούντιο. Όπως σας είπα και ξέρετε κιόλας για την προηγούμενη εβδομάδα που κάνουμε πάλι έκτακτα, ο Νίκος δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει. Εντάξει, πλέον και μακριά το παιδί, το συγχωρούμε. Αλλά όταν έχεις έτσι φίλους και αδερφούς, και αρχιανούς αδερφούς, έρχονται και στηρίζουν με την παρουσία τους και στο στούντιο. Να καλησπέρισω εδώ πέρα στην παρέα μας το φίλο Άγη. Καλησπέρα, Άγια, ακούεις, για να δούμε, για μίλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το λαό.
0: Ωραία, ωραία, ακούγεται, άρχοντας, άρχοντας. Ωραία. Εντάξει, εδώ πέρα λίγο παρεούλα. Τι λέει ο Γιώργος, τα πιο εμπορικά μάτς θα είναι πιο νωρίς, πιστεύω. Εντάξει, έχει βγει το πρόγραμμα, λίγο πιο νωρίς ουσιαστικά, ξέρεις, είναι και πάλι για ποιον. Ας πούμε, 8 η ώρα, συγγνώμη, 10 η ώρα, που είναι από τα νωρίς μέσα αγωγικά, έχει το Καναδάς Βοσνία Ζεγοβίνη. Πόσο εμπορικό το λες. Βραζιλία Μαρόκο έχει μία Φερρυπίν. Γερμανία Κουρασάο. Ωραίο το Κουρασάο, βέβαια. Αυτό πρέπει να είναι με μεράντα, πρέπει να είναι αυτό. Είναι με μεράντα αυτό, ναι. Είναι 8 η ώρα. Ήταν το πρώτο καλό μάτσα, ας πούμε, είναι Ολλανδία-Ιαπωνία, 11 η ώρα, μια χαρά. Οι όμιλοι έβγαλαν κανένα δυνατό μάτσα, γιατί τώρα κατεβαίνω κάτω και δεν μπορώ να βρω ένα δυνατό μάτσα. Δηλαδή τώρα Αγγλία-Κροατία, εντάξει, Κροατία δεν πολύ τραβάει. Δεν έχει, νομίζω, έτσι όπως τα βλέπω, μεγάλο μάτς σε όμιλο. Τώρα Αργεντινή, Αυστρία, κοντεύω να τελειώσουν οι όμιλοι και δεν μπορώ να βρω ένα μεγάλο μάτς. Δεν έχει, όχι. Γιατί ουσιαστικά δεν έχει και δύο δυνατές ομάδες έναν όμιλο. Με αυτά και με εκείνα. Όχι, τώρα από Λαντίνα δεν με ποιον. Βέλγιο, Ισπανία βλέπω. Γαλλία, Νορβηγία. Ψευτό είναι. Πορτογαλία, Κολομβία. Κάτι μπορεί να πει και εδώ, αλλά αυτό δεν. Φαινομενικά από τις επικεφαλείς των ομίλων, η πιο δυνατή ομάδα που έχει υποτίθεται έναν καλό αντίπαλο είναι το Αγγλία-Κροατία. Αλλά όπως προείπαμε, η Κροατία τελευταία. Okay, έχουν περάσει τα χρόνια και είναι στις πολύ πετυχημένες ομάδες με Μόντριτς, Πέρισιτς, Ράκιτιτς. Γενικά με τους πολύ καλούς παίχτες που είχε, ειδικά στο κέντρο, Μάντζουκιτς μπροστά και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω καν, ας πούμε ο Μόντριτς θα είναι στην αποστολή, είναι και αρχηγός, και θα παίξει λογικά, αλλά έχουν περάσει πάρα πολύ τα χρόνια για αυτόν. Από τους άλλους δεν νομίζω να είναι. Να είναι και ο Πέρσης που κάνει για αυτός μια πολύ καλή χρονιά, πιθανόν. Ράκιτς δεν υπάρχει πλέον. Ναι, όχι, δεν βλέπω κάτι συνταρακτικό. Αυτά είπαμε, θα τα σχολιάσουμε εκ νέου σε δύο εβδομάδες από τώρα, καθώς έχουμε μπροστά μας πολύ πολύ καιρό. Gate 2. My guards are watching you. Gate 3. Only evil lives here. Gate 4. There's no way out. Gate 5. Field of fire. Gate 6. Pick up your weapons and fight. Fight! Fight! And dance with the devil! Να ξέρω, έχω και τα πρώτα χαιρετίσματα για τον φίλο Άγη που είναι εδώ πέρα μαζί μας. Από Κώστη και από Κωνσταντίνο. Λέει τίποτα, παιδιά, εντάξει. Χάθηκε, ήρθε και χάθηκε. Ό,τι είναι τώρα, εντάξει. Το αγοράζουμε, τι να κάνουμε, αυτό έχουμε.

0: Καλησπέρα, Άγγελε, και ο Γιώργος. Εδώ πέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Και από Κώστα και από Κωνσταντίνο έχουμε την καλησπέρα. Από τους γνωστούς άγνωστους. Βέβαια, Για την ακρίβεια, το ένα είναι Ριζαρέξιο. Φαντάζεται από αυτό. Και το άλλο είναι Αγισίλα στο γέλο, το είδαμε και αυτό, μάγκες. Don't fight me again. Το έχει μεταλλικάκι, ναι, ύποπτο. Θα βγει τώρα αυτό σε κανένα. Με το διαφημιστικό διάλειμμα θα βγει και αυτό να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό το έργο.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Αυτούς έχουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς τώρα. Μπλέξαμε την αρχή και μας πήρε κάτι φορά. Ό,τι είναι. Έχουμε άλλα 10 λεπτάκια σχεδόν. Θα ήθελα να ακούσω τη γνωμούλα σου για Γρηγορίου. Ψήνεσαι. Για να κρύβω, βασικά θα στο θέσω αλλιώς. Με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πιστεύεις ότι άξιζε, ρε παιδί μου, να πας σε κάποια άλλη επιλογή από το πλάι στο Γρηγόριο ή το χι Γρηγόριο? Στην προκειμένη είχε το Γρηγόριο, ας πούμε, σου έκλεισε ο Γρηγόριο τη χρονιά. Μπορείς να την κλείσω κι εγώ. Θα έχει, ας πούμε, πολύ μεγάλη διαφορά άμα συνέχιζα εγώ. Ή στην προκειμένη, ξέρω εγώ, Γρηγόριο. Ή έφερνες τον. Γιατί και πάλι κακά τα ψέματα, ποιο θα έφερνες? Θα έφερνες είτε τον. Ποιο να πω Έλληνα, άλλο αυτού του βεληνικού, τον Αναστασίου. Ή θα έφερνε ένα ξένο Δόνι. Όχι, εγώ τι Δόνι. Δόνι είναι, υποτίθεται, μια άλλη δυναμική σε κατάσταση. Με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ή θα κρατούσε το Γρηγορίου ή το Χι Γρηγορίου Έλληνα, ή θα έφερνε έναν ξένο χωρίς εμπειρία. Φάση έναν Ισπανό που έχει προπονήσει μια β' ομάδα ή ξέρω εγώ μια ομάδα γάμα εθνικής, όπως ακουγόταν εκείνος ο. Πώς το λέγανε, Πουθενάτα, κάπως. Ένα ισπανικό πουθενά όνομα είχε. Αλλά. Ναι, δηλαδή. Θεωρείς δηλαδή πολύ κακό, ας πούμε. Γιατί εγώ ειλικρινά δεν το θεωρώ κακό ότι κράτησε τον Γρηγόριο. Αυτή η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν θεωρώ ότι μπορούσαν να αλλάξουν πολλά άμα έρχονταν κάποιο άλλο.
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι θα είχε μεγάλη διαφορά κάποια άλλη επιλογή, γιατί για μένα βρωμάει το κεφάλι, όχι τα χέρια ή τα πόδια. Οπότε είναι μια συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε και να αλλάξουν τα πράγματα 5%. Okay.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Και πού θα πας, στο συν 5% ή στο μείον 5%, πάλι στο ίδιο σημείο θα είσαι. Οπότε δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα. Εντάξει.
0: Ναι, αυτό είναι, δηλαδή ακούω πολλούς.
2: Το Γρηγορίου λέει το θέμα.
0: Ακούω πολλούς που τρελάθηκαν ή ξέρω εγώ, όταν ανέβασαν, όχι ΠΑΕ, τα site, ρε παιδί μου, ότι συνεχίζω Γρηγορίου, είδα θυμωμένες φατσούλες, σχόλια από κάτω, απίστευτο. Και ξέρεις, τα έβλεπα, ρε παιδί μου, και έλεγα, εντάξει, άντε είναι αυτό που λες, άντε έφερνες το Μουρίνιο. Okay, με το Μουρίνιο θα άλλαζαν 10% τα πράγματα. Όχι 5% γιατί θα ήταν ο Μουρίνιο. Αλλά και πάλι αυτό.
2: Αυτό, ναι, κάπως έτσι.
0: Δηλαδή, αν δεν μπορείς, άμα είναι να φέρεις το Μουρίνιο, πρέπει να υποστηρίξεις το Μουρίνιο. Καλή ώρα. Τώρα λέμε ότι λέγαμε ότι κινείσαι σε ένα στάτους. Βασικά, αυτό έβγαινε από την ΚΑΕ, ότι κινούσαν σε ένα στάτους να διπλασίαζε το φετινό μπάτζετ. Δηλαδή να πήγαινε στα 4, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια. Και ξαφνικά, επειδή υπάρχει περίπτωση Σπανούλη, λες ότι εφόσον έρθει ο Σπανούλης, αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι θα πας στα 10.
2: Ναι,
0: αυτό σημαίνει ότι θα φέρω έναν άνθρωπο αυτού του βεληνικού αυτή τη στιγμή και θα τον υποστηρίξω με αυτό. Γιατί πάλι θα πήγαινε σε αυτό που είπε εσύ πολύ σωστά, ότι αν έφερε ο Σπανούλη με αυτό το. Με το budget που θα πήγαινε του χρόνου, θα δίνει ο Σπανούλη το συν 5-10%. Που δεν θα έφτανε για να κάνει διαφορά. Αλλά εφόσον λες ότι ξέρει κάτι, πάω σε μια επιλογή τύπου Σπανούλη, γιατί εγώ αυτό ήθελα να συζητήσω, θα συζητήσουμε και στην επόμενη ώρα με τον Κωνσταντίνο. Για μένα το ότι σήμερα ακούγεται ότι είσαι κοντά, έχει προσεγγίσει πολύ σοβαρά κ.ο.κ. του Σπανούλη. Για μένα είναι πολύ σημαντικό για τις προθέσεις που έχεις. Γιατί ακόμα και να μην κάνεις τους Σπανούλης, ναι μεν δεν θα πας σε κάποιον άλλο προπονητή με 10 εκατομμύρια, αλλά από εκεί που έλεγες ότι πάω με 4 και μου άνοιξε η όρεξη λόγω Σπανούλη για να πάω στα 10, μπορεί εν τέλει να κάτσει ένας ενδιάμεσο, να το πω έτσι, προπονητή και να πα με 6-7 και να είσαι πολύ πιο ανταγωνιστικό και πολύ πιο σοβαρό σε αυτό που θε να κάνει. Γιατί αυτό που θε να κάνει ποιο είναι, ακόμα και με σπανούλι, αν πάνε άλλα πράγματα και πάει έτσι, δεν πα να πα στο πρωτάθλημα του χρόνου. Αλλά πα τα ίσα να όχι να διεκδικήσει και να παίξει το EuroCup. Πα να πάρει το EuroCup για να παίξει την Ευρωλίγκα. Ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι ο Σπανούλη ή ο Χ Σπανούλη θα έρθει με τη λογική πάμε να φτιάξουμε κάτι, να το διατηρήσουμε, να βάζουμε σιγά σιγά ένα λιθαράκι και κάποια στιγμή να φτάσουμε εκεί. Ο Σπανούλη είναι στα καλύτερά του αυτή τη στιγμή. Είναι το όνομα Ευρωλίγκα. Πέρυσι έπαιξε στον τελικό τη Ευρωλίγκα. Τον έχασε στις λεπτομέρειες, αλλά με την Μονακό κιόλας έπαιξε το τελικό της Ευρωλίγκας. Δεν έπαιξε ούτε με την Μπαρτσελόνα, ούτε με την Ρεάλ, ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε με τον Ολυμπιακό. Έπαιξε με τη Μονακό. Πολύ ανταγωνιστικός. Αυτός ο άνθρωπος φέτος βρέθηκε όχι εξαιτίας του σε μια πολύ αρρωστημένη κατάσταση Μονακό. Έπεσε στην τρύπα όπου πήγαν χάλια τα λογιστικά, υπήρχε ένα πλήρωτο και τα σχετικά στη Μονακό, τώρα μιλάμε έτσι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Οπότε δεν μπορεί να το καταλογίσει κάτι. Και αυτό ο άνθρωπο μένει αυτή τη στιγμή ελεύθερο γιατί δεν μπορεί να τον ανανεώσει η Μονακό λόγω των οικονομικών που έχει. Και έχει φτάσει μέχρι στιγμή να απορρίψει ήδη τρεις ομάδες Ευρωλίγκας. Δηλαδή δεν είναι ότι του έδωσε η Μονακό την ευκαιρία και είπε ότι εντάξει, ο κύριε Πέντε μου βγήκε στη Μονακό, αλλά εντάξει, ηρέμησε. Ήδη έχει τρεις κρούσεις από ομάδες Ευρωλίγκας. Τις έχει απορρίψει. Είναι πολύ καλό για τον Άρη ότι ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα και δεν θα φύγει ο Μπαρτζόκας, γιατί εντάξει, για μένα ήταν σίγουρο ότι ήταν ο επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού και πιθανό να είναι και ο επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού με τον Άρη. Αλλά αυτό είναι ολούπο από το Ευαγγέλιο. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο ο Άρης να είναι ανταγωνιστής του Ολυμπιακού και να μην χρειάζεται να πάει εκεί. Όμως αυτό που ξεκίνησα να λέω είναι ότι εμένα με ικανοποιεί το κομμάτι το ότι ο Άρης μπορεί να προσεγγίσει τον Σπανούλη αυτή τη στιγμή και ασχέτως κατάληξης θα έχει χαράξει έναν δρόμο τον οποίο δεν μπορεί να επιστρέψει. Δηλαδή, τώρα, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να επιστρέψει, δεν μπορεί να κρατήσει τον Μίλισιτς μετά από αυτή την προσέγγιση που έχει κάνει. Δεν μπορεί να πάει δηλαδή σε έναν προπονητή ο οποίος θα είναι με το μπάτζετ το φετινό. Πάμε λίγο να δούμε, να δέσουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά μπορούμε και τα σχετικά. Ο Άρης έβαλε τον πύχη ψηλά ο ίδιος και καλείται να τον διαχειριστεί, γιατί όταν ανοίγεσαι έτσι, σίγουρα για να το κάνει σημαίνει ότι έχει από πίσω το πλάνο. Γι' αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει και το πλάν B, σίγουρα και το πλάν C και τα σχετικά. Ο Ζήσης είναι μπάσκετ άνθρωπος, η οικογένεια του Ντοκούμπο είναι μπάσκετ άνθρωποι, ο Ρίτσαρ Σιάο, παρόλο το νερό της ηλικίας του, και αυτός ο μπάσκετ άνθρωπος είναι όλη μέρα μες στο μπάσκετ είναι, και εννοείται και ο κύριος Αντωνιάδης, ο κύριος Διακογιάννης, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επομιστεί να τρέξουν όλη αυτή τη συνθήκη, σίγουρα γνωρίζουν καλά το τι κάνουν και το ότι πιέστηκαν μέσα αγωγικά λίγο να πάνε σε αυτή τη συνθήκη, δηλαδή του να ρίξουν ένα ζάρι προς την πλευρά του Βασίλη Σπανούλη και δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό, πόσο κοντά είναι βασικά για να πάει καλά αυτό. Νομίζω ότι δεν το κάνουν στην τύχη, δεν το κάνουν χωρίς... δεν πιστεύω ότι να έρθουν και να το πούνε. Καλά, εντάξει, θα τα βρούμε, ρε παιδί μου, τώρα... Πιστεύω ότι δεν λένε και όλα, εντάξει, είπαμε 10, σύρε και 3. Εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχει η βάση από πίσω.
2: Για αυτό. Ότι υπάρχει η βάση και το πιο σημαντικό είναι ότι εφόσον αυτό που λες, ότι εφόσον έχεις κάνει ένα τέτοιο βήμα, δεν μπορείς να εκτεθείς τώρα. Θα ανεβάζεις από μόνο σου τον πύχη και μόνο που ακούγεται αυτό το πράγμα και ειδικά στις... Ξέρεις εσύ ότι όλα αυτά είναι λίγο και κλίκες και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, 100% εννοείται.
2: Προπονητές, μάνατζερ, μόνο που ακούγεται αυτό σαν φήμη, έχει ακουστεί ο Άρης ξανά ως δυναμική του παρόντος, ενώ σε άλλους 5-10 παίκτες, σε άλλους 5-10 προπονητές, σε άλλους 5-10 μάνατζερ, που αυτό μπορεί να φέρει κάτι άλλο, και ακόμα και αν δεν κλείσει ο Σπανούλης.
0: Ναι, το πιο... εγώ πιστεύω, ας πούμε, πολύ σημαντικό, ο Μίτρου Λόγκ έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Σε θέμα για νούμερα, εγώ θα σου πω. Γιατί εντάξει, εμείς που τον ζήσαμε από μέσα, είχε και τα up, είχε και τα down του και τα πολύ down του. Έχασε μάτς μόνος του, κέρδισε μάτς μόνος του. Αυτή τη στιγμή ο Μίτρου Λόγκ είναι ένας Έλληνας. Οκ, λογίζεται σαν Έλληνας. Στην Ελλάδα αυτό είναι τρομακτικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν Μητρουλόγκ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γιατί ο Μητρουλόγκ μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτόματο είναι επίπεδο οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για τα budget που υπάρχουν, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης μπορούν να του πληρώσουν το συμβόλαιο, να το πω έτσι. Ο Μητρουλόγκ έχει συμβόλαιο και του χρόνου. Όμως πιστεύω ότι τώρα πιάνω το Μητρουλόγκ σαν παίκτη, γιατί είναι αυτή τη φιλοσοφία. Αυτή τη φιλοσοφία παικτών. Αν ο Μητρουλόγκ ήταν στην αγορά, η περίπτωση και μόνο που θα έβλεπε αυτό ο μάντζερ.

μετά από το μεγάλο ντόρο που έγινε, και είναι πολύ σημαντικό ότι ο ντόρος ο μεγάλος δεν έγινε στα site του Άρη. Έτσι. Αρχικά όλο αυτό ξεκίνησε από site της Ισπανίας. Γιατί ο Σπανούλης συνδέεται με την Μπαρτσελόνα. Γι' αυτόν τον λόγο. Όλο αυτό ξεκίνησε από την Ισπανία, το αναδημοσίευσαν σε όλη την Ευρώπη. Ταξίδεψε το όνομα του Άρη στην Ευρώπη, όπως είπες και πριν. Και στην Ελλάδα ταξίδεψε μέσα από τα μεγάλα site, παιδί μου, Γκαζετάς Σπορ 24 και τα σχετικά, που όχι όπως θα ήταν περίεργο να ταξίδευε μόνο από τα αριανά μέσα, έχει γίνει πολλές φορές αυτό για καλά πράγματα, αλλά πλέον σημαίνει ότι υπάρχει φωτιά, δεν είναι μόνο καπνός. Okay. Αν θα καταλήξει, όχι, είναι παλούν από το Ευαγγέλιο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι με το που ακούστηκε αυτό, μετά από 1-2 ώρες, βγήκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Χαραλαμπόπουλο. Εκεί πέρα έγινε αυτό που λες εσύ ακριβώς. Τι έγινε, βγήκε ο μάντζερ του Χαραλαμπόπουλου και είπε ότι παιδιά, ο παίχτης έχει τελειώσει το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ. Δεν το χαλάει και στην ΑΕΚ. Okay, μια χαρά λεφτά πιστεύω θα έπαιρνε και πιστεύω θα το τα ξαναδώσει η ΑΕΚ. Αλλά τώρα μπαίνει στο παιχνίδι ο Άρης. Ένα Άρης ο οποίος δεν είναι αυτός που απέκλεισε χθες ο Χαραλαμπόπουλος με το πολύ καλό παιχνίδι που έκανε, ας πούμε. Είναι ένα. Θα είναι ένα άλλου είδους Άρης, όπου θα παίζει στο EuroCup, σχέση με την ΑΕΚ που παίζει στο Champions League και θα παίζει στο Champions League. Και το EuroCup τι σημαίνει, πέρα από το ότι αν ο Άρης πετύχει όχι την κατάκτησή του χρόνου ή αν δεν είναι στο Βασίλης Πανούλης, γιατί με Βασίλης Πανούλη ξεκάθαρα είναι η κατάκτησή του, με οποιονδήποτε άλλο πιστεύω ότι είναι η διεκδίκησή του, ξεκάθαρο στόχος. EuroCup τι είναι, τα μάτια του NBA. Όποιος παίκτης πρωταγωνιστής στο EuroCup την επόμενη χρονιά παίζει NBA. Και για τον Χ. Βασίλη Χαραμπόπουλο, ειδικά όταν μιλάμε για έναν Παναθηναϊκό και έναν Ολυμπιακό που όχι διψάνε, λιμοκτονούν για Έλληνες παίχτες, άμα ξεχωρίσει ο Χαραλαμπόπουλος στο EuroCup με τον Άρη, είναι έτοιμος να παίξει στο Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν είναι έτοιμος από όταν τώρα παίζει στην ΑΕΚ, γιατί με την ΑΕΚ έπαιζε ένα παιχνίδι τη βδομάδα και ένα τρεις εβδομάδες ένα ακόμη παιχνίδι της Champions League, ενώ με τον Άρη θα παίζει κάθε εβδομάδα δύο μάτς. Ένα Ευρώπη, ένα πρωτάθλημα, ένα Ευρώπη, ένα πρωτάθλημα για 18 σερί εβδομάδες. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να παίζεις ανά τρεις εβδομάδες δύο μάτς. Γιατί στην Ευρωλίγκα παίζουν δύο μάτς τη εβδομάδα και πολλές φορές τρία μάτς τη εβδομάδα. Οπότε πρέπει να γαλουχηθείς και να περάσεις μέσα από αυτό. Λοιπόν, πήραμε και 4 λεπτά καθυστερήσεις. Είχε βάρ, οπότε καλά κάναμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ακριβώς να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε και με ο Κωνσταντίνο Τσαμπτουκάκη στην παρέα μας για να έχουμε έτσι μπασχετική κουβεντούλα. Μην πάτε πουθενά. Οι οδηγοί και τον όρο επιβίωση σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουν. Vamos.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.

0: και διαρκή ενημέρωση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
3: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
12: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας, θα με...
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γέλο ρότιο 101,7. Ακούτε τους οδηγούς και την όμορφη επιβίωση και βάζουμε αμέσως στην παρέα μας τον Κωνσταντίνο Τσαμτζουκάκη από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Φώτη. Καλησπέρα Γισλέ. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του γέλο ρότιο.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Γεια σου Κώστα μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου παιδιά. Δόξα τω Θεώ.
0: Τι έχεις να πεις για παρέμβαση, αδερφική παρέμβαση, για να μην αφήσει εδώ πέρα στο στούντιο μοναξιά το φίλο του?
1: Σέβομαι. Στα δύσκολα φαίνονται.
0: Έτσι, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και αν ήξερες τι άφησε και ήρθε.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Δεν πάει ο νους.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, πέρα, τι έχουμε τώρα, τι γίνεται?
1: Έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε και τα προπονητικά ζητήματα. Είχαμε και ευρωλυγκά τα ζητήματα. Μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από την προπονητολογία, αν θέλετε. Νομίζω είναι και έτσι το πιο...
0: Και πάμε λίγο προς τα εκεί.
1: Το πιο επίκαιρο, αν θέλετε. Και αυτό που συζητάει κιόλας ο περισσότερος κόσμος, ειδικά μετά το τελικό. Σ' άκουσα λίγο προς το τέλος και έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό που είπες για τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Εντάξει, δεν είναι κρυφό, θες ότι ο Σπανούλης σίγουρα δεν θα υπέγραφε κάπου μέχρι τώρα, γιατί περίμενε να δει τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Αμφιβάλλω αν θα τον διώχνανε οι Αγγελόπουλοι, αλλά όπως καταλαβαίνεις, σε ένα ενδεχόμενο πέμπτο σερί αποτυχημένο Final Four, δεν πιστεύω ότι μπορεί και μόνος του να αφήνει τη θέση. Πιο πέρα, αυτό.
0: Ο Γιώργος λέει: δεν έχετε και σε μένα, κάνετε παρέα. Τι κάνουμε εσύ, Γιώργο, από εδώ πέρα? Εμείς μαζευόμαστε εδώ και διαχετεύουμε την παρέα μας σε ολόκληρο τον κόσμο, θα πω, γιατί και Ολλανδία πήγαμε. Οπότε στο αποτέλεσμα τώρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν, βλέποντας το έτσι απ' έξω, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, λίγο με πιο καθαρό μυαλό, τι πιθανότητες δίνεις με βάση τα τελευταία όσα ακούγονται για να πραγματοποιηθεί αυτό το deal? Ή να σου το πω αλλιώς, τι πιστεύεις ότι περιμένει ακόμα ο Σπανούλης για να καταλήξει, αν καταλήξει εν τέλει, στον Άρη?
1: Εντάξει, αυτό που σίγουρα περίμενε ήταν τον Ολυμπιακό. Αυτό τον περίμενε. Για να καταλήξει οπουδήποτε. Νομίζω δεν σκεφτόταν κάτι, γιατί ήδη τον προσέγγισαν και από την ΕΦΕΣ και από τον Ερυθρό πιο νωρίς. Και από την Ντουμπάη έχει γίνει νήξη. Αλλά νομίζω δεν τα σκεφτόταν καν αυτά. Νομίζω το πρώτο πράγμα που είχε κατά νου ήταν ότι να δούμε μήπως προκύψει κάτι με τον Ολυμπιακό και βλέπουμε. Γιατί η θέση εκεί είναι, κάπου θα πάω. Δεν θα μείνει στο ράφι. Νομίζω αυτό ήταν το thought process. Ο πάγκος του Ολυμπιακού είναι καπαρωμένος. Έχει βγει κιόλας ότι ο κοτς Μπαρτσόκας, που το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι, θα ανανεώσει για ακόμα μια τριετία. Οπότε νομίζω ότι αυτό το κεφάλαιο για αυτή τη στιγμή έχει κλείσει. Τώρα με τα τωρινά δεδομένα, πέραν του Άρη προφανώς, από Ευρωλίγκα, γενικά αυτό που βγαίνει παραέξω είναι ότι ο Σπανούλης θέλει να πάει σε μια ομάδα όπου πέραν όλων των άλλων θα πάει και θα υπάρχει έτσι ένα ένα κοινό από πίσω. Θα υπάρχει ένα fan base που ξέρεις, θα είναι πιστό και θα ακολουθεί την ομάδα.
0: Γι' αυτό δεν τον εντυπωσίασε ποτέ η πρόταση από την Ντουμπάι. Φαντάζομαι.
1: Εντάξει, η Ντουμπάι έχει και άλλα ζητήματα με αποστάσεις κτλ. Mm-hmm. Αλλά ας πούμε, γι' αυτό πιστεύω ίσως δεν τον ενθουσίασε και το πιθανό project της ΕΦΕΣ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει έτσι, με ομάδες με έντονο οπαδικό στοιχείο. Προφανώς αναφέρομαι και στον Ολυμπιακό πρωτίστως και στο Παναθηναϊκό πιο παλιά. Και μετά ξεκίνησε την καριέρα του στο Περιστέρι, εν συνεχεία στο ανώτερο επίπεδο με τη Μονακό, που όπως και να έχει, όταν παίζεις είσαι προπονητής στη Μονακό, θα έχει 2.000 άτομα και ψηλό ήρεμα, να το πω και έτσι. Οπότε είναι και αυτούνου έτσι ένα κίνητρο, είναι ένα ζητούμενο για αυτόν, ότι θέλει να πάει σε μια ομάδα που να έχει έντονο οπαδικό στοιχείο, πέραν προφανώς όλων των άλλων συνθήκων που θέλει και ο ίδιος. Έτσι, και προσωπικά, αλλά και όσον αφορά το budget και την ομάδα. Οπότε με αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας λόγος που η ΕΦΕΣ απορρίφθηκε. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα η μόνη πάγκη που μπορώ να σκεφτώ είναι της Μπαρτσελώνα και της ΕΦΕΣ. Συγγνώμη, του Ερυθρού Αστέρα.
0: Του Ερυθρού Αστέρα. Είναι δυνατά δελά αρκετά δύο, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ειδικά του Ερυθρού. Ο οποίος διαφαινόταν ότι θα συνεχίσει με τον Ομπράντοβιτς, τον Σάσα Ομπράντοβιτς, και την επόμενη χρονιά. Έφυγε κακήν κακός. Νομίζω θα τελειώσει και θα κλείσει τη χρονιά με τον Άντε Τόμιτς και ψάχνει προπονητή για τον χρόνο. Και είναι ένα ενδιαφέρον project. Είναι μια ομάδα που δεν είναι από τις top όσον αφορά μπατζετικά, να το πω έτσι, δεν είναι Μονακό. Αλλά είναι ένα project όπου μιλάμε για μια πολύ ιστορική ομάδα με ένα τίμιο budget, είναι ομάδα play-off, που play-off play-in, σε αυτό το τέτοιο. Οπότε έχει το κίνητρο ότι από play-in μπορώ να την πάω και ένα βήμα παραπάνω. Προφανώς έχει τεράστιο οπαδικό κίνημα από πίσω. Είναι πολύ κοντά, προφανώς από άψη αντιπαλότητας κιόλας με τα δικά μας, με το Ερυθρό Σπαρτιζάν. Οπότε σίγουρα θα ήταν ένα project που θα μπορούσε πιθανόν να τον δελεάσει. Τώρα η Μπαρτσελώνα είναι ένα περίεργο καράβι. Έφερε τον Πασκουάλ. Και διαφαινόταν ότι του είχε τάξει και μεταγραφές και τα λοιπά. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ήρθε στην Ντουμπάι, του πρόσφερε ένα ασύλληπτο συμβόλαιο, 8 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Ασύλληπτο συμβόλαιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αν σκεφτούμε τα προπονητικά ευρωπαϊκά δεδομένα, οι προπονητές στην Ευρώπη δεν πληρώνονται επουδενή, όπως οι παίκτες, ακόμα και οι top προπονητές. Δεν πληρώνονται τόσο πολύ. Οπότε, ναι, προφανώς μιλάμε για ένα τεράστιο συμβόλαιο, ίσως και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, όσον αφορά τους προπονητές. Οπότε υπάρχει ένα κενό στην Μπαρτσελώνα. Έχει ακουστεί ο προπονητής της Μάλαγα, το οποίο δεν είναι και περίεργο. Μιλάμε για ένα προπονητή προφανώς, πέρα από τις όποιες επιτυχίες έχει κάνει, είναι και στην Ισπανία, γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον και το τι εστί Μπαρτσελώνα. Εδώ μιλάμε για ένα πιο ιδιαίτερο κλαμπ. Η Μπαρτσελώνα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είχε μια καλή περίοδο με απανωτά Final Four και την κατάκτηση παλιά το 2010, τότε με τον Τσάβι Πασκουάλ. Τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Εδώ το project έχει άλλη έτσι, ανάγνωση. Μιλάμε για ένα προφανώς τεράστιο όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά, established το franchise της ομάδας και τους παίκτες και τις δυνατότητες και τους οπαδούς, και είναι σε ένα decline, οπότε εκεί θεωρητικά μπορείς να πεις πάω για να τους κάνω πάλι contenders της Ευρωλίγκας. Γιατί αυτή τη στιγμή η σχέση με άλλους contenders, η Μπαρτσελόνα είναι προφανώς ομάδα play-off, αλλά σχέση με άλλους είναι ένα βήμα πίσω. Αυτές δύο ομάδες βλέπω από Ευρωλίγκα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν και να δελεάσουν με ένα καλό project τον Σπανούλη. Ο Άρης αντίστοιχα δίνει κάτι διαφορετικό, κάτι παρόμοιο με αυτό που έδωσε πριν δύο χρόνια η Χαποέλ στον Δημήτρη Τούδη, όπου ακόμα και τότε το πλάνο δεν ήταν ακριβώς ο Ιτούδης να προπονήσει στη Χαποέλ. Το πλάνο ήταν ο Δέδας να προχωρήσει με την ομάδα και εν συνεχεία, όταν μπει στην Ευρωλίγα, ο Ιτούδης να αναλάβει. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά, οπότε ο Ιτούδης ανέλαβε μια ώρα αρχίτερα και οδήγησε την ομάδα με την πρώτη ευκαιρία στην κατάκτηση και στη συμμετοχή στην Ευρωλίγα. Τα χρήματα έπεσαν βροχή στην κυριολεξία και η ομάδα κατάφερε να μπει άνετα στα play-off. Εν τέλει αποκλείστηκε από τη Ρεάλ, δίκαια, αλλά νομίζω ότι είχε μια καλή εξέλιξη από ομάδα. Eurocup, κατάκτηση και κατευθείαν να μπορεί να είναι στα play-off και να διεκδικεί την πρόκριση στο Final Four, που αυτό είναι και το ζητούμενο για τις ομάδες, έτσι, με στόχο. Το πρώτο βήμα είναι να μπει στα play-off και από εκεί και πέρα ιδεατά να έχεις το πλεονέκτημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κατά αντίστοιχο προσφέρεται στον Σπανούλη μια αντίστοιχη συνθήκη, όπου θα έρθει σε μια ομάδα, θα πάρει ό,τι χρειαστεί για να κατακτήσει το EuroCup.
0: Είναι, νομίζω, και τα νούμερα που ακούγονται, νομίζω παρομοίησες πολύ καλά την περίπτωση της Χάπουελ, γιατί και η Χάπουελ, από ό,τι θυμάμαι, που το συζητούσαμε εδώ πέρα μαζί, με ένα τέτοιο budget κατέκτησε το EuroCup εκείνη τη χρονιά, που είναι ένα βατό budget για να κατακτήσεις το EuroCup. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πας πολύ πιο ψηλά για να είσαι έτσι διεκδικητής, ξεκάθαρος. Όχι να είσαι μες στην πεντάδα, ας πούμε. Να είσαι φαβορή από τα δυνατά.
1: Να είσαι το φαβορή, εντάξει. Γιατί και πάλι και το μεγαλύτερο budget να έχεις, δεν μπορείς να είσαι το απόλυτο φαβορή, εκτός αν έχεις χαοτική διαφορά από όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Που δεν θα έχεις. Οπότε με τα budget που ακούτε θα είσαι στα φαβορή στα 2, 3, 4 εκεί, γιατί θα έχει καλές ομάδες. Το EuroCup πάντα έχει και δεν βλέπω αυτό να αλλάζει του χρόνου. Οπότε θα έλεγα ότι θα είσαι θεωρητικά στα 4-5 φαβορή, αλλά εντάξει, ξέρεις, αυτό είναι πολύ νωρίς να το πούμε, γιατί
0: σίγουρα,
1: δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα, ούτε για τον Άρη, ούτε φυσικά για καμία άλλη ομάδα του EuroCup. Ξέρουμε κάποια νούμερα για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ξέρουμε κάποιες κινήσεις που ανακοινώνονται, κάποιους προπονητές που φαίνεται να κλείνουν ή που έχουν ήδη κλείσει EuroCup. Αλλά είναι ακόμα νωρίς, τα πρωταθλήματα τώρα μπαίνουν στη λίγη τους ευθεία. Νομίζω από αρχές Ιουνίου και έπειτα θα αρχίσει να ξεκαθαρίσει σιγά σιγά το τοπίο και όσον αφορά τον Άρη και φυσικά το υπόλοιπο EuroCup. Το μοντέλο νομίζω είναι αυτό, ότι εάν μπορούμε να φέρουμε τους Σπανούλη, τότε θα πάμε κατευθείαν για το κάτι παραπάνω. Θα πάμε για κατάκτηση. Δεν θα φέρει πάνω εδώ για να χτίσει για 3 χρόνια. Δεν είναι αυτή η δουλειά του, αν θες, και δεν είναι αυτό το σημείο που βρίσκεται στην καριέρα του. Θα έρθει με στόχο.
0: Αυτό δεν νομίζω να δεχτεί να έρθει κι αλλιώς.
1: Ναι, όπως είχαμε πει και σε παλιότερες εκπομπές που συζητούσαμε το θέμα του προπονητή, αυτός ο προπονητής που θα έρθει θα σου δώσει και ένα indication του πού θα πάει το budget. Mm-hmm. Τώρα, μικρή σημασία έχει αν θα είναι 8 ή 10. Δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Διαφορά έχει άμα είναι 8 και 15. Άμα είναι 8 και 10, μικρή σημασία έχει. Αλλά σου δίνει ένα indication του πού θα πάει το budget. Και το συζητούσαμε ειδικά πριν κάποιους μήνες, όταν υπέγραψε ο Τρινκέρι στην γειτονομάδα. Και τότε έλεγα εδώ ότι ο προπονητής σου δείχνει πού θα κατευθυνθεί η ομάδα. Αν ο Άρης έπαιρνε εμένα, μάλλον δεν θα έχει budget 10 εκατομμύρια.
0: Πιθάνο.
1: Μάλλον ναι. Μάλλον ναι. Μπορεί να έχει 5, αλλά δεν θα έχει σίγουρα 10. Οπότε ο προπονητής σου δίνει μια έτσι, μια εντύπωση του πού πάει το budget. Ποια του χρόνου έμενε ο Άρης με μίληση, αμφιβάλλω θα είχε τόσο μεγάλο budget. Δεν υπάρχει περίπτωση βασικά.
0: Ναι, δεν θα ήταν καν. Δεν θα μπαινε καν στην κουβέντα του διεκδικητή κάτι παραπάνω από τα σχετικά.
1: Θα επανέβαζε τον budget, μπορεί να πήγαινε στα 5.
0: Θα λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι να κάνει το κάτι παραπάνω από φέτος. Αυτό. Να ναι, περάσει μια επόμενη φάση. Μακάρι να περάσει.
1: Δεν έκανε και τίποτα. Δεν πέρασε καν τον όμιλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Η λογική θα ήταν να περάσω τον όμιλο. Οκ, αν μου κάτσε μια πρόκριση, καλώ.
1: Εντάξει, με 5 εκατομμύρια θεωρητικά θα φτιάξει ένα budget να κυνηγεί στο πλεονέκτημα. Το 3-4 έστω. Τουλάχιστον στο πλεονέκτημα έτσι στην πρώτη διασταύρωση. Αλλά ναι, αν μιλάμε για Σπανούλη, προφανώς θα δουν τα χέρια και μιλάμε σίγουρα ότι ο στόχος είναι η κατάκτηση. Το αν θα πετύχει, προφανώς. Δεν το ξέρουμε σίγουρα και δεν είναι και στο χέρι του, προφανώς 100% γιατί παίζουν οι υπόλοιποι. Αλλά σου δίνει μια εντύπωση του πού πάει η ομάδα. Τώρα ξέρω, επειδή πολλοί κόσμοι δεν ενδιαφέρει ακριβώς το budget, αυτό που σου είπα, μικρή σημασία έχει αν θα είναι 8 ή 9 ή 7,5. Σου δίνει ένα indication το πού θα κινηθεί το budget ανάλογα τον προπονητή που φέρνεις και επίσης, όπως νομίζω ξέρουν όλοι μέχρι τώρα και θα πρέπει να έχουν καταλάβει, το budget από μόνο του δεν σου εγγυάται τίποτα. Προφανώς είναι ένα εξαιρετικό μαξιλαράκι και σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις το καλύτερο υλικό. Αυτό το υλικό μετά πρέπει κιόλας να το δέσεις και να βρεις τα κατάλληλα κομμάτια και να το κάνεις ομάδα. Προφανώς θα είναι μια ευχάριστη συνθήκη για τον Άρη. Θα είναι σίγουρα μια έτσι, κίνηση που θα συζητηθεί στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί ο Βασίλης Πάνολος είναι ένα hot όνομα αυτή τη στιγμή στην μπασκετική πιάτσα. Οπότε προφανώς ένα ενδεχόμενο συμφωνία με τον Άρη θα ήταν έτσι ένα πολύ μεγάλο έτσι, μπασκετικό γεγονός που θα συζητούν πάρα πολύ έντονα στις μπασκετικές πιάτσες.
0: Γενικά πιστεύω ότι η συνθήκη που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή με τον Άρη, εγώ θα πω ακόμα και ακόμα πιστεύω ότι και αυτό που γίνεται δίπλα με τα υπέροχα ποσά που δίνονται, που έχει ανέβει πολύ ο πύχης και ούτω καθεξής, πιέζει και αυτό στην...
1: Σίγουρα.
0: Όπως ουσιαστικά και το ότι έγινε όλο αυτό με τον Σιάο στον Άρη, πίεσε στην κατάσταση του να έρθει μια κατάσταση και εκεί.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι αντίστοιχα πετάχτηκε το μπαλάκι και σε αυτή την πλευρά τώρα. Αλλά ο Άρης είναι στην ευχάριστη θέση να έχει κάτι πολύ παραπάνω από έναν άνθρωπο με λεφτά. Έτσι. Βασικά για την ακρίβεια, είναι η πρώτη φορά που ο Άρης έχει έναν άνθρωπο με λεφτά. Αλλά δεν φτάνει αυτό, γιατί είναι στην πολύ ευχάριστη θέση θα πάω στο κομμάτι Σπανούλη, έτσι, θα πάω στο κομμάτι της επιλογής του καλύτερου δυνατού τεχνικού αυτή τη στιγμή στην αγορά ελεύθερου, ο οποίος είναι ο Βασίλης Σπανούλης, και ο Άρης έχει δημιουργήσει μια συγκυρία του να έχει τον Νίκο Ζήση σαν τεχνικό διευθυντή, το οποίο πέρα από το κομμάτι της κουμπαριάς που έχουν οι δυο τους, παιδί μου, είναι δύο άνθρωποι που γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, είναι δύο άνθρωποι που δουλεύουν μαζί και στην εθνική. Υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη στο μπασκετικό κομμάτι, που είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας. Όπως είπα νωρίτερα, είναι στην ευχάριστη θέση να έχει τον Σιάο, δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να στηρίξει τον Χ Σπανούλη. Και πολύ πολύ πολύ σημαντικό, εγώ κρατάω την κουβέντα του Γιάννη Ντοκούμπο, ο οποίος είπε ότι όσο ο Σπανούλης είναι στην εθνική ομάδα, εγώ θα κατεβαίνω για να παίζω. Όταν προφανώς το επιτρέπει η υγεία του, ρε παιδί μου. Και τα καθήκοντά του στην πλευρά του, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και εντάξει, ξέροντας και όλα, και ξέροντας ακριβώς δεν ξέρει κανείς, αλλά αντιλαμβανόμενοι της δυναμικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή από το κομμάτι του Ντοκούμπο και την πλευρά του Άρη, βάζοντας μέσα το Νίκο Ζήση, βάζοντας μέσα το ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να το στηρίξει όλο αυτό, ο Ρίτερ Σιάο, βάζοντας μέσα όπως, αυτό που είπες πολύ σωστά, που το βλέπαμε πάντα στον Βασίλη Σπανούλη σαν παίχτη, ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι παθιασμένος για αυτό που κάνει, δηλαδή ακόμα και στο Περιστέρι που ήταν, τον έβλεπες, το ζούσε στα άκρα όλο αυτό, ακόμα και αν ήταν στην ομάδα του Περιστερίου που δεν διεκδικούσε, δεν του κουνούσε κανένας το δάχτυλο αν πετύχαινε ή δεν πετύχαινε. Έχει το mentality αυτό που ταιριάζει στον Άρη, και ο Άρης πιστεύω ότι έχει το DNA που ψάχνει ο Βασίλης Σπανούλης σε μια ομάδα. Οπότε γι' αυτό και πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ πιο σημαντικές αφορμές και πολύ πιο σημαντικά κίνητρα από το οικονομικό, που εννοείται ότι 100% είναι και αυτό, δεν το συζητώ, αν όχι το νούμερο 1, το νούμερο 2, αλλά πολλές φορές δεν φτάνει αυτό και είναι αρκετά αισιόδοξη η κατάσταση όπως έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή να είναι στο τραπέζι. Δηλαδή ο Άρης αυτή τη στιγμή, όπως όλα αυτά που προείπα, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέω, έχει βάλει πολλά πράγματα στο τραπέζι γύρω-γύρω από τον Βασίλη Σπανούλη για να τον πείσει να κάνει και αυτός ένα βήμα πίσω. Γιατί ξεκάθαρα έτσι, μιλάμε για ένα βήμα πίσω για τον Βασίλη Σπανούλη. Όμως με τα εχέγγυα που μπορεί να σου δώσουν κάποιοι μπασκετάνθρωποι, που ποτέ δεν μπορεί να λείπει βέβαια και από αυτή τη συζήτηση ο Νίκος Γκάλης, που δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, μπορεί να παίξει αυτός κάποιο παράγοντα σε μια τέτοια πολύ μεγάλη αλλαγή, έτσι. Γιατί αν αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν Άρη ο οποίος πάει να πρωταγωνιστήσει ξεκάθαρα και πλέον να πρωταγωνιστήσει ευρωπαϊκά, γιατί okay, κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό λέγαμε πριν με τον Άγη, ότι κανείς δεν λέει ότι ο Άρης του χρόνου με Βασίλη Σπανούλη, αν κάνω στον πραγμάτων έχουν έτσι τα πράγματα, θα είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Ή θα κοντράρει στα ίσα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μπορεί να του κοντράρει σε έναν αγώνα, οκ. Okay. Σε μια σειρά αγώνων θα πρέπει να του βγει πάρα πολύ καλά η χρονιά, να του βγουν 12-12 παίχτες, 13-13 μου σου πω. Εντάξει. Άλλο που Ευαγγέλιο.
1: Ναι, και παράλληλα δεν πρέπει να βγουν στου άλλου. Δηλαδή και σε αυτό το σενάριο που θα σου βγουν τα πάντα σωστά, για να περάσει σε σειρά ένα από του δύο, δεν πρέπει να κάνουν οι άλλοι κάτι καλό.
0: Ναι, ίσχυε. Υπάρχει... Θα πρέπει να βρεις πάλι έναν Παναθηναϊκό του Άντριους, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έναν Ολυμπιακό την πρώτη χρονιά που ανέβηκε από την Α2 τότε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα πρέπει να βρεις αυτές τις καταστάσεις που δεν διαφέρονται να υπάρχουν, να είναι αυτές που θα είναι του χρόνου. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό, ναι, ο οποίος είναι πρωταθλητής, και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έρχεται από μια παταγώδη αποτυχία με βάση το budget και τις δυνατότητες που είχε φετινή ομάδα, ή τουλάχιστον των χρημάτων που δαπανήθηκαν. Που πιστεύω ότι δεν θα το αφήσει έτσι για να κόμπλε του χρόνου.
1: Όχι, εντάξει, μην το παίρνεις καθαρά έτσι, μόνο από τη χρονιά. Μιλάμε για δύο ομάδες που είναι contenders Ευρωλίγκας. Είναι εκεί, είναι στα play-off, είναι στο πλεονέκτημα, είναι στα Final Four, έχουν κατακτήσεις. Δηλαδή πήραν ευρωπαϊκό και οι δύο ομάδες μια απόσταση 3 ετών. Αυτό σου δίνει έτσι ένα indication του επίπεδου που βρίσκονται. Και επίσης, όπως έχουμε πει και παλιότερα σε αυτήν την εκπομπή, είναι λογικό όταν τις έχεις αυτές τις ομάδες στην Ελλάδα, προφανώς να τις αντιμετωπίζεις και ως άμεσους ανταγωνιστές σου, ειδικά όσον αφορά πιθανή κατάκτηση. Αλλά για να φτάσεις σε επίπεδο να είσαι όντως ανταγωνιστής, σημαίνει πως θα είσαι επίπεδο ομάδα play-offs Ευρωλίγκας το μήνυμο. για να μπορείς να πεις ότι έχω κάποιες ελάχιστες πιθανότητες να πάρω πρωτάθλημα, όχι να πάρω, να το διεκδικήσω. Πρέπει να είσαι established ομάδα play-off Ευρωλίγκας, γιατί αντιλαμβάνομαι την όποια, έτσι, όχι απαραίτητα κόντρα, έτσι, την όποια τριβή υπάρχει, γιατί είναι δύο ομάδες που τις έχεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά μιλάμε για δύο ομάδες που είναι top Ευρωλίγκας. Είναι ομάδες που είναι contenders. Ξεκινάει χρονιά, θα ξεκινήσει και η χρονιά του χρόνου, η επόμενη Ευρωλίγκα. Οι ομάδες και οι δύο θα είναι υποψήφιες για κατάκτηση. Θες πρώτο, δεύτερο, τρίτο φαβορί. Τέταρτο φαβορί, θα είναι εκεί. Για να φτάσεις σε σημείο να ανταγωνίσεις αυτές τις ομάδες, προφανώς πρέπει να είσαι σε ένα παρόμοιο επίπεδο. Δεν μπορείς να είσαι ομάδα EuroCup και να ανταγωνίζεσαι σε τόπο ομάδες Ευρωλίγκας. Νομίζω είναι κατανοητό. Όταν δούμε τον Άρη σε επίπεδο τουλάχιστον play-off Ευρωλίγκας, νομίζω τότε θα μπορούμε να πούμε βάσιμα ότι όντως μπορεί να πάρει ή να διεκδικήσει με σοβαρές πιθανότητες στο πρωτάθλημα. Τώρα, για νίκες που είπες, οκ, okay, και τώρα ο Άρης έχει κερδίσει τον Πανέκο σε μάτς του αθλήματος. Αλλά δεν άλλαξε ζωή κανενός. Ο Άρης έχει και πριν το ΣΥΑ. Έτσι, με budget 1 εκατομμύριο, ας πούμε, και 800 χιλιάρια. Δεν άλλαξε κάτι στη ζωή, νομίζω, εντάξει, πέρα από τη χαρά προφανώς του κόσμου. Αλλά στην ουσία δεν άλλαξε κάτι όσον αφορά τη δυναμική. Οπότε θα φτάσεις και σε εκείνο το επίπεδο, αλλά νομίζω πρώτα πρέπει να φτάσεις στο επίπεδο Ευρωλίγκας για αρχή και να δυναμώσεις ακόμη περισσότερο. Φυσικά είναι πιο εύκολο όμως, άμα έχεις έτσι ένα καλό υλικό και ένα μπάτζ, να χτυπήσεις πιθανώς ένα κύπελο. Που είναι μόνα τα μάτς, είναι άλλες συνθήκες. Mm-hmm. Και αυτό πολύ δύσκολο φυσικά, αλλά είναι πιο πιθανό. Ή ένα Super Cup. Είναι αρχή της χρονιάς. Υπάρχει μια χι χαλαρότητα. Θα μου πεις Super Cup. Super Cup. Εντάξει. Και αυτό είναι ένας τίτλος.
0: Πρέπει να ξεκινήσεις από κάπου, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ειδικά όταν έχεις να πάρεις 25 χρόνια. Δεν θα σε χαλάσει προφανώς να πάρεις ένα Super Cup.
0: Ο Γιώργος λογικά αυτό που λέγαμε για μια ζήτηση που είχαμε νωρίτερα. Ρωτάει γιατί η Βαλένθια τι είναι, δεν είναι ομάδα EuroCup. Νομίζεις θα ξανακάνει ξανά τέτοια χρονιά.
1: Ωραία. Είναι ένα από τα ζητήματα που θέλουμε να συζητήσουμε. Η Βαλένθια είναι μια ιστορία της... είναι μια ιστορία Leicester. Που έκανε μια φανταστική χρονιά, αλλά όπως βλέπετε, αν δεν μπορείς να το στηρίξεις μακροχρόνια, δυσκολεύει το πράγμα. Ήδη ξέρουμε ότι ο καλύτερος παίκτης έχει συμφωνήσει στον Ολυμπιακό.
0: Και ο δεύτερος πάει για Παναθηναϊκό.
1: Και ένας, εντάξει, δεν ξέρω αν ο δεύτερος καλύτερος ή όχι, αλλά ένας άλλος παίκτης επίσης πάει για Παναθηναϊκό. Οπότε, ναι, με έκανε τρομερή χρονιά και νομίζω δίκαια βρισκόταν στο Final Four. Αλλά μετά από μια τρομερή χρονιά πρέπει να είσαι θέση να το υποστηρίξεις. Προφανώς να ανεβάσει και τον budget τη Βαλένθια, μια ομάδα που δεν είχε ακουμπήσει τα 10 εκατομμύρια budget, στα 9-9,5 βρισκότανε. Οπότε νομίζω από τις 20 ομάδες της Ευρωλίγκας είχε το 12ο budget, κάτι τέτοιο. Θα το ανεβάσει, αλλά καταλαβαίνετε όλη τη δυσκολία του εγχειρήματος και το πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει τέτοιους παίκτες και ειδικά τους ξένους. Οπότε δεν αρκεί μόνο να κάνεις το βήμα, αλλά πρέπει κιόλας να μπορείς να το κάνεις έτσι σε βάθος χρόνου. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα κατευθυνθεί η Βαλένθια, που είναι σταθερά ανταγωνίστρια και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, το οποίο προφανώς είναι και πιο ανταγωνιστικό από το ελληνικό και πιο ιδιαίτερο, αν θες. Αλλά και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα είναι μια σταθερά καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια. Εδώ το Ισπανικό κύπελο, φέτος το πήρε η Μπασκόνια που ψιλοκατέρε. Οπότε είναι λίγο πιο ιδιαίτερα τα πράγματα, αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα που είναι εκεί, έτσι. Αλλά το πρωτάθλημα είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια Ρεάλ και Μπαρτσελόνα το παίρνουν. Σχεδόν σταθερά. Mm-hmm. Βλέπουμε μια Μπασκόνια το 19-20 το πήρε, μια Βαλένθια το 16, πάλι Μπασκόνια το 9-10, πιο σκορπιό πράγματα. Προφανώς δεν έχει την ίδια έτσι. Έχει και κάποιες εκπλήξεις, ας το πούμε έτσι, αλλά και εκεί πέρα η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα παίρνουν σταθερά τα πρωταθλήματα, γιατί η Ρεάλ έχει 38, η Μπαρσελόνα 20 και η αμέσως επόμενη ομάδα είναι η Juventud με την Μπασκόνια που έχουν από 4.
0: Okay.
1: Οπότε βλέπουμε και στην Ισπανία που έχει ένα τρομερό πρωτάθλημα, το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, που γίνονται και εκπλήξεις και χάνει και η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα πολύ συχνά. Βλέπουμε και τα κύπελα να αλλάζουν χέρια, δεν είναι απίθανο. Παρ' όλα αυτά, στο πρωτάθλημα βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Γιατί όταν κρίνονται τα πρωταθλήματα κρίνονται σε σειρές. Και όταν παίζει σε σειρά, η καλύτερη ομάδα θα κερδίσει. Και το βλέπουμε αυτό και στην Ισπανία. Παρότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα, παρότι γίνονται πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και στα κύπελα, όταν κρίνει το πρωτάθλημα, θα παίρνει η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα. Στο άλλο το κομμάτι που είπες, είχες πολύ δίκιο επίσης. Ευεργετική η παρουσία Μιστακίδη των ΠΑΟΚ και για τον Άρη, προφανώς. Γιατί τέτοια εποχή, αν θυμάσαι, εντάξει, όχι τέτοια εποχή πέσει, αλλά στην αρχή της χρονιάς αυτό βγήκε παρά έξω, ήταν πενταετή πλάνο και θα δούμε και θα κάνουμε. Βλέπεις όμως πόσο γρήγορα επιταχύνονται τα πράγματα. Και είναι κάτι που βλέπουμε κατά κόρον τα τελευταία πολλά χρόνια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Οπότε δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν είδα κάποιος να παίρνει τον Άρη με σκοπό να επενδύσει σοβαρά. Δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι κάποιος βρέθηκε για τον ΠΑΟΚ. Και αντίστοιχα, όταν άρχισαν να βγαίνουν ονόματα για τον ΠΑΟΚ παρά έξω και του προπονητή και κάποιων παικτών που έχουν ήδη κλείσει, δεν μου κάνει αντίστοιχα εντύπωση να βλέπω την πλευρά του Άρη να προσπαθεί να κάνει τη δικιά της ρελάνς. Όχι σε απάντηση για τον ΠΑΟΚ. Γιατί το ακούω γι' αυτό ότι, επειδή ακούγεται ότι πήραν αυτούς, πάμε να πάρουμε εκείνους. Είναι το drive, είναι αυτό που σε οδηγεί.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν έχει να κάνει με το έφερε αυτό, μόνο... φέρω εγώ αυτό.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς απάντηση, αλλά είναι ότι υπάρχει αυτό, παιδιά. Δηλαδή το βλέπουμε, αν όχι 20-15 χρόνια, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μεγαλύτερο παράδειγμα το βλέπουμε τώρα μπροστά μας, όπου ο Παναθηναϊκός μια χρονιά πήρε την Ευρωλίγκα το 24, από 17 στην προηγούμενη χρονιά, και αμέσως από την επόμενη χρονιά κατευθείαν άλλαξε κατά πάρα πολύ η προσέγγιση και του Ολυμπιακού στον οργανισμό και του Μπαρτζόκα προπονητικά που έκανε και κάποιες απαραίτητες αλλαγές, αν θες, στον τρόπο σκέψης του και στο πώς προσεγγίζει το παιχνίδι. Έριξε ακόμη περισσότερα χρήματα, βλέποντας φυσικά και τι έκανε ο Παναθηναϊκός, και φέτος έφτασε στην πηγή και ήπιε και νερό. Επίσης, το γηπεδικό του Παναθηναϊκού. Είδατε που οδηγάει. Οδήγησε τον Ολυμπιακό, πήρε το ΣΕΦ, ετοιμάζει έργα. Αντίστοιχα, φέτος ο Ολυμπιακός κατέχει στην Ευρωλίγκα. Δεν περιμένετε αντίστοιχα ότι αυτό που πες και εσύ πριν, θα τα αφήσει έτσι ο Γιαννακόπουλος. Είναι δεδομένο ότι θα κινηθεί και προπονητικά και αγωνιστικά σε παικτικό επίπεδο για να κάνει μια ακόμα καλύτερη ομάδα, για να κατακτήσει αυτό στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ των ομάδων, το οποίο, εντάξει, προφανώς τον οπαδό σε απλά λόγια δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν ρωτήσει τον όποιο οπαδό μεταξύ αυτών των ομάδων, θα σου έλεγε να πέσει ο δίπλα και να τον ξαναδώ. Έτσι, αλλά βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτά πολλά χρόνια στο Δίπολο στην Αθήνα και τα βλέπουμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε. Και στο προπονητικό επίπεδο το βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήταν καν σαν σκέψη το όνομα του Βασίλη Σπανούλη πριν 10 μήνες. Δεν πρέπει να κάνω σκέψη ούτε όνειρο πατηλό. Αλλά κάποια πράγματα σε κάνουν drive να κάνεις κάτι παραπάνω. Και το βλέπουμε τώρα στον Άρη, το βλέπουμε και παικτικά, το βλέπουμε στο γήπεδο. Είναι φυσικό. Είναι φυσική συνέχεια αυτή. Ξαναλέω, δεν είναι ότι κάνουν δίπλα, θα κάνουμε εμείς κάτι. Αλλά όταν βλέπεις το δίπλα, δείχνει λεφτά και κάνει δουλειά, προσπαθείς και εσύ, σε τραβάει παραπάνω. Αλλιώς δεν θα κάνω αυτή τη συζήτηση. Θα έχεις μείνει στο πενταετές πλάνο και στο Μίλησιτς. Έτσι. Σίγουρα δεν είμαι βέβαιος, αλλά πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε κινητικότητα δίπλα, τα ίδια θα λέγαμε σήμερα. Και όχι απλά θα λέγαμε τα ίδια, και τον κόσμο δεν θα τον πείραζε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Γιατί αν ο Πάκ ήταν ακόμα με το Χατζόπουλο και είχε 800.000 budget, ποιος ασχολούνταν? Και σου λέγανε φέτος, δεύτερη χρονιά, θα ανεβάσουμε το budget 4 εκατομμύρια και κάνουμε βήματα μπροστά και θα γίνουν δουλειές στο παλέ.
0: Εντάξει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, τριχαρούμενοι θα είμαστε, τρισευτυχισμένοι.
1: Προφανώς. Αλλά οι συνθήκες έτσι σε οδηγούν και σε άλλες αποφάσεις και νομίζω σωστά. Εντάξει, οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα προφανώς πιάνουν τον παλμό και ξέρουν τι συμβαίνει, αλλά νομίζω κάνουν καλή δουλειά ώστε να το μεταφέρουν αυτό στο ΣΥΑ, ότι ξέρεις, πρέπει να επιταχυνθούν τα πράγματα. Γιατί 1, 2, 3. Οπότε,
0: είναι, πιστεύεις, θα πάει αυτό. Είναι, πιστεύεις, και η συγκυρία που το έκανε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πιστεύεις ότι ο Άρης, αν δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή στην αγορά ο Σπανούλης και όλα αυτά που συζητήσαμε πριν και η λογική δική μου που σου ξεδίπλωσα, θα έκανε τέτοιο βήμα? Δηλαδή, ναι, μπορεί ο Άρης να πήγαινε σε μια κίνηση, θα έπρεπε να πάει σε μια κίνηση καλύτερη του Μίλισιτς, αλλά θα πήγαινε τόσο ψηλά για κάποιον άλλον? Δηλαδή,
1: όχι, για κανέναν δεν πάει τόσο ψηλά. Άμα δεν είναι ο Σπανούλης, δεν πιστεύω θα πάει το budget στα νούμερα που ακούγονται.
0: Παρ' όλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι ίσως θα υπάρξει, σε περίπτωση που δεν έρθει ο Σπανούλης, υπάρξει ένα upgrade σύστημα, αυτό που
1: ναι,
0: στόχευα.
1: Αυτό ναι. Αλλά αυτά που ακούγονται για δεκάρια, εγώ πιστεύω.
0: Όχι, σίγουρα.
1: Είναι ένα budget που αν δοθεί, θα δοθεί για το Σπανούλη.
0: Σαν κίνητρο, δεν σαν μπού, σαν οτιδήποτε. Ναι,
1: ναι, δεν πρόκειται να δοθεί σε άλλον.
0: Ερώτηση. Ναι, και να κλείσουμε αυτό. Αύριο ανακοινώνεται ο Βασίλης Σπανούλης στον Άρη. Μεθαύριο ανακοινώνεται, ξέρω εγώ, ένας πάρα πολύ καλός EuroLeague παίκτης, NBA, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Τώρα λέμε έτσι. Και ένας πολύ καλός Έλληνας παίκτης, ξέρω εγώ, ποιος θα μπορούσε να ήταν τώρα να τραβήξει. Και ανακοινώνεται ο Κώστας, ξέρω εγώ, και ποιος άλλος, κάποιον.
1: Ο Χαραλάμποπλος, ας πούμε.
0: Και για πιο μεγάλο, ξέρω, θα μπορείς να...
1: Πες με ένα όνομα, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω αυτό, ναι. Τώρα αυτοί που είναι στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, δεν μπορούν.
1: Δεν πρόκειται να φύγουν. Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι. Δηλαδή... Okay. Μπάτε, εγώ ωραία, μένουμε στο ότι ανακοινώνονται πιο πολύ καλή πέτσα από Ευρωλίγκα.
1: Okay.
0: Πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, γιατί εκεί θα φτάσουμε, στο διαρκείας των 500, 400.
1: Καλά. Το διαρκείας, παιδιά, θα θέλουν, ελπίζω να έχετε κάνει μασούρι.
0: Τις οικονομίες, παιδιά, τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο και 57 το συζητάμε, για να μην μπούμε στη διαδικασία, να ανοίξουμε κουβέντα, αλλά ο coach Πανούλης, ξέρω εγώ, Αλφα Ντιαλό, λέω τώρα ξέρεις ένα όνομα, όχι Χαραλαμπόπουλος, όπως είπες, εννοείται θα πληρωθούν από τους... Δεν θα πει κανείς ότι εντάξει, πάρτε διαρκείας για να βγάλουμε τη χρονιά. Αλλά.
1: Ναι, παιδιά.
0: Θα το πληρώσει και από κοντά αυτό.
1: Να μην έχετε σχέδια με το επίδομα Δίας που θα πάρετε όσοι εργάζεστε. Γιατί τα διάρκεια σίγουρα θα κρυβίνουν. Ανεξάρτητα θα τις πάνε λύση ή όχι.
0: Ναι,
1: δεν έχει καμία σημασία. Τα διαρκεία σίγουρα θα έχουν τιμές. Προφανώς όχι στα αθηναϊκά επίπεδα. Αλλά σίγουρα να περιμένετε ότι οι τιμές θα αυξηθούν. Γιατί η αγορά είναι προσφορά και ζήτηση. Και όταν υπάρχει ζήτηση, οι τιμές ανεβαίνουν. Όταν δεν υπήρχε ζήτηση, βλέπαμε πέρσι στον ΠΑΟΚ και είχε 80 ευρώ διαρκείας. Όταν υπάρχει ζήτηση, οι τιμές ανεβαίνουν. Mm-hmm. Οπότε, βάλτε μέσα τα γατάγανια, βάλτε μέσα τις τσουγκράνες, μόλις ακούσετε τιμές, μην ξεχυθείτε στους δρόμους, γιατί οι καλές ομάδες κοστίζουν. Και όταν θες να...
0: Πρώτο ωραίο μήνυμα, ο Γιώργος, όσο θα πληρώσουμε μασάς Ρίτσαρτ, φέρε τον εσύ να τρελαθούμε. Αυτό είναι το αισιόδοξο, αυτό είναι το ωραίο.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα έχουμε μόνο αυτά προφανώς, αλλά παιδιά, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Όταν θες τόπο ομάδα να διεκδικεί τίτλους, στην Ευρώπη τουλάχιστον είναι μια πολύ καλή πορεία, δεν μπορείς να είσαι διαρκεία σε 100 και 200 ευρώ. Δεν είναι θέμα να συμφωνώ ή διαφωνώ. Είναι το θέμα τι ισχύει στην αγορά. Οπότε...
0: Πολλά φιλιά πριν κλείσουμε και στον Μάρκο. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Φιλιά
1: πολλά, καλά. Μάρκο. Δεν ξέρω αν είσαι κάτι τελευταίο, Φώτη.
0: Όχι,
1: κάποια τελευταία, οποιαδήποτε ερώτηση.
0: Είμαστε καλυμμένοι. Στον Παναθηναϊκό είναι 750 ευρώ, νομίζω, λέει ο Γιώργος.
1: Στον Παναθηναϊκό, στο δεύτερο διάζωμα, παιδιά, είναι 680. Ήταν όταν βγήκαν. Αλλά είναι αυτό. Που είπα τώρα η προσφορά και η ζήτηση. Όταν βγάζεις διαρκείας 680 το φθηνότερο και τα διαρκείας όλα 15.000 φεύγουν σε δύο μέρες, ήταν πολλά τα 680 ή όχι?
0: Εν τέλει όχι.
1: Κατάλαβες? Βέβαια κάποιος σου πει 680 πολλά. 680 να το διαιρέσεις και με 35 παιχνίδια που θα παίξει με Ευρωλίγα και πρωτάθλημα, βγαίνει ένα κοσάρικο. Είναι πολλά. Οπότε έτσι πρέπει να το βλέπετε, να το δείτε και εσείς όταν βγουν τα διαρκείας, ότι okay, βγήκε 450 ξέρω εγώ το φθηνότερο, αλλά μήπως το πάλι αναβαθμίστηκε, μήπως κάνανε και λίγο δουλίτσα, μήπως η ομάδα τα 2,5 εκατομμύρια budget πήγε στα 8, μήπως εκεί που πάλευα με τη Ρόδο και την Καρδίτσα, τώρα πάω να κάνω μια πορεία στο EuroCup.
0: Ωραία. Και κλείσουμε αυτό, Κωνσταντίνε, για να παραδώσουμε και στον
1: Άλεξ. Με αυτό κλείνω. Αν δεν έχεις κάποια άλλη ερώτηση ή κάποιο μήνυμα.
0: Όχι, το τελευταίο ήταν αυτό που σου διάβασα πριν για το διαρκεία στον Παναθηναϊκό. Μας απάντησες, μας έλυσες και αυτή την απορία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια τρίτη αυτή τη φορά ήσουν απίστος στο ραντεβού σου.
1: Πάντα. Κάθε χρονιά. Κάθε εβδομάδα, έκτος κάποιων εκτάκτων, είμαστε εδώ πέρα.
0: Στο κουπί.
1: Ναι. Τότε καληνυχτώ, Φώτη, σε καληνυχτώ, Άγιοι. Καληνύχτα σε όλους και να είμαστε καλά. Θα τα πω.

0: προσέχετε, να είστε πάντα καλά, να προσέχετε σε αυτούς σας και να μην ξεχάτε ποτέ. Άλκη ζωντανός, για πάντα Αριανός.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Εκεί που η άνεση αγκαλιάζει την κομψότητα και το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Καλωσορίσατε στο Pevki Deluxe Residences στο μαγευτικό πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μόλις λίγα βήματα από την καρδιά του χωριού και την παραλία, δημιουργήσαμε ένα μικρό παράδεισο. Πολυτελή στούντιο, ευρύχωρα διαμερίσματα και βίλες που σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι παραπάνω από διακοπές. Μια εμπειρία που θα θυμάστε. Για πληροφορίες, καλέστε 2374-062-222. Κάντε την κράτησή σας στο pevkideluxe.com. Pevki Deluxe Residences. Μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Καραμανλής.
3: Μαζί της έχω γλεντήσει τις χαρές μου. Έχω μοιραστεί τους πόνους μου. Έχει ακούσει τα γέλια μου. Και με γλύκανε στις στεναχώριες μου. Αυτή η Σαλονικιά είναι πάντα μαζί μου. Ρετσίνα Σαλονικιά. Απ' την Ελβίνο.
4: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας ή την επιχείρησή σας με τη βοήθεια της φύσης.
5: Φυτόρια Βασιλιάδη, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt.
4: Σε εμάς μπορείτε να βρείτε φυτά δικής μας παραγωγής, δέντρα, καλοπιστικά, αρωματικά.
5: Σπόρους, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και πύληνα.
4: Αναλαμβάνουμε επίσης εγκαταστάσεις αρδευτικών, χωματουργικών έργων και γκαζών.
5: Φυτόρια Βασιλιάδης Δημήτριος, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-024-561.
4: Φυτόρια Βασιλιάδη, φέρνουμε την ομορφιά της φύσης στον χώρο σας.
5: Προσφορά για τους ακροατές του Yellow Radio, 20% έκπτωση.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
7: Για πάνω από 20 χρόνια προσφέρουμε ολοκληρωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών. Προτέας. Από τη διαχείριση των κοινοχρήστων δαπανών μέχρι την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της κάθε πολυκατοικίας. Εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές για να εξασφαλίσουμε την ευχάριστη και ασφαλή διαμονή των ενίκων. Η προσοχή στη λεπτομέρεια μας καθιστούν ηγέτες στον τομέα των κοινοχρήστων, έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση. Προτέας. Φράγκον 19, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2310-55-07-05. Προτέας. Ξεκινάμε ως συνεργάτες, συνεχίζουμε ως φίλοι.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Hello Radio c'è 101.7. Και η εκπομπή χορεύοντας με τους λύκους, χωρίς τους λύκους σήμερα.

εξελίξεις αρκετές, ένα πλήθος ρεπορτάζ ακούσατε από το πρωί. Εδώ από το Γελορέντιο, τις απόψεις σας περιμένω να κάνουμε κουβέντα.

ακούγοντας ωραίες μουσικούλες και όχι μόνο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος, καλησπέρα. Καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Αλέξανδρε. Στράτος, φίλος. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Αλέξανδρε. Καλημέρα, λέγω, έμεινα στο καλησπέρα. Λοιπόν, είπαμε. Έχουμε ακούσει τόσα και τόσα σήμερα περί προπονητών, περί παικτών, για τον ΑΣ είπαμε χθες. Παρόλα αυτά οι εξελίξεις γενικότερα στον κόσμο είναι κάπως μυστηρίες. Ντρόουν από εδώ, χτυπήματα από εκεί, διπλωματικά γεγονότα, πολιτικά γεγονότα στην Τουρκία, με ένας κόσμος ολίγων τι άνω κάτω και ο αθλητικός κόσμος επίσης άνω κάτω. Στα χέρια πιαστήκανε προχθές. Είπαμε ο χοντρός με το λιγνό, όπως το λέω, γιατί δεν μ' άρεσε να λέω καθόλου ονόματα. Τι άλλο έχουμε. Η πρόταση για format καινούριο στη Super League δεν βλέπω να παίρνει σάρκα και οστά. Πάμε εμείς λοιπόν σιγά σιγά, περιμένοντας, όπως είπα εδώ πέρα, τα μηνύματά σας στο Viber. Καλώς και το Μάκη. Μάκη, πιστεύω να σου έδωσε τα φώτα μου και τις όποιες πληροφορίες ήθελες, αδερφέ μου. Λες, λέει, δεν μπορώ να τα ανοίξω, τι να κάνω, έχει κολλήσει και αυτό το όριμο του Viber, θα το στρώσω όμως εγώ, που θα πάει. Πάμε να σας βάλω εγώ τραγουδάκι για να περνάμε όμορφα και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, καφέ Αμάν Αμέρικα, έτσι. Γιατί, γλυκό μου sweetheart, δεν ξέρω τι θα σε επηρεάσει από αυτά που προανέφερα, βλέπω, ας πούμε, καταρχάς σε καλησπερίσω το Δωμά από το Λονδίνο, λέει. Λέμε ακόμα καλησπέρα ή good evening. Good evening ή good morning. Ξέρω εγώ. Θα μάθει αγαπάς αγόρι. Δεν έχω θέμα εγώ. Κανένα θέμα. Θες καλημέρα, καλημέρα. Θες καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, μπορώ να ανοίξω το μήνυμα του Μάκερ. Τι πράγμα είναι αυτό. Κολλήσε εδώ πέρα αυτό το και μετά σου λέει τεχνολόγια. Τρίγες κατσαρές. Τρίγες κατσαρές. Λοιπόν, καλησπέρα λέει για τον Εύωσμο. Καλώς τον Γιώργη. Καλώς τον Γιώργη. Βέβαια. Τι λέει ο Στράτος, τα πράγματα είναι απλά. Ο χοντρός θύμισε το λιγνό, ο λιγνός έφυξε το χοντρό, ο άλλος χοντρός του πέταξε το πανί, κάτσε ρε που πας ρε, περίμενε. Του πέταξε το πανί στα μούτρα, ο λιγνός καρφάλωσε σκαλωσιά, αλλά και φύσηξε ένα μποφόρο και πέσε κάτω. Από την άλλη, ο Τυρογαριδάκας ετοιμάζεται να ρίξει πυρηνικά για να σώσει την υπόλοιψή του. Και οι Τούρκοι θα ρίξουν πύραυλο στην Αθήνα. Ζήτω η τρέλα. Ζούμε μια ουτοπία, τουλάχιστον τουλάχιστον ένα τίτλο, ρε παιδιά. Τι πάθαμε. Τι πάθαμε. Το λέω, λέει ο Δωμάς, γιατί είμαστε δύο ώρες πίσω. Δύο ώρες πίσω, τη Δωμά. Πες εσύ, αγόρι μου, ότι αισθάνεσαι, σου λέω. Τι αισθάνεσαι εκεί που είσαι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Θες να πηγαίνουμε την ώρα τη δικιά σου, την ώρα τη δικιά μας. Όπως θες. Όπως θες, παλικάρι. Σε μένα καλησπέρα λέει, γιατί λέει ο Μάκης. Είναι, πώς το λένε, 11 λέει και 17 και 20 πες. Σε ακολουθεί εδώ πέρα το Viber να βγάνει νούμερα. Αν ήμουν στην Ιαπωνία, θα σου έλεγα καλημέρα. Αυτή τη ώρα ξημέρωνε εκεί πέρα. Πρέπει να έχουμε ήδη ξημέρωμα, ε. Αυτή η παλαδιάρτηση εκεί. Ε, καλά δεν τα λέω. Για κάτσε να πάω να ρίξω τραγουδάκι.

Λοιπόν, είπαμε να τα ξαναπούμε και τα πράγματα έχουν να κάνουν με τις εξής πληροφορίες. Είπαμε να τα ξαναπούμε. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι Βασίλης Σπανούλης έντε πόρτας, που λένε και στο χωριό. Εσείς τι λέτε? Από την άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, λέει ο Στράτος ένα τίτλο, ρε παιδιά, τίτλο δεν βλέπω για του χρόνου από πουθενά, ούτε από μπάσκετ, πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο, έτσι. Τώρα, για τη συνέλευση, τα είπαμε, ορίστηκε έκτακτη και γενική συνέλευση των ΑΣΥΓΜΑ Τετάρτη 3 Ιουνίου στο γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο κάτω από τη θύρα 3 Ανέστης Πεταλίδης. Την άποψή μου την κατέθεσα χθες, δεν θα την ξαναπώ σήμερα, δεν υπάρχει λόγος. Τώρα, πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, όχι εκείνος θα φύγει, όχι εκείνος θα μείνει στο ποδοσφαιράκι, το έργο που το έφαγε η Μαρμάγκα φέτος, το έφαγε η Μαρμάγκα, το έφαγε κι άλλος ένας, τέλος πάντων, και τα πράγματα φαίνονται ολίγον τι μυστήρια, ένα πέπλο μυστηρίου που θα έλεγε και ο Χάρη Κλίνα πάλι αργότερα, καλύπτει την ΠΑΕ. Για το τι μέλη γεννέστε για την ερχόμενη χρονιά. Από την άλλη, Φόντερ Λάιεν τρέχει πάνω στη Λετωνία, λέει τι τύσεις ντρόουν είναι αυτές, εξαματολών, και τρέχεται στα καταφύγια, την έπιασε ο πόνος. Ο άλλος λέει θα κόψω το Αιγαίο στη μέση, του ανήκει, λέει. Από την άλλη, διπλωματικά γεγονότα της προκοπής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουμε. Υπήρχε και ένα σκάφος ιρανικό, λέει, που τοποθετούσε νάρκες. Τι στο καλό ήταν αυτό. Τι άλλο έχουμε. Είπαμε για το χοντρό και το λυκνό. Α, δεν τι λες τώρα. Αλέξ ανακοίνωσε το κόμμα. Και έβαλε και πολύ πιασάρικο όνομα. Μιλάμε για πολύ μεγάλο γάτο. Βέβαια, γιατί το όνομα είναι πάρα πολύ πιασάρικο. Ελλάς. Τελείες δεν βάζει. Όχι. Λέει ελληνική. Πώς είπε. Ελληνική. Αριστερά. Βοηθάτε λίγο, ρε. Δεν το ξέχασα. Άντε να βάλω ένα τραγούδι να το θυμηθώ. Αυτό αρέσει πολύ και στην Άριον.

Καταγγέλω όμως την Ερα Σπορ, διότι προχθές εκ στόματος του κυρίου Ιωάννου παράτηκε αντιπροπαγάνδα ή προπαγάνδα, όπως το θέλετε, γεπελικού είδους, όπως για παράδειγμα. Και συγκεκριμένα υπόθηκε εκ στόματος του συγκεκριμένου δημοσιογράφου ότι ο Άρης πάει πλαγίως να εισχωρήσει στην Euroliga, κάτι λέει το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου σωστό. Στη γνώμη έχετε. Θα τα είπε ο κύριος Ιωάννη, γιατί πήγε από την πίσω πόρτα. Ο Άρης, ποια πίσω πόρτα? Δεν έχει πίσω πόρτα, μια χαρά πήγε. Χτύπησε την πόρτα, άνοιξε και μπήκε. Του είπε άλλος εμπρός. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι πρέπει να κάνουμε, κύριε τάδε μας? Περιμένουμε να μας δώσεις, είστε ok? Πάω στα μηνύματα. Ναι, βέβαια. Πάω στα μηνύματα, λέμε. Μακάρι να έρθει ο Σπανούλης, λέει ο Δωμάς, αλλά να έχουμε και το ανάλογο μπάτζετ. Ένας προπονητής μόνος ότι να σου κάνει, εννοείται. Καινούριο κόμμα, λέει, στην αριστερά, λες και δεν έχουμε αρκετά. Την έχουν ξεφτυλίσει. Από την εποχή του Σέγκε, θα έλεγα. Από την εποχή του Σέγκε. Πόσα ονόματα έχει αλλάξει αυτή η αριστερά, ρε παιδί μου. Δεν λέγεται. Ειλικρινά δεν λέγεται. Στάσου, ρε Κωνσταντίνε. Περίμενε. Μάλιστα. Έχεις παραγγελία. Τη λάβαμε. Θα εκτελεστεί. Θωμάς, από πού έβγαλε αυτό το συμπέρασμα ο κύριος Ιωάννου? Αν δεν τε. Μα αυτή την απορία έχω κι εγώ. Ο άνθρωπος έχει σε ραντεβού. Κάτι θα μπορούσε να το πει, να πει πώς το είναι το αφεντικό της Euroleague's. Πώς το λένε. Να πει ο κύριε, δεν θέλω να σας δεχθώ. Δεν μπορώ. Έχω πρόβλημα χρόνου. Το ραντεβού ήταν κανονισμένο εδώ και ημέρες. Τον ενοχλεί, βλέπεις. Βέβαια. Άμα ανοίξει εκείνη την έρμη την Έρα 2, δεν μιλάνε τίποτα άλλο εκτός Αθηνών. Ναι, ναι, ευχαριστώ Μανώλη, ναι, κύριος Μπουένο. Σαν αυτό το γλυκό έδεσμα που κυκλοφοράει στο εμπόριο. Την κάνουμε και διαφήμιση. Τι έπρεπε να κάνει ο Άρης, δηλαδή, να περιμένει πότε θα ευλογήσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να μας δώσουν την άδεια να κλείσουμε ραντεβού με τον κύριο Μπουένο, με την Ευρωλίγκα. Πάρουμε και την άδεια τους κιόλας. Τι λέει ο Μανώλης. Αναλυτής διαιτησίας, πολλά τα λάδι στο τελικό, τα περισσότερα ευνόησε τον Ολυμπιακό. Ναι. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Μην τους λες τέτοια πράγματα. Μην τους λες τέτοια πράγματα, αλλά και ο δικός μας φταίει. Που δεν ξέρω αν θα είναι δικός μας, ρε παιδί μου. Για να το μίλησες, λέω. Τι πας και κάνεις τέτοια παρομοίωση, βρε τα αγόρι μου και εσύ τώρα, τέτοια ώρα. Ο Ιωάννη, ο Ιωάννη είπε αυτό, ότι πολλά τα λάδι στο τελικό. Σοβαρά μιλάεις. Ρε τι πάθαμε. Κάτσε να ρίξω εγώ τραγουδάκι πενιγμό τώρα εδώ. Να το ευχαριστηθούμε. Βέβαια.

Μάλιστα, εδώ είμαστε λοιπόν. Τελικά ρε Σιμανόλη, τι κάνουμε εδώ πέρα, μπερδευτήκαμε. Όχι βρε λέει, ο Ιωάννου είναι γάβρος, αλλά είναι χρήμα στον Τέλη και κάνει τα γλυκά μάτια. Τέλη, καλή πια δουλειά. Ο Άρης δεν πληρώνει δημοσιογράφος, οπότε δεν μας βολεύει. Πήγε να μας φάει τη θέση. Τι λες, πήγε να μας φάει τη θέση ο Τέλης. Τι να κάνει εσύ ο Τέλης, κάνει μας τη χάρη μου. Σε παρακαλώ. Α, επίσης, είπαμε, το βρήκα το όνομα, αφού κανένας δεν το γράφει. Το βρήκα βέβαια. Τι με περάσατε. Λοιπόν, Ελλάς. Το Α σχηματίζει και αστέρι, βέβαια, και το όνομα του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο κύριος Τσίπρας, πιασάρικο το όνομα, βέβαια. Μιλάμε, τώρα άντε να μην εκφράσω, Δεν κάνει. Να μου λέτε μετά ότι λαμβάνω μέρος. Όχι ρε φίλε, αυτό είναι κλέψιμο. Βρες κάτι άλλο. Τέλει, κάλυπη και δουλειά. Μα το είπαμε ρε Σιμάκη. Το είπαμε. Να πάω τραγούδι. Πάω, έχω και παραγγελία. Για να δω.

Λοιπόν, αυτό ήταν και το κομμάτι Τρανάμνα Πάσας. Στίχη και μουσική, στήθος Κρυσίνης. Ερμηνεία Μανώλης Πάπος και φυσικά και στο μπουζούκι. Ο ίδιος το ακορντεόν, ο Βασίλης Ρουγκάρης, πρόκειται για μια φανταστική φυσούνα, έναν πολύ εξαίρετο ακορντεονίστα, ο οποίος υπήρξε χρόνια συνεργάτης του Σταύρου Ξαρχάκου. Δυστυχώς όμως, τα πράγματα δεν πήγαν καλά για τον Βασίλη. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Μηνύματα έχουμε, για να δω τι γίνεται. Για να δω τι γίνεται. Ελλάς, τραγούδι στέλνεις εσύ Μανώλη, να βάλουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου, επειδή ονομάστηκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα Ελλάς, αυτό είναι με δύο λάμδα, το άλλο είναι με ένα. Τι να κάνω εγώ τώρα, σε βαθμολογίες ως ορθογραφία, για πες, όχι να μην πεις, λέω εγώ. Δεν λες, δεν λες, καλά. Κάτι άλλο συνταρακτικό σήμερα δεν συνέβη. Α, ξέχασα βέβαια. Ασκήθηκε... Πώς το λένε, αυτεπάγγελτα... Τι ήταν να δεις που κόλλησε σήμερα. Για τους κυρίους που ενεπλάγησαν σε σφαλιαρομπουνίδια, βέβαια, ναι. Δίωξη. Επενέβη σαν και άλλοι. Γιατί τον παρακάνανε οι άνθρωποι. Προάγουν λέει τη βία. Τι λες καλέ. Άκουσε και προάγουν τη βία τα παιδιά. Για να δω τι τιμωρία θα πέσει. Αν θα πέσει. Εσείς τι λέτε. Υπάρχει περίπτωση. Δεν νομίζω. Δεν βλέπω φως. Άλλωστε... προσχηματική και υποκριτική η κοινωνία μας εντελώς απ' άκρη σ' άκρη, επομένως δεν περιμένω τίποτα καινούριο, τίποτα της προκοπής, όχι. Τίποτα. Μπορεί να φαίνομαι, πώς το λένε, απεσιόδοξος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τραγουδάκι.

Λοιπόν, αυτή ήταν και η Μάρικα Νίνου. Ό,τι μου κάνεις θα σου κάνω μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ναι, εγώ είμαι σήμερα γεμάτος υπενιγμούς, ο οποίος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Ναι, μην είστε να χωρηθεί για τέλης, κατάλαβες, έχουμε και τον κύριο Τέλη τώρα. Μηνυματάκια τίποτα, έχουμε στείλει ρε παιδιά κανένα μήνυμα, μην τσικουνεύεστε, τσάπα είναι. Σας πήρε ο ύπνος. Παραφάγατε μήπως. Αλλά, ναι, λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε κάτι ιταλικά μέσα ενημέρωση. Λέει, αναφέρουν ότι ο Μπάρμπα επίσης είναι για αυτός πολύ κοντά στον Άρη. Ο Μπάρμπα είχε ασχοληθεί και την προηγούμενη σεζόν ο Άρης με τούτον εδώ το παίκτη. Πρόκειται για αριστερό μπακ, αν δεν κάνω λάθος. Εάν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων. 32χρονος κεντρικός αμυντικός, όχι, με συγχωρείτε. Από την άλλη, ο Φούντας λέει είναι σχεδόν σίγουρος. Τι να πω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας με αγωνία εδώ στο Viber 6936 512 099. Θα βρω μουρμούρι μπαγλαμά.

Λοιπόν, Μανώλης Πάπος και πάλι τα τρία κομμάτια που ακούσαμε. Το τελευταίο όμως, πιάνο είναι το κομμάτι. Για να σας δω, λέει τώρα ο Γιώργος. Γεια σου Αλέξανδρε, με τις μουσικές σου επιλογές η καλύτερη με τα μεσονύχτια παρέα. Τι έγινε χθες, Γιώργη? Πώς πήγε το γλέντι εκεί στην πολυκατοικία? Δεν πιστεύω να πάγαμε καμιά καταγγελία τίποτης. Άλλο μήνυμα προς το παρόν δεν έχω. Σας πήρε ο ύπνος. Κράτος κοιμήθηκε. Πάει ο Στράτος. Πάει. Χαίρετε. Να πάω εγώ σε κομματάκι έτσι κάτι πιο... Α, να το. Να το ήρθε. Ήρθε. Ήρθε. Α, το κακό στο χειρότερο πηγαίνουμε εσύ, Κωνσταντίνε. Μας βάλεις ώρα να βγάλουμε τέτοια ώρα τα ουίσια πάνω εδώ στο τραπέζι. Κάτσε λίγο φρόνημα. Από ποιο το θες κιόλας? Θα στο βάλω παλού. Έχω καλύτερη ιδέα. Λοιπόν, θα πάω σε κάτι πιο λαϊκίζον. Άντε να σε γάλω.

εδώ από ό,τι είδατε σε τούτη εδώ την εκτέλεση, ο μάεστρος έχει παραλείψει το μουσικό θέμα, το ταξίδι, το σχεδιασμό που καθιέρωσε σε αυτό το κομμάτι ειδικά ο Μανολησιώτης και τα περισσότερα μπουζούκια, το εκτελούν έτσι ακριβώς όπως εκείνος το έπαιξε, λέει τώρα Κωνσταντίνος. Εγώ πάντως το whisky το έχω εδώ μπροστά μου. Τώρα για το ρυθμό το κανονίσαμε, Κωνσταντίνε, έτσι. Μην παρεξηγήσει, πλάκα κάνουμε. Όχι τάγκο, μπολέρο ή μπολερό, όπως αγαπάει καθείς. Λοιπόν, Φωτεινή, καλησπερίζουμε και αυτή την παρέα μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ναι, ναι, η καλύτερη μεταμεσονύχτια παρέα για να παγαίνουμε στη δουλειά σαν ζόμπι το πρωί. Μια καλή ιδέα είναι να αρχίσω να βάζω νανουρίσματα στο τέλος. Κάτι λέει πιο ανάλαφρο, λέει με... Τι λέει ανάλαφρο? Εδώ με αυτά που στέλνεις, Κωνσταντίνε, θα γίνουμε, να μην πω εγώ τώρα, αεροπλάνα. Τα αγόρι μου είναι χωριάδι, πως λέμε, είναι ψαγμενιές. Έτσι, νοσταλγία τώρα, πάπης γκολεύ, πλάκα κάνεις. Ή το προηγούμενο που έστειλες με ζωντική της Μαρηγός. Όχι, είναι πολύ ψαγμένα κομμάτια. Α, να πάω και εγώ σε ένα ψάρι. Λοιπόν, άντε. Άιντε. Άιντε, βρε.

Λοιπόν, εσύ με έκανες να περπατώ. Για μένα ίσως από τα ομορφότερα κομμάτια του Κώστα Σκαρβέλ και στίχους και μουσική. Πρώτη φωνογράφηση το 1939. Λοιπόν, Πασάς, εδώ είμαστε. Όχι, γράφει. Ακριβώς την ίδια. Το ίδιο επιφώνημα βγάζω και εγώ. Όταν ακούω κομμάτια έτσι που σπάνια είχα να τα ακούσω και μου αρέσουν πολύ οι Κωνσταντίνε. Τώρα, Φωτεινή, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να μην πηγαίνεις στη δουλειά σου σαν ζόμπι. Για να πάω σε κάτι που μου ζητήθηκε λίγο διαφορετικό, Κωνσταντίνε.

συνεργασία του Αγκάθωνα και του Μπάμπι Γκολέ, αχώριστοι φίλοι, πολύ καλοί συνεργάτες, μεταξύ τους είχαν μια τρομερή σχέση, σκιζόταν ο ένας για τον άλλον. Παρόλο που ένας από την Πάτρα και συγκεκριμένα τον Ψανθόπυργο και άλλος από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα πολύ μαχαίρι έπεσε, λέει, τι γίνεται, τυχαίο ήταν η Φωτιμούλα, τυχαίο. Καλημερίζουμε και τον αγαπητό Γιάννη από τον Βόλο. Τι θα γίνει εκεί με τον Αχιλλέα, θα βρείτε καμιά άκρη, σας παρακαλώ πολύ. Άιντε λίγο βολιώτες, άιντε λίγο. Πάω ξανά σε Μανώλη Χιώτη, πιο ερωτικό.

Εμείς ακούσαμε από τον Χρήστο Μαστέλο, έτσι, για να θυμόμαστε κάποια στέκια εδώ στην πόλη, και το έφυγες και που μαθαίνεις του Μανώλη Χιώτη. Στο μπουζούκι φυσικά ήταν ο Μανώλης ο Πάπος και στη κιθάρα ο Δημήτρης ο Σφίγγος, η στίχη του Χρήστου Κολοκοτρώνη, μια ηχογράφηση του 1955, η πρώτη εκτέλεση, 45 δίσκο. Και καθώς άκουγα αυτό το κομμάτι, βλέποντας και θυμόμενος κάποια βράδια εκεί στο ωραίο στέκι που έχει φτιάξει ο Δημήτρης ο Σφίγγος και παλιότερο μαζί με τον Δημήτρη τον Μιστακίδη, σκέφτηκα το εξής. Όλοι εμείς που μαζευόμαστε τα βράδια εδώ και κάνουμε παρελίτσα, γιατί όχι να μην μαζευτούμε και ένα βράδυ τώρα στις αρχές, τώρα κλείνουν τα μαγαζιά, αρχές Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, να πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικούλες και να σουγκρίσουμε τα ποτήρια μας εκεί στο ωραίο αυτό στέκι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εμένα μου αρέσει σαν ιδέα. Θα μου πεις καλά, εσύ το πρώτο. Πάω σε ένα άλλο λίγο. Λίγο πιο βαρύ. Λίγο. Δεν έχει μαχαίρια μέσα. Όχι. Όλα με μαχαίρια θα τα βάλουμε σήμερα.

Λοιπόν, ένα κομμάτι του Μάρκου Μαυδακάη. Πρώτη, 1951 η πρώτη εκτέλεση με την Σούλα Καλφοπούλου. Εμείς εδώ το ακούσαμε από την Ανατολή Μαριόλα. Τέτοιους δίσκους λίγο δύσκολο από την άλλη πλευρά και να θελήσεις να ψηφοποιήσεις κάποιους τέτοιους δίσκους, δεν θα τα αποφύγεις, τα παράσιτα εκείνα που λέγαμε παλιότερα χράτσα χρούτσα. Έτσι. Ναι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, αυτός ότι εκφράζει την αρέσκειά του για τούτο το κομμάτι που ακούσαμε, αλλά από την άλλη πλευρά λέει, μέσα λέει για να κάνουμε ένα τέτοιο γλεντάκι. Ναι, γιατί όχι. Μια χαρά θα είναι. Μια χαρά θα είναι. Πάω σε κάτι πολύ δυσέβρετο για τα ραδιοφωνικά δεδομένα, αλλά και από την άλλη και σαν λαϊκή κλίμακα, γιατί πρόκειται για μια κλίμακα που απαντιέται σπάνια. Πολλές φορές όμως τη χρησιμοποίησε ο Βασίλης Τσάνης, όπως και σε αυτό το τραγούδι. Προσέξτε λίγο την εναλλαγή της μελωδίας, ιδιαίτερα στην μουσική, όχι όμως μόνο και στο τραγούδι.

Τσάκαρτια δε θα ραΐσει, Γιώργος Μαργαρίτης, Βασίλης Τσιτσάνης και Χρήστος Κολοκοτρώνης στους δρόμους. Ο λαϊκός, η λαϊκή κλίμακα Κατσιγάρ. Είπαμε όλοι οι λαϊκοί κλίμακες και τα μακάμια έχουν τη ρίζα τους στην Αραβία. Έτσι. Και από εκεί προχώρησαν και διαδόθηκαν στα πέρατα της γης και ειδικότερα στην Ανατολή, με την οποία εμείς οι Έλληνες έχουμε μια πολύ μεγάλη σχέση, δεν είμαστε και δα δυτικότροποι, θα έλεγα. Παρόλο που κάποιος προσπάθησε να μας κάνει απολύτως δυτικότροπος για μια τετραετία, ίσως και παραπάνω, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δεν το κατάφερε. Πηγαίνω λοιπόν σε ένα κομμάτι, και πώς το έμαθα εγώ αυτό το κομμάτι. Βλέπω τώρα ένα βράδυ μαζί με τον Μάκη Ζαπίδη, καλή του ώρα, σε κάποια φάση γυρνάει πίσω μου, λέει, για να σου λέει ένα ταξιμάκι χιτζάζ λίγο έτσι να φτιάχνουμε. Και στη συνέχεια λέω, τι θα παίξουμε, μην σε αποδείξεις, μου λέει, άσε θα το πάρω εγώ και θα καταλάβεις εσύ.

0: εμείς τα έχουμε σε project things.
1: Πίσω ψευτομαγκές.

Θάνος Μιχαλόπουλος, λοιπόν, και πιο πονηρή μου κάνα μπλόκο. Κομμάτια τα οποία, εντάξει, είναι λίγο λούμπεν, είναι. Αλλά αν τα ακούσεις ενορχιστρωμένα έτσι όπως πρέπει, αλλάζουν χαρακτήρα. Τώρα, ο Μάκης λέει, αμάν, αχ, τι σε κλέφια. Ο Κωνσταντίνος από την άλλη πλευρά λέει, πάντως και τώρα, με ωραία μουσική κάθε Κυριακή στις 2.30, στο το μεσημέρι, στο περιμεζέ, είναι καλή περίπτωση συνάθρησης. Είναι, λέει, στο καπάνι. Για δώσε λίγες πληροφορίες. Τι συμβαίνει εκεί, φίλε Κωνσταντίνε, για δώσε μας, σε παρακαλώ. Μέχρι να πάμε εμείς στο, μάλλον όσο ακούμε εμείς το επόμενο κομμάτι, στείλει μας εδώ λίγες πληροφορίες. Τι συμβαίνει άραγε εκεί. Λοιπόν, να προχωρήσω εγώ και να πάω σε ένα άλλο κομμάτι. Δεν το λες και λαϊκό, λαϊκό περισσότερο. Λαϊκό. Μανώλης Πάπος. Σήμερα είμαι τιμητική, μου φαίνεται.

Λοιπόν, είπαμε, από τα ψηλά στα χαμηλά, Μανώλης Πάπος, πρώτη εκτέλεση, ποιος άλλος, Στέλιος Κατζαντζίδης, ένα κομμάτι του Απόστολου Καρδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, όπου η Ευτυχία έγραφε πάρα πολλά κομμάτια βγαλμένα μέσα από τη δική της τη ζωή, ταυτιζόταν με αυτά. Μην ξεχνάτε ότι είχε και ένα γάμο ο οποίος δεν της πήγε και πάρα πολύ. Πάω στα μηνύματα. Άρα, Αλέξα, δεν με αφήνεις να κοιμηθώ κάθε βράδυ, λέει. Όλες οι σκέψεις με βάζεις με τα μουσικά ακούσματά σου. Και στέλνει εδώ πέρα. Αυτό, ρε εσύ, Μάκη, όντως είναι πραγματικό βίντεο ή είναι το που λέω εγώ ψεύτικο? Γιατί ο τύπος εδώ πέρα όχι απλά μεράκι και κεφάλι έχει. Κάτσε καλά δηλαδή. Και πάω στον Κωνσταντίνο, λέει, ρεμπέτικα λαϊκά, καλό φαγητό θαλασσινά, κρατικά και καλές τιμές. Είναι έξω στο πεζοδρόμιο, μέσα στο καπάνι. Μέσα στο Α. Ωραίος. Θυμάμαι, σε είχα καλές πριν από 2 χρόνια, γνωστό όμως δεν είναι γιατί είχες δουλειά. Ναι. Αληθινό, λέει ο Μάης. Ας το καλό. Ευκαιρία, Κωνσταντίνη, να πάμε τώρα να κάνουμε εκεί συνάθρηση, να μαζευτούμε όλοι οι μερακλείδες εδώ πέρα. Κάτσε, ξέχασε το μήνυμα του Ντένιθε. Θα με σκοτώσει. Πω, τι έπαθα ο Χριστιανός. Εσύ, Ντένις, χίλια συγγνώμη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Το ηθικό δίδαγμα της υπόθεσης Πανούλη, που είναι 100% τελειωμένη, είναι πως η πίεση για το καλύτερο είναι η υγεία. Ρε, τον Ντένιθε, μένετε. Οι εκατοντάδες φορές που προέτρεπα την ΚΑΕ να σπάσει τα φρένα στον άρε μεγάλο Ντένις, επιτέλους έβγαινε σε τόπο. Οι εκατοντάδες φορές που φώναζα ασιά πάντα το κουμπί, η ζωή είναι μικρή, για πλάνα και σχέδια μελαγχολίας επιτέλους ακούστηκε. Δέχομαι τις συγγνώμες όλων όσων με κατέκριναν ως τοξικό και γκρινιάρι. Μου αρκεί που κατάλαβα το λάθος. Πόπο δεν παίζεται. Τα αμετριοπαθείς αδέρφια και οι αρνητές της ΣΥΤΑΣ, ο παδί, είμαστε όλοι Άρης. Βάλει κανένα κόμμα, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Τα καλύτερα έρχονται τώρα και όχι με χρόνια και με καιρούς, αμήν. Βασιλιάρα μου, καλώς ήρθες στο νέο σου σπίτι. Α, κακόμοιρε Μπαρτζόκα, τι σου μελε να πάθεις. Κάτσε να ανακοινωθεί, μην πάμε καμιά σφαλιάρα για μας έρθει μετά. Δεν ξέρουμε που θα γυρίσει το κεφάλι μας. Να το έχουμε στα υπόψη, λέει ο Μάκης, για το περιμεζέ. Βέβαια, εσύ έρχεσαι τώρα που ο Σονούπο και κάπου πρέπει να πας εξεδώσεις. Λογικό το βρίσκω. Μια χαρά είναι η πρόταση του Κωνσταντίνου, εγώ μέσα. Κανόνες και σε ποια Κυριακή, λέει, και εγώ θα κλείσω το τραπέζι. Κάτσε, να μην έρθω μόνο εγώ. Και ο Μάκης περίμενε, έρχεται ο Μάκης αρχές Ιουνίου. Στάσου. Να δούμε και τα άλλα τα παιδιά. Αρθεί και ο Γιάννης από τον Βόλο, ο Ντένις, ο Γιώργος, η Φωτεινούλα με την παρέα της. Βέβαια, ο Θωμάς. Θωμάς στο Λονδίνο, δεν ξέρω πότε θα πάρει άδειο κακομοίρης. Λέμε τώρα, κάνουμε έτσι καμιά μάζοξη καλή. Να περάσουμε ωραία. Πάω σε ένα άλλο κομμάτι. Να πάω. Άιντε.

στα τζίλια η Ρία Ελληνίδου που την κοπάνισε, πήγε προς το εμπορικό, προφανώς. Τι να πω, άστο, δεν λέω τίποτα, τι να ακούσουμε εδώ πέρα. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Τι να κάνεις, ο άνθρωπος έχει τα πάθη του.